Ναι, κανονικά Κωνσταντίνο. Σκέτη Κύπρε, παιδί. Ποια Κύπρε, δεν. Στάζει και επάνω ανατολικού μπλοκ Γερμανία. Μπέρλιν 1960 και τέτοια. Στάζει και παραπάνω. Κάκε μπέκε η Μοσάντ μπροστά τη είναι γατιά.

CIA είμαστε εδώ πέρα. Το Langley κεντρικά, Κωνσταντίνε. Το Central Intelligence Agency. Κάτσε από το γρηγόρι το κόκκινο το μισημένο να το πει. Central Intelligence Agency. Αν με πει ο Γκρέκορ να το πει το μισημένο, θέλω να το ακούσω. Central Intelligence Agency. Από το Langley της Virginia. Αλλά όχι από τη Virginia, εδώ από τη Τούμπα. Τέρμα Κωνσταντινοπολίτικα, Μετρόπολη Ελληνική 95,5 και παίρνω την άγουσα για τα αποδυτήρια. Έφτασε η ώρα. Καιρός γαρεγγής. Take the bull. Πάω να πάρω το τάβρο. Let's drink, let's party. Θα ακολουθήσουν μουσικές επιλογές του Τζοβάνι Τι Χίλι. Επειδή είχαμε συνομιλία το απόγευμα. Όντως αυτό το ίωση, εγώ την έχω. Αυτό έχω μόνο συνάχη. 20 μέρες και ακόμα φυσάω μύτη. Χωρίς πυρετούς, τέτοια τίποτα ρε. Μόνο η μίξα που λέμε έτσι. Μα λέει, θες το μαγαζί, λέω το μαγαζί το βράδυ θα είμαι εκεί κανονικά. Λέει, εντάξει, λέει. Αν νιώσω καλά, λέει, θα σε χτυπήσω τηλέφωνο να βγω. Εντάξει. Εγώ λέω, θα βάλω τις μουσικές επιλογές σου και. Ό,τι πεις, δάσκαλε εδώ παρόν. Επειδή τον άκουσα κιόλα η φωνή του χειρότερη από μένα που είναι συνέχεια πριον ο κορδελιάς. Αυτός ήταν πιο μπαουλπ ήτανε. Αλλά επειδή είναι σκυλή των πολέμων πιστεύω θα την κάνει την. Είναι νίντσα. Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Μαζί μας ήτανε το Beach Bar Restaurant εμπλώς στην Κάριανη Καβάλας και ο συνοδοιπόρος εκεί στον εκλεκτό κουκλουτζά των μαγευτικών εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101. Καλό υπόλοιπο εκτός σε όλους βέλτιστη ψυχική υγεία. Please keep listening to radio and TV for special instructions.

Άνδρυδη, τα σπαθιά ψηλά. Τα περσιναδωράκια ετοιμοπόλεμα. Και η διάθεση πάντα όρθια.

Ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, παιδιά, μας έβγαλε από τη συχνότητα. Ευτυχώς ο Στέφανος Αναζήπας έκανε τα μαγικά του εκεί. Είμαστε πάλι στον αέρα, νομίζω.

0: Ναι, αλλά προχθές που τσακωθήκαμε πάρα πολύ, την πήρα τηλέφωνο και την παρακάλεσα.
1: Δεν σε έχω μάθει εγώ, δεν παρακαλάμε ποτέ στη ζωή μας εμείς.
0: Γιαγιά, μου έδωσε ιδέα για τραγούδι.
2: Δεν παρακαλάω εγώ και να το έχει στο μυαλό. Αν ραγίσει το γυαλί, το σπάω.
1: Θα το πατήσει κιόλα, θα το πατήσει, αγόρι μου.
2: Ένα και να κάνω δυο.
3: Έλα, Λευτέρη Ανδρία, ναι. Ούτε εγώ παρακαλάω. Λίγο πιο κάτω θα έρθει κάποια άλλη. Άιντε τώρα. Καλημέρα σας. Ο Τζόρτζιο. Καλημέρα κύριε Γιάννη από Αμβούργο. Καλές στράτες σε όλα τα τιμόνια.
4: Περίμενες στο πάτωμα να πέσω να χτυπιέμαι. Σε όλα τα ξενύχτια μου.
3: Ο Τζόρτζιο μου λέει, και εγώ έβριζα πολύ πρωί το κινητό μου, λέει. Χαχα, λέω, τώρα βρήκες να χαλάσεις.
4: Και εγώ το ευχαριστώ.
3: Τι να κάνω, ρε Τζόρτζιο Αρμάν, Καρμάν.
4: Και νύχτα με ζητάς. Νομίζεις πως κι εγώ για μας το σκέφτομαι.
3: Είπε ο Γιάννης, είπα λέει ο Γιάννης, δεν λαλεί. Είναι με το Μορφέα. Στον αέρα έμεινε η Σεργιανοπαρέα. Χαχα, λέει, καλημέρα σας. Η πόντια ποιήτριά μας.

Ο Στάτης ο Καταρτήτης μου λέει καλημέρα και ο Θεός βοηθός, λέει σήμερα. Κάτσε, γιατί ιδιαικά σήμερα, ρε φίλε, συνέβη κάτι. Χρυσόστομος Χαλκάς Άρχοντα μου λέει καλημέρα. Μου τώρα το πήρατε χαμπάρι.

Στέφανος ο Ναζίμπας με λέει κούκλος. Ε, να σας στείλω στο Λάμπρο το Ραζί εκεί στον οθαλμό. Άμα λες κούκλο εμένα, Στέφανε, άστα.

Τι έγινε εκεί? Α, τι έγινε εκεί? Δεν θα αναφέρω χωριό, εντάξει. Τι έγινε με τα αντιπλημμυρικά έργα? Ξέρετε ότι σε μερικές περιοχές δεν γίνονται αντιπλημμυρικά έργα. Γιατί το ξέρετε? Γιατί με κάθε πλημμύρα φεύγουν και πολλά πράγματα που δεν μπορούν να φύγουν, ναι. Και καταλήγουν στη θάλασσα. Τι έγινε, να βγάλω και ονόματα? Μην να χαθείτε να χάνεστε, δοσύλλογοι.

Καλημέρα στο Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού. Να πεις ότι έχω φύγει μακριά σου. Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό. Και το φίλο μας το Λευτέρη, τους αρτοπιούς μας. Καλημέρα το Στέφανο τον Καρυπίδη, λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, εμείς εδώ ήμασταν, λέει πάντως. Μου πρόσεχε στο μαγαζί Στέφανε, έτσι, έτσι μπράβο, να χαρώ εγώ. Να πας και να τους πεις πως πήρες μου. Καλημέρα. Καλημέρα.

Βρήκα μια φωτογραφία, παιδιά, από το Αβέροφ στην Αθήνα. Και γράφει πρώτης προβολής ταινίες, δύο ταινίες σεξ και ένα καράτε. Δηλαδή δύο πηδούνε και ένας δέρνει. Κατάλαβες τι γίνεται? Άπως κάπως έτσι. Για να τα λέμε και αυτά, για να μην λέτε ότι ανεβάζω συνέχεια και λέω βλακίες, μάθετε λοιπόν ότι το 1986 δημιουργήθηκε το ΕΚΑΒ. Πρώτα λεγότανε Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Λεκανοπεδίου Αττικής, δηλαδή Καύλα. Το όνομα διατηρήθηκε για δύο μέρες. Δεν γινόταν όμως, γιατί το ΕΚΑΒ Ιωαννίνων θα λεγότανε Καυλή. Γι' αυτό και το άλλαξαν.

κάποιες κυρίες θέλετε να γίνετε πριγκίπισσες. Για να γίνεις πριγκίπισσα πρέπει να φιλείς ένα βάτραχο, όχι να σε επιδείξω όλη η λίμνη. Εντάξει, άντε μπράβο.

Δημήτρης Κηρυξής, καλημέρα Κάνταρε. Σαν τον Τσίπρα λέει και εσύ, έκανες την πάυση σου και να σε πάλι. Η διαφορά είναι ότι εσύ δεν μας προδίδεις ποτέ, λέει. Καλημέρα, φίλε. Τώρα με προδώσει ο Τσίπρας, φίλε, εμένα προσωπικά, σε προσωπική έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά ότι είναι προδότης και πρόδωσε το όνομα της Μακεδονίας, να σας πω και κάτι, έτσι πολύ έτσι απλά και χήμα. Δεν είναι προδότης. Αυτό πίστευε. Αυτό τον όρκο έδωσε στον πατέρα του και στον παππού του που πολεμούσαν στο Ζυμωρητό πόλεμο. Στον εμφύλιο δηλαδή. Όταν θα βγω και αν κάνω κάτι με την πολιτική, θα δώσω εγώ το όνομα Μακεδονία. Και οι άλλοι βλάκες της Νέας Δημοκρατίας αφήσανε το βλάκα να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Καταλάβατε. Πουλάδες μου. Έτσι είναι Μητσοτάκη, γι' αυτό από το 15 σε έχω στη μαύρη λίστα. Τελείωσες. Είσαι η ντροπή της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος. Ο Μπάμπης ο Πολυχρονίδης λέει καλημέρα φίλε μου. Ο Τάος Σεκιουριτάς μου λέει καλημέρα.

βάλετε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα, έτσι, γιατί δεν θα πάμε, δεν θα πάμε σε ενημέρωση, έτσι. Με μουσικούλα τη βγάλουμε μέχρι τις 6. 2-31-111-95-50, άμα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Κι ας άργησε, δε μάγκα, μη σε περιμέναμε.
0: Τι κάνεις, αγόρινά μου, καλά είστε?
1: Μόλις κατέβασαμε και πέγια, τα κορίτσια από εδώ, εγώ άσω ποδήλατο και πάμε για το χωριό, Γιάνναρε.
0: Έγινε, παλικαράκι μου, καλή ξεκούραση, πολεμιστή μου.
1: Γεια σου, Γιάνναρε.
0: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου, πασά μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Έλα, Πίτρια, έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Σεργιανάκια μου, καλημέρα. Και στους ξενιτεμένους μας και εμείς εδώ είμαστε.
0: Ε, εντάξει.
2: Το Σεργιάννη, λέω, Γιάννης Δελαλή, μάλλον είναι με το Μορφέα.
0: Δεν ήμουν με... Εντάξει, με το Μορφέα δεν ήμουν, αλλά εντάξει. Πάμε παρακάτω.
2: Έτσι, για να μην μου τη λέτε μόνο εμένα. Και ο Γιάννης, λέω,
0: γελάσαμε.
2: Είναι με το Μορφέα.
0: Γελάσαμε.
2: Έτσι, στον αέρα έμεινε η Σεργιανοπαρέα, αλλά να που συντονίστηκαμε.
0: Εντάξει.
2: Καλημέρα, λοιπόν. Εντάξει, όλα καλά. Να πούμε καλημέρα, δεν ξέρω τώρα, συντονισμένη δεν έχει ανάρτηση.
0: Πες καλημέρα σε όλους και τελείωσε η δουλειά.
2: Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μία όμορφη ημέρα να έχουμε.
0: Παρασκευή, σήμερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Παρασκευή, Παρασκευή είναι σήμερα.
2: Παρασκευή είναι σήμερα, ναι, σωστά έχουμε.
0: Έχω χάσει το, να μην πω ότι έχω χάσει.
2: Καλημέρα, την αγάπη μου σε όλους.
0: Να σε καλά. Να σε καλά, Ελπίδα. Να σε καλά, Ελπίδα.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Καλά είσαι.
0: Εντάξει, το παλεύω κι εγώ, μην την ψάχνεις.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης να είσαι καλά, κορίτσι μου. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει με τα δικά του προβλήματα.
2: Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ.
0: Λοιπόν, 2-31-111-95-50. Άμα κάνετε κέφι, καλώς, αν όχι, το κλείνω. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, εδώ είμαστε όλοι, λέει, καλημέρα. Ναι, καλά τώρα, εντάξει. Αφού πήγε 4.30-5 παρα 20 και δεν είχα ανοίξει ακόμα, σου λέει άστα, αυτός δεν θα κάνει εκπομπή σήμερα. Ας πάρουμε αγκαλιά το Μορφέα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλώς το να τι κάνεις.
1: Μια χαρά, μια χαρούλα. Μια καλημέρα και στον πατέρα μου να δώσουμε.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Τα φιλάκια μου.
0: Έγινε αγόρι μου φιλάκια. Νικόλας ο πατέρας, ε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου Γιάννη. Σήμερα μας πήρε και μας εμορφέας.
0: Καλά ξεκινήσεις.
2: Εντάξει. Τελειώσαν λίγο τα λουλούδια. Έχει λουλούδια πάλι, αλλά πιο λίγα, εντάξει.
0: Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό.
2: Χαιρετίσματα στην παρέα.
0: Μη φωνάζετε. Μη φωνάζετε στο τηλέφωνο, ρε.
2: Α, όχι, έτσι είναι η φωνή μου.
0: Εντάξει. Όχι, να την χαμηλώσει τη φωνή σου.
2: Την ένταση λίγο.
0: Τι λες, όταν μιλάς την κόμενα στα αυτή, δεν φωνάζεις έτσι. Ανώμαλος είσαι και εσύ, με γυναίκες πας.
2: Που μιλάς.
0: Δεν να χαθείς να χάνεσαι.
2: Άντε, καλημέρα.
0: Γεια σου, Μάικ. Γεια σου, Μάικ. Να είσαι καλά. Πάμε και σε έναν ακόμα τελευταίο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, σας.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
3: Να έχουμε μια ωραία μέρα.
0: Να έχουμε, γιατί όχι.
3: Να έχουμε με υγεία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά.

Το κλείσα, παιδιά. Να ακούσουμε και λίγη μουσική. Η ελπίδα τσίμπησε, πόντος φωνάζει, όπα. Στάθης και πέρα, Νικολαίδη, χαμέμιλος. Ένας γκόμενος, λέει, είναι τόσο χαμηλός που είναι προσεχώς χαμομήλη.

Να δώσουμε την καλημέρα μας και στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεω στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και την Τριανταφυλίτσα. Η πόντια ποιητριά μας λέει δώσε, λέει φυσικά διπάτ, λέει κύριε, χα χα χα. Διπάτ είναι αυτό, ναι, εσύ ξέρεις από αυτό.

Ο Νίκος ο Γαλκιάς, καλημέρα λέει από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου ρε Νικόλα. Πάμε να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Γιώργα τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς, καλημέρα τον Γιαννάκη και το Φώτη τον Μαζουλοξή, το φιλαράκι μου. Καλημέρα και στο Δημητράκη, άρε Μίτσο. Στο Γιώργο τον Πρόδρομο και το Βασιλάκη και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και τον Τόνα, στο φίλο μου τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο. Πάμε να ακούσουμε και δύο κομμάτια από Πουρσανίδη. Αθάνατος. Χάσαμε τα κυριακάτικα τα μεσημέρια μας.

Εχθές είχαμε Χάρι Κλίν και κάποιοι λέγανε, εμείς λέμε μέχρι το 85 λέει το Χάρι Κλίν, από εκεί και πέρα μου να χαθείς να χάνεσαι, δεν τρέπεσαι λίγο? Γιατί λέει μετά έβριζε. Σοπαρέ σιγά.

Και αρχαίοι τραγωδίες εκεί πέρα που ρίχνανε τα πινελίκια τους. Φταίγανε, ε. Η σάτυρα είναι σάτυρα. Ξυπνήστε, βρε.

Σαν το Βουτσά που έβριζε τον ψάλτη που τον έκανε κριτική το ψάλτη του, ο Βουτσάς. Γιατί λέει έβριζε. Καλά έκανε και έβριζε, ρε. Αφού πληρώνε να πάνε να τον δούμε.

για όλα τα Σέργιανο Κορτσόπα. Λέει Ελπίδα Ιωαννίδου με αγάπη. Καλά, εντάξει. Ο Σάκης ο Πλιάκος. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχεις ωραίο σπίτι, ρε φίλε, στη δουλειά. Εντάξει, το ξέρουμε. Τι μας το δείχνει συνέχεια, δηλαδή. Δεν είμαστε γκόμενες για να πούμε, αχ, τι ωραίο σπίτι, να πάμε να το δούμε. Άιντε τώρα. Καλημέρα, λέει Άρχοντα. Καλή ξεκούραση, Ράγης. Καλό ξημέρο, με χαιρετισμούς πολλούς στην κυρία Ελπίδα. Ωραίες ντοματιές βλέπω έχεις, θα μας στείλεις κανένα δύο-τρεις σακούλες έτσι για να κόψουμε κανιά ντομάτα και έτσι κανένα με πιπεριά να κάνουμε κάτι γεμιστό. Ωραία βλέπω εδώ, πιπεριές είναι αυτές, τι είναι αυτές, ντοματιές είναι, τι είναι. Και θα τα φας μόνος σου, φαταούλα. Γεια σου ρε Σάκη Πλιάκο, παοξάκι μου.

Η Αλμπίδα Ιωαννίδου λέει: Γεια σου, Σεριανάκη μου, Σάκη Μπιάκο, την αγάπη μου στα βουμπιά. Ναι, αλλά μια σακουλίτσα πέρσι το καλοκαίρι δεν μας έφερε με κανένα έτσι τώρα. Καμιά ντοματούλα, καμιά πιπεριά.

0: Τι έγινε, στον αέρα είμαστε. Γιατί βλέπω στη σπηλιά μπήκανε καμιά 12 άτομα. Τι έγινε, είμαστε στον αέρα. Ελπίδα, είμαστε στον αέρα. Α, εντάξει, εντάξει.
1: Είδα γύρω στα 12, 14 τώρα άτομα. Εντάξει. Καλώς ήρθατε, παιδιά.

0: Και εγώ λέω τι έγινε ξαφνικά. Για να έρθουν τόσα άτομα, λέω, σε σπηλιά, πάω να πει ότι... Γιατί βλέπω πόσα άτομα έρχονται, έτσι.
1: Και εκείνο επαράκουσε.
0: Ο Χρυσόστομος ο Γαλλικιάς λέει κανονικά, ο Κωνσταντίνος στα Μουδανιά το ίδιο. Ο Τέος ο Τσέρκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τριχαντήρια, καλημέρα στον Ξενοφόν, καλό ξημέρωμα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, πάντως έτσι να είσαι, θα σε περιμένω. Πάρε την κυρία Ελπίδα και έλα να πιούμε, λέει. Ου, ώρες, τι λες τώρα εδώ. Είναι ότι γουστάρεις στη βεράντα, λέει, απέναντι κουρτίνα. Τι λες, δράση, τι γράφεις στο μήνυμα. Ρε, για να δω μήπως εκεί δεν είναι ντοματιές αυτές που στείλες και είναι τίποτα άλλο. Για να δω, όχι ντοματιές είναι, εντάξει. Ε, λέω, μπας και έβγαλες τίποτε. Γεια σου, Ράρι Ντούσκα.

0: για να. Τι ήθελε, ξέρεις εσύ να μας πεις?
1: Εμπουλκουμέ.
0: Που άντις της μπουλκουμέ?
1: American clarinet.
2: Όλα τις ναούμε. Α, τέτοια τραγούδια βάζω και ο κύριος Βαραγιάννης λέει ότι δεν είμαστε ποιοτική εκπομπή. Ετοιμαστείτε, σε 22 λεπτά έρχεται η εκπομπή. Τρεις λαλούν στις 6. Τελευταία εκπομπή για σήμερα, για αυτήν την εβδομάδα. Μέχρι την Παρασκευή είναι τα παιδιά. Ευτυχώς, δύο μέρες να ηρεμήσουμε δηλαδή. Σαββάτο Κυριακή.
0: Στον αέρα του Μπίλι το λεγέ. Έτσι έγινε και στάρ η Μίσες Φυσαρμόνικα. Πήγαινε και εσύ με κανένα πρεσιντέν.
2: Ωχ, πέσαμε στα βαριά, λέει η πρόεδρε. Αυτό δεν είναι τίποτε. Τι βαριά, αυτό είναι βαρύ. Ηλίας Χαρτομαζίδης, εντάξει, δεν σου λείψα. Δεν σου στείλαμε, λέει, χθες μήνυμα και παρεξηγήθηκες. Ναι, ρε φίλε. Μου έλειψες, δηλαδή, πραγματικά. Τι να σε πω, δηλαδή, δεν μπορούσα να φάω όλο το βράδυ. Καλημέρα, να μην ξαναγίνει αυτό, λέει, γιατί θα αγριέψω. Ξέρεις, τώρα με αγριέψεις εσύ. Θα βάλω εγώ να κλαίει το σκυλάκι εδώ που έχω. Τι σκυλάκι, δηλαδή, 70 κιλά σκύλος είναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν ο Μπίλι.
2: Πού πήγε ο Βλάκας, ρε!
0: Γι' αυτό λοιπόν ο Μπίλι.
2: Α, με την κόμενα έφυγε.

0: Από πού θέλεις?
1: Θέλεις από κάτω.
0: Από κάτω δες το συνιστό.
1: Θέλεις κουζινάτο.
0: Κάτι γίνεται.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Δομνίτσα από τη Λυτή και όλη την παρέα της. Αντώνη Σαββίδης, γεια σου Αντωνάκη. Καλημέρα σας κύριε Γιάννη, είστε στον αέρα και ο Εύωσμος σας ακούει, καλή συνέχεια. Γεια σου Αντώνη μου, φιλάκια και χαιρετισμού στη μητέρα σου.

Να καλημερίσω από Θεσσαλονίκη τον πατέρα Βασίλειο στο Σάρλο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Καλημέρα λέει Γιάννη σε σένα και σε όλη την παρέα. Αν μπορείς να κάνεις ένα αφιέρωμα στο να ύμνεις στο Μητροπάνο. Κάναμε πρόσφατα νομίζω πατέρα Βασίλειο. Αλλά να δω πότε κάναμε τελευταία φορά. Ο γραμματέας κάτι έχει εκεί γραμμένα πάντα. Και αν είναι να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μητροπάνο.

Καλημέρα Τιμολέων. Κάνεις λάδια μωρό μου, κάνεις λάδια. Λοιπόν, διαπίτρια κατευθέρα, τσίκι τσίκι τσίκι, λέει πεπέρι βρε. Η μουσική είναι ωραία ρε παιδί μου, δεν μπόρεσα να το βρω αυτό καραόκι το κομμάτι. Βασίλης Στρακιώτης, χάνεις λάδια. Που γυρνάς τα βράδια. Να καθίσω τώρα εγώ να κόψω τα λόγια και τα λοιπά, φάω κανένα τρίωρο εδώ πέρα, άστο. Μπορώ να το κάνω δηλώστε εδώ στο στούντιο που έχω, μια χαρά είναι, αλλά... Τον εαυτό σου δεν τον λυπάσαι. Άμα βάλω να δουλέψω το 30 κανάλο, θα γίνει χαμός. Προς το παρόν δουλεύουμε 16 κανάλια.

Να, τέτοια τραγούδια ακούει ο Βαραγιάννης και μας λέει ότι δεν είμαστε ποιοτική εκπομπή. Αυτό είναι. Γεια σου ρε Κώστα Βαραγιάννη. Η Ελπίδα λέει γεια σου Δομνούλα μου γλυκιά, γεια σου Τιμολέον, την αγάπη μου και στους δυο σας. Ο Καψούρης λέει κερασμένο, μην χαθείς. Ντροπή του αρσενικού πληθυσμού της χώρας μας.

κάνεις μια αδειά. Σήμερα παιδιά αρχίσαμε να έρθουμε. Ήρθαμε 4.30, 5 παρά 20, εντάξει. Ήρθαμε δηλαδή, εντάξει, από την κρεβατοκάμαρα στο σαλόνι που είναι το στούντιο, εντάξει.

Λοιπόν, διαποιήτρια το φτιάξε πάλι. Το Σεριάνι ξεχωρίζει, λέει. Ποιότητα δωρίζει σε όσους δεν κατέχουνε και μαράζι έχουνε. Να χαρώ εγώ.

Καλημέρα στο ΕΚΑΒ στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα τα παιδιά εκεί στις Σφαίρες. Τον Πέτρο και την παρέα του. Βαστάτε θερμοπύλες, παιδιά, και μην μασάτε τίποτε. Ξεσκίστε του όλους.

0: αυτόν.
1: Ο Σάκης ο Πιάκος λέει: φίλε, χθες γλιτώσαμε το χαλάζι. Το τι νερό έχει ρίξει, λέει, δεν λέγεται. Καλύτερα νερό, ρε φίλε, παρά χαλάζι. Δηλαδή θα έχει διαλύσει όλους τους καρπούς εκεί. Τι να πω. Πέδες εντάξει, Πάτρα Λευσίνα. Με φοιτητικό παρακαλώ όμως, έτσι.

Πώς την πίνετε αυτή τη βότκα, ρε παιδιά? Εγώ πίνω ουίσκι το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι τζιν με τόνικ, κάνα καμπάρι. Καμπάρι, ε. Τι θυμήθηκα. Αυτή τη ρημάδα τη βότκα δεν την μπορώ. Α, όταν πήγα, ας πούμε, στη Ρωσία, ήπια βότκα, εντάξει.

Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Και με φωνάζουν θύμα στο μαθηματικό. Άλλο το μαράζι λέει και άλλο νταλγκάς. Για να ξεχωρίζεις πρέπει να αγαπάς λέει. Καλημέρα. Και εσύ αγαπάς δηλαδή, για να ξέρω ρε Σιμόρτη. Τόσο ανώμαλος είσαι.

Όχι, το μόνο καλό στο καμπάρι είναι αυτή που μου το σερβίρει, παλικάρι. Μα το ξέχασε το. Ξέρω που το πίνω το καμπάρι εγώ. Τι να την κάνω τη Σαρλίζ εγώ. Υπάρχει περίπτωση να με γνωρίσει ή να τη γνωρίσω. Ενώ αυτή που μου το σερβίρει, υπάρχει περίπτωση να πέσω και στο κρεβάτι μαζί της. Δεν το κατάλαβα, Ηλία Χαρτομάτζηδη. Καλημέρα στον Πολύκαστρο, αρτοποιός μας. Όχι, εμένα μου αρέσει το καμπάρι με το λεμονάκι του μέσα. Αλλά τζιν με τόνικ είναι το καλοκαιρινό μου τελείως. Διαφορετικά το χειμώνα από 12 μέχρι 16, 15, εντάξει.

0: και το χειμώνα ήρθε.
1: Άμα θα πιες βρίσκεται, θα πιες, δεν θα πιες τώρα πετρέλαιο. Εντάξει.
0: Και
1: η Ελπίδα λέει καλημέρα Ζόρς, κράτα επίπεδο λέει την αγάπη. Καλά, κρατήσει επίπεδο Ζόρς τώρα.

0: εγώ θέλω ο άντρας να γουστάρει το πρωινό σεξ.
1: Όταν λες πρωινό?
0: Και στις 6 το πρωί, ας πούμε.
1: Φτιάξτε με τον Γιάννη.
0: Ταιριάζουμε.
1: Αν τον ξυπνήσει στις 6 το πρωί, σε άμισε.
2: Έγινε μια έρευνα μεταξύ γυναικών για το μέγεθος. Οι απαντήσεις των γυναικών.
3: Παλιά μου τέχνη να
2: ποικίλες, ποικίλες οι απαντήσεις των γυναικών. Και ερωτήθηκαν στα 5 εκατοστά, τι έχετε να πείτε? Ούτε καν μπορώ να το πιάσω, λέει.
3: Δεν υπάρχει τώρα 5 εκατοστά.
2: Μπράβο, στα 7 εκατοστά δεν λέει και τίποτα.
3: Α, έχει απαντήσει.
2: Ναι, στα 10 εκατοστά οι γυναίκες απάντησαν. Έχω δει και μεγαλύτερα.
3: Okay.
2: Λοιπόν, στα 12 εκατοστά, καλό, αλλά θα ευχόμουν να ήταν λίγο.
3: Έλαβε, Γιώργο μου, και αυτή η αχόρταγη.
2: Λίγο μεγαλύτερο. Στα 15 εκατοστά, δεν κακό. Στα 18 εκατοστά, λέει η γυναίκα, τέλειο.
3: Όσο είναι 15.
2: Είναι ταμάμ, τόσο με το συμπάθει.
3: Oh.
2: Λοιπόν, στα 20 εκατοστά, στα 20 εκατοστά, είπαν οι γυναίκες. Wow. Δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω.
3: Λοιπόν,
2: στα 25 εκατοστά οι γυναίκες είπαν φοβερό, αλλά θα το δοκίμαζα. Και φτάνουμε στο μέγεθος των 30 εκατοστών. Υπερβολική η πίεση που θα νιώσω στο στομάχι, λένε οι γυναίκες. Αυτή η έρευνα έγινε σε κυλικείο πολυσύχνατου σταθμού που αφορούσε το μέγεθος των σάντουιτς. Δεν ξέρω τι σκεφτείτε εσείς.
4: Δεν μου λέτε, παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης.
5: Σου σας στέκεται.
4: Τι λέει, ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο, ε.
5: Βέβαια.
4: Κοίτα τον κολόγερο. Έλα στο...

0: κοίτα αλλού.
1: Ο Καραλής λέει πήδηξε 6 και 17. Σιγά το κατόρθωμα. Εγώ στις 7 και 10.
2: Και κάνει.
3: Του πλένεις, του μαγειρεύεις, του σιδερώνεις, δούλα σε έχει.
2: Ρε φιλενάδα, τον έχει 23 πόντους.
3: Αύριο θα έρθω να του φτιάξουμε παστίτσιο.
4: Κατά τα άλλα δεν μετράει το μέγεθος, κατάλαβες τι γίνεται. Δεν να χαθείτε να χάνεστε. Όσο πιο μεγάλος τόσο καλύτερα. Ο καναπές, για τον καναπέ μιλάω στο σαλόνι. Όσο πιο μεγάλος είναι, τόσο πιο πολύ ξαπλώνεις και ξεκουράζεσαι. Άιντε τώρα.

0: Άκου 30 πόντους. Το μέγεθος του σάντουιτς, δεν τρέπεστε λιγάκι? Μέχρι 12 πόντους το σάντουιτς, μια μπουκιά το κάνετε. Για το μέγεθος του σάντουιτς μιλάω.
1: Στην Ξάνθη του καλοκαίρι.
0: Τώρα κοκκίνησε η Σμαράγδα Μπασάκου, κοκκίνησε. Όπου τη λέει, δεν τρέπεται λιγάκι. Καλημέρα, Σμαραγδούλα.

0: Άιντε πάμε σιγά μα σιγά μα να κλείνουμε. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει.
1: Σε ένα όνειρο γλυκό μου περνά, σε αγαπώ, μου δώσες ένα φιλί, σε κανά πριγκίπισσα.
0: Αφού στείλω την καλημέρα μου στο Θόδωρο τον Κουνατίδη
1: και, με ξύπνησες, και, όσα ονειρευτικά...
0: και στην παρέα του. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης, έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης. Τι ευγενική εκπομπή έχω ρε παιδιά. Με το σας και με το σεις τους μιλάω. Παρεούλα θα είναι κοντά σας με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ ενημέρωση, επικοινωνία μαζί σας. Μέχρι τις 8. Εμείς, εντάξει, θέλουμε να είμαστε μαζί και αύριο το πρωί στις 3, θα δούμε. Και όπως λέω πάντα, Θεού θέλοντος, υγείας επιτρεπούσης. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
7: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
6: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
13: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Μετρόπολης τελερώνε.
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
19: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα συντρόφοι, συντρόφισσες και όχι μόνο. Τώρα να σας πω την αλήθεια, είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Ας πούμε στις 5 και 56, γιατί ήταν δύσκολο το πρωινό. Καταρχάς μας κάνουν έργα τώρα εκεί, θα τα πω μετά γιατί πρέπει να ξεκινάω λίγο νωρίτερα τώρα που χαλάσα. Φτιάχνουμε στην Πανθέ έργα, ασφαλτόστρωση.
1: Έλα πάω μαζί. Ασφαλτόστρωση.
0: Και 56 μέσα στο καφέ. Περιμένω έναν ήδη να πάρει φρέντο. Πριν έχω πάει σε άλλο καφέ, έτσι, στο οποίο είναι πιο τέτοιο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, γι' αυτό την πάτησα σήμερα. Γιατί λέω, αν τα πάρω από εδώ, λέω σήμερα και μπαίνω μέσα και είναι τώρα 4 άτομα. Και ο τέταρτος εκείνη την ώρα παραγγέλνει και λέει 4 φρέντο.
1: Τι λες τώρα, ρε Κώστα, ναι, δηλαδή γιατί το κάνουν αυτό.
0: Γιατί είναι με τα μαστόρια έξω, κατάλαβες. Βγήκε ο οδηγός να πάρει και για τους άλλους. Και λέω, τι 4 φίλε. Ήδη είναι 3, μου λέει, τι αγαπητέ, μου λέει 4 είμαστε. Λέω, γεια σας, φεύγω από εκεί. Πάω στο άλλο το στέκι. Εκεί που περιμένα. Μπαίνει και η Σμαράγδα, παιδιά. Ναι, εγώ περιμένω τον καφέ μου. Τώρα μπαίνει η Σμαράγδα, θέλει να πάρει καπνά.
1: Καπνά,
0: ναι,
1: καπνά.
0: Καπνά, ναι. Αρχίζω εγώ τώρα τη διαβολή κατευθείαν. Τι θες να πάρει η Σμαράγδα, καπνά, ναι. Γιατί καφέ πήρες. Λέει αυτή πήρα. Απ' αλλού.
1: Μας κοιτούσαν όλοι έτσι.
0: Ναι, δηλαδή απ' αλλού πας και παίρνεις καφέ, από εδώ σε πίσω αυτά.
1: Εννοείται απ' αλλού.
0: Ναι.
1: Γιατί αργεί πολύ, αλλά
0: πέρα αυτός από είναι τσακάλι αυτός.
1: Θυμάσαι που κάναμε. Ωραίος είναι.
0: Αυτός είναι τσακάλι μεγάλο.
1: Θυμάσαι που κάναμε χτες τη συζήτηση για τα περίπτερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ ήθελα να καπνώ και περίμενα να κάνει.
0: Ναι.
1: Πέντε φρέντο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή αυτή είναι η ευκολία.
0: Να δεσμεύσουμε ένα περίπτερο και απεριπτερά.
1: Έτσι, για μένα.
0: Ναι, μέσα στη φτώχεια, α πούμε, έναν άνθρωπο να μην κερδίζει να βγάζει 300 ευρώ το μήνα για να έχει εσύ να πάρει.
1: Σοκράτη μάλα μα, πριγκιπέσα.
0: Πριγκιπέσα. Καλημέρα. Πάμε τώρα πρωινέ καλημέρε σε ένα χούι αυτό και τελευταίο. Μπαίνουν μαζί με το φόρι, μπαίνουν, παρισφύρουν εκεί και άλλοι. Πώ μπαίνει στη θύρα 4α.
1: Θέλει να τους το κόψουμε λίγο.
0: Ένα εισιτήριο, 5 άτομα μέσα.
1: Μπράβο, πρέπει να του το κόψουμε λίγο γιατί παραπήραν φορά, νομίζω.
0: Πάμε στον πρώτο, καλημέρα που σκαλέσατε.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Φοράκο. Καλημέρα.
0: Η επιτυχία.
2: Αν και δεν είναι καλή ημέρα σήμερα.
1: Γιατί καλά.
2: Γιατί είδα μια είδηση στο ίντερνετ και σοκαρίστηκα. Σταμάτησε λέει ο σιδηρόπουλος στην διατησία.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι. Και εμείς ανάψαμε τέτοια. Φόρη, ήθελα να σου πω γιατί το ξέχασα χθες. Η φανέλα με την οποία βγήκε. Εν αντιθέσει, ας πούμε, με αυτή που σε έκραζα την Δευτέρα. Σε έκραζα, όχι εσένα. Η φανέλα πολύ ωραία, μόνο για τον Μπετ. Η φανέλα μου σου βγήκε προχθές φωτογραφία. Είναι μία από τις αγαπημένες μου, να ξέρεις, έτσι.
1: Καλή είναι, ωραία.
0: Ο Βαραγιάννης πάντα στα Μουντιάλ ήταν με τη Ρωσία.
1: Α,
0: πάντα, από μικρό παιδί. Βέβαια, από τη δεκαετία του 80, όταν έπαιζε φοβερή μπάλα με Μπελάνο και
1: τέτοια. Ναι.
0: Η Ρωσία, και όταν έλειπε η Ρωσία. Ναι, όχι λίγο μετά από τα Σάιφ. Όταν δεν έπαιζε η Ρωσία, γιατί πολλές φορές δεν πήγε, αρκετές φορές δεν πήγε μάλλον, ήμουν πάντα με τη Βραζιλία. Λόγω του μπαμπά μου, ας πούμε.
1: Όλοι δεν ήμασταν οι Έλληνες.
0: Δεν ξέρω.
1: Όλοι.
0: Πολλοί ήταν με την Αργεντινή.
1: Αργεντινή, ναι. Μπράβο, μετά το Μαραντόνα, ας πούμε.
0: Ναι, εγώ πάτε με τη Ρωσία και μου λέγανε φίλοι μου, καλά, ρε φίλε, με τη Ρωσία. Πήγε στο. Όχι, μου άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο που παίζαν οι Ρώσοι τότε, δεκαετία 80, 70, 80.
1: Δεν έχω εικόνα πώς παίζαν. Ξέρω.
0: Σούπερ επιθετικά. Τα σουτ όλα των 35 μέτρων, μόνο από Ρώσους τα βλέπεις. Δεν υπήρχε χαφ που να μην σουτάρει από το κέντρο να βάλει γκολ.
1: Αλλά φαντάζομαι γερά κορμιά για να το λες
0: τρομερή,
1: έτσι.
0: Τρομερές ομάδες.
2: Ναι.
0: Για πες όρι, το ερωτολόγιο.
2: Λοιπόν, να πω μια ερωτολόγιο, μετά θα πούμε κάτι άλλο σοβαρό. Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, Νικάνδρου του Ιερομάτυρα, Βονιφατίου Αποστόλου Γερμανίας και Μάρκου του Νομάρτυρα από τη Χίο.
1: Δεν έχω ούτε ένα από αυτά που είπες ρε Φόρη, το πιστεύεις? Δεν έχω
2: να
1: ούτε ένα.
2: Αν μας φάει τη δουλειά.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε το κοσμικό. Και μας βάζει εδώ να γιορτάζουν ο Απόλλων, ο Γοργίας.
0: Όχι ρε εσύ.
1: Ο Δωρόθος, ο Δωροθέα.
0: Ο Γοργίος, όχι Γοργίας. Γοργίας πάντων, ναι.
1: Γοργίας με αλφα.
0: Ο Απόλλων, ναι, ναι.
2: Δωρόθος υπάρχει, ναι, ναι.
1: Ναι, Νίκανδρος.
0: Μαρτιανός και τα λοιπά, ναι.
1: Πλούταρχος.
0: Πλούταρχος.
1: Σεληνιάς. Και Σελήνη.
0: Ναι.
2: Με ο Κρόνος γιορτάζει.
0: Φοβερό. Ποιος ο Κρόνος.
2: Ο Κρόνος.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Βλέπω φοβερό όνομα, παιδιά.
1: Για πες.
0: Υπερέχειος.
1: Τι λες τώρα.
0: Αυτός που υπερέχει.
1: Τι λες τώρα.
0: Σήμερα είναι Πάμφωνος και Υπερεχείου.
1: Υπέροχο.
2: Εντάξει. Σήμερα, παιδιά, μεγάλη ηρωνία.
0: Γιατί.
2: Γιατί σήμερα είναι, πώς το λένε, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Και εγώ θα φάω η μάμπα ηλτή. Τώρα,
0: το μάμπα ηλτή δεν είναι κινδυνεύει με εξαφάνιση, ρε φίλε. Μην φας κανένα, ας πούμε, μόλα-μόλα κανόνιση. Φεγγαρόψαρο, ας πούμε.
2: Κοίταξε, ξέρεις
0: το, το ξέρεις το μόλα-μόλα.
2: Είμαι μειών 16 κιλά.
0: Μπράβο, Φόρη.
1: Μπράβο, ρε Φοράκο. Τρως πολύ ψαράκι.
2: Θα γίνω, ορίστε.
1: Τρως πολύ ψαράκι, λέω.
2: Τρώω ψαράκι, χωρίς ψωμί. Τένω τα ψωμιά. Τα γλυκά στο... Το 1/4, το εδώ τέρμα, θα γίνω ο sex symbol το καλοκαίρι.
0: Sex symbol, sex symbol.
1: Ποιο καλοκαίρι δεν μας είπες.
0: Μπράβο, αγόρι
2: μου.
0: Γεια σου, Φόρη.
1: Όχι, την προσπάθεια την επικροτούμε. Οποιοδήποτε κάνει προσπάθεια και την κάνει και σωστά, όχι με αυτές τις
0: δίαιτες. Εγώ δεν επικροτώ την προσπάθεια.
1: Αλλά.
0: Επικροτώ να άλλος κάνει κιλά.
1: Ε, τι.
0: Δηλαδή τώρα μου πει ο άλλος. Κάνω δίαιτα φοβερή και τα λοιπά, να μην βλέπω διαφορά και το πω μπράβο.
1: Αυτό το ζούμε.
0: Μα έτσι είναι.
1: Και ερχόμαστε ενώ... και σε δύσκολη θέση, έχεις δίκιο.
0: Ναι, τώρα λέει ψυχολογική στήριξη. Ψυχολογική είναι όταν χάσεις τα κιλά, να στο λένε κάθε μέρα σου.
1: Να τα κρατήσεις.
0: Να τα κρατήσεις την
1: προσπάθεια. Ερχόμαστε ενώ... και σε δύσκολη θέση, έχεις δίκιο.
0: Ναι, τώρα λέει ψυχολογική στήριξη. Ψυχολογική είναι όταν χάσεις τα κιλά. Να στο λένε κάθε μέρα σου.
1: Να τα κρατήσεις.
0: Να τα κρατήσεις
1: την προσπάθεια.

0: Πού πα?
1: Θα πάω λίγες μέρες έτσι λίγο να ησυχάσω, λίγες μέρες να ηρεμήσω, γιατί το έχω ανάγκη.
0: Φάσω, πού?
2: Από τι να ηρεμήσεις, βρε Σοφία, από την τηλεόραση, από τις ειδήσεις, από τι θες να φύγεις?
1: Τώρα δεν θέλω να το πω στον αέρα, αλλά είναι πολλά πράγματα που πρέπει να ηρεμήσω λίγο.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Μπράβο, ρε Σοφία,
1: να ξέρεις. Ο κινητήρης ξέρει ο Γιαννάκης.
0: Εντάξει, θα μάθω εγώ. Με τις ευχές μας και τις αγαπάμε πολύ, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, και, καλά μας... αργότερα, πάει.
0: Και να μας παίρνεις κάτι τηλέφωνο και την ξεμιτσιά.
2: Καλά πάει.
0: Ναι, ναι. Την Δευτέρα πρέπει να μας πάρει τηλέφωνο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε, κυρία μου.
2: Καλημέρα, τι ωραία φωνή. Ναι. Καλημέρα.
0: Για
3: καλημέρα, καλημέρα.
2: Πόσο και χαίρομαι.
3: Από τα μέρη σου περνάω τώρα, Βαραγιάννη, από τα Ψακούδια.
0: Πού δηλαδή και τι που πας και τι κάνεις εκεί?
3: Μεταμόρφωση κάθε μέρα. 5 η ώρα το πρωί από Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο,
3: κάθε μέρα μεταμόρφωση.
0: Πολύτριας ή τι κάνεις?
3: Όχι, όχι, είμαι υπεύθυνη κρατήσεων σε ξενοδοχείο στην μεταμόρφωση. Οπότε
2: χειμώνα
3: καλοκαίρι το κάνω το δρομολόγιο.
2: Από Θεσσαλονίκη κάθε μέρα.
0: Ναι.
3: Κάθε μέρα από Θεσσαλονίκη, ναι, εκτός Κυριακή.
0: Σε καταλαβαίνω.
3: Κυριακή,
0: άρα είναι η μόνη που μπορούμε να συζητήσουμε το εξής θέματα. Πρώτον. Μας φτιάξανε στη θέα, φτιάξανε καταρχάς τη στροφή.
2: Τη φτιάξανε.
0: Να σου πω, στη Αμουδανιά, δηλαδή από εκεί που στρίβεις να πας για Συμφωνία. Είχε σαμαράκια, είχε μικρή κλίση. Φίλε, να το παρατήρησε αυτό.
3: Γινόταν, ναι. Χαμός γινόταν.
0: Μας φτιάξα κάτι στη θέα τώρα εκεί στο 35 χιλιόμετρο Μουδανιό Θεσσαλονίκης. Στο δικό μας το δρόμο όμως που κάνεις εσύ τώρα από Μουδανιά κάθε μέρα, και εγώ το σκέφτομαι κάθε μέρα που το κάνω. Που πας μεταμόρφωση. Είναι δυνατόν, φιλενάδα, αυτός ο δρόμος είναι 5 και 17 εκατοστά. Σταμάτησα στις καλύβες και το μέτρησα. Άκου λίγο, 5 μέτρα και 17 εκατοστά είναι, παιδιά. Ένας δρόμος που περιμένει η Χαλκιδική 2 δισεκατομμύρια σε ΑΕΠ.
3: Και δεν πρόκειται να φτιάξει ποτέ.
0: Ναι, το ξέρω, ναι. 5 μέτρα είναι. Όποιοι ακούτε τώρα από όλη την Ελλάδα, έχουμε ένα δρόμο στη δεύτερη Χερσόνησο, δεύτερο πόδι το λέμε εδώ. Είναι 5 μέτρα και για τα δύο ρεύματα.
3: Ναι, σε τουριστικό μέρος.
0: Ναι, έχει νταλίκες, έχει φορτηγά, έχει απορριμματοφόρα, έχει βοθρατζίδες, έχει αυτοκίνητα, έχει Σέρβους, Έλληνες, μποτιλιαρισμένοι όλη μέρα όλοι. Είναι άχρηστη και ανίκανη, φιλενάδα μου, όλοι αυτοί που δίκησαν τη Χαλκιδική τα τελευταία 30 χρόνια.
2: Όπα, καταγγελτικός. Ναι, είναι.
3: Δεν υπάρχει αυτό. Είναι,
0: καλά, το αποτέλεσμα δεν κρίνει, είναι Σμαράγδα.
2: Ναι, όχι, είναι. Σε μένα το λες, σε μένα
0: το αποτέλεσμα δεν είναι. Μα εγώ δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους.
2: Εννοείται, τα ξέρω αυτά.
0: Αυτά ήθελα να πω. Απλά έψαχνα μία σαν και εσένα, έναν σαν και εσένα για να τα πω, για να τα ξέρουμε, να τα
3: καταλάβουμε. Κάθε μέρα και τώρα περνάω.
2: Ναι.
3: Μόλις δηλαδή πέρασα από το σημείο εκεί, το τρίγωνο των Βερμούδων. Εκεί στα Ψακούδια που δεν πιάνει τίποτα.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα τα Βερμούδα.
0: Στην ευθεία, ναι. Μα πραγματικά, παιδιά, εκεί κόβονται τα ραδιόφωνα. Όλα.
2: Απίστευτο.
0: Τι έχει το βουνό από κάτω? Όσμιο έχει, τι έγινε? Πλουτόνιο.
3: Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται εκεί, ειλικρινά, ναι.
2: Το όνομά σου δεν μας είπες.
3: Μαρία, Μαρία.
2: Γεια σου, βρε Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
2: Για πες,
3: τι σου είμαι.
2: Τι θα είσαι.
0: Καλά κάνεις, να έχουμε πειράζει.
3: Ναι. Ήθελα να σου πω για τη φανέλα, γιατί το άκουγα χθες, ναι, αλλά δεν μπόρεσα να σε βγάλω.
0: Για πες.
3: Η φανέλα που βγήκε, ναι, η τελευταία,
0: ναι,
3: είναι η επίσημη φανέλα που θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει καμία σχέση με τη συλλεκτική.
2: Πόσες φορές το είπα χτες, Μαρία, και δεν άκουγε?
3: Άπειρες, άπειρες.
0: Περίμενε.
3: Απλά επειδή ο κόσμος δυσανασχέτησε, γιατί βγήκαν 2026 φανέλες από τη Μακρυμάνικη.
0: Για πες, Μαρία, αυτό μου ακούγεται λογικό έτσι πως το λες. Για πες.
3: Και άλλες τόσες από την Κοντομάνικη και δυσανασχέτησαν, γιατί δεν την προλάβανε, την βάλανε με αρρύθμιση. Είναι η φανέλα που βγαίνει κάθε χρόνο τον Αύγουστο.
2: Ακριβώς.
3: Απλά τώρα τη βγάλανε πιο νωρίς, γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να περιμένει.
2: Είναι μια... τόσο
0: αν ισχύει αυτό που λέει η Μαρία, είναι μια λογική εξήγηση.
2: Όχι αν, ισχύει. Στο είπα εγώ.
0: Εγώ άκουσα τον δικό σας συνοπαδό σας, τον Πασχάλη, τον Καμόρα, Μαρία μου, που κάνει εδώ το βράδυ 9 η ώρα και μετά. Να φωνάζει, να φωνασκεί και να λέει είναι δυνατόν επαιτειακή φανέλα με στοίχημα.
2: Τα βράδια είναι δύσκολες ώρες.
3: Ο Καμόρας λίγο, ναι, δεν ξέρω.
0: Ακούς, Πασχάλη.
3: Τα χάνει σιγά σιγά, δεν ξέρω.
2: Ω, Μαρία, θα του το πω. Καλέ. Έχει κάτι θεωρίες τελευταία, τον ακούς?
0: Άντε, οδηγάει τώρα. Γεια σου, Μαράκι, να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
2: Γεια, Μαράκι.
0: Όταν έχεις χρόνο, μας παίρνεις κανένα τηλέφωνο, γιατί έχουμε να πούμε με τη Μαρία πάρα πολλά.
2: Ξέρω, υπάρχουν κάποιες περίεργες θεωρίες που μου λένε, εμένα μου τα μεταφέρουν οι ακροατές το πρωί. Ξέρεις, μιλάω και στα τηλέφωνα.
0: Τι θες?
2: Τι γίνει, επίπεδη το άκουσες εσύ?
0: Καλά, εντάξει, ναι,
2: ότι δεν πατήσαμε ποτέ στη σελήνη.
0: Τα έχουμε πει αυτά, τα αγαπάω πολύ. Καλημέρα. Και χθες είχαμε.
2: Γιατί το ήλιο, λέει, δεν το πιάνει βαρύτητα?
0: Για ποιο το ήλιο?
2: Ναι.
0: Δεν το πιάνει βαρύτητα.
2: Και πάει και το λέει στην Ελένη την Παπά, ναι, που η κοπέλα είναι σπουδαγμένη φυσικός.
0: Δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι δεν το πιάνει βαρύτητα?
2: Ναι, το ήλιο.
0: Να μάθουμε λίγο την βαρύτητα.
2: Αυτό.
0: Ναι, και μετά να με το ήλιο. Άστο, Πασκα, άστο ήλιο. Μάθουμε λίγο πρώτα την βαρύτητα.

0: Καλημέρα. Ναι.
1: Το Αλάνι και η Μόρτισσα.
2: Ναι. Ανάτος. Καλημέρα.
1: Εσύ έσκασα εχθές εκεί σε ένα μαγαζί.
0: Ναι.
1: Να πάω τι να κάνω, ξέρω εγώ, και λέει θα πάρω τηλέφωνο του το Βαραγιάννη. Ναι. Και μας περνάει το κουρέ.
0: Πού ρε παιδιά.
1: Στο Παλί, ρε.
0: Στον Τινάρα τον Παλί, το είδα το απόγευμα αυτό το τηλέφωνο.
2: Καλημέρα στον Τινάρα.
0: Πρωί έγινε.
1: Πήραμε το πρωί και το απόγευμα το είδε.
0: Το απόγευμα, ναι, γιατί δεν είχα κινητό.
1: Τι μου λέει.
0: Δεν είχα κινητό χθες.
1: Πώς θα γίνει, ρε Κώστα.
0: Τι να κάνω, μερικές μέρες, φίλε, το αφήνω. Δεν γίνεται.
1: Λέω, πάρτε να το πούμε, λαγιά, ρε.
0: Κρίμα, θα του πάρω εγώ τον Τινάρα τον Βαραγιάννη.
1: Έτσι κι αλλιώς. Και μας περνάς ντούκου.
0: Όχι, ποτέ τον Τίνο τον αγαπώ, τον έχω σαν συγγενή. Σαν θειό μου τον έχω. Έλα.
1: Και τι θα έλεγα, πότε θα έφερα μου τη μονιά εσάπεδο.
0: Τώρα ήδη ήταν οι μέρες σου. Μέτρα, με ώρες μέτρας. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι παρεάρα είναι αυτή εσύ. Καλημέρα.
3: Άρα Βαραγιάννη, τι με θύμισε τώρα με τη Ρωσία. Το θυμάσαι το παγκόσμιο το 86.
0: Πώς το θυμάμαι. Τι θυμάμαι, πώς το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, λέει.
2: Έπεσε μπαλάρα, ε.
0: Μπαλάρα έπεσε η Ρωσία, παιδιά, αφήστε το.
3: Την έσφαξαν, δεν ξέρω αν θυμάστε το παιχνίδι με, τελικό, με το Βέλγιο.
0: Όχι με το Βέλγιο.
3: Το φοβερό παιχνίδι. Την έσφαξε η Δυτικία.
0: Καλά, δεν το θυμάμαι. Όχι, δεν το θυμάμαι.
3: Φοβερό παιχνίδι. Για πες μου, ρε Κώστα, πού κάνουν εργαστή μπαθε. Τη γέφυρα εκεί τη Σύνδου που στρίβουμε.
0: Από το άλλο ρεύμα τώρα. Τώρα έχουμε δύο θέματα. Εκεί στη γέφυρα τη Σύνδου είναι το ένα κομμάτι με κατεύθυνση Θεσσαλονίκη.
3: Εκεί έπαθε εκεί την κολογέφυρα.
0: Καλά, εκεί παιδιά. Είχε ένα μποτιλιάρισμα χθες. Άκου γιατί σας είδα. Εγώ ερχόμουν 3:30 προς Χαλάστρα. Και βλέπω, αδερφέ μου, ένα μποτιλιάρισμα από εκεί μέχρι σχεδόν τα Μάλγαρα.
3: Επέστρε Κώστα, βγάλε ένα πάρεις σας μου τηλέφωνο ενημέρωση ο κόσμος.
0: Α, την πάτησα αυτές τις.
2: Γιατί τι έγινε.
0: Παιδί μου, κάνουν ασφαλτόστρωση.
2: Εντάξει, και όταν, πρέπει να διαλυθεί ο κόσμος.
0: Όταν σε μια εθνική οδό τριών ρευμάτων κόβεις τα δύο, την ώρα που είναι μεσημέρι και θα επιστρέψουν όλοι από Κατερίνη, όλοι ξέρω εγώ από αυτά, Νταλίκες, το ένα το άλλο, πού να πάνε όλοι αυτοί οι Σμαράγδα.
3: Σας
0: λέω, η ουρά ήταν από εκεί που λέει ο άνθρωπος τώρα από τη Σύνδου μέχρι τα Μάργαρα, τα διόδια πήγαινε πίσω.
2: Ωραία, παιδιά.
3: Μην το συζητάς.
0: Ναι, ναι. Τελείωσε όμως από εκεί. Τώρα να ξέρεις, πήγε από την απέναντι μεριά, έτσι. Δηλαδή προς Κατερίνη.
3: Τώρα δεν την πατάω.
0: Δεν την πατάω εγώ. Πώς θα πάω σπίτι.
3: Δεν την πατάμε. Λοιπόν,
0: γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά κι εσύ. Και πάμε τελευταίος. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, κύριε.
2: Αυτό μου θύμισες τώρα.
4: Κωστά.
0: Ορίστε.
2: Για τρελό.
4: Έχεις καιρό να περάσεις από το κήπεδο της Τούμπας.
0: Ναι.
4: Γιατί αυτή τη φανέλα την έχουν βάλει στη θύρα 1. 10 μέτρα φανέλα. Την έχουν κρεμάσει στη θύρα 1.
0: Έχει καιρό να περάσω.
4: Και τη βλέπεις.
0: Εντάξει, παιδιά, εγώ ακούω τη Μαρία και την πιστεύω γιατί έτσι πως τα λέει η Μαρία είναι διαφορετική ως.
2: Εμένα δεν με πιστεύει που κάνω 8 χρόνια και δεν με την καμία.
4: Είναι κρεμασμένη.
0: Εννοείται, δεν σε πιστεύει.
4: Μαρία όμως. Κάτι άλλο.
0: Ό,τι θες.
4: Είδα κάτι φαγάρισα και στη θύρα 7. Λέω ότι άρχισε η Τούμπα να γκρεμίζεται, αλλά γκρεμίζεται μια οικοδομία απέναντι.
2: Είναι πρωτοπός.
4: Έγινε, άντε γεια.
0: Είναι συνδυματικό αυτό.
2: Πόπο, αλήθεια σου λέω, πιστεύω ότι θα είναι μία από τις πιο γεμάτες σεζόν. Η σεζόν που έρχεται, δηλαδή από Σεπτέμβρη. Θα έχουμε πάρα πολλά μέτωπα, όρεξη να έχουμε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε όρεξη εμείς οι δυο.
0: Τι εννοείς δηλαδή μέτωπα. Μέτωπα να παλέψουμε.
2: Μέτωπα, ναι, να συζητάμε, να παλέψουμε, να. Μα κοίτα, στο πολιτικό.
0: Μα κοίτα, είναι πολύ ωραία μάρκα που...
2: Θα γυρίσουμε σε φουλ προεκλογική
0: εργαλεία.
2: Μα κοίτα, ναι, όντως. Φουλ προεκλογικά.
0: Σκεφτόμουν χθες τον άνθρωπο, τον Ινδονήσιο, τον... Γιατί μου γράφαν διάφορα, τα διάβασα μετά. Δεν θυμάσαι που είχαμε τον Ινδονήσιο πρωθυπουργό, τον Ταν Μαλάκα.
2: Ναι.
0: Και μου γράφανε μετά, και ευτυχώς, δηλαδή έγραφε ένας, ευτυχώς λέει που εκεί έχουν κάτι ονόματα, δεν το λένε κοίτα τον, ας πούμε.
2: Εντάξει, έχεις παρατηρήσει πώς μιλάνε οι Ινδονήσιοι.
0: Μπέρδεμα είναι ειδικά με Κινέζικα μαζί.
2: Είναι σαν να τραγουδάνε στα ασιατικά, θα το πω εγώ. Ένα περίεργο.
0: Πάμε όμως, τι έλεγες για τα μέτωπα. Μέτωπα πολλά.
2: Περίμενε.
0: Μέτωπα. Φουλ.
2: Γυρνάμε φουλ προεκλογικά.
0: Γυρνάμε φουλ όντως. Ναι, γιατί θα ξέρεις, γιατί θα έχουμε και την έκθεση. Ναι. Όπου θα περάσουν όλοι από εκεί. Θα μας πούν όλοι ποίηματα. Κατάλαβες και τα λοιπά. Και εμείς θα
2: έχουμε. Ναι. Θα λέμε.
0: Φουλ. Πρώτον. Δεύτερον.
2: Γυρνάμε φουλ μπασκετικά. Έτσι. Σπανούλη.
0: Μπασκετικά, ναι.
2: Τριγκέρι.
0: Ναι, λίγο πιο νωρίς αυτά όμως.
2: Δηλαδή, πιο νωρίς.
0: Οι ομάδες, να σου δώσω καταλάβει, και ο Πάο και ο Άρης θα έχουν κλείσει ρόστερ μέσα τον Ιούνιο. Θα ξέρουμε τα πάντα μέσα στον Ιούλιο και θα παίξουμε τα πρώτα μας παιχνίδια τέλη Αυγούστου.
2: Τέλη Αυγούστου,
0: στην Ευρώπη.
2: Έχεις δίκιο. Μη σου πω ότι. Αλλά θα είμαστε τελείως, δηλαδή.
0: Πότε
2: παίξε ο Άρης
0: με τη Βενέτσια. Θυμάται κανείς πότε παίξε ο Άρης με τη Βενέτσια πέρυσι πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ήταν τέλη Αυγούστου, 29 Αυγούστου.
2: Από εκεί.
0: Ναι,
2: από εκεί.
0: Θα έχουμε. Άλλο μέτωπο.
2: Άλλο μέτωπο. Κοίταξε να δεις τώρα. Πάμε στο ποδοσφαιρικά. Πλέον έχουν τελειώσει τα όλα. Ναι. Δηλαδή τα έχουμε πει όλα, τα έχουμε συζητήσει όλα. Ναι. Και ο κύριος Καρπίδης πρέπει να δείξει κάποια πράγματα διαφορετικά. Αλλά και ο κύριος Σαββίδης πρέπει να δείξει αυτό που είπε ο φίλος. Τι θα γίνει με το γήπεδο. Άσε τις μεταγραφές και τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να δούμε πράγματα.
0: Υποτίθεται ότι θα βγει ο Παπαμιμίκος, μας είπε ο Κουλιανός την προηγούμενη Τρίτη να μιλήσει.
2: Τώρα μας είπε θα βγει
0: την επόμενη Τρίτη. Πάντως κάποια Τρίτη ένας Παπαμιμίκος θα μιλήσει. Τι να πει. Τι περιμένετε να πει. Έχετε, δηλαδή, να σας δώσω, καταλάβετε την έρευνα στην Πολεοδομία πώς γίνεται. Πήρε κανένα τηλέφωνο ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ποτέ, εδώ στην Πολεοδομία Θεσσαλονίκης. Που είναι, να σας πω και που είναι, αν θέλετε, τα τμήματα αυτά, τα ανάλογα. Πήρε ποτέ κανένα σας τηλέφωνο να ρωτήσει εκεί στο αρχείο τι έχει καταθέσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την αδειοδότηση. Γιατί αν σας πούν τίποτα, να σας πω ότι πάει 5 χρόνια πίσω όλη αυτή η ιστορία.
2: Θα σου πω ότι πήραμε πολλές φορές και ξέρουμε πράγματα και τις δυσκολίες, χωρίς πλάκα
0: τώρα.
2: Όποια, ας πούμε, αναχώματα.
0: Μία δυσκολία υπήρχε και την έλυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με διάταγμα.
2: Και την έλυσε και ο.
0: Οι δυσκολίες οι άλλες είναι στην τσέπη του Ιβάν Σαββίδη.
2: Και την έλυσε ο κύριος Βρούτσης.
0: Ποια, τη δυσκολία του. Τη
2: τσέπη. Σε διάφορα μικρά λεπτά.
0: Α, στα αυτά, παιδί μου.
2: Λεπτοχειρουργική που λέμε.
0: Ναι, ναι, δεν έχουν σημασία αυτά. Κοίταξε να δεις.
2: Έχουν σημασία.
0: Όχι, δεν έχουν.
2: Έχουν σημασία για τις δικαιολογίες που
0: μπορείς να καταθέσεις το φάκελό σου. Αν θες να βγάλεις μια άδεια σμαράγδα, είτε πρόκειται για μια μονοκατοικία, είτε πρόκειται για ένα γήπεδο. Και σιγά σιγά, μέχρι τον πρώτο έλεγχο, να αρχίσεις να συμπληρώνεις κάποια έγγραφα.
2: Ναι.
0: Έχει καταθέσει, ρωτάει ο Βαραγιάννης, πάει ΠΑΟΚ, έστω μισό φάκελο στην Πολεοδομία Θεσσαλονίκης, ότι θέλει κάποτε να κάνει ένα γήπεδο εκεί που είναι η Τούμπα. Ρωτάω.
2: Ναι, παιδί μου, καλά κάνεις και ρωτάω.
0: Εσείς ρωτήσατε.
2: Ρωτάμε.
0: Ποια είναι η απάντηση.
2: Ναι.
0: Έχει καταθέσει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Εγώ τώρα αυτή την απάντηση θα την πάρω γιατί έχω και γνωστούς εκεί. Και σήμερα το πρωί μπορεί και την ώρα που κάνουμε εκπομπή να μας απαντήσουν ότι μάλλον όχι, όπως μαθαίνω.
2: Θα περιμένουμε με υπομονή την Τρίτη.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ θα το ψάξω αφού με προκαλείτε, ας πούμε. Ορίστε.
2: Δεν έχει μακριά η Τρίτη. Περίμενε. Δεν έχει μακριά.
0: Α, Δευτέρα εγώ θα το ξέρω.
2: Ο Κουλιανός είπε ότι. Αλλά
0: εγώ Δευτέρα θα ξέρω αυτό που ρώτησα.
2: Καλά, εσύ θα ξέρεις.
0: Έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έστω ένα φακελάκι μικρό, ρε παιδί μου, να λέει γεια σας, καλημέρα σας στην Πολεοδομία, αξιότιμη κύριε, να ξέρετε θέλουμε να κάνουμε ένα γήπεδο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πολλά.
0: Ναι, παιδί μου, είναι τα άλλα, αλλά αυτό είναι το πρώτο βήμα. Έχει γίνει το πρώτο βήμα, ρωτάω. Μην με σκάτε πάλι. Μην με σκάτε, ξέρω ότι
2: δεν
0: είναι πολλά.
2: Σκάμε. Από τη φάση που κατέθεσε η ΠΑΕ.
0: Κατέθεσε.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Γίνανε όλα αυτά, τέλος πάντων, τότε που ήταν ζεστό το θέμα με το Καφτατζόγλιο. Κτλ. Από εκεί και πέρα τι έγινε το θέμα, Κώστα.
0: Νομίζω 5 χρόνια έχει ισχύει μια οικοδομική άδεια, αν τη βγάλετε.
2: Ναι.
0: Μετά πρέπει να ξαναβγεί από την αρχή.
2: Και μετά, και για άλλα πολλά, πρέπει να ξανααποφανθούν 5 υπουργεία. Μην ξεχνάς ότι πάμε προεκλογικά.
0: Ναι.
2: Ναι. Θα έχουμε ζουμάκι.
0: Πόρε, φίλε μου.
2: Θα έχουμε πολλά. Εγώ θα περιμένω τον κύριο Παπαμιμικό, γιατί ακούγονται πολλά, το βλέπω να γράφονται για σαρωτικές αλλαγές. Για μεγάλο σοκ στον οργανισμό, πράγματα που δεν τα περιμένουμε να γίνουν και
0: εγώ,
2: όλα αυτά.
0: Εγώ θεωρώ ότι άμα
2: πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα.
0: Ναι,
2: άποψή μου.
0: Εγώ θα σου μιλήσω ειλικρινά τώρα, σαν φίλο σου που νοιάζεται, ας πούμε, να είσαι καλά ψυχολογικά.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι το θέμα σας, γιατί έχω πολλούς φίλους που είναι ΠΑΟΚ. Και αυτό που συζητάμε και αυτό που σκαλώνουν τόσο πολύ δεν είναι ούτε η στελέχωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ούτε οι μεταγραφές του καλοκαιριού. Ούτε αν θα μείνει ο Λουτσέσκου ή θα φύγει ο Λουτσέσκου ή θα μείνει ο Γιακουμάκης, ξέρω εγώ ποιος θα έρθει και ποιος θα φύγει. Δεν είναι με καμία σχέση. Όλα αυτά που σας λέω δεν είναι το 30% σε σχέση με το γήπεδο που είναι ακρογωνιαίος λίθος για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Τα υπόλοιπα όλα είναι σάλια μάλια για να αγαπιόμαστε, γιατί υπάρχουν αποτυχίες σε άλλα μέτωπα και μας λέτε για τα υπόλοιπα. Έτσι. Ή θα μας πείτε.
2: Μας λέτε.
0: Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
2: Το ρεπορτάζ αναφέρουμε.
0: Ωραία, ναι. Θα γίνει το γήπεδο. Πού είναι αυτή η φάση.
2: Πρώτα.
0: Ακριβώς πρώτον, ναι. Υπάρχουν τα χρήματα.
2: Εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό το κομμάτι που καθόλου.
0: Είχε δώσει ο κύριος Σαββίδης πέρυσι ένα letter of clearance.
2: Ναι.
0: Ότι τα χρήματα υπάρχουν και τα λοιπά. Είναι δυνατόν ένα γήπεδο να υπάρχουν τα χρήματα και να σκαλώνει πού ακριβώς. Η πολιτεία έχει δώσει όλα τα OK. Η γειτονιά, ο κόσμος, ο ένας, όλοι. Εμείς περιμένουμε και εμείς για να πάρουμε τη σειρά μας. Θα σας το πω και αυτό, ας πούμε.
2: Και αυτό.
0: Κατάλαβες. Πού σκαλώνει το θέμα, ρε παιδιά. Γιατί δεν μιλάτε για το γήπεδο.
2: Τι να πεις, αφού δεν υπάρχει κάτι.
0: Δεν
2: δηλαδή,
0: υπάρχει.
2: Τι, τα βγάλουμε
0: γιατί
2: από το
0: δεν
2: κεφάλι.
0: Υπάρχει κάτι τότε.
2: Με αυτό σου λέω, να τα βγάλουμε από το κεφάλι μας. Είναι η Σμαράγδα, ψάχνει.
0: Ναι, γιατί
2: ψάχνει η Σμαράγδα, ρωτάει.
0: Ναι, και,
2: και δεν υπάρχει απάντηση.
0: Γιατί
2: δεν υπάρχει, πώς είναι το echo του κουφού, ρε παιδί μου. Στο πρώτο κουφό έχει πάει.
0: Έχω πάει, ναι.
2: Δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή. Ναι. Στον κάμπο βασιλεύει. Η μοναδική αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Όποιον και να ρωτήσει. Συναντάμε γνωστού το αμήν αρχίσουμε και λέμε, ξέχουμε όλε τι πηγέ μα κτλ. Και σου λέει, μην με ρωτά. Ναι. Πες κάτι άλλο. Μη με ρωτάς εκείνο, μη με ρωτάς το άλλο. Από το κεφάλι μου να τα βγάλω. Μπορώ να κάνω υποθέσεις εργασίας.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλές. Η μία είναι ότι κοίτα να δεις, αν θέλω να βλέπω το ποτήρι μισό γεμάτο. Θα σου πω, πραγματικά όμως το λέω. Ο Ιβάν Σαββίδης και γενικά η νοοτροπία Ιβάν Σαββίδη δεν μας έχει συνηθίσει.
0: Ναι, στις ταχύτητες.
2: Πρώτον στις ταχύτητες.
0: Ναι.
2: Και δεν μας έχει συνηθίσει στις διαρροές. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Και στα καλά τα χρόνια και στα στραβά τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Έτσι είχε μια φιλοσοφία με Κυριάκο Κυριάκο ακόμη αν θες και τα λοιπά και τα λοιπά, να βγαίνει και να κάνει την έκπληξη ακόμα και για παίχτες. Λέγαμε εμείς οι ρεπόρτερ εδώ πέρα.
0: Ψάχνω να σε διαψεύσω, δεν μπορώ, ναι.
2: Μπράβο. Και ερχόταν και μας τα πόναν όλους.
0: Ναι.
2: Ορίστε ρε παιδιά, τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: ναι.
2: Το κάναν.
0: Ναι.
2: Έτσι το έκανε και πέρυσι με Κωνσταντέλια, με Ζαφύρη, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι αυτό το φτύρι, την εικόνα του φτύρι, το μέγεθος Σαββίδη, δεν γίνεται να ακούμε εμείς, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη για Νέα Τούμπα.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πιάνει τα αυτή μας ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει και αυτό γήπεδο και γελάμε.
2: Και το κάνουμε σε δύο χρόνια και το κάνουμε, τελειώνει.
0: Και το τελειώνει. Και ο ΠΑΟΚ ακόμα, ας πούμε, θα μας υπόσχεται, θα βγαίνει ο Παπαμίκος και θα δίνει συνεντεύξεις τύπου πώς θα γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
2: Βάρδα. Αλήθεια στο λέω και το χρησιμοποιώ επίτηδες το Βάρδα, αυτό το λαϊκό.
0: Βάρδα
2: και μην ακούσω. Επίτηδες, ξέρεις, ο μπαμπάς μου όταν ήθελε να είναι πολύ έτσι βαρύς σε εμάς. Βάρδα κακομήρα μου. Και μου φέρεις κάτω από 18, ξέρω εγώ. Έτσι, οπότε. Βάρδα και μην ακούσω, Κωστή.
0: Ότι.
2: Την Τρίτη, ότι ο ΠΑΟΚ πάει σε ένα project. Με κάνα νέο προπονητή, 38χρονο τύπου. Ναι. Και ότι θα επενδύσει στους νέους παίχτες.
0: Δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζεις?
0: Όχι.
2: Καλύτερος, δεν ξέρεις τον ΠΑΟΚ.
0: Καλύτερο. Εσύ είναι και στο Σαββίδη, μάλλον.
2: Καλύτερος, εγώ το Σαββίδη τον ξέρω. Καλύτερος, και προειδοποιώ γιατί τελευταία στιγμή ακούει. Κάτσε να τα πω.
0: Προφυλακτήρας και τόσο φθηνός με 2 εκατομμυριάκια. Αποσβαίνει όλες τις κρούσεις από το Λουτσέσκου, δεν θα βρει ο Ιβάν.
2: Στάνταρ.
0: Οπότε άστο.
2: Στάνταρ.
0: Ο Λουτσέσκου θα φύγει όταν το γήπεδο θα εκδοθεί άδεια και θα δούμε μπουλντόζα.
2: Ο Λουτσέσκου πολύ μιλάει όμως.
0: Πολύ μιλάει. Talk too much.
2: Και δεν μιλάει στην Ελλάδα.
0: Talk too much, μίστερα, αφού είναι στη Ρουμανία. Τι κάνει, σα παίρνει τηλέφωνο.
2: Γιατί δεν μπορούμε να τον πάρουμε εμείς. Αλλά τα δικά μας τα τηλέφωνα τα σηκώνει, αλλά στα ρουμανικά τα μέσα
0: δεν
2: μιλάει.
0: Σα χωνεύει.
2: Εμάς μας χωνεύει.
0: Δεν σα χωνεύει. Τρώτε γαρίδες, σα κερνάει γαρίδες και την άλλη μέρα τον κράζετε στα ραδιόφωνες εκπομπές. Ακούσε Ραπτόπουλε.
2: Ο Ραπτόπουλος.
0: Ακούσε Ραπτόπουλε. Πάμε.
2: Ναι. Τα πάντα, πρόσεξε τι είπε,
0: ναι.
2: Τα πάντα στα χέρια της διοίκησης. Εγώ έχω συμβόλαιο. Τα πάντα στα χέρια της διοίκησης. Και λέει συνέχεια το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι
2: όποιος
0: έτσι.
2: Μπορεί να το φιλτράρει και να το αναλύσει.
0: Ναι.
2: Βλέπει τη μεγάλη εικόνα.
0: Τι θα
2: ότι
0: να λέει.
2: Δεν έχει απάντηση.
0: Απάντησα γι' αυτό.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω.
0: Ρωτάει ο δημοσιογράφος. Κύριε Ρασβάν, τι θα κάνετε την επόμενη χρονιά? Θα φύγετε τελικά από τον ΠΑΟΚ? Ρωτάει ο δημοσιογράφος.
2: Ναι.
0: Εμείς την απέτηση την έχουμε από τον Λουτσέσκο ή από τον δημοσιογράφο. Μην ρωτάτε δημοσιογράφε, πρώτη
2: την απέτηση. Απέτηση την έχουμε από τη διοίκηση. Να μην αφήνει θολό τοπίο. Γιατί όταν ένας προπονητής γυρνάει και λέει.
0: Μα η διοίκηση σου πει: έχουμε συμβόλαιο.
2: Άκου.
0: Περίμενε. Είμαι η διοίκηση. Και απαντάω. Έχουμε συμβόλαιο με τον κύριο Λουτσέσκο.
2: Μα δεν απάντησε ποτέ η διοίκηση. Αυτό σου λέω. Μόνο ο Λουτσέσκο μιλάει.
0: Αφού. Αλήθεια δεν λέει.
2: Ο Λουτσέσκου, ναι.
0: Γιατί άρα δεν,
2: αλλά
0: το,
2: από τη
0: δεν το διαψεύει η διοίκηση.
2: Α, μπράβο. Αλλά δεν το επιβεβαιώνει και από πάνω.
0: Τι να επιβεβαιώσει, παιδί μου, αφού έχουμε συμβόλαιο. Δηλαδή,
2: Κώστα,
0: να ρωτάει ο Βαραγιάννης στον αέρα κάθε μέρα, να λέει. Στο Μετρόπολη σκίστηκε η Βαραγιάννη. Είμαι, ξέρω εγώ, ρωτήστηκε τη διοίκηση. Αφού είμαι.
2: Όταν δεν θέλει να σηκώσει σκόνη.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Βγαίνει κατευθείαν.
0: Μη ρωτάνε δημοσιογράφοι.
2: Και διαψεύδει. Πώ το έκανε προχθές.
0: Τι να διαψεύσει, παιδί μου, ότι έχει συμβόλαιο.
2: Όχι. Διαψεύδεις ότι υπάρχουν τις φήμες.
0: Ποιες φήμες?
2: Τις φήμες ότι και καλά μπορεί και να μην είναι ο Λουτσέσκου στον πάγκο. Γιατί υπάρχουν αυτές οι φήμες.
0: Και τι θα κάνει?
2: Συνέχεια, αιωρούνται.
0: Μπράβο στην ΠΑΕΠΑΚ που δεν απαντάει και δεν σέρνεται πίσω από τον κάθε δημοσιογραφίσκο που θέλει να γίνει διάσημος, θέλει να τον μάθουμε και πρέπει να απαντάει η ΠΑΕ και ο Πρωθυπουργός. Είναι η απέτηση Καριστιανού τύπου. Συγγνώμη λίγο, να λέω. Είναι η απέτηση τύπου Καριστιανού να μας πει ο Πρωθυπουργός τι θα πει με τον Ερντογάν. Σιγά, κυρία μου, που θα ενημερώνουμε την κάθε κυρία, ας πούμε, στη χώρα, τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
2: Θα δει πώς τη συνέλεσε την ατζέντα του.
0: Πάμε σε
2: αλλά
0: παρακαλώ τώρα.
2: Αυτό.
0: Που θα απαντάει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον καθένα τυχαίο.
2: Δεν απαντά σε κανέναν, απαντά στον κόσμο.
0: Ποιον κόσμο?
2: Υπάρχει τεράστια.
0: Ότι δεν υπάρχει κόσμο.
2: Που δεν ξέρει.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Διαφωνώ. Μπράβο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ που δεν απαντάει.
2: Βγαίνει άπλα.
0: Ναι, όχι, δεν βγαίνει.
2: Λε, ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή και συνεχίζουμε.
0: Όχι, δεν βγαίνει.
2: Περιμένω τον κύριο Παπαμίκο.
0: Όχι, γιατί άμα αρχίσετε να σέρνεστε πίσω από τον κάθε δημοσιογρίφο. Και όχι δημοσιογράφο.
2: Δεν σέρνεσαι.
0: Θα σέρνεσαι. Μετά θα σέρνεσαι στον καθένα.
2: Όχι, τώρα.
0: Μπράβο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Τώρα σέρνεσαι.
0: Έβγε. Πάμε παρακάτω.
2: Τώρα σέρνονται πράγματα.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 σε φιλική αναμέτρηση στη Σουηδία, παρουσιάζοντας εξαιρετική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκε με γκολ του Τσιμίκα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ολοκληρώνει τις φιλικές του υποχρεώσεις την Κυριακή στις 10 το βράδυ κόντρα στην Ιταλία, εν όψη των αγώνων του Nations League το Σεπτέμβριο. Έντονο ενδιαφέρον και την απόκτηση του Λουίς Εστέβες δείχνει ο ΠΑΟΚ, με βάση τα όσα μεταδίδουν οι Πορτογάλοι. Ο 26χρονος μέσος της Ζιλ Βισέντε κοστολογείται στα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την παραχώρησή του απαιτείται επίσημη πρόταση, την ώρα που για τον παίχτη ερίζουν ομάδες όπως τα Εμιράτα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο προσκήνιο έρχεται το μέλλον του Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ, καθώς μεξικανικά δημοσιεύματα τον θέλουν να επιστρέψει στην πατρίδα του για τις Club America, Cruz Azul, Pumas και Tigres. Παρά τις φήμες για δυσαρέσκεια του 28χρονου δεξιού μπακ λόγω οικονομικών ζητημάτων, ο μάνατζερ του διαψεύδει κατηγορηματικά οποιοδήποτε πρόβλημα με την ελληνική ομάδα. Η Λεχ Πόσνα ενεργοποίησε τη ρήτρα ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Λουίς Πάλμα από τη Celtic, με τον 26χρονο μεσοεπιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2029 μετά την κατάκτηση του Πολωνικού Πρωταθλήματος. Η μεταγραφή αποφέρει 800.000 ευρώ στον Άρη, ο οποίος διατηρούσε ποσοστό μεταπώλησης 20% επί της αξίας πώλησης. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 39χρονου Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ συνδέεται με τους έμπειρους Σαβόν Σίλτς και Κέμ Μπιτς για την ενίσχυση του ρόστερ στο μπάσκετ. Η περίπτωση του Σίλτς αφορά την πρόθεση της ομάδας για μια πολύ δυνατή μεταγραφή στη θέση 3, ενώ παράλληλα οι ασπρόμαυροι έχουν ανανεώσει τον Μπεν Μούρεο στο 28 και βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του Κάιλ Αλεξάντερ. Ο Άρης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη σεζόν 26-27 με τον Βασίλη Σπανούλη, εξετάζει την περίπτωση του 27χρονου Αμερικανού φόργουορ της Χάπολ Ιερουσαλήμ, Τζάστιν Σμιθ, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Παράλληλα, με την επικείμενη συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ενισχύεται μετά τις ανανεώσεις των Μήτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλου. Την περίπτωση του 29χρονου Κροάτη Σέντερ Άντε Ζίζιτς εξετάζει επίσης ο Άρης για την ενίσχυση της front line του, με το όνομά του να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Βασίλη Σπανούλη. Ο έμπειρος πρώην παίκτης του NBA ολοκληρώνει φέτος τις υποχρεώσεις του με την Μπεσίκτας, έχοντας σχεδόν 13 πόντους και 8 rebound μέσω όρο στο EuroCup, την ώρα που Έλληνας τεχνικός αξιολογεί παράλληλα και άλλες επιλογές με μεγαλύτερη αθλητικότητα. Τεράστιο ενθουσιασμό στους φιλάθλους του Ηρακλή έχει προκαλέσει η απόκτηση του έμπειρου Αμερικανού Cleveland Melvin με διετές συμβόλαιο, αυξάνοντας κατακόρυφα τη ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Ο Μενέλαος Κοκκινάκης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, απορρίπτοντας τις προτάσεις του Μίλωνα παρά τις έντονες πιέσεις. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
2: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Ωραία Ήλβολο. Αγαπημένη και της αδερφής μου του Κωνσταντινίδη, του Κωστάκη, θυμάμαι που είχαν πάει στην Ιταλία να τους δούνε τους Ήλβολο. Ακούτε Μετρόπολης. Μαζί μας είναι η Φιμπραν, μην ξεχνάτε. Αγαπημένη φοβερή εταιρεία παραγωγής μονοδικών υλικών από την Τερπνή Σερών. Όλα τα προϊόντα της Φιμπραν στο www.fibran.gr. Εγώ σας πάω τώρα 40 χρόνια πριν, ακριβώς τέτοια μέρα, η UB40 στο Brixton Academy ηχογραφούσαν ζωντανή συναυλία, το Tyler, που είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι. Α, τα ακούσουμε λίγο, πιούμε λίγο καφέ και τα λέμε σε κανένα λεπτό.

0: Άμα γενέθλιο ο Τάιλερ Κασαλάκης.
1: Πού με πήγε τώρα.
0: Αυτό το τραγούδι αφιερώνει.
1: Γιατί?
0: Αυτό λένε Τάιλερ το κομμάτι.
1: Και.
0: Και τον άλλο Τάιλερ το λένε.
1: Λες να το έχουν τσιμπήσει οι κεραίες τους και να το. Ναι.
0: Πού σε πήγε το τραγούδι για πες τώρα. Γιατί σε περιβαλλα... θα σε περιλάβω τώρα.
1: Μιλάμε.
0: Πες, πες όσο έχεις χρόνο.
1: Δεν με περιλάβω.
0: Σε περιλάβω για χθες.
1: Καλοκαίρια γυμνασίους τώρα σου λέω. Ναι. Πραγματικά.
0: Γυμνάσιο που πήγαινες εδώ.
1: Πάντα εδώ. Μαλακοπή.
0: Μαλακοπή, ε.
1: Ναι. Mm. Καλά, εμείς δεν είχαμε και σχολείο. Στην έχω πει την ιστορία.
0: Ναι.
1: Όταν ήρθαμε εδώ ήταν όλοι.
0: Το Τενεκεδένιο, αυτό ήταν ή άλλο.
1: Το Τενεκεδένιο ήταν.
0: Υπήρχε
1: πάντα, αλλά δεν είχε καμία σχέση με προς τα εδώ.
0: Εμείς αυτό είμαστε... μόνο Τενεκέδες δεν έβγαλε το σχολείο, το ξέρεις έτσι.
1: Μόνο Τενεκέδες δεν έβγαλε, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Αλλά είχαμε την. Επειδή ήταν όλα νεόκτιστα, όλη η περιοχή, δηλαδή εδώ προς τον Άγιο Χριστόφορο, λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν όλα νέα ζευγάρια οι γονείς μας κτλ. Που ερχόταν. Τότε ήταν η περιοχή για τα νέα ζευγάρια. Πώς έγινε μετά λίγο πιο ανατολικά, Ρεδές, το Περέα, ένα διάστημα. Που ήταν φτηνά τα σπίτια και νεόκτιστα.
0: Και αλλά δεν είχε σχολείο.
1: Αλλά δεν είχε σχολεία. Mm. Και κάναμε μάθημα στο μαγαζιά.
0: Θέλει στα μαγαζιά,
1: εγώ επειδή
0: στα παράκια.
1: Παιδί μου, στα παράκια κανονικά. Είχε κάτι μαγαζιά και τα είχαν επινοικιάσει.
0: Έφυσες, ναι.
1: Ναι, και επειδή πήγαινα στίβο και ήμουν και στις ταχύτητες, μου έδιναν μια κουδούνα.
0: Ναι. Να κάνεις
1: το δημοτικό τώρα αυτό, Κωστή.
0: Το διάλειμμα.
1: Να κάνω το διάλειμμα, να γυρνάω γύρω-γύρω στο τετράγωνο για να ακούσουν όλοι. Γιατί δεν ήμασταν όλοι μαζί.
0: Περίμενε, δηλαδή εσύ έβγαινε πρώτη την τάξη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σου λέγανε Μαράκι, θα πάρει την κουδούνα.
1: Με το ρολόι ο δάσκαλος.
0: Ναι, ναι.
1: Και τρέχα γύρω-γύρω για να ακούσουν όλες τις τάξεις.
0: Σοβαρά,
1: για να βγούμε διάλειμμα, απίστευτο.
0: Να μην το ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Απίστευτο.
0: Να ζω στη γειτονιά και να το ξέρω αυτό, ότι είναι έτσι. Θα είχα αγοράσει μια κουδούνα και σε άσχετο χρόνο.
1: Αλλά ήταν
0: πες ωραία. Που λες, θα σε περιλάβω τώρα.
1: Και έγινε το πρώτο μαλακοπή, στο ναι. οποίο το. Για να καταλάβεις όταν δεν έχει κάποιο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και πόσα κεκτημένα. Καμιά φορά όταν. Το προσέχαμε τόσο πολύ το σχολείο μου. Το αγαπούσαμε τόσο πολύ.
0: Διαγράφεται, ας πούμε, πάω και 34.
1: Όχι απλά, το λατρεύαμε.
0: Πάει πεστάτα που λέω.
1: Παιδί μου, εγώ περπατούσα από τέρμα κάτω Τούμπα μετά, γιατί μετακομίσαμε από κάτω από το, το ρέμα. Και πήγαινα στο γυροκομείο πάνω στο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Που μας είχαν παραχωρήσει κάποιες. Αίθουσες, ήμασταν γυμνάσιο, πρώτο γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Γιατί χτιζόταν το σχολείο.
0: Και τι,
1: μας.
0: Το προσέχατε, το χτίζατε κι εσείς, τι κάνατε.
1: Περπατούσα και πήγαινα μικρό παιδάκι, σου λέω πρώτο γυμνασίου, τέρμα πάνω στο γυροκομείο, ναι. σε δημοτικό και να μας λένε να μην πειράζουμε τα παιδάκια του δημοτικού κτλ. Την έβγαλα εκεί μέχρι Δευτέρα γυμνασίου και μετά έγινε το πρώτο μαλακοποίηση.
0: Μπορεί να σε περιλάβω τώρα.
1: Τι θες.
0: Έχουμε που λέτε χθες παράθυρο στο σπόρο. 6,5 ώρα, 7,5 ώρα. Σε αυτά τα δύο που είναι εδώ. Στις, 7,5 ώρα την περιλαμβάνω τη συντρόφισσα, λέω εσύ.
1: Για το Σπανούλι, πρώτα.
0: Δεν γίνεται, ας πούμε, ο Σπανούλης να παίζει έκτη είδηση. Πρώτη να είναι η ήττα της Εθνικής, δεύτερη να είναι ο ΠΑΟΚ, τρίτη ο ΣΔΟΕΦ, τέταρτη ο Λουτσέσκου, πέμπτη ξέρω. Α, μου λέει, κύριε Βαραγιάννη, η σειρά είναι, λέει, ποδόσφαιρο πρώτα. Εσύ δεν το απάντησε.
1: Περίμενε.
0: Για πες.
1: Ναι.
0: Ξαναπέστε την απάντηση τότε.
1: Okay. Όταν λέμε τα ποδοσφαιρικά, πρέπει να μπουν πρώτα όλα τα ποδοσφαιρικά.
0: Ωραία. Άρα η Σμαράγδα ξεκίνησε 7,5 ώρα, ξεκίνησε η έκτη είδηση, γιατί τώρα μην ξαναβάλουμε το δελτίο, έκτη είδηση στο Σπανούλη. Τι άλλαξε και όταν έφυγε ο Βαραγιάννης στις 8,5 ώρα το πρωί, ήταν η πρώτη είδηση ο Σπανούλης.
1: Γιατί μου αρέσει.
0: Πες δηλαδή, νομίζεις θα ξεφύγεις. Δεν ξεφεύγεις από μένα με τίποτα. Τι έγινε και 8,5 ώρα ο Σπανούλης ήταν πρώτη είδηση. Πες, με πήρε τηλέφωνο, με πήραν τηλέφωνο, με πήρε διοίκηση.
1: Τίποτα δεν άλλαξε.
0: Σε είπαν παιδιά, σου πει ο Κουλιανός. Σμαράγδα δεν είναι δυνατόν ο Σπανούλης να είναι έκτη είδηση.
1: Κανένας δεν μου είπε τίποτα και δεν μου λέει και ποτέ κανείς.
0: Και γιατί άλλαξε λογική, ολόκληρη δόγμα, ολόκληρο μέσα σε μία ώρα.
1: Καταρχάς κάνω ό,τι θέλω στο δελτίο μου. Από τη στιγμή που είμαι αρχισυντάκτρια εγώ,
0: ναι.
1: έτσι που τα λέω εγώ,
0: ναι.
1: κατά δεύτερον σκυλοβαριέμαι. Και όταν ναι. δεν έχει κάτι.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: καλά, ας έβαλες την έκτη είδηση δεύτερη, τρίτη.
1: Έβαλα
0: εσύ τι έπαθες και την έβαλες πρώτη.
1: 9 στις 10 πάντα ναι. ξεκινάμε με την αυαρχίδα, ας πούμε, που είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είχε κάτι σημαντικό το ποδόσφαιρο.
0: Σε μία ώρα έγινε αυτό.
1: Ναι,
0: 7,5 με 8,5, έτσι.
1: Πολλές φορές το κάνω. Το πρώτο δελτίο, καταρχάς, είναι πολύ πιο μεγάλο
0: μετά
1: από το
0: μετά με λέτε κρινιάρι εμένα και με λέτε ξέρω εγώ και σπασίκλα κτλ.
1: Το πρώτο δελτίο συνήθως. Ναι. Είναι πιο μπλαμπλάδικο από τα. Δηλαδή μετά βλέπω ότι ο κόσμος. Τα ξαναβολέμε τα ίδια και τα ίδια. Και το κόβω, το αρχίζω και το μειώνω.
0: Και γιατί δεν μου πες δηλαδή τότε σε ένα δελτίο 6,5 ώρα έκτη είδηση το Σπανούλι να βγάλεις το άχτη σου και στο 7,5.
1: Πρώτη είδηση τα μπασκετικά όμως.
0: Ναι, και περίμενε και 7,5 ώρα βάλει την πρώτη ρε παιδί μου. Τι μου τη βάζεις 8,5 ώρα μόλις φεύγω εγώ.
1: Επίτηδες. Μόνο εσύ θα μου τις
0: πας. Μ' αρέσει έτσι, μ' αρέσει.
1: Και ήμουν σίγουρη.
0: Καλά, τι ξεφεύγουν
1: αυτά. Γελούσα, ξέρεις ότι διάβαζα τα
0: δελτία. Ξεφεύγουν αυτά από μένα.
1: Αλλά ήταν ωραίο.
0: Καλημέρα, λέει ο Χάρη.
1: Εσύ, αφού τα σημαντικά ήταν όντως ο Σπανούλης, κάποιες φορές δεν φιλτράρουν.
0: Καλά, 6.30 ώρα το πρωί του, ήξερες αυτό, 7.30.
1: Φυσικά, αλλά. Ήταν το ποδόσφαιρο, έπαιζε η Εθνική Νέα.
0: Καλά, καλά, έπαιζε η Εθνική Νέα.
1: Και πάλι Εθνική έχω πρώτη είδηση.
0: Καλή Εθνική χθε.
1: Καλή.
0: Μ' άρεσε, ναι.
1: Ναι. Δεν το περίμενα ότι θα κάτσω να το πω. Με τράβηξε.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Έχουμε εξελίξει, να ξέρετε, στο μέτωπο τη Ουκρανία και τη Ρωσία, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλλον για πρώτη φορά από ό,τι κατάλαβα μετά το χτύπημα στην Αγία Πετρούπολη, εγώ αυτό κατάλαβα, αυτό αντιλαμβάνομαι. Και μετά από 4 χρόνια που ο Πούτιν θα έπαιρνε το Κίεβο σε μια εβδομάδα και 2 εβδομάδες, προχθές τους χάλασε το πάρτι ο Ζελένσκι την Τρίτη. Είχαν εκδήλωση στην Αγία Πετρούπολη, έστειλε κανένα 2 ντρόουν, χάλασε η εκδήλωση. Τσαλακώθηκε για μια ακόμη φορά η εικόνα του Βλαδίμηρου.
1: Αυτά τα λες εσύ, να το.
0: Όταν λες, τα λέω εγώ.
1: Θα τα λες εσύ.
0: Δεν έγινε δηλαδή.
1: Έγινε.
0: Α, άρα δεν τα λέω εγώ.
1: Έγινε.
0: Άρα εγώ το
1: όπως
0: μεταφέρω.
1: Έγιναν και διαδήματα από την ελληνική κυβέρνηση.
0: Άρα τα μεταφέρω εγώ. Είναι το σωστό, δεν τα λέω εγώ.
1: Του χάλασε το πάρτι και.
0: Δεν του το χάλασε. Αφού δεν έγινε εκδήλωση. Αφού ρε μέρα δεν έγινε εκδήλωση.
1: Όχι, εσύ πας να πεις τώρα ότι ο Ζελένσκι κάνει την παρέλαση.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω ότι ο Πούτιν θα έμπαινε, όπως μας είπατε, σε 2 εβδομάδες στο Κίεβο. Δεν είπε. Α, τα ξέχασες τώρα.
1: Σε αυτή την εκπομπή κανένας δεν είπε τέτοιο πράγμα.
0: Όχι από εμάς, παιδί μου.
1: Α, γιατί σε αυτή την εκπομπή.
0: Οι ακροατές μας.
1: Όταν ξεκινάει ένας
0: πόλεμος. Μα τώρα να ανοίξω τις γραμμές τώρα.
1: Δεν ξέρουμε ποτέ πότε θα τελειώσει.
0: Α, εδώ άλλα μας λέγανε οι ακροατές.
1: Οκ.
0: Σωστά. Εγώ αναφέρομαι σε αυτούς τους ακροατές που μας έλεγαν τότε και με όνομα επίδειλο. Εγώ τους θυμάμαι έναν. Μας έλεγαν ότι ο Πούτιν θα μπει σε 2 εβδομάδες στο Κίεβο. Τελικά περάσαν 4 χρόνια. Και ο Πούτιν δέχεται να βρεθεί με τον Ζελένσκι που δεν αναγνώριζε μέχρι την Τρίτη, μέχρι το χτύπημα στην Αγία Πετρούπολη. Και να λήξουν τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Υπό προϋποθέσεις βεβαίως. Τις προϋποθέσεις αυτές να πούμε ότι τις καθορίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ο Πούτιν, ούτε ο Ζελένσκι. Βρέθηκαν στην Αλάσκα, ζήτησε ο Πούτιν 1, 2, 3, 4, 5, σας τα λέω λίγο μπακάλικα. Ήξερε ο Τραμπ από την προηγούμενη συνάντηση με τον Ζελένσκι τι θα γίνει με το Ντονέτσκ, τι θα γίνει με τη Ζαπορίζια, τι ποσοστό θέλει ο Πούτιν, τι θα κρατήσει ο Ζελένσκι. Τα ξέρει αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Καλά, είναι δυνατόν να μην τα ξέρει.
0: Οπότε θα πάμε σε μια συνάντηση μεταξύ των δύο. Πούτιν, που δεν αναγνωρίζει τον Ζελένσκι, τελικά θα τον δει μια χαρά, θα καθίσει στο τραπέζι, διότι αυτό το κομμάτι φτύρει πάρα πολύ την εικόνα του Ρώσου Προέδρου μέσα στη Ρωσία.
1: Δεν ξέρω, Κωστή. Δεν είμαι και σίγουρη ότι τον ενδιαφέρει τόσο πολύ τον Πούτιν.
0: Πλέον τον ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει το πω αν φτύρεται η εικόνα του κτλ. Το έχει αποδείξει. Καταρχάς έχει.
0: Τι υποδείξει, παιδί μου, 22 χρόνια είναι πρόεδρος.
1: Αυτό λέω. Έχει σκοτεινό παρελθόν στο να εξαφανίζονται διάφοροι.
0: Τι εξαφανίζει, εμάς εξαφανίζει.
1: Οπότε δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει τι πιστεύει ο μέσος Ρώσος πολίτης. Ναι. Εκείνο που τον ενδιαφέρει ξεκάθαρα είναι το οικονομικό. Επίσης.
0: Ναι. Μην περάσει όμως ο Ρώσος πολίτης στα όρια της φτώχειας σε ένα ποσοστό που δεν τον παίρνει τον Πούτιν, γιατί στη Ρωσία έχουμε δει από το 17 και μετά διάφορες επαναστάσεις.
1: Επίσης, εκείνο που νόμιζε ίσως.
0: Δεν είναι και δύσκολο για τον Ρώσο δηλαδή να βγει στην κόκκινη πλατεία να κάνει όλα μαντάρα. Το έχει κάνει 10 φορές.
1: Πολύ δύσκολα πια.
0: Δύσκολα πια. Λες,
1: για όλους τους λαούς. Όχι μόνο για τους Ρώσους. Ναι.
0: Δεν βλέπει ο Ρώσος δηλαδή ότι ευημερούν όλοι. Άπαντες. Εκτός από αυτούς. Ξέρεις τι φτώχεια έχει υπάρξει στη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Μην βλέπεις τη Μόσχα μόνο.
1: Εγώ ξέρω και τα έλεγα.
0: Α.
1: Άμα δει κάνει διαβόλτα στα μετρό και τα λοιπά, θα δει.
0: Και τι άλλαξε και ο Πούτιν
1: ο
0: πλέον.
1: Ο υπερκαπιταλισμός.
0: Τι άλλαξε και ο Πούτιν πλέον δέχεται να βρεθεί με τον Ζελένσκι.
1: Η κατηγορία του υπερκαπιταλισμού είναι ότι χειρότερο. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί για δικτατορία συζητάμε εκεί πέρα. Ο Πούτιν δεν υπάρχει περίπτωση να το λήξει. Μπορεί να το τραβήξει έτσι, ξέρω εγώ, και μέχρι να. Ο Θεός να τον έχει καλά να ζήσει 100 χρόνια μέχρι να πεθάνει. Ναι. Αν δεν κατοχυρωθούν οι περιοχές που θέλει. Με πρώτη-πρώτη την Κριμαία. Εγώ αυτό πιστεύω. Και γι' αυτό και το τραβάει. Δεν
0: αν ήταν,
1: το πρόβλημα,
0: αν
1: το
0: ήταν να γίνει αυτό, θα είχε λήξει πρόπερση ο πόλεμος.
1: Δεν.
0: Προφανώς και δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα πάρει την Κριμαία.
1: Άρα δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί αισθάνομαι ότι έχουν τελειώσει τα αποθέματα του γενικώς. Είναι στα τελευταία του δηλαδή. Και δεν θα μπορέσει να. Μπορεί όλους να τους παλέψει εκτός από έναν αντίπαλο, ο Πούτιν. Και αυτός ο αντίπαλος είναι ο ρωσικός λαός.
1: Κωστή, από θέματα για να τελειώσουν, πώς θα τελειώσουν. Ένα, να τα βάλουμε κάτω, σοβαρά.
0: Υπάρχουν χωριά, υπάρχουν περιοχές που δεν τα μαθαίνουμε εδώ εύκολα στη Ρωσία, οι οποίες δεν έχουν ζωοτροφές και ρεύμα εδώ και μήνες λόγω του πολέμου. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πιστεύεις πραγματικά αυτοί ότι δεν άνθρωποι, τροφοδοτούνται από την πίσω πλευρά, από την Ασία. Φυσικά και τροφοδοτούνται.
0: Δεν ξέρω αν τροφοδοτούνται. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι, μην βγούμε με τα δικράνια στην κόκκινη πλατεία. Εκεί δεν σώζεται κανένας Πούτιν. Και κανένας στρατός δεν σώζει ποτέ κανέναν Πούτιν. Θα αρχίσει να πυροβολά στους χωρικούς. Και αισθάνομαι ότι τα ψωμιά του, να σου το πω έτσι λαϊκά, ψιλοτελειώνουν. Το βλέπω αυτό γενικώς, βλέπω και τις αντιδράσεις στα χτυπήματα της Ουκρανίας, που δεν μπορεί να αντιδράσει ο Ρώσος Πρόεδρος, η Ρωσία. Αυτή η τεράστια πολεμική μηχανή. Αυτή η τεράστια πολεμική μηχανή, Σμαράγδα. Μήπως τελικά φάγαμε τόσο παραμύθι όλοι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Με βάζεις σε μονοπάτια που θέλουν πολύ.
0: Εγώ δεν θέλω λεπτομέρεια.
1: Σε μονοπάτια που. Ο Πούτιν καταρχάς.
0: Ένας πόλεμος που θα τελείωνε σε ένα μήνα κράτησε 4 χρόνια.
1: Με την Ουκρανία. Αν ήταν το θέμα η Ουκρανία, θα
0: τώρα δεν πολεμάει με την Ουκρανία.
1: Μα δεν πολεμάει με την Ουκρανία, πολεμάει με όλους.
0: Α, ναι, με όλους πολεμάει.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Εμείς...
1: Με βάζεις σε μονοπάτια που θα λέμε αλήθειες.
0: Οι όλοι.
1: Όχι,
0: συμφωνώ. Αλλά να πούμε όλες τις αλήθειες. Ότι οι όλοι συντασσόμαστε κυρίως με τον αδύναμο όταν έχει δίκιο. Αλλιώς δεν πάμε με τον αδύναμο όταν έχει άδικο. Να το θυμάσαι αυτό, έτσι.
1: Σίγουρα. Να. Δεν διαφωνώ. Αλλά άμα θα καθόμαστε σε ένα διπλωματικό τραπέζι, το δίκιο, έτσι όπως το λέμε εμείς λαϊκά, το δίκιο δεν είναι αυτό.
0: Ποιο είναι το δίκιο?
1: Το δίκιο δεν είναι αυτό.
0: Υπάρχουν συμβάσεις για την Κρυμαία.
1: Μπράβο, και υπάρχουν και συνθήκες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καταπατήθηκαν ότι από καμία ποιον? Χώρα που ανήκε στη Σοβιετική Ένωση δεν μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Έτσι είχαν υπογραφεί τότε οι συμφωνίες. Okay, όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, όλα αυτά καταπατήθηκαν. Και αρχίσαμε και λέγαμε για το δίκαιο της Φιλανδίας, για το δίκαιο της, της Ουκρανίας, τέλος πάντων, να μπει στο ΝΑΤΟ κτλ. Και εκεί βρήκε πάτημα ο Πούτιν, πρόσεξε, δεν τον δικαιολογώ.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέει.
1: Πάτημα.
0: Ναι, ναι, για να κάνει την εισβολή.
1: Για να κάνει αυτό που ήθελε. Mm. Και να πάρει, ξέρω εγώ, και την Μαύρη Θάλασσα, όλη κτλ. Κτλ. Τώρα, τα αποθέματα τελειώνουν σε μια χώρα όπως είναι η Ρωσία, που δεν είναι εύκολη, δηλαδή δεν πάω εγώ κι εσύ. Ούτε καν σαν δημοσιογράφοι να μπούμε να δούμε ακριβώς τι
0: πέσει. Δεν μας δείξουν εικόνα. Δεν είναι η Ρώση, δεν είναι σαν και εμάς.
1: Μπράβο, είναι ακριβώς το ταενίκο μη ενδύμο.
0: Ναι.
1: Εκεί παίζει. Σε μια χώρα.
0: Ότι, όπου.
1: Που, όπως και η Ουκρανία, που έχει πυρηνικά και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και τι φλασιά μπορεί να φάει.
0: Μην πάμε τώρα στα αν και στα θα. Θα μπλέξουμε εδώ, στα γεγονότα μέχρι στιγμής.
1: Αυτό σου λέω. Μέχρι στιγμής τα γεγονότα. Τα τελειώνουν.
0: Τελειώνουν, τέλειωσαν. Εγώ πιστεύω ότι όχι τελειώνουν. Εγώ πιστεύω ότι τέλειωσαν.
1: Όπως και μάλιστα... σε μια χώρα που δημιουργεί όπλα.
0: Ναι, δημιουργεί όπλα. Ναι, έχασε και 20 πελάτες, τους δυνατούς πελάτες, έτσι. Έχασε τους πελάτες η Ρωσία. Ενέργεια πουλούσε η Ρωσία. Έχεις τίποτα ρωσικό σπίτι σου?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις, Μαράγδα?
1: Δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω.
0: Άμα σε ρωτήσω, άμα είσαι Ιαπωνέζικο, ή θα μου πεις ναι, έχω.
1: Όχι, δεν θα σου το πω ούτε αυτό.
0: Τι έχεις?
1: Made in Taiwan, πολύ πιθανό να σου το πω.
0: Το πλυντήριο τι μάρκα είναι?
1: Το πλυντήριο τι μάρκα είναι, έλατε.
0: Τι έλατε, τι
1: αλλά
0: μάρκα
1: και πού κατασκευάζονται.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι μάρκα είναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι είχα, ας πούμε, γερμανικό αυτοκίνητο και έμαθα ότι κατασκευάζεται στην Ισπανία.
0: Δεν έκανε σημασία. Το εργοστάσιο στην Ισπανία πήγανε οι Γερμανοί και του στήσαν εκεί.
1: Ή στην Τουρκία.
0: Ναι, το ίδιο είναι. Τα μεροκάματα μόνο αλλάζουν. Μην φανομίζει αλλάζει η ποιότητα κατασκευή.
1: Αυτή
0: είναι ένα μύθο. Άρα
1: δεν είμαι και σίγουρη.
0: Έχει κάνει κάτι ρώσικο σπίτι του, καμιά μπάμπουσκα, τι έχει. Έλα ρε
1: μαράγδα. Για τα ρούχα μου δεν είμαι σίγουρη.
0: Άσε με ρε μαράγδα τώρα.
1: Που τα κατασκευάζουν.
0: Άσε με ρε μαράγδα τώρα. Του Μάρξ τα παιδιά πέθαναν από πείνα, δεν το ήξερα αυτό. Το μάθα χθες.
1: Ποιανό?
0: Του Μάρξ.
1: Είδε όταν είσαι
0: εδώ. Το ήξερε αυτό?
1: Όχι, αλλά μπορώ να το
0: δεν φανταστώ. Το ήξερε.
1: Το ξέρω για
0: 4 παιδιά του Μάρξ πέθαναν από πείνα.
1: Μάλιστα.
0: Για άνοιξτε λίγο ιστορία να μάθετε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κι εγώ δεν το γνώριζα. Το άκουσα χθες από σε μια κομπή και λέω είναι δυνατόν. Ψέματα λέει αυτός.
1: Τίποτα δεν ξέρω.
0: Αντικομουνιστής είναι αυτός, δεν μπορεί λέω. Ανοίγω εκεί τα βιβλία, τα ιστορικά. Από τα 7 παιδιά του Μάρξ, τα 4 πέθαναν από φτώχεια και ανέχεια.
1: Είδα ότι δεν είδα.
0: Όχι, μην ανοίξω τώρα θέματα. Μην ανοίξω τώρα θέματα. Ο Μάρξ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε το χρήμα.
1: Ακαδημαϊκός.
0: Ενώ δεν είχε ποτέ. Το είπε και μόνος αυτός, τον Έγκελς. Γράφω λίγο όνειμα για το χρήμα, αυτό λέει που μου λείπει τόσο πολύ. Για το λέφα λέει ο Μπίλης που πήραμε από τον Μπάουκ, τον Πιτσιρικά, λέει ο Κουλιανός, μικρά πράγματα, μικρός, γιατί τότε ο Χατζόπουλος ήθελε να του κάνει συμβόλαιο. Ποιο συμβόλαιο, ρε φίλε? Ο Χατζόπουλος δεν είπε ότι δεν κάνει ο παίκτης, τον έπαιξε ένα μονό, λέει.
1: Ναι.
0: Και του βάλε 6 πόντους.
1: Έτσι είχε πει.
0: Αν τον έπαιρνε ο Μπάουκ, λέει τον Πιτσιρικά από τον Άρη, θα έλεγε μεγάλο ταλέντο μικρός. Κράζει Κουλιανό εδώ. Κάτω τα χέρια του Φιλαράκη με τον Νικόλα. Χθες ένας παπατζής έστειλε μήνυμα, ένας ακροατής ψεύτης. Έστειλε μήνυμα στον Κουλιανό και τσατίστηκα σε ένα βαθμό. Ρε φίλε, δηλαδή δεν καταφέρνεις κάτι με το να με πετάξεις από μακριά, ας πούμε, με μια πέτρα. Δεν με πιάσει καν. Και πάει και λέει χθες στον Κουλιανό ότι εγώ κοροϊδεύω τον κόσμο.
1: Εσύ.
0: Ναι. Και ότι λέω άλλα πράγματα τη μία μέρα και άλλα την άλλη. Και είχα πει, λέει, για το Σπανούλι εγώ, όταν ανέλαβε την Εθνική, ότι έκραζα το Σπανούλι, ότι ήταν ο Σπανούλι. Άχρηστο κτλ. Εν τω μεταξύ, εδώ ήμασταν με τη Σμαράγδα κιόλα και τον Κωνσταντινίδη.
1: Ναι.
0: Όταν η Ελλάδα πήρε το Σπανούλι στο Θόκο, μόνο τον εκθίασα και είπα ότι είναι επόμενος ο Μπράντοβιτς. Καλά που το θυμόταν ο Κωνσταντινίδης.
1: Ναι.
0: Ποτέ
1: ναι.
0: Δεν είπα κάτι αρνητικό για το Σπανούλι. Ίσα-ίσα μόνο θετικά και ήταν όνειρο μεγάλο. Αυτός όμως επειδή τώρα σου λέει ακούνε, δεν ακούνε. Ας πετάξω εγώ τώρα το χώμα. Έτσι γίνεται φίλοι στους κουκουέδες. Έτσι συμβαίνει. Ας πετάξω εγώ τη λάσπη. Και δε ό,τι πιάσει μωρέ. Θα πας να πεις σε φίλε για μένα που κάνω 35 χρόνια αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν αλλάζω γνώμη. Αλλάζω πολύ δύσκολα. Γι' αυτό μου δίνουν δουλειά.
1: Το...
0: Ότι λέω μια τη μία και μια την άλλη άλλα πράγματα. Πάει, πες τα πουθενά άλλου, ρε φίλε.
1: Το
0: και επειδή είδα το όνομά σου, μπήκα μέσα και είδα το όνομά σου και το επίθετό σου, για να δω ποιος είσαι. Έτσι, δεν πιστεύω τα ίδια ψέματα να λες και σπίτι, στην κυρά σου.
1: Το έγραψε, αυτό ήταν μήνυμα γραπτό.
0: Ναι.
1: Α, γιατί εγώ θύμωσα με τον Νίκο.
0: Όχι, ο Νίκος γιατί.
1: Ο Νίκος γιατί, λέω, γιατί να μεταφέρει κάτι που του είπαμε.
0: Όχι, το διάβασε. Το διάβασε.
1: Α, το διάβασε.
0: Ναι,
1: okay.
0: Ναι. Αλλά σιγά λίγο, παιδιά, ακούστε λίγο. Κάθε μέρα κάνουμε κομπή. Κάθε μέρα μιλάμε. Και αν δεν θυμάστε, υπάρχουν ημερομηνίες, σα θυμίζω εγώ τι λέω. Αλλά είναι δυνατόν για το Σπανούλι, μ' άκουσε ποτέ να κράξει το Σπανούλι. Ίσα ίσα, παιδιά, τον εκδίαζε το Σπανούλι. Σαν προπονητή, σαν άνθρωπο, σαν μυαλό. Θεωρώ ότι είναι ο επόμενος ο Μπράντοβιτς.
1: Εκτός αν ο φίλος.
0: Τι. Όχι, είπε ότι πουλάει, ξέρω εγώ, σε αυτά. Γιατί λέει, νομίζω ότι είναι χρυσόψαρο Βαραγιάννης, λέει, ακροατές, και δεν θυμόμαστε τι λέει. Άκου τώρα δηλαδή. Πήγε να μου την πει κιόλας.
1: Μάλιστα. Εκτός αν, λέω,
0: αν?
1: Επειδή έχεις μία τάση, ρε παιδί μου, με τα ελληνικά αθλήματα. Να λες ότι είμαστε ψωροκόστονα και τα λοιπά, το τσουβάλιασε όλο και το έβγαλε.
0: Όχι, καμία σχέση με τα αθλήματα. Δεν έχω με τους... κάνεις λάθος και γι' αυτό κάνεις λάθος. Είμαι ρεαλιστής.
1: Πάντως...
0: Εσείς πάτε να μας πείτε ότι έχουμε μια εθνική ομάδα, ας πούμε, που κακώς δεν πήγε στο Μουντιάλ. Αυτό δεν πήγε να μας πείτε. Το συγκρό.
1: Ίσα-ίσα.
0: Α, συγγνώμη τότε. Συμφωνώ με. Ότι δεν είμαστε για Μουντιάλ ακόμα.
1: Ίσα-ίσα. Πήγαμε να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά, τέλος πάντων, που μας εμπνέει μια αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχουμε γερόλικους, ότι δεν έχουμε καρτάκι.
0: Εμένα δεν με εμπνέει η εμπιστοσύνη αυτό.
1: Και τα λοιπά. Και ότι έχεις όντως ταλέντα.
0: Ωραία.
1: Τσιμίκας.
0: Εντάξει, παιδί μου, Τσιμίκας 30 χρονών.
1: Δεν θα πω κανέναν από τον ΠΑΟΚ.
0: 30 χρονών είναι ο Τσιμίκας. Τι ταλέντο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, όταν.
0: Πόσο είναι παιδιά ο Τσιμίκας τώρα,
1: παιδί. Και ο καιρός δεν είναι 30 χρονών ο Τσιμίκας.
0: Πόσο είναι παιδιά ο Τσιμίκας.
1: Όχι, αποκλείεται, Κώστα. Πόσο είναι ο Τσιμίκας, εσύ, άντε να είναι 28 με το ζόρι. Αλλά παρόλα αυτά, είπα Τσιμίκας γιατί έβαλε και τον κόλπο.
0: Να πας στην Αγγλία να πεις ότι 28 χρονών ο άλλος είναι. Πώς το λένε, ας πούμε. Ταλέντο. 30 χρονών είναι. Γεννήθηκε 12 Μαΐου του 96. Και μου λες Τσιμίκας.
1: Ωραία, μπορεί να τον πάρουμε και σαν αρχηγό.
0: Ρε άλλο λέμε, ρε παιδιά. Το μοντέλο για το συζητάμε.
1: Το μοντέλο Τσιμίκα είναι πολύ διαφορετικό.
0: Τσιμίκα, μοντέλο Τσιμίκα.
1: Το μοντέλο λοιπόν Τσιμίκα είναι πάρα πολύ διαφορετικό από τα μοντέλα που είχαμε συνηθίσει.
0: Ποιο είναι το μοντέλο Τσιμίκα δηλαδή.
1: Μοντέλο Τζαβέλα, ας πούμε, στην εθνική.
0: 30 χρόνια έπαιζε ο Τζαβέλα στην εθνική.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μιλάμε τώρα για παίχτες, παιχτούρες.
0: Πού θα πει ότι ο Τζαβέλα δεν είναι καλό παίχτη. Δεν είχε παραστάσεις.
1: Όχι, ο Τζαβέλα δεν μπορώ να το συγκρίνω εγώ τον Τζαβέλα με τον Τσιμίκα.
0: Γιατί ποιο μπορεί να συγκρίνει με τον Τσιμίκα, στη Λίβερπουλ έπαιζε. Ξέρεις κι άλλους.
1: Παιδί μου, αυτό λέμε.
0: Τι λέμε,
1: δεν μπορώ να συγκρίνω κανέναν από τις προηγούμενες εθνικές
0: το μοντέλο,
1: με τον Τζόλι.
0: Το μοντέλο, ας πούμε, να μου πεις.
1: Ποιο
0: μοντέλο.
1: Τον θαύμασα.
0: Ποιο μοντέλο. Καρέτσα. Ναι, να πω ότι είναι. Ένας είναι.
1: Δεν
0: να...
1: είναι ένας.
0: Όχι,
1: είναι
0: ο Καρέτσας. Συγγνώμη, δε Μαρέβα. Καθένα
1: έχει
0: την άποψή
1: του. Όχι,
0: για μένα είναι
1: πολύ.
0: Ένας. Επίπεδο Καρέτσα και Κωνσταντέλια είναι αυτοί οι δύο. Τέλος. Απλά ο Κωνσταντέλιας είναι ο μεγαλύτερος.
1: Όχι, έχω.
0: Δεν μπορώ να βάλω άλλους παίχτες στο ίδιο επίπεδο ποδοσφαιρικά. Εγώ με τη δική μου λογική. Εγώ όπως βλέπω μπάλα τόσα χρόνια, ρε παιδί. Δεν θα βάλω. Με... Ο Τζόλις, άντε εντάξει, είναι πολύ καλό το παιδί. Ένα
1: καλά,
0: κλικ. Ένα
1: μιλάς.
0: Μισό κλικ κάτω τον έχω από Καρέτσα και Κωνσταντέλια.
1: Διαφωνώ.
0: Αλλά δεν γίνεται με τρεις να πας να κάνεις καλή.
1: Μα δεν είναι τρεις, είναι αρκετοί πια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αυτό, δηλαδή.
0: Άμα είναι αρκετοί πια, κάτσε δε στο κουμουντιάλε την τηλεόραση και τι να λέμε τώρα, να επιχειρηματολογούμε πόση ώρα.
1: Σου δημιουργεί μια αισιοδοξία και σου δημιουργεί και το ότι έρχονται και από πίσω άλλοι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα τελειώσει αυτό, ότι δεν είναι μια αναλαμπή όπως του 4. Βγάλαμε μια φουρνιά καλών και τέλειωσε εκεί. Και άιντε μετά από 30-40 χρόνια. Αυτό. Μέχρι εκεί.
0: Καλά, εγώ δεν το αισθάνομαι, αλλά δεν πειράζει.
1: Okay. Αλλά παρόλα αυτά έχεις απόλυτο δίκιο, δεν έχεις πει ποτέ τίποτα κακό για Σπανούλη.
0: Είναι δυνατόν, παιδιά. Ίσα-ίσα, το αντίθετο κιόλας. Και μάλιστα την ημέρα σας λέω που ανέλαβε την εθνική. Ποτέ δεν έκανα τα κοτσαρίσματά του στο Περιστέρι. Εντάξει τώρα, το Περιστέρι ήταν. Αλλά το Περιστέρι έκανε πράγματα με Σπανούλη. Γιατί ακούω, λέει ο άλλος. Εντάξει, παιδιά, τι πάθανε οι Αριανοί, λέει. Ο δικός ο συνοπαδός. Τι πάθανε, λέει. Τι πήρε ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης, φίλε, είναι 4 χρόνια προπονητής.
1: Καλά
0: και πήρε μια Ευρωλίγκα, έτσι, ένα χάλκινο μετάλλιο σε Eurobasket, πήγε το Περιστέρι Final Four. Τι θες να κάνει, φίλε, σε 4 χρόνια.
1: Καταρχάς να το πιάσουμε σωστά.
0: Τι θέλατε να κάνει άλλο σε 4 χρόνια, το 22 έγινε προπονητής.
1: Και πέρα από αυτό, το τι είναι, τι δεν είναι ο Σπανούλης, μας το δείχνει πραγματικά η περιραίουσα και έξω. Όταν όλα τα ευρωπαϊκά μέσα αναφέρουν το πού πάει ο Σπανούλης, το ποια είναι η επόμενη ομάδα του, μας δείχνει και το μέγεθος του Ανδρός. Έτσι δεν είναι. Ασχολούνται όλα τα ευρωπαϊκά μέσα.
0: Να πούμε για την αλήθεια και τις ειδήσεις ότι ο ΠΑΟΚ κυνηγάει πάρα πολύ καλούς παίχτες, έβλεπα χθες, όπως και ο Άρης. Ειδικά άμα πάρει τον Δημητρίβιτς, ο Άρης είναι ένας παίχτης 100% Super League-άτος. Άμα πάμε με τέτοιες μεταγραφές, μαράγκα με τέτοιους παίχτες. Θα πω μια κουβέντα σήμερα. Καθίστε, δείτε σήμερα, απολαύστε το δεύτερο τελικό της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Καθίστε και τη Δευτέρα να δείτε το τρίτο.
1: Ψηλώνουμε.
0: Και την Τετάρτη.
1: Βγάλε γλώσσα.
0: Το τέταρτο. Καθίστε, απολαύστε, γιατί θα είναι η τελευταία τελική που βλέπετε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Όλε. Και δεν μου λες, θα αρχίσουμε πάλι εδώ τα ίδια.
0: Δεν σε λέω τότε.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
4: Λάκι.
3: Τάκι.
4: Λάκι 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
9: Και ας σε λένε Τάκι.
10: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε χθες ο πρόεδρος Ουκρανίας Βολομίτιρ Ζελένσκι, προτείνοντας τον άμεσο τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης μέσα από μια διημερή συνάντηση κορυφής σε ουδέτερο έδαφος. Νωρίτερα, χθες το απόγευμα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να καταλήξει σε συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία υπό προϋποθέσεις. Δημοσιεύτηκε χθες η σημαντική απόφαση για χιλιάδες δανειολήπτες της Ολομέλειας του Αριουπάγου, η οποία έκρινε ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πλέον επί της καθυστερούμενης μηνιαίας δόσης. Η Ολομέλεια με ισχυρή πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ των δανειοληπτών για τον υπολογισμό των τόκων, παρά την αντίδραση των φαντς που επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων να συνεχίσει να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης στην οδό Ανθέων, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε σε παντοπολείο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού και του ιδιοκτήτη. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ αμέσως έσπευσαν ασθενοφόρα που παρέλαβαν τόσο τον ιδιοκτήτη του καταστήματος όσο και τον νεαρό οδηγό του αυτοκίνητου και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Παρέμβαση με μηνύματα ενότητας και ανάγκης υπερβάσεων έκανε το βράδυ της Πέμπτης ο πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, σε λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας στο Μεταξουργείο. Σε αυτήν ο κ. Φάμελος αναμένεται να ανοίξει καταρχάς τα χαρτιά του για ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα για τον ρόλο του κόμματος και τη στρατηγική των συμμαχιών μετά τις εκλογές. Έτοιμα να καταπλέψουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ, η κατασκευή των οποίων ολοκληρώθηκε στην Κίνα. Τα 18 μέτρα οχήματα αναμένεται να φτάσουν στον προορισμό τους μέσα στον Ιούλιο και σύμφωνα με το σχεδιασμό θα ενισχύσουν γραμμές σε πολυπληθείς περιοχές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από το μετρό. Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν χθες Πέμπτη τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας, κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο ζωτικό Ιωνίνων με 56 χιλιοστά. Για σήμερα Παρασκευή, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για τη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σχηματιστούν το μεσημέρι και το απόγευμα ίσως λάβουν χώρα μερικές τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή θα πνέουν ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
21: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
22: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
21: Σίγουρα.
22: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
21: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
22: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
21: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
23: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
24: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
26: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο Pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
28: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
29: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
30: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
29: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
30: Φυσικά, BioClima.
31: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
32: Μετρόπολης 95,5.
33: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ωραία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα από το Μετρόπολης με τη Σμαράγδα Μπασάκου. Από τις 6 δίνουμε μάχη εδώ για να ενημερωθούμε σωστά, να πούμε κάτι για την παρέα, κάτι χρήσιμο, κάτι ωραίο. Παραδείγματος χάρη, ας πω για τη Fibran, η οποία έρχεται με ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, το οποίο συνδυάζει και πετροβάμβακα, φιμπραγγείο και εξυλασμένη πολυστερίνη. Και τώρα, μάλιστα, γι' αυτό και λέμε χρηστικά και είναι χρήσιμο με τα νέα προγράμματα που ετοιμάζονται και τα τρέξουν. Και μάλιστα παρατείνεται και η διάρκεια του εξοικονομώ. Έτσι, έχουμε την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε άνεση και εξοικονόμηση με μια ζωή, για μια ζωή, συγγνώμη. Καθώς χρησιμοποιώντας εξυλασμένη πυμό, έτσι έχουμε την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε άνεση και εξοικονόμηση με μια ζωή, για μια ζωή, συγγνώμη. Καθώς χρησιμοποιώντας

0: αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού. Παραδείγματος χάρη, εμένα σήμερα έφτασε Κάιρο. Πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και γενικά μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η Αιτζίαν από Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο για να συνεχίσεις και εσύ να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
1: Τι? Θυμήθηκα παλιά όταν ήμασταν μικροί, όταν λέγαμε κάτι σε κανέναν και δεν μας άκουγε, λέγαμε με σύνδεση με Κάιρο. Άλλη πόλη δεν είχαμε.
0: Και τι το λέγαμε αυτό, αλήθεια, ξέρει κανείς?
1: Ναι ρε παιδί μου,
0: από όλες τις άλλες πόλεις.
1: Έλατε, ναι. Έλεγες κάτι σε κάποιον, σε έγραφε ας πούμε κανονικά και έλεγες αυτό, έπαλα με σύνδεση με Κάιρο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγαμε Κάιρο? Ρε της μανάδα, γιατί να σε με κάνεις και γελάω ρε παιδί μου. Πάντσο Βίγια σαν σήμερα γεννημένος.
0: Πάντσο τι?
1: Πάντσο Βίγια, ο Πάντσο Αράγκο Αράμπουλα.
0: Ναι, ναι, οκ.
1: Ο περίφημος Μεξικάνος, πώς το λένε, Παναστάτης, παιδί μου.
0: Ναι, Σάντσο Πάντσο.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν είναι, ο ίδιος δεν είναι?
1: Νομίζω όχι, ο Σάντσο Πάντσο είναι ο υπηρέτης του Δον Κιχώτη.
0: Ο Σάντσο Πάντσο είναι ο υπηρέτης του Δον Κιχώτη, αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι, κατά τύχη του πάει, για πες, είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Πάντσο Βίγια είναι επαναστάτης.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι ότι ήταν επικεφαλής στρατιάς και τα λοιπά, μορφή για τους Μεξικάνους, έτσι. Εμείς όμως δινόμασταν πιτσιρικάδες, τέτοιο, πώς το λένε.
0: Το οποίο άσχετο τώρα.
1: Καρναβάλι, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάντσο Βίγια. Είχε Ινδιάνο, είχε σερίφι, καουμπόι και είχε και Πάντσο Βίγια. Τον έβαζε μάνα. Ναι, παιδί μου. Είχα πολλούς. Δύο πράγματα ήθελε. Δύο πράγματα χρειαζόταν. Σομπρέρο.
0: Εύκολο.
1: Όχι, δύσκολο.
0: Γιατί ρε, είχαμε και τις κουρελούδες.
1: Αυτό σου λέω, παιδί μου. Ναι, κουρελού ήταν το εύκολο. Α. Το σομπρέρο δεκαετία 70 που ήμασταν πιτσιριάδες ήταν το δύσκολο. Παρ' όλα αυτά όμως είχα σημαντές οι οποίοι κάθε χρόνο ένα συντηρούνταν Πάντσο Βίγια. Ή το βαζιμάνο του ένα κυλίμι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κάτι πιστόλια, κάτι τέτοιο. Και το σομπρέρο. Αλλά ήταν Πάντσο Βίγια. Δηλαδή δεν λέγαμε είναι Μεξικανός Παναστάτης. Πάντσο
0: Βίγια.
1: Την τυπική Πάντσο Βίγια.
0: Άκου. Είναι το άκυρο εδώ πέρα, αλλά το Μεξικό εχθές διέλυσε τη Σερβία, με 5-1. Yes.
1: Η Γαλλία τι έκανε με την άκρη λεφαντός του? Στο 1-0 το άφησε αυτό. Δεν ξέρω τι έκανε. John Maynard Keynes. Βαρόνος Keynes του Τίλτον. Μεγάλος οικονομολόγος, μαθηματικός, καθηγητής πανεπιστημίου. Αυτός που δημιούργησε την Κέισιανή σχολή στην οικονομική επιστήμη, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
0: Ένα, τώρα μιλάς.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα 5 Ιουνίου του 1898.
0: Φοβερός, καταπληκτικός, τι να συζητήσουμε.
1: Όντως.
0: Πέρασαν και αυτοί οι Ισπανοί τα δικά τους, ρε παιδί μου, είχαν και αυτοί πολλά.
1: Η Λόρι Άντερσον για τους πολύ ψαγμένους, γιατί πολύ αβαγκάρτη ήταν η Λόρι Άντερσον. Ο Ντινάρας, ο Κωνσταντίνος, το που λένε ο Κούις, ο οποίος γεννήθηκε στην Ξυλόπολη της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 1955, 5 Ιουνίου. Του 55, αν δεν μας χάρισες ρε την αέρα στιγμές. Δίνω ο άλλος τον Τίνος, ο Μπαλής, έτσι, τα φιλιά μου να του δώσεις. Αν και ξέρω ότι πολλές φορές ακούει την εκπομπή.
0: Έχεις λοιπόν,
1: θυμάμαι πάρα, πολλά, θυμάμαι πάρα πολλές φάσεις με την Ογκούρη, με πολλά γκολ, ειδικά ας πούμε, σε παιχνίδια που εκεί και, και θέλαμε. Δηλαδή ήταν άνθρωπος που έβγαζε τα κάστανα τη φωτιά, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι.
1: Πολλές φορές. Με
0: κεφαλιά
1: θες, με φάουλ θες, με σούτ έξω την περιοχή. Και πώς δεν έχει βάλει γκολ αυτός ο άνθρωπος. Ένα από τα καλύτερα χαφ που έχουν περάσει ποτέ από την χώρα. Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος σήμερα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μίλαμε τώρα χαζά, δεν κάναμε τίποτα. Πρώτη μέρα το 1974 γιορτάστηκε, είχαμε το Ρίο, είχαμε το Παρίσι, είχαμε, πώς το λένε, συσκέψεις παγκόσμιες για να σώσουμε το περιβάλλον και το κλίμα. Δεν ξέρω αν κάναμε κάτι.
0: Δημιουργήσαμε πάρα πολλούς συνωμοσιολόγους, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, σφίξαμε και λίγο, η αλήθεια είναι, τις μεγάλες εταιρείες, μεγάλες βιομηχανίες.
0: Τι να σου πω,
1: λίγο τις πιάσαμε να βάλουν, ξέρω εγώ, να αλλάξουν τη λογική τους στις εκπομπές. Δηλαδή, παράδειγμα, μην λέω τώρα κι εγώ, δεν κάναμε τίποτα.
0: Εγώ έχω απογοητευτεί.
1: Το ότι πιέζουμε, ας πούμε, τόσο πολύ τα γιοταχή. Είναι για το περιβάλλον, είναι αυτά που αποφασίσαμε σε μια σύσκεψη, έτσι. Ότι πήγαμε σε κινητήρες μηδενικών ρήπων και τα λοιπά, από αυτά είναι.
0: Πάντως, να σου πω την αλήθεια, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω, μπορώ
0: ειδικά
1: να
0: το λέω και θα το ξαναλέω. Από την ώρα που είδα αυτό το ρημάτο ντοκιμαντέρ που να μην το έβλεπα ποτέ,
1: ναι,
0: για την ανακύκλωση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μου πέσανε τα αυτιά, τα μάτια, όλα. Δηλαδή ότι...
1: Είμαστε όμως και σε πρώιμο στάδιο σε αυτό. Δηλαδή, πόσα χρόνια τώρα ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα ασχολείται με την ανακύκλωση? 50? Ανακυκλώνει. Σε ευρύ φάσμα,
0: ναι,
1: όχι.
0: Ρε, παιδί μου, να μπει

0: Σπίτι, τώρα για... Να μπει στα σπίτια και να κάνει και εσύ ένα κύκλο.
1: Δεν έχει γίνει αυτό ακόμα. Άνοιξε ένα κάδο μπλε.
0: Και δεν
1: την πετάμε για να καταλάβει ότι δεν υπάρχει αυτό που λέει Μάραγμα. Μην λέμε τώρα.
0: Όχι, αλλά τουλάχιστον α πούμε. Εγώ στη δική μου τη γενιά δεν υπήρχε καν λέξη ανακύκλωση. Δεν την ξέραμε.
1: Ναι.
0: Δεν την ξέραμε. Ναι. Τώρα βλέπεις ότι τα παιδιά ανακυκλώνουν.
1: West. 1956 γεγονότα. Εγώ συνεχίζω ακόμα τώρα.
0: Έχει πολύ σοβαρά γεγονότα.
1: Όπως.
0: Είναι όλα πολύ σημαντικά.
1: Όπως.
0: Αυτά που διάβασα εγώ τουλάχιστον. Παραδείγματος χάρη. Το 1826 διαλύεται το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη. Με διαταγή που σημαίνει ότι σταματάει και το παιδομάζωμα. Είναι φοβερά σημαντικό. Αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ του 47 που βοηθάει στην ανοικοδόμηση και της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Το 61, εδώ σε θέλω, Σπανούλης, το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League.
1: Στο NBA,
0: και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών.
1: 6,75 δηλαδή.
0: Μπράβο εκεί. 6,71. Ναι, ναι, ναι.
1: Okay.
0: Και είχαμε και τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967.
1: Είχαμε, ξεκινάει τέτοια μέρα, ναι.
0: Έτσι. Ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, Αίγυπτο, Συρία και η Ιορδανία από την άλλη. Και που μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί το θεωρώ αργά.
1: Ναι.
0: Το 1972.
1: 72.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Χούντα. Είναι αυτό που λέγαμε, θυμάσαι με τον Μακαρέζο. Η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Το θυμάσαι, μου το είπες, ήταν πολύ ωραίο το ανέκδοτο. Και μου σκαπτώσε, έχουμε λέει.
1: Πώς ήταν το ανέκδοτο, ρώτησε ο Μακαρέζος
0: τον
1: Μάο.
0: Το Μάο Τσετού.
1: Πόσους αντιφρονούντες έχουνε.
0: Μπράβο.
1: Και είπε ο Μάο, καμιά 10 εκατομμύρια.
0: Μπράβο.
1: Και ο Μακαρέζος, εντάξει, και εμείς τόσους έχουμε.
0: Και εμείς σκαπτώσε.
1: Μα τόσο επιτυχημένο. Πολύ καλό. Τέτοια μέρα το 1956.
0: Ναι.
1: Ο Elvis Presley παρουσιάζει στο, πώς λέγεται αυτό, στο Milton Berle Show.
0: Okay.
1: Εκπομπή Milton Berle Show. Ήταν και εκπομπή και συναυλιακός χώρος. Το νέο του τραγούδι, το 56, Hound Dog. Hound Dog θα πει κοπρόσκυλο.
0: Να αυτό.
1: Όχι, κοπρόσκυλο.
0: Κοπρόσκυλο.
1: Στα γερμανικά, πώς λέγεται.
0: Για πες.
1: Lustig Hund.
0: Τι λες τώρα, αυτό ακούστηκε σαν κοπρόσκυλο όντως.
1: Lustig Hund. Και το ήξερα γιατί είχα ένα σκύλο.
0: Η χάλια γλώσσα.
1: Ο οποίος ενοχλούσε πάρα πολύ τους λόμενους. Ήταν πολύ καλός, ήταν τσοπανόσκυλο, πολύ μεγάλο.
0: Λυκούλης.
1: Και πήγαινε, ας πούμε, έκανες μπάνιο εσύ με την γυρά σου, καθόταν, στην πετσέτα σου.
0: Και φωνάζαν οι τουρίστες, Lustig Hund.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το έμαθα από εκεί, ένας Γερμανός που φώναζε Lustig Hund. Και τέτοια μέρα παρουσιάζει το τραγούδι Hound Dog, αλλά ποιο είναι το θέμα.
0: Για πες.
1: Ότι για πρώτη φορά σκανδαλίζει κοινό. Με το κούνημα των γοφών.
0: Να τα. Δώσε, δώσε.
1: Κλαίγαν από κάτω τα κορίτσα.
0: Ξέρεις, καμιά φορά λέμε για ανθρώπους φαινόμενα. Και σκέψου, βάλει τον εαυτό σου σε εκείνη την Αμερική.
1: Βέβαια.
0: Με τις γυναίκες.
1: Και τους Πουριτανούς όλους, να πούμε εκεί.
0: Με όλους τους Πουριτανούς.
1: 500 Πουριτανών είχαν.
0: Απίστευτες καταστάσεις. Αξίζει να δείτε την ταινία Οι Υπηρέτριες.
1: Οπα.
0: Αξίζει να δείτε που είναι οι Αμερικανίδες και καλά που μαγειρεύανε ντεμέκ με το τακούνι, με το σκουλαρίκι, με το ζακετάκι και το
1: τυπουστανάρα
0: και τα λοιπά. Αλλά τα κάνανε όλα οι νέγρες, τους φυλάζανε και τα παιδιά και τα πάντα όλα και αυτές το παίζανε. Αξίζει να τη δείτε, είναι ωραία ταινία.
1: Ωραία, πάμε στα μηνύματα, αυτά είχα να σημειώσω. Σήμερα από κάτω παίζει ο Έλβης, ο Βαλάντης, πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
0: Θέλεις. Είσαι σίγουρος.
1: Ναι, γιατί δεν έχω πρόβλημα. Κανένα βρε τη γελιότητα ήταν αυτές με τον Άδωνη, λέει ο Βαλάντης, και τους δεμέξ συνδικαλιστές που δεν ξέρουν τα δικαιώματα. Ίσα-ίσα νομίζω ότι ο Άδωνης χθες πήρε μια πάρα πολύ ωραία απάντηση από τον αρχηγό εκεί των συνδικαλιστών. Βέβαια, εντάξει τώρα, κομμουνιστές που δεν τον χωνεύουν παντού θα εμφανίζονται.
0: Έλα, Κωστή, τώρα.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορώ αυτές τις ταμπέλες.
1: Α, δεν πειράζει, εγώ τις βάζω. Χωρίς πρόβλημα κανένα. Δεν έχω κανένα ενδιασμό, ίσα-ίσα αισθάνομαι και ξαλαφρώνω κιόλας. Κομμουνιστές, ας πούμε, που δεν χωνεύουν τον Άδωνη θα εμφανίζονται παντού όταν ένας. Αλλά του είπε ο επικεφαλής ότι κοιτάξτε να δείτε. Α, γιατί ρώτησε ο Άδωνης της Μάργα, λέει, είμαι ανεπιθύμητος στο ΑΚΕΠΑ.
0: Ναι.
1: Και λέει, όχι βεβαίως, είναι δυνατόν εκλεγμένος υπουργός. Ο άνθρωπος του ήταν απέναντι, έτσι, ιδεολογικά και όλα αυτά.
0: Φυσικά.
1: Είναι δυνατόν, λέει, εκλεγμένος υπουργός να είναι υπουργός υγείας, να είναι ανεπιθύμητος σε ένα νοσοκομείο. Όχι βέβαια, κύριε Υπουργέ. Οι άλλοι, τα σκυλιά, ας πούμε, από πίσω, ουρλιάζαν, φώναζαν, έκαναν διάφορα για το μαλλί του. Λες και εμάς μας νοιάζει, κυρία μου, τώρα εσένα λέω με τους γουρό μαλλί από πίσω που ουρλιάζες. Αν μας νοιάζει εμάς τώρα, άμα ο υπουργός έχει λιγδωμένο μαλλί ή έχει μαλλί ή δεν έχει μαλλί, παρά του τι γίνεται στα νοσοκομεία. Αλλά πάμε παρακάτω, το προσπερνάω. Σε αντίθεση με το νοσοκομείο της Νίκαιας, Όπου εκεί του πάνε του υπουργού ότι είναι ανεπιθύμητος ο εκλεγμένος, έτσι. Γι' αυτό και επικροτώ βεβαίως και χειροκροτώ την στάση των συνδικαλιστών στη Θεσσαλονίκη που δείχνουμε, ας πούμε, και το επίπεδό μας εδώ στην πόλη. Τώρα, από εκεί πέρα ο Άδωνης λέει είναι αυτός που λύνει. Γιατί ο Βαλάντης που τα γράφει είναι στον χώρο, στον υγειονομικό.
0: Πού είναι ο Βαλάντης?
1: Είναι στο διαβαλγανικό. Γιατί?
0: Όχι, γιατί.
1: Δεν είναι χώρο υγειονομικού.
0: Θα σου πω, επειδή ταξίδεψα από Παπαγεωργίου σε διαβαλγανικό τώρα, ναι, λόγω του τι συνέβη με τον Αλέξανδρο.
1: Ναι.
0: Νύχτα με τη μέρα, τι.
1: Έκανα,
0: έχει
1: εντάξει,
0: παράπονο και ο Βαλάντης?
1: Όχι, βέβαια, ίσα ίσα.
0: Α, είπα και
1: ο Άδωνης είναι αυτός που δίνει λύση στο θέμα που απασχολεί εδώ και 30 χρόνια τους νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Νοσηλευτής είναι ο Βαλάντης. Δηλαδή, την ένταξή τους στα βαρέα ανθυγιεινά.
0: Άντε, τε.
1: Νόμος το επόμενο 20ήμερο ψηφίζεται. Δηλαδή, πού ήταν όλοι αυτοί οι αγωνιστές όταν ο Πολάκης έκοβε επιδόματα και θεραπείες αμαία? Φτάνει η γελιότητα και σε τελική ανάλυση νόμιμα εκλεγμένος βουλευτής δεν είναι διορισμένος. Μάλιστα. Λέει η Κατερίνα.
0: Για πάνω να σας πω κάτι. Αρκεί να, για να καταλάβουμε έτσι το μέγεθος του προβλήματος που έχει η χώρα, και δεν με ενδιαφέρει εμένα ποια κυβέρνηση είναι τώρα,
1: ναι,
0: ποια κυβέρνηση θα έρθει. Πρέπει να ενσκύψουμε οπωσδήποτε στην υγεία, στον Παπαγεωργίου, σε εφημερία την προηγούμενη Πέμπτη, mm-hmm, ένας χειρουργός,
1: ναι,
0: σε,
1: ναι,
0: εφημερία.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν
1: πρέπει
0: γίνονται
1: να τα βελτιώσουμε. Αλλά
0: δηλαδή,
1: πρέπει να τα βελτιώσουμε.
0: Ας πούμε τις εικόνες από τις κλίνες. Εγώ γιατί το Παπαγεωργείο είναι πάρα πολύ,
1: συμφωνώ,
0: ωραίο και καθαρό νοσοκομείο και.
1: Πες μαραγδαλογικοί άνθρωποι είμαστε. Απλά πρέπει να ζυγίζουμε και να μάθουν και οι συνδικαλιστές αυτοί που κάνουν τους συνδικαλιστές. Γιατί δεν είναι στην ουσία.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό που ζυγίζουμε είναι το πρόσημο. Δηλαδή στη θητεία ενός υπουργού βάζουμε θετικό, λίγο έστω, ή αρνητικό, πολύ λίγο, ή και τα δύο πολύ λίγο. Το πρόσημο μας ενδιαφέρει. Υπάρχει κανείς αφελής εκεί έξω, όπως η κυρία, αυτή η κυρία με τα μαλλιά, η κομμουνίστρια, που πιστεύει ότι τη Δευτέρα την επόμενη, αν αναλάβει η ίδια να αναλάβει, το Υπουργείο, την πάρει, Μητσοτάκης, μπει, κάτσε εδώ, κυρία μου, τώρα αποφάσισε. Εγώ σου δίνω όσα λεφτά θες. Νομίζει κανείς ότι αλλάζει η κατάσταση? Όχι.
0: Αυτό είναι
1: εννοείται
0: δεδομένο.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι
1: άρα
0: δεδομένο.
1: Ψάχνουμε, κυρίες και κύριοι, το πρόσημο να είναι σε κάθε θητεία, κάθε υπουργού να είναι θετικό. Να έχουμε λιγότερα προβλήματα στην επόμενη. Όποιος πιστεύει σε μαγικές λύσεις, σε μάγους, Μάικλ Αμάρ, τύπου Τσίπρα κτλ., καλά κάνει και πιστεύει.
0: Κοίταξε,
1: εγώ δεν πιστεύω.
0: Θα σου πω κάτι. Ναι. Όταν ένας υπουργός είναι αρκετό καιρό σε ένα υπουργείο, ρε παιδί μου, ριζώνει εκεί, είναι πολύ λογικό να τρώει και τα πυρά.
1: Όταν λες αρκετό καιρό, πόσο καιρό
0: είναι ο Άδωνης τώρα στο Υπουργείο Υγείας, νομίζω είναι αρκετό καιρό για να μπορούμε να του κάνουμε.
1: Στην τελευταία του θητεία.
0: Ρε παιδί μου,
1: δύο χρόνια.
0: Ξαναπεράσει. Και μην ξεχνάμε ότι
1: χρόνια,
0: είχε
1: νομίζω
0: μείνει για εκείνες τις περιβόητες απολύσεις. Δηλαδή είχε αφήσει πολύ αρνητικό πρόσημο την
1: απολύσεις
0: πρώτη του θητεία. Δεν είχε απολύσει κόσμο και δουλειά την πρώτη του θητεία.
1: Όχι.
0: Νομίζω, ναι.
1: Άλλο νομίζω και άλλο είχε απολύσει.
0: Δεν είχε πρόχειρο, γιατί θέλω να ξετυλίξω
1: την. Εγώ λέω σίγουρα όχι.
0: Μετά από τόσο καιρό.
1: Δεν υπάρχει τρόπος να απολύσει, παιδί μου, κόσμο. Πώς θα του απέλυσε?
0: Καλέ, τι λες τώρα κι εσύ, συμβασιούχου και ιού, δεν του βάζανε με συμβάσεις.
1: Οι συμβασιούχοι δεν του απολύει ο υπουργός.
0: Το τι χρειαζόμαστε.
1: Ναι, ρε Μαράγδα, όταν μιλάμε εδώ, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Του συμβασιούχου δεν του απολύει κάποιο υπουργό. Του απολύει η σύμβασή του, η οποία έχει μια ημερομηνία λήξη.
0: Ναι, το θέμα είναι το πώς του δεσμεύουμε αυτού του ανθρώπου με συμβάσεις, με ξανά επανάληψη συμβάσεων. Ξέρει ο κόσμος, δεν θέλω να
1: πει. Μια χαρά ξέρει. Γι' αυτό μάλλον και το ψηφίζει.
0: Ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, μια χαρά ξέρει. Μάλλον και γι' αυτό τον ψηφίζει.
0: Όταν λοιπόν σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
0: πηγαίνεις και αντικρίζεις εικόνες μετρό Νέας Υόρκης του 70 στα, ναι, επίγοντα, με τη βρωμιά, τη σιχασιά, με έναν χειρουργό.
1: Ούτε δύο χρόνια δεν είναι. Είναι ένα χρόνο και 7 μήνες.
0: Όταν δεν ξεκινάς λοιπόν από τον κάτω όροφο.
1: Υπουργός, ναι.
0: Και βγαίνεις και μας λες για ρομποτικές, για κτλ. Και διαφημίζεις,
1: ναι,
0: διάφορα τέτοια.
1: Καλά κάνει, ναι.
0: Είσαι αποτυχημένος.
1: Καλά, εντάξει, άμα είναι αποτυχημένος, το κρίνει
0: γιατί,
1: ο κόσμος.
0: Ναι, είσαι αποτυχημένος.
1: Εντάξει. Άμα έχεις δηλαδή κατεβάσει, λέει Σμαράγδα, γιατί η Σμαράγδα θα πει μόνο αυτά που τη βολεύουν για να πει ότι είναι αποτυχημένος. Ας πούμε, αν πάει στο Αττικό να δει ότι ο χρόνος αναμονής στα εξωτερικά γιατρία στα επίγοντα ήταν 14 ώρες και χθες ανακοινώθηκε είναι 2,5 πλέον, είναι επιτυχημένος.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι ψέματα, γιατί όποιος.
1: Είναι ψέματα.
0: Ναι, είναι ψέματα, γιατί εγώ το πίστεψα. Και όταν βρέθηκα στα επίγοντα,
1: παιδί
0: με
1: μου,
0: ένα παιδί χτυπημένο στο κεφάλι.
1: Μιλήσαμε για το Αττικόν.
0: Με ένα παιδί, ναι, χτυπημένο στο κεφάλι, να μην ξέρω τι του γίνεται.
1: Ναι.
0: Και μετά από 5 ώρες αναγκάστηκα,
1: συμφωνώ,
0: να πάω στο διαβαλκανικό και, ναι, να πληρώσω.
1: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ. Μήπως όμως η θητεία.
0: Είναι ψέματα.
1: Μήπως, λέω, ήταν 7 ώρες και έγιναν 5. Γιατί για να μας είπαν ψέματα, δηλαδή, για το Αττικόν χθες.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι ψέματα.
1: Εντάξει, και εγώ θεωρώ ότι αυτό που λες είναι ψέματα.
0: Γιατί αυτό που ζω.
1: Κατάλαβε, δεν βγάλουμε άκρη έτσι, παιδί μου.
0: Κάκου εγώ. Μιλάμε τώρα για τους Έλληνες πολίτες. Η πραγματικότητά τους ποια είναι?
1: Ότι έχουμε.
0: Α, πάνε μία βόλτα όλοι όσοι υποστηρίζουν ότι λένε αλήθεια για το Αττικόν. Σήμερα το βράδυ στο Αττικό.
1: Πάτε μια βολτά, άμα δεν
0: και
1: τα κάνετε.
0: Να δούμε το μέσο χρόνο.
1: Εμείς δεν πηγαίναμε ποτέ. Απλά πάτε εσείς. Δηλαδή, πώς είναι μερικοί.
0: Γιατί αν ήθελα να
1: σαν χτυπή... το φιλαράκι μου που λέει βγείτε ρε στους δρόμους, βγες εσύ.
0: Αν ήθελα πραγματικά, μπορώ να ανεβάσω και βιντεάκια.
1: Ναι, καλέ, εντάξει.
0: Έτσι. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βρεθήκαμε μεσάνυχτα από απόγευμα στο Διαβαλκανικό.
1: Λοιπόν, μου εξηγούνε.
0: Φίλε μου.
1: Καλά, ξέχασε λέει ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής είχαμε κυβέρνηση λέει στο Κάιρο. Οι αντιστασιακοί έπαιρναν οδηγίες από το Κάιρο, αλλά επειδή αργούσαν.
0: Έλα, αρέσει, μπράβο, ρε παιδιά.
1: Έτσι βγήκε η έκφραση. Πώς η Κατερίνα, το φιλαράκι μου πια.
0: Ντροπή μας, ρε Κατερίνα, και λέω και για το σχέδιο Μάρσαλε.
1: Ντροπή σου.
0: Ντροπή μας, φυσικά. Αφού όλο εκεί γινόταν. Έλα, Λαμέιν.
1: Καλημέρα, Κώστα. Το θέμα είναι να του κάνουν ομάδα του Σπανούλη. Γιατί όπως έλεγες και εσύ για τον Τέλεια, ένα κούκο δεν φαίνει την άνοιξη.
0: Καλά, καλά και τώρα, ρε παιδιά, πλάκα κάνετε. Δεν θα κάνει Σπανούλη ομάδα.
1: Εννοείται, ρε παιδιά τώρα. Εσύ, Γιάννη, είδες την παίχτη ο Άρης, έκλεισε ήδη. Έκλεισε τρεις ο Άρης, έτσι.
0: Και αν πάρει τον Δημητρίεβιτς.
1: Δημητρίεβιτς είναι σούπερ παιχτάρα. Αλλά εγώ λέω και για τον Χαρλαμπόπουλο και για τον Μουκόκα. Και πάλι και τον Δημητρίεβιτς. Αλλά είπαμε και ο Πάο και ο Άρης, απολαύστε τους τελικούς. Δείτε σήμερα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Θα είναι από τους τελευταίους που βλέπετε. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος, άμα δει και τις επόμενες κινήσεις του Άρη.
0: Έλα τώρα, μην βγάζει.
1: Ούτε Ερναγκόνεθ θα κρατήσει. Ούτε Χουάντσο. Ο ίδιος είναι βέβαια. Αλλά τον βλέπω δύσκολα τον Δημήτρη να μείνει.
0: Εντάξει.
1: Το βλέπω δύσκολα με τέτοιο αγωνισμό.
0: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Καλά. Ξέχασε το.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από Νικήτη, λέει ο Ηλίας.
0: Καλημέρα.
1: Και επειδή λέγατε για σειρά ειδήσεων σε δελτία, δεν ξέρω αν χθες παρατηρήσετε το θέμα Ανεστίδη και βέβαια το παρατηρήσαμε. Εννοείται. Όταν βγήκε λέει, η δέσμευση περιακών στοιχείων, η καταδίκη ήταν από μπλε μουμουέ. Έχει μπλε μουμουέ. Εγώ νομίζω ότι εκεί η καταδίκη έπαιξε και από το Μέγκα. Που δεν είναι μπλε. Αλλά ναι, εγώ είμαι υπέρ της αυτής της λογικής του Ηλία. Όταν,
0: το Μέγκα είναι μπλε, Μητσοτάκης δεν είναι. Όταν... υπάρχει μια διαφορά.
1: Σοβαρά, μηνάς.
0: Βέβαια.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Όλα γίνονται. Ο Σαμαράς
1: πολύ πλάκα έχετε. Δεν με λες δηλαδή ο Μαρινάκης είναι πλέον πρωθυπουργός τώρα που λέγατε.
0: όχι. Είναι...
1: άμα κερδίσει ο Τσίπρας στις εκλογές.
0: Είναι, είναι ο Καραμαλής. Ναι.
1: Έχεις ακούσει Μέγκα πώς εκθιάζει τον Τσίπρα τώρα, έχει 10 μέρες. Όχι.
0: Όχι. Δεν τους πολύ βλέπω.
1: Άμα κερδίσει ο Τσίπρας λέγω τις εκλογές, θα βγείτε να πείτε ότι ο Μαρινάκης είναι πρωθυπουργός.
0: Τι, άμα κερδίσει ο Τσίπρας στις εκλογές.
1: Ναι, ένα σενάριο, ένα υποθετικό, ρε παιδί μου.
0: Α, δηλαδή τώρα
1: με τόσο σπρόξιμο τώρα που ρίχνει το Μέγκα στον Τσίπρα, ρε παιδί μου. Τόσο σπρόξιμο. Θα βγείτε να πείτε μετά, άμα κερδίσει εκλογές. Ο πρωθυπουργός μας είναι ο Μαρινάκης ή μόνο με Μητσοτάκη τα λέτε αυτά.
0: Δεν ξέρω εγώ
1: τι να ξέρεις, Μαρινάκη.
0: Εγώ λοιπόν, ξέρω ότι το Μέγκα είναι μπλε.
1: Συνεχίζω γιατί αυτό που γράφει ο Ηλίας είναι σημαντικό. Πρώτη δίκηση, καταδίκηση, αθώση, δέκατη είδηση. Γιατί η αλήθεια δεν εξυπηρετεί και δεν πουλάει. Όχι, ίσα ίσα, η αλήθεια είναι που πουλάει και έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Να ξέρεις, Ηλία. Ναι, ο κύριος Ανεστίδης, από ό,τι φάνηκε, με την περίπτωση Ανεστίδη, να πούμε και για τους υπόλοιπους όμως, Ηλία, έτσι. Γιατί ξέρεις, τα μπλε μέσα, όπως λες, βγήκαν είπαν για τον Ανεστίδη, τα ροζ και πράσινα και κόκκινα όμως, όπως το Μέγκα, έλεγε για τους βουλευτές. Προχθές που μπήκαν οι περιπτώσεις στο αρχείο, δεν άκουσα από το Μέγκα εγώ την είδηση. Επίσης, μια άλλη είδηση που δεν είδα στο Μέγκα, έχει μέρες τώρα, 10, είναι τα σκαμπίλια μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Δηλαδή, να έχει πλακωθεί ο Ανδρώνης σε live, σε ζωντανή σύνδεση, σε ένα γήπεδο. Θα σου πω ότι θα κάναμε.
0: Θα το λέγαμε όλα.
1: Αυτό σου λέω. Κατάλαβες τη διαφορά. Αυτό. Ορίστε. 10 μέρες το Μέγκα δεν καταλάβατε ότι πλακώθηκαν στο ξύλο Δημητριάδη με τον πρόεδρό σας εκεί πέρα του Ολυμπιακού μέσα στο ΣΕΦ. Γιατί έγινε βούκινο, όλος ο κόσμος το μάθε. 10 μέρες ακόμα τίποτα. Άχνα. Πολύ ωραία μέσα αυτά, Σμαράγδα.
0: Επίσης, θέλω να μου ζητήσει μια συγγνώμη.
1: Αξιοκρατικά. Συγγνώμη, βέβαια.
0: Βέβαια. Μέσω Τάκη Θεοδωρικάκου θα μου τη ζητήσει. Όχι
1: ναι.
0: Επειδή θα σου το πω εγώ.
1: Για πες.
0: Γιατί τέλος πάντων λέμε για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός της Ελλάδας είναι 5%.
1: Καλπάζει, ναι, καλπάζει.
0: Και βγήκε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος,
1: ναι,
0: που τον εκτιμώ και πάρα πολύ, και είπε:
1: ευτυχώς
0: που βάραμε πλαφόν. Όταν έλεγε Σμαραγδούλα για πλαφόν.
1: Πλαφόν.
0: Βεβαίως τα είπε, δες τις δηλώσεις
1: ναι,
0: του.
1: Πού έχει πλαφόν.
0: Πλαφόν εννοούσε στις ανατιμήσεις κτλ. Και, και καταφέραμε, λέει.
1: Κάτσε, Σμαραγδά.
0: Να μειώσουμε έλεγες... τις ανατιμήσεις.
1: Ναι.
0: Ο Θεοδωρικάκος δεν είπε.
1: Ναι, ναι, εσύ δεν έλεγες πλαφόν.
0: 50%.
1: Εσείς λέγατε.
0: Just a moment. Και εσύ μου έλεγες ότι ζω σε κόσμο μαγικό, ναι, και ότι είναι ουτοπία τα πλαφόν. Αλλά
1: πλαφόν σε ελεύθερες οικονομίες δεν μπαίνουν.
0: Να το πει στον υπουργό. Ναι,
1: πού έχει πλαφόν, σε ρωτάω.
0: Πρώτο το Θεοδωρικάκο.
1: Ρε, παιδί μου, εσένα ρωτάω.
0: Στα προϊόντα.
1: Εσύ πού είδες πλαφόν. Market. Πλαφόν στο κέρδος.
0: Ναι,
1: εσύ μας έλεγες να βγάλουμε το ΦΠΑ, Σμαράγδα.
0: Πλαφόν σε
1: ατιμήσεις. Εσύ και το Πασόκ μας λέγατε να μειώσουμε το ΦΠΑ.
0: Άξελ.
1: Και λέγαμε ότι όταν μειώσετε το ΦΠΑ, τον χώρο τον καταλαμβάνει ο μεσάζοντας. Όχι, το ΦΠΑ λέγατε.
0: Άσε το ΦΠΑ.
1: Εγώ πλαφόν
0: σε
1: ακούω. Πρώτη φορά να λες στη ζωή σου πλαφόν τη λέξη πλαφόν.
0: Και ζήτα μου συγγνώμη γιατί γέλασα τόσο πολύ όταν
1: θα μας φέρεις εδώ τη Μαράγδα Μπασάκου.
0: Να λέει.
1: Να λέει πλαφόν.
0: Ότι πέτυχε το πλαφόν. Εννοείται, συνέχεια έλεγα πλαφόν. Πλαφόν λέω και για τα σπίτια.
1: Πίτι μου.
0: Πλαφόν λέω και για τα νίκια. Εννοείται. Πρέπει να μπαίνει πλαφόν στην εσχροκέρδεια. Αυτή είναι η δική μου γραμμή. Και το είπα Θεοδωρικάκος.
1: Λοιπόν, επανέρχομαι γιατί δεν έχω χρόνο. Δημήτριος, μετά το παράθυρο στα σπορ.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλή σας μέρα. Ισόπαλοι 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Σουηδία με τον Τσιμίκα να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Οι φιλικές υποχρεώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 10 απέναντι στην Ιταλία εν ώψη του Nations League τον Σεπτέμβρη. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 26χρονο μέσο της Ζιλ Βιθέντε Λουίς Εστέβες, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ εν μέσω ανταγωνισμού από ομάδες των Εμμυράτων του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, μεξικανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον 28χρονο δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες με επιστροφή στην πατρίδα του για τις Club America, Cruz Azul, Pumas και Tigres. Ωστόσο, ο μάνατζερ του διαψεύδει φήμες για οικονομική δυσαρέσκεια. Η Λεχ Πόζναν απέκτησε τον Λουίς Πάλμα από τη Celtic ενεργοποιώντας ρήτρα 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εξέλιξη που αποφέρει 800.000 ευρώ στον Άρη λόγω ποσοστού μεταπόλησης. Διαιτές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο 31χρονος Αμερικανός γκάρντ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία και θα ενισχύσει την ομάδα στο EuroCup από τον Ανδρέα Τρινκέρι. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τους Σαβόκ Σίλτς και Κεμ Μπίρτς, ενώ η ομάδα ανανέωσε τον Μπεν Μούρε ως το 28 και προσεγγίζει τον Κάιλ Αλεξάνδερ στον Άρη εν ώψη τη σεζόν 26-27. Με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, εξετάζεται ο 27χρονος Αμερικανός forward Justin Smith της Χάπολ Ιερουσαλήμ, ενώ επίκειται συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα μετά τις ανανεώσεις των Μίτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλου. Στη μεταγραφική λίστα του Σπανούλη βρίσκεται και ο 29χρονος Κροάτης σέντερ Άντε Ζίτζ της Μπεσίκτας, με την τεχνική ηγεσία να αξιολογεί ταυτόχρονα και εναλλακτικές επιλογές, κοντά σε συμφωνία με τον 28χρονο διεθνή Σκοπιανό γκάρντ. Νιές Ντριμητρίεβιτς βρίσκεται το Άρη σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Ο παίχτης, ο οποίος αποτελεί την προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του βασικού playmaker, προτίμησε την πρόταση της ομάδας της Θεσσαλονίκης έναντι της Παρτίζαν. Διαθέτει πολυετή εμπειρία έχοντας αγωνιστεί σε Μπανταλόνα, Βαλένθια, Ούνιτς Καζάν, Αρμάν Μιλάνο και Ζενίτ, ενώ φέτος με την Μπάγερ Μονάχου στην Γυρολίκ σημείωσε κατά μέσο όρο 11 πόντους και 4,1 assist ανά αγώνα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη διετή συμφωνία με τον Αμερικανό Cleveland Melvin, προκαλώντας ενθουσιασμό και αυξάνοντας τη ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας. Απόψε στις 9 θα γίνει η δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στον πλαίσιο των τελικών των play-off της Greek Basketball League. Στο βόλεϊ, ο Μενέλαος Κοκκινάκης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, απορρίπτοντας πρόταση του Μίλωνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
14: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 5-73-78.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Λύσαξες.
3: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
0: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
2: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σουπεράκι, μου πάρει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό, πες.
1: Κοίτα, σύμφωνα με αυτό το σουπεράκι που βλέπω αυτή τη στιγμή, μας χρειάζεται ένα τέτοιο τραγούδι. Δεν ξέρω ποιο που το έχεις, εγώ βλέπω Sky.
2: Ένικος χτυπούσε τους διαρρήκτες με ρόπαλο.
1: Χτύπησε τους διαρρήκτες με ρόπαλο.
2: Ναι.
1: Συνελήφθησαν και οι τρεις.
2: Μα δεν βλέπεις τι ξύλο το δείχνουν.
1: Συγγνώμη, ρε.
2: Πολύ ξύλο έφαγε αυτός.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
2: Εντάξει, είναι, θα αφαιθεί ελεύθερος.
1: Θα αφαιθεί, οκ, okay, αλλά.
2: Ακόμα το λέω κάτω και άλλο στον κουπάρι. Πες ρόπαλο. Πες όμως. Το είδες το ρόπαλο. Είναι ρόπαλο baseball. Αλουμινένιο. Το βλέπεις?
1: Ναι.
2: Το βλέπεις?
1: Ναι.
2: Εντάξει, δύσκολη
1: στιγμή. Καλά το κάνανε.
2: Ένα
1: μόνο τώρα. Εντάξει, γιατί θα μπορούσε να μην.
2: Τα πλάνα μην τα δείχνετε. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, να πω πρώτα να σας πω ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν, η οποία έρχεται και μας δίνει πάντα πρόσθετους λόγους η Φιμπραν για να επιλέξουμε τα συστήματά της. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάβακα, BP Ethics, στο σύστημα Serotherm της Φιμπραν, οι οποίες μας προσφέρουν και θερμομόνωση και ηχοπροστασία και αντοχή στο χρόνο. Είναι ελαφρύ, εύχριστο, είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση. Προϊόν που μόνο στην γκάμα της Φιμπραν θα βρείτε στο www.fibran.gr. Πριν μου πεις, Μαράγδα, για το πλαφόν. Εντάξει, είναι όντως έτσι πως τα λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Απλά θύμισα στη Σμαράγδα και στον κύριο Θεοδωρικάκο ότι ο νόμος αυτός είναι ο 4818 του 2021. Ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή στις 12 Ιουλίου του 2021.
1: Καλά τα λες.
2: Ναι. Δεν είναι ένας καινούριος νόμος τον οποίο τον φέραμε λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, λόγω του πολέμου της, ξέρω εγώ, στη Μέση Ανατολή.
1: Το θέμα είναι.
2: Υπήρχε και έχει να κάνει με όλα τα αγαθά και όλες τις υπηρεσίες στη χώρα. Είναι μια ευρωπαϊκή βεβαίως οδηγία, αν είναι δυνατόν να ήταν ελληνικής κυβέρνησης, οποιασδήποτε, και του Μητσοτάκη και όποιου θέλεις. Είναι η ευρωπαϊκή οδηγία 2.17. 24, κάθετος 24.55 και είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Άρα, όταν μιλάμε σήμερα για πληθωρισμό, φανταστείτε δηλαδή στην Ελλάδα που είναι 5 και ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 3.2, να μην είχαμε και αυτή τη διάταξη που αφορά
1: αυτό
2: και
1: ακριβώς
2: σε καύσιμα, αφορά και σε προϊόντα, σε τρόφιμα, σε προϊόντα ένδυσης, υπόδησης, κατοικίες, στα πάντα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και με μια διαφορά. Είχα φάει μια φορά, μια εβδομάδα από τη ζωή μου, Κωστή.
2: Ναι.
1: Να ψάχνω να βρω πόσους νόμους έχουμε ψηφίσει,
2: ναι,
1: τα τελευταία 20 χρόνια, τώρα σου μιλάω για την κρίση, έτσι,
2: ναι, ναι,
1: και πόσοι από αυτούς εφαρμόζονται. Άστο.
2: Ναι.
1: Είναι κάτι άλλο το να έχουμε ψηφίσει κάτι.
2: Απλά.
1: Και κάτι διαφορετικό το να το εφαρμόζουμε.
2: Ναι, ναι, γιατί μου λέει. Δεν είναι, έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέω. Ναι, και ο Χρήστος συμφωνεί τελικά. Αλλά αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 26 είναι ότι για πρώτη φορά μέσα σε αυτόν τον νόμο, με ένα. Πώς λέγονται αυτά, πράξη νομοθετικού
1: περιεχομένου.
2: Ναι. Για πρώτη φορά βάλαμε αριθμητικά, συγκεκριμένα αριθμητικά όρια, λεπτά δηλαδή, ένα λίτρο στα υγρά καύσιμα. Για πρώτη φορά. Έτσι. Και αυτό έγινε το Μάρτιο του 26. Ο νόμος όμως, ο συγκεκριμένος, γι' αυτό και ακούτε την εκπομπή, ο 4818, είναι του 21. Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου. Πάμε παρακάτω λίγο να πούμε
1: και
2: τώρα τι. Αυτό
1: που έλεγε ο κύριος. Κάτι, γιατί λέμε τώρα και λέμε και ποια είναι η διαφορά και τι πρέπει να προσέξουν όλοι οι πολιτικοί και αυτοί που κάναν καινούργια κόμματα και αυτοί που είναι παλιοί κτλ. Κτλ.
2: Ναι.
1: Okay, συζητάμε για την ακρίβεια και το γενικολογούμε. Καταλαβαίνουμε όλη την ακρίβεια. Η διαφορά ποια είναι. Και παλιά είχαμε ακρίβεια. Όντως, και παλιά είχαμε ακρίβεια και. Η διαφορετικότητα είναι τώρα ότι, ρε παιδί μου, έμπαινα στο σούπερ μάρκετ και έπαιρνα κάποια ακριβά πράγματα. Έδινα, ξέρω εγώ, 150 ευρώ και έλεγα, Παναγία μου, τι πήρα, μακαρόνια, ξέρω εγώ, εκείνο και τ' άλλο.
2: Ναι.
1: Η διαφορά αυτής της ακρίβειας, και γι' αυτό γίνεται ο ντόρος, είναι ότι με τα 150 ευρώ παίρνω αυτά. Το 150 βάλτε ό,τι θέλετε εσείς μπροστά,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι,
1: λέω,
2: ναι,
1: ένα,
2: ναι,
1: ποσό,
2: ναι,
1: τυχαίο.
2: Ναι.
1: Είναι για μια μέρα.
2: Ναι.
1: Δεν γεμίζω, ας πούμε,
2: το
1: κουλάκια μου.
2: Ναι, ναι. Ειδικά άμα πάρεις και κρέατα εκείνη την ημέρα ή ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Εκεί γίνονται δύσκολα τα πράγματα. Ή αν πάρεις λάδια κτλ. Δηλαδή, τύχει σε μέρα που πρέπει να πάρεις άλλα εφόδια που είναι και πανάκριβα. Κατάλαβες. Ναι, ξεφεύγεις πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν πάρεις.
2: Εγώ έχω πάει και.
1: Τελειώνει το απορριπαντικό, ας πούμε, του πλυντηρίου.
2: Έτσι, αυτό θέλω να σου πω τώρα.
1: Ναι.
2: Εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήρα 5 πράγματα και κάνα σχεδόν 40 ευρώ. Α. Αλλά το ένα ήταν λάδι, το άλλο ήταν απορριπαντικό και το άλλο ήταν καφέδες.
1: Κατάλαβες. Ναι, ναι.
2: Και τα τρία είναι πανάκριβα, α πούμε.
1: Ναι.
2: Αλλά όντως η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Χθες έβλεπα ότι η Γερμανία.
1: Ζελένσκι, Πούτιν.
2: Καλά, εντάξει.
1: Ίσως.
2: Τώρα δεν ξέρω. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Χθες έβλεπα ότι στη Γερμανία το ποσοστό της φτώχειας. Πάρει 13 εκατομμύρια κόσμος. Τα διαβάσετε αυτά.
1: Ναι.
2: Πάνε σαν συσίτια.
1: Ναι.
2: Στη Γερμανία. Εμείς όμως φεύγουμε από εδώ και πάμε στη Γερμανία. Γιατί ακριβώς, ανειδίκευτη. Χωρίς να είμαστε επιστήμονες. Να πάμε κι εμείς στη σειρά για το συσίτιο.
1: Νομίζω γυρίσαν αυτοί.
2: Δείτε λίγο τα νούμερα.
1: Ανειδίκευτοι.
2: Δείτε λίγο τα νούμερα.
1: Ναι,
2: χθεσινά είναι τα άρθρα. Εγώ χθες το διάβασα το πρώτο θέμα. Οι Γερμανοί έχουν πρόβλημα φτώχειας τεράστιο. Πεινάνε. Πάνε στα συσίτια. 13 εκατομμύρια κόσμος είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Άρα το πρόβλημα είναι πώς να το βρούμε τη λύση στις Βρυξέλλες.
1: Όλοι μαζί.
2: Όλοι μαζί.
1: Ναι.
2: Εκεί γιατί ήταν... ναι, όντως έχουν διαφορές οι ταχύτητες στις οικονομίες μας, αλλά έχουμε ένα κοινό, παράγοντα που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος που είναι στα μεσαία και στα χαμηλά εισοδήματα. Και αυτή η λύση νομίζω μόνο από τις Βρυξέλλες μπορεί να βρεθεί.
1: Καμιά φορά, γιατί τώρα μπορούμε να κάνουμε και να συνοψίζουμε όταν περνάει ο καιρός, εμείς έχουμε και πολλές διαφωνίες μεταξύ μας και τα λοιπά, που έλεγα για τα μνημόνια.
2: Ναι.
1: Και εσύ έλεγες ευτυχώς που μας.
2: Ευτυχώς που ήταν τα μνημόνια.
1: Ευτυχώς που τέλος πάντων. Ναι. Το πρόβλημα ήταν ότι το θέμα της οικονομίας είναι αυτό που λέμε. Δεν γίνεται το σπίτι σου να καίγεται, το σπίτι του γείτονα να καίγεται και να λες το δικό μου δεν θα καεί.
2: Ναι.
1: Αυτό ζει η Γερμανία.
2: Να το δούνε τότε, ναι.
1: Οι εφαρμογές που κάνανε οικονομικές, όχι ότι δεν συνέβαιναν αυτά στην Ελλάδα, όχι ότι δεν συμβαίναν στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία κτλ.
2: Ναι.
1: Αυτό. Τα μπαλώματα που κάνανε για να κρύψουν το πραγματικό πρόβλημα κάτω από το τραπέζι, ότι δεν βγαίνει αυτό το οικονομικό μοντέλο.
2: Ποιο ακριβώς. Ποιο μοντέλο.
1: Θα σου πω. Και ότι ανά 20 χρόνια.
2: Τα κάνεις επικίνδυνα τα πράγματα τώρα.
1: Και ότι ανά 20 χρόνια θα έχουμε σίγουρα μία χρεοκοπία. Δεν τα λέω εγώ, θα λένε οικονομολόγοι.
2: Ναι, ανάμεσα,
1: αν συνεχίσουμε.
2: Ναι, ανάμεσα στα 20 χρόνια θα έχουμε ευημερία. Γιατί αν έχουμε ευημερία.
1: Δεν έχουμε όμως. Το ζούμε.
2: Τι φετοζούμε.
1: Τι μου είπε, 13 εκατομμύρια Γερμανοί. Αυτή την ώρα που συζητάμε είναι στα συσίτια. Ποια? Ναι. Η Γερμανία. Ο κολοσσός της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η οποία χειρίστηκε.
2: Εσύ νομίζεις δηλαδή ότι δεν
1: είχαν
2: καθόλου οι συσίτια Γερμανοί και ξαφνικά πήγανε 13 εκατομμύρια στα
1: δεν
2: συσίτια.
1: Ξέρω τι είχαν και δεν
2: θα σου
1: είχαν,
2: πω ότι είχαν να... πάντα. Ναι. Απλά ήταν 12.
1: Μπράβο, για
2: απλά ήταν 11. Γιατί τα πράγματα δυσκόλεψαν πάρα πολύ για όλους. Δεν είναι ότι ξαφνικά, ξέρω εγώ, οι Γερμανοί ήταν όλοι στα λιβάδια γυμνοί, τρέχανε και σήμερα τώρα στα συσίτια. Πάντα είχαν συσίτια οι Γερμανοί. Πάντα η Ελλάδα είχε ένα ποσοστό 20%,
1: 25% κάτω το όριο της φτώχειας. Κράτος δικαίου. Όχι γιατί είχαν 13 εκατομμύρια φτωχούς. Προφανώς τώρα δεν το αντέχει η Γερμανία για να γίνει και είδηση. Αλλά το θέμα ποιο είναι, τι εννοώ οικονομικό μοντέλο. Αυτό
2: για πες λίγο, γιατί αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Ρεκόρ, ναι, σπάσανε ρεκόρ. Φτώχειας. Αυτό είναι η είδηση, είναι ότι έσπασε το ρεκόρ. Φτώχειας και είναι 13 εκατομμύρια πολίτες, διαβάζω την είδηση αυτό λεξί, σε, πώς το λένε, σε συνθήκες φτώχειας. Αλλά, αλλά αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι αυτό που λέει ο Σμαράγδα, δηλαδή δεν ήταν ξαφνικά ας πούμε 5 εκατομμύρια ή 6, ήταν 12 πέρυσι. Κατάλαβες τι ποια είναι η διαφορά.
1: Γιατί εκεί που όντως
2: απλά σπάσαν το ρεκόρ.
1: Εκεί που όντως ευημερούν οι αριθμοί, δυστυχούν οι άνθρωποι. Για να είναι 12 εκατομμύρια πέρυσι, εμείς συζητούσαμε για τη Γερμανία και ότι θα της έρθει το αυγό, να μην πω πού τώρα, να μιλάμε λαϊκά. Όταν μας βάζανε στα μνημόνια, ότι δεν γίνεται, κυρία Γερμανία μου, να είναι η κακιά η Ελλάδα, οι Έλληνες οι τεμπέληδες και εσείς να τα κάνετε όλα τέλεια. Τα λέγαμε 15 χρόνια πριν αυτά. Ήρθε ο Σόιμπλε και τους είπε τεμπέληδες πριν πεθάνει.
2: Εμάς.
1: Τους Γερμανούς.
2: Τους Γερμανούς.
1: Δηλαδή όλα αυτά, αυτό το μοντέλο το οικονομικό, το να γίνουμε έρμεα, πρόσεξε, έρμεα των αγορών, το τα κράτη να αποκτήσουν επί της ουσίας ένα απάνθρωπο πρόσωπο όσον αφορά.
2: Ναι, κάνε το αντίφραγκα. Τι μου λες τώρα, δεν καταλαβαίνω το μοντέλο τι μου λες. Ποιο είναι το άλλο το μοντέλο?
1: Παίρνουμε από παντού.
2: Το άλλο το μοντέλο θέλω να μου πεις ποιο είναι.
1: Όπως ακριβώς ήμασταν και λίγο πιο πριν, που ήταν πολύ πιο πετυχημένο και υπήρχε μια ακμαία.
2: Όταν λες πιο πριν.
1: Μεσαία τάξη. Δηλαδή,
2: πότε πιο
1: επειδή
2: πριν.
1: Ας πούμε από την Ταϊβάν.
2: Πότε πιο πριν,
1: ή από
2: παιδί
1: την
2: μου.
1: Κίνα. Πάρε, πότε άρχισε να χτίζει η οικονομία στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, από το 70. Εμείς αργήσαμε λίγο. 70 και μετά. Και φτάσαμε μέχρι και το αρχές του 2000, εκεί στην παρουσία του ευρώ. Κάπως έτσι. Είχε αρχίσει ήδη η παρακμή, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, το να εξαφανίζω τη μικροοικονομία μου ως κράτος, από τη μια να είμαι υπέρμαχος της παγκοσμιοποίησης, από την άλλη να βγάζω εθνικιστικές κορώνες, είμαι εγώ και όλοι οι άλλοι είστε πλέμπες. Όλα αυτά τα
2: καλά,
1: περίεργα και τα παράλογα,
2: αυτό, πλέπεις,
1: δηλαδή αλλά... το να αφήνω να μου έρχονται ρούχα από καράβια που δεν φορολογούνται και να μην με πειράζει και να φορτώνω ότι...
2: Δεν σε πειράζει, το παίρνεις 20 ευρώ, ρε Σμαράγδα.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Και πριν το καράβι το παίρνεις 150 το ίδιο.
1: Βλέπω όμως, πώς βλέπω, κοντόφθαλμα.
2: Α, δηλαδή θα προτιμούσε η Σμαράγδα να το παίρναμε 150 και να ήμασταν όλοι φτωχοί.
1: Ναι, και να είναι ένα.
2: Να μην είχε πλούσιους και φτωχούς, ναι, και να ήταν όλοι φτωχοί. Κοίταξε, μου περιγράφεις τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι φτωχοί. Έχουμε πάρα πολύ πλούσιους.
2: Δεν νομίζω.
1: Πάρα πάμπλουτους.
2: Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Δεν σου χαλάσω τώρα το αφήγημα, αλλά δεν νομίζω.
1: Παρόλα αυτά, κάποια πράγματα.
2: Αν νομίζεις ότι οι πάμπλουτοι γέμισαν τη συμφωνία, οι πάμπλουτοι. Ποιοι τι γέμισαν τη συμφωνία, δηλαδή, και την.
1: Και τι θεωρείς αυτούς τους πλούσιους?
2: Όχι. Κανονική τάξη, μια μεσαία τάξη. Σου κανονική. Είπα εγώ ότι είναι πλούσιοι. Εσύ λες ότι οι πλούσιοι πάνε μόνο διακοπές.
1: Αν ήταν πλούσιοι θα πηγαίνανε στο Ντουμπάι.
2: Καλά, οι άλλοι. Ο άλλος θα πάρει κοινωνικό τουρισμό
1: τη Βουλγαρία.
2: Εντάξει, καλά, τέλος πάντων, δεν βγάλουμε άκρη. Ποιο μέγα είναι μπλεύρε Σμαράγδα, μα δουλεύει. Με
1: τι
2: την Τασούλα, λέει, τη Γιάμαλη, κάτσε εδώ πέρα, έχει κόσμο. Ναι, καλά σου λένε, Σμαράγδα.
1: Συγγνώμη, εγώ έχω κουμπαριά με την
2: Τασούλα. Μα
1: ο Μαρινάκης έχει.
2: Μα τα κουμπαριά είναι για να χαλάνε.
1: Τα χαλάσανε.
2: Ναι, τα κουμπαριά.
1: Είναι σαν να λέτε ότι ο Καραμαλής και ο Σαμαράς δεν είναι δημοκράτες.
2: Ναι, τα κουμπαριά
1: με. Τα χαλάσανε με το Μητσοτάκι.
2: Τα κουμπαριά με πολιτικό. Μην τα συγκρίνει με τα κουμπαριά τα δικά μα. Μην είσαι τόσο αφελή. Καλά, σου γράφουν εδώ 500 άτομα γιατί μα είπε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Κωνσταντοπούλου είναι κεντρώα.
1: Συγγνώμη.
2: Το μέγκα είναι μπλε.
1: Εγώ δηλαδή, είπα από ποια δεξαμενή παίρνουν ψήφους.
2: Μην τα ακούμε τώρα αυτά.
1: Άκουσε με λίγο.
2: Μην τα ακούμε αυτά τα πράγματα, παιδιά. Όχι, είναι λίγο.
1: Τις πραγματικότητες. Έτσι, από ποια δεξαμενή παίρνουν ψήφους. Και φάνηκε.
2: Δεν φάνηκε. Παίρνει από, την, από τους κεντρώους, παίρνει η Κωνσταντοπούλου.
1: Φυσικά. Γιατί διαφορετικά το Πασόκ δεν θα έπεφτε.
2: Είχαμε ακόμη μια δημοσκόπηση χθες. Έχω κάνει δύο πράγματα. Μέτρων ανάλυση. Τι να κάνουμε, είναι 7 εταιρείες.
1: Πρέπει να ζήσουν και εργαζόμενοι.
2: Βλέπω τώρα εδώ, εγώ τώρα, ας πούμε, ένα εξής χαρακτηριστικό στις μέτρων ανάλυσης, η οποία είναι για να δω λίγο, για το Sky. Για πού ήταν αυτό?
1: Παιδιά, έχω να σας πω κάτι.
2: Μέτρων ανάλυσης.
1: Είχα θεματάκι με το Facebook. Ξαναέκανα μια ανανέωση. Αν καταφέρω, θα σας διαβάσω. Δεν μπορούσα να δω την ανάρτηση.
2: Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ τώρα τη μέτρων ανάλυσης χθες για το Sky. Νομίζω για το Sky είναι. Δεν γράφει για ποιο μέσο είναι. Τέλος πάντων. Στο CNN τη βρίσκω τη δημοσκόπηση, αν θέλετε να τη δείτε.
1: Μέτρο ανάλυση, νομίζω, πιθανολογώ ότι είναι Sky.
2: Νομίζω χθες ήταν και το Sky, τέλος πάντων. Λοιπόν, νέο πολιτικό σκηνικό κτλ. Βλέπω τα αποτελέσματα τώρα. Τα συγκρίνει η εταιρεία με τα προηγούμενα του Απριλίου. Με την ίδια εταιρεία με τα αποτελέσματα του Απριλίου. Τον Απρίλιο η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Μισό λεπτό λίγο να βάλω το γαλί, έτσι.
1: Άιτε καλά, κάτσε να βάσκω ένα μήνυμα.
2: Ναι, μα διάβασε τι θες. Η Νέα Δημοκρατία είχε 20.
1: Άντερε, Νταμιανέ, ωραίο είσαι. Για πες.
2: Τον Απρίλιο είχε 28,6.
1: Ναι.
2: Τον Απρίλιο, το 26.
1: Ναι.
2: Τώρα έχει 28,5.
1: Δεν κάναν καλή ανάλυση. Έπρεπε να είναι 28,7.
2: Μάλιστα. 28,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο ήταν στο 5,3. Ναι. Σήμερα είναι χθες στο 2,3.
1: Ναι.
2: Τα συγκρατείς καθόλου στο μυαλό σου αυτά? Πτώση ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Πτώση είναι η Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: 0,1 είναι η Δημοκρατία. 0,1 νομίζω.
1: Ναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τρεις μονάδες κάνει. Είχε 5,3, 2,3.
1: Θα μου ζαλίσει το μυαλό πάλι με τις
2: δημοσκοπήσεις. Θέλω να μου απαντήσεις.
1: Τι να σου απαντήσω.
2: Το Πασόκ είχε 15 ακριβώς, έχει 11,2.
1: Ναι.
2: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Είχε 8,4 στην ίδια εταιρεία, έχει 5,8. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε 10,2, έχει 6. Η Νίκη Καλά και τα λοιπά
1: είναι,
2: δεν τα μετράμε αυτά τώρα.
1: Διαφορά.
2: Η Πλεύση Ελευθερίας είχε 10,4, έχει 6,8.
1: Ναι.
2: Το ΜΕΡΑ 25 δεν κουνήθηκε η Βελόνα, 3,1-3,1. Ζωή Κωνσταντοπούλου, συγγνώμη, πώς το λένε, η Λατινοπούλου, 3,5 από 3,3. Εντάξει. Η Ελπίδα δεν υπήρχε. Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού εμφανίζεται με 10,4, όπως και το Ελλάς του κυρίου Τσίπρα δεν υπήρχε στην προηγούμενη και εμφανίζεται με 15,2. Δηλαδή έχουμε 10,4 και 15,2 δύο κόμματα που δεν υπήρχαν τον Απρίλιο, 25%.
1: Ωραία.
2: Αυτά τα δύο κόμματα παίρνουν 25% από τη στιγμή που το πρώτο κόμμα χάνει 0,1.
1: Ναι.
2: Από πού νομίζεις ότι παίρνουν, ας πούμε?
1: Στο είπα, αν θα το ψάξεις καλά και
2: δεις
1: τη δημοσκόπηση, γιατί δεν την έχω πρόχειρη εγώ αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
1: Σίγουρα έχει μπει μέσα η δεξαμενή αναποφάσιστον. Γιατί δηλαδή αλλιώς δεν βγαίνουν τα κόζια.
2: Ωραία, άρα.
1: Δεν βγαίνουν. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, όντως έχεις δίκιο.
2: Ναι, περίμενε.
1: Έχει σταθεροποιηθεί.
2: Τρεις μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει κατρακυλήσει από το 41 στο 29 και έμεινε εκεί.
2: Να στα λέω τώρα. Τρεις μονάδες έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τέσσερις του ΠΑΣΟΚ, 7.
1: Να.
2: Και τέσσερις του ΚΚΕ, 11.
1: Να.
2: Και τέσσερις η Πλεύση Ελευθερίας, 15. 14. Πόσο είναι? Ναι, 15. Και τέσσερις η. Τι είναι εδώ, ο Βελόπουλος. 19.
1: Mm-hmm.
2: Ορίστε η 19-20, γιατί έχει χάσει και, και η Νίκη και τα λοιπά λίγο. Το 20 ήδη έχει βγει από αυτά τα κόμματα. Mm-hmm. Το 20, από το 25 που ψάχνουμε για την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, είναι από τα 5 αυτά κόμματα. Έχουν χάσει 20 μονάδες.
1: Ναι, πήρε ρε παιδί μου Καριστιανού από ελληνική λύση. Όπου
2: να είναι, από
1: όπου
2: να είναι. Γιατί δεν πήραν από το πρώτο κόμμα, γιατί και τα δύο κόμματα αυτά, και τη κυρία Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, δεν τα έχουν βάλει με το Πασό και το Κουκουέ. Τα έχουν βάλει με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Να.
2: Γιατί δεν παίρνουν δημοσκοπικά σε καμία από τις 7 δημοσκοπήσεις που είδαμε την προηγούμενη Παρασκευή? Καμένα, δεν παίρνουν κανένα από τα δύο κόμματα. Δεν παίρνει από το Μητσοτάκη. Αυτό ρωτάω.
1: Μου κάνει
2: μεγάλη εντύπωση αυτό. Ναι. Το λέω ειλικρινά.
1: Αλήθεια. Αν θα κάνουμε πραγματική ανάλυση,
2: ναι,
1: θα καταλάβουμε όλοι
2: ότι
1: από τις εκλογές και πέρα η Νέα Δημοκρατία, ό,τι ήταν να χάσει, το χάσε. Πήγε από το 41% στο 29%.
2: Ναι.
1: Και έχει μείνει πάγια εκεί.
2: Συγκρίνεις πάλι
1: πραγματική
2: ένα
1: ανάλυση,
2: εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Άξομαι.
2: Με ένα δημοσκοπικό. Είναι μεγάλο λάθος.
1: Αυτό κάνουμε τώρα.
2: Όχι.
1: Τη δημοσκόπηση κρίνουμε.
2: Ναι, αλλά θα πρέπει να την κρίνουμε με δημοσκόπηση του 23, 5 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Ναι,
2: όχι με τις εκλογές.
1: Αυτά τα ποσοστά όμως που ψάχνουμε να βρούμε, το γιατί δεν πέφτει πια η Νέα Δημοκρατία, γιατί έπεσε. Έπεσε 20 μονάδες. Όχι 20 μονάδες, συγγνώμη.
2: Μα έτσι πώς το αναλύεις. Καταρχάς δεν είπα το σύντομο. Έτσι πώς το αναλύεις.
1: Είναι
2: πολύ
1: μονάδες,
2: πιο εύκολο,
1: μονάδες,
2: διότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές πήρε 17% και τώρα παίρνει
1: 3%. Ναι, αυτοί εντάξει εξαϊλώθηκαν. Πήρε όμως
2: άρα
1: το
2: εύκολα, 17%.
1: Άρα λίγο, ξεχνάμε ότι το Πασόκ από το 7 της Φόφης,
2: ναι,
1: διπλασίασε τα ποσοστά του, πήρε και το Πασόκ.
2: Εντάξει, ναι, τώρα είναι στο 11%. Ναι.
1: Δηλαδή,
2: σε αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Ναι,
2: δηλαδή. Αλλά δώσε μου μια εξήγηση λογική, παιδί μου. Αυτή είναι που λες, ας πούμε, ότι δεν. Άρα τα δύο αυτά κόμματα, λέει Σμαράγδα, γνωρίζουν ότι δημιουργήθηκαν.
1: Ναι.
2: Για να πλήξουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το γνωρίζουν, λες δηλαδή? Αυτό μας είπες τώρα.
1: Δεδομένα, εγώ βρίσκω ότι βρήκαν ότι έχουν πολιτικό χώρο.
2: Ναι.
1: Ότι αυτός ο κατακρεματισμός της αντιπολίτευσης που τον ζούμε τόσο καιρό και τον έχουμε σχολιάσει άπειρες φορές, έδωσε,
2: ναι,
1: χώρο, άνοιξε ορέξεις για να έρθουν νέες πολιτικές δυνάμεις. Εννοείται.
2: Τι να πω.
1: Εννοείται.
2: Okay, λοιπόν, καλημέρα.
1: Γιατί ξέρεις κάτι.
2: Τι?
1: Όταν εγώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, είμαι λίγο πιο, όχι εθνικόφρον, γιατί είναι καλή λέξη, εθνικιστής,
2: ναι,
1: παραπάνω, αλλά δεν είμαι και τύπ μπουνταλάς. Ναι, να λέω ότι, ρε παιδί μου, είναι όλα καλά στη χώρα μου και ότι είμαι ο τέλειος, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ μου ή στο νοσοκομείο μου και βλέπω, θα με εκφράσει μια Λατινοπούλου όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Μάλιστα.
1: Αν έρθει μια Καριστιανού που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά,
2: ποια χαρακτηριστικά,
1: αλλά σε πιο κοινή λογική, θα με τραβήξει να πάω εκεί.
2: Ποια κοινή λογική? Έχεις ακούσει τη λέει η κυρία Καριστιανού? Με δουλεύεις
1: τώρα?
2: Δεν λέω πραγματικά.
1: Τώρα δεν μπορώ να συγκρίνω.
2: Μα είπες κοινή λογική.
1: Δεν μπορώ να συγκρίνω, ρε παιδί μου, εθνικιστικές κορώνες τύπου Νίκης.
2: Ναι.
1: Με την κυρία Καριστιανού δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
2: Εντάξει, δεν το σου είπα κανείς να το κάνεις αυτό.
1: Κατάλαβες. Οπότε ναι, ένας ψηφοφόρος που δεν είχε που να απευθυνθεί.
2: Μα δεν είναι στον ίδιο χώρο. Κάτσε να δούμε και τα στελέχη. Εγώ δεν ξέρω κανένα στέλεχος της κυρίας Καριστιανού για να σου πω, ας πούμε, τι πρόσημο
1: βλέπω
2: έχει.
1: Από πού πήρε ο καθένας.
2: Α.
1: Ο Τσίπρας, ας πούμε, πήρε ξεκάθαρα από αριστεροκεντρώους. Ξεκάθαρα.
2: Mm.
1: Δεν πήρε από αλλού, δεν πήρε από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μες.
1: Κάτι προς το παρόν.
2: Τι ήθελα να σας πω και σήμερα και είχα σημαντικά πράγματα. Καταρχάς, ναι, μην ξεχάσω να εκδιάσω τη δασκάλα στα Γιάννενα, Κάτια Γεωργίου. Είδατε λίγο πώς έχει κάνει η δασκάλα αυτή την τάξη της?
1: Για πες.
2: Είδατε πώς έχει κάνει μια δασκάλα με δική της πρωτοβουλία μια τάξη δημοτικού για τα παιδιά, σαν παραμύθι? Δεν τα είδατε αυτά?
1: Α, το είδα.
2: Για δείτε λίγο τη δασκάλα, γιατί πρέπει να είναι φωτεινό παράδειγμα και αυτό τη φέρνει η κυρία Γεωργίου εδώ. Κάτια Γεωργίου, αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι το όνομά της.
1: Θέλεις να τη βρούμε.
2: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Δεύτερον, σημαντικό. Έχουμε στην Ελλάδα, εμφανίστηκε το κουνούπι. Αυτό που δεν θέλαμε.
1: Βαρατζόν, βαρατζόν.
2: Αυτό που δεν θέλαμε να εμφανιστεί.
1: Παιδιά, συγγνώμη, προσπάθησα. Συγγνώμη, άσαμε να το πω αυτό.
2: Πες το,
1: δεν μπορώ να ανοίξω τα μηνύματα για κάποιο λόγο.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ανοίγουν.
2: Εμφανίστηκε το κουνούπι Κιούλεξ Τρινατογνόκυλους, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Το οποίο είναι φορέας, θεωρείται και είναι, πώς λέγεται, επικηρυγμένο αυτό το κουνούπι σε όλο τον πλανήτη. Διότι είναι φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.
1: Είναι διαφορετική η εγκεφαλίτιδα η Ιαπωνική από τις άλλες?
2: Είναι,
1: δηλαδή.
2: Είναι, ναι. Είναι, γιατί
1: προκαλεί
2: έχουμε
1: θάνατο.
2: Και θάνατο. Αποσπαστική παράλυση, επιληπτικούς σπασμούς, κόμμα. Ξεκινάει με υψηλό πυρετό. Δεύτερο σύμπτωμα είναι πονοκέφαλος. Τρίτο, η δυσκαψία του αφιένα. Τέταρτο, από προσανατολισμός. Και μετά από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Το νου σας, έτσι. Πώς θα το ξεχωρίσεις αυτό, Ρικοστή, από μια ίωση που μπορεί να πει πονάει το κεφάλι?
2: Λίγο παραπάνω, ειδικά εγώ που ζω στη Χαλάστρα, να πω στους χωριανούς, λίγο παραπάνω φέτος πρέπει να παλέψουμε με φιδάκια και ταμπλέτες για να αποφύγουμε ένα. Γιατί ένα από αυτά θα είναι φορέας, δεν θα είναι όλα, έτσι. Αλλά είναι το κουνούπι, το οποίο είναι ο φορέας της Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Τώρα, αν πεις, άμα αυτή η εγκεφαλίτιδα μας βοηθούσε από Έλληνες να γίνουμε Ιαπωνέζοι στη σκέψη, θα καθόμουν να με τσιμπήσει. Λέγε.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω πολύ ωραία πράγματα και είναι και Παρασκευή.
2: Λέγε.
1: Αν επιθυμείς σπουδές,
2: ναι,
1: με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδα σε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά. πληροφορική και διεθνείς σχέσεις, που αλλού, στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπες στο www.nyc.gr.
2: Ποιος μας έστειλε μήνυμα?
1: Ποιος?
2: Από Παξούς.
1: Από Κωνσταντινίδη. Κώστας, τι κάνεις?
2: Να αγαπάμε πολύ Κωστάκη.
1: Τι κάνει το αγόρι μας?
2: Καλημέρα φίλε, Κώστα και Σμαράγδα από Παξούς. Όλοι πάνε διακοπές. Χα, χα, χα. Σας περιμένω με τρέλα Κωστάρας. Πάμε ρε εσύ να τον κάνουμε μια έκπληξη αυτόν.
1: Πάμε. Πανάκριβα μου είπε είναι.
2: Αφού
1: μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
2: Θα μας φιλοξενήσει αυτό. Θα τρώμε τζάμπα στο μαγαζί.
1: Έτσι.
2: Που δουλεύει. Θα μας στείλει σε κανένα μπάρ, έχει γνωρίσει εκεί κανένα μπάρ να πίνουμε τζάμπα. Θα πούμε ότι. Καταρχάς θα πούμε ότι είμαστε φίλοι του Ραπτόπουλου και του Κουλιανού.
1: Το πιτράκι μου.
2: Σήμερα τα λες ωραία βαραγιά, δεν μπορώ να κρινιάξω. Έλα ρε Τόμι.
1: Παιδιά, σήμερα στεναχωρέθηκα που δεν μπόρεσα να σας βάλω στη μεγάλη παρένα και Παρασκευή. Είμαι σίγουρη ότι θα
2: λοιπόν,
1: έχετε πει.
2: Πολλά μηνύματα, παιδιά. Πολλά μηνύματα.
1: Διάφορα.
2: Πολλά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: Και ο Θεός βοηθός.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
18: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
19: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστή.
18: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
19: Εννοείται.
18: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
19: Ο Μάστορας ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
20: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
19: Duro-Stick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
24: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
25: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
26: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
27: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
26: www.nyc.gr.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
29: Oh. Τι έπαθες?
30: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
29: Ταυτότητα έχεις?
30: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
29: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
30: Έχω.
29: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
30: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
26: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
31: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
32: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
33: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
34: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
33: Της Βέχρο φυσικά.
34: Μπερδεύτηκα.
33: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
34: Φύγαμε.
33: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
35: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
33: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
36: Παπά.
33: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως
36: Παπά.
33: Και ο Νίκος Κουλιανός
36: Παπά.
3: στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή.

0: τελειώνω. Για να ξυπνάμε λίγο. Θέλω ζωηράδες σήμερα. Αντίνο έρχεται και τριήμερο. We got a weekend. Είμαστε. Και Παρασκευή από σήμερα.
1: Παρασκευή δουλεύεις. Και εγώ δουλεύω το απόγευμα. Άρα δεν υπάρχει διήμερο. Υπάρχει...
0: Και αύριο δουλεύουμε.
1: Τι
0: και αύριο δεν έχω εγώ bed show.
1: Άρα δεν. Τι διήμερο.
0: Και Κυριακή δεν έχω bed show.
1: Και εγώ έχω εκπομπή Κυριακή βράδυ.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άρα τι τρίμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, δεν θα είμαστε εδώ τέλο
1: πάντων. Άμα είσαι δημόσιο υπάλληλο, να πούμε, έχει διήμερο. Άμα είσαι δάσκαλο καθηγητή, έχει ολόκληρο τρίμηνο.
0: Τρίμηνο, τρίμηνο. Α, τρίμηνο. Α, τώρα το καλοκαίρι τώρα αρχίζει να
1: τρίμηνο έχει.
0: Είναι η εποχή που αρχίζει. Εντάξει, με του δασκάλου, γιατί αντιλαμβάνει ότι αυτοί δουλεύουν λιγότερο από σένα.
1: Φυσικά δουλεύουν λιγότερο.
0: Καλά, αυτοί εννοείται όχι από σένα, από πάρα πολλού. Αλλά αφού είναι μάγκε. Επέλεξα ένα επάγγελμα το οποίο έχει αυτά τα πλεονεκτήματα.
1: Τα χαρακτηριστικά.
0: Και τα προτερήματα,
1: ναι,
0: είπαμε. Ναι. Εγώ τρελαίνω και με του άλλου. Α, αυτό βγάζει πολλά λεφτά.
1: Μακιά του, ναι.
0: Επέλεξε να βγάζει μια δουλειά με περισσότερα λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Οι δάσκαλοι επέλεξαν να κάνουν μια δουλειά που θα κάθονται παραπάνω, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Εμείς επιλέξαμε μια δουλειά
1: που
0: για γίνεις... είμαστε 7 στα 7.
1: Έπρεπε να γίνει δάσκαλο.
0: Εγώ.
1: Oh.
0: Όχι, δεν μπορώ.
1: Γιατί?
0: Δημόσιο υπάλληλο. Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορεί δημόσιο υπάλληλο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μια χαρά είναι, γιατί.
0: Δεν μπορώ να
1: θα έκανε κάνει... κι άλλη δουλειά. Δύο.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Τώρα κάνουμε 12.
1: Εντάξει, θα δούλευε κι εσύ.
0: Ένα site, ίντερνετ, στοιχηματικά.
1: Α, στοιχηματικά. Τι κάνει.
0: Πέτσο, φίλε, τώρα ετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ. Αν πάρει Παραγιάννη έξω.
1: Σενεγάλη το πάρει.
0: Εντάξει, το πάρει. Έχει, η Αφρική έχει. Α, η Σενεγάλη, ναι, γιατί ο Βαριάννη μου λέει την ακτή. Ο Μαδάρα την είδα χθες με την Γαλλία.
1: Θα πάρει μια φορά μια Αφρική χώρα.
0: Μπα, δεν νομίζω να το
1: γιατί
0: πάρει.
1: Γιατί να μην το πάρει.
0: Λες.
1: Γιατί να μην το
0: πιστεύω
1: ότι
0: θα έχουμε εκπλήξει αυτό το Μουντιάλ.
1: Γιατί να μην το πάρει.
0: Τι
1: έγινε να ζηλέψει.
0: Δεν έχει να ζηλέψει κάτι αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά τι έγινε να ζηλέψει, ναι, τι.
0: Τακτικά ίσω να έχει να ζηλέψει κάτι και πειθαρχικά.
1: Πόσο δίνει. Η Σενεγάλη να το πάρει.
0: Αν θες να κάνουμε τέτοιες κουβέντες,
1: τι να κάνουμε.
0: Εγώ έχω ήδη εντρυφήσει πολύ.
1: Επειδή εντρύφησες.
0: Έχω ξεκινήσει με τις εκπλήξεις στον Πετσό. Μπαίνετε, παιδιά, αβέρτα τότε εκεί μέχρι και Φόρμουλα 1.
1: Αφού
0: τώρα
1: το πήρε η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα αυτό έγινε μία φορά στα 100 χρόνια.
1: Να γίνει και με τη Σενεγάλη μια
0: δεν
1: φορά.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Γιατί μεγαλύτερη να έκπληξη για μένα όλων των εποχών.
1: Γιατί να μην γίνει.
0: Μαζί με τη Λέστερ.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο είναι. Η Ελλάδα και η Λέστερ. Αυτά είναι.
1: Δεν έχει τρίτο.
0: Τόσο μεγάλες...
1: Πείτε μας το τρίτο.
0: Μπορεί να μου πει κάποιος στη Δανία στο Euro.
1: Γιατί βέβαια. Από τις παραλίες μαζεύτηκαν.
0: Μαζεύτηκαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Από τις παραλίες. Το 92 δεν ήτανε. Το 92.
0: Ναι, νομίζω ότι με τον πόλεμο που δεν είχαν πάει οι Σέρβοι. Νομίζω πότε.
1: Οι Σέρβοι πλακωνόταν, σαν να πούμε.
0: Μπράβο, είχαν τα θέματα του Ιάτου και πήγαν οι Δανείοι. Αλλά οι Δανείοι ήταν μια δύναμη. Δεν ήταν κανένα λάουντρου. Πήγαν ιστορίες. Είχαν... Δεν ήταν.
1: Άρα δεν είναι τόσο πολύ το λες.
0: Όχι, τώρα την Ελλάδα
1: και το πήρανε,
0: δεν την περίμενε κανένα, ρε παιδί μου. Ναι. Απλά οι άλλοι μαζεύτηκαν από τις διακοπές και σου λέει.
1: Δεν Σενεγάλη, ρε.
0: Δεν Σενεγάλη.
1: Σενεγάλη να.
0: Εγώ είπα τη Σενεγάλη. Ο φίλος μου ο Βαραγιάννης, επειδή είδε χθες ακτή Λεφαντοστού με Γαλλία που κέρδισε ακτή σε ένα φιλικό, λέει τι ομάδα είναι αυτή. Του λέω η Αφρική έχει καλύτερη ομάδα από την ακτή Λεφαντοστού. Ναι. Και είναι Σενεγάλη. Τον εντυπωσίασαν τα ρόστερ, παιδί μου, ότι έχει πάρα.
1: Τρέχουνε, τρέχουνε.
0: Όλοι τρέχουνε.
1: Ω, δεν τρέχουν όλοι.
0: Λοιπόν, θες να σου δείξω να πούμε λίγο κάποια μακροχρόνια.
1: Bill, πώς τα λένε αυτά. Bill.
0: Λοιπόν, πρώτο φαβορή στη διοργάνωση, λογικά για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι Μπουκ δίνουν την Ισπανία.
1: Ναι,
0: όταν πήγαμε μπορεί... κατευθείαν, άλλα θέλαμε, αλλά αυτή η εκπομπή αυτό έχει. Αυτή τη μαγεία έχει.
1: Ναι.
0: Είναι απρόβλεπτη. Άλλα είχαμε ένα.
1: Αγγλία βλέπω δεύτερη.
0: Όχι, δεν είναι η Αγγλία δεύτερη, είναι η Γαλλία δεύτερη.
1: Η Γαλλία είναι
0: δεύτερη. Ναι, από κοντά τώρα. Από
1: η Αγγλία είναι τρίτη.
0: Ναι, την Αγγλία εγώ την έχω διαγράψει.
1: Γιατί τη διέγραψες, την κόπωση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι παίχτες με τις τόσες εντάσεις 9-10 μήνες από τον προηγούμενο Αύγουστο
1: να μπορέσουν
0: να συνεχίσουν ναι. Τον 11ο μήνα.
1: Ποιοι έχουν τις λιγότερες εντάσεις.
0: Θα πρέπει να δούμε τα ρόστερ. Κοίταξε, χθες είδα ότι η ομάδα η οποία έχει τους περισσότερους διεθνείς είναι η Manchester City.
1: Ωραία.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Τι εθνικότητα είναι.
0: Ναι, θα τους

0: Η δεύτερη ομάδα σε διεθνής είναι η Bayern Μονάχου.
1: Ναι.
0: 18 έχει.
1: Πολύ ένταση μεγάλη.
0: Η τρίτη είναι η Arsenal.
1: Ναι.
0: Με 16. Ξεζουμισμένους. Μαζί με την Παρί 16. Και η Μπαρτσελώνα με 15. Και μετά είναι η Al Hilal.
1: Η Al Hilal.
0: Η Al Hilal.
1: Οι εθνικότητες είναι, εντάξει.
0: Εγώ
1: αυτό
0: βλέπω
1: είναι...
0: ότι στη δεκάδα με τις ομάδες με τους περισσότερους διεθνείς υπάρχουν 5-6 αγγλικές. Δηλαδή City, Arsenal, Crystal Palace, Manchester United. Εκεί αντιλαμβάνομαι ότι.
1: Arsenal.
0: Ναι, και ναι. Arsenal. Ότι οι Άγγλοι δεν θα τους υπολογίσω εγώ τους Άγγλους.
1: Μάλιστα. Τους βγάζεις από εκεί.
0: Όπως θα βγάλω και την Αργεντινή.
1: Και τους Αργεντίνους.
0: Ναι, αυτό είναι δικό μου έσυχο. Δεν βλέπω πάντα.
1: Ο τερματοφύλακας, άμα το πάρουν, σταματάει την μπάλα την άλλη μέρα.
0: Έχει και το Μέση.
1: Ναι.
0: Είναι και ο Μέση.
1: Ο Μέση είναι ρίπιο.
0: Τα πήραν στο Κατάρ. Θέλουν ξανά τώρα back to back.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Μέση.
0: Θα έχουμε back to back.
1: Τι, πόσο χρόνο είναι ο Μέση.
0: Και να φάω τη φόλα μου.
1: Ο Μέση πόσο χρόνο είναι.
0: 38.
1: Θα περπατάει.
0: Περπατάει.
1: Άστονα.
0: Ο Ρονάλντο. Που είναι 41, θα περπατάει.
1: Θα περπατάει, θα καταστρέψει την Πορτογαλία.
0: Άρα τη σβήνω για αυτή.
1: Βγάτες και αυτές τις δύο.
0: Και μετά πάμε Μπραζίλ, η οποία. Αυτή δεν το είχε πάρει το 94 στην Αμερική.
1: Το 94.
0: Που πέναντι, ο Μπάτζο.
1: Ο Μπάτζο. 0-0 δεν μου φαίνεται.
0: Έχει απέναντι εκεί στην κυπεδάρα.
1: Προς τη λέαουτ, ναι.
0: Μπραζίλ, κάτσε να σκεφτούμε λίγο. Γερμανία τώρα να σου γεμίζει το ματάκι.
1: Τρίχες.
0: Έχει Βάλτεμορ. Ολλανδία με τρομερό ρόστερ. Τρομερό ρόστερ. Αλλά πάλι πάντοτε αυτό το ασόβαρο στα κρίσιμα
1: παιχνίδια. Το Βέλγιο έχει καλό υλικό.
0: Το Βέλγιο έχει καλό υλικό. Εγώ θεωρώ την Νορβηγία ακόμα καλύτερη. Η Νορβηγία είναι ένα.
1: Η Σενεγάλη πόσο δίνει.
0: Μετά πάμε σε κλίση. Η Σενεγάλη δεν είναι 90.
1: 90?
0: 90. 90,
1: 90 δεν είναι Σενεγάλη.
0: Εμένα καλό bet μου φαίνεται ακόμα. Τώρα εσύ θα μου πει α μου σου του. Καλό bet μου φαίνεται και η. Πες το, η διοργανώτρια. Η ακτή που θέλει ο.
1: Η ακτή η Αλεφαντοστούν.
0: 350.
1: Τόπο.
0: Ναι. 350. Δηλαδή δεν δίνουν. Τους Αφρικανούς γενικώς υποτιμούν. Γενικώς τους έχουν εκτός. Κάποιες χώρες δεν τις υπολογίζουν καν.
1: Εντάξει, τώρα Σαουδική Αραβία τώρα τι να.
0: Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, εγώ για έκπληξη, αν θες να δώσω ένα από τα tips που έχω δώσει, γιατί τα άλλα είναι στο
1: Παραγουάι.
0: Να προχωρήσει πάρα πολύ την Αμερική. Την οργανώτερη
1: η Αμερική.
0: Ναι.
1: Πόσο τη δίνει,
0: 70.
1: 70 η Αμερική.
0: Είπα.
1: Να πάει τετράδα η Αμερική.
0: Τουλάχιστον τετράδα κάνα 20.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τα υπόλοιπα στο πετσού. Έτσι, εκεί τα γράφουμε.
1: Ναι, αν δεν πληρώσετε δεν σας λέμε τίποτα. Ναι, σωστά.
0: Μα λέμε πράγματα, ρε φίλε. Ναι. Θα λέμε και θα κάνουμε και βιντεάκια.
1: Ποιος είναι ο καινούργιος σου αυτός.
0: Τότε σου. Πολύ δυνατός. Άστο. Τώρα ξεκίνησε μέχρι και φόρμουλα.
1: Τον έβαλες να υπογράψει συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι, τον έβαλες. Διαιτές. Διαιτές και βλέπουμε, ρε φίλε.
1: Άμα θέλει πώς το λένε, ο Αλάτης, ο Ρίγανης, πώς το λένε, να τον πάρει, να πληρώσει.
0: Σταμάτα ρε, αφήνε τα παιδιά. Εντάξει, με έχουν πάρει δύο, τους λέω ρε παιδιά, τι γίνει.
1: Και που παίρνουν τι γίνει.
0: Εντάξει, πώς είναι, εγώ θα βρίσκω συνέχεια τώρα.
1: Ναι.
0: Τότε η δυναμή τη έχει ξεκινήσει με Φόρμουλα 1, με ειδικά μακροχρόνια, κάτι με Ιράκ είδα ασχολήθηκε.
1: Ναι.
0: Ένα μακροχρόνιο πολύ.
1: Θα μπω, θα γύρω συνδρομητής.
0: Εντάξει, εσύ έχεις άκρες, όποτε θες μπαίνεις, γέννησε. Αφού σε ζαχαρώνω και σένα να κάνουμε μια συνεργασία. Μόνο βιντεάκι θα δεις. Πώς κάνεις το βιντεάκι εκεί. Αλλά θα πω και τον Τζαπάλο για το βιντεάκι αυτό θέλει έξτρα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε. Ναι. Εντάξει, ένα εξτραδάκι στον Τίνο μας για να πάρει το αυτοκίνητο. Ένα εξτραδάκι το μαζεύουμε, ρε παιδί.
1: Πριν το αυτοκίνητο το πάρω, δεν μου αρέσει κανένα.
0: Άντε πάλι, δεν σ' αρέσει κανένα. Χθες όμως τα σάλια σου τρέχανε στον καλά που πήγαμε. Σε τρέχανε τα σαλάκια. Και βγήκαμε και φωτογραφία επίτηδες.
1: Αλωνών σάλια. 60 χρονών πήγε ο Κρεοπόλης και πρώτη φορά πήγε σε καλά.
0: Και τι είπε?
1: Δεν ξέρω, θέλω πρέπει να πληρώσουμε. Φύγαμε να πάμε σε άλλο μπαρ το βράδυ. Έτσι.
0: Κλαίω ρε φίλε.
1: Μήπως κάναμε καμία βλακεία. Τι βλακεία ρε.
0: Κλαίω με, αγαπάω μου χάλι ρε φίλε. Αγαπάω μου χάλι. Βλέπω τα σαλάκια έτρεχαν έτσι. Έτρεχαν
1: σιγά τα σαλάκια.
0: Εν τω μεταξύ που κάναμε και μια φωτογραφία γιατί χθες ήταν μία από τις πολλές απαντήσεις. Ότι
1: yes.
0: Το Κιλκίζ είναι ωραίες γυναίκες. Ήταν μια η Νατάσα η φίλη μας, η οποία μας ακούει μαζί με τον αδερφό. Έτσι.
1: Τα έχει τα κιλά.
0: Τα
1: έχει τα κιλάκια της η Νατάσα.
0: Άντε πάρει σιγάρε μοντέλο εσύ.
1: Τα έχει τα κιλάκια της. Πρέπει να χάσει μια δεκάρα.
0: Όχι ρε τόσο.
1: Πρέπει να χάσει μια δεκάρα. Πρέπει να χάσει.
0: Άμα θέλει να χάσει 10, εμείς πόσα πρέπει να χάσουμε.
1: Εγώ γιατί να χάσω.
0: Α, δεν θες εσύ να χάσεις.
1: Να χάσω. Εγώ κάνω 7 χιλιόμετράκια έβγαλα χθες.
0: Για έλα να μετρηθείς κι εσύ. Εγώ πήγα μετρήθηκα.
1: 10
0: κιλά πρέπει να χάσω.
1: Τι να χάσεις.
0: Αλλά να μην χάσουν οι οικημάζα.
1: Α, σε ρε φύγει από εδώ πέρα.
0: Σε ρε λάβει Πασχάλης. Σε κάνει του φέκι φίλε.
1: Σοβαρά ε. Σε στείλω εγώ στον πρώτο χειρουργό να χάσεις 20 κιλά.
0: Το θέμα είναι πως θα τα χάσεις.
1: Όπως και να τα χάσεις,
0: θα τα χάσεις. Φίλε, δεν υπάρχει.
1: Όπως και να τα χάσεις, θα τα χάσεις.
0: Επιβεβαιώνει εδώ ο κάτοικος του Κιλκής, φίλος μου ο Γιώργος. Α, με αυτόν είχαμε πάει Βόλου Γναθή.
2: Τι είπε ο Βόλου Γναθή.
0: Ότι η Νατάσα είναι από τη στόπ του Κυλκή, λέει. Δεν το συζητάμε. Γυναικάρα, λέει, από τι κορυφέ εδώ ο Κυλκή.
2: Όταν τη δει το πρωί γυμνή.
0: Καλά, εσύ θε και πρωί.
2: Στο πρωινό ξύπνημα, τότε θα βανεί.
0: Α, έτσι.
2: Μόλι τη δει να πηγαίνει τουαλέτα,
0: ναι.
2: Γυμνή,
0: ναι.
2: Άβαφη.
0: Άβαφη, απεριπτή.
2: Έτσι όπω περνάει από μπροστά σου, τότε θα βανεί. Εκεί θα βανεί.
0: Εγώ το τεστ drive μικρό και το, πλέον το συμβούλευσα, το έχω πει και στου νεότερου, παιδί μου. Λέω, αν θέλετε να αξιολογήσετε 100% μια γυναίκα εμφανισιακά και μόνο. Θάλασσα παραλία.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Θάλασσα παραλία με ήλιο να
2: πρωινό
0: φαίνονται όλα.
2: Πρωινό ξύπνημα να ξυπνάει.
0: Εσύ πρωινό ξύπνημα έχεις προχωρήσει ήδη, ναι, σε πράξη. Ναι, ναι, ναι. Όλο πριν προχωρήσει.
2: Ναι.
0: Εσύ πρωινό ξύπνημα τη δεις γυμνή, λέει, στον μπάνιο. Αυτό σημαίνει ότι έχεις ήδη επιλέξει. Ναι. Πριν επιλέξεις, σου λέω.
2: Όταν λέτε,
0: θάλασσα παραλία.
2: Όταν λέτε η κούκλα είναι η μία και η κούκλα είναι η άλλη,
0: ναι.
2: Το πρωί μόλις ξυπνήσει νωρίτερα. Θα περάσει από μπροστά σου γυμνή.
0: Γυμνή κιόλας.
2: Ναι, θα δεις ατέλειες αν υπάρχει. Σιδά στο νεπρό μου γυμνό. Ο Τουρσουνίδης το τραγουδάει αυτό.
0: Η φίλη σου, η Μοσχολιού.
2: Η ίδια με τον Τουρσουνίδη.
0: Η οποία, άμα θες πες κακιά κουβέντα, θα έρθει εδώ ο Βαλαρούτσος και σε δώσει μια κουτουλίδα.
2: Βαλαρούτσος.
0: Ε, να, ναι, σε
2: Τουρσουνίδης, πολύ υπεύθυνος άνθρωπος.
0: Τι εννοείς?
2: Δώσαμε να μας κάνει συνέντευξη και είχε κλειστό το κινητό.
0: Μετά. Ναι, υπήρχε θέμα τώρα. Ρε, τι πράγμα είσαι, όλους πρέπει να.
2: Πολύ υπεύθυνος ο Τουρσουνίδης.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε.
2: Καλά, ευτυχώς δεν έγινε προπονητής, πες τον.
0: Όλοι δεν είμαστε για όλα. Ναι. Δεν είμαστε όλοι για όλα.
2: Μου πιο προπονητή Αλφα Εθνικής. Καλό.
0: Ναι.
2: Έχω δώσει ραντεβού για φαΐ ή καφέ.
0: Είναι και
2: έδωσα ραντεβού 9 η ώρα.
0: Παραπέντε
2: είναι εκεί.
0: Ναι.
2: Ο Τουρσουνίδης ξέχασε. Ο Τουρσουνίδης ξέχασε ότι είχε να κάνει συνέντευξη και έκλεισε και το κινητό. Άρα δεν γίνεσαι προπονητής, τεχνικός διευθυντής.
0: Ο Νατάσας λέει για ένα φίλο. Να τώρα άρχισαν οι σαλιάδες εδώ. Άρχισαν οι σαλιάδες. Καλημέρα. Αν ήσουν δάσκαλος, πώς θα έκανες μάθημα στα παιδιά μετά που ήταν του ΠΑΟΚ και τα παιδιά να είναι άλλες ομάδες?
2: Είχαμε και εμείς δασκάλους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ.
0: Η Γαλλία θα το πάρει. Ναι, παιδιά, μην τρελαίνεστε με τα φιλικά, γιατί ήρθε χθες ο Βαραγιάς. Ακτή λεφαντοστού, διαλόγου.
2: Καλά, καλά, καλά.
0: Λέω, φιλικά είναι αυτά.
2: Καλά,
0: η Ελλάδα πριν.
2: Ο Βαραγιάννης.
0: Ο Βαραγιάννης. Ο Γιούρι φάει πέντε τη Φιλανδία.
2: Ο Βαραγιάννης χάρηκε που θα είναι άδειο το Χαριλάου του χρόνου. Άσε το Βαραγιάννη τώρα.
0: Τώρα θα τα πούμε.
2: Άδειο το Χαριλάου του χρόνου θέλει.
0: Νίκο, για Πορτογαλία στο Μουντιάλ πιστεύει ότι μπορεί να πάει στου τέσσερι? Παιδιά, η Πορτογαλία έχει ομαδάρα. Αλλά νομίζω ότι αρκετοί από αυτούς είναι ξεζουμισμένοι πάλι. Εγώ τώρα πρέπει να ψάξω αυτές τις μέρες τώρα από τον Κύριακο, ειδικά πόσοι και ποιοι είναι κουρασμένοι.
2: Ναι.
0: Οι Πορτογάλοι δεν ήταν στην πρέμερση πάρα πολύ. Ήτανε.
2: Τώρα. Πορτογαλία, Αργεντινή, απολύπτεται το λόγο των.
0: Ρονάλντο Μέση, λες.
2: Των δεινοσαύρων.
0: Φτάνει, πήρανε.
2: Φτάνει.
0: Τελειώσα. Ο Ρονάλντο δεν πήρε μουντιάλ όμως.
2: Ποιο δεν πήρε?
0: Εκεί ποντάρουν κάποιοι. Δεν πήρε μουντιάλ, έχει πάρει Euro.
2: Και θα πάρει στα 40 μουντιάλ με την Πορτογαλία.
0: Εγώ
2: δύσκολο.
0: Πιστεύω ότι θα. Αν ο Μαρτίνεθ τον έχει βασικό και του κάνει ό,τι θέλει ο Ρονάλντο, πάει από το Γαλλία. Τελείωσε, καταστράφηκε.
2: Τι θα κάνει?
0: Εντάξει.
2: Θα πάρει το καρτάκι, θα φάει τη φόλα, ναι. Θα τον βρίζουν μετά. Εγώ δεν τον ήθελα.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Δωρόθεος και η Δωροθέα, ο Πλούταρχος, η Σελήνη και ο Απόλλων. Πολλά ονόματα. Τώρα αυτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι λίγο περίεργα.
2: Απόλλων, ναι.
0: Απόλλων, ναι. Σελήνη, Πλούταρχος, Δωροθέος, Νίκανδρος έχει τέτοια. Παγκόσμια μέρα. Περιβάλλοντο σήμερα.
2: Παραμύθια.
0: Γιατί, τι παραμύθια?
2: Παραμύθια.
0: Δεν σε φτάνει. Παραμύθια. Εντάξει, okay. Τι άλλο έχουμε σήμερα, γιατί έχουμε πραγματάκια. Με μεταγραφή μπασκετικού Άρη. Έχουμε εξελίξει ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Έχουμε στον Ολυμπιακό πολύ κοντά στον ΠΑΚ.
2: Τι μεταγραφή το ΠΑΟΚ έχετε?
0: Όχι μεταγραφή, είπαμε εξελίξει. Δεν είπαμε.
2: Σε ποιο ΠΑΟΚ?
0: Στο ποδοσφαιρικό, αλλά και στο μπασκετικό. Σε ανακοίνηση.
2: Έχουν βάλει τραυμαπλάστη στο στόμα του, σοβαρά μιλά τώρα.
0: Βάλε μπετσό, λέει Ραπτόπουλο. Φέτος έδωσε πάνω από 25 παιχνίδια, λέει, ήταν πολύ δυνατός, ήταν καλός φέτος.
2: Φέτος, ναι, του έχω πέρσι, πέρσι μου ένα ανέκδοτο.
0: Καλημέρα, η Γκάνα επίσης έχει ξεζουμισμένο παίχτη. Τον μπάμπα, ξεζουμισμένο παίχτη έχει, ναι. Αλλά καμιά φορά, να ξέρετε, είναι τέτοιο ο, πες το.
2: Τι, ποιο?
0: Η βιολογία του ανθρώπου, ρε παιδί μου,
2: ναι, ναι.
0: Που λίγο πριν καταρρεύσει,
2: ναι.
0: Δεν εναγκάζει. Πώς όταν πεθαίνει ο νεκρός, ρίχνει και ένα.
2: Ναι, ναι.
0: Κάποιοι παίχτες πριν ξεζουμιστούν εντελώς, κάνουν ένα καλό δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο.
2: Εσείς τώρα θα έχετε τον μπάμπα του χρόνου να πάρετε πρωτάθλημα. Μάλιστα.
0: Αφού το Γιαννούλη να φέρουμε.
2: Ποιο Γιαννούλη θα φέρουμε?
0: Εδώ ήταν χθες, εδώ στο Μακεδονία Παλάς με τον μάνατζερ του ήταν.
2: Εδώ ήταν.
0: Άρα προχωράνε καλά το θέμα.
2: Ο μάνατζερ του Γιαννούλη.
0: Ναι. Μαζί ήταν.
2: Εδώ είναι και ο τεχνικός διευθυντής της Άουσμπουργκ. Γιατί δεν τον πιάνετε να το μιλήσετε?
0: Στο τέτοιο είναι. Στο...
2: Στην Χαλκιδική δεν είναι.
0: Χαλκιδική, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί δεν πάει εκεί η Γκονσαρέβα.
0: Προφανώς κάτι γίνεται.
2: Έχει λεφτά να το δώσει.
0: Πώς δεν θα και άλλο, πώ τον κρατήσει? Πώ τον πάρει αλλιώ? Αλλιώ δεν μπορεί. Δηλαδή αυτό το έχει, δεν έχει. Πόσοι θα γίνουν μεταγραφή?
2: Έχετε λεφτά, ρε.
0: Με το σκεπτικό αυτό το έχετε, σημαίνει ότι ο Πάκου δεν θα κάνει καμιά μεταγραφή.
2: Κοίτα, ο Πάκου θα κάνει μεταγραφή.
0: Πώς?
2: Θα φέρει Τσετσένους, θα φέρει.
0: Τσετσένους δεν έχει φέρει ποτέ.
2: Θα φέρει τώρα.
0: Α, ναι, δεν έχει φέρει ποτέ. Λοιπόν, σαν σήμερα έχουμε αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall.
2: Ναι.
0: που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου του 1947.
2: Με ξένα λεφτά από τις μπάνκες κάνετε.
0: Καλά, με ξένα λεφτά γίνονται όλα.
2: Με ξένα λεφτά από τις μπάνκες κάνετε. Εντάξει.
0: Σαν σήμερα, 1961.
2: Ναι.
0: Α, καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον ντόκτορ που μας έφερε εδώ τα ντόνατς. Γίνεται χαμός.
2: Τον ντόκτορ.
0: Ντόκτορ, δεν θέλει όλο το όνομα. Ντόκτορ Καρά και εκεί σταματάει.
2: Καρά το λένε.
0: Όχι, Τελίτσες. Δεν τα είδες εσύ. Αυτά δεν πρόσεχε.
2: Αυτός είναι γιατρός.
0: Εσύ βούτυξες κατευθείαν.
2: Αυτός είναι γιατρός και μας έφερε. Ναι, αυτός είναι γιατρός.
0: Να μας βουλώσει οι αρτήριες.
2: Ποιο αυτό γιατρός θα είναι.
0: Λες.
2: Ποιο γιατρό κερδάει τον ντόνατ να κλείσει τι αρτηρίε. Εκτό αν είναι καρδιολόγο και θέλει πελάτε.
0: Α, μπορεί και έτσι. Ναι. Λέει, και έχω υποψήφια θύματα. Πάντω εδώ είδα σαν τα γεράκια πέσαν.
2: Έξω από τα γυράδικα περνάνε οι γαστρεντερολόγοι και πετάνε να πούμε κάρτε. Σου λέω και κάνει καρκίνο το εντέρο αυτέμα τρώνε συνέχεια γύρω. Τι μου.
0: Ναι, εντάξει, αμα...
2: Σώσε με γιατρέ μου, σώσε μετά. Ο πολύποδα γίνεται βρικόλακα.
0: Και ο βρικόλακα
2: σε τρώει. Σε τρώει.
0: Τρίποντο σα σήμερα το 1961. Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο American Basketball League. Το τρίποντο σε μεγαλύτερα πόσα. Γιατί μέχρι τότε από όπου και αν σούταρες ήταν 2 πόντους.
2: Εντάξει.
0: Και σου λένε παιδιά, δεν βάζουμε μια γραμμή να το κάνουμε λίγο
2: πιο. Και δίγκολο πρέπει να μπει στην μπάλα.
0: Δίγκολο που πιο από πού. Το κέντρο.
2: Όχι.
0: Που, από τα 20
2: μέτρα έξω από την περιοχή.
0: Α, τα σούτε εκτός περιοχής.
2: Θα τραβάσει κάτι τούβλα, να πούμε.
0: Δεν θα το αλλοιώσουμε λίγο αρκετά το ποδόσφαιρο.
2: Γιατί δεν είναι αλλοιωμένο ήδη.
0: Στο μπάσκετ αλλάζει, είναι άλλο δεδομένο.
2: Μεγαλώσει και την αιστεία. Α, μεγαλώσει και την αιστεία λίγο γιατί η τερματοφύλακη είναι. Άμα τα πειράξω, κάποια στιγμή τα πειράξω. Μην στεναχωριέστε.
0: 1972 Ελλάδα και Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Τα βρίσκουν τότε. Εκεί τι είμαστε, χούντα εμείς το 1972.
2: Βαθύτατη.
0: Βαθύτατη. Με την Κίνα τα κάνουμε τα κίνη. Ναι. Να τυχωθώ, να τυχωθεί, έλα σκαλομαρία και τα βρήκαμε. Τώρα τι άλλο μέσα σήμερα. Έλενα Κορνάρο Πισκόπια.
2: Κορνάρου.
0: Ναι, είναι η πρώτη Ιταλίδα μαθηματικός η οποία αναγορεύτηκε και πρώτη γυναίκα ως διδάκτορ.
2: Δεν θα έχει άντρα.
0: Καριερίστρια.
2: Ναι, ναι.
0: Καριερίστρια. Αυτά τα ξέρουμε. Ναι, εύκολο. Ναι. Okay. Σαν σήμερα ποιος πεθαίνει εδώ τώρα. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος λέει εδώ, επιχειρηματίας, χαλιβουργικής, μέγας λογοθέτης, οικονομικού πατριαρχείου, φοιτητής, φιλάνθρωπος, επιχειρηματίας. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, 2001.
2: Δεν τον ξέρω.
0: Πώς και δεν σου ξέφυγε ένα αυτό.
2: Δεν τον είχα πάρει.
0: Και σαν σήμερα ο Ρέι Μπράντμπερι και αυτός πεθαίνει, Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας.
2: Αυτός μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει, ναι. Η φαντασία. Φαντασία μου πλανέφτρα.
2: Χθες.
0: Τι χθες.
2: Τον καλά.
0: Σ' άρεσε η φαντασία σου, οργίασε χθες, έτσι. Σ' αρέσει από εδώ και πέρα να επισκέπτεσαι τα καλά. Θα γίνεις γκαλάκι. Όχι, αυτό το λέγανε οι Αριανοί στο μπάσκετ. Γουστάρισες γκάλα.
2: Μη λες για τη λέξη γκάλις.
0: Ναι, γιατί.
2: Μπορεί να λιποθυμίσουν κάποια εκατομμύρια παοξίδες.
0: Καταρχάς πέρασε μισό αιώνα από τότε.
2: Δεν ξέρω τι πέρασε, αλλά όταν πέθανε.
0: Ο παοξίδες που πέθανε. 50 πλάσ.
2: Όταν πέθανε ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ο οποίος ως υπουργός σας έσωσε στο μπάσκετ.
0: Ναι. Και εμάς και τον Άρη.
2: Ναι.
0: Μαζί.
2: Σας έσωσε στο μπάσκετ. Να πω ότι.
0: Χαρήκατε. Κάποιοι,
2: όταν συγχωρεθεί κάποια στιγμή ο Γκάλης. Όταν συγχωρεθεί κάποια στιγμή ο Γκάλης, μπορεί να βγάλετε και ανακοίνωση χαράζησης.
0: Είστε βρωμόπιση κοινά. Σε αλλαγές κανονισμών που θα έχουμε στο Μουντιάλ. Ναι, θα έχουμε όλα.
2: Τα είπαμε, ρε παιδί, σιγά τα λάχανα.
0: Αυτά που έκανε όλα η Άρσεναλ στο τελικό θα τιμωρούνται. Ναι, θα το πούμε πολύ απλά. Καθυστέρησα απλά για out. Να πα να το εκτελέσει αργά, να κάνει αυτά κάρτε.
2: Έλα, βρε την προδευτική τώρα με τον Αρτέτα τον. Άντε τώρα.
0: Λίγο ήθελε όμω, Ρεντίνο.
2: Όχι, να μην ήθελε καθόλου. Άιντε να πούμε.
0: Νίκο, την άλλη φορά θα πάμε μαζί σε Euro Mundial από K17 και K19. Εκεί ήλαν τις λέει ταλεντάρες. Πάμε.
2: Τι είμαστε, ρε. Μάνατζερ παιχτών.
0: Σκάουτερ
2: είμαι εγώ.
0: Και σκάουτερ.
2: Σιγά μην κάτσω να δω την K19.
0: Σκάουτερ θα λέω. Δηλαδή, πώς πας σε μια παραλία και λες θα ράξω σήμερα και θα κάνω σκάουτινγκ. Να δω τα κορίτσια αυτά που έλεγες νωρίτερες.
2: Ναι, ναι.
0: Να δω.
2: Σε καμία περίπτωση, αν δεν είναι δουλειά μου, πάω να κάτσω να δω K19 εγώ.
0: Ναι, άμα δεν είναι δουλειά σου. Δεν θες αρέσει να βλέπεις τα πιτσιρίκια και πώς εξελίσσονται.
2: Καθόλου.
0: Καθόλου νόνο.
2: Καθόλου τι.
0: Με έπνιξες.
2: Αν γίνουν επέκτησα, του δω. Κάτσε να κάνω.
0: Ο δοφόρο μα ακούει και ο Άγιο Μάρκο ο νεομάρτυρα αντυχείο σήμερα γιορτάζει. Κάτσε. Ο αλπιδοφόρο μα στέλνει
2: ναι, ναι.
0: τα εξτραδάκια.
2: Ελπιδοφόρε.
0: Ναι.
2: Πάνε βρει καμιά ακόμα να ξελαμπικάρει το μυαλό σου.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: κάνε
2: να πούμε.
0: Τα τουάζα ακόμα πάοκ.
2: Άντε. Να δει την ουσία τη ζωή παλιοφελέ εκεί
0: μετά. Μπράβο Τίνο, άντε. Η ουσία τη. Μπράβο ρε Τίνο.
2: Άντε, ελπιδοφόρε, σερσερή.
0: Λοιπόν, φτάνει τον έκραξε τον άνθρωπο, τον ελπιδοφόρο.
2: Κάθε πρωί αυτό το βιολί με του Αγίου. Εφελό είναι.
0: Επειδή
2: είναι φίλος της Μαράγδας, το κατατάσσει τους μη φελούς.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά σου λέω, ρε παιδί μου, ότι είναι φίλος και της Μαράγδας.
2: Αυτό αποσχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με τους Αγίους, δεν είναι φελός.
0: Λες, ε.
2: Εφελός είναι.
0: Λοιπόν,
2: δεν είπα κακιά,
0: ρε.
2: Η λέξη φελός δεν είναι.
0: Δεν είναι, τον λες λίγο ελαφρύ.
2: Ελαφρύς.
0: Τον λες λίγο ελαφρύ, εντάξει. Δεν είναι και καλή όμως. Έτσι, γιατί εγώ καμιά φορά από τα τρελαίνω μου με ακούς, φελό, το λέω κι εγώ. Εντάξει, είναι μέχρι το όριο που μπορεί να φτάσουμε εδώ.
2: Δεν είναι, δεν σε κάνει τίποτα κανείς να το πει.
0: Δεν σε κάνει με φελό, όχι. Όχι. Ούτσι άλλως επιπλέει ο φελός, μια χαρά.
2: Αυτός δεν επιπλέει κιόλας.
0: Α, είναι φελός που δεν επιπλέει. Τι φελός, είναι σιδερένιος.
2: Όχι, δεν ξέρει μπάνιο. Δεν ξέρει μπάνιο να κάνει.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τον γκάλοπ μας, το οποίο είναι τριγκαδόρικο.
2: Καλό είναι.
0: Ναι, είναι τριγκαδόρικο.
2: Καλό είναι, η καλοκαίρι είναι.
0: Τριγκαδόρικο, καλό ζουμερό. Κίνηση λίγο στους δρόμους με Χάρη Μανουλίδη που είναι εδώ απίκο, έτσι. Άρχοντας ενημέρωσης μας δίνει στίγμα ένα δευτερόλεπτο.
2: Όταν λείπει ο Μανουλίδης, κάτι λείπει από την εκπομπή.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα πράγματα.
2: Θα γίνει κάτι εκείνη την ώρα.
0: Θα το χάσουμε.
2: Θα μας ενημερώσει, βέβαια.
0: Έχουμε και τον Θανάση Καζαμπάκα πάντοτε ζωηρό.
2: Ζωηρό δεν το λες.
0: Δεν το λες ζωηρό. Οκνηρό δεν το λες.
2: Ούτε οκνηρό.
0: Το λες.
2: Μαλθακό το λες.
0: Μαλθακό, χαλαρό.
2: Χαλαρό, αλλά ταλαντούχο.
0: Ταλαντούχος, ναι. Καταφέρνει αυτή η νυφαλιότητά του, η νοχελικότητά του.
2: Ρίξτε ένα χιλιάρικο το μήνα ακόμα, ξέρεις πώς θα σε κάνει.
0: Καλά, όλοι με ένα χιλιάρικο πλέον κάνουμε.
2: Το μεγάλο παικταλό τον πληρώνεις.
0: Ναι, βέβαια, τον πληρώνεις.
2: Καλοκά πρέπει τη τσέπη μας να βγάλουμε για τον Καζαμπάκα.
0: Α, έξτρα θες. Εγώ να σου πω κάτι, δεν θα έβγαζα για τον Καζαμπάκα. Για ποιο λόγο? Δεν θα τον αφήναμε να κάνει δουλειά.
2: Εντάξει,
0: ο Καζαμπάκα του άλλου έχει διάθεση.
2: Αν ήμουν να κάτσει, θα έδωνε ένα κομμάτι του μου.
0: Σταμάτα ρε παπάντζα, τι ήθελε παντού να πετάξει βέλη. Παντού. Αφού δεν τον αφήνουμε τον άνθρωπο. Μπουρ εσύ. Μπουρ και εγώ. Τι να παίξει ο άνθρωπος. Συμφωνείς Θανάση μου μαζί μου. Έχω ένα δίκιο. Έχω ένα δίκιο να ξέρω. Που αφού τζάμπα θα τον πληρώνουμε. Όχι γιατί δεν θα το αξίζει. Γιατί δεν θα τον αφήνουμε.
3: Ούτε κανονικά.
0: Κανονικά αφού τα ξέρω. Τώρα έχεις Νόβα. Έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Rap και cool. Επιστρέφουμε γιατί ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Δρυμύτερη μετά το ενάρετο διαφημιστικό μας.
4: Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
8: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλή σας ημέρα. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Σουηδία με τον Τσιμίκα να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Οι φιλικές υποχρεώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 10 απέναντι στην Ιταλία εν ώψη του Nations League το Σεπτέμβριο. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 26χρονο μέσω της Ζιλ Βιθέντε Λούις Εστέβες, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ εν μέσω ανταγωνισμού από ομάδες των Εμμυράτων, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, μεξικανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον 28χρονο δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες με επιστροφή στην πατρίδα του για τις Club America, Cruz Azul, Pumas και Tigres. Ωστόσο, ο μάνατζέρ του διαψεύδει φήμες για οικονομική δυσαρέσκεια. Η Λεχ Πόζνα αναπέκτησε τον Λουίς Πάλμα από τη Celtic ενεργοποιώντας ρήτρα 4 εκατομμυρίων ευρώ, εξέλιξη που αποφέρει 800.000 ευρώ στον Άρη λόγω ποσοστού μεταπόλησης. Διαιτές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο 31χρονος Αμερικανός γκάρτ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία και θα ενισχύσει την ομάδα στο EuroCup με τον Ανδρέα Τρικέρι. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τους Σαβόν Σίλτς και Κέμ Μπίρτς, ενώ η ομάδα ανανέωσε τον Μπεν Μούρε ως το 28 και προσεγγίζει τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Στον Άρη, εν ώψη της νέας σεζόν με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, εξετάζεται ο 27χρονος Αμερικανός forward Justin Smith της Χάπολ Ιερουσαλήμ, ενώ επίκειται συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα μετά τις ανανεώσεις των Μήτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλου. Στη μεταγραφική λίστα του Σπανούλη βρίσκεται και ο 29χρονος Κροάτης center Άντε Ζίζιτς της Μπεσίκτας, με την τεχνική ηγεσία να αξιολογεί ταυτόχρονα και εναλλακτικές επιλογές. Κοντά σε συμφωνία με τον 28χρονο διεθνή Σκοπιανό guard Νέναν Ντιμπρίεβιτς βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη διετή συμφωνία με τον Αμερικανό Cleveland Melvin, προκαλώντας ενθουσιασμό και αυξάνοντας τη ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας. Στις 9 η ΕΡΤ 2 θα μεταδώσει ζωντανά τη δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο των τελικών των play-off της Greek Basketball League. Στο βόλεϊ, ο Μενέλαος Κοκκινάκης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ απορρίπτοντας πρόταση του Μίλωνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
4: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
3: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Skoda για όλους.
5: Πού πας?
6: Πέτσα από 88, ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr.
4: Πέτσα από 88, ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
7: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
8: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
9: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
10: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
9: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
10: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
9: Θες να βγούμε, δηλαδή?
10: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
11: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
12: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
18: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Θεία, ήρθα!
21: Ένας θείος.
0: ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
0: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
23: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια Ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
24: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
25: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
26: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
25: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
26: Φυσικά, BioClima.
27: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
24: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: πάντα.
1: Εδώ είσαι, ε! Α, με έβγαλε στον αέρα, στον τάκο κατευθείαν, ε! Τάκου και λέει ο γιος της Βαράδας στον μπάνιο, χθες νόμιζα λέει ότι άκουγα rap and cool. Φοβερά πράγματα. Ποιο, τώρα.
2: Τι άκουγε?
1: Την κομματάρα μας που κάτω του χαλί.
2: Α, άλλο μυαλό και αυτός δεν έχει.
1: Τώρα, αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα χωρίς να θέλετε να κάνετε γραφή σας, αλλά με το κωδικό WIN1000 παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν. Όλα χωρίς κατάθεση. Εγγραφή κάνεις, απλά αν θες δεν κάνεις κατάθεση. Έτσι. Win 1000 και παίρνεις 1000 δωράκια. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, rap and cool, ερμάνος μου, στα 50 μετά τις 8. Καλημεράρες.
2: Αυτός ο φίλος που φέρνει αμάξια από τη Γερμανία.
1: Ποιος από όλους, γιατί έχω πολλούς.
2: Αυτός που μου δείχνες εχθές.
1: Α, ο... ναι, οκ. Okay.
2: Πώς μπορεί να μας φάει λεφτά αυτός, με ποιο τρόπο? Δηλαδή του δίνεις τα λεφτά και μπορεί να στα φάει, έτσι δεν είναι?
1: Το ξέρω όμως, ρε φίλε.
2: Το ξέρεις.
1: Ξέρουμε που είναι, μπορεί να το βρούμε ανά πάση στιγμή. Ο Θεόφιλος.
2: Ο Θεόφιλος.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή του λες πάρε 15-20 χιλιάρικα, ας πούμε, και φέρουμε ένα μάξι από τη Γερμανία.
1: Ναι.
2: Και είσαι σίγουρος ότι, ότι δεν θα
1: αλλά
2: σε φάει?
1: Σε αυτή τη ζωή, εγώ να σου πω κάτι, ναι, σίγουρος είμαι μόνο για 1,5 πράγμα.
2: Μάλιστα.
1: Για το θάνατο.
2: Δεν γίνεται να το φέρει πρώτα
1: και μετά,
2: και μετά τα πάρει.
1: Πώς θα πληρώσω όμως εκεί για να το πάρει στον άλλον?
2: Ναι.
1: Πόσα, δηλαδή, κάτσε το πάμε και ο άλλος σου πει, κάτσε σου φέρω εγώ τα μάξι εδώ Ελλάδα και πού θα ξέρω, θα μου τα δώσει. Είναι. Πρέπει να εμπιστευτεί τώρα κάποιες.
2: Δεν εμπιστεύεσαι κανένα.
1: Δεν εμπιστεύεσαι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άρα δεν πρόκειται να πάρει από τη Γερμανία αυτοκίνητο.
2: Α, του δώσω εγώ τα λεφτά και περιμένω να το φέρει.
1: Ναι.
2: Και άμα τον απαγάγουν τίποτα, τον πλακώσουν.
1: Έχω ιστορία από.
2: Σοβαρά μιλάς τώρα.
1: Έχω ιστορία.
2: Σοπάρε, φύγε από
1: ιστορία, πρόσεξε τώρα. Έχω ιστορία τέτοια ασύλληπτη να κλαίμε στα πατώματα,
2: ναι,
1: με τον ξάδερφό μου τον Ηλία, τον Συντριβάνη.
2: Ο Συντριβάνη, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος όμως φαντάσου πήγε ο ίδιος στο Βέλγιο για να το πάρει τα μάτια.
2: Όχι, κορόιδο είναι.
1: Και έμπλεξε εκεί με το αυτοκίνητο αυτό, το είχαν οι βασιλιάδες στο Ρωμά εκεί στο Βέλγιο. Τώρα ας πω ιστορία, να χτυπιούνται όλοι κάτω. Δεν μπορεί να φανταστείς τι έχει γίνει.
2: Και δεν το δίνανε τα μάξι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, σου λέω τώρα. Δηλαδή πήγε για μία μέρα και έκασε 10 μέρες στο Βέλγιο. Τώρα ακόμα εκεί μπορεί να είναι.
2: Του δίνεις τα ολού λεφτά, σε φέρει αμάξι από τη Γερμανία.
1: Ναι.
2: Μπορεί να τρακάρει στο δρόμο, τον απαγάγουνε.
1: Ό,τι δεν μπορεί να γίνει τώρα, άστο.
2: Άντε, φύγε από εδώ πέρα.
1: Λοιπόν. Ραπ μόνο που το λένε Θεόφιλο φτάνει, λέει ο άλλος.
2: Τελείωσε.
1: Όχι, ρε, ναι, τζιμάνι μου.
2: Ναι.
1: Θα μου πεις, ναι, και δεν έχουμε πατήσει για τα τζιμάνια, αλλά έχουμε ένα δικό μας τζιμάνι εδώ, ρε φίλε.
2: Επειδή
1: έχω την κίνηση, μα έχω
2: πατήσει πολλές φορές, ναι.
1: Ναι, δεν χρειάζεται.
2: Κοίταξε, αυτοκίνητο.
1: Τώρα την πάτησε τελευταία. Δεν πήγες σε γιατρό χωρίς να ψαχτεί, πάμε ο πρώτος, έλα. Την πάτησε και εκεί την πάτησε.
2: Ε, τι, την πατήσω και στα μάξι.
1: Αφού πήρε φόρα τώρα.
3: Αυτοκίνητο παίρνει μόνο από Μίτσο, Μπάμπι, τέτοια ονόματα.
1: Ναι,
3: τέτοια, όχι.
2: 150.000 χιλιόμετρα θα κάνει 30.000. Ο Μίτσο και ο Μπάμπι θα γυρίζουν πίσω.
1: Θα πάρουμε το φίλο του Βασίλη και θα το τακτοποιήσουμε. Εδώ δεν χρειάζεται να πας και μακριά.
2: Πάμε να δώσουμε. Θα δω κανένα μάξι στον δρόμο ο ιδιώτη.
1: Θα την πατήσει πάλι και εκεί, να ξέρει. Πλάκα με κάνεις. Θα δεις διότι θα στο πουλήσω διότι για μεταξωτές κορδέλες θα έχει τα μάξι 1000 κουσούρια από πίσω.
2: Θα τα δω εγώ.
1: Έλα, χάρη μας,
3: λοιπόν,
1: μας γίνει στους δρόμους.
3: Πάμε, ναι, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλημέρα σας. Πάμε να δούμε την κυκλοφορία αυτή τη στιγμή, η οποία διεξάγεται με τεμποδίων σε αρκετά σημεία της πόλης.
2: Γιατί?
3: Από δυτικά προς ανατολικά.
2: Το πρωί εγώ πήγα πάντως 7 παρά. Μια χαρά ήταν. Το κτέλ, μια χαρά.
3: Άνετο, ωραίο.
2: Είδα λοιπόν, και σανδάλια τώρα... με κάλτσες εκεί, τουρίστες που
3: είδα, είδα, ναι, είδα το στοράκι, ήταν άκρος περιεκτικά. Λοιπόν, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή από δυτικά προς ανατολικά, στην εξωτερική περιφερειακή υπάρχουν καθυστερήσεις σε εκείνο το σημείο. Επίσης, στο ύψος της Τριανδρίας, αυτή τη στιγμή πάλι με κατεύθυνση ανατολικά, πηγαίνει έτσι με κάποια μικροπροβλήματα. Στο δίκτυο ρεύμα, πολύ καλές ταχύτητες, ελάχιστα τσιμπάει στις 40 εκκλησίες. Κατά τα άλλα, πολύ καλές ταχύτητες σε αυτό το σημείο.
2: Καλά είναι δηλαδή.
3: Ναι, η κάθοδο στο Πεύκον, εκεί λίγο κάποιες μικροκαθυστερήσεις, όπως καθυστερήσεις και σε Εγνατία, Τσιμισκή, λίγο στο ύψος Αριστοτέλους και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Αυτά τα προβλήματα της πόλης για το πρωινό της Παρασκευής,
1: ναι,
3: και όπως παραδοσιακές δυνάμεις μας, η Μπότσαρη, η Όλγας και η Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Μάλιστα.
3: Πάμε γκάλοπ.
1: Πάμε γκάλοπ γιατί
3: γκαλοπάρα.
1: Έχουμε εδώ για μάξια να πάμε να μείνουμε σε πόλεις, να έλα μια εβδομάδα λέει άδεια, πάνω σου βρω, θα μείνεις σε μένα, σε φιλοξενήσω.
2: Για
1: θα πάμε λέει σε πουνουζάδικα, θα σε πάει,
2: πούστα
1: θα έχεις, θα πάρεις σε μια, θα το τελειώσουμε τα μάξια.
2: Μια εβδομάδα, έλα.
1: Μια εβδομαδούλα Γερμανία πάνω λέει, θα πάρεις ό,τι αμάξι θες.
2: Μαγάζι μπουρνούζι.
1: Θα πάρει μια εβδομάδα άδεια, ναι, τώρα που θα λείπεις. Άμα θες ανέβα τώρα μια εβδομάδα πάνω τώρα που θα πάρεις την άδεια τη μεγάλη, από τις 3 που θα πάρουμε, 3 εβδομάδες δεν παίρνουμε άδεια. Πώς, τη μία φάτη πάνω. Πάνε μια βόλτα Γερμανία. Εδώ μου στέλνουν χαμόσα, παιδιά.
3: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε γκάλοπ.
2: Πάμε.
3: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα το ποιος είναι αυτός ο οποίος. Στεναχωρέθηκε περισσότερο.
2: Στεναχωρέθηκαν.
3: Με την, με την άφεξη Βασίλη Σπανούλη στον Άρη.
2: Α, σίγουρα υποξίδησε.
3: Λοιπόν.
1: Κάτσε να δούμε τι βάλαμε στο
3: τέσσερις επιλογές εγώ στο λέω. Μου,
2: για θα βγάλουν τον Καρυπίδη αυτή.
1: Για να δούμε. Κάτσε
3: τέσσερις επιλογές για όλα τα, για όλα τα γούστα. Η πρώτη είναι εδώ πέρα η υποξίδες. Το οποίο πηγαίνει κοστί μου και σε μια, σαν ένα ωραίο συναγωνισμό. Έρχεται ο Σιάο στον, στον Άρη.
1: Πάμε, εμφανίζεται Μιστακίδης.
3: Έρχεται Μιστακίδης.
1: Παίρνει ο Πάουκ τρικέρι, τσακ, παίρνει και ο Άρη.
3: Σπανούλη. Ναι. Παίρνει ο ένα παιχταράδε, παίρνει και άλλο παιχταράδε.
1: Κράτα με ένα σε κρατώ να ανεβούμε το βουνό. Έτσι,
3: έτσι πηγαίνει
1: τώρα.
3: Και είναι ωραίο κοστί.
2: Θυμίζει τότε που πλακωνόταν σε ποιο θα βγει τέταρτο.
1: Όχι, εμένα μου θυμίζει.
2: Ναι, ναι. Τότε, στο ποδόσφαιρο. Ποιο θα βγει τέταρτο.
1: Επειδή μιλάμε για μπάσκετ, μπάσκετ δεν με θυμίζει. Ναι. Εκείνα τα χρόνια 88, 87, 89, 90, 91.
2: Δεν ασχολιόταν οι Αθηναίοι.
3: Επειδή εγώ δεν τα έχω προλάβει ηλικιακά.
2: Δεν ασχολιόταν οι Αθηναίοι, ρε.
3: Λοιπόν, να σου πω όμω κάτι.
2: Δεν ασχολιόταν.
3: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Θεωρεί ότι απίθανο.
2: Πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδο.
3: Θα σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα.
1: 200 όλα τα τροπέα τα πήρε μετά το 94.
3: Θεωρεί απίθανο. Πάω και Άρης να δώσουν μάχη αυτοί οι δύο, όπως φαίνεται, για τρίτη και τέταρτη θέση. Yeah. Ένας από τους δύο να κατακτήσει το κύπελο και να φτάσουν ένας από τους δύο στον τελικό του EuroCup.
1: Success story. Μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ δεν σου λέω να πάρει το ποτάμι σου.
3: Δεν σου λέω κάτι.
1: Να πάρει το κύπελο και να φτάσει στον τελικό του EuroCup.
2: Europa League βγαίνει.
3: Αυτό είναι το Europa League που παίζουν τώρα.
1: Από του χρόνου, σύμφωνα με αυτά που έχουν βγει προς τα έξω, όποια ομάδα πάει και τελικό EuroCup θα παίξει Ευρωλίγα του χρόνου.
3: Ναι. Οπότε δεν
1: άρα
3: είναι,
1: έχουν κίνητρο. Δεν είναι,
3: θέλω να σου πω ότι τα σενάρια που θα σου δώσουν και σένα παραπάνω. Εδώ υπάρχει η ζώνη. Ορίστε, Basket News.
1: Αυτό, θα τα πούμε
3: ναι.
1: μετά, ναι.
3: Όχι, αλλά, δεν υπά,
2: αλλά υπάρχει η ζώνη για άλλο λόγο.
3: Ναι, λοιπόν. Πάμε να δώσουμε τις τέσσερις επιλογές. Λοιπόν, η πρώτη είναι ότι θα στεναχωρηθούν περισσότερο οι Παοξίδες.
1: Ναι.
3: Η δεύτερη επιλογή θα στεναχωρηθούν περισσότερο οι Παναθηναϊκοί.
1: Ναι.
3: Που νιώθουν από πίσω ανάσα να,
1: ναι.
3: να έρχεται. Η επόμενη επιλογή οι Αεξίδες. Οι οποίοι όπως...
1: πλέον πέμπτη και παίρνουν τον ρόλο του Άρη στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι. Όπως λέει και ο Νίκος, ναι.
1: Παίρνουν τον ρόλο του Άρη στο ποδόσφαιρο. Παιδιά πέμπτη είναι. Άμα πει στα φόρουν των Αεξίδων, ναι, παιδιά τελειώσαμε εμείς φέτος. Ολυμπιακός
2: Παναθηναϊκός. Ας παίρνει το πρωτάθλημα η Άκη στο πρωτάθλημα. Στο... στην μπάλα.
1: Λοιπόν. Μιλάμε για μπάσκετ όμως τώρα.
2: Και τέταρτη. Για μπάσκετ μιλάνε αυτοί που δεν.
3: Και τέταρτη επιλογή ότι στεναχωρέθηκε περισσότερο ο Καρυπίδης. Ο οποίος όπως λέει και ο Κωστής, θα βλέπει το πάλε να γεμίζει και τις δικές του.
2: Θα του δώσει ένα σκληρό άλοθη βέβαια.
1: Του δώσει ένα σκληρό άλοθη.
3: Αλλά από την άλλη και ο ίδιος.
1: Θα του πούνε ρε παιδιά από την άλλη.
3: Επειδή είναι και εγωιστής, με την καλή την έννοια θα δει ότι και ο ίδιος ψάχνει κίνητρο μετά.
1: Βέβαια.
2: Τι κίνητρο να ψάξει, μωρέ. Πέμπτος είναι μια χαρά.
3: Θα φέρει τον κόσμο Κωστή στο γήπεδο.
2: Για να πάει ένα
1: γήπεδο. Λοιπόν, ο Μπράτσος μένει στο Βόλο. Γρήγορα κάποια tips για να πάμε στα θέματα.
2: Ο Μπράτσος δεν είναι Μπάτσος.
1: Α, δεν ξέρω. Είναι ο Μπράτσος Μπάτσος.
2: Ναι.
1: Ή ο Μπάτσος Μπράτσος.
2: Ο Μπράτσος Μπάτσος.
1: Κάτσε, ο Μπράτσος είναι Μπάτσος.
2: Αστυνομικός, ναι.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως τον κρατάει ο Μπέος και του χρόνου.
2: Ναι.
1: Είναι ευχαριστημένος.
2: Ναι.
1: Να πούμε και ένα κάτι ακόμα όσον αφορά την απόλυση ουσιαστικά του Σλότ από τη Λίβερπουλ.
2: Αυτό ήταν, έγινε, ναι.
1: Ναι, έγινε και πήρε τη θέση του ο Ιραόλα.
2: Όχι, ο Ραϊόλα.
1: Σταμάτα, ρε, απίδανε.
2: Όχι, ο Ραϊόλα ήταν. Ποιος Ιραόλα.
1: Λοιπόν, ο Ιραόλα. Ναι. Να πούμε ότι ένας από τους λόγους που φέρεται να τον απομάκρυναν, ναι. ενώ δεν τον είχαν τόσο πολύ, ήταν η προσβλητική συμπεριφορά και ότι ήταν πολύ αυσής με τους παίχτες.
2: Ναι, δεν ήταν γλυκής, ναι.
1: Ήτανε Τούντορ.
2: Ναι.
1: Αυτό που έχω πει και εγώ πολλές φορές.
2: Είναι ευαίσθητα τα παιδιά.
1: Δεν ξέρω ευαίσθητα, αλλά είπαμε οι ποδοσφαιριστές πλέον δεν είναι εποχές δεκαετία 70-80.
2: Είναι πολύ ευαίσθητα τα παιδιά. Ναι, πρέπει να τους μιλήσεις με τρόπο.
1: Anyway, από πού δεν θα ξεκινήσουμε, τελειώσαμε, πιάσαμε και λίγο Μουντιάλ.
2: Μουντιάλ, πιάσαμε λίγο.
1: Είμαστε Facebook Μετρόπολης.
2: Απορρίπτουμε Αγγλία, απορρίπτουμε να πούμε Βραζιλία.
1: Όχι, Βραζιλία, εγώ δεν ξέρω.
2: Αργεντινή απορρίπτουμε.
1: Αργεντινή λόγω του.
2: Πορτογαλία. Πορτογαλία του πλαστικού χειρούργου να μου
1: πει. Α, έχουμε τον Σπανούλη σήμερα αποστάσιμα πάλι. Εντάξει, τον έχουμε τρεις θέσεις μέσα, αλλά Σπανούλη.
2: Ναι.
1: Έτσι. Καλημέρα από Βερολίνο. Να, εδώ σε βοηθάμε. Αν θέλει για αυτοκίνητα, έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα. Ε? Πιο ωφελή από εσά δεν υπάρχουν. Ραπτόπουλε, ναι, τέλος πάντων. Βρίζει ο γνωστό.
2: Ραπτόπουλε, πιο ωφελή από εσά. Ραπτόπουλε, τι έγινε. Πήρε το μεροκάματο από το Μιστακίδη. Γιατί ο άλλος δεν έχει λεφτά. Λες εσύ βρε καημένε, κλόουν, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Σύνθεση να διαβάσει τώρα. Αυτό κάθε μέρα βγαίνει εδώ και μα βρίζει. Αύριο μπορεί να μα βρει για άλλο λόγο. Yeah. Μαρόκο βλέπω να προχωράει. Το Μαρόκο, παιδιά.
2: Στο 1,5 έχει... μέτρο να έρθει να βρίζει. Τώρα όλα δεν πιάνουν.
1: Ναι, δεν πιάνουν.
2: Αυτό το απαντάω εγώ.
1: Ναι. Το Μαρόκο που μου ζητάτε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Το Μαρόκο πήγε ημιτελικά στο προηγούμενο Μουντιάλ.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να πάει και τώρα.
1: Ναι, πήγε ημιτελικά. Για μένα είναι καλύτερη Σενεγάλη.
2: Η Σενεγάλη τετράδα.
1: Σενεγάλη είναι καλύτερη.
2: Το δίνω και εγώ, Bet Show.
1: Ναι, Bet Show, έτσι.
2: Τετράδα, ναι, Σενεγάλη.
1: Εγώ έχω άλλη έκκληση από εδώ στο Bet Show, η οποία είναι πάρα πολύ.
2: Να πληρώσουν να το δουν οι άνθρωποι.
1: Έχουμε πάρα πολύ. Είναι κρίμα για τη δουλειά που κάνουμε και κρίμα για του συνδρομητέ.
2: Ναι, ναι.
1: Θα πούμε πράγματα κι εδώ και για ποιο θα το σηκώσει, θα πούμε, αλλά ειδικά αυτό το οποίο πληρώνει 100 ας πούμε απόδοση, θέλω να το μοιραστώ με τα παιδιά εκεί. Καλημέρα από Ολλανδία, φίλε. Αυτοκίνητο είναι καλύτερα να αγοράσει από Ολλανδία παρά από Γερμανία. Εδώ γίνεται χαμός τώρα, να ξέρεις.
2: Και πώς θα το φέρω από την Ολλανδία τώρα.
1: Θα πας στην Ολλανδία.
2: Και πώς θα το φέρω μετά. Θα το οδηγήσω από την Ολλανδία μέχρι εδώ. Τα είχα δώσει στον δρόμο.
1: Αυτό έκανε ο Ηλίας.
2: Ο Συντριβάνης.
1: Ναι, πήγε στο Βέλγιο.
2: Ναι.
1: Αλλά σου λέω, νόμιζε ότι θα τέλειωνε γρήγορα, αλλά όταν αντιλήφθηκε ότι το αυτοκίνητο ήταν τον βασιλιά των Ρωμάδων. Τώρα μιλάμε αυτοκινητάρα πήρε, έτσι. Σαν αυτό που έχει ο Σαββίδης.
2: Ολλανδία για να πάω, θα πάρω και τον Ατήλα μαζί μου.
1: Μπράβο, πρέπει να έχει ένα τέτοιο μαζί.
2: Θα πάρω τον Ατήλα.
1: Θα πάρω τον Ατήλα. Για τέτοια θα πάρει ένα για βόλτε, για άλλα τα τζουμπρούτζου. Ναι, πρέπει να πάω και να πει, θα μείνω 2-3 μέρες.
2: Θα μείνω 2-3 μέρες, θα πάρω τον Ατήλα, θα δώσω και ένα 500 ακόμα.
1: Κούλ, γελάω με του αεξίδε δημοσιογράφου που γκρινιάζουν επειδή δώσανε τον Γκρέι διπλάσιο συμβόλαιο. Τροχό είναι και γυρίζει, έτσι πήραν παίχτε πέρσι. Θε καλά, η Άκη μα πήρε εμά Μπάρτλε Ισπανούλη. Μπάρτλε Ισπανούλη, διάδα μα πήρε.
2: Τώρα τι κλαίνε, πήραν πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, τώρα κλαίνε για τον μπάσκετ. Ναι,
1: μην μπερδεύεσαι, γιατί και ο Ολυμπιακό.
2: Γιατί τα χάσανε τον τελικό.
1: Ναι.
2: Και πήραν το πρωτάθλημα, ούτε καν μίλησε κανεί για τον μπάσκετ.
1: Από ξέρεις γιατί, γιατί ήταν στα καπάκια το πρωτάθλημα.
2: Εκεί κοντά ήταν.
1: Τι κοντά.
2: Την προηγούμενη μέρα.
1: Το Κυριακή. Άμα δεν είχε πρωτάθλημα και πήγαινε σε ρία άλλε 10 μέρες.
2: Και έτσι όπω το χάσανε στο μπάσκετ.
1: Άλλο το. Ο Ολυμπιακό δεν θέλει να παίρνει και στο μπάσκετ. Δεν το παίρνει και το πρωτάθλημα. Το μπάσκετ είναι δυνατό από κουμπί. Άσο, δεν είναι λίγο πιο κάτω από το.
2: Έλα μου τώρα στο μπάσκετ πάρει και λίγο.
1: Τι.
2: Τζιριμπίν, τζιριμπόν, φίλαφιλ, εντάξει. Εδώ δεν έρναν το μαρινάκι και δεν κουνήθηκε κανένα.
1: Εδώ τώρα άλλο. Καλύτερα αμάξι από δημοπρασίες. Μακριά από Ολλανδία λέει. Καλύτερα από εδώ πέρα λέει από αντιπροσωπεία λέει. Να πάρει ένα βράχαλι τσάκ. Ναι, και Κατσίβελη μα πήρανε πέρσι.
2: Κατσίβελη.
1: Κατσίβελη, Κατσίβελη και Μπάρτλε. Και καταρχά τα νούμερα που γράφουν.
2: Του Κατσίβελο πήρα τον Κατσίβελη.
1: Καταρχά τα νούμερα που γράφουν για τον Γκρέι δεν είναι αληθινά.
2: Ψέματα είναι.
1: Ναι, είναι πολύ πιο ψηλά από ό,τι, ό,τι γράφτηκα. Λοιπόν. Ποιο ρεπορτάζ να ξεκινήσουμε να σκαλίζουμε για να πάμε σιγά σιγά μετά να το ολοκληρώσουμε.
2: Ξεκίνα από τη μικρή ομάδα.
1: Ποια μικρή ομάδα, τι μικρή ομάδα.
2: Από τον Άρη.
1: Ο Άρης δεν έχει κάτι αμαρά. Μάλλον τα είπαμε και χθες. Είναι στο ίδιο τέμπο.
2: Πάλι στην άλλη μικρή.
1: Ο Άρης ειδήσει θα δώσουμε για μπάσκετ.
2: Στην εμείς. Άλλη μικρή ομάδα.
1: Ο Άρης θα δώσουμε ποια είναι η άλλη μικρή.
2: Τον Ηρακλή.
1: Ο Ηρακλής είμαστε σε φάση ανακοινώσεων. Ο Ηρακλής έχει κάνει πάρα πολύ
2: δουλειά. Εκεί πάμε τώρα, πάμε στο. Δεν μιλάμε για Άρη Ηρακλή.
1: Γιατί δεν μιλάμε, όχι, όχι, μιλάμε. Μια χαρά. Θες να έχουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο μετά.
2: Τι?
1: Να μας πει λίγο τα μαντάτα του Ηρακλή. Ωραία. Θα επιστρέψουμε με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Να πάμε λίγο Ηρακλή.
2: Ναι.
1: Και μετά θα πάμε στον πάγο που είμαστε σε οργασμό.
2: Τι είσαι σε οργασμό.
1: Μπορεί να.
2: Ακόμα τα ρούχα δεν βγάλατε. Πώ θα είσαι σε οργασμό.
1: Θα βγουν και θα.
2: Πρώτη φορά βλέπω να έχει οργασμό πριν βγάλει τα ρούχα άλλο.
1: Είναι αθόρυβο οργασμό.
2: Α. Σοβαρά, υπόκοφο.
1: Είναι υπόκοφο.
2: Τι λέρε.
1: Του βουβαντώνει οργασμό είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Ο οποίο ξαφνικά θα βρει λαλιά και θα γίνει μαλλιοβράς τρελό.
2: Εγώ ξέρω ότι μέχρι στιγμή είναι Μουγκοθόδωρο ο.
1: Εντάξει, μου κοθώ, σου λέω.
2: Με λες.
1: Σου λέω, εντάξει.
2: Με λες, αλλά δεν.
1: Τέτα τέτ Σπανούλη Τζέιμς. Εδώ, εντάξει.
2: Ρε, πες μας αν φύγει ο Λουτσέσκου στο.
1: Αυτό το ξέρει μόνο ένα. Χθες έγινε το τέτ Σπανούλη Τζέιμς, βλέπεις.
2: Ναι.
1: Θες εδώ, φωτογραφία. Λες να ψήσει να φέρει Μάικ Τζέιμς ο Νάρη.
2: Μπορεί.
1: Θα δεις τα αριανά, θα ανεβαίνουν πάνω στο Λευκό Πύργο σαν να πήρα 5 κύπελα θα είναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Και 600 άτομα στο Γαριλάου.
1: Όραμα είναι αυτό.
2: Και 600 άτομα στο Γαριλάου.
1: Φωτογραφία Μάικ Τζέιμς Σπανούλη.
2: Καταστροφή του ποδοσφαιρικού Άρη είναι αυτό.
1: Θα φωνάζουν Μάικ, έλα μας έχει πιάσει τρέλα. Και θα γίνει μαλλιοβράση.
2: Θα περάσει ο Ηρακλής.
1: Ποιος.
2: Τον Άρη, στο ποδόσφαιρο. Θα σας περάσει.
1: Λογικά θα τον περάσει.
2: Θα σας περάσει ο Ηρακλής.
1: Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ηρακλή. Θα πάμε ρεπορτάζ που έχει πολύ ψωμί. Αλλά για τον Λουτσέσκου που με ρωτάς, ξέρει μόνο ένας άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Ούτε ο ίδιος ο Λουτσέσκου ξέρει.
2: Ποιος ξέρει?
1: Ο Ιβάν Σαββίδης.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Άμα θες, πάρ' το ένα τηλέφωνο που είναι. Δεν ξέρω.
2: Πες τώρα Σαββίδη,
1: ναι.
2: Ότι πολύ αργά πάει η σκέψη του. Πιο αργά από το βλέμμα του κόκκινου πες είναι η σκέψη. Έτσι θα το πεις. Το Σαββίδη έτσι θα το πεις.
1: Το απλανές βλέμμα της Αγελάδας πάει πιο γρήγορα.
2: Το απλανές μυαλό του Σαββίδη. Πολύ αργά το πας στο έργο, μίστερ, έτσι θα το πεις.
1: Δευτέρα Τρίτη θα τα ξέρουμε όλα.
2: Μίστερ Σαββίδη.
1: Δευτέρα Τρίτη θα τα ξέρουμε όλα, σε λέω.
2: Μίστερ Σαββίδη, πάρ' το αλλιώς το έργο, άιντε.
1: Break, επιστρέφουμε.
2: Το πας αργά, το πας αργά.
1: Σωτηρόπουλο.
2: Το πας αργά το έργο, μίστερ Σαββίδη, αργά το πας.
1: Πάει αργά και άμα πάμε και για αλλαγή. Μείναμε και πίσω. Οι άλλοι έχουν φύγει στα 100 μέτρα, έχουν φτάσει στα 70 μέτρα λίγο πριν το φινάλε. Τώρα, θέλετε να σπουδάσετε αυτό που σας ταιριάζει πραγματικά? Μετρόπολης 95 και 5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επέλεξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrospo.gr ή στα social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό σου μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει 14 Ιουνίου. Πώς το βλέπεις, Τζορτζ Πετρίδης, το ρομαντικό δείπνο σπανούλι Mike James?
0: Είναι φρέσκο.
1: Α, τα φοβάσαι με τις φωτογραφίες αυτά, ε. Λες, μπορεί να είναι από τότε που ήταν.
0: Δημιουργούμε και.
1: Ναι, από τότε που ήταν στη Μονακό. Μπορεί να τον είχε σαν
0: προφορικό. Λένε ότι είναι χθεσινή.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Για, ειδικά σε αυτήν την εποχή όπου με AI μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Καλά, μιλά τώρα, ναι. Μπορεί να σταθούμε και εμεί δίπλα του.
1: Ναι. Θέλετε να βάλετε και εμένα κάτω στο τραπέζι?
0: Εύκολα, εύκολα.
1: Εγώ, Σπανούλη και ο Mike James. Εύκολο, τι φτιάχνουμε. Και ο Πετρίδη από δίπλα κι αυτό. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνουμε. Λοιπόν, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μάλλον με νέα μαντάτα Ηρακλή, γιατί έχουμε τον ακούσουμε από την προηγούμενη εβδομάδα τον Παναγιώτα που μας πει τις εξελίξεις και ρεπορταζιακά ΠΑΟΚ βεβαίως στο ποδόσφαιρο. Λίγο αργότερα θα έχουμε και Γιώργο εδώ για να δούμε τι γίνεται με τα ρεπορταζιακά του μπάσκετ γενικότερα. Νέα κίνηση για Άρη, την χειρή από ό,τι μου είπες Γιώργο.
0: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή.
1: Ονόματα στον ΠΑΟΚ Ευρωλιγκάτα.
0: Έτσι. Δεν προλαβαίνουμε, δηλαδή πραγματικά. Μόλι πάμε να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται, προκύπτουν ονόματα. Αυτό το πράγμα που μεγαλώνει, Νίκο, δεν ξέρω, ξεφεύγει από κάθε φαντασία, θα έλεγα.
1: Γυρίζουμε δεκαετία 80-90, εκεί πάλι. Γυρίζουμε νοερά πίσω τον χρόνο για να καταλάβει και ο κόσμο τι γινόταν περίπου τότε. Βέβαια, τότε ήταν μόνο Άρη Πάο.
0: Τότε, βέβαια, αυτό διεκδικούσε. Ήταν οι τίτλοι μονοπόλιο. Τώρα υπάρχει και ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να είναι η ίδια κατάσταση, αλλά ακόμη και έτσι είναι κάτι πολύ μεγάλο. Αν κρίνουμε για το που βρίσκονταν οι ομάδες πριν από μερικούς μήνες.
1: Ναι, ναι. Θα τα πούμε και μετά. Με τον Γιώργο επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
9: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλημέρα. Να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάλεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Βλαντιμίρ Πούτιν με ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε στο Ρώσο ομόλογό του να γίνει μια συνάντηση και προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι, και προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Την ετοιμότητα της Ρωσίας να καταλήξει σε μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία υπό προϋποθέσεις εξέφρασε από την πλευρά του ο Πούτιν, τονίζοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει συμβιβασμούς εφόσον κάνει το ίδιο και το Κίεβο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μια 9-κομματική βουλή παρουσίασε δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για λογαριασμό του Μέγκα, παρουσιάζοντας όπως και εκείνες των προηγούμενων ημερών την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεύτερη δύναμη πίσω από τη Νέα Δημοκρατία σε πρόθεση ψήφου. Σύμφωνα με την έρευνα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντλεί τις ψήφους του κατά 50,5% από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 22% των ενδυνάμει ψηφοφόρων του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ και απίθυνε κάλεσμα στους πολίτες λέγοντας χαρακτηριστικά: μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά. Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και χθες ο Σωκράτης Φάμελος έστειλε μήνυμα για υπερβάσεις και ενότητα. Ο πρόεδρος του κόμματος αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το θέμα της στρατηγικής, την οποία θα ακολουθήσει στο θέμα των συμμαχιών. Ένα αυτοκίνητο τέλος κατέληξε στο εσωτερικό ενός παντοπολίου τους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης χθες το απόγευμα. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και τραυμάτισε ελαφρά 2 άτομα. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τριάντα χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την πυρά. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
8: Εξωτερική τύχη, καμία τύχη, μία κρύο, μία ζέστη, νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση με Granico Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
10: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
9: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
10: Vitex Granico Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.cafe σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
4: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
3: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
5: Nexus Facility, παρακαλώ.
3: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πλαντήρου βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει? Το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωση λοιπόν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Ράπεν κουλ σε αυτάκια σας. Μετρόπολης, με Κάζα σα πλήκτρα. Και θα πάμε πλέον στα ρεπορταζιακά του Ηρακλή.
1: Πού είναι?
0: Εδώ είναι. Να,
1: ο Σωτηρόπουλος. Ο Περρόνε.
0: Θα πάμε λίγο να δούμε τα ρεπορταζιακά του Ηρακλή που είναι αρκετά και αυτή η εβδομάδα λίγο τα αφήσαμε βέβαια.
1: Ρε που κατάτησε ο Φουκαράς ο ΠΑΟΚ.
0: Τι?
1: Να έχει ο Ηρακλής περισσότερα ρεπορταζιακά.
0: Ρε
1: Βουβαντώνιδες.
0: Ρε Βουβαντώνιδες. Θα πάμε μετά το break, θα επιστρέψουμε τα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ που είναι αρκετά σιωπηρά.
1: Τι?
0: Πώς το πες? Στα πιο φωναχτά.
1: Τι?
0: Πώς με το πες?
1: Πώς το πες?
0: Πώς με το πες?
1: Πήγε για καφέ ο Γιαννούλης στη...
0: στο
1: Μακεδονία Παλάς και
0: πήγε.
1: Βρήκε την Κονζάρεβα. Δηλαδή η Κονζάρεβα εξακολουθεί και μιλάει με παίκτες. Δηλαδή μιλάμε τώρα εσείς εκεί πρέπει να αυτοκτονήσετε ομαδικά.
0: Το θέμα το λογιστικό μπορεί να είναι της Κονζάρεβα πάλι. Το ποιος θα τους επιλέξει τι και πώς είναι άλλο θέμα. Αλλά τότε. Πάμε λίγο στα
1: εγώ έμαθα ότι ο Παπαμίκος έστειλε την Κονζάρεβα στο Μακεδονία Παλάς εκεί στο. Πώς το λένε? Εκεί που μαγειρεύουν να κάνει τη μαγείρισα. Έτσι έμαθα.
0: Καλά, εσύ τι έτσι έμαθα. Εσύ θα μάθαινες. Πολύ καλός παίχτης ο Γκρέι Κουλ, γι' αυτό τρελάθηκαν οι εξίδες.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε μετά. Τώρα έχουμε Ηρακλή.
1: Πάμε το μεγάλο Ηρακλή τώρα.
0: Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, καλημέρα.
1: Πόσα εισιτήρια διαρκείας έχει κάνει η ομάδα?
2: Άρα καλά έκαναν και πήραν ποδόσφαιρα ανθρώπους Κώστα και δεν μιλάνε με άλλους όπως λέει στον Ηρακλή. Γιατί η προηγούμενη μας κουβέντα αυτή ήταν. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί εκεί?
0: Δεν ξέρει τι θέλει. Είναι έτσι, θέλει αλλιώς.

0: είναι αλλιώς, θέλει το άλλο. Άρα το Ηρακλή γιατί έκρασε που πήρε ποδοσφαίρα ανθρώπους. Μπασινά, Αμανατίδη, Στολτίδη και χίλιους γιο.
1: Το Στολτίδη, το καημένο, τι το βάζει.
0: Καημένο Στολτίδη. Τι, ό,τι είναι, ο καθένας έχει το ρόλο του.
1: Στολτίδης λοιπόν, είναι γλάστρακι. Άσε το Στολτίδη.
0: Παναγιώτη, πάμε λίγο στα θέματα του Ηρακλή. Mm-hmm, τα οποία ναι, έχουν μπει σε ένα μπούσουλα. Ναι. Έτσι, σε μια γραμμή. Αλλά δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσεις.
2: Ανακοινώσεις δεν έχουμε ακόμα. Ναι. Θα έρχονται πάντως αυτές οι μέρες των ανακοινώσεων. Τώρα για κάποια ζητήματα που τα έχουν και λίγο πιο δεμένα, να το πω έτσι, στον Ηρακλή, δεν προκύπτει και ανησυχία. Θέλω να πω ότι έχουν κάνει συμφωνίες. Είναι πολύ κοντά σε παίκτες. Με κάποιους είναι όλα τελειωμένα. Απλά δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Okay. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι περισσότερο τυπικό, να σου πω.
1: Θελησίες το διώξανε.
2: Τι μάνατζερ είναι ο Στολτίδης.
0: Ναι, δεν είναι ο Δελτζής πλέον, είναι ο Στολτίδης, ο Ηρακλής εκεί, ναι.
1: Τι κάνει ο Στολτίδης εκεί.
0: Τι μάνατζερ.
2: Γενικός αρχηγός.
0: Γενικός αρχηγός. Αφού. Άμα είναι Κοντζάρεβα, φυσάει πάλι. Άμα είναι κανονικός μάνατζερ, πάλι φυσάς. Πότε δεν θα φυσάς, ρε φίλε, για να ξέρετε τι γίνεται και ο κόσμος. Ζωγράφεις κανένα μάξι και αγόρασέ το. Λοιπόν, να σε κατευθύνω λίγο έτσι, για να σε κατευθύνω, να σε ρωτήσω πράγματα για να μου. Τι γίνεται με την προετοιμασία.
2: Προετοιμασία έχει και στον Μπολζάνο Ηρακλής στην Ιταλία που θα πάει.
0: Ιταλία,
2: θα έχει και
0: το βασικό,
2: ακριβώς.
0: Και νωρίτερα θα ξεκινήσει
2: ακριβώς, ναι, από.
1: Πού θα πάει,
2: το Λεμαϊδά.
0: Νομίζω το Λεμαϊδά αρχικά. Και
1: ναι, το Λεμαϊδά,
0: ρε εσύ, πώ θα γίνουν οι πρώτες μέρες.
1: Τι το Λεμαϊδά.
0: Το κύριο τέτοιο θα γίνει
2: στο
0: σε
2: βασικό στάδιο. Θα είναι, ναι, θα είναι στον Μπολζάνο.
0: Τι θα κάνει και. Ξεκινάνε εδώ λίγο.
2: Όλοι ξεκινάνε.
0: Εσύ, βρε, κάπου εδώ θα είναι, ναι.
2: Αυτά, ναι. Έχει βελτιώσει βεβαίως και τη Μίκρα. Δηλαδή έχουν γίνει και εκεί πολλές κινήσεις.
0: Μπορεί να μείνει
2: και
0: εκεί ίσως.
2: Και έχει και μία. Έχει ένα ωραίο θέμα.
0: Έχουν φτιαχτεί στην Ελλάδα το καλύτερο προπονητικό κίνημα.
1: Α, τα έχω ακούσει.
0: Α, εντάξει, ακούσει, αλλά δεν τα ξέρω.
1: Πάω στην Πτολεμαϊδα με πιάσει θλίψη και του.
0: Καλά, για μπάλα προετοιμασία
1: δεν έκανα. Πήγε όλο σε κάτι ξενοδοχείο στην Πτολεμαϊδα. Μιλάμε για τρελό τώρα.
0: Τι είναι αυτό εδώ.
1: Για κανονικό τρελό, μιλάμε στην Πτολεμαϊδα. Πήγε να κάνει.
2: Και τα φιλικά παιχνίδια, δηλαδή αυτά που θα είναι πιο έντονα τεστ, πιο καλά θα είναι.
0: Έχουν βγει τα φιλικά, ξέρουμε κάποια ή ακόμα δεν τα ανακοινώσαμε.
2: Ακόμα de facto δεν είναι. Υπάρχει μία τώρα πληροφορία, φήμη ότι ο Ηρακλής είναι πιθανό να αντιμετωπίσει την Πολώνια. Ένα από τα δυνατά του φιλικά. Τώρα κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί.
1: Εντάξει, Ιταλός εκεί θα κάνει.
0: Θα κάνει.
1: Ιταλός εκεί θα φέρει. Και η Ιταλία.
0: Και τώρα που είπες Ιταλό και Ιταλία, το όνομα του Ισίνια, γιατί παίζει το όνομα του Ισίνια.
2: Το ψιθυρίσαμε από
0: το ψιθυρίσαμε,
2: λίγο,
0: ναι.
2: Προηγουμένως, τις προηγούμενες μέρες. Ναι,
0: είναι ένα όνομα που αιωρείται.
2: Ένα όνομα που αιωρείται, ναι, αιωρείται
0: για
2: καιρό.
0: Κερασάκι.
2: Για κερασάκι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι. Κάνω όπλη, Ισίνγκια θα πάρει. Τι Ισίνγκια θα πάρει.
2: Καλά, συγκριτικά ο Ινσίνι ως μέγεθος με το Ινσίνι είναι πολύ μικρότερος.
1: Τι σίγουρα.
2: Άμα το βάλεις σε εικόνα. Αλλά είναι ένα όνομα το οποίο έχει παίξει. Νομίζω ότι δεν μπορείς να το αποκλείσεις και εντελώς. Αλλά έχουμε πει ότι έχει και δυσκολίες. Από την οπτική ότι φαίνεται να έχει μια τάση να παραμείνει στην Ιταλία. Εντάξει, ειδικά αν θα προκύψει και πρόταση από τη μεγάλη κατηγορία, από τη Σέρια. Είναι ίσως πιο πιθανό να την επιλέξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να γίνει. Πάντως υπάρχει η αίσθηση ότι η Ηρακλής θα πάει και για μια μεγάλη μεταγραφή που θα κάνει έτσι θόρυβο. Ήδη πάντως έχει στο στόχαστρο του και παίκτες που και έχουν την εμπειρία από τη Super League και είναι ενεργοί και μπορούν να δώσουν άμεσα πράγματα. Δηλαδή ένα από τα τελευταία ονόματα για την επιθετική γραμμή είναι του Άλεν Όσμπολτ.
0: Πες μας λίγο τι γίνεται με Όσμπολτ. Ναι.
1: Φταράς, ναι. Αν τον πάρει.
0: Ναι. Α, του άρεσε αυτόν. Για να αρέσει έναν άλλον που είναι ξινός.
2: Εγώ βλέπω αρκετά θετικά σε αυτή την περίπτωση.
1: Φταράς.
2: Και καλή ηλικία και πολύ καλός παίκτης.
1: Αθληταράς.
2: Επαφή με τα δίχτυα.
1: Πρώτο χρόνο, τρίπλα, τι γουστάρεις.
2: Ταχύτητα. Στα άκρα. Ναι, γενικά.
1: Πολύ καλός παίκτης. Αν τον πάρει είναι πολύ έξυπνη κίνηση.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Τελειώνει το συμβόλαιο του τώρα τέλος του μήνα. Έχει και πρόταση ανανέωσης βεβαίως από το Λεβαδιακό. Εντάξει, έχει μπει και ο Ηράκλης για να το διεκδικήσει.
0: Από τα άλλα τα ονόματα, τα οποία είναι πάρα πολλά και τα
2: ναι, είναι πολλά.
0: Πιο κοντά, ας πούμε, και πιο δυνατά και πιο σίγουρα, στο πω έτσι, ποια θεωρείς.
1: Ο goalkeeper.
2: Ναι, εντάξει,
0: το Αθανασιάδη, το ξέρουμε, okay. Το ανακοίνωσε και ο ίδιος.
2: Εγώ εκτιμώ ότι η παρουσία του Μπασινά θα παίξει ρόλο και για το Μπόμπο και για το Λαρουσί. Και θα είναι και δύο, νομίζω, πολύ καλές.
0: Γιατί το ρεπορτάζ και άλλο όνομα.
2: Ναι, παίζει, προφανώς.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Πόσα θέλει ο Μπόμπος.
2: Ο Μπόμπος.
1: Πόσα θέλει. Αν ο Ηρακλής το βγάλει καλύτερο συμβόλαιο, θα έρθει εδώ. Τι είπε ο Μπασινά. Ο Μπασινά δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, εντάξει, τον ήξερε.
2: Ναι, να το ψήσει, να πούμε, μπορεί να
1: το πει μια καλή κουβέντα.
2: Να μαζί του, να επικοινωνήσει και να ξέρει ότι θα υπάρχει μια κατάσταση οργανωμένη από τον ίδιο.
0: Την άρα είμαστε δηλαδή ένα αναμονή.
1: Αν πάρει τον Μπόμπο. Ναι. Τον
0: Σντοεύ, τον Όσβολτ.
1: Τερματοφύλακα φορμαρισμένο.
0: Και άλλα ονόματα άξονα. Έχει.
1: Ναι.
0: Και άλλα έχει.
1: Άλλα έχει.
0: Κλείσε ονόματα εκτός από να θες. Αθανασιάδη. Έχει αρκετούς λοκαλισμούς.
1: Έχει κάνει το Καφτατζόγλιο. Φτιάχνει το Καφτατζόγλιο. Τα λεφτά δεν του τα δώσανε ακόμα.
0: Α, το Καφτατζόγλιο. Για πες μας λίγο. Άκουσα ότι θα νοικιαστεί πίνακας μέχρι το Δεκέμβρη.
2: Ναι. Είναι κάποιες λύσεις,
0: ναι,
2: να το πω έτσι, κάπως και λίγο προσωρινές.
0: Για να φτιαχτούν οι άλλοι δύο,
2: έτσι. Ακριβώς, για να μπορέσει ο Ηρακλής να λειτουργήσει το στάδιο. Mm-hmm. Γιατί αυτό φαίνεται, έτσι. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, μιλάμε για κρατικό στάδιο, αλλά θα πρέπει να το λειτουργήσει ο Ηρακλής μέχρι να γίνει μια νόμιμη.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Έδωσε ο Βούρτσης, πώς το λέω, Μπούρτσης, 11 εκατομμύρια και θα είναι, λέει, από το Σεπτέμβριο. Γιατί είναι από το Σεπτέμβριο, να πούμε.
0: Εγώ αυτό
1: δεν το κατάλαβα αυτό το έργο.
0: Αυτό που αντιλαμβάνομαι
1: είναι. Εκταμιεύτηκα, λέει, από το Σεπτέμβριο. Τι είναι αυτό το έργο, να πούμε.
0: Επειδή δεν βρίσκει εύκολα γήπεδο, δεν είναι εύκολο, νομίζω ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο το Καφτατζόγλιο στο ξεκίνημα.
2: Τι εννοείς,
0: ένα όλο κομμάτι.
2: Στο
0: να μπει ο κόσμος μέσα.
2: Στις κερκίδες, εννοείς.
0: Ναι.
2: Και αυτό τι θα.
0: Γιατί θα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα τουρνικέ. Δεν θα είναι όλες οι θύρες ανοιχτές.
2: Αυτό, ναι, αυτό έχει να κάνει με τα τουρνικέ. Μπράβο.
0: Ναι.
2: Δεν έχει να κάνει με τη χρησιμοποίηση του γηπέδου. Αλλά επειδή είναι.
0: Δεν υπάρχουν τουρνικέ και ακριβώς, δεν θα μπορούν να ανοίξουν όλες οι θύρες.
2: Για να μπορέσει να το λειτουργήσει αυτό που σου είπα και αυτό που είπε για τις προσωρινές λύσεις. Ναι. Είναι και το τουρνικέ μέσα μαζί με τον πίνακα, για παράδειγμα. Απαραίτητα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να μπει από την πρώτη αγωνιστική.
1: Ρε Σωτηρό και Νίκο. Δηλαδή έδωσε ο Βρούτσης 11 εκατομμύρια. Το γήπεδο πρέπει να είναι το Σεπτέμβριο έτοιμο.
2: Ποιο Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου.
0: Αυτό που έλεγα,
1: μπορώ να μάθω, ρε, πόντι να πούμε. Πώς είναι δυνατόν να εκταμιευτούν τα λεφτά μετά το Σεπτέμβριο, για ποιο λόγο, δηλαδή τι, το κίζονται, δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο είναι παρκαρισμένα, ρε,
2: για ποιο λόγο να μην πούνε νωρίτερα και να γίνει το Καφτατζόγλιο.
1: Εκτό αν δεν τα δώσανε, να πούμε, και μα λένε παραμύθι. Και μα λένε παραμύθι.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, και αυτό ήθελα να ρωτήσω και αυτό ο Παναγιώτη, υπάρχει και το θέμα του χλωτάπιτα. Ο χλωτάπιτας, ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι για μπάλα ο Καφτατζόγλου.
1: Να το φτιάχνει
2: και αυτό. Είναι για να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
0: Αυτά τα κάνει η ομάδα, υποθέτω, έτσι.
2: Αυτά
1: θα
2: έχουν ξεκινήσει, ναι, από αυτό. Ναι, ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει από την ομάδα. Και εντάσσεται σε αυτό που λέμε και για τον πίνακα και για τον τουρνικέ, ότι ο Ηρακλής θα μπει για να το. Ναι, θα μπει για να το λειτουργήσει, να το φέρει σε μια κατάσταση να μπορέσει να παίξει στα πρώτα μάτσα, όπως είπες, okay, μέχρι το Δεκέμβρη, μέχρι να γίνουν αυτές οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει.
0: Ναι.
2: Και έπρεπε βασικά.
0: Έπρεπε. Άλλο σε μεταγραφικό κομμάτι έχουμε κάτι εκτός από τις εργασίες στο γήπεδο.
2: Άλλο σε μεταγραφικό το όνομα του Βασίλη Σουρλή από τα τελευταία.
1: Γραφείο τύπου.
2: Νομίζω ανακοινώθηκε
1: η.
2: Όχι, η παρουσία ή η επιστροφή, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μάκη.
2: Γι' αυτό σου το λέω, όχι.
1: Δεν βάλει το Μάκη.
2: Είχε γίνει ανακοίνωση, αλλά επειδή
1: έχει
2: τώρα όμως με πήγες.
1: Βεβαίως, έχει, ναι.
2: Βεβαίως, ναι. Επειδή πήγες στα μεταγραφικά από τα ονόματα και το όνομα του Βασίλη Σουρλή είναι από τα τελευταία έτσι χρονικά που.
1: Βασίλης.
2: Σουρλής.
1: Ο Σουρλής, ναι.
2: Ο Μέσος, ναι.
1: Καλό χαρά.
2: Περισσότερο σε εξάρι,
1: ακριβώς. Καλό, σκληροτράχυλος είναι, ναι.
2: Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι,
2: και δυνατός και καλή ηλικία, δυνατό, και με παιδί, τα τραξίματά
1: καλή
2: του.
1: Δηλαδή, νομίζω Σουρλή, Μπόμπο και ένα ακόμα, κάνεις καλή τριάδα.
2: Ναι, και ξέρεις, Κώστα, νομίζω ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι λίγο άξονα, άμα το βάλεις από πίσω από Αθανασιάδη.
1: Αθανασιάδη, άμα πάρεις τον σέντερφορ, όλο η γραχοκοκαλιά είναι μελετημένη.
2: Είναι
1: καλές κινήσεις, value for money, μ' αρέσει. Ξεκινάει καλά, αρχίζει ο Ηρακλής και μ' αρέσει.
0: Εφού σου, ναι, λέω, γίνονται κινήσεις, κύριε.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Έχει ελεγχωθεί η ομάδα αρκετά καλά.
1: Δεν το
0: γνωρίζουν.
1: Δεν το περίμενα με τον τρελό που άλλαξε πέντε προπονητές σε μια χρονιά.
0: Είναι.
1: Ναι, δεν το περίμενα. Αλλά λέω την αμαρτία μου. Ναι.
0: Είναι έξυπνος. Ναι. Όταν διαλέγεις σωστούς συνεργάτες και στελέχη, εκεί είναι το μυστικό της επιτυχίας. Ένα αφεντικό μπορεί να έχει τη διάθεση να κάνει πράγματα. Τα στελέχη του είναι αυτά που.
2: Και δεν μπορεί να τα ξέρει και όλα.
0: Βέβαια.
2: Οποιοςδήποτε. Ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι. Και είναι πάντα
0: και
2: θέμα εμπιστοσύνη.
0: Εμπιστοσύνη, ακριβώς. Γιατί ακούω κάποιος, πήρε το δικό. Ποιο θα πάρει. Θα πάρει το δικό του, ρε παιδιά, ποιο θα πάρει το ξένο.
1: Το κύριο Κόντι τι θα κάνει.
0: Τους πιενοχλεί τους άλλους, γιατί ο Κόντις έχει άλλο ρόλο.
2: Απαντήθηκε και αυτό. Και αυτό το ρωτούσε την προηγούμενη φορά. Τι θα είναι και τι θα είναι.
0: Λοιπόν,
2: εντάσσεται σε αυτό.
0: Έχουμε κάτι άλλο από μεταγραφικά, είπαμε.
2: Καινούριο, όχι. Κάτι παραπάνω, όχι. Κάτι παραπάνω, όχι.
0: Πότε.
2: Τώρα θα παίξουν και οι Ιταλοί σιγά-σιγά, θα δεις. Θα μπαίνουν και τα Ιταλικά ονόματα, θα μπαίνουν.
1: Μεγάλη ηλικία,
0: δεν το ξέρεις.
2: Δεν είναι σίγουρο.
0: πότε προσδιορίζει ότι θα αρχίσει η σειρά των ανακοινώσεων? Γιατί προς το τέλος του Ιούνιου, γιατί ο Ηρακλής δεν πιέζεται.
2: Δεν πιέζεται.
0: Χρονικά, έτσι. Δεν έχει Ευρώπες, δεν έχει. Δηλαδή το επόμενο δεκαήμερο λες να αρχίζουν
1: και
0: να...
1: το οργανώνει πιο μπροστά από όλους.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό είναι και πλεονέκτημα.
1: Βέβαια.
2: Είναι λογικό να πάει να οργανώσει πιο μπροστά από όλους, γιατί είναι στο μηδέν, έτσι. Δηλαδή, όταν δημιουργείς μια ομάδα σχεδόν από το πουθενά, μιλάμε για τη δημιουργία νέας ομάδας, πρέπει να ξεκινήσεις νωρίς.
1: Από αυτούς που είναι να φύγουν, ξέρουμε ονόματα.
2: Ο Κάτσικας πρέπει να παίζει να μείνει. Είναι μια περίπτωση.
1: Ο Βιτλή θα μείνει.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Ο Βιτλή θα πάει σε. Έχω μάθει.
2: Νομίζω είχε πει.
1: Πασαραϊκό θα πάει, μάλλον, ναι. Κάτι τέτοιο θα δει. Θα μάθουμε το βράδυ.
0: Ωραία. Περιμένουμε τι εξελίξει. Ο Ηρακλής το έχει προχωρήσει πολλά, κάνει κινήσει. Έτσι έπρεπε να γίνει ούτω άλλω, αναγκαστικά. Και είμαστε με αγωνία να δούμε πού θα το πάει. Φαίνεται ότι έχει πάρει καλό δρόμο.
2: Έχει πάρει καλό δρόμο, ναι. Η αλήθεια αυτή είναι. Και μπαίνει σε μια σειρά που νομίζω ότι σιγά σιγά θα προσθέτει πράγματα.
0: Ο Κούστα θα μείνει, από ό,τι ξέρω.
2: Και αυτό είναι σοβαρό ενδεχόμενο.
0: Ναι. Και κοντά, άντε, για να το πω έτσι, πώς μου είναι ο Μίτογλου, παιδιά.
2: Ναι, το είχαμε πει το όνομα του Μίτογλου, βέβαια. Και εντάσσεται και αυτό στη ραχοκουκαλιά που έλεγε ο Κωστής.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα το πάρεις από Αθανασιάδη, στόπερ,
0: στα χάφια μπροστά,
2: έμεινε τελικά. Ναι. Έτσι.
1: Ποιος έμεινε?
0: Ο Σταυρόπουλος.
1: Στον Ανατρόμητο, ναι.
0: Ο Μίτογλου δεν.
1: Ας έρθει εδώ, η μαμά του εδώ είναι.
0: Ο μπαμπάς εδώ είναι.
1: Ο μπαμπάς εδώ είναι, καλός είναι.
2: Στα στόπερ έχει παίξει 4 γκολ.
1: Θα σου κάνει και 4 γκολ. Θα σου κάνει και 4 γκολ. Ψηλά είναι. Είναι υποτιμημένος ο Μίτογλου.
0: Συμφωνώ.
1: Ο Μίτογλου είναι υποτιμημένος. Δεν ξέρω, έχει μάπα μάνατζερ.
0: Θα μπορούσε εύκολα να είναι στο Ρόστερ.
1: Ο Μίτογλου έχει μάπα μάνατζερ.
0: Δεν ξέρω ποιον έχει, δεν το έχω ψάξει, αλλά τέλος πάντων. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Εντάξει, παίζει έναν ομάδα. Παίζει ο μάνατζερ, ήταν φίλος μου.
0: Μπορεί να είναι και φίλος σου, αλλά εσύ δεν έχεις τέτοια.
1: Ναι.
0: Ξεπατώνω. Λοιπόν, εδώ
1: έχουμε. Δηλαδή, ο Ντουντούρης πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Ή ένα εκ των, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
0: Αλλά... τον Παναγιώτη ρώτα, μήπως παίζει ένα τελευταίο, ήθελα να το κάνω. Αν παίζει ο Γιουμπιτάνα.
1: Για, Γιουμπιτάνα,
0: ναι. Για να επιστρέψει.
1: Κοίτα.
0: Ναι.
1: Ο Μίτογλου. Ο Μίτογλου.
0: Απέζει, λέει, εντάξει. Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιον έχει μάνατζερ, αλλά δεν τον έχει παίξει καλά ο μάνατζερ του Μίτογλου.
0: Λες να είναι ο Πασχάλης.
1: Μπορεί να είναι ο Πασχάλης.
0: Αλλά
1: ο Πασχάλης μπορεί να μην τον έχει δώσει μεγάλη σημασία.
0: Μπορεί να είναι ο
1: Πασχάλης. Έχει βοηθεί του εκεί και έχει κάτι παραβοηθούς ο Πασχάλης. Και να τον έχει το πέταμα του. Είναι λάθος ο Μίτογλου.
0: Εδώ είναι, εδώ ρε, αφού είναι εδώ λίγο νήσου.
1: Δεν του πέταμα του, καλό στόπερ.
0: Είναι σε μεγάλο μανατζερικό γραφείο.
1: Άρα είναι μπαγλαμάς ο μανατζερ.
0: Σε μεγάλο μανατζερικό γραφείο. Δεν είναι όμως στο γραφείο του Πασχάλη.
1: Άμα ήταν το, ναι.
0: Α, είναι στο ίδιο. Στο ίδιο
1: είναι.
0: Στο ίδιο. Είναι Κουλιαράκης εκεί, είναι. Δουβίκας είναι στο ίδιο γραφείο.
1: Ναι. Ναι. Τον έχει υποτιμημένο.
0: Είναι μεγάλο το παραδείγμα.
1: Άσε ρε, υποτιμημένο τον έχει.
0: Λες ότι αξίζει καλύτερα.
1: 100%.
0: Εντάξει, ναι. Okay.
1: Και σε τριάδα μα παίξει το όπερ. Ο,
0: ναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπάλα μεγάλη δεν ξέρει. Διασκελισμούς έχει, καλά μαρκαρίσματα έχει. Γκολ βάζει ψηλά,
0: είναι
1: καλός.
0: Γενικά πάντως πιστεύω φέτος,
1: ναι.
0: Όπως λέμε ότι στο μπάσκετ η παρουσία ΠΑΟ ΚΑΡΙ που θα είναι πολύ δυνατή για να διεκδικήσουν πράγματα.
1: Τι να διεκδικήσουν?
0: Θεωρώ ότι ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο φέτος,
1: ναι,
0: θα δώσει άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα.
1: Μακάρι.
0: Το εννοώ.
1: Μακάρι.
0: Θα είναι συνόζος, θα κοντράρει, θα έχει κόσμο, θα
1: μακάρι.
0: Έχει εντάσεις, θα έλα καθαρά.
1: Έχω ένα μάστερο να δω.
0: Ηρακλής
1: ΠΑΟ.
0: Αυτό σου λέω. Και μόνο που έχουμε αυτό φτάνει. Και ο Ηρακλής Αθήνα κερδίσει και τον Άρη για να του δείξει: φίλε, εγώ ήρθα και σε πέρασα.
1: Ναι.
0: Έλα και σε Ολυμπιακή
1: να κάνει, ναι, να κάνει τον Τσίπρα στην πόλη.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα δώσει χρώμα ο Ηρακλής, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Και ο Άρης θα κάνει την Καριστιανού.
3: Για κάνει την Δημοκρατία.
0: Τρίτη δημοψηφίσει. Ο Τσίπρα δεύτερο, τρίτη Καριστιανού.
1: Μόλις του αφήσουν κανένα εξάμεινο αυτού να εκτεθούν, ναι, του ψεκασμένου. Καλύτερα. Ψεκασμένοι.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με τα νέα του Βουβαντώνη.
1: Ναι. Ο Βουβαντώνης τώρα.
0: Ναι. Έχουμε ΠΑΟΚ.
1: Την Τρίτη.
0: Αλλά βγαίνουν πραγματάκια, ναι, σιγά-σιγά.
1: Αρχίζει. Λογοθεραπεία, θέλετε να μιλήσετε, να πούμε εκεί πέρα μέσα.
0: Αρχίζει. Ναι. Φουσκώνει και αρχίζει, ξεχυλίζει σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Και αρχίζουν βγαίνουν πραγματάκια.
1: Τι βγαίνουν?
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Τι είναι,
0: βέβαια,
1: είναι.
0: Για το μοναδικό πράγμα που δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή
1: είναι
0: ο Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξέρει μόνο ο Ιβάν.
1: Καλά, φίλε. Εάν,
0: αν και,
1: αν αυτό και, το παραμύθι με τον Λουτσέσκου σκάσει λάθος.
0: Αν και εγώ βρέθηκα,
1: ναι,
0: όπως βλέπεις εδώ πέρα στη φωτογραφία, μα προσπάθησα να τα.
1: Κούλτρας.
0: Ναι, εγώ, ο Λούτσι, ναι, και ο Ιβάν. Παρεούλα, προσπάθησα να τα φτιάξουμε, αλλά μην τα δούμε. Είδες κάτι το AI. Τραπέζομαι εγώ, ο Λούτσι και ο Ιβάν.
1: Το AI, ό,τι θες σε φτιάχνει.
0: Ό,τι θες σε φτιάχνει, ρε, ό,τι θες σε φτιάχνει.
1: Μπορεί να σε κάψει κιόλας.
0: Βέβαια. Άμα κάποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να σε κάψει κιόλας. Θα πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με μαντάτα ΠΑΟΚ. Θα έχουμε μπάσκετ για Άρη με μεταγραφή Δημητρίγεβιτς. Με ΠΑΟΚ, δύο ονόματα Ευρωλιγκά, τα πολύ δυνατά που παίζουν από χθες. Έχουμε το γήπεδο πώς θα θέλει να το μεγαλώσει ο Άρης. Έχουμε κι άλλα εκεί τώρα.
1: Τι θα κάνει ο Άρης?
0: Μεγαλώσει το παλέ.
1: Γιατί δικό του είναι.
0: Αφού θα το δώσουν για 50 χρόνια όπως έδωσαν στην
1: ΑΕΚ. Ναι, ναι.
0: Γιατί του Ολυμπιακού δικό του είναι το ΣΕΦ. Ναι. Η ΣΑΕΚ ήταν δική του, η Σανέλ Αρένα.
1: Μόνο
0: του Παναθηναϊκού ήταν δικό
1: μόνο
0: του.
1: Μόνο ΠΑΟΚ είχε.
0: Μόνο ΠΑΟΚ είχε και οι άλλοι επειδή κράζαν ζήλαιο, γι' αυτό σου λέω.
1: Και ξέρει τι μπορεί.
0: Μάζι. Το κρατικό, το κρατικό.
1: Και ξέρει τι μπορεί.
0: Το κρατικό, βρε μυρωδιάδε.
1: Και ξέρει τι μπορεί να πάθει.
0: Βεβαίω, έδωσε κτήματα, φθήσαμε με μαγιά, το βρήκαμε τον τρόπο εμεί. Το κάναμε δικό μα.
1: Φάνη πάλι.
0: Απ' την αρχή. Ναι. Απ' την αρχή από τα θεμέλια.
1: Θα τρελαθεί ο Τέλη. Κάθε κορίτσι θέλει. Να έχει φίλο τον όμορφο Τέλη.
0: Δεν τα
1: κοίτα.
0: Όσο και να τον κράζει, λέει αυτό σε αγαπάει. Ο ελπιδοφόρος. Φωτογραφία μαζί που είστε.
1: Είναι τρελό κανονικό.
0: Ναι, αλλά σε αγαπάει όσο και να τον κράζει. Λέει ναι. Σε αγαπάει πολύ.
1: Τι τα θες με τους Αγίους, δεν κανονικό άνθρωπο είσαι.
0: Μέχρι να πα στο Αγίου Όρος και εσύ είναι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Πάμε.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Σουηδία, με τον Τζιμίκα να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Οι φιλικές υποχρεώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 10 απέναντι στην Ιταλία εν ώψη του Nations League το Σεπτέμβριο. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 26χρονο μέσο τη Ζιλ Βιθέντε Λουίς Εστέβες, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ εν μέσω ανταγωνισμού από ομάδες των Εμμυράτων, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, μεξικανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον 28χρονο δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες με επιστροφή στην πατρίδα του για τις Club America, Cruz Azul, Pumas και Tigres. Η Λεχ Πόζνα αναπέκτησε τον Λουίς Πάλμα από τη Celtic ενεργοποιώντας ρήτρα 4 εκατομμυρίων ευρώ. Εξέλιξη που αποφέρει 800.000 ευρώ στον Άρη λόγω ποσοστού μεταπόλησης. Διαιτές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο 31χρονος Αμερικανός γκάρντ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία και θα ενισχύσει την ομάδα στο Euro Cup υπό τον Αντρέα Τρινκέρι. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τους Σαββόγ Σίλτ και Κεμ Μπίτ, ενώ η ομάδα ανανέωσε τον Μπεν Μούρο στο 2028 και προσεγγίζει τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Στον Άρη, εν ώψη της νέας σεζόν, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, εξετάζεται ο 27χρονος Αμερικανός forward Justin Smith της Χάπολη Ιερουσαλήμ, ενώ επίκειται συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα μετά τις ανανεώσεις των Μήτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλου. Στη μεταγραφική λίστα του Σπανούλη βρίσκεται και ο 29χρονος Κροάτης σέντερ Άντε Ζίζιτς της Μπεσίκτας, με την τεχνική ηγεσία να αξιολογεί ταυτόχρονα και εναλλακτικές επιλογές. Κοντά σε συμφωνία με τον 28χρονο διεθνή σκοπιανό γκάρντ Νένναντ Δημητρίεβιτς βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Ο παίχτης, ο οποίος αποτελεί την προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του βασικού playmaker, προτίμησε την πρόταση της ομάδας της Θεσσαλονίκης έναντι της Παρτίζαν. Διαθέτει πολυετή εμπειρία έχοντας αγωνιστεί σε Μπανταλόνα, Βαλένθια, Ούνιξ, Καζάν, Αρμάνι Μιλάνο και Ζενίτ, ενώ φέτος με την Μπάγκερ Μονάχου στην EuroLeague σημείωσε κατά μέσο όρο 11 πόντους και 4,1 assist ανά αγώνα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη διετή συμφωνία με τον Αμερικανό Cleveland Melvin, προκαλώντας ενθουσιασμό και αυξάνοντας τη ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας. Στις 9:02 θα μεταδώσει ζωντανά τη δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο των τελικών των play-off της Greek Basketball League. Στο βόλεϊ, ο Μενέλαος Κοκκινάκης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, απορρίπτοντας πρόταση του Μίλωνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Μυρίζει λουκουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
16: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
15: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
16: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
19: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
20: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
21: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
20: Της Βέχρο φυσικά.
21: Μπερδεύτηκα.
20: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
21: Φύγαμε.
20: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Μητέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
26: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
28: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
29: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έχουμε όλη την αίσθηση ότι τα Νάιτις ήταν πριν 20 χρόνια. Αν δε, κι όμως το 1996 βρίσκεται ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει φυσικά όπως του ταιριάζει. Με μεγάλες κληρώσεις ηλεκτρικών, 30 παρακαλώ αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ μετρητά και εντυπωσιακά δώρα, φαντασμαγορικά live shows, λαμπερούς guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, Fest of the Best, 30 χρόνια και τα καλύτερα έρχονται. Καλημερά σε όλο το ακροατήριο, πάμε γρηγοράδα με Χάρη Μανουλίδη να δούμε κίνηση, να δούμε πώς πάνε τα γκάλοπς για να πάμε και στα ρεπορταζιακά μας. Να πάμε λίγο και στον ΠΑΟΚ όπου είμαστε λίγο πριν.
1: Βάλε ένα κενό.
0: Εκραγεί ο Βεζούβιος.
1: Τι Βεζούβιος, βάλε ένα κενό, δεν υπάρχουν νέα.
0: Όχι, υπάρχουν, πώς δεν έχουν.
1: Τι υπάρχουν, σύντολες, οι κασίες υπάρχουν. Πήγε ο Γιαννούλης, είπε καφέ, σιγά ρε, κουβαρντά Γιαννούλη. Τον πλήρωσε στον καφέ ρε.
0: Γιατί εσύ τον πληρώνεις όταν πας κάπου και είσαι καλεσμένος.
1: Άμα πάρω 1 εκατομμύριο το χρόνο, θα το πληρώσω.
0: Το πλήρωσε. Μα αφού στο κενάνε, πώς θα το πιεις. Λοιπόν, χάρη μας.
1: Χάρη μας.
2: Τι πειράζει, και αυτά με στο, ναι, στο παιχνίδι.
0: Καφές τον πείραξε τώρα. Έχουμε πιει καφέδες και δεν έχουμε πει.
1: Αυτό μας έχει πρίξει.
0: Όταν είσαι Γιαννούλης.
1: Θα πάει η Άουσμπουργκ, θα έρθω στον Μπακ. Μας έπρεξε, άντε πάνε στον Ολυμπιακό, αλλά τελειώνεις.
0: Αυτό θες εσύ.
1: Άντε,
0: δεν θα πάει. Για να σκάσεις και να πλαντάξεις, δεν θα πάει στον Ολυμπιακό. Στον Μπακ θα έρθει.
1: Και μια αγγλική ομάδα τον θέλει.
0: Εντάξει, μπορεί να το θέλει και η Ισπανική. Το θέμα θέλει ο ίδιος.
1: Αυτός το θέλει τη
0: ακόμα,
1: αυτός
0: ακόμα
1: θέλει,
0: μάθεις,
1: αυτός θέλει τη γυφτιά της παραλίας Κατερίνης.
0: Αφού εκεί μεγάλωσε, εκεί εδώ όλοι αυτό θέλουν.
1: Αυτό είναι. Εκεί, με τους Βαλκάνιους εκεί να βουτάει, στον Μούρκο εκεί μέσα.
0: Εσύ θες η μηχανιώνα, ρε φίλε, και τη γουρμούζει. Τι να κάνουμε, γιατί δεν σηκώνεσαι να πας στο Λος Άντζελες.
1: Με είπε κανείς να πω μου δώσει κάτι 300.000 στο Λος Άντζελες και δεν πήγανε.
0: Μα πήγες, δεν παγάσα.
1: Δεν ξέρω.
2: Όλη μαγεία είναι τα 2 δευτερόλεπτα του δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Εκεί αφήνω εγώ την Τούμπα
0: να πάω. Αυτό έλεγε ρε φίλε. Και ο άλλο έλεγε εδώ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Και αυτό σερσερίζα και εμένα.
0: Όλοι είμαστε σερσερίδες κατά βάθος. Εγώ δεν σε λέω πάει γυρίσω στο βουνό, στη σκοτίνα πάνω και
1: δεν είμαστε ρε.
0: Με τα άλογα.
1: Όλο λόγια, όλο λόγια είμαστε.
2: Λοιπόν, στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, όσοι κινούνται αποθετικά προς ανατολικά, καθυστερήσει εκεί στο ύψος του 424, σε εκείνο το σημείο, μέχρι και την έξοδο για τα Πεύκα. Και ένα μικρό τσιμπηματάκι εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Κατά τα άλλα.
1: Τι τσιμπηματάκι είναι αυτό?
2: Έχει μικρό καθυστερήσει.
1: Έγινε κανένα τρακόνι, να πούμε.
2: Όχι, τίποτα. Και πολύ καλές ταχύτητες στο αντίθετο ρεύμα. Για δεδομένα πάντα και
1: δηλαδή από δυτικά προς ανατολικά.
2: Από ανατολικά προς δυτικά, καλές ταχύτητες. Από δυτικά προς ανατολικά έχουμε μικροκαθυστερήσεις στα δύο σημεία που είπαμε. Λοιπόν, στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή, αρχίζει λίγο και ενοχλεί παραπάνω. Καθυστερήσεις και στο ύψος της Καμάρας, στην Εγνατία, πολύ μικρό. Και στην Αγίου Δημητρίου. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, βελτιωμένες συνθήκες εκεί. Κάποια μικροπροβλήματα στο τρίγωνο στα δικαστήρια, εκεί στο Φαρδάρι. Κατάλαβαμε πολύ καλές ταχύτητες η πόλη. Αν εξαιρέσουμε και κάποια σημεία στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία από νωρίς έχει μικροπροβλήματα.
1: Μικροπροβλήματα εκεί. Εκεί γράφουν το Κοσμάκι.
2: Βαράνε,
1: Βαράνε, ούτε το βράδυ μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο. Ναι, έχουμε εκεί το στούντιο, κοιτάμε γύρω-γύρω. Για να περάσει ο Μπούζος με το κουτρίλα, το να πούμε και να το παίξει αθλητής. Να ξεκράει και το παγούρι εδώ πέρα.
2: Λοιπόν,
1: το παγούρι το ξεχάσει 87 φορές.
2: Το φάγατε με το παγούρι, μωρέ.
1: Το παγούρι.
2: Εκπομπή με 18 θέματα, ξεχάσουμε και ένα παγούρι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν,
1: 18 θέματα και 7 συνεργάτες.
0: Ωραία, άνθρωπε, άστο να ολοκληρώσει.
1: 18 θέματα και 7 συνεργάτες. Μέχρι η Φέη Κορδάλη, πόσοι δουλεύουν σε αυτό το
2: παγούρι. Αυτή είναι η μαγεία, Κωστή. Αυτή είναι η μαγεία.
0: Τι συνεργάτε αφήνει κανένα να ολοκληρώσει. Κανένα δεν αφήνει να τελειώσει. Μια χαρά να φύγει, κύριο. Τώρα βγάζει το λάδι.
1: Πόσοι σε αυτό το Μετρόπολη μπορούν να ολοκληρώσουν?
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα του πιάσει έναν ένα.
0: Δεν ξέρω πόσοι.
2: Λοιπόν,
1: κάποιοι, η μισή
0: δεν. Λες,
2: λοιπόν,
0: χάρη Γκάλοπ. Πάμε για
2: τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα στο Γκάλοπ. Το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην άφηξη του Βασίλη Σπανούλη για τον Άρη. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα του καλοκαιριού σίγουρα. Μην πούμε και το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής. Πάμε να δούμε λοιπόν τις τέσσερις επιλογές που έχουμε. Ποιοι θα στεναχωρηθούν περισσότερο? Θα είναι
1: ο Τσακαλέας?
2: Θα είναι οι Παοξίδες?
0: Θα είναι. Έχει φαγωθεί με τον Τσακαλέα. Έχει φαγωθεί κάθε μέρα.
1: Άκουγα. Έστειλε ένα γυφτομήνυμα να πούμε.
2: Ανάρτηση, δεν έστειλε μήνυμα.
0: Δεν έστειλε τίποτα. Εσύ τώρα την τρίχα μπορεί να την κάνει τριχιά.
1: Έστειλε ένα γυφτομήνυμα ο φίλο μου.
0: Ανάρτηση. Αυτά που στα Twitter έγιναν και δεν να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, πείραγμα, ναι, οκ.
2: Τέσσερις επιλογές. Η πρώτη ότι θα στεναχωρηθούν οι Παοξίδες.
0: Ναι.
2: Η δεύτερη επιλογή ότι θα στεναχωρηθούν ή Παναθηναϊκοί, οι οποίοι νιώθουν από πίσω λίγο τον ανταγωνισμό. Η τρίτη επιλογή, ότι θα στεναχωρηθούν οι αεξίδες, οι οποίοι βλέπουν ότι μειώνεται το ταβάνι τους. Και η τέταρτη επιλογή.
0: Τίποτα, οι αξίδες πάνε να γίνουν ο ποδοσφαιρικός Άρης. Πέμπτη στο μπάσκετ, τέλος.
2: Και η τέταρτη, και η τέταρτη επιλογή, ότι θα στεναχωρηθεί ο Καρυπίδης, ο οποίος νιώθει αυτό τον ανταγωνισμό από το τμήμα μπάσκετ.
0: Μάλιστα, ωραία χάρη μας. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα του ΠΑΟΚ. Αδερφέ μου, κουλ, θέλουμε νέα για μπάσκετ. Θα έχουμε σε λίγο νέα για μπάσκετ.
1: Και νέα για μπάσκετ θα έχετε. Νέα για ποδόσφαιρο δεν θα έχετε.
0: Πάμε λίγο. Το μπάσκετ λέει μας δίνει όραμα και τρέλα. Εμείς οι λίγοι πιστοί που πηγαίναμε Φρίντριξον. Αλήθεια λες.
1: Ποιος είναι αυτός, ΠΑΟΞΙΣ?
0: Ένα φίλος.
1: Άρε, ΠΑΟΞΙ, το μπάσκετ. Ο Τέλης με το γουνάκι σε δίνει αυτό, ε.
0: Λοιπόν, ποδόσφαιρο.
1: Και ο άλλος.
0: Κάτσε με σε δίνει και από Δευτέρα Τρίτη και ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ όραμα. Καθίστε λίγο, περιμένετε. Λοιπόν, καταρχάς, οι όποιες ανακοινώσεις αυτό το ναι. έχουμε μάθει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε να το πούμε ότι θα είναι από Δευτέρα Τρίτη.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να είναι. Είναι οι τελευταίες εργασίες που θα γίνουν στις σαρωτικές αλλαγές. Το ξανατονίζω.
1: Τα πιστεύεις αυτά που λες?
0: Φυσικά.
1: Σαρωτικές αλλαγές.
0: Ναι, θα έχουμε σαρωτικές αλλαγές. Ναι, φυσικά. Για να τα λέω. Δεν τα λέω έτσι, άλλως θα έλεγα θα γίνει μια μικρή επεμβασούλα.
1: Θα διώξουν τον Καρυπίδη να πούμε.
0: Δεν ξέρω, ναι. μπορεί, εσύ λες τώρα ότι να είναι. Εγώ σου λέω τώρα δεδομένα. Δεν ξέρω αν θα διώξουν τον Καρυπίδη.
1: Θα πάρουν το Λίνο να πούμε. Και το Μάτος, το πω εγώ.
0: Μπορεί να αλλάξουν πόστα ο καθένας.
1: Θα πάρουν το Λίνο και το Μάτος, ναι. μεγάλη ανακοίνωση για την ναι. αγορά κτλ.
0: Ναι. Όλα για πες, ναι.
1: Θα πάρουν το Λίνο και το Μάτος.
0: Ναι.
1: Θα αναβαθμίσουν το Βιερίνια, θα το κάνουν. Θα το βάλουν φόρμα την κουστούμι να πούμε και παπιών.
0: Το
1: Πουλιοτόπουλο φοβούνται με τους το πάρει ο Πουρτόταυρος.
0: Τα είπες όλα εσύ τώρα.
1: Εκεί να πω εγώ.
0: Άρα έξω ρεπορτάζ.
1: Θα διώξουν τον Αφταρά τον άλλο, το φίλο του Χλέαν του Βαλαρούτσου, τον Καρυπίδη.
0: Ποιος τα λέει σε ένα Αφταρά?
1: Θα το διώξει τον Καρυπίδη.
0: Εσύ το ξέρεις αυτό?
1: Για φάγομαι είναι.
0: Θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Νομίζω από αυτά που αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω και καλά κάνουν και δεν βγαίνει. Από τις πολλές αλλαγές, στο τέλος θα γίνει κάτι που αρέσει εν τέλει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Θα σταματήσει αυτό ο δύσκολος μηχανισμός. Να πω εγώ, όχι εσύ, όχι μπερδεύομαι κι εγώ εκεί, και να καθυστερούν οι αποφάσεις. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα γίνει πλέον ευρωπαϊκό κλαμπ μετά τις αλλαγές και θα λειτουργούν όλα εύκολα και πιο γρήγορα και δεν θα πηγαίνουμε αυτό κάθε τέλη Αυγούστου να μπαλώσουμε τις τελευταίες τρύπες.
1: Θα πάει Γκονζάρβα.
0: Γιατί ο καθένας άρεσε ναι. το πόσο του
1: ναι.
0: και θα είναι πολύ πιο εύκολη.
1: Το είδα.
0: Ναι.
1: Το είδα το πόσο. Είδα την Γκονζάρβα πάλι να σαλιαρίζει με παίχτη.
0: Η Γκονζάρβα
1: ναι.
0: Ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι. Η Γκονζάρβα μπορεί να διαπραγματεύεται το συμβόλαιο ακόμα. Ναι.
1: Τι να κάνει.
0: Μπορεί να διαπραγματεύεται το συμβόλαιο ή τη γενικό διαπραγματεύεται με την Γκονζάρβα. Με την Άουξμπουργκ. Τώρα.
1: Θα ψήσει καμιά πάπια στο φούρνο η Γκονζάρβα τώρα.
0: Γιατί,
1: για μπάλα τώρα η Γκονζάρβα.
0: Α, για μπάλα,
1: τι δουλειά έχει η Γκονζάρβα. Πάρε το λογιστήριο εκεί.
0: Τώρα,
1: δώσε εκεί τις διαφημίσεις που σε βολεύουν.
0: Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ τρέχει μόνο το θέμα του Γιαννούλη και τα άλλα τα μεταγραφικά έχουν λίγο ψιλοπαγώσει. Εμένα
1: ναι, ναι.
0: προσωπικά τώρα αυτό είναι αίσθηση.
1: Δεν σε αρέσει.
0: Όχι, δεν μου αρέσει. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ρευστό εντελώς το θέμα του Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Στιγμή που δεν βγήκε ποτέ να διαψεύσει ο ΠΑΟΚ, όχι ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου λέει: παιδιά, εγώ είμαι προπονητής. Εδώ μένω, εδώ κάνω, εδώ ράνω. Έτσι. Αυτό λέει συνέχεια ο Λουτσέσκου. Μη με ζαλίζετε, έχω συμβόλαιο, μένω στον ΠΑΟΚ. Αυτό διατυπώνει ναι, ο κόσμος.
1: Βέβαια και οι εταιρείες, οι ποδοσφαιρικές που βγάζουν στήριξη στον προπονητή, σε να μην τον διώχνουν. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι, από την άλλη μεριά.
0: Ναι, θα έχουμε παιδιά αλλαγή. Ναι, θα έχουμε αθλητικό διευθυντή, νέο τεχνικό διευθυντή, θα έχουμε ονόματα, ανακοινώσεις, αλλαγές πόστων. Ξυλώματα θα έχουμε.
1: Τον ναι. Παντελή Κωνσταντίνη θα τον βολέψετε σε καμιά ύπο τώρα που θα φύγει.
0: Ο Κωνσταντίνη είναι βοηθό του Λουτσέσκου.
1: Από τι θα φύγει ο Λουτσέσκου.
0: Α, αν φύγει ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά το αν φύγει ο Λουτσέσκου ή όχι είναι κάτι το ξέρει μόνο ένα άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω να σου πω. Ο Ιβάν Ζαβίδη. Αυτό παίρνει αυτή την απόφαση. Δεν ασχολείται κανένα άλλο.
1: Και 10 Ιουνίου θα την πάρει την απόφαση.
0: Στον ΠΑΟΚ μπορεί να εργάζονται, ξέρω εγώ, 10 άτομα.
1: Ναι.
0: Οι μισοί να λένε πρέπει να μείνει ο Λουτσέσκου. Ναι. Οι άλλοι μισοί να λένε παιδιά, μήπως ήρθε όλα αλλαγή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι, αλλά την απόφαση δεν την πάρει κανένα από αυτού. Για το θέμα του προπονητή, το ξαναλέω.
1: Και είναι σοβαρό θέμα τώρα να πάρει τώρα την απόφαση για τον Λουτσέσκου ο Σαβίδης τώρα. Που ναι. έχει 20 μέρες καιρό για να οργανώσει την ομάδα, την πάρει τώρα. Ασόβαρος θα είναι.
0: Αν ρωτάς εμένα.
1: Άμα διώξει τον προπονητή, τώρα θα είναι ασόβαρος.
0: Αν ρωτάς εμένα, ναι. Θεωρώ ότι είναι λάθος timing να αλλάχτει ο Λουτσέσκου.
1: Αυτό λέει. Ναι. Το διώξει 20
0: μέρες
1: πριν.
0: Υπάρχει και ένας αντίλογος. Ο οποίος κάτσε ρε κουλ.
1: Ναι, τι.
0: Κάτσε ρε κουλ. Πέρσι η ΑΕΚ τέτοιο περίοδο δεν έφερε τον Νίκολιτς.
1: Ναι.
0: Πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Εγώ τα ακούω και τα δέχομαι όλα. Τα σπάζομαι όλα όταν υπάρχουν επιχείρηματα.
1: Καλά, αν θέλει να με διώξει ο άλλος.
0: Γιατί δεν το κάνει.
1: Θέλω να με διώξει εμένα ο Ανδρώνης και να με διώξει τον Αύγουστο.
0: Ναι, βέβαια, θα σε διώξει τον Αύγουστο.
1: Γιατί, για να μην βρω δουλειά το Σεπτέμβριο.
0: Μπορεί και ένα αυτό, άμα μαλώσει και φύγει άσχημα.
1: Ναι.
0: Και το άλλο σου λέει το καλοκαίρι, ποιο θα μου κάνει εκπομπές εδώ.
1: Και τώρα τι του κάνει τώρα, δηλαδή, το, ο Λουτσέσκου τώρα, τι
0: δεν
1: του
0: ξέρω,
1: κάνει.
0: Ρε φίλε.
1: Τι διακοπέ είναι ο
0: άνθρωπο. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τρέχει μόνο το θέμα του Γιαννούλη, ο οποίο είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, μιλάει, ο ίδιο τα έχει βρει, τα έχουμε πει να μην κουράζουμε.
1: Όχι με τον κρύο του Γιαννούλη, τώρα θέλει να πάει στην παραλία Κατερίνη να κάθεται εκεί.
0: Έλα, μην μιλά εσύ. 700 χρόνια σε γουρμούζει. Από την Αθήνα πρόταση να σου δουν, δεν πηγαίνει πουθενά, ούτε στην Αθήνα δεν πηγαίνει. Εντό συνόλου δεν αλλάζει ομάδα, όχι χώρα. Και κράζει του άλλου.
1: Ναι.
0: Σου πού να φύγει μακριά του γουρμούζα, θα σε πιάσει τρέμουλο. Τρέμουλο θα σε πιάσει, όχι να φύγει σε άλλη χώρα. Και κράτησε το Γιαννούλη τώρα που πήγε Αγγλίες.
1: Στην παραλία Κατερίνης.
0: Παραλία Κατερίνης, φίλε.
1: Πα.
0: Για όσους γνωρίζουν τα αγούστα που έχουν
1: βγει από την παραλία. Λευκός βουτάς στη θάλασσα, Αράπης βγαίνεις.
0: Ναι, αλλά τα βράδια τα αγούστα που βγάζεις. Παρθένος. Ξεκινά τη νύχτα και βγαίνεις να είσαι τριψήφιος το βράδυ. Άσε με τώρα.
1: Τι παρθένος
0: για εσύ. Αυτό σε λέω. Τα αγούστα που έχουν βγει στην παραλία Κατερίνης για τους νιώθοντες, ειδικά δεκαετία 90.
1: Ποια παραλία Κατερίνης με τους Βαλκάνιους εκεί πέρα.
0: Δεν μιλάω για
1: Βαλκάνιους.
0: Ενώ εσείς οι καθαροφτέρνιδες στη Μηχανιώνα και στην Επανομούδα. Άσε με ρε φίλε. Άσε με ρε φίλε. Σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, ναι, ο Ριμπάλτα λέει έψαχνα όμως προπονητές νωρίτερα και η ΑΕΚ παίζει conference, όχι και η Europa. Ποιος μου λέει και εμένα ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει σίγουρα η Europa. Είστε σίγουροι ότι θα κάνει 3-3 προκρίσεις.
1: Ύστερα, ποιος σας λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν ψάχνει προπονητές πίσω από την πλάτη των.
0: Ξεκάθαρα. Ναι. Ποιο μου το λέει αυτό.
1: Θα φέρει κανένα τσετσένο με 4 ρουφούς.
0: Τσετσένο δεν πρόκειται να φέρει. Ναι. Δηλαδή,
1: κανένα Ρώσο θα φέρει.
0: Έχει να κάνει ένα λάθος. Γιατί για μένα τακτικά είναι λάθος τώρα να αλλάξει οτιδήποτε. Βέβαια σου λέω δέχομαι το αντιπιχείρημα.
1: Ναι.
0: Αλλά το να φέρει μετά χειρότερο από τον Λουτσέσκου είναι έγκλημα μετά. Ή ένα που δεν το ξέρει κανέναν. Αν είναι να αλλάχθει ο προπονητής, όπως εωρείται.
1: Ναι.
0: Γιατί εωρείται αυτό.
1: Εωρείται, ναι.
0: Εφόσον δεν βγει να το διαψεύσει ποτέ κανένα.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να φέρει προπονητάρα η οποία μόλις θα την ακούσει ο Παοξής. Μετά τα όσα έχουν γίνει να πει εντάξει ρε φίλε, χαλάλη αναμονή. Αν είναι να κάνεις κάτι τέτοιο. Έτσι.
1: Με το Μεϊτέ στα χαφ θα πάρει ο καινούργιος προπονητής.
0: Θα έχει δυνατότητα και αυτό δεν κλείνει και ο Σδόβης να πάρει κι άλλο χαφ. Θα έχει και τον Πιάγκο να πάρει κι άλλο χαφ.
1: Με τον Κωνσταντέλια.
0: Ο Κωνσταντέλιας ρε φίλε, ποιος προπονητής δεν θα τον ήθελε τώρα. Άσε εσύ τα δικά σου. Ποιος προπονητής.
1: Σταματάει και από την εθνική λέει τώρα.
0: Δεν ξέρω, φήμη είναι αυτή η κυκλοφορή τώρα δεξιά και
1: αριστερά. Τι το πιάνει το σταμάκι του, τι έχει.
0: Δεν ξέρω, τι. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ρε γελάει ο Κούδας τώρα μας
0: ακούει. Λίγα λόγια για την Επανομούδα κουλ. Έχετε ναυάγιο εσείς στην Κατερίνη. Ναυάγια να θες Βασίλη μου. Όχι ένα και δύο.
1: Που, το ναυάγιο είναι έπος ρε σοβαρά μιλάς.
0: Ναυάγια να θες.
1: Το ναυάγιο ρε.
0: Καλά ρε βλάχο παραμυθά λέει. Ούτε μέχρι την Κατερίνη δεν κατεβαίνεις εσύ και κράζεις τον άλλο που άλλαξε χώρα. Να. Αθήνα γιατί δεν πήγες τόσα χρόνια. Βγαίνει τηλεφωνικά και με τέτοιο. Και με κλινκ φιτ ακριβώς. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, επομένως.
1: Ναι.
0: Τα σπουδαιότερα. Ο κόσμος για να χαλαρώσει λίγο, να μην τα περιμένει ούτε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Όπα.
0: Τα σπουδαιότερα να τα περιμένει.
1: Τι κάνει, ο Παπαμιμίκος γαργάρες κάνει.
0: Ναι, ετοιμάζει φωνή.
1: Τι έχει πάθει.
0: Ετοιμάζει
1: έκλεισε η φωνή του σαν τον Καζαντζίδη.
0: Έκλεισε η φωνή, αλλά από Δευτέρα Τρίτη.
1: Έκλεισε η φωνή του Παπαμιμίκου.
0: Καταρχάς να πούμε για να μην γίνει μπέρδεμα.

0: να μην παρεξηγηθούμε, ναι, δεν θα έχουμε συνέντευξη τύπου. Ανακοινώσει θα έχουμε.
1: Να τα. Γιατί κύριε.
0: Αυτό ήταν κάτι που βγήκε. Δεν υπάρχουν συνέντευξη.
1: Έλα και να σε δουν οι μισθαδικοί να σε κάνουν τις ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Να κάνεις την Μπέη που λέει και ο Αλέβαλος. Όπως είπε ο Αλέβαλος, κάνε την Μπέη ρε.
0: Λοιπόν.
1: Θέλει και η Καρισιανού την Μπέη με τα γουρλωτά τα ματάκια.
0: Τελειώσαμε.
1: Δυο γουρλωμάτιδες. Φαντάζεσαι το Μητσοτάκη και την Καρισιανού. Να τους βλέπεις και να τρομοκρατήσεις.
0: Και τρίτο εσένα να βάλω στη μέση να είσαι ο διαιτητής. Ναι. Ο τρίτος ο γουρλωμάτιδες.
1: Τι ζούμε κάθε μέρα.
2: Ε, ρε, φίλε, τι ζούμε κάθε μέρα.
0: Λοιπόν,
2: μα ζηλεύουνε, ξέρει.
0: Ναι, εντάξει, το ξέρω.
1: Ξέρει τι λένε. Ναι. Ξέρει τι λένε.
0: Ναι.
1: Εμεί εκεί στο γραφείο.
2: Ναι. Η Τζέννη μου τα είπε.
0: Ξέρω.
1: Τι χερή λέει εσύ.
0: Η γυναίκα μου ίδια, ρε.
1: Τι θέλετε, ρε.
0: Λέει, τι κάνει. Ναι, πα τρει ώρε εκεί με το ραπ. Κάνετε κουτσοπολέτε,
1: ναι,
0: λέτε, κάντε, ράνετε. Στολίζετε όλο τον κόσμο.
1: Εγώ βγάζω.
0: Χαχαχού, χαχαχό.
1: Πήγε ο Άδωνη στο Ιπποκράτιο και έβαψε ο άλλο το. Ο οδηγητή.
0: Α, το έβαψε.
1: Τι έβαψε.
0: Τι έβαψε.
1: Μόνο του έξω χώρου μέσα στα γραφεία που είναι σαν και δεν τίποτα δεν έκανε.
0: Από έξω κούκλα, από μέσα πάνω.
1: Πανούκλα, ναι. Αλλά δουλεύει καλά. Πήγα και κάτι κομμουνισταράδε ακροαριστερή.
0: Στολίζουμε λίγο και το Ιπποκράτιο τώρα.
1: Όχι,
0: τον Άδωνη.
1: Τον Άδωνη.
0: Τον Άδωνη το στολίζουμε λίγο.
1: Τι το κάνουμε.
0: Χριστουγεννιάτικο δέντρο Άδωνη.
1: Βγήκαν κάτι κομμουνιστέ τη Ανταρσία, φωνάζαν εκεί. Άμα του δώσει και ένα ψωμί ο.
0: Ποιο.
1: Ο Άδωνη πλοζό θα κάνουν.
0: Πλοζόν.
1: Καλά.
0: Πώ βλέπει το σκυλί την κροκέτα. Ε, και πάει με τα μούτρα και
1: καμπαφάει.
0: Σε τρία δεύτερα πώ έχει φάει.
1: Ναι.
0: Κάνει βουτιά με στην κροκέτα.
1: Κατάλαβε.
0: Εσύ που θα έκανε βουτιά.
1: Πού θα έκανα βουτιά.
0: Πώ κάνει το σκυλί και ορμάει μέσα στο φαγητό.
1: Ε, δεν μπορώ να σου πω χθε. Χθε θα βουτούσα κάπου παραλίγο. Πήγα να βουτήξω χθε. Πήγαμε σε ένα καλά χθε.
0: Πήγαμε και σε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο φίλος μου Μούχας λέει τι ωραία αδερφή έχεις ρε φίλε. Εσύ ο άλλος μου γιατί μου την έκραζε λες. Έτσι,
1: καλή, καλή, καλή,
0: καλή. Για 54 χρόνια είναι μια χαρά.
1: Αυρίνα 40 την κάνει.
0: Φαγώθηκες το... εσύ. Φαγώθηκε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ντίνο.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα επιστρέψουμε με σοβαρά μαντάτα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Στο ποδόσφαιρο, επομένως, παιδιά, λίγο χαλαρώσει, λίγο υπομονή. Το φάγαμε το γάιδαρο.
1: Εντάξει.
0: Δευτέρα, Τρίτη, περιμένουμε ανακοινώσεις.
1: Περί τάλκο φρένο, Παπαμιμίκος.
0: Νομίζω ότι θα μας αρέσουν οι αλλαγές.
1: Έτσι νομίζω.
0: Τουλάχιστον στη δομή και στην οργάνωση θα αλλάξουν πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν λέμε τόσα χρόνια.
1: Τηλεκάρτα θα μείνω, τηλεκάρτα.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι να σου πω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αν είσαι στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου, πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, περισσότερα στο nova.gr. Εγώ θα πω έτσι για επίλογο. Επιτέλους ο ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό κλαμπ. Έπρεπε να είχε γίνει αυτό εδώ και χρόνια, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κομψό και σε λίγο επιστρέφουμε με News Basket!
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα. Περιορισμένη στις 9,5 ποσοστιαίες μονάδες παρουσιάζει την απόσταση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς, νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών στην πρόθεση ψήφου. Βάσει αυτής, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24% και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,5%, ενώ ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Ακολουθούν Πασόκ με 8,5%, Ελληνική Λύση με 8% και ΚΚΕ με 6%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ και απίθυνε κάλεσμα στους πολίτες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά». Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και χθες ο Σοκράτης Φάμελος έστειλε μήνυμα για υπερβάσεις και ενότητα. Ο πρόεδρος του Πασόκ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το θέμα της στρατηγικής, την οποία θα ακολουθήσει στο θέμα των συμμαχιών. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Βουλευτής, είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία θα επικυρωθεί την επόμενη Τετάρτη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβέρνοντος Κόμματος. Το διαμέρισμα της γιαγιάς του στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκη εισέβαλε 34χρονος αφού αναρριχήθηκε προηγουμένως στο κτίριο για να αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Ο εγγονός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Τέλος, να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάλεσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν με ανοιχτή επιστολή του. Την ετοιμότητα της Ρωσίας να καταλήξει σε μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία υπό προϋποθέσεις εξέφρασε από την πλευρά του ο Πούτιν, τονίζοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει συμβιβασμούς εφόσον κάνει το ίδιο και το Κίεβο. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
10: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
9: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
16: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
17: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
16: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
19: Oh. Τι έπαθες?
20: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
19: Ταυτότητα έχεις?
20: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
19: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
20: Έχω.
19: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
20: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: Μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
20: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
21: LVL

Drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι, παιδιά. Κάλεσα κλειδαρά, περίμενα, ξαναπερίμενα, ξαναπερίμενα. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα, ερμάνος μου, στο nova.gr. Καλημέρα ρε σε όλο το ακροατήριο, rap and cool σε αυτάκια σας. Αυτή η ησυχία, μερικά μηνυματάκια. Αυτή η ησυχία, λέει Ντίνο εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης. Εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Είσαι μαζόχας.
0: Όποιος δεν μιλάει, δουλεύει.
1: Τρίχες κατσαρές.
0: Μιλάει αυτός που δεν δουλεύει.
1: Να έχει ρεπόρτερ, τέλει. Άρε τέλει.
0: Τώρα με σφανούλι.
1: Κάθε βράδυ ρεπόρτερ να αλλάζει. Εισαγωγή κάνω.
0: Εισαγωγή. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό.
1: Κάθε κοπέλα
0: μάσκετ.
1: Θέλει.
0: Τον τέλει. Κάθε, θέλει τον τέλει.
1: Κάθε ρεπόρτερ θέλει να έχει φίλο τον όμορφο τέλει. Και εμείς εδώ.
0: Πού τα βρίσκει. Χθες το βράδυ, που μας ανέξω σε κάτι καλά έτσι, που του άρεσαν κιόλας. Μου λέει βρήκα.
2: Καλά και καλά.
0: Ναι. Μου λέει βρήκα λέει για τον τέλει τραγούδι. Τα ψάχνει από δεκαετία 70. Λοιπόν, μπάσκετ νιουζ και επιστρέφουμε με Γιώργο Μετρίδη.
1: Σωστό.
3: New basket. Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
4: Wow. Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψα κατευθείαν με μπάσκετ. Άρη μας έβαλε ο Καζαπάκας. Είπε ότι, λέω, γιατί δεν βάζει ρε φίλε και ο κόσμο του ΠΑΟΚ. Λέει, γιατί είστε ΠΑΟΚ. Λέει, άμα ήταν Άρης, θα βάζα ΠΑΟΚ. Λέει, για να μα τσιγκλίσει.
2: Αντί, είναι αντί γενικώς.
0: Είναι αντί, είναι αντί, είναι αντί. Παιδιά, τα τελειώσαμε ποδοσφαιρικά. Το τι θα αναλάβει ο Βιερίνια θα το μάθουμε σίγουρα αναβαθμισμένος ρόλος. Πάμε στα μπασκετικά και μια που μας έβαλε χαλή Άρη.
1: Δηλαδή, τώρα η είδηση είναι ότι θα βάλει παπιόν. Θα βγάλει το παπιόν ο Βιερίνια για να βάλει
0: δεν
1: φορμέτο.
0: Ξέρω, τα είπαμε πριν.
1: Αντίτας φόρμα και αυτό είναι η είδηση. Να...
0: θα αναλάβει πιο ενεργό ρόλο, ειδικά στα μεταγραφικά, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, Γιώργο, ακούμε χαλή Άρη.
2: Ναι.
0: Πάμε Σπανούλης, ο οποίος φέρνει και τον πρώτο παιχθαρά.
2: Ναι. Μάλλον το δεύτερο, γιατί υπάρχει
0: το δεύτερο, σωστά,
2: είναι,
0: σωστά.
2: Είναι ο Ντιμητρίγεβιτς. Ναι, ένα Ντιμητρίγεβιτς, παίκτης που κλείνει τη σεζόν στη Γερμανία με την Bayern, ανήκει στη Zenit.
0: Α, στη Zenit,
2: ναι. Ο δανεικός πήγε τον Ιανουάριο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο πήγε στην Bayern. Είναι point guard, είναι Σκοπιανός, πολύ καλός.
0: Σκοπιανός, άσος.
2: Άσος, ναι, άσος, με καλά νούμερα στην Bayern, στην Ευρωλίγκα, στη μισή σεζόν που έπαιξε.
0: Ευρωλίγκατος, επομένως.
2: Ναι, Ευρωλίγκατος. Έχει συμβόλαιο με τη Zenit, υπάρχει ένας αστερίσκος εδώ πέρα. Θα πρέπει να μείνει ελεύθερος, θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσό ο Άρης στους Ρώσους για να τον πάρει ως buyout, αν υπάρχει στο συμβόλαιό του, που συνήθως υπάρχουν τέτοιες ρήτρες. Αλλά δείχνει προχωρημένο το θέμα. Έχει περισσότερες λεπτομέρειες ο Πάρης Τρικαλιώτης στο ρεπορτάζ στο metrosport.gr και μια παρουσία του παίχτη έχει αξία να το δείτε. Ποιος είναι ο Ντιμητρίγεβιτς, γιατί φαίνεται ότι έρχεται ως ο βασικός
0: point guard
2: του Άρη της επόμενης σεζόν.
0: Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες
2: και λεφτά.
0: Όχι,
2: όχι.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά.

0: δείχνει και την τάση που έχει ο Άρης στην αγορά να ψάξει παίκτες που θεωρητικά δεν ανήκουν στο EuroCup.
1: Το άλλο το όνομα, γιατί είμαστε στα του Άρη τώρα, του Justin Smith που ακούγεται.
0: Αυτό δεν προκύπτει.
1: Δεν προκύπτει.
0: Δεν ισχύει, ναι. Από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει.
2: Mm-hmm. Γιατί δεν ισχύει ακριβώς.
1: Ακούγονται πολλά τώρα.
0: Να βγαίνουν ονόματα, ναι. Υπάρχουν και τόσες σελίδες στο Instagram, στο Twitter. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όλοι είναι insiders. Πετάνε και ένα όνομα.
1: Μπράβο, ναι,
0: το οποίο ναι. Μπορεί να το ανακυκλώσουν άλλοι 100, ας πούμε, και ξαφνικά το μηδέν, το τίποτα δηλαδή, ένα ανύπαρκτο θέμα.
1: Να αποκτήσει οντότητα.
0: Εντάξει, ας μην. Τα δεχόμαστε όλα αμάστα. Δεν είναι ότι διαβάζουμε και είδηση.
1: Πάντως, ο Άρης με αυτή την κίνηση του Δημητρίγιοβιτς δείχνει και αυτός προθέσει ότι ακριβώς θα είναι από την Ευρωλίγκα εκεί γύρω. Ή EuroCup το πλέον.
0: Ναι, ασφαλώς. Ναι, ναι, προφανώς θέλει. Βέβαια, όχι πως είναι εύκολη υπόθεση αυτό. Έτσι, δηλαδή, okay, προφανώς παίζει το ρόλο του οικονομικό, προφανώς παίζει το ρόλο της η παρουσία του Σπανούλη. Mm-hmm. Αλλά και παίκτες που ανήκουν στην Ευρωλίγκα δεν κάνουν και εύκολα το βήμα προς τα κάτω. Αλλά αποδεικνύεται, φαίνεται μάλλον, αν κρίνουμε από την υπόθεση του Δημητρίγεβιτς, από την υπόθεση του Καλάθη, ότι αν υπάρξουν και τον ΠΑΟΚ, αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις, μπορείς να βρεις και τέτοιες περιπτώσεις.
1: Ναι. Τώρα για τις επόμενες κινήσεις του Άρη θα τις περιμένουμε λίγο.
0: Ναι,
1: αυτή
0: το είπαμε νωρίτερα, ναι, Νίκο. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικά χθεσινή.
1: Αν
0: είναι χθεσινή. Και να είναι χθεσινή, εντάξει, αυτόματα γίνονται συνειρμοί ότι okay, τώρα είναι προπονητής του Άρη ο Σπανούλης, οπότε με όποιον και αν συναντιέται.
1: Εντάξει, εδώ θέλει λίγο συνδυαστική σκέψη. Δηλαδή, ο Mike James, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλω να πάρω Ευρωλίγκα, θα άφηνε Ευρωλίγκα για να πάει EuroCup.
0: Ξέρω.
1: Για να φύγει.
0: Ναι, αλλά να πάει η Ευρωλίγκα τώρα που είναι 35-36, ποια ομάδα πάει για να διεκδικήσει
1: η
0: Ευρωλίγκα. Ναι, ναι, εντάξει. Ο Μπαρσελόνα δεν έχει προπονητή ακόμα.
1: Δεν έχει προπονητή.
0: Θα το πάμε τόσο μακριά, ναι.
1: Ωραία, φεύγουμε από Άρη, πάμε στον ΠΑΟΚ που και εκεί έχουμε οργασμό.
3: Ζήλια μου,
1: μάλιστα.
3: Ζήλια μου, με σένα η καρδιά μου είναι.
4: Νάτος,
1: Αλεξίου να φτιάξει.
4: Έχετε τρελαθεί στη ζήλια, ρε.
1: Κύριε.
0: Ποιος ζηλεύει ποιον όμως.
4: Εσείς είστε, ρε.
1: Οι άλλοι είδαν ότι πήραμε
0: το
1: Ευρωλίγκα.
4: Εδώ πέθανε ο Ιωαννίδης και πανηγυρίζατε.
1: Άσε με, το πανηγύριζε ο Ντούντα και το έκανε τέτοιο. Εμείς πήραμε Ευρωλίγκα του προπονητική, ήταν οι άλλοι στην τελική. Και τα άλλαξαν τα πλάνα και πήραν και αυτοί Ευρωλίγκα του. Τι για, σε λέω τα δεδομένα.
4: Αυτοί δεν βάζαν στο Facebook.
1: Τι να βάλω.
4: Τον Τρικίδη να κουβαλάει τον.
1: Μια χαρά, απλά δεν σας στείλανε δική.
4: Τι να σε κάνει δική, βρε την ΠΑΟΚ, βρε έχεις εκεί τον Ασλαμάνα που με την ΠΑΟΚ.
1: Καλημέρα, ρώτα λίγο ποια ομάδα φαίνεται να δυναμώνει περισσότερο. Είναι νωρίς, Βασίλη. Πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ τι γίνεται, γιατί. Χθες είχαμε Φώστερ.
0: Σήμερα θα έχουμε έναν ακόμα.
1: Έναν ακόμα.
0: Από τους παίκτες που έχουν συμφωνήσει. Νομίζω πως όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει, ναι. Κλεισμένος και ο Χάτζινς, κλεισμένοι και
1: οι παίκτες. Για τον οποίο ένα δευτερόλεπτο είναι ο Γιώργος Σόρικολας.
0: Ναι.
1: Την έχουμε περάσει πολύ μπάι αυτή τη μεταγραφή. Αλλά αυτό είναι παιχτάρα, έτσι.
0: Κοίταξε, ναι. Το έχω πει, το λέγαμε και δες φορές δηλαδή, ναι. Από τη στιγμή που βγήκε η είδηση, ότι στη Γαλλία έχουν πολύ καλή άποψη για το συγκεκριμένο παίκτη.
1: Τέταρτος καλύτερος παίκτης.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα, όχι ένα δημοσίευμα, μια ανάρτηση της Παρή, δεν είναι δημοσιογραφικό το κείμενο, σε μια παρουσίαση των καλύτερων παικτών της Λίγκας. Και παρουσιάζεται νούμερο 4
1: πίσω
0: από ποιον, από τον James, τον Mirotic και τον Ify.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και ας μην ξεχνάμε ότι η Παρή τον ήθελε για αντισόρτς, το είπαμε και χθες.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, και εγώ ακούω πολλά ότι είναι παίκτης με υλικό Ευρωλίγκας. Θα το δούμε. Γιατί λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε τα χαρακτηριστικά, τα βιογραφικά, τα στατιστικά των παίκτων, αλλά το πώς θα δέσουν μεταξύ τους είναι άλλη υπόθεση.
1: Μπράβο! Αυτό ήθελα να πω στο φίλο. Παιδιά, θα τελειώσουν τα ρόστερ, θα δούμε τι πήρε ο καθένας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά έχει να κάνει με το μάγκη.
0: Την ερώτηση που κάνει ο φίλος, ακόμη και αν ήμασταν τώρα τέλη Σεπτεμβρίου, ας πούμε, και άρχισε η ζώνη, απάντηση ξεκάθαρη
1: δεν θα δίναμε. Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: μετά και
0: σαν να κάναμε την κουβέντα, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, πριν από έναν χρόνο.
1: Exactly.
0: Δεν θα λέγαμε ο Παναθηναϊκός θα τα πάρει όλα, θα σαρώσει.
1: Μετά έχει να κάνει με το μάγειρα και με την καλή χημεία μπορεί να αποκτήσουν.
0: Ναι, είναι και πράγματα που βγαίνουν, μπορεί να βγουν στην πορεία, να μην σου βγουν παίκτες, να έχει τραυματισμού. Πολλά.
1: Θα έχουμε με λογικά και σήμερα ανακοίνωση, ναι, όπως θα πάει σταδιακά.
0: Βγαίνουν
1: αλλά
0: αυτή
1: είναι δύο ονόματα που θέλω να τα σχολιάσουν για να μας πεις ποιος είναι ο Σίλτς και ποιος είναι ο Μπίρτς.
0: Κοίταξε.
1: Ευρωλυγκάτικοι
0: οι δύο. Όσοι, όπως το είπες, όσο ανέκδοτο είναι.
4: Ο Τσίγκος και ο Μπίγκος. Αυτό είναι.
0: Ναι. Ευρωλυγκάτη παίκτη.
1: Ευρωλυγκάτη και ίδιο.
0: Με πολλά χρόνια διαδρομή στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, ο Σίλτ σε καλύτερη ηλικία. Ο Μπίρτ τα τελευταία του χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι ένα σενάριο που προέκυψε από την Ισπανία. Για τον Σίλτ. Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι η Μονακό, η Μιλάνο του έκανε μια πρόταση μειωμένη σε σχέση με αυτά που έπαιρνε και ότι δεν θα μείνει στη Μιλάνο, στην οποία βρίσκεται από το 2020. Από το 2020. Από το 2020, από 26 χρόνια.
1: Κάτσε να μιλήσουμε, σόκαλ. Αλλά και από το 2020.
0: Από το 2020. Είναι μια εξαιτία. Είναι, είναι Αμερικανό.
1: Ναι.
0: Και
1: με δανέζικο όμω διαβατήριο.
0: Πάρα πολύ καλό. Είναι 2-1, είναι 3. Έχει πολύ καλά νούμερα στη φετινή, είχε στη φετινή Ευρωλίγκα.
1: 13 πόντους μεσόωρο περίπου.
0: Και 38 στο τρίποντο. Και assist. Πραγματικά μια πολύ ποιοτική
1: επιλογή.
0: Θεωρώ
1: είναι, wow,
0: ότι φεύγοντας από τη Μιλάνο σίγουρα θα υπάρχουν ομάδες της Ευρωλίγκας που
1: τον θέλουν.
0: Που τον θέλουν.
1: Αν τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ θα λέγαμε ότι είναι βόμβα.
0: Ξεκάθαρα,
1: σίγουρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Γιατί με τις βόμβες θα χορτάσουμε, αλλά ναι, οι πραγματικές βόμβες είναι λίγες.
0: Ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι.
4: Και πώς αυξήσετε τα συμβέτα, τα μπάτζε, τα μαδερίξτε βόμβες, ρε.
1: Ναι, αυτό σου λέω τώρα. Πάνε να φέρει ένα παίχτη ευρωλικά.
4: Με γκαζόζα μπίλια. Με γκαζόζα μπίλια θα τη βγάλετε.
0: Ο Καλάθης, ο Φώστερ, ο Γκρέι και όλοι αυτοί σίγουρα δεν είναι γκαζόζες.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον Γκρέι μετά, να μου το θυμίσεις. Οκ, Σίλτς ακούγεται.
4: Πόσο χρόνο είναι ο Γκρέι?
1: 26.
4: Α, μικρός.
0: Του 99 είναι.
1: Για τον Γκρέι της ΑΕΚ, γιατί ακούγονται πολλά. Το συμβόλαιο είναι τόσο μεγάλο, γιατί δεν μου βγαίνει
0: μέσα. Από όσο ξέρω, είναι στο 1,6 τα 2 χρόνια.
1: Α, είναι τόσο,
0: Τα 2 χρόνια.
1: Ένα, δηλαδή
0: τώρα, αυτό μαθαίνουμε. Ούτε στα λογιστήρια είμαστε, ούτε τα συμβόλαια βλέπουμε.
1: Ναι, γιατί κάτω στην ΑΕΚ λέει υπεραξία τρελή, λέει ο Γκρέι.
0: Όχι, όχι. Γιατί διάβασα κάποια τρελά ότι θα παίρνει, ξέρω εγώ, θα πάρει 2, κάτι για τα 2 χρόνια. Δεν νομίζω να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Μπίρτς, τη Φενέρ.
0: Ο Μπίρτς έχει περάσει από τα μέρη μας, έχει παντρευτεί και Ελληνίδα.
1: Α!
0: Ναι, γι' αυτό κάπου υπάρχει μια παρανόηση ότι έχει ελληνικό διαβατήριο. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό. Mm-hmm. Γιατί αν ίσχυε θα ήταν.
1: Λαυράκι.
0: Ναι, λαυράκι ακόμη και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Είναι εντάξει, είναι μεγάλο. Είναι,
1: 35,
0: πολύ μεγάλη διαδρομή.
1: 36,
0: ναι, είναι βέβαια στη φετινή Φενέρ. Παίζει βασικό. Όχι, παίζει βασικό. Γιατί ξέμεινε από επιλογές στο 5 ο Σάρας. Πάρα πολύ καλός παιγμένος παίκτης, πολύ καλός αμυντικός. Mm-hmm. Μεγάλη διαδρομή, διεθνής με την εθνική ομάδα του Καναδά.
1: 16 λεπτά μεσόωρο είχε φέτος.
0: Ναι, ναι. Α το δούμε. Κοιτάξτε, τίποτα από τα δύο βέβαια δεν επιβεβαιώνεται.
1: Αλλά τίποτα δεν διαψεύδεται.
0: Αλλά ναι, βέβαια επιμένω ότι επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά ονόματα και βλέπεις ότι κάθε μέρα ξεπηδούν σαν τα μανιτάρια, εντάξει, ας είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Ειδικά όταν πρόκειται για περιπτώσεις παιχτών που λες, καλά είναι δυνατόν αυτός να φύγει και να, από την Ευρωλίγκα και να πάει σε ομάδα EuroCup. Βέβαια είπαμε ότι κάθε περίπτωση δεν είναι ίδια με την άλλη. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν παράμετροι τους οποίους αγνοούμε.
1: Ναι.
0: Οπότε ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Άρα αυτά είναι τα δεδομένα για Σίλτς και Μπίρτς. Δύο Ευρωλιγκάτη,
0: ναι.
1: Μιλάνο, Φενέρ.
0: Είπαμε ρε, Νίκο, ναι, θέλει ο ΠΑΟΚ 3.
1: 3 και 5.
0: Θέλει 5 ακριβώς. Βασικά με την απόκτηση του Καϊλ Αλεξάνδερ και με τον Μουρ και με τον Κακλαμανάκη.
1: Και τον Κακλαμανάκη, ναι,
0: το έλεγα προχθές ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε κάτι ακόμη στο 5, αλλά οι βασικές του ανάγκες είναι 3 και το 2, 2-1, 2-3 αναλόγως και το ανάλογως στην απάντηση του Ταϊρή.
1: Εκεί θα σε πήγαινα τώρα, ναι, και για τα τελευταία νέα. Εκεί θα σε πήγαινα. Ο Ταϊρή μαθαίνω ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο την Κυριακή θα απαντήσει.
0: Έχει πει ότι δεν θα αργήσει. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό και για τον ίδιο, έτσι, και για την ομάδα πολύ περισσότερο, για να ξέρει τι κάνει.
1: Έχεις κάποια ενημέρωση?
0: Εντάξει,
1: εγώ είμαι 51-49.
0: Ναι,
1: είμαι λίγο προς
0: οριακά θετικές, ας πούμε, ενδείξεις, αλλά και αυτό πάλι με την περιραίωση ατμόσφαιρα. Δεν θα σου πει κάποιος δηλαδή ότι
1: σωστά
0: θα απαντήσει θετικά, γιατί δεν το ξέρουν.
1: Αλλά είναι τέτοια, τα ηρή,
0: και αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το 51-49, όπως το λες, προκύπτει πολύ από το. Είναι πολύ καλή η πρόταση του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν το παιδί ψάχνει κάτι διαφορετικό στο ρόλο του, αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει στο μυαλό
1: καλά,
0: του.
1: Καλά, μα καθένας πάει Ευρωλίγα, που θέλει να πάει Ευρωλίγα, που ακούγεται, που ναι, διαβάζεται, που το μαθαίνουμε.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Ο ρόλος του πάλι περιορισμένος θα είναι.
0: Εντάξει, τι να πω.
1: Δεν πρόκειται να πάρει 30 λεπτά, 20 λεπτά θα πάρει. 18,
0: 30
1: λεπτά,
0: αν μπει τώρα στο site της Ευρωλίγας και βρει ποιοι έχουν μέσο όρο 30 λεπτών, μπορεί να μην βρει και κανέναν, ας πούμε.
1: Ο Ταϊρή, ναι, φαίνεται ότι έχει πρόταση από την ΕΦΕΣ. Αυτό μαθαίνουμε, τώρα θα δούμε. Ναι. Ρίχτε του καμιά χαλκιδικιότητα να τον κρατήσει εδώ, λέει.
0: Ποιον, τον Ταϊρή?
1: Τον Ταϊρή, ναι. Το ρόσερ θα πάει επομένως.
4: Από κατσιβέλα σε κατσιβέλα το πάει ο άλλος.
1: Ναι. Θα πάει σε 7 Έλληνες και 8 ξένους, Γιώργο.
0: Έτσι έδειχνε εξ αρχής, ναι, και μάλλον εκεί θα πάει. Ένα ρόσερ 15 παικτών και αφού υπάρχει η πολυτέλεια του να κάνει 8 ξένους, μάλλον θα πάει προς τα εκεί.
1: Θα πάμε φέτος στους 7 συν 1.
0: Ακούγεται, δεν υπάρχει ακόμη η απόφαση. Το συζητάνε οι ομάδες. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις αντιδράει ο ΨΑΚ, αντιδράει ενδεχομένως και η ΕΟΚ, γιατί μπορεί να προκύψει, να μεγεθυνθεί το πρόβλημα που υπάρχει για την εθνική. Mm-hmm. Γιατί αν παίζουν 7 ξένοι, θα περιοριστούν οι θέσεις των Ελλήνων. Αλλά αλήθεια είναι ότι είναι πολύ λίγες οι επιλογές πια για Έλληνες και αυξήθηκε ο αριθμός των ομάδων στο πρωτάθλημα. Έχουμε πάει στις 14, που σημαίνει τουλάχιστον 6-7 για κάθε ομάδα. Πολύ δύσκολα τους βρίσκεις.
1: Και εκεί πιστεύω θα είναι και διαφορά για μένα, με ρωτάς. Πόσο καλή θα είναι η Έλληνες σου. Γιατί ξένοι, λίγο πολύ.
0: Βέβαια, γιατί ακόμη και ομάδες που μπορεί να είναι στο 7-8, ας πούμε, τη βαθμολογία, στο 10 τη βαθμολογία σου, λέω εγώ, μπορεί να βρεις ένα-δύο κελεπούρια. Δηλαδή, ας πούμε, η Μύκονος είχε πολύ καλούς ξένους.
1: Βέβαια.
0: Και play-off, ας πούμε, τον εννοώ Φώτιστη. Εκεί μπορεί να κάνεις να βρεις επιλογές, αλλά στην ελληνική
1: αγορά. Στην Ευρωλίγκα, Γιώργο, λέει ότι διαγράφουμε οριστικά για φέτος.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Έτσι φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν.
0: Καλά, δεν τη βάλαμε και πολύ στο κάδρο. Πιο πολύ προέκυπτε λόγω τη ρευστότητα.
4: Άντε να κάνετε με τον μπαλόνι το γήπεδο. Πώ είναι το βοηθητικό, πώ
0: είναι. Δεν είναι μπαλόνι. Δεν είναι μπαλόνι. Δεν είναι μπαλόνι.
1: Δεν έχει αφήσει τίποτα.
4: Φουσκώσει τον μπαλόνι.
1: Κλείνουμε με αυτό. Τι γίνεται με τα.
4: Αφήσατε όλοι μαζί τον μπαλόνι.
1: Με πολιτικό.
0: Περιμέναμε αυτή την εβδομάδα. Δεν έχω πληροφόρηση ότι κάτι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Θα το δούμε. Θα μου πει Πέμπτη είναι σήμερα. Παρασκευή είναι Πέμπτη.
1: Ναι, Παρασκευή.
0: Οπότε εντάξει, προφανώς υπάρχουν διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τρέξουν προκειμένου να αρχίσει
1: πάντως
0: η διαδικασία.
1: Οι μεταγραφές είναι λίγες που έχουμε. Και προσωπική ερώτηση λέει στον Γιώργο. Ποιον θεωρεί την καλύτερη μεταγραφή έτσι με μια πρώτη εικόνα βάση γνώσεων που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ από αυτές που έχουν ΠΑΟΚ. Γίνει.
0: Καλάθι.
1: Καλάθι, ε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τον Εγκέφαλο.
0: Μιλάμε για μεγάλη κλάση, μεγάλη κλάση.
1: Έστω και στα 37, ε.
0: Ναι. Μεγάλη κλάση. Παίχτη, χθες μπήκε 16,5 λεπτά με την Παρτίζαν. Παίζαν την Ντουμπάι πρώτο τελικό ο Αδριατικής. Και είχε 5 πόντους, 5 ασίστ. Μπορεί να μην σας ταμπώνουν αυτά τα νούμερα, αλλά μπορεί να αλλάξει την εικόνα μιας ομάδας.
1: Ναι, να πει μέσα η ομάδα να μην τραβάει και να την αλλάξει.
0: Και από τη στιγμή που θα έχει ποιοτικούς παίχτες να παίζουν περισσότερο και να έχουν και την μπάλα περισσότερο, η παρουσία του έστω 15-18 λεπτά θα αλλάζει επίπεδο την ομάδα.
1: Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό επιμένω με τα ΕΡΗ. Ο ΤΑΕΡΗ με καλάθι. Θα γίνει ακόμα καλύτερο.
0: Και οι υπόλοιποι.
1: Και οι υπόλοιποι ναι.
0: Είναι πολύ γεμάτο και πολύ ποιοτικό το ρόστερ που πάει να κάνει ο.
1: Το καλάθι σήμερα πάντως δεν θα τον περιμένουμε ανακοίνωση γιατί παίζει
0: όχι,
1: ακόμα. Μάλιστα, περιμένετε
0: ναι,
1: από εβδομάδα
0: ναι,
1: και βλέπουμε. Έτσι, ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Ωραία, Γιωργάρα μου.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά και τα νέα από Άρη με Δημητρίγεβιτς, με τους παίχτες που ακούγονται.
4: Φρετά, άκουσα τα νέα.
1: Ναι.
4: Νέα για τον ΠΑΟΚ δεν άκουσα στο ποδόσφαιρο. Θα γίνουν αλλαγές. Θα ανακοινωθούν.
1: Ονόματα δεν θα ακούσουμε από εβδομάδα. Τα ίδια θα λέμε πάλι.
4: Το σκοπός είναι να πούμε αυτά που θα γίνουν την άλλη εβδομάδα.
1: Πώς, αφού δεν τα βγάζει κανένας. Τα κρατάνε 7
4: πτέρυγα. Αυτή είναι η μαγιά. Τα πούμε εμείς που.
1: 7 σφράγγι στο μυστικό.
4: Ότι θα βγάλει το παπιόν ο Βιερίνια.
1: Θα το Βιερίνια σίγουρα θα αναβαθμιστεί ο ρόλος 100%.
4: Ναι.
1: Θα είναι από τους ανθρώπους που θα παίζουν κωδικό ρόλο.
4: Διαμαντίδης θα είναι και ο Διαμαντίδης.
1: Δεν το ξέρω.
4: Πουλιοτόπουλος θα είναι γύρω.
1: Θα είναι.
4: Γκονζάλβα θα πλένει πιάτα.
1: Καρυπίδης
4: θα φύγει. Και Λίνο Μάτος. Δεν έχει τίποτα.
1: Λίνο Μάτος. Δεν ξέρουμε τώρα.
4: Ο Λίνος και ο Μάτος.
1: Ναι, Λίνο Μάτος. Δεν ξέρω, εντάξει, θα είναι στο τμήμα σκάουτινγκ. Λογικά θα φέρνουν αυτοί, κάτι θα γίνει και με αυτούς. Ναι, οκ. Okay. Μεταγραφή Γιαννούλη, είπαμε, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να την ελέγχει όπως λέει.
4: Θα το
1: δούμε.
4: Η λέξη ελέγχει, τι σημαίνει.
1: Σημαίνει ότι είναι την ελέγχω. Τι σημαίνει ελέγχω. Ελέγχω συνέχεια, σημαίνει ότι έχω κάτι σε κατοχή μου.
4: Μάλιστα.
1: Το ελέγχω.
4: Έτσι.
1: Στον βολεϊκό ΠΑΟΚ, ο πατριάρχης μας περνάει δύσκολα και το ξαναλέω. Μία μεταγραφή μούργκινε το μισό και παραπάνω μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Μία μεταγραφή ενός παίχτη που μπορεί να μην βγει στο μπάσκετ. Μισή. Λοιπόν, χθες ο ανανέωσε ο Κοκκινάκης το μεσημέρι. Πολύ σημαντική κίνηση για τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
1: Και είναι πολύ κοντά ο πατριάρχης μας να φέρει ένα διαγώνιο παιχταρά.
4: Ο πατριάρχης.
1: Ναι. Τον Πέτκοβιτς. Τον Πέτκοβιτς.
4: Σε βλέπω με την Τζένιτερ Ζή.
1: Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες εκεί. Παϊσιάδης, Τζίκας, με λίγα χρήματα προσπαθούν να δουν τι μπορούν να κάνουν. Έτσι.
4: Φτώχεια καταραμένη δηλαδή.
1: Φτώχεια καταραμένη. Αφού έχουμε 2 δισεκατομμυρίου σε ποδόσφαιρο μπάσκετ και το βόλι είναι φτώχεια καταραμένη.
4: Ας βρείτε και ένα δισεκατομμυρίου για το βόλι. Τι να κάνουμε.
1: Δεν χρειάζεται δισεκατομμυρίου.
4: Ας σας στείλω Μητσοτάκη.
1: Δεν χρειάζεται δισεκατομμυρίου στο βόλι.
4: Ρε Μητσοτάκη, έστειλε τον Τέρι. Στείλε και κανένα στο βόλι. Τα παιδιά είναι στεναχωρεμένα τα παιδιά.
1: Νορμάλ πράγματα. Ο ερεστέχνης να δουν πώς θα κάνουν τα χρήματα να πίνει και ένα ποσό.
4: Κύριε Μητσοτάκη.
1: Αξιοπρεπέστατο να γίνονται οι αλλαγές.
4: Κύριε Μητσοτάκη, δεν καριστιανού.
1: Θέλω να φέρουν στον πάγο και ένα κουβανό κεντρικό 2-10.
4: Η Τζένιτερ Ζή
1: δεν
4: το φέρει.
1: Δεν ασχολείται. Χρόνια δεν ασχολείται.
4: Αφού την χτυπήσατε,
1: με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι.
4: Την χτυπήσατε εκεί πέρα.
1: Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι, πραγματικά.
4: Βαρβαρότης.
1: Λοιπόν, γραμμές θα ανοίξουμε.
4: Όχι.
1: Τι θες να κάνω.
4: Τι έκανες.
1: Μέχρι να. Τι έκανες στον καλά.
4: Είναι και 36. Ναι. Θα πας 10 λεπτά διάλειμμα.
1: Πάμε, πάμε.
4: Θα βγει ο Μάτιο στα νέα του καζίνο. Ναι. Τι να φύγει ο Άδαμη. Θα βγει η Δέσποινα. Ο άλλο ο Γρήπη και ο Μήπη. Άμα θες γραμμές, 10 η ώρα τις ανοίγουμε.
1: Πάμε.
4: Λέω εγώ τώρα.
5: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Α, λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Ε, πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλή σας ημέρα. Ισόπαλοι 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Σουηδία με τον Τσιμίκα να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Οι φιλικές υποχρεώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 10 απέναντι στην Ιταλία εν ώψη του Nations League τον Σεπτέμβριο. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 26χρονο μέσο της Ζιλ Βιθέντε Λουίς Εστέβες, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ εν μέσω ανταγωνισμού από ομάδες των Εμμυράτων, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, μεξικανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον 28χρονο δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες με επιστροφή στην πατρίδα του για τις Club America, Cruz Azul, Pumas και Tigres. Η Λεχ Πόσνα αναπέκτησε τον Λουίς Πάλμα από τη Celtic ενεργοποιώντας ρήτρα 4 εκατομμυρίων ευρώ, εξέλιξη που αποφέρει 800.000 ευρώ στον Άρη λόγω ποσοστού μεταπόλησης. Διαιτές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο 31χρονος Αμερικανός γκάρντ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία και θα ενισχύσει την ομάδα στο EuroCup υπό τον Ανδρέα Τρινκέρι. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τους Σαβόν Σίλτς και Κεμ Μπίρτς, ενώ η ομάδα ανανέωσε τον Μπεν Μούρ έως το 2028 και προσεγγίζει τον Γκάιλ Αλεξάνδερ. Στον Άρη, εν ώψη της νέας σεζόν με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, εξετάζεται ο 27χρονος Αμερικανός forward Justin Smith της Χάπολ Ιερουσαλήμ, ενώ επίκειται συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα μετά τις ανανεώσεις των Μήτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλου. Στη μεταγραφική λίστα του Σπανούλη βρίσκεται και ο 29χρονος Κροάτης σέντερ Άντε Ζίζιτς της Μπεσίκτας, με την τεχνική ηγεσία να αξιολογεί ταυτόχρονα και εναλλακτικές επιλογές. Κοντά σε συμφωνία με τον 28χρονο διεθνή Σκοπιανό γκάρντ Νένναντ Δημητρίεβιτς βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ότι διαιτεί συμφωνία με τον Αμερικανό Cleveland Melvin, προκαλώντας ενθουσιασμό και αυξάνοντας τη ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας. Στη 9 η ΕΡΤ 2 θα μεταδώσει ζωντανά τη δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο των τελικών των play-off της Greek Basketball League. Στο βόλεϊ, ο Μενέλαος Κοκκινάκης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, απορρίπτοντας πρόταση του Μήλωνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
6: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
7: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
6: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
7: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site katoglou.com.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
11: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
11: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν!
18: Τι!
20: Τηλέφωνο για σένα!
18: Ποιος είναι!
20: Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δεν ξέρω για εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο Βεζής νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Ένα σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη που κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Ότι θα ερχόταν εποχή.
0: Ναι.
1: Ιούνιο μήνα.
0: Μάστ.
1: Μεταγραφική περίοδο.
0: Καλά, η μεταγραφική δεν έχει φουντός τώρα.
1: Ωραία, παιδί μου. Λέω.
0: Τώρα έχουμε τέσσερα.
1: Η Μέτρο Σπορτ να πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να έχει πρωτοσέλιδο περισσότερο Άρη. Ότρε πάπο σύμπλο.
0: Καλά, αφού πήρε το σπανούλι, ρε φίλε.
1: Ωραία, πεναλτάρα πάω κάρα.
0: Καταρχά δεν είχε τον Άρη.
1: Τι είχε.
0: Το σέλβι για την εθνική που χθε είναι 2-2 και δεν είναι.
1: Χθεσινή,
0: χθεσινή. Προχθεσινή πήρε το σπανούλι. Πρώτο σέλβι είχε. Όλε τι μέρε τη Αθήνα είχαν. Πλάκα με κάνει. Πάμε λίγο μάτζιο.
1: Τώρα θα έρθει ο μάτζιο.
0: Τώρα ναι, και επιστρέφουμε γραμμέ. Καπάκι.
1: Αλλά πλέον δεν κοιτάμε τι μέσα. Μέχρι να έχω ανία. Ζήσω εγώ
2: το έχω παρανία. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.946.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 203.000 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Stud Poker με 170.100 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 483.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, ρε, θα δώσει κανένα μεροκάματο στο Bet Show να πούμε. Κάνα μήνα, να βγάλουμε το καλοκαίρι να πούμε.
1: Εννοείται ότι θα δώσουμε, ρε φίλε. Bet Show είσαι. Τώρα κάναμε και μεταγραφή Τότης.
0: Έχει τον άλλο.
1: Τότης
0: Πετμεζάς, δεν ξέρω. Έχει τον άλλο τον Τεμπέλχανα να πούμε το αργοβλέμα.
1: Ο Γρηγόρης Σαββατοκύριακος. Ο Μουταφίδης ανέβασε ήδη στήλη σήμερα. Πετρίδης ανέβασε. Τότης πρωτιά δεν βολεύει.
0: Τι σου είπε χθες.
1: Πονηρό εδώ, Μπέθ εδώ. Ναι, Βραζιλιάνος όλοι. Εκείνος, εδώ, κούλε εκπλήξεις.
0: Χθες που πήγαμε στο. Πώς λέγανε το μαγαζί που πήγαμε στον Καλά. Πήγαμε στον Καλά.
1: Ναι, θέλω
0: να το πω.
1: Εντάξει, ναι, τι.
0: Εκείνος ο Γκέι δεν είδε τι με είπε.
1: Τι σε είπε.
0: Ότι ακολουθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, σε θέλει. Στοιχηματικά, γι' αυτό σε ζαχαρώνω.
0: Έκανε η αδερφή του ένα ομαδικό σεξ. Ομαδικό. θεραπεία.
1: Ναι, αλλά σ' άρεσε και λες πότε ξαναγίνει, να ξαναπάμε. Ομαδική θεραπεία.
0: Ομαδική θεραπεία έκανε εκεί, να πούμε. Ψυχοθεραπεία να πούμε.
1: Ταιριακή έχεις που λενάρα, ναι. Σ' άρεσε, μπαγάσε.
0: Κοίτα, και ο Γκέι, να πούμε.
1: Κάνεις εύκολα γνωριμίες, μπαμπαπ, ζητικός, γρήγορος, φεύγεις κούκλος.
0: Χασάπ, Κρεοπόλης πήρε το.
1: Να δεν έχω πάει σε καλά.
0: Ναι. Μη συγχωρείτε, δεν έχω πάει. Μήπως έπρεπε να πληρώσουμε. Μάλλον έπρεπε να πληρώσουμε.
1: Θα τακτοποιήσω κούρα.
0: Κρεοπόλης στον Καλά. Πού πας, ρε Κρεοπόλη, στον Καλά.
1: Να ανοίξουμε γραμμές να δούμε τι γίνεται με τον κόσμο.
0: Άμα πήγαμε το φίλο με τον Κρεοπόλη. Σε Καλά.
1: Όχι Κρεοπόλη, ιδιοκτήτη.
0: Καλά, οι άλλοι άντρες που ήταν εκεί, ο ένας ήταν γκέι. Ο άλλος ήταν καθηγητής, ο οποίος ήταν να πούμε.
1: Ο άλλος ήταν γιατρός.
0: Γιατρός, ο οποίος δεν ήταν γιατρός. Τι γιατρός είσαι, του λέω. Είμαι, λέει, γενικός γιατρός. Λέω, τι γενικός γιατρός. Είμαι γενικός γιατρός. Ναι, ειδικότητα.
1: Η Κυλκισιώτησα εδώ έχει γίνει πάταχος.
0: Κυλκισιώτησα. Στη θάλασσα θα τη δω.
1: Στη θάλασσα θες, είπαμε.
0: Θα την πάω μια.
1: Για τους νεαρούς.
0: Θα την πάω μια βόλτα.
1: Η αξιολόγηση γίνεται πάντοτε στη θάλασσα μεσημεράκι. Να βαράει και ο ήλιος.
0: Εσύ τι λέω, ότι είσαι καριερίστρια να πούμε.
1: Αυτή είναι καριερίστρια. Λοιπόν, είσαι καριερίστρια.
0: Πάμε
1: στο φίλο να ανοίξει την πόρτα και προχωράμε.
0: Ποια πόρτα, ρε.
1: Έχουμε μουντιάλ, παιδιά. Στο Μπέτσο έχουμε ανεβάσει. Να, εδώ που τα αφήνει έγραψε τώρα για το Βέλγιο.
0: Εγγραφές.
1: Ιράκ, ιστορίες. Η πιο φτηνή συνδρομή στην Ελλάδα.
0: Όχι, όχι. Είστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα.
1: Το ξέρω.
0: Εντάξει, ωραία,
1: το, το, ξέρω ναι. Το ξέρω και γι' αυτό από εμάς συνεχώς παίρνουν τύψες. Διαρκώς.
0: Έτσι.
1: Έφυγε ο Φρουρός, έφυγε ο Καρτάκιας. Μετά δεν ξέρω.
0: Πήγαν εκεί λίγο κρύος τους είδα. Λίγο παγωμένα τα χέρια τους.
1: Βρέθηκα εγώ χθες με τον Καρτάκια.
0: Ζεστά από τον καρπό και κάτω λόγω χρημάτων.
1: Όχι, ο άλλος μας στέλνει, θα μας φέρει πατάτες πολυμήλου το βραδάκι. Ο Μελίδαρος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, θα τις βάλω στα μπάρια.
1: Τα κεράσματα και τα δώρα λέει για το βράδυ με Βοσνιάδη στο τραπέζωμα. Θα φέρει ο Μελίδαρος, είναι έξω.
0: Τώρα να δώσουμε είδηση στο Πανσεραϊκό το Βοσνιάδη ή στην Νικηβόλ. Πού θα πάει, σε ένα από τις δύο ομάδες.
1: Θα μας πει το βράδυ.
0: Θα μας πει το βράδυ.
1: Πάμε γραμμές, καλημέρες.
0: Τι γράμμες θα βγει.
1: Όσο προλάβουμε.
0: Έλα.
1: Και όποιους προλάβουμε. Έλα. Έχουμε νέα πολλά. Μπάσκετ, ποδόσφαιρα, χαμός.
0: Ναι.
1: Έλα, Γκροπ.
2: Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλώς τον.
2: Ήθελα να κάνω μια παράκληση.
1: Μάλιστα.
0: Λεφτά μη ζητήσεις, παράκληση κάνε.
2: Τώρα θα κλείσουν τα σχολεία.
1: Ναι.
2: Ήδη αρχίσανε οι πιτσιρικάδες, εμείς λείπουμε στις δουλειές οι πατεράδες.
1: Ναι.
2: Και τα μωρά τα μικρά 8 και 10 χρονών παίρνουν τα παπάκια και κάνουν σούζα με 90 και με 110 τρέχουν.
1: Πώς κάνουμε 8 χρονών, ρε φίλε. 8 χρονών δεν μπορούν να κρατήσουν μπαλόνι.
0: Εδώ ο κόκκινος 5 χρονών πήγε στο σχολείο μόνος.
2: Αλυσίδα τα παπάκια να προσέχουν τα παιδιά τους, οι πατεράδες όπως εμείς.
1: Καλά, ναι, αλλά τα 8 χρονών δεν μπορούν αυτό να το κάνουν. Τα κάνουν τα 15 χρονών.
2: Μα το Θεό, ορκίζομαι στη ψυχή του πατέρα μου που δεν τον έχω. Είδα 3 παιδάκια 8 χρονών και 10 κανένα.
0: Μύρε φίλε, την κρίνα με την ψυχή του πατέρα.
1: Πέδρο, φίλε, πάει, έφυγε. Να σε καλά, ωραία.
2: Να τρέχουνε.
1: Ναι. Να μην τα
2: προσέχουν οι γονείς τα παιδιά τους.
1: Ναι.
2: Τώρα που κλείνουν τα σχολεία.
1: Πάμε, καλημέρα, καλή να συνέχεια. Καλά, να σε καλά, κοινωνικό.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν είναι μόνο τώρα που είναι τα σχολεία που σταματάνε. Τα παιδιά, οι γονείς πρέπει να τα προσέχουν όλο τον χρόνο, φίλε. Διαφωνώ. Τώρα θυμήθηκες, επειδή δεν θα. Τα μηχανά αυτά τα λες διαρκώς. Φτιάχνεις στον εγκέφαλό τους μια δικλίδα ασφαλιστική να μην μπλέκουμε τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε μου.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσείς.
3: Έκπληξη μεγάλη. Λοιπόν, μάλλον αυτά τα 8χρονα, 9χρονα πρέπει να είναι από την Ορμήλια Χαλκιδικής, γιατί εκεί στην Ορμήλια έχω δει κάτι 12χρονα, 13χρονα μετά.
1: Εκεί, εκεί, 12-13 που αντρέβουν λίγο, ναι, θέλει προσοχή.
3: 9χρονα και 8, ρε φίλε, δηλαδή. Λοιπόν, cool.
1: Ναι,
3: θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις.
1: Ναι.
3: Αλλά θέλω να είσαι παντελονάτος.
1: Ε, πότε δεν είμαι παντελονάτος, ρε φίλε.
0: Πάρε λίγο ύφασμα από το παντελόνι
1: πες
0: του Τρέγερα.
1: Πότε δεν ήμουν παντελονάτος. Μία φορά πες μου.
0: Πάρε λίγο γνησιότητα από το Τρέγερα.
3: Λοιπόν, ναι. Να άκου γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Πάμε. Ναι, πάμε.
3: Για το μόνο που φοβάμαι για το Ρουμάνο,
1: ναι.
3: Και θέλω να μου απαντήσεις και εσύ την άποψή σου, είναι ότι σιγά σιγά ο Ρουμάνος άρχισε να περνάει τα δικά του θέλω στις μεταγραφές.
1: Ναι.
3: Βέβαια μιλάω με την παλιά κατάσταση, χωρίς τεχνικούς διευθυντές κλπ. Μπορεί να αλλάξει αυτό.
1: Όχι, μπορεί, σίγουρα θα αλλάξει αυτό. Σίγουρα, αυτό
3: ωραία,
1: το ξέρουμε.
3: Εφόσον λοιπόν θα αλλάξει, μας κλειδώνει και το γεγονός ότι είτε μείνει ο Λουτσέσκου είτε φύγει, θα γίνονται τα θέλω του εκάστοτε προπονητή.
1: Ναι.
3: Η ερώτηση είναι αυτή.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Ναι. Ωραία, γιατί θα λειτουργεί ο ΠΑΟΚ σαν ευρωπαϊκό κλαμπ.
3: Αλλά απ' την άλλη, τώρα σε φέρω και σε δύσκολη θέση, θέλω να μου πεις.
1: Ναι.
3: Πόσο πιστεύεις, αν έμενε ο Ρουμάνος, ότι θα έκανε αυτό που έκανε ο Νίκολιτς. Δηλαδή το τι, με το που τελειώνει το πρωτάθλημα, να βγει και να πει επιλέξει, εγώ του χρόνου θέλω πιο πλήρη ομάδα, πιο ενισχυμένη ομάδα κλπ.
0: Ταχυδυναμικούς παίκτες και τέτοια.
1: Ναι.
3: Μπράβο. Γιατί εγώ πιστεύω, δηλαδή, καλός ο Ρουμάνος, άρχισαν τα θέλουν σιγά σιγά.
1: Αλλά δεν κρίνιαζε.
3: Αλλά νομίζω ότι παραγίναμε και η οικογένεια με τον Ιβάν.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, σαν να τον προσέχει κιόλα σιγά σιγά.
0: Σαν να είναι ο Ρουφιάνος του Ιβάν.
1: Ναι. Ναι. Θα φανεί τη Δευτέρα Τρίτη αυτό.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, γρήγορα. Καλημέρα.
1: Θα φανεί Δευτέρα Τρίτη αυτό τώρα τι θα γίνει. Πόσο οικογένεια και όλα τα συναφή.
0: Ναι.
1: Πώς θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα φίλε, ναι.
4: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
4: Αυτό που λέει.
0: Μάλιστα.
4: Τις προάλλες οι πληροφορίες λένε ότι έσκασε στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Ναι.
4: Έφαγε ήπιες όμορφα, πέρασες καλά καταδήλωσή σου. Αλλά όταν ήρθε ρε φίλε η φωτογραφία με τον πιλέτο, έβαλε στο χέρι, στην τσέπη και έπιασε τον αστράγαλο και ζήταγε στην αρέστα.
1: Μπα φίλε, δεν ισχύουν τίποτα με αυτά, γιατί πήγε σε φίλο μου και είπα, λέω, κερασμένα όλα.
4: Φίλε
1: πήγες, Χουλιανέ. Πήγες στο φίλο μου το Μίτσο και λέω, μόλις σου είδα, λέω, να ξέρεις, ρα, μου λέει ούτως άλλος, λέει, αλλά κερασμένα όλα.
0: Ακούστε ρε όλοι κουβαρντόπαιδα,
1: ναι.
0: Που χωρίζετε τις γυναίκες και πας στο δικαστήριο για 2 εκατοστάρικα, παλιόγυφτη. Να μιλήσεις για το δικό μου τη φόδρα του Πανταλιονού, βρε.
1: Αλλά ο Ντίνος είναι πολύ Λάρς, φίλε, δεν ξέρεις.
0: Βρε παλιόγυφτη, που μου κάνατε τους ενεργούς μπαμπάδες, δεν δίνετε φράγκο στις γυναίκες σας και σας παίρνουν τα παιδιά και πάτε στα δικαστήρια τα πάρετε, βρε. Βρε γύφτη, μιλάτε για λεφτά εσείς. Αν να χαθείτε απίθανοι. Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Χουβαρτόπεδο όλα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε.
0: Για 200 ευρώ ρουφιανεύετε τον συνάδελφό σας. Αν να χαθείτε από εκεί πέρα.
1: Μπράβο Ντίνο.
0: Αν να χαθείτε από εκεί πέρα.
1: Μπράβο.
0: Τεμπελχανάδες. Α, τεμπελχανάδες.
1: Θες γραμμές για να ακούμε τέτοια τώρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα.
5: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, γκρόπ.
5: Καλημέρα.
1: Ναι.
5: Ναι. Λοιπόν, άκουμε φιλαράκο. Πουλ.
1: Ναι.
5: Ο Δενίας είμαι.
1: Ποιος?
5: Δεν μου λες, ο Δενίας είμαι.
1: Ο Δεμίας.
5: Καρακουστάνογλου.
1: Μάλιστα.
5: Ο Καρακουστάνογλου.
0: Καρακουστάνογλου.
1: Γλουγλουγλου. Ναι.
5: Γεια σου, ρε Ραπτόπουλε.
0: Τι κάνει Βενία. Παλιά μου μούτρο Βενίας.
1: Ναι, έλα Βενία. Έλα Βενία.
5: Λαράκι μου. Λοιπόν, 3-4 μέρες ακούω, λέει, κλειδωμένη η μεταγραφή να είμαι από τη Γερμανία, του Γιαννούλη.
1: Όχι, δεν έχω πει αυτό. Άλλο λέω, άλλο κατά. Είπα. Επιλέξει, στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι ελέγχουν τη μεταγραφή. Εγώ ίσως χθες είπα ότι δεν τα έχουν βρει με την Augsburg. Όχι, τι άσε, κάτσε, τι άσε.
5: Κοιμούνται και ονειρεύονται.
1: Ναι, άλλα λέω εγώ, άλλα μου λες εσύ. Δεν είναι άσε.
5: Ωραία, λοιπόν.
1: Ναι.
5: Εντάξει, έτσι λένε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δεν είπα ότι είναι κλειδωμένη. Εγώ ίσως χτυπάω κόδωνα.
5: Ο Μαρινάκης,
1: ναι.
5: Την έχει φυλαγμένη στο Σαββίδι από το θέμα να είμαι που πήρε να είμαι, έδινε 8 εκατομμύρια για να πάρει
1: το Ζαφύρι.
5: Ζαφύρι.
1: Αφού στο τέλος έδωσε 5.
0: Ναι.
5: Τώρα ναι. Δίνει 5 στην Άουσμπουργκ και 1,5 στο Γιαννούλη.
1: Ναι.
5: 1,5.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, η Άουσμπουργκ αν δεν πάρει τα 5, δεν τον δίνει τον παίκτη.
1: Λες εσύ.
5: Αν δεν θέλει.
1: Λες εσύ.
5: Εγώ, ναι, άμα δώσει 4 και κατέβει και να έρθει καλός. Αλλά με 2 και 2,5 που κάνει προσφορά, ξέχασε το, δεν μπορεί να το πάρει.
1: Μάλιστα.
5: Εγώ αυτό λέω και θα με θυμηθεί. Θα είμαι δεύτερο να μου. Εσύ που τα βλέπεις όλα καλά, ποια είναι η πιο...
1: Ποιος θα βλέπει όλα καλά. Ποιος θα βλέπει όλα καλά.
5: Εσύ βλέπεις ότι ο Γιαννούλης έχει κλείσει, κλείνει εκεί, έτσι δεν είναι.
1: Πάμε Ευδαιμία, καλό βράδυ αγόρι μου, τα λέγαμε. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω όταν το ξανασυζητάμε, το ξαναλέμε. Σου λέω εγώ δεν έχω πει ότι έχει κλείσει. Είσαι σαν κρουοχόδωνα. Και εσύ μου λες τα ίδια και τα ίδια πάλι, δεν μπορώ να επικοινωνήσω.
0: Άλλη γραμμή.
1: Άλλη γραμμή, καλημέρα. Τα ίδια πάλι. Εδώ χθες φώναζα παιδιά. Δέστε το θέμα Γιαννούλη. Δεν είναι τόσο σίγουρη μεταγραφή.
6: Πολά.
1: Ναι, αλλά φίλε, ναι.
0: Ρε, βρήκα ρώσικη σόδα μέσα στο ψυγείο.
1: Ε, δεν την παλεύουμε, ναι.
0: Εσύ την έφερε, ρε, βάλε.
1: Όχι, ρε, όχι. Εγώ δεν πίνω σόδα κατά. Έλα, φίλε.
6: Ας μήπως ναι. Είναι σόδα, ε.
1: Ή δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Είναι φοβερό. Άλλα λέω εγώ, άλλα λέω δεμία.
0: Τελευταία γραμμή ναι. Η Βενία.
1: Δεμία.
6: Ναι,
1: πε τα φίλε. Ναι.
6: Είμαι ο τελευταίος.
0: Ναι, ναι.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γόρι μου, καλημέρα.
6: Αυτό που λέτε έχει δίκιο με τα παιδιά εδώ και στον Κορινό. Δύο κοριτσάκια και όχι μόνο 12-13 χρόνια σε πατίνι χωρίς κράνο.
1: Και προσοχή, εκεί όταν μπαίνουν στην εφηβεία παιδιά, δεν πρέπει όμως να έλεγχουν μόνο τώρα, όλο τον χρόνο.
0: Στο Ιπποκράτιο που δουλεύει η Ζένη, κάθε μέρα από πατίνια, σπασμένα πόδια, χέρια, όμοι.
1: Προσέχουν τα παιδιά μας. Ούτε πατίνια, ούτε μηχανάκι, ούτε τίποτα.
6: Αυτό είναι το λιγότερο, ραπ. Αυτό είναι το λιγότερο. Δυστυχώς γίνονται άλλα φοβερά πια. Και ένα τελευταίο, ρε παιδιά, όλοι αυτοί οι Βαλκάνοι λίγοι πετύχαν στη ζωή τους. Οι περισσότεροι είναι ταλέντα, είναι αυτά, αλλά στο μυαλό είναι στόκι. Άμα πάρετε ιστορικά, πολύ λίγοι Βαλκάνοι έχουν πετύχει παγκοσμίως.
1: Ναι.
6: Είναι μετρημένοι στα
0: δάχτυλα. Εννοείς αθλητικά.
6: Είναι ταλέντα. Ναι. Αυτοί όλοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Κροάτες, Ρουμάνοι, είναι καλοί, αλλά λίγοι πετύχαν. Είναι στόκι στο μυαλό οι περισσότεροι.
1: Δεν νομίζω, αλλά τέλος
0: πάντων. Έχει και τέτοιους.
1: Παντού έχει τέτοιους. Αλλά τώρα, ρε φίλε, να σου αναφέρω 100 παραδείγματα. Το μισό NBA είναι με Σέρβους, Ντόντσιτς, Γιόκιτς, Μόκιτς, Στογιάκοβιτς. Τι δεν πέτυχαν. Εθνική Κροατία πήγε τελικό Μουντιάλ. Πώς δεν πέτυχαν. Τέλος πάντων.
6: Και εμείς πήγαμε, ρε Νίκο. Έχουμε έναν άτετο τον κούμπο, άμα το πας έτσι.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα, δεν είναι απόλυτο αυτό που λες. Εντάξει.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Αυτή η καρέκλα.
1: Ναι, δε, είναι, πρέπει να αλλάχτουν οι καρέκλες.
0: Εν τω μεταξύ, ο άλλος έχει αιμορροίδα ο κόκκινος.
1: Ναι.
0: Λέει θα κάνω εγχείρηση ή θα λείψω 7 μέρες.
1: 7!
0: Ναι.
1: Αιμορροίδα.
0: Να μας αρχίσουν στις κλωτσιές, θα φύγει η αιμορροίδα στο ρουθούνι σου θα πάει.
1: Κάτσε να ακούσουμε τώρα τον Γκάλοπ που είμαι περίεργος από χάρη να μας πει τι γίνεται τελικά
7: λοιπόν,
1: αυτό το Γκάλοπ σήμερα.
7: Τέσσερις επιλογές είχαμε στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο αφορούσε το ποιος είναι αυτός ο οποίος. Μπορούμε να πούμε ότι στεναχωρέθηκε περισσότερο από την άφηξη Σπανούλη λοιπόν για τον ΑΡ. Τέσσερις επιλογές ήταν οι Παοξίδες, ήταν οι Παναθηναϊκοί, ήταν οι Εξίδες ή ήταν ο Θοδωρός Καρυπίδης.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Επειδή ναι. Είμαστε σε Παοξίδικο ραδιόφωνο, είμαι σίγουρος ότι πρώτα θα βγει και ο Καρυπίδης.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
7: Λοιπόν,
1: πιστεύω.
7: Τελευταίοι έχουν βγει οι Εξίδες.
1: Εγώ πάντως μπαίνω να σε κάποια φόρμα για άλλο θέμα, για να δω τον Γκρέι. Είδα πολύ γκρίνια.
0: Ωραία.
1: Είδα πολύ
0: πόσο γκρίνια. 100% είναι.
7: 3%.
0: Ωραία.
1: Ή τρία, λάθος είναι. Απλά ψηφίζουν.
0: Ο παρακάτω.
7: Ναι. Λοιπόν, αμέσως επόμενος ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι,
7: με 5%.
1: Oh, ναι. Τίποτα, έχουν 90 πλάσια οι άλλοι δύο.
0: Πάμε τώρα.
7: Και ναι. Τώρα πάμε ντερμπάκι, Κωστή μου.
1: Οπα.
7: Το οποίο ήταν μεταξύ ΠΑΟΚ και Καρυπίδη. Θόδωρο Καρυπίδη. Ωστόσο, ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι αυτός ο οποίος κέρδισε.
1: Άρε,
7: σχεδόν με 60%. Wow. 58% λοιπόν θεωρούν ότι αυτός ο οποίος στεναχωρέθηκε παραπάνω.
0: Τι αλφα 103 είμαστε.
1: Και πόσο ΠΑΟΚ.
7: 34.
1: Α, πήρε.
0: Ρε, τι αλφα. Είναι κάτι αργένει. Ρε, τι αλφα 103 είστε εδώ.
7: 3,5 στους.
1: Τέλος, παιδιά. Φινάλτε παρτίδο. Από Δευτέρα τα σπουδαιότερα. Έτσι. Καζαμπάκα, είσαι τρέλα με του Μετρόπολης φανέλα, φίλε. Δηλαδή και σήμερα οργίασε, σε ευχαριστούμε. Ράπεν κούλερ, μάνος μου από Δευτέρα. Ελπίζω να, αυτά που λέμε να τα καταλαβαίνετε. Εγώ το θα το ξαναπώ για άλλη φορά. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω, όχι για αυτά που καταλαβαίνετε. Γιατί με το Δεμή εδώ δεν κατάλαβε τίποτα από ό,τι λέμε. Δηλαδή είχε στο μυαλό του να πει κάτι συγκεκριμένο και αυτό έλεγε. Άσχετα εγώ αν έλεγα κάτι άλλο. Δεν τον νοιάζει. Χάρη Μανουλίδη, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Έρχονται πλακοτελίστες. Στη μία τα Ραφάλ του Γιώργου Μπούζου με πολύ ρεπορτάζ. Θα έχουμε και ανακοινώσεις, εξελίξεις, ιστορίες, κακό. Να έχετε ένα υπέροχο τριμεράκι, διμεράκι, όπως το κάνει ο καθένας σας. Φιλιά στο σπίτι. A bientôt.
8: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
11: Ρε, θες γιατρό.
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και ας σε λένε Τάκη.
14: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλημέρα. Αυτοκτόνησε χθες το βράδυ στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή. Η γυναίκα κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία και σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκτόνησε στο μπάνιο με σεντόνι. Περιορισμένοι στις 9,5 ποσοστιαίες μονάδες παρουσιάζει την απόσταση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών στην πρόθεση ψήφου. Βάσει αυτής η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24% και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,5%, ενώ ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ και απίφθινε κάλεσμα στους πολίτες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά». Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και χθες ο Σοκράτης Φάμελος έστειλε μήνυμα για υπερβάσεις και ενότητα. Ο πρόεδρος του κόμματος αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το θέμα της στρατηγικής, την οποία θα ακολουθεί στο θέμα των συμμαχιών. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και βουλευτής, είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα επικυρωθεί την επόμενη Τετάρτη. Τη θέση ότι η ελληνική αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα, εξέφρασε σήμερα η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Το διαμέρισμα της γιαγιάς σου στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη μενεμένη Θεσσαλονίκη εισέβαλε 34χρονος αφού αναρριχήθηκε στο κτίριο για να αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ. Ο εγγονός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
4: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granicot Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
6: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
5: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
6: Vitex Granicot Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-5436. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεέ, ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
17: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
17: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
21: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
0: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
22: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
23: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Έτοιμος ο Verstrate. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: philosophy. A freak like me.
1: Καζαμπάκα είναι σε mood Kill Bill.
2: Ναι.
1: Ναι, είναι, έχει γυρίσει ο διακόπτης εδώ και 2-3 μέρες. Καλώς ήρθαμε κι εμείς, καλώς σας βρίσκουμε. Μπήκαμε στην παρέα σας, η πλάκα τέλος μέχρι τη μία προσφορά και σήμερα της Bet 365.
2: Όλε!
0: Relax.
1: Μια γρήγορη δόση έδωσε, δηλαδή έτσι μια μυρωδιά. Πώς ανοίγεις ένα κρασί και απελευθερώνονται. Πώς λέγονται αυτές?
2: Οι οσμές.
1: Ρε Γιώργο, αν ήταν να ψάξω τις οσμές, θα τις έβρισκα και μόνος μου.
2: Ναι,
1: κάτι έχει μέσα το κρασί.
2: Ναι.
1: Νομίζω το κόκκινο, όχι το λευκό.
2: Ναι.
1: Ούτε το ροζέ. Κάτι λέει το κρασί όταν το ανοίγεις το κόκκινο. Το λέω για εσάς που είστε άνιωθοι.
2: Ναι.
1: Λίγο άφησε το. Ρε Γιώργο, εύκολες λέξεις τις ήξερα. Έχει άλλη λέξη. Εξειδικευμένα, έναν όρο έχει.
2: Δεν
1: ναι,
2: ξέρω.
1: Το ότι δεν σε ενδιαφέρει, Γιώργο, δεν σημαίνει.
2: Δεν είπα δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι μπύρα, ρε φίλε.
1: Αφροδισίνος μπορεί. Έτσι, σαμπανιζέ.
2: Αυτό μου θυμίζει λάδι που ρίξα τις πατάτες τώρα και τριγανίζω.
1: Ωρε πίνα. Πάντως λέει, δεν είναι το θέμα αυτή τη εκπομπή, βέβαια, δεν θα ανοίξουμε εινοποιό, αλλά κάπως λέγεται, δηλαδή το βάζω.
2: Τώρα και τριγανίζω.
1: Ωρε πίνα. Πάντως λέει, δεν είναι το θέμα αυτή τη εκπομπή, βέβαια, δεν θα ανοίξουμε εινοποιό, αλλά κάπως λέγεται.

0: Μια κανάτα. Άντε να. Λοιπόν, το βάζεις, λέει, το κόκκινο κρασί. Τι φωνάζεις καταρχάς?
1: Εγώ φωνάζω.
0: Λέω εμένα. Δεν άκουσα να μου το λέτε και λέω κάτσε να πω τον εαυτό μου.
1: Δεν βάρεσαι το τραπέζι για να παίξει το σποτάκι.
0: Όχι, τώρα είμαστε σομελιά.
1: Ναι, ναι, σομελιά, ναι.
0: Λοιπόν, το βάζει, λέει, το κρασί σε μια κανάτα, το κόκκινο, για να ξεκουραστεί λίγο και να απελευθερώσει. Αυτή είναι η λέξη.
1: Τι σωσμέ.
0: Τι σωσμέ. Έτσι λοιπόν και ο Καζαμπάκα. Τώρα πιστεύω ότι κάποιο κάτι θα ξέρει από αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είστε τόσο όσο εμεί. Και άμα στείλει τη λέξη κλειδί. Που αύριο μεθαύριο στο τραπέζι που θα κάνουμε με μια έτσι ονειρόδη κοπέλα, θα της πούμε μη βιάζεσαι να πεις.
1: Ναι,
0: ναι. Πρέπει να απελευθερώσει λίγο τις αυτές. Λοιπόν, έτσι άφησε και ο Θανάσης το λίγο μια τέτοια, μια γρήγορη. Είναι σε mood Kill Bill. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Άρης, ένα πρόμο, ας πούμε, ένα intro εν όψη της επίσημης παρουσίασης του Βασίλη Σπανούλη. Αυτό, τι είναι αυτό τώρα? Δεν θέλω να πω τι είμαι. Δεν θέλω να πω τι είμαι στην επικοινωνία.
1: Εγώ δεν μπορώ να το πω γιατί.
0: Ο συνειρμός του με τις οσμές είναι γελίος.
1: Άνοιξε το παράθυρο λίγο, θα σκάσει μέσα ο άλλος.
0: Φτάνει, τι έφαγε.
1: Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε, σταμάτα.
0: Δεν μπορεί τώρα.
1: Αν ακούνε άσχημα σαν χρωματικότητες, θα βάζω αυτό.
0: Τι θα βάζεις?
1: Θα πω γι' αυτό.
0: Ναι. Τώρα σκέφτομαι ότι κάποιος μπορεί να θέλει να ακούσει την εκπομπή για να διαφημιστεί σε αυτή την εκπομπή.
1: Φασόλια πρεσπών.
0: Καλά, εντάξει, ναι, άμα ναι, είναι ναι. Να διαφημίσει φασόλια, ελάτε, καλέ μου κύριε. Λεχόβου.
1: Πρεσπών.
0: Πρεσπών καλύτερα. Εγώ για Λεχόβου τα έχω.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Άμα μου πει κάποιος φασόλια. Συμπληρώνω. Πρεσπον. Εσύ πρεσπών,
1: ναι.
0: Εγώ Λεχόβου.
1: Ναι.
0: Άρα είμαστε προ τα εκεί όμω. Δυτική Μακεδονία.
1: Πάντα,
0: και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ο Άρης έχει κάνει δύο βιντεάκια,
1: ναι,
0: για Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Το ένα, το λέγαμε και χθε, είναι το περίφημο το, με τον Βασιλιά Αρθούρο, το Excalibur κτλ. AI αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί τον αντίσει τώρα το Σπανούλη, να του πει λίγο μια γρήγορη σε θέλουμε.
1: Δεν θα καθόταν καν.
0: Έχει και ζέστη κυρίω, ναι, αυτό. Θα βάλει πανοπλία τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι αυτό. Το άλλο που προηγήθηκε χρονικά και είναι στον επίσημο λογαριασμό του Άρη στα social media, δείχνει την πλάτη μια ξανθιά με ψιλοτάκουνα,
1: ναι,
0: να περπατάει στου στενού διαδρόμου του Αλεξανδρίου Μελάθρου, του οποίου εμεί, α πούμε, οι 50 πλάσ του ξέρουμε
1: εύκολα
0: μέχρι και τη μυρωδιά.
1: Ναι.
0: Και ακούγεται αυτό. Και αυτή η κοπέλα ξανθιά που βλέπουμε μόνο την πλάτη της και τα ψηλωτά κουνάτια στα παπούσια της, ανοίγει την πόρτα και μπαίνει σε ένα γραφείο που γράφει απ' έξω head coach. Δηλαδή ο πρώτος προπονητής, ο επικεφαλής. Και αυτό. Κρατάει και μια ομπρέλα κίτρινη, αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο.
1: Ναι.
0: Και από όλα αυτά που εγώ προσωπικά, για να σας πω, δεν θέλω να το παίξω έξυπνος, δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Πρώτον, τρώνε τον γκάτζιο. Φέρουνε γυναίκα γραφείο τύπου.
0: Καλό. Άλλο, έχεις και
1: άλλα. Γεια σας τον Άρα.
0: Εγώ ειλικρινά δεν...
1: Έλα, εντάξει, τώρα μην κάνεις το χαζό.
0: Ρε, δεν κατάλαβα, τι να σου πω να κάνω χαζό.
1: Και μόνο.
0: Μα δεν το είχα συνδέσει. Εσείς το ξέρετε, δηλαδή το ξέρεις, την ξέρετε αυτή τη μουσική.
1: Εγώ δεν θα το παίξω έξυπνο. Στη μουσική αυτή την ξέρω.
0: Την ξέρεις.
1: Έχουμε κάνει κουβέντα, έχουμε πλακωθεί στο ξύλο στον
0: Εμείς.
1: Αέρα, γιατί ήσουν εγωιστής.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Για αυτή τη μουσική.
1: Ναι. Για αυτή την ταινία.
0: Άλλο η ταινία, άλλο η μουσική. Για την ταινία θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Εσύ λες για το Kill Bill τώρα.
1: Μπράβο.
0: Αυτά είναι τα τακούνια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Μόνο που δεν φορούσε τακούνια η Uma Thurman στο Kill Bill.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω το παρακάτω. Κοίτα. Προσωπική αυτή δεν έχω καταλάβει τίποτα. Θεωρώ ότι έχει. Δηλαδή οι ομάδες στα επικοινωνιακά του, τα κλιπάκια,
1: ναι,
0: όλα αυτά έχουν ξεφύγει, το έχουν τεντώσει. Δηλαδή πάμε,
1: ναι,
0: για Κάνες, πάμε,
1: ναι,
0: για φεστιβάλ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τι είναι ωραίο. Κατάλαβα μετά από. Διαβάζοντας τα σχόλια ότι έχω μείνει πολύ πίσω στην αντίληψη, οπότε,
1: ναι,
0: πρέπει να κάνω,
1: ναι,
0: ταχύρυθμα. Ο Άρης δηλαδή συνδέει βάζοντας αυτή τη μουσική, παίζοντας με το Kill Bill, δηλαδή τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν το λέμε Kill Bill, από,
1: ναι,
0: τα τρίποτα. Παλιά,
1: ναι, ως, ναι,
0: ως παίχτη ρε παιδί μου,
1: ναι, ναι.
0: Και παίζει ας πούμε με Uma Thurman, Kill Bill, μουσική κτλ.
1: Ατυχές.
0: Ευτυχές.
1: Στο τέλος τον καθαρίζουν τον Kill Bill.
0: Ο Kill Bill ποιος είναι στην ταινία?
1: Ο Bill.
0: Ο Bill. Κάτσε, ο Bill αφού τον καθαρίζουν γιατί είναι Kill, ας πούμε. Δεν θα έπρεπε να είναι.
1: Kill Bill. Σκότωσε, ναι, τον Bill.
0: Ποιον?
1: Kill Bill.
0: Α, δίνει εντολή κάποιο, σκότωσε τον Bill.
1: Ναι.
0: Α,
1: ναι,
0: δεν είναι ο Bill που σκοτώνει.
1: Όχι, στο τέλος τον τρώνε.
0: Okay, okay, okay. Πόσα βγήκαν τέτοια?
1: Δύο.
0: Πολύ αίμα.
1: Και έλεγε

0: συνέχεια για τρία και σου λέω δύο έχουν βγει.
1: Α, τώρα το
0: και
1: θυμάμαι.
0: Είχε βγει ένας ακροατής με μήνυμα, γιατί εμείς φίρμες είμαστε ακροατές, δεν βγάζουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ακούει, παίζει τώρα με τον
1: υπολογιστή. Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου είπε ότι ετοιμάζεται και ένα τρίτο, το οποίο, ρε παιδί μου, θα είναι πρωταγωνίστρια η κόρη της πρώτης που σκότωσε η Ούμα Θέρμαν.
1: Είσαι σαφέστατος.
0: Που της είχε πει ότι όταν μεγαλώσεις θα σε περιμένω, αν θέλεις να πάρεις την εκδίκησή σου. Εδώ θα είμαι.
2: Ναι, οι βεντέτες. Και είπαμε να κόψουμε, ας πούμε, τους, τα τηλέφωνα για να μπορούμε να λέμε αυτά που θέμε.
3: Τα οποία όμως είναι
0: εντυπωσιακά
3: και ενδιαφέροντα πολύ. Ναι. Αν μπορείτε να πείτε τίποτα πιο ενδιαφέρον.
0: Σου ξαναμιλήσει εσύ 10 η ώρα το πρωί κανείς για οσμές.
1: Σου. Οσμές δεν είχε καμία πρόσφυγη κουμπί να μιλήσει για οσμές. Πέταξε μια λέξη. Λοιπόν, κάνεις, λέει, ο Αντώνης ο φίλος εδώ γράφει, κάνεις μετάγγιση σε καράφα. Άρα δεν το λέμε ούτε Κανάτα, το λέμε καράφα.
0: Στανίνες.
1: Στανίνες,
0: ναι.
1: Αποκλείεται.
0: Ο Βαγγέλης, καλημέρα από το γαλανόλευκο Χέρνε Γερμανίας. Καλό είναι το κρασί να μπαίνει σε μια κανάτα μόλις ανοίξει, ώστε οι στανίνες να δουλέψουν καλύτερα. Στανίνες είναι οι λέξεις που ψάχνετε.
1: Στανίνες ή τανίνες.
0: Δεν ξέρω.
1: Και δεν το λέμε, το λέω για το φίλο το Βαγγέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Δεν το λέμε Κανάτα, μην είστε τώρα τη τριτοδεύτερη.
0: Αφού είπαμε Κανάτα, συνεχίζει και συνέφη.
1: Ναι, έκανα λάθος.
0: Α, πάλι.
1: Καράφα. Καράφα και άμα γίνει
0: καράφα
1: στο τραπέζι, έτσι άρχισε ο καυγάς. Άρα κάνουμε, η σωστή τέτοια είναι, κάνουμε μετάγγιση σε καράφα για να απελευθερωθούν οι τανίνες ή οι στανίνες, ξέρω εγώ.
0: Οι στανίνες πάντως είναι μια κατηγορία φαρμάκων που συνταγογραφούνται για τη μείωση της χοληστερόλης.
1: Άστο, στανίνες άκυρο.
0: Άκυρο.
1: Παίξτε με τανίνες.
0: Όχι ότι δεν έχουμε χοληστερόλη, απλά.
1: Στατίνι.
0: Αυτό.
1: Ο Θανάσης λέει στην επικοινωνία ότι αυτό για τη χοληστερίνη, ναι, χοληστερόλη, τέλος πάντων, είναι η στατίνη.
0: Όχι.
1: Όχι η στανίνη. Τώρα μιλάνε δύο γιατροί, παιδιά, έτσι.
0: Στανίνη.
1: Δηλαδή τα παιδιά πριν από λίγο.
0: Στατίνες είναι αυτό, ναι, έχει δίκιο.
1: Ποιος έχει δίκιο, ο Θανάσης?
0: Οι στατίνες είναι κάτι κακή.
1: Γιώργο, γιατί ενώ το έχεις μπροστά σου και το διάβασε, λάθος. Όχι, αυτό δεν.
0: Γιατί έτσι.
1: Στατίνες. Εσύ, ο Θανάση Μεσήλικα, πού το ξέρεις αυτό, λόγω ηλικίας, Κοίταξε να δεις, παλιά δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάμε μεταξύ μας για χοληστερίνη. Δεν ξέραμε τι είναι η χοληστερίνη, δηλαδή μπορούσε να μας πει ένας μπάρμαν να βάλω δύο χοληστερίνες γρήγορες. Έτσι για να. Του λέει εσύ, παγωμένες. Παγωμένες έλεγε αυτό. Μόνο έτσι θα το συνδυάζα εγώ. Μεγαλώντας τα χρόνια μπαίνουν άλλες λέξεις στο λεξιλόγιο.
0: Τανίνες.
1: Τανίνες είναι το κρασί.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα κάνουμε μετάγγιση σε καράφα για να απελευθερωθούν οι τανίνες.
0: Ναι. Δίνουν τη στιφή γεύση σε ορισμένου σύνου.
1: Ναι, έτσι, άρα δεν είναι μόνο κόκκινο, μπορεί να είναι και το λευκό, ναι, να έχει τανίνες.
0: Το καλύτερο κρασί που έχει πει, όχι τώρα, μην μου πει σαν
1: για μένα, 25.000-30.000. Για μένα, φίλε, το καλύτερο κρασί,
0: ναι,
1: όπως και το καλύτερο σπίτι που έχω μείνει και όλα αυτά τα καλύτερα, είναι με ποιον ποιος είναι δίπλα μου. Σοβαρά, τι γελάς? Έχω μείνει σε παλάτια και τα νιώθα, ας πούμε, να μην με χωράει ο τόπος.
0: Ναι.
1: Δεν είχα δίπλα μου κάτι. Το ίδιο βέβαια νιώθε και το. Το ίδιο ένιωθε βέβαια ίσως και η συγκάτοικος ή ο συγκάτοικος. Τώρα μην. Εντάξει, η συγκάτοικο, αλλά λέω ότι. Την πιο φτηνή ρετσίνα που λέει ο λόγος να πιεις, άμα την πιεις με αυτή που χάνει στα μάτια τη, είναι το ακριβότερο
0: καλό. Το θέμα είναι.
3: Φοβερό, ρε φίλε. Φοβερό, ρωτάει. Του δίνεις δωρεάν κάτι, πάρ' το, του λες, και κάνε το δικό σου, τζάμπα, και σε διακόπτει, γιατί θέλει να πει το θέμα είναι ότι οι άλλοι. Και έρχεται η μπουρδα, τη βλέπεις να έρχεται τώρα, θα έρθει, πες το, η θέμα είναι οι άλλοι.
0: Κάθεται με φτηνή ρετσίνα να σε κάνει παρέα, ή θα πάει δίπλα στον άλλον, βλέπεις σαμπάνια.
1: Αυτά είναι, κατάλαβες, αυτά είναι. Αυτό είναι για μένα το πιο ακριβό κρασί που έχω πιέσει ποτέ στη ζωή μου, ήταν μια φτηνή ρετσίνα.
0: Ωραία, πάγκο. Ερωτιάρι.
1: Ούτε δεν είχα και λεφτά. Δεν είχα και πολλά.
0: Θα
1: βάζει την κοκακολίτσα μέσα. Το φτιάχνει. Λίγο άμα δεν είναι καλή ποιότητα, με κοκακόλα γίνεται ωραίο. Αλλά η ρετσίνα είναι και καλή ποιότητα. Αν δεν πάει με κοκακόλα, τι να κάνουμε τώρα, αλλάξουμε την προπαίδεια.
0: Ντύμπλ πίνουμε με κοκακόλα και μάζει κοροϊδεύει.
1: Άλλη βλακία τώρα αυτή. Πάει ο άλλος, πίνει ένα, λέει, κατεβάζει ένα ακριβό ουίστι, ακριβό τώρα, έτσι, κάνα δωδεκάρι, λέει, να βάλει μου ένα δωδεκάρι τάθε με κοκακόλα.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: αν είσαι σοβαρός
0: μπάρμαν,
1: τον διώχνεις, δηλαδή του δίνεις και χαρτί,
0: ναι,
1: απαγόρευση, ας πούμε, παραγγελιών σε όλα τα μπαρ της Ελλάδας.
0: Ρε φίλε, είναι πως γουστάρεις να το πιείς, ρε φίλε.
1: Πιες ένα, πρέπει να πιείς δωδεκάρι με κοκακόλα. Ναι. Τι λες ρε Γιώργο.
0: Άλλη φύγε το 12 με την
1: κουβέντα. Τι να την καταλάβει, αφού την βάζει την κουβέντα.
0: Τανίνες βρε, λέει ο Νεκτάριος. Τανίνες.
1: Νεκτάριο,
2: καλά που υπάρχουν και οι ακροατές και μαθαίνουμε και κάθε το ραδιοφωνό σα.
0: Ποια στανίση ρε Πάγκο.
1: Στανίση η Κατερίνα.
0: Ναι.
2: Γιατί εσείς μόνο απόψεις είστε.
0: Ναι. Καλημέρα Γιάννη Άρχοντα. Σήμερα περιμένω να μας γεμίσεις γνώμη. Γιώργο, άφησε λίγο γνώση, Γιάννη να κάνει παιχνίδι.
1: Γνώση ή γνώμη.
0: Γνώμη λέει. Γνώση θα
1: είναι. Ηρωνεύεται ο ακροατής.
0: Ο φίλος ο Αντώνης.
1: Είναι ηρωνικός.
0: Πάντα.
1: Τι θέλει να τον κάνω τώρα, να το γεμίσω γνώμη.
0: Γνώμη, ναι.
1: Σκόνη.
0: Μας βρίσκεται στο Facebook, εκεί που έχουμε ποστάρει τη φωτογραφία του Αντώνη.
1: Του Αντώνη, όντως. Του Ανδρώνη.
0: Ένας έγραψε «Καλώς ήρθες, Αντώνη, στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη».
1: Ναι.
0: Ο φίλος μας, ο Νταΐς, ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Ή ο Σταύρος.
0: Γιάννης, ρε.
1: Ο Γιάννης.
0: Τον Νταΐς, έτσι γράφει στο... Ο Γιάννης, ρε, ο καμεραμάν.
1: Εντάξει, ο Γιάννης.
0: Καλαμαριά και Λίβερπουλ, τίποτα άλλο.
1: Ναι. Και τι έγραψε.
0: Καλώς ήρθες, Αντωνάκη, στη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη.
1: Αντωνάκης έγινε. Ναι. Ναι, βάλαμε μια φωτογραφία του Ιραόλα να υπάρχει.
0: Ναι, ναι, όχι πολύ σοφιστική φωτογραφία, κοιτάω στο άπειρο.
1: Πού να κοιτάει, εκεί την έχουν. την έχουν εκεί που την έχουν.
0: Καλαμαριά και Λίβερπουλ είναι.
2: Το ίδιο πράγμα νομίζω ότι είναι.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Πιστός όμως.
1: Αυτό.
0: Δύσκολα με Απόλλωνα.
1: Όπως ρώτησε ο Γιώργος πριν, για σένα ποια είναι η μεγαλύτερη, που έχεις ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή, ας πούμε, της διαδρομής σου σαν φύλαθλος. Μπορεί να την έχεις ζήσει σε ένα τεχνικό γήπεδο. Τα συναισθήματα, φίλε. Δεν είναι ότι πήγα, λέει, σε ένα τελικό του Champions League και ας πούμε η μεγαλύτερη μου φοβερή στιγμή. Τίποτα δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες τίποτα. Αν δεν μυρίσει εκεί τώρα το. Τέλος πάντων. Άντωνη, πώς το λέμε, Ιραόλα.
0: Ναι.
1: Επιπροσθέτως να πω δύο πράγματα. Καταρχάς. Είναι εντυπωσιακό αυτό που διάβασα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Μαζί με Αρτέτα και Τσάμπι Αλόνσο και Έμερι, τέσσερις Βάσκοι. Δεν μιλάμε πλέον για Ισπανούς. Ναι. Μιλάμε ότι η Ισπανία εξάγει προπονητές αναπεριφέρεια πλέον. Ζωστό. Ανανομό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η Ισπανική σχολή. Άλλοι είναι τώρα. Οι Ισπανοί το έχουν εκτοξεύσει αυτό το πράγμα.
0: Και αυτός δεν είναι Βάσκος. Με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, αλλά είναι στην Ελλάδα. Εκτός αν.
0: Όφερες πήρε.
1: Την
0: Ευρώπα πήρε.
1: Λέω για την άκρη.
0: Έχει πάρει και με τη Σεβίλη.
1: Εντάξει, δεν είναι Βάσκος. Είναι Βάσκος.
0: Γιατί δεν είναι πετυχημένος ο Μεντιλίπαρ επειδή είναι τώρα προπονητής στον Ολυμπιακό. Ευρωπαϊκά έχει πάρει, φίλε.
1: Μακάρι να ακούει και ένας ακόμη. Ένα θέλω να ακούει. Ακόμη ένα στην εκπομπή. Δεν θέλω κανένα να δω. Ένας ακόμη. Δεν είπα ότι, ότι αυτοί είναι οι Βάσκοι προπονητές τέλος στον κόσμο. Λέω ότι στην Αγγλία αυτή τη στιγμή και δει.
0: Α, στην Αγγλία συγκεκριμένα, συγγνώμη.
1: Και δει.
0: Και δει τι.
1: Δει τι. Και δει στην πρώτη τετράδα, πεντάδα, ξέρω εγώ, εξάδα. Είναι τέσσερις βάσκοι. Δηλαδή, Άστον Βίλα είναι μες στην πεντάδα.
0: Εύκολα.
1: Τη επόμενη σεζόν, ας το πούμε.
0: Είναι ρε, ήδη μέσα.
1: Τώρα είναι. Έχει στόχο την επόμενη πεντάδα.
0: Δύσκολα.
1: Δεν τον έχει στόχο αυτό η Άστον Βίλα.
0: Πολύ δύσκολα.
1: Να μπει η Άστον Βίλα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί να μην μπει η Άστον Βίλα. Τι τη λείπει
0: δηλαδή. Arsenal City, Liverpool, Manchester United. Φιλιά στο σπίτι.
1: Δίνει ο.
0: Όχι, εγώ δίνω.
1: Ο Book.
0: Ναι.
1: Ποιους λες εσύ?
0: Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United.
1: Αχα.
0: Αυτούς δίνω εγώ.
1: Για πεντάδα του χρόνου.
0: Τετράδα είπαμε.
1: Τετράδα είπαμε.
0: Ναι, για τετράδα μου είπες.
1: Ναι.
0: Πεντάδα έχεις, πολεμάς με την Chelsea μετά και δεν ξέρεις τι θα κάνει η Newcastle.
1: Μπορεί δηλαδή από την πεντάδα του χρόνου οι τέσσερις προπονητές, αν δεν φύγουν κι αυτοί, να είναι Βάσκοι. Ούτε καν. Δηλαδή λέω μόνο. Ισπανοί, να είναι δηλαδή οι πυρώτες.
0: Ναι, σωστό.
1: Να είναι Κορίνθιοι.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες δηλαδή, ναι. Το κάνουμε έτσι πιο.
0: Και δεν λέει... το κάνουμε και Θηβαίους.
1: Θηβαίους.
0: Μπράβο.
1: Χρήστος, Γιώργος,
0: όλος. Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει μέσα ότι η απόσταση των σπιτιών τους, ας πούμε, είναι σύνολο 45 χιλιόμετρα. Στη Βαστία. Στη χώρα των Βάσκων.
0: Στη Βασκία, ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό φοβερό. Και μάλιστα και
0: δηλαδή,
1: οι τρεις.
0: Αν τελειώνει κανείς στη Ζάχαρη, να πάρω.
1: Και οι τρεις παίξαν ερασιτεχνικά στην ίδια ομάδα. Δηλαδή οι τρεις. Λόγω ηλικίας βγαίνει, ναι, ο Έμερι τώρα. Δηλαδή Τσάμπι Αλόνσο, Αρτέτα, Ιραόλα έχουν παίξει μαζί στον Αχιλέα.
0: Τριανδίας.
1: Τον Βάσκο.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό.
0: Ωραίο, ναι.
1: Και τώρα αυτοί όλοι θα διαφετεύουν την Premier League. Θα πάει και ο Κάρικ όμως, τους κάνει τη ζημιά.
0: Εγώ θα έριχνα 10 ευρώ στη Λίβερπουλ.
1: Γιατί?
0: Να πάρει το πρωτάθλημα το χρόνο.
1: Γιατί?
0: Γιατί το δίνει πολύ ψηλά.
1: Καθαρά
0: αυτή τη εγώ. Στιγμή η Arsenal πληρώνει μόνο 2,5.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα βλέπουν ξανά να το σηκώνει η Arsenal η Book.
1: Σοβαρά.
0: Ναι. Η Manchester πληρώνει 3,5.
1: Ναι.
0: Και τρίτο φαβορή είναι η Liverpool με 6,5.
1: Η Manchester City πήρε προπονητή.
0: Ναι, ρε.
1: Ποιον?
0: Αυτό που έδιωξαν οι βλάκες στη Chelsea στην αρχή που ήταν πολύ καλός.
1: Ποιος?
0: Δεν είχε η Τσέλσι στην αρχή ένα προπονητή πάρα πολύ καλό.
1: Η Τσέλσι αυτή τη σεζόν.
0: Ναι, ρε, και τον διώξανε.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου, το χάσα αυτό λίγο. Α, τον. Α, ναι, ναι, τον. Ισπανό και αυτό.
0: Ναι, Γκουγκεσασβίλη αυτό.
1: Όχι, αυτό και αυτό που μαθητή του. Πώς το. Δεν που ήταν στο, του Ολυμπιακού παίχτη, αυτό λέμε. Που έπαιζε τον Ολυμπιακό, ρε.
0: Θα μα πούνε οι ακροατέ. Πάμε σε
1: γιατί να μα πούνε οι ακροατέ.
0: Γιατί πήγε και 33.
1: Τώρα όμω ζεσταθήκαμε.
2: Εσεί μόνο απόψει είστε.
1: Ναι, είμαστε μόνο απόψει. Είμαστε μόνο απόψει.
0: Εσύ τι ζόρι τραβά, ρε.
1: Πραγματικά, ρε, τι ζόρι τραβά, ρε. Έχει καταλάβει. Απάντησε μα αυτό.
0: Τι ζόρι τραβά.
1: Πώ το λένε, ρε. Μην φύγουμε πριν το βρούμε. Θα σκάσω.
0: Θα σκάσω.
1: Να σκάσω. Λοιπόν. Πριν πάμε σε διάλειμμα, Higher, νέο κατάστημα Higher από την Earth Cool, πόντου 181 στην Καλαμαριά. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη για να ανακαλύψετε όλη την γκάμα των οικιακών και επαγγελματικών λύσεων Higher για ζέστη, κρύο και ζεστό νερό χρήσης. Προσέξτε, η Higher είναι γνωστή παγκοσμίως γιατί εξασφαλίζει άνεση χώρου με υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος. Η Earth Cool είναι επίσημος συνεργάτης της MGD Energy, κεντρικού διανομέα των λύσεων κλιματισμού Higher στην Ελλάδα.
0: Μαρέσκα.
1: Μαρέσκα. Α, ναι, μαρέσκα. Α, νόμιζα παρήγγειλες γλυκό.
0: Πάμε σε διάλειμμα. Ίδρωσα ήδη.
4: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Ισόπαλοι 2-2. Αναδείχθηκε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλικό αγώνα στη Σουηδία. Με τον Τζιμίκα να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Οι φιλικές υποχρεώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή στις 10 απέναντι στην Ιταλία εν ώψη του Nations League το Σεπτέμβριο. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 26χρονο μέσο της Ζιλ Βιθέντε Λουίς Εστέβες, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ εν μέσω ανταγωνισμού από ομάδες των Εμμυράτων, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, μεξικανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον 28χρονο δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες με επιστροφή στην πατρίδα του. Η Λεχ Πόσνα απέκτησε τον Λουίς Πάλμα από τη Σέλτικ, ενεργοποιώντας ρήτρα 4 εκατομμυρίων ευρώ, εξέλιξη που αποφέρει 800.000 ευρώ στον Άρη λόγω ποσοστού μεταπόλησης. Δίαιτε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ υπέγραψε ο 31χρονος Αμερικανός γκάρντ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία και θα ενισχύσει την ομάδα στο EuroCup από τον Αντρέα Τρινκέρι. Παράλληλα, ισπανικά δημοσιεύματα συνδέουν τον ΠΑΟΚ με τους Σαβόν Σίλτς και Κέμ Μπίρτς, ενώ η ομάδα ανανέωσε τον Μπεν Μούρ έως το 28 και προσεγγίζει τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Στον Άρη, εν ώψη της νέας σεζόν, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, εξετάζεται ο 27χρονος Αμερικανός forward Justin Smith της Χάπολ Ιερουσαλήμ, ενώ επίκειται συμφωνία με τον Άνταμ Μοκόκα μετά τις ανανεώσεις των Μίτρου Λόγκ και Χαραλαμπόπουλου. Στη μεταγραφική λίστα του Σπανούλη βρίσκεται και ο 29χρονος Κροάτης σέντερ Άντε Ζίτζι της Μπεσίκτας, με την τεχνική ηγεσία να αξιολογεί ταυτόχρονα και εναλλακτικές επιλογές. Κοντά σε συμφωνία με τον 28χρονο διεθνή Σκοπιανό γκάρντ Νέναντ Ντιμητρίεβιτς βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Ο παίχτης, ο οποίος αποτελεί την προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του βασικού playmaker, προτίμησε την πρόταση της ομάδας της Θεσσαλονίκη έναντι της Παρτίζαν. Διαθέτει πολυετή εμπειρία έχοντας αγωνιστεί σε Μπανταλόνα, Βαλένθια, Ούνιξ, Καζάν, Αρμάν Μιλάνο και Ζενίτ, ενώ φέτος με την Μπάγερ Μονάχου στη EuroLeague σημείωσε κατά μέσο όρο 11 πόντους και 4,1 assist ανά αγώνα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη διετή συμφωνία με τον Αμερικανό Cleveland Melvin, προκαλώντας ενθουσιασμό και αυξάνοντας τη ζήτηση για τα εισιτήρια διαρκείας. Στις 9 η ΕΡΤ 2 θα μεταδώσει ζωντανά τη δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο των τελικών των play-off της Greek Basketball League. Στο βόλεϊ, ο Μενέλος Κοκκινάκης ανανέωσε τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, απορρίπτοντας πρόταση του Μίλωνα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνει στο κέντρο. Μάγκε, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
14: Και εσύ τι είπες?
13: Ή Happy Days ή τίποτα.
15: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
20: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
21: Λοιπόν, μπεζάκι,
7: τέλειο για το σαλόνι μας.
21: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
7: Της Βέχρο φυσικά.
21: Μπερδεύτηκα.
7: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
21: Φύγαμε.
22: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
23: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
24: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
25: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
24: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
25: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
23: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Πες του Μαρέσκα να τον κουφάνεις.
26: Του Μαρέσκα.
1: Πες του Μαρέσκα, σε σένα να πω.
26: Όχι, okay. Με είπε Μαρέσκα. Τίμιος το έψαξα, λέει. Αντί να πει Τίμιος δεν το ήξερα.
1: Ναι.
26: Δεν το θυμώ, Τίμιος το έψαξα.
27: Αυτό το καταλάβουμε όλοι. Το έχω πει κάπου μπάζει. Έτσι και δεν είναι
1: από την
27: κάπου, κάπου το χάνουμε λίγο στο. Πώς να πω, δεν το βλέπεις? Δηλαδή βλέπεις ένα αυτοκίνητο και γέρνει λίγο. Λες, αδερφέ, πάντο λίγο. Θέλει η καλύμπρα, πώς λέγονται αυτά?
1: Αμόρτισερ.
27: Αμόρτισερ, όχι ρε, κάπου το βάζεις. Πώς λέγεται εκεί που το βάζεις για να δει ότι γέρνει? Ότι μια ευθυγράμμιση, πώς λέγεται? Πού τη βάζεις την ευθυγράμμιση?
1: Θεός παράστα. Και ζυγοστάθμιση είναι για τα λάστιχα, ρε Πάγκο.
27: Αυτό ρωτάω, ρε Γιώργο. Δεν είπα ότι ξέρω. Ρωτάω για να μάθω. Αν είναι
1: ερωνεύεσαι.
27: Τι κάνεις, δηλαδή γέρνει το αυτοκίνητο. Οδηγάς, άκουσε με.
1: Η καλύμπρα είναι όταν τρακάρεις και το θες να σιώσεις στο αμάξο, Μαρεγιάννη.
27: Ωραία. Οδηγάω εγώ τώρα.
1: Ναι.
27: Οδηγάω.
1: Και νιώθω... Παναγία, μα παίρνουμε απόσταση.
27: Και νιώθω ότι με τραβάει λίγο δεξιά που λέμε. Ή αριστερά, ανάλογα την ψηφίζετε. Και βλέπω ότι δεν είναι. Άσε να τελειώσει, ρε Γιώργο. Να σου πω κάτι, είτε βιάζεσαι είτε διακόπτεις, πάλι στη μία θα τελειώσει πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα.
27: Να πληρωνώσω, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο αριθμό λέξεων.
1: Πού το ξέρεις?
27: Τι εσύ πληρώνεις για 500 λέξεις στην εκπομπή? Λοιπόν, λέω, σε τραβάει το τιμόνι.
1: Ναι.
27: Κατεβαίνεις κάτω, βλέπεις τα λάστιχα, εντάξει. Πας εκεί, βάζεις και συνεχίζεις να τραβάει το τιμόνι. Πας, ας πούμε, στον Πανάγο, όπως λέγεται, του λες
1: 50 ευρώ. Πριν το δει.
27: Αδερφέ, νιώθω ότι τραβάει. Πού το βάζει αυτός? Καταλαβαίνεις. Πώς λέγεται, κάτι. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις, δεν ξέρω.
1: Καλύπρα δεν είναι σίγουρα.
27: Ωραία, δεν είναι καλύπρα.
1: Επειδή είπες την καλύπρα, τι απάντησα.
27: Ωραία, δεν είναι καλύπρα. Ναι. Άρα είναι
1: καλύπρα. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση.
27: Εκεί, αυτό ψάχνουμε τώρα. Μπράβο,
1: ναι, για να μην γέρνει.
27: Ωραία, έτσι
1: μπορεί να φταίνε τα ακρόμπαρα.
27: Τα ακρόμπαρα. Έτσι, να μιλάμε έτσι με όλους τους ψαγμένους.
1: Σωστό.
27: Τανίνες αυτά, ακρόμπαρα, καράφες.
1: Τανίνες και τα λοιπά, ναι.
27: Άρα αυτό νιώθω, ότι η εκπομπή θέλει κάτι. Ναι. Δηλαδή θέλει μια ευθυγράμμιση, θέλει μια ζυγοστάθμιση.
1: Ζυγοστάθμιση.
27: Εντάξει.
1: Μην φαράς το χέρι, ρε υπάνθρωπε.
28: Μην χτυπάς το χέρι, ρε Παόξι. Παμ, παμ, κανίβαλε. Πάνθρωπε να πούμε. Δεν φαράς το χέρι εδώ, φωνάζουμε.
27: Φόβο στροφορικά, την άκουσα.
28: Η επιτελής εδώ πέρα.
27: Η επιτελής, ωραίο. Ωραία η λέξη αυτή. Επιτελής. Επιτελικός μέσος. Πήραμε, λέει, έναν επιθετικό, παλιά επιθετικό, δηλαδή ήταν ένα δεκάρι, μετά έγινε επιτελικός μέσος, τώρα είναι ένα επιθετικό χαφ, έγινε box to box, ένας που πρέπει να μαρκάρει και να πιέζει ψηλά. Μια δουλειά, ρε φίλε. Παλιά το δεκάρι ήταν, ξέρω, μπάλα, δώσ' μου την μπάλα, τη στείλω εγώ εκεί που θέλω. Τώρα το δεκάρι του λένε, πάνε εκεί να μαρκάρεις, τρέχα στο corner, κάνε παγίδες, αφήστε ρε, να παίξω μπα δεκάρι με, ρε. Δεκάρι, όπως το είπε ο Κωστής, επιτελήσιμε.
1: Κωστής, 10:30 διάλειμμα. Ήρθα νωρίς εγώ.
27: Γιατί?
1: Πήγα τα μάξι για το συνεργείο για σέρβις.
27: Μα, και τι, καλύμπρα?
1: Όχι καλύμπρα. Λάδια.
27: Ακρόβαρα.
1: Και φίλτρα.
27: Εντάξει.
1: Και 10:30 είναι το διάλειμμα.
2: Κατεβαίνει η Ειρήνη από πάνω.
3: Ναι. Ειρήνη!
26: Γεια σου, Ειρήνη, καλημέρα.
2: Κάτι ήθελε εδώ και τα παιδιά. Πέρι χαμπάρι ότι κατεβαίνει η κλειδωθή στην τουαλέτα.
26: Γιατί, τι το ψάχνει.
2: Μου έχουμε ψάχνει, λέει, πάλι κάτι είπα. Του λέω και τα air condition είναι. Όχι, όχι, όταν βγει φωνάξτε. Η κλειδωθή στις γυναικείες. Αυτός ο μάγκας, το τσιουάουα.
26: Εντάξει, υπάρχουν, δεν λέτε το τραγούδι, δεν το λέει ο Κουταλιανός.
2: Ναι.
26: Μπορεί να είσαι σε όλα, μπορεί σε μία, να έχεις και εσύ τον κρυπτονίτου.
2: Μπράβο,
26: σου,
2: κρυπτονί, Ειρήνης κρυπτονίτου.
3: Αλλάξουμε το, ναι, την προπαίδεια.
2: Εν τω μεταξύ, έχω ρε φίλε, όλοι πολλά. Οι πρόεδροι υπόσχονται, ρε φίλε.
26: Ποιος υπόσχεται?
2: Ο Πέρεθ είπε ότι την Τρίτη ενεργοποιώ βόμβα 150 εκατομμυρίων ευρώ.
26: Όλοι οι πρόεδροι προς το παρόν της Ρεάλ
2: και της Φενέρ. Θα φέρω τον Τζόλι. Υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρ.
26: Αυτός που θα πάρει τη θέση του.
2: Ναι,
26: πώς λέγεται ο άλλος ο Μεγιστάνας.
2: Κοκοβίκος.
26: Κοκοβίκος, μπράβο, ναι. Έχει θυμόμουν ότι είχε ελληνικό όνομα.
2: Κοκοβίκογλου.
26: Ρε, τρία γράμματα επίθετο είναι. Ο Μεγιστάνας, ρε, που ήταν και στο γάμο. Τέλος πάντων, Αλή Κότς.
2: Δεν θυμάμαι.
26: Sorry. Κάτι σε κόψα πάνω στο ωραίο.
2: Ναι, αυτός λέει ότι την Τρίτη ενεργοποιεί βόμβα και όλοι λένε ότι μπορεί να είναι ο Λίσε της Μπάγκερ.
26: Οχ,
2: ή να πάει να πάρει το Βιτίνι από την Παρή.
26: Οχ.
2: Αλλά λέει,
26: ο οποίος δεν έπαιζε κάποτε στη Γούλφ.
2: Ναι, ενεργοποιεί, λέει, βόμβα 150 εκατομμυρίων ευρώ μεταγραφή. Και λένε, ναι, όλοι ότι είναι ο Λίσε. Την ίδια στιγμή γίνεται χαμός. Και ο υποψήφιος πρόεδρος της Φένερ λέει ότι εγώ έχω κλείσει τον Τζόλι.
26: Και τον Τζόλι τον έχουν για τόσο,
2: για τόσο
26: ψηλά, δηλαδή. Σου λέει ότι εγώ με φέρω, θα σα φέρω τον Τζόλι. Ο άλλος έλεγε για Χάλαντ.
2: 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή.
26: Ο οποίος είναι πυραυλοκίνητος. Και χθες ήταν.
2: Ο Τζόλις είναι.
26: Εν τω μεταξύ έχει πραγματικά. Δεν, προσέξτε τώρα, μην παρεξηγηθεί. Δεν λέω ότι είναι μονοδιάστατο το παιχνίδι του.
2: Ναι, όχι. Ναι.
26: Αλλά έχει. Πώς λένε. Θα πάμε να φάμε, λέει, το βράδυ. Τι έχετε? Τρία πιάτα. Τρία πιάτα, αλλά είναι τρία πιάτα καλά. Τέλος. Δεν σε φέρνει εκεί, ας πούμε. Και ο Τζόλις έχει τρεις κινήσεις τέλειες. Τώρα το κάνω πολύ απλοϊκά, το βάζω. Αλλά και χθες απέναντι στη Σουηδία ήταν. Ήταν φοβερό. Δεν ξέρω πόσοι και τι είδατε. Αν καθίστε και το είδατε, πάντως νομίζω ότι αποζημιωθήκατε. Δηλαδή ήταν ωραίο παιχνίδι,
2: ναι,
26: και καλή και η εθνική. Δεν μπορεί, δηλαδή η εθνική αυτή. Εν τω μεταξύ, μέσα σε ένα μάτς τα μάζεψε όλα. Όσα την ταλαιπωρούσαν λίγο στα προκριματικά. Δηλαδή μπορώ να σου βάλω γκολ ανά πάσα στιγμή.
2: Αλλά πρώτα το φάω.
26: Ναι, μπορεί και να το φάω. Βέβαια, χθες άμα εκεί χτύψει μπάλα στο τείχος με το Γιόκερες. Ναι. Άλλοι. Έχω πάρα πολλά στο μυαλό.
2: Να ολοκληρώσω, λοιπόν. Χακάν Σαφί, λέγεται ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρ.
26: Ναι.
2: Και είπε δημόσια ότι εγώ θα σας φέρω σαν πρώτη μεταγραφή τον Τζόλι. Και επίσης αποκάλυψε την Κυριακή, μεθαύριο είναι οι εκλογές.
26: Ναι.
2: Ότι
26: έχει κλείσει
2: και τον Σοάρες της Sporting Λισαβόνας.
26: Ναι.
2: Δηλαδή με το καλημέρα ανακοινώνω αυτούς τους δύο παίχτες.
26: Ναι, αυτά τα ξέρουν. Δηλαδή η Μπρίζ το ξέρει αυτό. Εχθές, ας πούμε, μία που το λέγαμε και μία μετά που φύγαμε από εδώ,
2: ναι,
26: έβγαζε το ρεπορτάζ από την Αγγλία ότι η Manchester City κινείται πλέον νομικά, δικαστικά απέναντι στον Ενρίκε, πώς λέγεται, ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ, ο οποίος εμφάνισε και είπε ότι εγώ, αν με ψηφίσετε, θα σας φέρω το Χάλαντ.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Καλά, εντάξει, είναι και ποιος το λέει. Έτσι.
26: Τι ποιος το λέει, δηλαδή εδώ
2: δηλαδή
26: που.
2: Δηλαδή τον Πέρεθ τώρα που σου λέει ότι την Τρίτη εγώ θα κάνω μεταγραφή 105 εκατομμυρίων, πιστεύεις ότι το κάνει για προεκλογικούς λόγους ή μπορεί να. Ότι το κάνει, το κάνει. Μπορεί να τον φέρει όμως.
26: Ναι, είναι καλό παιδί. Εγώ σου λέω τώρα η Μπρίζ, δηλαδή, και ο Τζόλις τα ξέρουν.
2: Μπορεί να το ξέρουν. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αυτό δεν βγήκε εδώ πριν από 5 λεπτά. Από χθες γίνεται χαμός.
26: Και αυτή θα
2: φανταστεί. Λογικά η Μπρίζ δεν μπορεί να βγάλει και να πει αυτό που λέει, είναι άκυρο, κανείς δεν μας έχει κάνει πρόταση.
26: Ό,τι έκανε άρα, μάλιστα,
2: άμα όμως δεν το κάνει,
26: ναι,
2: σημαίνει ότι πράγματι έχει δεχτεί πρόταση από την αυτή να πάρετε τα 40.
26: Ναι. Ο Τζόλις βέβαια δεν έχει πει αυτό.
2: Όχι, εντάξει.
26: Ο Τζόλις είπε ότι εγώ θέλω να πάω να παίξω Champions League σε ομάδα που παίζει Champions League σε κορυφαία, ναι, πρωταθλήματα. Ναι. Δεν νομίζω ότι εδώ πληρεί τις προϋποθέσεις.
2: Όχι.
26: Η κατά τα άλλα συμπαθέστατη βέβαια. Φενέρμπαχτσε.
2: Ναι. Απλά το λέω
26: για να πάει ο Τζόλις να συνεχίσει εκεί.
2: Με αφορμή αυτό που λέγαμε και για τον έναν που υπόσχε για τον άλλο, σου λέω βγήκε και η Φενέρ, ο υποψήφιος, αφή πως λέγεται, και λέει αυτό το πράγμα.
26: Ναι. Τώρα, μιας που λέγαμε για χθες για το μάτς.
2: Ωραίο είναι και αυτό που μας έχει κάνει ο.
26: Παραλίγο,
2: ε. Όπα, sorry.
26: Είδα μια ευκαιρία, πώς λες, άμα τρούποσε. Αυτό είδα και εγώ. Μια χαραμάδα μπήκα, αλλά λάθος έκανα.
2: Ναι.
26: Για πες, Γιώργο.
2: Sorry, ρε Γιάννη, εντάξει.
26: Δεν πειράζει.
2: Απλά είναι πολύ ωραίο θέμα. Οι κορυφαίοι παίχτες, ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο.
26: Ευχαριστούμε.
2: Οι οποίοι δεν έχουν παίξει ποτέ σε Μουντιάλ.
26: Ωραίο. Ακόμη.
2: Ναι.
26: Εκτός αν κάποιοι τελειώσουν την καριέρα τους. Ναι. Γιατί βλέπω τη φωτογραφία του Ντοναρούμα.
2: Ντοναρούμα, ναι.
26: Ο οποίος είναι ενεργός. Δηλαδή μπορεί να παίξει 4 χρόνια τερματοφύλακας είναι αυτός.
2: Ράιαν Γκίγκς.
26: Δεν έπαιξε Μουντιάλ. Ο άλλος τώρα πότε.
2: Θες να λιποθυμήσεις. Καντονά.
26: Καντονά. Φαντάσου τι Γαλλία βλέπαμε τόσα χρόνια. Ναι. Πόσο απούσα ήταν. Εκτός αν είχε τίποτα. Πώς να σου πω.
2: Προπονητές παίζανε.
26: Βεντέτες.
2: Ιαν Ρας.
26: Ο Ιαν Ρας, φίλε, είναι σαν το Γκίξ. Ο άλλος. Άμα δεν πάει η χώρα σου, τι να.
2: Ζινολά.
26: Κοίτα, σε αυτή την κατηγορία.
2: Μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή λες Ζινολά και ο Καντονά και δεν παίξανε ποτέ.
26: Ναι, όχι. Είναι φοβερό. Μπράβο στον Κωνσταντίνο. Ναι. Ευχαριστούμε. Αλλά εδώ ένα συνδυασμό εδώ το κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον.
2: Ναι.
26: Το να είσαι Γκίξ, ας πούμε. Είσαι παιχτάρα. Δηλαδή ναι. Δεν έπαιξε Μουντιάλ λόγω Ουαλίας
2: ναι,
26: όμως. Ο Ντοναρούμα ή ο Ζινολά, ας πούμε, ναι. Εκεί είναι διπλά. Γιατί οι ομάδες τους, οι εθνικές, πηγαίνανε στα Μουντιάλ.
2: Απλά ρε, παιδί μου, λες ένα παράδειγμα αυτό που είπες. Αν δεν πήγαινε φέτος η Νορβηγία, Χάλαντ. Φοβερό.
26: Ακόμη.
2: Ακόμα, ναι. Χθες είχε ένα ωραίο θέμα, δεν ξέρω που το διάβασα ειλικρινά γι' αυτό, όχι ότι το θυμάμαι.
26: Αμπεντή Πελέ, βέβαια, βλέπω εδώ.
2: Ναι.
26: Αμπεντή Πελέ, τι ήταν, κανένας είναι ο άνθρωπος.
2: Είναι. Και ο Σάμι Χίπια.
26: Εντάξει, Χίπια. Η Φιλανδία όμως πότε, έχει πάει ποτέ στο Μουντιάλ η Φιλανδία.
2: Δεν ξέρω. Όχι.
26: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Απλά
26: είχε. Ο Πελέ όμως η Γκάνα.
2: Ναι.
26: Η Γκάνα. Η Γκάνα έχει πάει σίγουρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
26: Ευχαριστούμε, τι ευχαριστούμε. Κάπου το βρήκε ο Κωνσταντίνος, είμαστε τόσο.
2: Εντάξει, το μοιράζεται μαζί μας την τρέλα μου μέσα, ρε φίλε. Πες ένα ευχαριστώ.
26: Είπα ευχαριστώ, αλλά δεν κάθισε ο Κωνσταντίνος, έσκαψε και το. Γιατί βλέπω, εκτός αν έκανε και το γραφιστικό αυτό ο Κωνσταντίνος.
2: Όχι, δεν το έκανε.
26: Είδα τα λέμε. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνο, ευχαριστούμε πάντως.
2: Ένα φοβερό θέμα, πόσα εκατομμύρια ευρώ είναι εκτός Μουντιάλ.
26: Το μεταξύ, για το θέμα με διέκοψε, δεν. Αλλά πες ένα.
2: Πόσα εκατομμύρια ευρώ είναι εκτός Μουντιάλ. Δεν προκρίθηκαν οι ομάδες. Όχι, δεν προκρίθηκαν οι ομάδες, αλλά αυτοί δεν πήγαν. Δεν τους καλέσανε.
26: Τώρα, συγγνώμη, θα πω όπως το νιώθω. Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Χρηματιστηριακή αξία παικτών.
26: Ναι,
2: οι εθνικές τους ομάδες είναι στο Μουντιάλ. Αλλά αυτοί εδώ έχουν αποκλειστεί. Δεν τους καλέσανε.
26: Όπως
2: 925 εκατομμύρια ευρώ.
26: Ναι, παράδειγμα παίχτη.
2: Τον Πάλμερ.
26: Πάλμερ, ποιο είναι. Α, τη Αγγλία.
2: Τη Αγγλία. Μόνο του τρει Άγγλου. Εγώ δεν σου λέω τώρα.
26: Οι τρει Άγγλοι το πήγαν στα 800.
2: Όχι, ρε, σιγά τώρα που ο Μαγκουάιρ κάνει 500 εκατομμύρια ευρώ.
26: Ένα Πάλμερ. Πήγε ο Φοντέιν.
2: Ο Φόντεν. Όχι.
26: Φοντέιν, λέω και εγώ.
2: Φοντέιν, ναι.
26: Ο Φόντεν πήγε, ο Πάλμερ πήγε. Ο Μαγκουάιρ 800 εκατομμύρια.
2: Όχι, 565.
26: Ποιο άλλο.
2: Θα ψάξω να το βρω, ρε κερατά, για να δω.
26: Είμαι σίγουρο δεν πρόκειται ούτε να κουνήσει το μικρό δαχτυλά για να το βρει. Και αυτά θα ψάξω να το βρω και τα λοιπά. Αυτό είναι κατάλληλο. Μπαίνει μέσα, τα κάνει ένα άλλο κάτω. Ψάξτε κι εσείς μαζί μας. Ψάχνει τόσο. Θα ψάξει να το βρει. Είναι αυτό, παιδιά. Δηλαδή, έχει αφήσει τακτοποιημένο το γραφείο σου, τα χαρτιά πάνω, τα λοιπά. Και έχει αφήσει ένα παράθυρο στην ανάκληση κιόλας για να αρίζεται ο χώρος. Και έχει μπει ο. Ας πούμε, όχι ότι. Ο Ζαΐρης.
28: Άντε, μπες στο Google να δεις κανένα τέταρτο. Τώρα μας φάει την εκπομπή.
26: Αφήνει και το άλλο παράθυρο ανοιχτό. Γίνεται ρεύμα, μπαίνεις εσύ σε ένα τακτοποιημένο χώρο, τον είχες αφήσει και έχει χάσει το παιδί, τη μάνα το παιδί.
2: Okay.
26: Και έχει φύγει.
2: Εδώ είμαι.
26: Ναι, όχι, δεν λέω ότι έχεις φύγει επειδή έχεις ψάξει. Έχεις διακόψει κάτι που θέλω να πω πριν. Είπες αυτό, ψάχνεις κάτι άλλο, τα έγινε πάλι εδώ ο χώρος, άι τι να είναι. Και πρέπει να ξανατακτοποιήσουμε.
28: Άρα σε πάρω το Google και το κινητό. Άφωνος θα είσαι εδώ.
26: Ρε, δεν λέω για το Google. Ωραία. Άγκα μου, έχω μπλέξει. Δεν στρίβουνε. Ρε εσείς, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που τους λες ένα καταλαβαίνουν 10.
2: Υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων πολύ σπαστική.
26: Υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που τους λες 10 και ζήτημα είναι να καταλάβουν ένα.
2: Α.
26: Και έτυχε τους δύο, ας πούμε, προσώπους αυτής της κατηγορίας να τους έχουμε καθημερινά στην παρέα μας, κατά τα άλλα.
4: Θέλω να σου δώσω ένα φίλο μου πάγκος να σου μιλήσει.
26: Έλα, πάρε, φίλε.
2: Άντε, δώσε.
4: Για πάρε λίγο.
2: Έλα. Αυτός είμαι εγώ, ρε φίλε.
26: Εσύ τώρα, είστε εδώ τώρα, είμαστε ξανά εδώ. Είστατε, εντάξει. Αυτόν τον Τάχα Άλλη τον θυμάσαι από τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε. Τα οποία είναι όταν προπέρσινα.
2: Καλώς
26: από παιδί. Τα οποία. Καλώς παιδί. Καλώς. Καλώς παιδί. Θυμάμαι έτσι. Καλώς. Καλώς
2: παιδί.
26: Από τα οποία θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ πήρε, πώς το λένε τον Περβιανό.
2: Μην βάζει δύσκολα τώρα.
26: Τι ώρα να περάσω, ρε Γιώργο. Πότε είναι εδώ, δηλαδή, πότε. Τέλος πάντων, πήρα τον Περουβιανό.
2: Google. Περουβιανός από Μάλμε.
26: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει αυτό, ρε Γιώργο.
28: Δηλαδή, πάμε.
26: Αυτό που μπήκε και χθες αλλαγή τον έβαλε ο Πότερ.
2: Πένια.
26: Τον Πένια, μπράβο. Όχι, χθες έβαλε τον Ταχάλι.
2: Ναι.
26: Αυτό που έβαλε και περνούσε σαν σταματημένους, καλούς δεξιούς μπακ έχουμε. Δεν έχουμε εμένα.
2: Ναι.
26: Και ο Ρώτα καλός και ο Βαγιανίδης καλός. Τώρα δεν θυμάμαι τι δύο-τρεις κούρσες που έκανε. Αν έπεσε. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να ήταν και οι δύο μέσα. Ναι. Κάτσε να δω λίγο. Στο 61. Ναι. Βαγιανίδη σίγουρα. Αυτόν το θυμάστε εσείς, γιατί δεν λέω μόνο εσένα, είχε πάει κόσμος, το βλέπαμε το μάτς από την τηλεόραση, όποιοι δεν ήμασταν εκεί, η Σουηδία το πρώτο, δεύτερο στην Τούμπα, και στα δύο παιχνίδια, εγώ πήγα από περιέργεια να δω, και στα δύο παιχνίδια μπει αλλαγή. Και τους περνούσε όλους, από εκεί γιατί να μην πάρει, ας πούμε, είσαι πάοκας, πάρε αυτόν. Γιατί
2: αφού έπεσε ως αλλαγή.
26: Δηλαδή δεν είδες ότι έφευγε.
2: Αφού έπεσε ως αλλαγή. Ως αλλαγή μπήκε.
26: Μπήκα, είδα τη χρηματιστηρία και το αξία.
2: Σκόραρε απέναντι στον ΠΑΟΚ αυτός.
26: Νομίζω όχι.
2: Τότε γιατί να τον κάνει.
26: Είναι προαπαιτούμενο αυτό. Μπήκα, είδα τη χρηματιστηρία και το αξία. Ακόμη και τώρα που μιλάμε. Είναι τίποτα.
2: Πάρουμε δύο-τρεις.
26: Ένα. Εσύ δεν κάνω. Δεν το λέω. Το λέω σοβαρά τώρα αυτό. Το λέω σοβαρά. Γιατί μπήκε χθες. Στην αρχή άμα έλεγε εσύ ο Ίζακ είναι αυτός. Και είναι αυτό το παιδί. Τι θέλω και εμένα, εντάξει. Και εγώ που το είπα, σε μένα θα έλεγα, αυτό θες να πεις δηλαδή. Αυτό μας έπρεπε τόση ώρα. Αυτά, αυτό είναι, καταλάβατε.
2: Ήμαρτον, τόσες εναλλαγές. Δεν μπορούμε μηνύματα. Να επεξεργαστούμε μια πρόταση του ενός και ακολουθεί δύο άσχετες του άλλου. Εκπομπή δοκιμασία κεφαλικών κυττάρων.
26: Ποιος το γράφει?
2: Ο Πέτρος.
28: Αν η φορά θα τραβήξει, φαίνεται πρωί-πρωί.
26: Ρε εσείς, υπάρχει κάτι που λέγεται τα ευκόλουσα ενωμένα παραλείπονται. Αν εγώ πρέπει να συμπληρώσω μία φράση, την οποία όντως την αφήνω στη μέση. Που φαίνεται όμως ποιο είναι το επόμενο, δεν χρειάζεται να συμπληρώσω. Γιατί υπάρχει και περίπτωση που με διακόπτει κάποιος εμένα, ας πούμε, και αναγκαστικά μένει η φράση στη μέση. Εντάξει, αρχίζουμε, κτίζουμε κάτι, δεν ανανεώνεται η άδεια, πολυοδομίας μένει το έμεινε για πει. Αυτό. Άμα είναι δηλαδή ευκόλω ενούμενο, γιατί να το ολοκληρώσουμε, ρε παιδιά.
28: Τι μπλέξιμο έχω πάθει.
26: Τι δεν καταλάβατε. Δηλαδή, τι πείτε, ας πούμε, ποια φράση δεν καταλάβατε, τι ήθελα. Εντάξει. Τι πια πες. Πες.
2: Τίποτα.
26: Όχι, ειλικρινά, Γιώργο, αυτό δεν σε απασχολεί, δηλαδή.
2: Όχι.
26: Έχεις διακόψει δύο φορές να πεις κάτι το οποίο κράτησε 3 δευτερόλεπτα και τώρα σταματάω να μιλάω εγώ, σταματάς και εσύ να μιλάς.
2: Ωραία, πόσο να αντέχεις, ρε Γιώργο, είσαι ήρωας, συγχαρητήρια.
26: Και πάμε στα μηνύματα. Εντάξει, πάμε στα μηνύματα. Σε λίγο να σου πω κάτι, να σε διευκολύνει. Άνοιξε και τα ζώδια, εκεί μια καρτέλα. Διάβασε και τα ζώδια. Διαφαρμάκια.
2: Κουβεντούλα, ωραία κουβεντούλα κάνουμε.
5: Φιλαράκι, μήπως μπορείς να κάνεις ένα κλικ στις διαφημίσεις να πάρω μια κασερόπιτα.
2: Πολύ ευχαρίστως γιατί έχω να πω δύο λογάκια στο διπλανό μου.
5: Σε ευχαριστώ πολύ,
26: ρε Αλάνη. Ρώτησα κάτι. Τον Τάχα Άλλη, το θυμάσαι?
2: Δεν είπαμε όχι, ρε φίλε.
26: Όχι, δεν είπαμε. Δεν είπαμε.
2: Είπαμε, συγγνώμη, πάω πιο. Όχι, όχι, όχι, όχι.
26: Άρα λοιπόν, γιατί όταν ανοίγεις μια πόρτα και ο αέρας, ο στρατηγός άνεμος. Πάνε πιέστε τον καφέ σου έξω. Σου φέρνει ένα λαχείο έξω από την πόρτα, γιατί έτσι συμβαίνει. Μερικές φορές. Άλλοι ψάχνουν να βρούνε τώρα. Σου φέρνει το λαχείο Τάχα Άλλη έξω από την πόρτα. Πάνε πάρτον. Γι' αυτό ρώτησα, λέω μήπως τον θυμάνε, δεν τον θυμόμουν εγώ, το θυμάται κανένας άλλος, αυτά και τα λοιπά. Σε δύο παιχνίδια πρόπερση μπήκε αλλαγή. Αυτός που περνούσε σαν σταματημένο χθες, τον φοβερό. Δηλαδή ο Βαγιανίδης είναι καλός. Ανάμεσα σε τρεις πέρασε μια φάση. Δεν τον είδαμε.
6: Το υπορέσαμε κι αυτό.
8: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
12: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
13: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
14: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Αυτοκτόνησε χθες το βράδυ στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή. Η γυναίκα κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία και σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκτόνησε στο μπάνιο με σεντόνι. Περιορισμένη στις 9,5 ποσοστιαίες μονάδες παρουσιάζει την απόσταση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς, νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συνταχτών, την πρόθεση ψήφου. Βάσει αυτής η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24 και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,5%, ενώ ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και χθες ο Σωκράτης Φάμελος έστειλε μήνυμα για υπερβάσεις και ενότητα. Ο πρόεδρος του κόμματος αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για το θέμα της στρατηγικής, την οποία θα ακολουθήσει το θέμα των συμμαχιών. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τη θέση ότι η ελληνική αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα, εξέφρασε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 2-10-95-73-78.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.

0: Έφυγε η Τανίνη, έφυγε. Ήρθε ο Χατζηγεωργίου. Γεια σου, Κωφτάκη.
1: Σε λίγο κάνει σπουδαία μεταγραφή στη front line ο Άρης στο μπάσκετ. Παίχτη Ευρωλίγκα. Θα έχουμε πάρει Τρικαλιώτη για να μα πει τα περαιτέρω. Θα το διαβάσετε αν δεν έχει ήδη ανέβει και στο metrosport.gr. Μιλάμε για τον παίχτη της Φενέρμπαχτσε, τον Κέβιν Μπίρτς, αλλά θα μας τα πει σε λίγο με λεπτομέρειες ο Πάρης.
0: Ωραία.
1: Επίσης. Πες.
0: Όχι τίποτα.
2: Αυτό δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται να λες και να σταματάει.
0: Λοιπόν, ο Ηρακλής στην επίσημη.
2: Να σε χτυπάει κάπου στην πλάτη, να γυρίζεις και να σου λέει τίποτα, έτσι λίγο τα χέρια μου.
0: Είδατε τη φωτογραφία που έχουμε ποστάρει με την επίσημη έτσι, φωτογράφηση του Ηραόλα από το Anfield. Και γράφουν Ηραόλα οι Άγγλοι. Έχει πάρει ο επίσημος Ηρακλής τη φωτογραφία του και έχει γράψει Ηραόλε. Το Anfield συναντά την Ηραόλε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτά είναι θέματα αισθητικής του καθενός, έτσι. Ναι. Δηλαδή, έξυπνο, το έχω δει να το γράφουν φίλοι του Ηρακλή αυτό. Τώρα για να το βάλει και ο επίσημος Ηρακλής μου φαίνεται λίγο. Τι λίγο. Εμένα προσωπικά μου φαίνεται πάρα πολύ τραβηγμένο.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Άλλο ρε παιδί. Εντάξει. Θα μου πεις εποχή social είναι.
0: Σωστά.
1: Αλλά απ' την άλλη είσαι και ένα δηλαδή, επίσημη. Τέλος πάντων. Αυτά πες ότι είναι παραξενιές ενός μεσήλικα. Ναι. Και ένας 20χρονος μπορεί να τα βρει πολύ ενδιαφέροντα και spicy, ας πούμε.
0: Μπράβο. Πάμε Τρικαλιώτη.
1: Τι να πάμε.
0: Τον έχουμε στη γραμμή. Γι' αυτό λέω.
1: Ναι. Για πάμε.
0: Γεια σου, Πάρη.
3: Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα Πάρη, καλά είμαστε. Για πες.
3: Λοιπόν, όταν παίρνω φόρα ανηφόρα. Κάτι φόρα λέει τραγούδι, αλλά ανηφόρα τραβάει ο Άρης, γιατί συνεχίζει δυναμικά για το χτίσιμο του ρόστερ του. Μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες προχωράνε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη, ή μάλλον η τελευταία, η πιο πρόσφατη να την πιάσουμε, είναι αυτή του Κέμι Μπίρτς. Ο Αμερικανός σέντερ, αν το θυμάστε, πέρασμα από τον Ολυμπιακό το 2016-17. Και πρωταθλητής Ευρώπης με την Φενέρμπαχτσε την περασμένη σεζόν, το 2025, βρίσκεται κοντά στο να συμφωνήσει με τον Άρη. Είναι σε προχωρημένες επαφές, συζητήσεις οι δύο πλευρές, Άρης και Κέμπιρτς, για να τον κάνει δικό του Άρης και να βάλει έτσι ένα πολύ ισχυρό όπλο μέσα στη ρακέτα του. Εξάλλου, ο Άρης ήθελε να αποκτήσει έναν σέντερ, να δώσει αρκετά χρήματα για να τον αποκτήσει, όπως και έναν άσο. Για να έχει και εκείνον οργανωτή. Αυτός ο άσος είναι και ο Νέναν Δημητρίεβιτς. Από χθες το βράδυ βγήκε το όνομά του και έγινε γνωστό και είναι και αυτή η περίπτωση πολύ προχωρημένη. Όταν αφορά τον Κέμι Μπίρτς, είναι στη Φενέρ εδώ και 2 χρόνια. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Φυσικά ο Βασίλης Πανούλης ήταν συμπαίχτες το 2016-17 και τώρα είναι πάρα πολύ πιθανό ο Βασίλης Πανούλης να είναι προπονητής του Μπίτζ. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση και αυτή από το πάνω ράφι, από το ράφι της EuroLeague. Μιλάμε για ένα παίχτη με 2 συνεχόμενα χρόνια τώρα στην Ευρωλίγκα, πιο παλιά με τον Ολυμπιακό. Στο NBA τα τελευταία 6 χρόνια σίγουρα με τους Magic 4 και άλλα 2 με τους Raptors. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση εφόσον ολοκληρωθεί αυτή. Αλλά και του Δημητρίεβιτς και αυτός έχει εμπειρία Ευρωλίγκα. Στα τελευταία 2 χρόνια έπαιξε με την Αρμάνι Μιλάνο και με την Μπάγερ Μονάχου. Και είναι 2 μεταγραφές πάρα πολύ σημαντικές που θα ενισχύσουν τον Άρη σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό ενώπιση τη νέα σεζόν για το EuroCup και το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ο Δημητρίεβιτς, καταρχάς έχεις δίκιο, ο Δημητρίεβιτς είναι λίγο πιο παλιό χρονικά επειδή από χθες άρχισε να παίζει.
3: Παλιό πριν 12 ώρες δεν το λες πολύ, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, θέλω να πω ότι λίγο εξοικειωθήκαμε με το προφίλ του παίχτη. Για όσους δεν το ξέρουν, έτσι δεν λέω ότι δεν είναι. Ο Ευρωλίγκα έπαιζε κι αυτός. Και για Μπίρτς Καναδός στα 33-2-8 και επειδή είπε σωστά για το Final Four που κατέκτησε με την Ευρωλίγκα και είπε για 2, να θυμίσω ότι και στο πρόσφατο στην Αθήνα ήταν παρόν ως μέλος του Φενερμπάχτσε.
3: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι τα 2 συνεχόμενα τα Final Four του Μπίρτς. Τώρα η ερώτηση σε αυτό είναι πάντα, ξέρεις Πάρη, θα είναι πάει για βασικός, θα μου πεις τώρα ή θα είναι, εδώ κλείνει ας πούμε με τον Μπίρτς το πεντάρι του και τώρα έτσι.
3: Εξαρτάται τι θα γίνει και με τον Κώστα το Κούμπο. Είναι και αυτή η περίπτωση που παραμένει στον αέρα. Τι θα κάνει ο Άρης αυτή την περίπτωση. Αλλά ο Μπίρτς, ναι, προφανώς προορίζεται για να είναι βασικός στον αέρα. Το συζητάμε αυτό. Είναι ένα όνομα που και στη Φενέρ είχε ρόλο βασικού σε αρκετά παιχνίδια. Οπότε δεν το συζητάμε αυτό. Θα είναι σίγουρα βασικός ο Μπίρτς. Αλλά είναι και τι θα συμβεί και με τον Κούμπο. θέλει να προχωρήσει στην περίπτωση του Αντετοκούμπο για να συμπληρώσει τη θέση 5 σε εκείνο το σημείο. Ο Μπίτς επίσης ήταν και πέρσι, πολύ σημαντικό αυτό, MVP των τελικών του τουρκικού πρωταθλήματος. Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για τον ίδιο και το να τον παίρνει ο Άρης μετά από έναν χρόνο είναι και αυτό έτσι κάτι ιδιαίτερο.
0: Και μιλάμε τώρα για τι συμβόλαιο πάρει, αν ξέρεις ή αν μπορείς να...
3: Δεν το γνωρίζω ακόμα, αλλά πρέπει να είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο, μπορεί και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Πάριο Δημητρίεβιτς τι δίνει στην ομάδα, δηλαδή τι θες, λίγο το προφίλ του αγωνιστικό, είπαμε για τον Μπίρτς ας πούμε.
3: Ο Δημητρίεβιτς είναι ένας καθαρός άσος, ύψους 1,90 σε καλή ηλικία, 28 ετών, μπορεί να προσφέρει και σε σκορ και σε δημιουργία, δηλαδή αν κοιτάξεις κανείς τους μέσους όρους του τα τελευταία 5-6 χρόνια, κυμαίνεται κοντά στους 11 πόντους και μοιράζει γύρω στις 5-5,5 ασίστ ανά παιχνίδι σε όλες τις ομάδες που έχει παίξει, και Αρμάνι και Μπάγεν, στη Ζενίτ, πιο παλιά στην Ούνιξ Καζάν. Είναι ένας παίκτης εγκεφαλικός που θα κάνει αυτά που θα του ζητήσει ο Βασίλης Πανούλης. Μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιον τρόπο θα είναι ένας δεύτερος προπονητής μέσα στο παρκέ. Αυτό θέλει ο Πανούλης. Έναν οργανωτή που θα μοιράζει το παιχνίδι, αλλά μπορεί να έχει και έφεση στο σκοράρισμα. Επαναλαμβάνω, και το ύψος τον βοηθάει ώστε να ανταπεξέρχεται και αμυντικά στους αντιπάλους. Είναι δηλαδή κάποιο κοντό playmaker, 1,83, 1,84, είναι στο 1,90. Έχει καλή σωματική διάπλαση, έχει καλό σουτ περιφερειακό. Νομίζω ότι έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά στοιχεία ο Δημητρίεβιτς για να είναι και αυτός, προορίζεται φυσικά, για να είναι ο βασικός άσος του Άρη. Και εφόσον κλείθηκε ο Δημητρίεβιτς, έχει το Μίτρου Λογκουάρης από πίσω, έχει τον Μπουγιανίτη, είναι και ο Μοκόκα, και αυτή η περίπτωση είναι προχωρημένη από τις πρώτες που είχαν προκύψει. Ο Μοκόκα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις περιφέρειας, και στο 1 και στο 2 και στο 3. Με περισσότερη έτσι έφεση και επιλογή των προπονητών του να είναι στη θέση 2, βέβαια.

0: ήδη θα έχει βάλει κομμάτια στο ρόστερ. Άρα δεν θα είναι μόνο μια, ξέρεις, προαναγγελία ή ξέρεις θέλουμε να κάνουμε αυτό ή το άλλο τα λοιπά, αλλά θα έχει
1: έτοιμα πράγματα. Ναι.
2: Σωστά. Θα φαίνονται κάποια κομμάτια, όχι κάποια, τα περισσότερα κομμάτια της ομάδας θα είναι ήδη, θα έχουν μπει στο puzzle δηλαδή του Άρη. Πολύ πιθανό σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, η οποία υπολογίζεται ανάμεσα στις 10 με 15 Ιουνίου, σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ του Άρη να είναι συμπληρωμένο. Το λέγαμε και χθες, τέτοια ώρα που τα λέγαμε, προκύψανε προχωρημένα δύο ονόματα, του Δημητρίεβιτς και του Μπίτ.
1: Και λογικά πρέπει να περιμένουμε το τέλος των τελικών στο ελληνικό πρωτάθλημα για να δούμε και τι θα γίνει με τον Λιόπουλο. Καλά το λέω ή όχι?
2: Με τον Λιόπουλο δεν είναι σε σχέση με τους τελικούς. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Ποιο προπονητή θα φέρει, αν θα κρατήσει τον Λιόπουλο, αν θα τον αποδεσμεύσει. Το έλεγαμε και χθες, έτσι ο Άρης θα κινηθεί 100% αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον αποδεσμεύσει, και φυσικά και ο ίδιος ο παίκτης τι θέλει να κάνει, δηλαδή και σε συζήτηση του παίκτη με την ομάδα μπορεί να πει εγώ θέλω να αποχωρήσω, θέλω να έχω βασικό ρόλο στον Άρη. Εκεί μπαίνουν άλλα δεδομένα, τα οποία φυσικά ο Άρης έχει πάντα τα αυτιά του ανοιχτά και τα μάτια του ορθάνυχτα για να προσπαθήσει να αποκτήσει τον Έλληνα άσο.
0: Φοβερό ρε,
2: οι επίσημες ανακοινώσεις δηλαδή και του Μπίρτ και του Δημητρίεβιτ λογικά θα αργήσουν, γιατί θα πρέπει να τελειώσουν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματά τους. Δηλαδή στην Τουρκία ακόμα η Φενέρ παίζει, ο Δημητρίεβιτ με την Μπάγεν ακόμα παίζει, μπορεί να πάνε τελική μέχρι τις 20-21 Ιουνίου. Ο παίκτης, να πούμε, ο Δημητρίεβιτ ανήκει στη Zenit, είναι δανεικός στην Μπάγεν Μονάχου και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026-27, μέχρι το καλοκαίρι του 27, να το κάνουμε πιο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ο Άρης είτε θα πρέπει να πληρώσει κάποιο buyout στη Zenit, είτε να τον αφήσει ελεύθερη ρωσική ομάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Άρης έχει φτάσει πολύ κοντά στην απόκρισή του. Οπότε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο αναμένεται να τον κάνει δικό του.
1: Πολύ ωραία. Πάρη, θα σε δούνε και στο live του YouTube του Ομίλου Μετρομίδια του Μετρόπολης. Ball Day σήμερα στις 3 η ώρα. Με όλες αυτές τις αναλύσεις και φαντάζομαι πολύ περισσότερα για τον μπάσκετ του Άρη, μείνετε συντονισμένοι. Σωστά. Στο YouTube του Μετρόπολης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε εσύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Μια που μιλάμε για μπάσκετ,
0: ωραίο
1: να πούμε ότι.
0: Φίλε.
1: Ναι, ρε.
0: Πάρης και. Δηλαδή τώρα.
1: Γουστάρουν.
0: Ναι, όχι. Ανεξάρτητα από το πώς βγαίνει προς τα έξω ο ένας ρεπόρτερ, όταν ξαναβλέπει το ρεπορτάζ του να γίνεται. Τι να σου πω, τόσο όμορφο. Ο Πάρης και όταν το ρεπορτάζ δεν ήταν τόσο όμορφο, τόσο γεμάτο, πάλι ήταν εκεί στην
1: Ελλάδα. Ναι, εννοείται.
0: Και τώρα αυτό είναι ο ωραίο ρεπορτάζ. Κατευθείαν μπαμ, γίνεται μπαμ εδώ. Μπράβο και στον Πάρη. Γιατί τώρα αφορμίζω θύση από τον Πάρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω μπράβο σε όλους τους μπασκετικούς. Όποιο ρεπορτάζ διακάζω σε αυτή την πόλη, ξημερώνει, αν δεν ξημέρωσε καινούργια μέρα για όλη την μπασκετική Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Με την καλή έννοια. Ο Χριστίδης που πέρυσι έπεσε στον Ηρακλή ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον Κολοσσό. Μια μεταγραφή που γιατί βλέπω μπροστά μου. Και ευτυχώς τελειώσαμε με την Μπεσίκτας. Το ευτυχώς δηλαδή θα σταματήσουν οι Τούρκοι να ασχολούνται με το Λουτσέσκου. Γιατί όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, πηγαίνει για να υπογράψει συμβόλαιο στην Μπεσίκτας μέχρι το 2028 ο πρώην προπονητής της Μπολόνια, ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο. Έχει συμφωνήσει όλα με την Μπεσίκτας. Αυτό λέει ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο.
0: Ωραίο να είσαι Ιταλός και να σε λένε Ιταλιάνο στο επίθετο. Δηλαδή να είσαι ο Γιώργος Έλληνας.
1: Μπράβο.
0: Να είσαι Έλληνας και να σε λένε και Έλληνα. Ξέρετε κανέναν, έτσι. Ξέρετε κανέναν Έλληνα.
1: Έλληνα επίθετο, ο Ελληνιάδης.
0: Ο Αχιλλέας στέλνει μήνυμα από τη Σουηδία και λέει: Γιάννη, ο Τάχα Άλλη της Μάλμε δεν ξέρει να μαρκάρει. Και στη Μάλμε ακόμη δεν παίζει βασικός. Το παιδί έπαιζε Σάλας στη Χαμαρμπή και ξαφνικά έγινε ποδοσφαιριστής πρώτης εθνικής. Ναι, το ξέρω.
1: Ευχαριστώ
0: Αχιλέα για το μήνυμα. Αυτό το έχω διαβάσει. Ο Τάχα Άλλη, αυτός ο πυραυλοκίνητος χθες, ο οποίος βέβαια πάει Μουντιάλ. Εντάξει, να μην ξεχάσουμε και τα αυθονόητα, την προπαίδεια. Είναι τώρα 27. Μέχρι τα 22, δηλαδή 5 χρόνια πριν, έπαιζε ποδόσφαιρο Σάλας. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι τακτική εδώ και τα λοιπά. Τώρα μικρή παρένθεση, μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία το Χάρη Παπά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε που έπαιζε. Καλά, Χάρης Παπάς τώρα έπαιξε Απόλλωνα Καλαμαριάς, εγώ το θυμάμαι πολύ. Δεν λέω ότι έπαιξε μόνο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Φυσικά έπαιξε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, άρχισε από Καβάλα.
1: Μόνο Απόλλωνα Καλαμαριά το θυμόμαστε, ρε.
0: Απλά τότε, ναι, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς έκανε τρομακτικά παιχνίδια. Ο Χάρης Παπάς μέχρι τα 19 του, 18 του, δεν είχε παίξει όχι Σάλας,
3: δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο.

0: ποδόσφαιρο ποτέ στη ζωή του. Έπαιζε με την, ξέρω εγώ, στη γειτονιά, με την παρέα του κτλ. Και έπαιζε κάτι ερασιτεχνικά. Ήταν αθλητής Στίβου.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή σε ένα, τέλος πάντων, μια ιστορία σαν παραμύθι είναι στην αρχή, μέσα σε 1-1,5 χρόνο από εκεί που ήταν Στίβο, έπαιζε στο Μπασεραϊκό, ας πούμε. Τον είχε πάρει Μπασεραϊκός. Θέλω να πω γιατί τώρα το γράφει αυτό ο Αχιλλέας. Δεν ξέρω αν είναι αντεπιχείρημα στο γιατί. Εγώ δεν είπα ότι ο Πάουκ τι καλά έπρεπε να πάρει τον Ταχάλη.
1: Ναι.
0: Αλλά μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, πώς, ας πούμε. Δηλαδή, αν είχε μια ομάδα τον Ταχάλη, λέω από ότι είσαι εδώ, τις δικές μας, τις ελληνικές. Τι θα έλεγε, ας πούμε, δεν ξέρω να μαρκάρει. Ας τον έχω αυτόν και να τον μάθω να μαρκάρει. Παράδειγμα.
1: Ερώτηση. Παίζει η Σουηδία στην τελική φάση του Μουντιάλ. Ναι. Και ο Ταχάλη κάνει πρωταθληματάρα.
0: Εντάξει, πάλι, πάλι από τον πάγκο θα έρχεται. Είναι ναι, δεδομένο αυτό, έτσι.
1: Ναι, ωραία, παιδί μου. Κάνει πράγματα. Ναι. Ως αλλαγή. Πιστεύεις ότι εύκολα δεν θα βρει μετά ομάδα ή Μάλμε να τον δώσει. Ναι, με αυτά τα στοιχεία έτσι που ξεχωρίζει.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά. Ναι. Καμία αντίρρηση. Ωραία. Πάει και με τα χάλι. Την ναι. Κλείσαμε τη μεταγραφή. Πάει και αυτό. Έχουμε ανώτερες σχολές Δέλτα. Τώρα βλέπω 5 Ιουνίου. Προσέξτε τώρα, μέχρι τις 14 Ιουνίου υπάρχει ένας διαγωνισμός που τρέχει και έχει και ουσία και νόημα και είναι και πολύ ωραίος. Θέλετε να σπουδάσετε αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά, αυτό ψάχνουμε όλοι. Ο Μετρόπολης 95 και 5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επίλεξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεσαι. Αυτός ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Ιανουαρίου.
1: Καλημέρα στο Γιώργο. Λέει, παιδιά, μια ερώτηση. Λέει, άσχετη, δεν έχει σχέση με επικαιρότητα. Θυμάστε ποιος ήταν ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου που περιγράψατε στα speaker και τι βαθμό θα βάζατε?
0: Μηδέν.
1: Μηδέν θα βάζα κι εγώ, αλλά το θυμάμαι, Γιάννη.
0: Εγώ εννοεί τώρα, ας πούμε, για ραδιόφωνα.
1: Εγώ ραδιόφωνο, εντάξει. Πάω Κλάρισα. 2-1. Σεζόν 90-91. Α103. Με γραμμή κανονικά τηλέφωνο. Με τηλέφωνο τότε. Το κινητό το άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά περισσότερο μπάσκετ ήμουν τότε. Αλλά ποδοσφαιρικός αγώνας ήταν τότε το Πάω Κάρις. 2-1. Το θυμάμαι σαν σήμερα με τη Λάρισα. Όπου πριν 37 χρόνια.
0: Εντάξει, εγώ να πω την αλήθεια, Γιώργο, μακάρι να θυμόμουν, αλλά δεν θυμάμαι. Αλλά το 0 δεν το είπα για να. Ξέρεις τώρα. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Καμιά φορά τυχάνει έτσι να δω, έτσι να ακούσω κάποια πράγματα. Χαρά στην υπομονή κάποιον.
1: Εννοείται, ρε. Γιώργη, ο εμβληματικός, ο Πέρεθ τον απέκλεισε τον Ολίσε, λέει. Ο εμβληματικός παράγοντας εξήγησε πως δεν πρόκειται για κάποιον εκ των Χάλαντ, Ντοκού ή Ολίσε. Γιατί εγώ είπα ότι γράφτηκε για τον Ολίσε. Αλλά μου λέει τώρα εδώ ο Γιώργος ότι τον απέκλεισε τον Ολίσε, δεν είναι Ολίσε. Ναι. Τώρα θα είναι από Παρί, τίποτα. Με Βιτίνια που σας έλεγα νωρίτερα, γιατί ακούστηκε για δύο παίχτες μάλιστα. Εντάξει, θα φανεί αυτό εδώ στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε λίγο να.
0: Γιώργος, τον ευχαριστώ γιατί είχε στείλει νωρίς το μήνυμα. Γεια σου, ρε Γιώργο, με τις μουσικάρες σου. Τανίνες. Το κλείσαμε τέλος. Τανίνες είναι οι τέτοιες του κρασιού. Έχει βγει και επίσης μία είδηση σημερινή από τον Άρη. Τώρα, επειδή είπαμε για τον παστιτικό Άρη το ρεπορτάζ, με την. Επαναλαμβάνω για κάποιους που ίσως μπήκαν τώρα στην παρέα. Ναι. Ο Άρης είναι, μας τα έλεγε ο Πάρης Τρικαλιώτης πριν, και πολύ κοντά και σε Μπίρτς, το ψηλό της Φενέρ Μπαχτσέ, και σε Νένα Ντιμητρίεβιτς, παίχτης που ανήκει στη Ζενίτ, αλλά τα τελευταία χρόνια, μάλλον την προηγούμενη. Σεζόν έπαιζε στην Bayern, στη Γερμανία. Έπαιξε, έχει εμπειρία Ευρωλίγκα και με Αρμάνι, Μιλάνο κτλ. Να πω για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο Χόγκλα κάνει επέμβαση. Μπορεί να έχει βγει από την. Γιατί η ενημέρωση του Άρη ήταν γύρω στις 11. Μπαίνει χειρουργείο ο Καμερουνέζος χαφ του Άρη. Επέμβαση από τον γιατρό της ομάδας Γιάννη Χρήστου. Σε 4-5 εβδομάδες θα είναι okay για να ξεκινήσει τις προπονήσεις.
1: Δηλαδή ξεκινάει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ναι, αν ο Χόγκλα απαλλαγεί από αυτό που τον ταλαιπωρεί και το οποίο ως ιατρικό παρελθόν ήταν καταγεγραμμένο, δεν είναι ότι το προέκυψε στον Άρη.
1: Σωστό, ναι.
0: Γιατί θυμίζω ότι ο Χόγκλα μπήκε, νομίζω και με το καλημέρα, δηλαδή στον Άρη μπήκε στο ρόστερ στην ομάδα το Γενάρη. Παίζει το πρώτο παιχνίδι και νομίζω ή στο αμέσως Μετά το πρώτο, μετά το δεύτερο, αμέσως εμφανίζεται το θέμα το γόνατο του. Πώς λέμε, σαν μαζεύει υγρό τώρα, αυτά μην το παίζει ο γιατρός. Δεν ήταν κάτι αξεπέραστο βέβαια, γιατί ο Χόγκλα έπαιξε μετά 12, 13, 14 παιχνίδια. Πόσα έκανε. Ήταν γεμάτο το δεύτερο μισό τη σεζόν. Και φαίνεται ότι αυτό ήταν και το σχέδιο. Φαίνεται τώρα, δηλαδή, να τελειώσει τη σεζόν, να κάνει το χειρουργείο, να απαλλαγεί. Αν απαλλαγεί από αυτό, ο Χόγκλα για τον Άρη είναι πολύ σημαντική προσθήκη. Έδεσε και με το Ράτσιτς και ως μονάδα σημαντική, αλλά και ως δίδυμο με το Ράτσιτς πολύ σημαντική εκεί η συνύπαρξή του στους χαφ. Ένας υγιής, δηλαδή 100% εκεί επικεντρωμένος Χόγκλα, είναι πολύ την προσθήκη. Θυμίζω αυτά που έκανε ο Χόγκλα υποχρεώνει τον Άρη να πάει να καταβάλει τη ρήτρα και να τον, και να τον αγοράσει.
1: Έχοντας πάρει και φραγκάκι από το Διαντί που ανέβηκε η ομάδα του, πώς λεγότανε, εγώ έκανα λάθος. Πώς δεν ήτανε. Που είπε Σαουδική Αραβία, ανέβηκε η ομάδα του και πέτυχε 3,5 εκατομμύρια ώρα.
0: Ναι, κλαίει τον Διαντί.
1: Μπράβο. Εν τω μεταξύ, θα κλείσουμε για να χτύπησουμε να πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα με Θεούλη Ροντινέη, έτσι. Είχε κάνει ανάρτηση και είχε πει ρε παιδί μου, Αντσελότη, είμαι εδώ, πάρε την απόφαση τώρα. Και ανέβασε μια φωτογραφία φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και λέει Αντσελότη, ο χρόνος σου τελείωσε, έγινα Έλληνες. Δηλαδή συνεχίζει να τρολάρει. Εντάξει, έξω καρδιά ο Ροντινέη.
0: Και ευχαριστώ και τον φίλο τον Ηλία που στο φτερό στέλνει μήνυμα εγκυκλοπαιδικής γνώσης. Αυτά μου αρέσουν προσωπικά, συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά τέτοιου είδους μηνύματα γράφει εδώ ο φίλος ο Ηλίας. Ο Πανσεραϊκός μετά από αυτό που είχε κάνει με τον Χάρη Παπά, βέβαια εδώ να πω ότι ο Χάρης Παπάς έπαιξε πρώτα και σε καβάλες, ομάδα της καβάλας, και από εκεί τον τζίψε ο Πανσεραϊκός, αλλά έσκασε ξαφνικά. Πρόσεξε τι γίνεται. Ξαφνικά ένας 18-19 χρονών και να εμφανίζεται από το πουθενά χωρίς και στη Βόρεια Ελλάδα και να παίζει ένας στην Καβάλα εκεί και να σου λένε αυτόν.
1: Πού έπαιζε?
0: Πώς δεν τον είχαμε εμείς στα μπλοκάκια μας?
1: Σε ποια ακαδημία
0: ήταν? Φοβερή περίπτωση. Νομίζω μοναδική στα χρονικά, τα ποδοσφαιρικά. Έτσι νομίζω, δηλαδή από τη μία στην άλλη. Και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια συνέντευξη μαζί του στου Λέγκοπολ. Και λέει ότι όταν. Γιατί κάποια στιγμή έπρεπε να του δώσουν οι προπονητές του και οδηγίες τακτικές. Δηλαδή θα παίξει εξτρέμ, δεξιός εξτρέμ που έπαιρνε, συνήθως πλάγιος. Αλλά έπρεπε να εξοικειωθεί και με τακτικούς όρους. Εντάξει, να τρέχω, να παίρνω την μπάλα, αλλά έπρεπε να μπει και σε συστήματα που μέχρι τότε δεν είχε κάνει τίποτα. Και γράφει εδώ ο φίλος ο Ηλίας ότι ο Πανσεραϊκός το ξαναέκανε αυτό με τον Τάσο Παγώνη, τον οποίο τον είχε πάρει από το Στίβο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μου έρχεται η περίπτωση του παίχτη αυτή στο μυαλό, αλλά για να το γράφει ο Ηλίας, εννοώ την αλήθεια, αλλά και προφανώς θα κάνει και πράγματα ο Παγώνης.
1: Στο μπάσκετ, μια τέτοια αυτό. Περίπτωση.
0: Ναι,
1: δηλαδή, όπου έπαιζα στις Αλάνες, έτσι, και ξαφνικά ο Χουάντσο δεν είναι, που είχε γίνει και ταινία. Αυτός ήταν ο Ισπανός. Όχι Ισπανός.
0: Ναι. Ο Χουάντσο έπαιξε σε ταινία, αλλά δεν ξέρω αν ήταν.
1: Η ιστορία του. Ήταν ένας, πώς το λένε, ατζέντης και κυνηγός ταλέντων.
0: Ναι, ο Άνταμ Σάντλερ.
1: Και τον είδε να παίζει σε γήπεδο ανοιχτό που παίζανε στις Αλάνες.
0: Αυτό είναι πραγματική ιστορία.
1: Πραγματική ιστορία είναι.
0: Και είναι η ιστορία του Χουάντσο Ερναγκόμεθ.
1: Η ιστορία του Χουάντσο Ερναγκόμεθ.
0: Την οποία, ας πούμε, την υποθέτει ο ίδιος παίζει τον εαυτό του στην ταινία. Δεν το ξέρω.
1: Νομίζω ότι παίζει ο ίδιος απλά.
0: Καλά, ο ίδιος παίζει, αλλά παίζει τον εαυτό του.
1: Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Και μάλιστα λέει το πρώτο παιχνίδι που τον είδε να παίζει εκεί για να κάνει σουτάκια και τρελά, έπαιζε με μποτάκια αρβίλες. Ούτε καν αθλητικά. Την έχω δει την ταινία, γι' αυτό σου λέω. Όπα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Sorry, Κώστα.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
9: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
8: Α, οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
9: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
8: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
9: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
10: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Plus. Plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
23: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
24: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης.
0: Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε τελική ευθεία μέχρι τη μία πλάκα τέλος στην κορυφαία συχνότητα 95 και 5 Μετρόπολης. Την εκπομπή σήμερα και σήμερα στηρίζουν οι μπανάνες Ντόλ, πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Σήμερα στο μεταξύ το βράδυ είναι το δεύτερο παιχνίδι στην τελική σειρά του πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Πριν από λίγο, ενώ το παιχνίδι τώρα στην έδρα του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από το Παναθηναϊκό ότι ο Σλούκας δεν προλαβαίνει ούτε το απόψινό παιχνίδι. Σλούκας, ο οποίος κομβικός, σημαντικός παίκτης για τον Ολυμπιακό για να του φέρνει ισορροπία στην περιφέρεια, που μπορεί να είναι γεμάτη παίκτες, θέλω να πω ρε παιδί μου, αλλά αυτή την ισορροπία που θα του δώσει ο Σλούκας δεν μπορεί να του δώσει άλλος. Και στερείται ο Παναθηναϊκός των υπηρεσιών του σε μια πολύ σημαντική φάση τη σεζόν. Γιατί θυμίζω, εκτός από τα παιχνίδια που θα κρίνουν τον πρωταθλητή, ο Σλούκας έλειπε και από τα παιχνίδια με Βαλένθια κατ' επέκταση της εκείνο τη σειρά αγώνων που είχε τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Ένα αυτό. Δεύτερον, αφορμή δοθείς να πούμε ότι επειδή είναι αμφίβολος, για να τελειώσουμε λίγο τα του μπάσκετ, ήταν αμφίβολος για αυτό το παιχνίδι και ο Ρογκαβόπουλος. Ακόμη για Ρογκαβόπουλο δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό. Ο Ρογκαβόπουλος και αυτός δεν έπαιξε το πρώτο μάτς. Ενώ βγήκε για το Σλούκα προς τα έξω ότι δεν παίζει, για τον Ρογκαβόπουλο δεν έχει γίνει κάτι γνωστό. Και επίσης τώρα, για να πάμε λίγο να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ, γιατί πολύ ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός είναι στο 1-0. Είχε κερδίσει 82-76 στο ΣΕΦ στο πρώτο μάτς. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει ένα προβάδισμα που είχε φτάσει μέχρι και το 17-17. Παναθηναϊκός επέστρεψε. Έχει το 1-0 ο Ολυμπιακός. Η σειρά τώρα μεταφέρεται, και πλεονέκτημα έδρας έχει πάντα ο Ολυμπιακός, έτσι. Η σειρά τώρα μεταφέρεται στο ΆΚΑ, στο κλειστό των εγκαταστάσεων εκεί στο ΆΚΑ. Για τον Παναθηναϊκό είπαμε, για Σλούκα είπαμε, για Ρογκαβόπουλο. Και πάντα έχει ενδιαφέρον, και αυτό ισχύει και για τους δύο, η εξάδα των ξένων που θα δηλώσουν για το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς είχε αφήσει εκτός ο Άταμαν τον Χουάντσο και τον Φαρίντ. Δεν ξέρω τώρα αν θα κάνει τις ίδιες επιλογές για σήμερα. Θα το μάθουμε αυτό συνήθως κάνα δύο ώρες, τρεις ώρες, ξέρω εγώ, πριν το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας, είχε αφήσει εκτός, σε ό,τι αφορά στους ξένους, τον Τιλιτίνα και τον Ντόντα Χολ, τον ψηλό, το σέντερ. Μπαρτζόκας δεν υπολογίζει σε Σακίλ Μακίσικ. Καλά, Μουσταφά Φαλ, ναι. Μόντε Μόρις, ναι. Και μένει να δούμε αν θα προλάβει ο Ντόρσεϊ. Γιατί ο Ντόρσεϊ και αυτός είχε μείνει εκτός από το πρώτο παιχνίδι, αμφίβολο. Ναι. Το αν θα παίξει. Αυτά. 9 η ώρα τζάμπολ. Και τα άλλα στο γήπεδο που λένε.
1: Καλημέρα στον Νίκο τον Κόκκινο που μου λέει: Γιώργο, διάβασε το, σε παρακαλώ, από εδώ. Στο μπάσκετ λέει: Βλέπω ο Άρης να μας κάνει γιογιό λόγω Σπανούλη. Είναι φίλος του Πάουκου, ο Αντελίνο. Λέει: Χθες λέγανε ότι πάμε για δύο μπαμ, όπως γράφανε οι Ισπανοί, και ο ένας λέει: Καταλήγει στον Άρη, γιατί δεν λέτε, κύριε Μιστακίδη, εγώ τους θέλω αυτούς τους δύο, κάνε κάτι να τους φέρεις. Εμείς κάναμε ακόμα ένα μπαμ, δεν κάναμε. Καταρχήν, φίλε, τις μεταγραφές σου ορίζει ο Τρινκιέρη. Πρώτον, αν εσύ βλέπεις ότι δεν είναι. Επίσης, το ρόστερ του Πάουκ δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε μην βιάζεσαι για το τι παίχτες θα πάρει ο Πάουκ, και δεν λέω σε σύγκριση με τον Άρη, τι παίχτες χρειάζεται και τι έχει ξεχωρίσει ο Τρινκιέρη. Οπότε κάνε λίγο υπομονή. Και το γεγονός ότι ο Άρης πήρε το Σπανούλι είναι πάρα πολύ καλό και για τον ΠΑΟΚ και για όλες τις ομάδες, να υπάρχει ανταγωνισμός. Αλλά σε παρακαλώ πολύ τώρα, μην τα ισοπεδώνουμε όλα σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Η ένσταση πια είναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ότι ρε παιδί μου, πήρε το Σπανούλι ο Άρης και θα μας κάνει γιογιό τώρα. Αυτό λέει ο φίλος. Ότι πάνε πάρε εσύ παίχτες που ήθελες, εσύ τους παίρνει ο Άρης. Γιατί είχε γραφτεί για τον Μπριτζ και για τον ΠΑΟΚ. Και ότι ξύπνα Μιστακίδη ουσιαστικά και φέρει παίχτες. Αυτό λέει.
0: Κοίταξε, παιδιά, και οι δύο ομάδες έχουν δύο προπονητές που ξέρουν πολύ καλά την αγορά.
1: Ναι.
0: Επίσης είναι δύο προπονητές έμπειροι που ξέρουν τι θέλουν από τις ομάδες τους.
1: Ναι.
0: Υπό αυτή την έννοια ξέρουν τους παίκτες τους οποίους, ας πούμε, θα χρησιμοποιήσουμε την καλή την έννοια ως εργαλεία για να παράξουν αγωνιστικό έργο. Τώρα, επίσης είναι πάρα πολύ νωρίς, αρχές Ιουνίου είναι. Τι η αγορά έχει. Πολλούς παίχτες, ξέρω εγώ τώρα.
1: Ναι,
0: σημαντικές κινήσεις του Άρη. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν έκανε ακόμη κάτι ο ΠΑΟΚ δείχνει κάτι για τον ΠΑΟΚ.
1: Θα ανακοίνωσε το Φώστερ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι είναι πολύ ωραίο, πολύ τραβηγμένο το βλέπω το.
1: Και επίσης υπάρχουν πρωταθλήματα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έτσι. Πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Δεν μπορείς να ανακοινώσεις παίκτη που παίζει αλλού. Αλλά είναι και νωρίς. Εγώ λέω ας κάνει λίγο υπομονή. Γενικότερα δηλαδή να κάνουμε υπομονή. Υπομονή κάνουμε στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟ και δεν το λέω, το λέω πολύ καλοπροαίρετα και με κανένα ίχνος ηρωνίας. Το λέω αυτό γιατί ρε παιδί μου πέρασε και αυτή η εβδομάδα. Πέρασε και αυτή η εβδομάδα και δεν είχαμε έστω κάποια ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟ. Και εγώ δεν σου λέω για το μεταγραφικό, αλλά και όλο αυτό το οποίο είχε πει ο κύριος Παπαμίκος και που αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι αποφάσεις που έχουν πάρθει. Λογικά θα πάμε ξανά στις αρχές της επόμενης εβδομάδος. Τώρα, αν όλο αυτό έχει να κάνει και με έναν επικοινωνιακό λόγο, και ο επικοινωνιακός λόγος μπορεί να είναι για παράδειγμα και μια ανακοίνωση ενός ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω τι γίνεται με τον Γιαννούλη, ξέρω πάντως ότι τα πράγματα είναι εκεί που είναι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η Augsburg έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις, άρα δεν μπορώ να σας πω ότι είναι κοντά ή μακριά ή χάλασε ή δεν χάλασε. Και το λέω με την έννοια ότι πρέπει να περιμένουμε. Επιμένω και λέω αυτό που είχα πει και τις περασμένες μέρες, ότι νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή σε ένα στόπερ παρά σε οτιδήποτε άλλο. Ξέρω ότι ο κόσμος μπορεί να πει ότι Γιώργο τη Δευτέρα θα έχουμε 8 του μηνός και ακριβώς σε 15 μέρες, δηλαδή 23 του μηνός, αρχίσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι υπάρχει χρονικό διάστημα για να γίνουν και οι μεταγραφές οι οποίες χρειάζονται σε πρώτη φάση για να νιώθει ασφαλής ο προπονητής, αλλά είμαστε ακόμα στο στάδιο της αναμονής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται ζυμώσεις, δεν γίνονται προεργασίες, δεν υπάρχουν συζητήσεις με στόχους κτλ. Αλλά ναι, άλλο είναι να το λέω εγώ, τον οποίο με μένα μπορεί να με πιστεύει και κανείς ή οποιοδήποτε άλλος δημοσιογράφος, και άλλο είναι να μπούμε σε μια διαδικασία να ξέρουμε πράγματα τα οποία τα κοινωνεί η ίδια η ΠΑΕ μέσω μιας επίσημης ανακοίνωσης ή οτιδήποτε άλλο. Άρα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είμαστε σε κατάσταση αναμονής.
2: Γιατί είπες για αρχή επόμενης εβδομάδας, τι περιμένεις να...
1: Ρε παιδί μου, είμαστε σε αναμονή των ανακοινώσεων του από πλευράς ΠΑΕ. Εγώ δεν θα το προσωποποιήσω και θα πω τον κύριο Παπαμιμίκο. Ο άνθρωπος είναι αυτός που βγήκε μπροστά, έδωσε μια συνέντευξη, είπε ότι σχεδιάζουμε και οργανώνουμε ξανά την ΠΑΕ. Λογικά θα πρέπει να ακούσουμε κάποια πράγματα.
2: Ναι.
1: Όπως ένα από αυτό είναι, μήπως αναβαθμίζεται ο ρόλος του Αντελίνο Διερίνη. Να δούμε ποιος θα είναι στο νέο σου ρόλος. Δεν σου λέω ότι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε να μάθουμε. Είναι και άλλα πράγματα, στελέχωση ΠΑΕ ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ ακόμα δεν έχει ανακοινώσει τον αθλητικό διευθυντή. Ακούστηκε για τον Κοσέλεφ, αρκετά πράγματα. Μακάρι να βγουν όλα αυτά μαζεμένα, ρε παιδί μου, για να έχουμε για κάτι να ασχολούμαστε χειροπιαστό. Έτσι, αυτή τη στιγμή το μοναδικά πράγματα τα οποία μπορούν να μας έχουν, όχι στην τζίτα, δηλαδή έχουν ενδιαφέρον, είναι τα όσα λένε άνθρωποι του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό. Δηλαδή, σχολιάσαμε τις δηλώσεις του Ρασβάλου Τσέσκου.
2: Το οποίο ήταν και λίγο αναμενόμενο. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, από τη στιγμή που ο Ρασβάλ Τζέσκου πήγε στη Ρουμανία, μια εβδομάδα θα είχε σίγουρα από εκεί υλικό. Με δηλώσεις, με συνεντεύξεις του. Και μάλιστα, εντάξει, δηλώσεις που.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω και δεν είναι τριγκαδόρικο για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι. Ο ίδιος συνέχεια έλεγε: αν με θέλει ο πρόεδρος αποφασίζει, αν με κρατήσουν. Στις περασμένα πέρυσι, για παράδειγμα, δεν τα έλεγε αυτά. Γι' αυτό σου λέω ότι ο κόσμος είχε ανησυχία, αλλά έχει την απορία, βρε, μήπως υπάρχει και θέμα. Και υπήρχαν ξανά δημοσίευματα χθες από την. Πώς τη λένε, από την.
2: Ρουμανία.
1: Από το Μεξικό.
2: Μεξικό.
1: Για το Σάντζες, ο οποίος μάλιστα έπαιξε ξανά στο τελευταίο φιλικό πρόβα Τζενεράλε.
2: Το 5-1 με τη Σερβία.
1: Μπράβο, ναι. Και λέει, ρε,
2: βασικός.
1: Νομίζω ήταν.
2: Α, σας το δω.
1: Ναι, όχι, yeah. Αλλά έπαιξε σίγουρα.
2: Yeah.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι υπάρχουν, λέει, αρκετές ομάδες από το Μεξικό οι οποίες ενδιαφέρονται για τον επαναπατρισμό του. Το θέμα είναι ότι ο Σάντζες έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή κάνει ένα super duper mundial, υπάρχει ομάδα η οποία καλύψει οικονομικά το ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θα πω τι πας να κάνεις, ρε. Θα πω, εφόσον τον καλύπτει οικονομικά το ΠΑΟΚ μία πρόταση. Γιατί θυμίζω ότι έδωσε κοντά στα 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το Σάντζες. Προφανώς και μπορεί να το συζητήσει. Αλλά μένουμε σε αυτό. Πάντως, δεν έχουν σταματήσει όλα εκείνα τα δημοσιεύματα τα οποία αφορούν το Σάντζες και πιθανή αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Εγώ λέω ότι δεν ισχύουν. Λέω όμως ότι είναι συνεχή. Και λέω ότι αν κάνει ένα καλό μουντιάλ και έρθει μια καλή πρόταση από τον ΠΑΟΚ, έχοντας τον Γκένι ως βασικό, δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα το σκεφτεί.
2: Ο ΠΑΟΚ βγάζει προς τα έξω κάτι που να.
1: Ο ΠΑΟΚ διέψευσε κατηγορηματικά
2: το πρώτο,
1: ότι ο παίκτης είναι απλήρωτος,
2: ναι,
1: και
2: αυτό,
1: ότι.
2: Εντάξει.
1: Αυτό, τίποτα άλλο. Ρε Γιάννη, δεν μπορεί να πει δεν πουλάω το Σάντζες. Για κανένα ποδοσφαιριστή δεν μπορεί.
2: Όχι,
1: να το πει.
2: Όχι, μπορεί να πει παράδειγμα μια ομάδα, το έχει πει κατά καιρός. Δεν λέω, μπορεί να πει, ρε παιδί μου, ότι
1: όχι.
2: Έχουμε δεχτεί κρούση.
1: Ναι, όχι.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του Μεξικού.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν απόλυτο σε αυτά τα δημοσιεύματα, τα οποία επέστρεψαν κιόλας, γιατί υπήρχαν και άλλα, που λέει ότι δεν έχει καμία δόση αλήθειας. Και είχε κάνει και δηλώσεις και ο μάνατζερ του. Αλλά ναι, τώρα δηλαδή σιγά σιγά ας ασχοληθούμε λίγο και με το στόπερ, παιδί μου, και με τον αριστερό εξτρέμι ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα σχετικά εύκολα. Θα μου πεις ρε εσύ Γιώργο, αφού είναι τσακ μπαμ με απόφαση. Δηλαδή για Κετζιόρα με Ιτέ Μπάμπα που είναι να ανανεώσουν, έτσι. Αυτά.
0: Για τα εύκολα πώς το εννοείς δηλαδή.
1: Ότι είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Πάγου να του ανανεώσει το συμβόλαιο. Ότι δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Έλυσε το συμβόλαιό μου, έληξε το συμβόλαιό μου, κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι υπόθεση ρε παιδί μου όπως είναι Τάισον που πες έλα εδώ, θέλω να μείνεις αλλά με λιγότερα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Ένα παράδειγμα το λέω. Για το Μεϊτέ, τον Κετζιόρα και τον Μπάμπα, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που θα αποφασίσει την ενεργοποίηση των συμβολέων τους. Αυτό λέω. Γι' αυτό τα χαρακτηρίζω εύκολα. Δεν τα χαρακτηρίζω εύκολα με την έννοια μια υπογραφή μένη.
0: Ναι, ο Σάντζης πάντως ήταν βασικός.
1: Ναι.
0: Και τώρα, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, μια γρήγορη που το είδα, πρέπει να ήταν αυτός και ο τερματοφύλακας οι μοναδικοί δύο από τους 11 που δεν τους έβγαλε καθόλου Αγκύρε, ο προπονητής του Μεξικού. Αυτό έτσι με ένα γρήγορο τώρα, γιατί εντάξει δεν έχει, πώς να πω, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Βασικός ήταν και έγινε και... είναι βασικό, έχει βασικό ρόλο. Είναι...
1: ναι. Εντάξει, βασικός προορίζεται Μεξικό. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα θεωρητικά, λένε πολλές φορές μπρόχνουν τουλάχιστον στην πρώτη φάση τις διοργανώτριες ομάδες για να παραμένουν γεμάτα τα γήπεδα κτλ. Όχι ότι συμβαίνει πάντα. Εντάξει, αν κάνει ένα καλό μουντιάλ ο Σάντσες και έρθει μια πρόταση για τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα μπει στη διαδικασία να το σκεφτεί.
0: Το Μεξικό, επειδή τώρα αυτή το είπες, το Μεξικό έχει, είναι σε έναν όμιλο που μαζί με το Μεξικό είναι η Τσεχία, Νταρίντα δηλαδή,
1: ναι,
0: η Νότιος Αφρική και ο Σον και η Κορέα.
1: Η οποία κάνει, είναι καλή
0: ομάδα. Δηλαδή έχουμε έναν όμιλο τεσσάρων που φαίνεται να είναι το λογικό φαβόρι το Μεξικό.
1: Νότια
0: γιατί,
1: Κορέα.
0: Γιατί έχει και Νότια Κορέα.
1: Ναι, εγώ λέω Νότια Κορέα.
0: Εννοείς την έχεις δει, ας πούμε, Νότια Κορέα. Και...
1: ναι, την έχω δει.
0: Α, και είναι καλή.
1: Πάρα πολύ καλή. Ειδικά ο Σο που παίζει δεξιά, ο Σο αριστερά και ο Σο στόπερ είναι παιχτούρε.
0: Έχει παιχταρά.
1: Και έχει το Λί τον επιθετικό και το Λί πίσω από τον επιθετικό.
0: Ναι. Είναι ένα όμιλο, επειδή το είπε αυτό, ρε παιδί μου, ότι που φαίνεται να έχει ένα λογικό φαβορί το Μεξικό. Γιατί εκτός από την οργανώτρια είναι και καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Αλλά όλοι είναι μέσα στο κόλπο της πρόκρισης.
1: Ναι.
0: Κατά παρεπτόντως να πω εδώ ότι ο προπονητής της Νοτιού Αφρικής ή της Νότιας Αφρικής, δεν ξέρω ποιο είναι πιο σύγχρονο. Λοιπόν, ο προπονητής της Νότιας Αφρικής είναι ο Ούγκο Μπος που ήταν ο Βέλγος, ο οποίος κάποια στιγμή πριν από καμιά 10 χρόνια μπορεί. Ήταν και προπονητής στον Πανσεραϊκό. Μεγάλη δόξα βέβαια του βελγικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Μέλος της εθνικής ομάδας του Βελγίου όταν τότε μια μεγάλη με σπουδαίους παίκτες, Σίφο και αυτά. Τώρα λέμε για δεκαετία 80-90, αλλά μετά και προπονητής. Ως προπονητής πέρασε και από τον Πανσεραϊκό. Τώρα είναι. Ήταν και στο Καμερού, νομίζω. Τώρα πάντως είναι στη Νότια Αφρική. Το είχα έτσι πρόχειρο τον όμιλο, γιατί κάτι έβλεπα μια μέρα. Γι' αυτό τώρα τα. Αν με ρωτήσει δηλαδή στο δεύτερο όμιλο τι γίνεται, δεν έχω ιδέα.
1: Παίζουν πάλι τέσσερις ομάδες.
0: Ναι.
1: Αποκλειστικό το.
0: Και αντίστοιχα τρίτο, τέταρτο. Αυτά.
1: Ναι.
0: Τις ισορροπίες των ομίλων, αυτό θέλω να πω. Η διασταυρώση μετά. Αλλά επειδή το είχα πρόχειρο τον πρώτο όμιλο και επειδή είπε για Μεξικό και να προχωρήσει, να περάσει, γι' αυτό τα.
1: Ναι. Μια ειδησούλα που έρχεται από την Αγγλία ότι η Μπόρμου θέλει να πάρει τα δικαιώματα του Μανδά από τη Λάτσιο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλει λιγότερα από 18 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα. Το διαπραγματεύεται. Λέει, τον κρατάω, αλλά όχι τόσα χρήματα.
0: Μπήκε χθες ο Μανδάς στο, ναι, 80 στη θέση του Τζολάκη.
1: Ναι.
0: Στο άλλο παιχνίδι είχε βάλει ο Γιωβάνοβιτς τον Τσιφτσί. Τώρα έβαλε τον Τζολάκη. Το Μανδά στη θέση του Τζολάκη. Εντάξει.
1: Και ένα ωραίο θεματάκι μπορείτε να δείτε στο metrosport.gr με Τσερβίνη να επισκέπτεται τη Μίκρα. Γίνονται ωραία πραγματάκια. Λέει φτιάχνεται από την αρχή η Μίκρα.
0: Ήταν ευθυνδιαστικός έλεγχος ή τον περιμένανε?
1: Εντάξει, δεν πήγε κρυφά, πήδηξε τα κάγκελα.
0: Όχι, όταν πάει ας πούμε ο υπουργός Τάδε,
1: ναι, ναι,
0: και επισκέφτεται,
1: ναι,
0: τα. Εκεί όλα είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα αν πήγε. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον αυτό που γράφει ο Γιάννης, γιατί φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με όλα όσα γίνονται στη Μίκρα για να ακολουθήσει και να ακολουθήσει και η εικόνα των εγκαταστάσεων,
1: ναι,
0: την επιστροφή του Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία.
1: Και στο κάτω μέρος του κειμένου γράφει και για Όσμπολτ.
0: Ναι, ένα
1: ότι του έχει κάνει πρόταση μένω Λεβαδιακός, αλλά ο Ηρακλής έχει πολύ, μπει πολύ δυνατά. Ωραίος παίκτης.
0: Ναι, ο Όσμπολτ έκανε και αυτό σπουδαίο πρωτάθλημα με το Λεβαδιακό. Ναι. Βέβαια, εδώ ο Λεβαδιακός, να πω κάτι που συμβαίνει πολλές φορές στις ομάδες. Όταν μια ομάδα πηγαίνει καλά, το σύνολο δίνει αξία και στις μονάδες του. Εγώ δεν λέω ότι ο Όσμπολτ δεν είναι καλός παίκτης, αλλά μπορεί κουμπώνοντας έναν αγωνιστικό σχεδιασμό, έτσι όπως έπαιζε και ο Παπαδόπουλος και πώς ας πούμε είχε μάθει να παίζει με τους υπόλοιπους, μπορεί ρε παιδί μου να εμφανίστηκε με πιο δυνατό τρόπο από ό,τι θα μπορούσε. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης. Απλά ο Λεβαδιακός μέσα από όλα αυτά που έκανε ο σύνολο ανέβασε πάρα πολύ και την αξία των μονάδων του.
1: Το είτε.
0: Λογικό είναι αυτό που κάνει ο Ηρακλής, βέβαια, να στρέψει και προς τα εκεί το βλέμμα. Ο Όσμπολτ, ο οποίος σε αυτό το Λεβαδιακό με την επίθεση έτσι όπως πήγαινε, πρώτο σκόρερ της ομάδας, διψήφιο αριθμό τερμάτων στη σεζόν. Καλή περίπτωση. Και καλώς, ας πούμε, είναι και λογικό δηλαδή ο Ηρακλής να, επειδή του λείπουν πάρα πολλοί παίχτες και θα πάρει πολλούς παίχτες.
1: Α, εννοείται.
0: Η λογική λέει ότι θα πρέπει να πάρει παίχτες που ξέρουν το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ σε μια γρήγορη προσαρμογή και τα λοιπά. Και μετά πάνω σε αυτό, σε ένα σύνολο θα έρθουν και άλλες προσθήκες από την εξωτερική αγορά. Το επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας είναι με την Ιταλία. Το επόμενο φιλικό, δηλαδή η Εθνική Ελλάδα ποδοσφαίρου κλείνει τις υποχρεώσεις της για τη σεζόν με αντίπαλο την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 7 μεθαύριο, 7 του μηνός, στις 10 το βράδυ σέντρα. Και μετά θα περιμένουμε τα επίσημα παιχνίδια από φθινόπωρο πια για την πρώτη κατηγορία του Nations League.
1: Στην Τούμπα, ε?
0: Στην Τούμπα, ναι. Το πρώτο, θα αρχίσουμε με δύο εκτός.
1: Α, ναι. Δεν είπα για το πρώτο, ναι. Αλλά λένε ότι πάει και Τούμπα η Εθνική. Το ανακοίνωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ προχθές.
0: Ναι. Τα παιχνίδια με την Ολλανδία. Το πρώτο παιχνίδι θα είναι Σερβία-Ελλάδα 24 Σεπτεμβρίου, εκτός. Ναι. Τρεις μέρες μετά, 27 Σεπτεμβρίου, Γερμανία-Ελλάδα. Και μετά επιστρέφοντας στα εντός έδρας στην Τούμπα θα γίνει 1η Οκτωβρίου το Ελλάδα-Ολλανδία και 4 Οκτωβρίου το Ελλάδα-Γερμανία. Αυτός είναι ο ομιλός μας.
1: Γιατί ανεβήκαμε?
0: Γερμανία-Ολλανδία-Σερβία.
1: Γιατί ανεβήκαμε ρε Πάκο?
0: Γιατί έχουμε μαδάρα. Έχουμε μαδάρα και με αυτούς, δεν έχουμε μαδάρα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν βλέπεις τώρα δηλαδή.
1: Μαδάρα έχουμε. Ειδικά στο Μουντιάλ, στον έκτο όμιλο που είμαστε, πιστεύω θα πάμε πρώτοι.
0: Γιώργο, τώρα αυτή είναι σοβαρή συζήτηση που κάνεις δηλαδή.
1: Εντάξει, όχι. Δεν
0: δηλαδή είναι σοβαρή. Το ότι δεν είναι η εθνική στο Μουντιάλ σημαίνει ότι δεν είναι ομαδάρα. Δηλαδή ότι.
1: Έχει την προοπτική να γίνει καλή ομάδα.
0: Ωραία. Εντάξει, παίζουμε έναν παίχτη που από αυτούς που είναι τώρα διεθνείς και δεν είναι και άλλοι στον προθάλαμο που δεν θα τον ήθελε ο καθένας σε όποια ομάδα και αν υποστηρίζει. Okay. Που δεν είναι ομάδα.
1: Εγώ δεν είναι αποαξιώνω, αλλά λέω περιμένω να δω.
0: Ωραία, όταν θα γίνει. Ναι, εντάξει, θα γίνει ομάδα και θα είναι ομαδάρα. Εδώ ο άλλος πάει να κερδίσει εκλογές, ας πούμε, και τάζει προεκλογικά το Τζόλι. Εντωμεταξύ τώρα, δηλαδή λένε κάποιοι. Δηλαδή είναι το Κουρασάο, λένε εκεί, είναι η ΑΕΤ και τέτοια.
1: Ας πάμε στον όμιλο στη Βόρεια Αμερική. Να πάμε με το Trinidad Tobago.
0: Δεν μπορώ να κάνω αυτή.
1: Το Σουρινάμ, όχι το Σουρινάμ.
0: Το ότι έχει αγωνιστικές παθογένειες η ομάδα και πρέπει να τις διορθώσει, καμία αντίρρηση.
1: Δεν την απαξιώνω.
0: Αλλά τώρα, όταν λες ότι είναι στον έκτο όμιλο του Μουντιάλ και τα λοιπά. Άμα δεν χαίρεστε με αυτή την εθνική, θα ξαναγυρίσουμε στην άλλη.
1: Θα χαρώ να τη δώσω μια διοργάνωση. 12-14 χρόνια έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Έλεω.
0: Ναι, σε στεναχωρεί πάρα πολύ.
1: Φυσικά
0: αυτό.
1: Φυσικά με στεναχωρεί.
0: Δεν τρώω. Ναι, καλά.
1: Στεναχωρεμένο σημείο, εγώ θα φάω τσιρτσίρμεζε.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, και σήμερα λέω να το πάμε στο κρεατικό. Δηλαδή αυτό το μπριζολάκι εις χάρας, άστο μην το ψάχνεις, εντάξει, κρεατικά απίστευτα. Δηλαδή τι να συζητάμε τώρα, μελωμένο μπριζολάκι, κεφτεδάκια σχάρας, λουκάνικο γρεβενών, Παρασκευή είναι σήμερα, αν μιλάμε για καλό φαγητό και ωραία παρέα στη Θεσσαλονίκη, τσιρ τσιρ μεζε κυρίες και κύριοι. Κέντρο πόλη στο Αμμοδιάνο, Ερμού 26, σας περιμένει στην καρδιά της Θεσσαλονίκης για ό,τι σας είπα, βάλτε και ψαρικά, βάλτε και κρασί, βάλτε και τσιπουράκι και πάντα με καλή παρέα. Και σβήνεται με πορτοκαλόπιτα, μπακλαβά, τρίγωνα πανοράματος και φυσικά στον Εύοσμο τσιρτσίρ με ζέση στο Αμμοδιάνο. Είπαμε που είναι στον Εύωσμο, να πούμε ότι είναι Καραολί και Δημητρίου 9. Εκεί που η παρέα συναντά την Νοστιμιά. Σας είπαμε και την είδηση που βγήκε, γιατί το γράφουν πλέον και τα αγγλικά και τα ιταλικά, αλλά λένε για σκληρό παζάρι ανάμεσα στη Λάτσιο και την Μπόρμουθ, ότι προσπαθεί να λήξει απαιτήσεις. Εδώ τώρα ποιος, Γιάννη, έχει περιμένει πώς και πώς? Όφι είναι ο Ατρόμητος. Όφι, ε.
2: Ποιος έχει ποσοστό? Όφι έχει.
1: Όφι είναι αυτός. Πάει να πάρει και καλά λεφτάκια. Άμα.
2: Επί της ουσίας, Όφι επένδυσε στο. Καλά, ο Ατρόμητος τον ανέδειξε, εννοείται.
1: Ναι, ναι, αλλά τον άφησε ελεύθερο.
2: Αλλά και Όφι επένδυσε στο.
1: Ναι, αλλά τα χρήματα τα παίρνει Όφι. Αυτό λέω, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365 και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε φυσικά τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, φυσικά τον Θανάση Καζαμπάκα και τον Κώστα Χατζηγεωργίου. Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λίλα την Κουλιώνη, στη γραμματεία. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Μπούζος με όλη την επικαιρότητα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα στις 11 η ώρα εδώ από το Μετρόπολης. Αλλά μην χάσετε, παιδιά, και την εκπομπή Bold Day. 3 η ώρα ζωντανά στο YouTube του Μετρόπολης, με πολύ μπάσκετ και πολύ ρεπορτάζ και από τις 3 ομάδες ποδοσφαίρου, με Γιώργο Πετρίδη, έτσι. B365 είπαμε, την ευχαριστούμε που ήταν και σήμερα κοντά μας. Τα λέμε τη Δευτέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλό μεσημέρι. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το δημόσιο από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δίνουμε δυνατότητες επανεκκίνησης σε όσους περισσότερους μπορούμε, τόνισε ο Υπουργός. Αυξήσεις στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος καθώς και των Μητροπολιτών της τάξεως του 60 έως 95% φέρνει διάταξη που περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Οι σημερινές συνολικές μικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου ανέρχονται σε περίπου 2.900 ευρώ, ενώ εκείνες του κάθε Μητροπολίτη κυμαίνονται μεταξύ 2.400 και 2.475 ευρώ. Κατά 2% αυξήθηκε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τίθεται ότι η ελληνική αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα, εξέφρασε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός μετά την αστάθεια που παρατηρήθηκε κυρίως στη διάρκεια της θεσινής ημέρας και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η χώρα θα βρεθεί από αύριο αντιμέτωπη με καλοκαιρινές θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 32 και 34 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, την άμεση επίλυση του προβλήματος που προέκυψε από χθες το βράδυ σε 200 πινακίδες τηλεματικής στις έξυπνες στάσεις λεωφορείων, ζήτησε από την αρμόδια εταιρεία τηλεπικοινωνιών ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΟΑΣΤ, η δυσλειτουργία αυτή οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
16: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
19: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
20: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την πυρά. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zikr. Seek more.
23: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
24: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
25: www.nyc.gr.
26: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
27: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
26: Της Βέχρο φυσικά.
27: Μπερδεύτηκα.
26: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
27: Φύγαμε.
26: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
28: Ο καιρός αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
29: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
28: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
29: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα Νέα Μουδανιά και στο ανανεωμένο μας site katoglou.com.
30: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
5: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
4: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
6: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
4: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram, stories, Μετρόπολης 955, Gallup και σήμερα εκεί για σας. Προσέξτε τον Gallup, το οποίο έρχεται πάνω σε αυτή την κοσμογονία που συμβαίνει στο μπάσκετ Θεσσαλονίκης με το Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ, την άφιξη Σπανούλη στον Άρη, τις σεισμικές δονείς που προκαλούνται και οι Book ήδη έχουν δώσει αποδόσεις ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Το Gallup είναι πάνω στις αποδόσεις. Αμέσως δίνω μια καλησπέρα στον ειδικό Γιώργο Μάτζιο να μας τις πει και σας λέω ποιο είναι το Gallup. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές. Εδώ και μερικά 24 ώρα, μια-δυο μέρες είναι που έχουν ανέβει οι αποδόσεις σε στιγματική εταιρεία για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σεζόν 26-27 στην GBL, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρώτο φαβορή σύμφωνα με τους Book, ο Ολυμπιακός σε απόδοση 1.80. Δεύτερο φαβορή σύμφωνα με τους Book, ο Παναθηναϊκός με απόδοση 2. Τρίτο φαβορή σύμφωνα με τους Book, ο Άρης με απόδοση 9. Τέταρτο φαβορή σύμφωνα με τους Book, ο ΠΑΟΚ με απόδοση 16.
0: Τι λένε, φίλε.
1: Πέμπτο η ΑΕΚ με 41. Ακολουθούν Περιστέρι και Προμηθέας και στο 101 είναι ο Ηρακλής 8ο φαβορή. Τα επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός 1.80. Παναθηναϊκός 2, Άρης 9, ΠΑΟΚ 16, ΑΕΚ 41, Προμηθέας και Περιστέρι 61, Ηρακλής 101. Είναι οι αποδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει φρέσκες για το πρωτάθλημα της σεζόν 26-27.
0: Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Άρα εδώ για σας το ερώτημα είναι αν συμφωνείτε με τα προγνωστικά που δίνουν οι Book για το πρωτάθλημα της νέας περίοδου. Θα πει κάποιος, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, το βαφτίσαμε. Θα πει ένας δεύτερος, μα συγγνώμη, εδώ δεν έχουν συγκροτηθεί τα ρόστερ. Θα πει ένας τρίτος, μα τι λέτε τώρα, δεν έχουμε δείγμα γραφής των ομάδων. Όμως αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η οκτινογραφία, η ακτινογραφία της στιγμής. Το ερώτημα για σας είναι αν συμφωνείτε ναι ή όχι. Και αν αφήσουμε έξω τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αυτό που ενδιαφέρει σε εμάς είναι τι γίνεται εδώ στην πόλη μας. Οι Book δίνουν απόδοση 9 τον Άρη, στον Άρη για να πάρει το πρωτάθλημα και δίνουν απόδοση 16 στον ΠΑΟΚ για να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι θεωρούν πιο δυνατή ομάδα, πιο δυνατό φαβορί τον Άρη από τον ΠΑΟΚ και μάλιστα σχεδόν σε ένα διπλάσιο ποσοστό, 9% απόδοση στον Άρη, 16 στον ΠΑΟΚ. Πάρτε μέρος, ψηφίστε Instagram Stories Μετρόπολης 955. Το Gallup είναι εκεί, σας περιμένει. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί όλα αυτά δείχνουν ότι θα έχουμε ένα πολύ θερμό, πολύ καυτό καλοκαίρι. Λοιπόν, το Gallup είναι εκεί, Instagram Stories, Μετρόπολης 955. Πάμε σε κάτι γρήγορα. Η είδηση πάντα προηγείται, πάντα έχει τον πρώτο λόγο, πάντα εκτοπίζει κάθε τι άλλο. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη, καθώς η Άφηξ Σπανούλη αρχίζει να φέρνει ορμητικά ονόματα στο προσκήνιο. Υπάρχει ένα το οποίο πάει πολύ δυνατά, μόλις πριν από λίγη ώρα. Ο Πάρης είναι στην γραμμή. Πάρη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο. Ναι, είναι το όνομα του Cam Beard, του γνωστού του Καναδού Σέντερ, 33 ετών από την Φενέρμπαχτσε. Αγωνίζεται εκεί τα τελευταία 2 χρόνια. Το γνωρίζουμε φυσικά εδώ στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2016-17, όταν ήταν συμπαίκτης με τον Βασίλη Σπανούλη, το σημερινό δηλαδή προπονητή του Άρη. Οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία, είναι σε προχωρημένες επαφές και συζητήσεις. Και εφόσον ο Άρης ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση για την ρακέτα του. Ο Μπίρτς, ο οποίος αναδύθηκε πέρσι πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία μάλιστα κατέκτησε και το τρέμπλ στην Τουρκία, δηλαδή πρωτάθλημα και κύπελο. Και όσον αφορά το κύπελο, ο ίδιος ο Μπίρτς αναδύθηκε MVP των τελικών του τουρκικού πρωταθλήματος. Καταλαβαίνει κανείς πως αποκτά πολύ ιδιαίτερη αξία και βαρύτητα και αυτός ο προσωπικός τίτλος που κέρδισε ο Κέμπριτζ, και ότι μετά από ένα χρόνο ο Άρης βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Καναδού Σέντερ. Με πλούσια εμπειρία φυσικά και στο NBA, με σχεδόν 300 παιχνίδια σε Orlando Magic και στους Toronto Raptors, και ένα σύντομο πέρασμα έχει επίσης από την Ισπανική Χιρόνα, επαναλαμβάνω, 300 παιχνίδια σε Orlando Magic και στους Toronto Raptors, και ένα σύντομο πέρασμα έχει επίσης από την Ισπανική Χιρόνα,

0: ολόκληρο χρόνο. Οπότε γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Το γνωρίζει ο Σπανούλης φυσικά και όλα τα χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και τώρα είναι πολύ πιθανόν ο Σπανούλης να τον έχει παίχτη στον Άρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρτρη Καλλιώτη. Πήγαμε γρήγορα στην είδηση. Πάρη μου, ευχαριστώ. Περισσότερο ρεπορτάζ Άρη Μπάσκετ λίγο αργότερα. Ευχαριστώ τον Πάρη. Είναι κάτι το οποίο τρέχει τώρα. Εμφανίστηκε νωρίτερα, όμως αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει σάρκα και οστά. Δώσαμε προβάδισμα στην είδηση. Προχωράμε. Όλη αυτή η κοσμογονία αρχίζει να προκαλεί ένα πάρα πολύ κύματα ενθουσιασμού στον κόσμο του Άρη, καθώς εδώ αυτό που συζητούν όλοι είναι ο Σπανούλης και ο κόσμος χτυπάει κόκκινο. Και θυμάμαι χθες εδώ αυτό που υπόθηκε από τον Γιάνκοβιτς, είναι ότι ακόμα και στις προπονήσεις του Άρη θα έχει κόσμο.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα χρώμα ενθουσιασμός από τον κόσμο του Άρη, από το παλέ. Και υπήρχε ένα πολύ πολύ ιντριγκαδόρικο αντάξιο του ονόματος Ραπτόπουλου Κουλιανού στη σημερινή πρωινή εκπομπή. Και το ερώτημα εδώ που βάλανε τα παιδιά ήταν: ποιος είναι αυτός ο οποίος στεναχωριέται περισσότερο από αυτή την ανάσταση της κίτρινης αυτοκρατορίας στο μπάσκετ. Υπήρχαν διάφορες επιλογές, διάφοροι υποψήφοι, ανάμεσά τους ο Καρυπίδης. Και ποιος λέτε ότι αναδείξατε εσείς ότι είναι αυτός που στεναχωριέται περισσότερο? Γιατί βλέπει το μπάσκετ να τρέχει, βλέπει εδώ την ομάδα στο ποδόσφαιρο να μην έχει προοπτική, και όπως είπατε εσείς, αυτός που στεναχωριέται περισσότερο σήμερα, πολύ τριγκαδόρικο κάλο, το ομολογώ, είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης.
1: Έγινε Άρης και το έχω πει και δεν κομπλάρω να το πω, αλλά έγινε Άρης περισσότερο από πολλούς περισσότερους εδώ μέσα. Και πονάω πολύ περισσότερο τον Άρη. Και όταν θα φύγω, θα είμαι πάλι Άρης. Και πονάω για αυτήν την ομάδα. Το θέμα είναι να φύγω όταν θέλω εγώ, να μην με διώξουνε.
0: Λοιπόν, και επειδή λέω για... Και επειδή λέω για Καρυπίδη, Γιώργο Στράντζαλ, λίγο αργότερα, έχουμε ρεπορτάζ από τη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη, εκεί που υπόθηκαν διάφορα, αλλά νομίζω στο μυαλό όλων ήταν ένα πράγμα, τι ακριβώς συμβαίνει με το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ έχει εκτοξευθεί, οι φίλοι του Άρη λένε τι γίνεται με το ποδόσφαιρο, φεύγει ο Καρυπίδης, μένει ο Καρυπίδης, θα συνεχίσουμε στην ίδια μιζέρια, την ποδοσφαιρική μιζέρια, θέλουμε κάτι διαφορετικό. Πολύ ρεπορτάζ από Γιώργο Στράντζαλη λίγο αργότερα. Και εδώ αυτό που μου είπε ο Γιώργος λίγο πριν μπούμε στο στούντιο είναι ότι αναδεικνύεται μια διαδικασία προσέλκυσης επενδυτή διαδόχου του Καρυπίδη στην ΠΑΕ Άρης. Περισσότερα σε λίγο. Αυτά στον Άρη, καθώς στον ΠΑΟΚ 21 Ιουνίου είναι η πρώτη συγκέντρωση. Σήμερα έχουμε 5 Ιουνίου, δηλαδή μιλάμε περίπου 2 εβδομάδες πριν. Και 2 εβδομάδες πριν κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να πει ο Λουτσέσκου θα είναι ο προπονητής. Και να πει αυτοί θα είναι οι παίκτες. Και να πει έτσι θα προχωρήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το budget, εκεί θα πάμε. Όλα είναι στον αέρα και βλέπω την ίδια στιγμή... Την ίδια στιγμή να τρέχει η Αθήνα, η ΑΕΚ να ανακοινώνει προφορική συμφωνία ανανέωσης με τον Νίκολιτς μέχρι το 2029 και ο Αλαφούζος να μιλάει στο Σταύρο Θεοδωράκη και να λέει ότι ο Βοτανικός το επόμενο καλοκαίρι θα είναι έτοιμος και ο Παναθηναϊκός θα μπει στο Βοτανικό.
2: Τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
3: Τώρα, τον Ιούλιο.
2: Ναι. Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα έχει να μπει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
3: Τον Αύγουστο.
2: Με την αρχή του πρωταθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
3: Σε 13-14.
2: Θα το ονομάσουμε διαφορετικά, αλλά δεν λέμε πώς ακόμα.
3: Α, έχει ένα μυστικό.
2: Ναι, ένα όνομα, εντάξει. Ναι. Καλό όνομα νομίζω.
3: Είστε αισιόδοξος ότι θα αλλάξουν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, ενώ και αγωνιστικά.
2: Για τον Παναθηναϊκό, ναι.
3: Θα αλλάξουν τα πράγματα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννη.

0: Αλαφούζος, ο οποίος λέει έτοιμο το γήπεδο τον Αύγουστο, την επόμενη χρονιά μπαίνουμε στον, στο Βοτανικό. Εδώ δεν κουνιέται απολύτως τίποτα. Πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη που είναι εδώ. Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος λέει δεν είμαι αισιόδοξος, λέει ως άνθρωπος, ε. Δεν είμαι αισιόδοξος. Καλησπέρα, Κυριάκο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Καλησπέρα. Βέβαια για το Βοτανικό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πλέον. Με βάση και τα στοιχεία από το Δήμο Αθηναίων και από την κυβέρνηση, ότι το Μάιο του 27 το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Βεβαίως χρειάζεται σπορά, το επεσήμανε ο κ. Αλαφούζος. Άρα στο μεθεπόμενο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός από την πρώτη αγωνιστική θα είναι στο Βοτανικό. Θα λέγεται αλλιώς, όχι Βοτανικός. Ένα γήπεδο...
0: Και λέει, το έχουν το όνομα έτοιμο. Και λέει, θα ναι, σας αρέσει, λέει, μάλλον, ναι, το όνομα.
1: Ναι.
0: Κυριάκος το ξέρει, αλλά δεν το λέει, δεν πειράζει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, δεν το ξέρεις.
1: Και σε κάθε περίπτωση ο Βοτανικός θα είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα, αυτονοήτως, και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, το μοναδικό γήπεδο στον κόσμο,
0: ναι,
1: που θα έχει θέα την Ακρόπολη. Στο 1,5 χιλιόμετρο από την Ακρόπολη είναι ο Βοτανικός.
0: Και θα έχει θέα την Ακρόπολη.
1: Θα έχει θέα, θα πηγαίνει να βλέπει γήπεδο και θα βλέπει Ακρόπολη.
0: Ωραίο. Τι χωρητικότητα θα έχει, Κυριάκο, αν το ξέρεις.
1: Θα πλησιάζει τις 36-37.000, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλο το project. Μία κερκίδα ήδη είναι έτοιμη και νομίζω φαίνεται και στα πλάνα της τηλεόρασης που έδειξε χθες. Πράγματι, πήγε πολύ γρήγορα η κατασκευή του Βοτανικού. Αυτό είναι αλήθεια. Και σκεφτείτε ότι συνεργαζόντουσαν την ίδια στιγμή ιδιωτική πρωτοβουλία, κυβέρνηση και Δήμος Αθηνών.
0: Ναι, και εδώ έχουμε όχι άδεια, όχι τα αρχαία, όχι σούπα, όχι μούπες. Είναι αυτό που λέει μερικές φορές ο λαός, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, χίλια χρόνια κοσκινίζει. Και εκεί τρέχουν με λιγκιώδη ταχύτητα.
1: Και νομίζω ότι αλλάζει και το επίπεδο της ομάδας σε ένα καινούργιο γήπεδο. Ήταν μια ιστορική αναγκαιότητα, παρότι η Λεωφόρος είναι απολύτως συνδεδεμένη με συναισθηματικές καταστάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές, όπως και του κύριου Βαλινογιάννη, ο οποίος λέει να μην γκρεμιστεί η θύρα 13 για παράδειγμα, να μείνει ως μνημείο, γιατί είναι σαν να σκοτώνει τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν είναι εύκολο αυτό. Κοίταξε, κάποια μνημεία θα μείνουν εκεί. Θα γίνει Μητροπολιτικό πάρκο κατά αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, μπορεί
0: να μείνει
1: και μια
0: ολόκληρη θύρα,
1: ένα γηπεδάκι, καμία. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν. Ναι. Μπορεί, οι αρχιτέκτονες πάντα βρίσκουν τρόπους.
0: Πάντως, μου έκανε εντύπωση ο Τζίγκερ, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο οποίος στηρίζει Αλαφούζο και το είπε ανοιχτά στο Θεοδωράκι.
2: Αν λοιπόν θέλω κάτι να ευχηθώ για το καινούργιο γήπεδο, ή να πάμε ενωμένοι, σαν Παναθηναϊκός, και ο κόσμος και η ομάδα να είναι ένα.
3: Αυτό το να πάμε ενωμένοι του Βαρδινογιάννη θα ερμηνευτεί από όλους, στηρίζω τον Αλαφούζο.
2: Βεβαίως το στηρίζω. Το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν χρεοκοπημένος. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε περάσει από διάφορες φάσεις και είχε βρεθεί σε ένα αδιέξοδο. Ήρθε τότε ο Γιάννης και είπε ότι θέλω να αναλάβω εγώ τον Παναθηναϊκό.
3: Όταν λες ήρθε σε σένα.
2: Ήρθε σε μένα.
3: Ναι.
2: Η συμβουλή μου είναι ότι θα πρέπει να προσέξει, διότι αναλαμβάνει σε μια πολύ δύσκολη φάση την ομάδα. Και ότι θα μπλέξει σε κάτι το οποίο δεν θα ξεμπλέξει τόσο εύκολα.
3: Του είπες δηλαδή σκέψου το δύο φορές, ας το πω έτσι.
2: Ναι, κάπως έτσι. Αλλά παρόλα αυτά ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις και αγόγγιστα κατάφερε να τον βγάλει από τα προβλήματα τα οικονομικά που είχε και να έχουμε μια ομάδα η οποία είναι αξιοπρεπέστατη, χωρίς προβλήματα οικονομικά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να έχει κάποια αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα τα οποία είναι φυσιολογικά. Να έχει μια ομάδα. Άρα πρέπει όλοι να το στηρίζουμε ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.
3: Γι' αυτό πήγες και στο τελευταίο μεγάλο ντέρμπι.
2: Στο τελευταίο μεγάλο ντέρμπι πήγα γιατί μου είπε ο θείος μου, πάμε να δούμε ένα μεγάλο ντέρμπι στη Λεωφόρο.
0: Και όταν λέει ο θείος μου, εννοεί τον καπετάνιο, ε.
1: Ναι.
0: Εννοεί τον καπετάνιο.
1: Τον Γιάννη που είναι 90 ετών πλέον.
0: Είναι 90, ε.
1: Και τον είδα ότι σκέφτεται με την ίδια οξύτητα που σκεφτόταν και στην
0: Ελλάδα. Είναι 90 ο καπετάνιος.
1: Ναι, ναι.
0: Με το κουμπούρι που έχει γίνει, λέει, μυθοπλασία.
1: Βέβαια. Και μάλιστα ασχολήθηκε με αυτό στη συνέντευξη. Είπε ότι ήταν μία νόμιμη άδεια οπλοφορίας. Προσέξτε τώρα. Εάν ο κύριος Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Τζίγκερ, έλεγε το 2012 στηρίζω τον Αλαφούζο, θα γινόταν πανικός. Θα θυμάσαι τις φήμες ότι είναι μπροστινός της οικογένειας Βαρδινογιάννη ο Αλαφούζος και όλα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Τα οποία όχι μόνο ξεπεράστηκαν και διαψεύστηκαν από την ίδια την πραγματικότητα, αλλά έχει και την πολυτέλεια πλέον ο κ. Βαρδινογιάννης που αναγνωρίζει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν απολύτως χρεοκοπημένος το 2012, ότι πήρε ένα καράβι ο κ. Αλαφούζος, το οποίο το πηγαίνει όπως το πηγαίνει, το φτάνει όμως σε μια ιστορική απόφαση για ένα καινούργιο γήπεδο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Πήρατε μια πρώτη γεύση από τον Κυριάκο. Θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με Κυριάκο, ο οποίος έχει θέμα εδώ με Μαρινάκι. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Θα έχουμε ρεπορτάζ με Γιώργο Καστάνη για τον ΠΑΟΚ. Επιμένουν στο Μεξικό. Γράφουν για ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τον Σάντσες, τον οπισθοφύλακα του ΠΑΟΚ. Κλαμπ Αμέρικα, Κρούζ Αζούλ, η Πούμα, οι Τίγκρες. Ομάδες που θέλουν τον Σάντσες. Σας θυμίζω ότι υπήρξαν δημοσιεύματα ότι ο Σάντσες ήταν απλήρωτος, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το διέψευσε κατηγορηματικά και έρχονται τώρα νέα δημοσιεύματα που αναφέρουν ενδιαφέρον για τον Σάντσες, ενώ ο Σάντσες έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Εδώ θα έχουμε ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάντζιο. Σαντίνε, πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 1:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
13: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
15: Μητέα.
16: Το
15: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: Oh, τι έπαθες?
20: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
19: Ταυτότητα έχεις?
20: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Ταυτότητα, είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
19: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
20: Έχω.
19: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
20: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
21: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
22: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
23: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
24: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
25: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
26: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Αλήθεια, μπορεί κάτι να υπάρχει να συνδέει Βαγγέλη Μαρινάκη και Τζιάνι Ινφαντίνο ή να μην του συνδέει? Πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη να μας λύσει.
1: Σωστό, σωστό. Το δεύτερο είναι το σωστό.
0: Το δεύτερο δεν του συνδέει τίποτα.
1: Δεν του συνδέει με τίποτα. Και τίποτα. Ο πανίσχυρος πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, οδηγείται ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μετά από καταγγελία της Νορβηγικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για το περίφημο βραβείο ειρήνης που επινόησε και παρέδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, ο πρόεδρος της FIFA έδωσε ένα βραβείο δικής του επινόησης στον Ντόναλντ Τραμπ που ήταν διψασμένος για ένα Νόμπελ ειρήνης και δεν το πήρε. Το ονόμασε βραβείο ειρήνης και οι Νορβηγοί λένε ότι με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Ινφαντίνο προκάλεσε και την κοινή αίσθηση και την κοινή γνώμη, και βεβαίως δίκιο έχει η Νορβηγική
0: Επιτροπή
1: επί της ουσίας.
0: Αλλά και ο Ινφαντίνο έχει δίκιο. Σου λέει πώς να τα βγάλω πέρα με τον Τραμπ. Δώσ' του κάτι, δώσ' του μια κούκλα να παίζει.
1: Σκέψτε τώρα, για έναν τέτοιο λόγο ολόκληρος Ινφαντίνο οδηγείται στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Για έναν τέτοιο λόγο και λίγο χειρότερο, ολόκληρος Μπλάτερ απευλήθη από το ποδόσφαιρο. Ολόκληρος Πλατινί αποπέμφθηκε από την Προεδρία της UEFA. Και εδώ έχουμε μπουνιές.
0: Κλωτσοπατινάδα.
1: Ενώπιον εκατομμύριων ανθρώπων πια, λόγω της τηλεοπτικής κάλυψης στο περίφημο τρόπαιο της ομάδας μπάσκετ Ολυμπιακού, με το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Και δεν έχει κουνηθεί φίλο.
0: Φίλο, τίποτα.
1: Δεν υπάρχει ούτε επιτροπή δεοντολογίας, ούτε ΔΕΑΒ, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Κινήθηκε μόνο η ποινική δικαιοσύνη, διότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Από τη στιγμή που κατέγραψαν οι κάμερες το γεγονός. Και ετοιμάσου μάλιστα, ειδικά για την ποινική δικαιοσύνη, να δεις και κάτι ακόμα. Ότι ναι, μεν έγινε το επεισόδιο σε χώρο αθλητικό, άρα πρέπει να λειτουργήσει ο αθλητικός νόμος. Όμως με το επιχείρημα ότι το επεισόδιο είχε προσωπικό χαρακτήρα και μόνο και δεν είχε οπαδικά κίνητρα, δεν μάλλον για τον Ολυμπιακό δηλαδή, ο κ. Μαρέκης και ο κ. Μιλιέδης, τότε υποβαθμίζεται και υποβιβάζεται από τον αυστηρότατο αθλητικό νόμο σε ένα κοινό επεισόδιο το οποίο θα καταλήξει
0: στο πουθενά. Να σε ρωτήσω κάτι, αν πλακωνόμασταν οι δυο μας που δεν είμαστε και τίποτα, εκεί τα γινόταν.
1: Μέσα.
0: Στον Παλαούρο.
1: Και ας λέγαμε εμείς ότι είχαμε προσωπικά. Αυτόφορο. Μα
0: θα βλέπαμε τον ήλιο με ρίγες.
1: Μα πήγε φυλακή ο πρόεδρος του Ιωνικού. Πας μακριά. Είχαμε και άλλο περιστατικό εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω, αφού ο νόμος προβλέπει ότι δεν υπάρχει αναστολή, πας σε διαδικασία αυτοπόρου, ακροαματική διαδικασία και αν καταδικαστείς μπαίνεις μέσα. Τόσο απλό.
0: Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Το συμπέρασμα είναι, αυτοί πάνε στο πουθενά και είναι έξω. Αν ήμασταν εμείς, πραγματικά θα βλέπαμε τον ήλιο με ρίγες. Προχωράμε.

0: Προχωράμε. Θέλω να πάμε με. Εδώ υπάρχει με τον Σάντζες, τον οπισθοφύλακα του ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα μυστήριο. Βγαίνουν οι Μεξικάνοι, λένε ότι ο παίκτης δεν πληρώνεται στον ΠΑΟΚ και θέλει να φύγει. Πάει ΠΑΟΚ, το διαψεύδει κατηγορηματικά, λέει κάτι τέτοιο, δεν συμβαίνει με τίποτα. Ο μάνατζερ του λέει: παιδιά, είμαστε μια χαρά. Τώρα οι Μεξικάνοι επανέρχονται για τον Σάντζες και θέλουν και γράφουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες για το Σάντζες. Και το ερώτημα είναι: καλά, μισό λεπτό, εδώ έχει συμβόλαιο. Πώς μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον να πάει κάπου αλλού? Δώσε μου ένα Σάντζες για να πάω σε Γιώργο Μάτζιο. Ένα Σάντζες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να πάω σε Μάτζιο.
1: La jugada por la banda izquierda. Qué carrera acaba de lanzar Paradela. Quería despejar a Varela. El balón suelto. Se la va a quedar finalmente el conjunto mexicano. Dentro del área continúa el peligro. Vamos a ver de lo que es capaz. En la frontal el disparo. ¡Qué golazo! ¡Jorge Sánchez! ¡Gol! ¡Qué locura! ¡Madre mía lo que acaba de lanzar! ¡El derechazo!
0: ¡El derechazo! Λέει ο speaker εδώ, φοβερός ο speaker εδώ πέρα. Έχετε και ο Γιώργος Καστάνης, έλα George, έρχεται και ο Γιώργος. Δώσε μου λίγο σε παρακαλώ, γιατί Σάντζες τον έχουμε δει όλοι. Ο Λουτσέσκου είχε σταθεί θετικά στο ξεκίνημα για τον Σάντζες. Έλα, δώστε μου τον Λουτσέσκου.
2: Good player, personality, player, experienced player. Will come here. We have to have also as patience with his training, with his shape, because it's obvious this. So with in a calm way. To prepare the best possibility for him to be part of this group and to whenever we need to be ready to help and to give his best performance.
3: Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας ποδοσφαιριστής με προσωπικότητα, με ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να έρθει, θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Θα χρειαστούμε το χρόνο μας να καταφέρουμε να τον φέρουμε σε θέση ώστε να μπορεί να έχει την ικανότητα μετά να μπει και να βοηθήσει την ομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε αυτά από τον Λουτσέσκου. Όταν είχε έρθει ο Σάντζεθ, πάμε με τι γίνεται τώρα. Γιώργος Μάντζιος στη γραμμή. Έλα, Γιώργα, ρε.
4: Γεια σου, Γιώργο. Να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα.
0: Ανάποδα. Πάρ' το επιστοπορία.
4: Για την ποδοσφαιρική μαγιά του Θόδωρου Καρυπίδη για την πώληση του Διατή. Το είχαμε πει.
0: Ναι.
4: Κατάφερε να πουλήσει έναν παίκτη 5 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να βάλει γκολ στον Άρη.
0: Ναι.
4: Είναι μια ποδοσφαιρική μαγιά. Παραγωγική μαγιά.
0: Σούπερ.
4: Του Καρυπίδη. Τώρα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει διπλό και τριπλό κέρδος από το Σάντζες.
0: Πώς?
4: Τι εννοώ. Υπάρχουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, κυρίως για τη Σάντζος Λαγκούνα,
0: ναι,
4: η οποία θέλει το παίκτη. Ο ΠΑΟΚ τον αγόρασε 2,5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
4: Ο παίκτης θα παίξει στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
4: Το Μεξικό είναι μία από τις τρεις διοργανώτριες.
0: Ναι.
4: Μπορεί να κάνει καλή παρουσία, να προχωρήσει στην διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα βάλει χρήματα στα ταμεία του. Είναι η αποζημίωση των παικτών. 10.000 περίπου δολάρια την ημέρα. Χοντρικά με την προετοιμασία μαζί, Γιώργο, είναι περίπου 30 μέρες μίνιμουμ. Άρα 300.000 μίνιμουμ στα ταμεία του ΠΑΟΚ.
0: Σούπερ.
4: Δεύτερο κέρδος.
0: Ναι.
4: Αν ο Σάντζες παίξει καλά,
0: ναι,
4: θα ανεβάσει την αξία του.
0: Ναι.
4: Και μπορεί ο ΠΑΟΚ από το πουθενά να μπει και στη διαδικασία να συζητήσει μια πιθανή πώλησή του.
0: Ναι.
4: Σου λέει τον πήρα 2,5. Αν κάνει ένα καλό μουντιάλ και μπορούσε και τον πουλήσω παραπάνω, θα έχω πουλήσει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έπαιξε στην Τούμπα 11 παιχνίδια όλα κιόλα,
0: ναι,
4: και είχε μία assist. Και ξαφνικά σε 6 μήνες εγώ θα βγάλω κέρδος και από την παρουσία του στο Μουντιάλ και από μια πιθανή πώλησή του. Δηλαδή τώρα αντικειμενικά να το δούμε, αν βγάλουμε το τι μπορεί να σκέφτεται ένας οπαδός, καθαρά εταιρικά,
0: ναι,
4: θα είναι μια πολύ συμφέρουσα, ένα πολύ συμφέρον deal. Το θέμα είναι αν ισχύει,
0: ναι,
4: όλο αυτό, γιατί αυτά που γράφουν οι Μεξικάνοι πολλές φορές αμφισβητούνται. Το είπες και εσύ.
0: Ναι.
4: Έγραφαν ότι ο παίκτης είναι απλήρωτος, το διέψευσε η ΠΑΟΚ. Προσπάθησα και εγώ λίγο να ψάξω παραπάνω για τον ενδιαφέρον του Σάντζες Λαγκούνα. Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που ίσως παίζει το ρόλο της.
0: Ναι.
4: Προπονητής εκείνη από ο Πορτογάλος, ο Πάιβα, ο οποίος ξέρει τον παίκτη από το πέρασμά του στην Πόρτο και στην Πορτογαλία. Οπότε μπορεί εκεί να υπάρχει όντως μια όντως σύνδεση για τον ποδοσφαιριστή. Είναι και πάρα πολλοί συμπαίκτες του Σάντζες Λαγκούνα που παίζουν μαζί στην εθνική ομάδα του Μεξικού. Αυτό που είναι θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο παίκτης θα ξεκινάει βασικός. Έπαιξε 90 λεπτά χθες στο 5-1 κοντά στη Σερβία. Και είναι και ένας παίκτης ο οποίος, ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, το έχουμε δει και με πάρα πολλές περιπτώσεις παικτών. Ένα μεγάλο τουρνουά, ένα Euro, ένα Mundial, μπορεί να σημαδέψει και την καριέρα ενός ποδοσφαιριστή.
0: Mm-hmm.
4: Και εδώ αυτοί που τρίβουν τα χείλια είναι οι ομάδες.
0: Σωστό.
4: Αν ο ΠΑΟΚ δει ότι ο Σάντζες κάνει καλό Mundial και ξαφνικά έρθει μια πρόταση από το Μεξικό, γιατί οι ομάδες από το Μεξικό πληρώνουν.
0: Ναι.
4: Δεν την πληρώνουν. Μπορεί όντως να σκεφτεί, αφού έχω τον Γκένι βασικό, τον πήρα 2,5. Λέω τώρα, παραδείγματος χάρη, να έρθει μια πρόταση 3-4.
0: Και δίνω,
4: να το πουλήσω και να βγάλω και κέρδος.
0: Το ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι, σωστά το παρουσιάζεις, αυτό είναι το κέρδος στο ταμείο. Το ερώτημα είναι
4: το
0: αν
4: ταμείο,
0: με αυτά τα χρήματα που παίρνεις, θα μπορείς να βρεις έναν ισάξιο ή καλύτερο παίκτη. Γιατί και αυτό είναι θέμα, έτσι.
4: Ναι, γιατί από την άλλη, από τη στιγμή που αν ο Σάντσες κάνει όντως καλό μουντιάλ, αν το δεις καθαρά ποδοσφαιρικά, θα πρέπει να τον κρατήσεις. Ένας μουντιαλικός παίκτης, σε καλή ηλικία, έχει περάσει από την Ευρώπη. Το θέμα είναι να μπορέσει να δώσει πράγματα στον ΠΑΟΚ. Όχι ότι ενθουσίασε στο πέρασμά του, 11 παιχνίδια έκανε, μία assist, δεν μπήκε στη σύγκριση με τον Κένι. Ο Κένι νομίζω ήταν ξεκάθαρα
0: η καλύτερη μεταγραφή
4: την σεζόν.
0: Ευχαριστώ, Γιώργα. Ρε, πρέπει να τρέξουμε. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζο. Γιώργο Καστάνη, τι λες, νομίζω έχεις Λευτέρη Σακελαρίου, τον οπισθοφύλακα του ΠΑΟΚ, και μπορούμε να κουβεντιάσουμε για το Σάντζες. Δηλαδή, αν έρθει μια καλή πρόταση, αυτό που λέει ο Γιώργος Μάντζιος, ανεβαίνουμε το χέρι του στο παγκόσμιο κύπελο. Τον
5: δίνει. Ναι, είναι μια θεωρητική ερώτηση, την οποία θεωρητικά θα ρωτήσουμε και τον Λευτέρη Σακελαρίου. Καλησπέρα, Λευτέρη, από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από το Μετρόπολης.
6: Καλησπέρα από τη Μία, ευχαριστούμε, καλέστε.
5: Ξεκίνησε η σεζόν.
6: Έχει ξεκινήσει, ναι, τα τελευταία μέρα από το μπήκε ο μήνας Ιουνίος.
5: Μπράβο.
6: Έχει αρχίσει λίγο και διαφαίνεται ότι ξεκινάει η σεζόν.
5: Οι κόσμο, έρχονται τουρίστες.
6: Έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες και εμφανίζονται λίγο σιγά σιγά παραπάνω ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάιος ήταν λίγο πιο νοθρός, αλλά θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα μπούμε σε πιο φυσιολογικές συνθήκες.
5: Μάλιστα. Τι θα έλεγες για αυτό το υποθετικό θεωρητικό ερώτημα, εφόσον πάει καλά ο Σάντζος, αν πάει καλά ο Σάντζος στο Μουντιάλ και έρθει η πρόταση, τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Θα πρέπει να τον παραχωρήσει ο ΠΑΟ, κάνει πρόταση τον ικανοποιεί οικονομικά ή όχι, τι λες?
6: Όλα αυτά θα εξαρτηθούν βασικά και από το τι πλάνο έχει ο προπονητής και αν θέλει να κρατήσει τον εκάστοτε παίκτη. Όπως τώρα συγκεκριμένος, ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί παίκτες παίζουν είτε σε Euro είτε σε Mundial και έχουν πάει καλά κατά καιρούς σε τέτοιες διοργανώσεις. Ανεβαίνει η χρηματιστηρία και τους αξία και ξέρουμε πολύ καλά ότι το ποδόσφαιρο πλέον είναι εντελώς χρηματιστηριακό marketing όλο αυτό που παίζεται. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει κάτι τόσο πολύ για την αξία του παίκτη, αλλά θεωρώ ότι θα μπορέσει να πετύχει κάτι όσον αφορά για τον εαυτό του σε επίπεδο μεταγραφής, αν αυτό θέλει ο ίδιος. Αλλά τι θέλει ο προπονητής του ΠΑΟΚ?
5: Προφανώς. Υπάρχει και άλλη παράμετρος, με δεδομένο ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το 2029, ότι η παρουσία του εκεί στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα του Μεξικού για μίνιμουμ, έτσι εγώ θα το πω συνολικά, 30 ημέρες μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ίσως δυσκολέψει την παρουσία του στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στις 23 Ιουλίου για το Europa League, υπό την έννοια ότι δεν θα έχει ξεκουραστεί. Θα είναι συνεχώς στις αγωνιστικές δραστηριότητες, θα χρειαστεί διάστημα ξεκούρασης, δεν θα είναι πάνω στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας της Ολλανδίας, άρα αυτό είναι ένα μείον για τα πρώτα παιχνίδια.
6: Είναι, και ειδικά το ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκινήσει νωρίς λόγω προβληματικών της κατήμης σεζόν. Πρέπει η ομάδα να κάνει το πλάνο της μη έχοντας το συγκεκριμένο παίχτη.
5: Ναι.
6: Άσχετα αν το συμβόλαιο τελειώνει το 29. Γιατί αυτό που προηγείται είναι να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στην επόμενη ευρωπαϊκή φάση. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο οι 30 μέρες που μπορεί να λείπει ένας παίκτης σε μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι και το μετά, όπως είπατε και εσείς. Θα χρειαστούν περίοδο ξεκούρασης. Μπορεί να υπάρχει κάποιος μικροτραυματισμός, κάποια επιβάρυνση. Δεν είναι ότι οι παίκτες που έρχονται από τις μεγάλες διοργανώσεις που είναι με τις εθνικές ομάδες μπορούν κατευθείαν να έρθουν και να συμμετέχουν. Χρειάζεται μια περίοδο προσαρμογής.
5: Μπράβο. Σωστό, έχεις δίκιο. Το θέτεις σε σωστή βάση. Κοίτα, ανάλογο πρόβλημα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά υπάρχει και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκείνη τη θέση τη γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Και ο Μπάμπα είναι διεθνής. Και ο Μπάμπα θα παίξει στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας σου, της Γκάνας. Και ο Μπάμπα θα λείψει 30-35 ημέρες ενδεχομένως. Άρα εκεί είναι μόνο ο Τέιλορ διαθέσιμος από τους έμπειρους. Και ο ΠΑΟΚ παλεύει εδώ και μέρες τον Δημήτρη τον Γιαννούλη, παλεύει σε εισαγωγικά, υπό την έννοια ότι με τον παίκτη μπορεί να έχει συμφωνήσει σε προφορικό βαθμό, αλλά με την Augsburg δεν τα έχει βρει ακόμη. Άρα και εκεί χρειάζεται μια ενίσχυση. Καταρχήν, τι λες, ο Γιαννούλης ταιριάζει, εφόσον βρεθεί λύση, ταιριάζει σε αυτό το πλάνο του ΠΑΟΚ?
6: Ο Δημήτρης, που τον ξέρω και προσωπικά, πέρα από το ότι είναι και πολύ καλός παίκτης, είναι και υπέροχο παιδί, θεωρώ ότι όσο πιο γρήγορα έρθει, τόσο καλύτερα και για τον ΠΑΟΚ, πέρα από τα ευρωπαϊκά μάτς.
5: Ναι.
6: Γιατί θεωρώ ότι θα δώσει παραπάνω βοήθεια και σαν προσωπικότητα που το έχει ανάγκη αυτό ο ΠΑΟΚ, να έχει παίκτες οι οποίοι προέρχονται από την ομάδα και γνωρίζουν την ομάδα για το να το μεταλαμπαδέψουν αυτό και στους νέους παίκτες που θα έρθουν. Γιατί θεωρώ ότι τελευταίους μήνες έχει υπάρξει λίγο ένας και λίγο ένας κορεσμός μέσα στην ομάδα, λόγω του ότι δεν πέτυχαν οι στόχοι. Και ίσως άμα έρθουν ξανά παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά και είναι ακόμα σε καλή ηλικία και σε καλή κατάσταση, όπως είναι ο Δημήτρης, θα πηγήσουν την ομάδα πέρα από την πρόκληση την ευρωπαϊκή, αλλά και μέσα στη χρονιά.
5: Μάλιστα. Τώρα, μία άλλη ερώτηση. Σήμερα είναι, έχουμε φτάσει ίσως στις 5 Ιουνίου, ο χρόνος κυλά γοργά. Υπάρχει μία εύλογη ανησυχία, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανακοινώσει κάποιες κινήσεις. Το πρακτικό σκέλος όμως, για να το δούμε και από την άλλη πλευρά του νομίσματος, αναφέρει ότι η προετοιμασία ξεκινά 21 Ιουνίου, εδώ 20-21-22 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα πρέπει να εμφανιστούν ο προπονητής, οι παίκτες και 29 του Ιούνιου στην Ολλανδία. Από εκείνη την ημερομηνία θα πρέπει να τρέχει όλη η διαδικασία συγκρότησης της ομάδος για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, ή καλώς κάνουν οι περισσότεροι και αγχώνονται, να το πω έτσι απλά, ή αγωνιούν έντονα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Τι λες?
6: Είναι κάπου στη μέση λίγο η πραγματικότητα, γιατί πολύ ξέρουμε και το έχουμε ζήσει και κάθε καλοκαίρι στις μεταγραφές, είτε η ομάδα έχει κάποιους ευρωπαϊκούς αγώνες είτε όχι, πολλές μεταγραφές και μεγαλύτερες εμβέλειες κλείνονται τον Αύγουστο, μήπως και τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Σημασία έχει όμως ο κορμός της ομάδας και αυτό που θέλει να πετύχει, να ξεκινήσει ο προπονητής για την καινούργια χρονιά, να είναι όσον αφορά τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιες λύσεις, οι οποίες αυτές να μπορέσουν να το βοηθήσουν τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες και τους πρώτους αγώνες που θα έχει. Γιατί αν πας με πειράματα και πας με παίκτες οι οποίοι να μην πραγματικά πιστεύεις, θα σου κάνει κακό και στην πορεία της χρονιάς.
5: Ναι, κατανοητό.
6: Σκεπτόμενοι ότι μπορεί να μην έρθει κάποια πρόκληση, μετά όμως, αν δεν σου κάνουν και οι συγκεκριμένοι παίκτες μετά, πώς θα προχωρήσεις την επόμενη χρονιά στους υπόλοιπους στόχους.
5: Ωραία.
6: Πρέπει τις μέρες του γραφού να καλύψεις όλα τα κενά σου.
5: Σωστό, σωστό. Λευτέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλή δουλειά στην ΙΟ. Στον ελεύθερο χρόνο σου καλές βουτιές. Στο λίγο ελεύθερο χρόνο που έχεις. Μας έχει πει ο άνθρωπος.
6: Με το καλό, πάρα πολύ.
0: Με Γιώργο Καστάνη, ετοιμαζόμαστε με ιστιοφόρο. Λευτέρη, ερχόμαστε ΙΟ.
5: Θέλει και ιστιοφόρο που ζω. Θέλει και ιστιοφόρο που ζω.
6: Δεν του στέλνει το καράβι τη γραμμή. Αν δεν βρείτε τρόπο, έχουμε και εμείς εδώ σκάφος να σας δώσουμε.
0: Ωραίος. Και σκάφος. Μόλις άκουσε ότι έρχεται ο Καστάνης και σκάφος στη διάθεση του Γιώργου.
5: Το ιστιοφόρο, το ιστιοφόρο μένω. Λευτέρη, την καλησπέρα μας, να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί να μην απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, ακούω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, κινητά εταιρικά σίγουρα θα έχεις. Οπότε με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business. Γιατί να μπεις? Για να πάρεις μια έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά και να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup. Για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να παίρνεις πάντα σημαντικές εκπτώσεις που χρειάζεσαι σε υπηρεσίες που θέλει η επιχείρησή σου. Ποιες υπηρεσίες? Ασφάλειας για παράδειγμα, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρηση και πολλά άλλα. Οπότε μπες τώρα, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, για να μάθεις και να κερδίσεις περισσότερα. Λοιπόν, πάμε. Είχαμε τη Γενική Συνέλευση χθες του Άρη, συζητήθηκαν πολλά, αλλά νομίζω όλα τα μέλη του Ερασιτέχνη, αυτό που ήταν το πρώτο είναι τι γίνεται ακριβώς με το ποδόσφαιρο, τι γίνεται με τον Καρυπίδη. Και το πιο σημαντικό, όχι τι γίνεται με τον Καρυπίδη, αλλά αν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη, γιατί και εκεί έγινε αναφορά. Γιώργο, τι κάνεις? Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Ναι, ήταν μια γενική συνέλευση αυτή του Ερασιτέχνη Άρη, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και αρκετών μελών στο κλειστό Ανέστη Πεταλίδη, στο Κλεάνθη Βικελίδη. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις και για το βόλι, που επίσης ήταν ένα θέμα που απασχόλησε εντονά. Αυτό βέβαια που απασχόλησε και περίμεναν οι περισσότεροι να ακούσουν είναι τι γίνεται με την Μπαϊάρης και αν υπάρχει κάτι, γιατί θυμίζω ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΑΣ, ο νέος πρόεδρος του ΑΣ, ο Σίμος ο Αϊβαζίδης, στην παρουσίαση του νέου διοικητικού συμβουλίου, αν θυμάσαι, πριν από κάποιους μήνες είχε αναφερθεί ο ίδιος πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και αναφέρθηκαν πάλι τα μέλη του ΑΣ στην προοπτική εισόδου νέων παιδιτών στην ΠΑΕ Άρης. Ήταν κάτι που βρέθηκε δηλαδή στο επίκεντρο. Άλλωστε είναι ένα ζήτημα το οποίο μονοπολεί το ενδιαφέρον του κόσμου στο ποδοσφαιρικό τμήμα εδώ και πάρα πολλούς μήνες, το αν θα υπάρξει κάποια διάδοχη κατάσταση. Αυτό το οποίο ανέφεραν οι άνθρωποι του ερασιτέχνη είναι ότι είναι σε διαδικασία επαφών προσέλκυσης επαιδητών.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
7: Ούτε ότι υπάρχει κάτι, ούτε ότι είναι κάτι σίγουρο, ούτε ότι περιμένουμε κάτι. Είναι σε διαδικασία. Συνεχίζουν μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, την διαδικασία επαφών για να προσελκύσουν επενδυτές.
0: Άρα είμαστε εδώ.
7: Ναι,
0: γιατί να σου πω κάτι, είναι κακό να δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι υπάρχει κάποιος, ότι ο Καρυπίδης αρνείται, ό,τι.
7: Έτσι.
0: Άρα είναι αυτό που είπες. Προσέλκυση, εδώ είμαστε, διαδικασία προσέλκυσης επενδυτών.
7: Έτσι.
0: Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον να
7: γίνονται
0: πάρει την
7: επαφές,
0: ομάδα.
7: Γίνονται επαφές, το επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν επαφές για να προσελκύσουμε ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα ή θέλουν να εμπλακούν με την ΠΑΕ, αλλά ακόμη είναι σε διαδικασία επαφών και σε διαδικασία αναζήτησης.
0: Ξέρεις, σκέφτομαι, εδώ ο Εραστέχνης λέει εμείς ψάχνουμε επενδυτή.
7: Ναι.
0: Ο Καρυπίδης τι κάνει τη δική του πλευρά? Δηλαδή, αν είναι Καρυπίδης και θέλω και εγώ να δώσω, και εγώ πρέπει να ψάξω.
7: Το είχε πει ούτως ή άλλως. Το είχε αφήσει να νοηθεί, αν θέλεις.
0: Ότι
7: αν έρθει κάποιος επενδυτής, εγώ είμαι ανοιχτός στο να συζητήσω.
0: Το αν έρθει είναι αν περάσει κάποιος απ' έξω. Άλλο να περιμένουν να περάσει.
7: Το ΑΣΥΓΜΑ αυτό λέει. Ότι εμείς ψάχνουμε. Εμείς ψάχνουμε.
0: Ο Καρυπίδης ψάχνει. Και αυτό είναι θέμα.
7: Είναι ένα θέμα. Αλλά ο ΑΣΥΓΜΑ ψάχνει για ένα καλύτερο αύριο στο ποδοσφαιρικό Άρη. Αν βρεθεί κάτι από αυτές τις επαφές που όντως γίνονται από τον ερασιτέχνη, θα έρθει και ο Καρυπίδης, θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι, θα βάλουν όλα τα δεδομένα κάτω. Τώρα το τι κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης από την πλευρά του, αν ψάχνει κάποια διάδοχη κατάσταση, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
7: Και δεν νομίζω να ψάχνει ο ίδιος κάποια διάδοχη κατάσταση.
0: Δεν θα ψάχνει. Ναι. Αυτό φαίνεται.
7: Αυτό φαίνεται τουλάχιστον.
0: Αυτό φαίνεται, ναι. Αυτό φαίνεται. Και αυτό
7: δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα, αλλά αυτό φαίνεται. Αν όμως οι άνθρωποι του ερασιτέχνη από τις επαφές, την διαδικασία αυτή των επαφών που κάνουν για μια καλύτερη προοπτική, ένα καλύτερο αύριο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, προκύψει κάτι, θα είναι αναγκασμένος ο Θόδωρος Καρυπίδης να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, να συζητήσει και να βάλουν όλα τα ενδεχόμενα κάτω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Στράτζαλη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό ήταν το μείζον θέμα, το πιο κρίσιμο, αυτό που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον χθες στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη. Τι μέλη γενέσαι στο ποδόσφαιρο? Υπάρχει διάδοχη κατάσταση μετά τον Καρυπίδη, ναι ή όχι? Ακούσα τον Γιώργο Στράτζαλη, είμαστε σε διαδικασία προσέλκυσης επενδυτή. Και για να έρθει ένας επενδυτής πρέπει να βρει ένα πολύ ελκυστικό πακέτο. Προοπτική ενός νέου γηπέδου. Μια ομάδα με χαμηλά κέρδη. Έναν επιχειρηματία που έχει ήδη τις μετοχές να μην ζητάει τον ουρανό με τα άστρα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πακέτο που μπορεί κάποιος να το πει ελκυστικό. Δεν ξέρω, πριν πάμε στο διάλειμμα. Τη Μήλο την έχετε δει σε φωτογραφία? Μιλάω για το νησί. Τη Μήλο. Το βλέπεις και μερικές φορές λες, μα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λες, έχουν βάλει φίλτρο. Όχι, είναι αυτό που βλέπεις. Η Μήλος είναι πάρα πολύ ωραία. Χρωματιστά σπιτάκια. Παραλίες που μοιάζουν σαν να είναι βγαλμένες από το τοπίο, από το φεγγάρι. Αλλά νομίζω ότι είναι μακριά. Η Μήλος είναι πάρα πολύ κοντά. Και η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη μέχρι και 4 φορές την εβδομάδα για Μήλο. Οπότε μπες στο aegeanair.com για να κλείσεις θέση, να φύγεις κατευθείαν για Μήλο. Διαφημίσεις. Μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
10: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
11: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
11: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
12: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
13: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
25: Μυρίζει λουχουδιά!
26: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
25: Πού πήγε πάλι!
26: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
25: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
26: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
27: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
28: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
29: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
30: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
31: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
30: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
0: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Μπορεί να έχετε στρες, μπορεί να έχετε λίγο άγχος. Αν έχετε στρες και άγχος, μπορεί να βγάλετε άφθες. Αν πάτε στον οδοντίατρο, θα σας πει ένα πράγμα. Το γνωστό διάλειμμα εξαλέν. Αυτό θα σας συστήσει. Είναι αυτό που κάνετε γαργάρα όταν έχετε πονόλαιμο. Τώρα έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση κόντρα σε άφθες, για την ουλίτιδα, για την πλάκα. Άλλα σωματικά διαλύματα χρωματίζουν τα δόντια. Δεν συμβαίνει με το εξαλέν. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε συνεχώς, τα αφήνει πάλευκα. Οπότε, εξαλέν πάντα, σωστή χρήση και πάντα με συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Τρέχει ο ένας, τραβάει τον άλλον. Τρέχει ο Άρης, τραβάει τον ΠΑΟΚ. Τρέχει ο ΠΑΟΚ, τραβάει τον Άρη. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που ζούμε. Οι παλιοί σίγουρα το θυμούνται, σίγουρα το απολαμβάνουν. Νομίζω ότι αυτή η διελκυστίδα σέρνει τη Θεσσαλονίκη προς τα εμπρός. Πάμε να δούμε τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Να δω Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Είσαι με ένα τηλέφωνο διαρκώς.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται κι αλλιώς.
1: Δεν γίνεται κι αλλιώς, αλλά θα αρχίσουμε με κάτι άλλο, αν μου επιτρέπεις, γιατί βεβαίως υπάρχει μια είδηση σχετική με τον ΠΑΟΚ. Όχι σχετική με τα μεταγραφικά, μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Ναι. Με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού μια αγωνιστική τη έδρα τη από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, καθώς της επιβλήθηκε μια επίπληξη για συμπεριφορά των φίλων της στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο δεύτερο δηλαδή ημιτελικό, όχι, πρόσεξε λίγο, στον δεύτερο ημιτελικό των play-offs. Αυτή η τιμωρία είναι ανεξάρτητη με την κλίση απολογία από τη ΔΕΑΒ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα απολογηθεί στη ΔΕΑΒ την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Αυτή είναι ποινή του αθλητικού δικαστή. Συσσωρεύτηκαν επιπλήξεις και βάσει κανονισμού αυτές οι επιπλήξεις οδηγούν στην ποινή της μιας αγωνιστικής. Υπάρχει και πρόστιμο, αλλά αυτό είναι δευτερεύον.
0: Εδώ έχει δικαίωμα έφεση η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το ξέρουμε.
1: Νομίζω πως ναι, αλλά συνήθως αυτά δεν αλλάζουν. Εδώ βέβαια το θέμα είναι άλλο.
0: Δηλαδή μπορεί να έχουμε μία ποινή από εδώ και μία ποινή από τη ΔΕΑΒ μετά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για το ίδιο αδίκημα ή για δύο διαφορετικά αδικήματα. Να τα δούμε.
1: Για διαφορετικά. Για τη συμπεριφορά των φίλων του ΠΑΟΚ, το θέμα είναι ότι έγινε προς το τέλος του αγώνα. Ομολογώ ότι από εκεί που βρισκόμαστε, από τα δημοσιογραφικά δηλαδή, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, είδαμε μία ένταση προφανώς στο τέλος του αγώνα κατά την αποχώρηση των παικτών του Παναθηναϊκού, αλλά όχι κάτι τέτοια σοβαρότητας που να επισύρει μια ποινή, και αυτό έχει να κάνει και με τη διατύπωση της ΔΕΑΒ στην κλήση σε απολογία του ΠΑΟΚ, γιατί έκανε λόγο για ένα σοβαρό επεισόδιο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν υπήρχε σοβαρό επεισόδιο, αναρωτιέμαι, δεν θα έλεγε κάτι ο Παναθηναϊκός? Δεν θα γκρίνιαζε, δεν θα διαμαρτυρόταν?
0: Ξέρεις τι, εγώ θέλω να το πάρω ανάποδα. Ναι. Να προσέχουμε για να έχουμε.
1: 100%.
0: 100%. Βλέπετε 100%. Ότι δεν παίζουμε και κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τον κόσμο του ΠΑΟΚ να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα
1: φαντάζει,
0: σε αυτή την εποχή Μιστακίδη στο Παλατάκι.
1: Φυσικά, και φαντάζεσαι, Γιώργο, τώρα στην επόμενη σεζόν, περιμένοντας και την κλήρωση του πρωταθλήματος, να βγει ένα μεγάλο παιχνίδι στο πρώτο
0: εντός έδρας. Τι θα κάνεις δηλαδή?
1: Ναι.
0: Θα έχουμε πάλι τα ίδια πράγματα? Όχι, εδώ θέλει κόσμια συμπεριφορά, αθλητική συμπεριφορά. Φώναξε, βγάλ το λαρίγκι σου, κούνα τη σημαία σου, όμως μέχρι εκεί.
1: Έτσι.
0: Άρα, λοιπόν, μία αγωνιστική και κλεισμένο το θυρών.
1: Και πρόστιμο υπάρχει. Πρόστιμο. Αρκετά
0: από θα δούμε
1: βλέπω
0: αν
1: εδώ
0: υπάρχει το δικαίωμα έφεσης εδώ.
1: Ναι, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι είναι ανεξάρτητο από την κλήση απολογία από τη ΔΕΑΒ.
0: Οπότε μπορεί να έχουμε άλλο πράγμα.
1: Έτσι, μπορεί να προκύψει κάτι επιπλέον.
0: Ωραία, πάμε και στα μεταγραφικά.
1: Τα μεταγραφικά περιμένουμε σήμερα μία ακόμη ανακοίνωση μετά την απόκτηση με την ανακοίνωση της απόκτησης του Μάρκους Φώστερ. Από ό,τι πληροφορούμε, θα υπάρξει πιθανότητα και σήμερα μία ανακοίνωση με παίκτη που έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι, εντάξει, σε σχέση με τα ονόματα που προκύπτουν, τα έλεγα και το πρωί, Γιώργο, στον Νίκο τον Κουλιανό και τον Κωστή τον Ραπτόπουλο, ότι καλό θα είναι να είμαστε και λίγο υποψιασμένοι, γιατί βλέπουμε ότι πια δεν έχει να κάνει μόνο με τον ΠΑΟΚ αυτό. Γενικότερα, ότι ξεπηδούν τα ονόματα σαν μανιτάρια.
0: Ναι.
1: Μπορεί μέσα σε μια μέρα να δούμε 2, 3, 4 ονόματα και κάποια που ακόμη και στα μάτια ενός που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τον μπάσκετ να μοιάζουν εκτός πραγματικότητας. Ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές στο τι μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και το τι είναι ρεαλιστικό. Όχι. Τώρα, στην περίπτωση του Σαββόν Σίλτς, που είναι το νέο όνομα που βγήκε επίσης με αυτόν τον τρόπο, δεν επιβεβαιώνεται, δεν μπαίνει, και δεν διαψεύεται, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο, το έχουμε ξαναπεί, ότι θέλει κάτι δυνατό στη θέση 3, εκεί όπου εντοπίζεται ένα από τα τελευταία κενά του για το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Οπότε τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνει στα ψηλά ράφια που λένε της αγοράς ο ΠΑΟΚ και για αυτήν την θέση. Αλλά μέχρι εκεί. Και μου επιτρέπεις να προσθέσω τις 3 το Ball Day στο κανάλι του Μετρόπολης 95 και 5 στο YouTube η εκπομπή δεν μας, όπως κάθε Παρασκευή, με μια συνέντευξη και από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και πολύ ρεπορτάζ από τον μπασκετικό Άρη. Εκεί θα εστιάσουμε σήμερα, αλλά βεβαίως υπάρχει και ρεπορτάζ και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη και από τον Ηρακλή και τον ποδόσφαιρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Αυτά και από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Όμως η είδηση εδώ είναι ποινή και κλεισμένων των θυρών στο παλατάκι. Αυτό είναι αμαρτία. Είναι πραγματικά, το λέω, αμαρτία από το Θεό. Είναι αμαρτία από το Θεό να είσαι σε μια νέα προσπάθεια, να έχεις την αφετηρία μιας νέας προσπάθειας, να έρχεται ο Τέλης Μιστακίδης να τρέχει την ομάδα, να δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες και να ξεκινάς με μια ποινή και κλεισμένων των θυρών. Και υπάρχει και η απολογία στη ΔΕΑΒ, όπου η ποινή αυτή μπορεί να προσθεθεί και άλλη μία. Όλα αυτά δεν μπορείς να παίζεις με αυτά, ούτε μπορείς να στερείς από τους φίλους του ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να βλέπουν την ομάδα τους. Καθώς εδώ το έχουμε και γκάλωπ, οι Book δίνουν πρώτο φαβορί τον Ολυμπιακό του χρόνου για το πρωτάθλημα 1,80, τον Παναθηναϊκό δεύτερο με απόδοση 2, στον Άρη δίνουν 9 απόδοση, άρα τρίτο φαβορί ο Άρης, τέταρτο φαβορί ο ΠΑΟΚ με 16, και όλα αυτά λόγω Σπανούλη. Να ρωτήσω αμέσως τον Βαγγέλη Αλεξανδρή αν συμφωνεί ή όχι. Βάγκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς είσαι?
2: Είμαι στα καλύτερά μου.
0: Μπόρε θηρίο, πόπο, είμαι στα καλύτερά μου. Αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ μου αρέσει. Μπράβο Βαγγέλη. Μπράβο. Βαγγέλης.
2: Θέλεις να σου πω, αν συμφωνώ με τους bookmakers.
0: Πες μου πρώτα για Σπανούλη στον Άρη. Γιατί εσύ έχεις ζήσει,
2: τα
0: έχεις ζήσει όλα.
2: Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θυμάσαι, σε σένα που βγήκα, είχα πει ότι ο κύριος Μιστακίδης έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με το πρόγραμμα και την πρόσληψη του προπονητή που είχε κάνει. Τώρα δεν ανερώτα όσα είπα, αλλά ο Άρης έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα για να γίνει πάλι πρωταγωνιστής. Η έλευση του Σπανούλη, ενός προπονητή που η θέση του είναι στην Ευρωλίγκα και θα τον ήθελαν πολλά σωματεία, και δεν είναι ο λόγος οικογενειακός που διάλεξε τον Άρη, είναι ότι το πρόγραμμα, το project που του προτείνανε είναι αυτό που είναι δελεαστικό για να έρθει στον Άρη. Φυσικά και η παρουσία του κουμπάρου του Νίκου Ζήση, που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, και από ό,τι πιστεύω εγώ και του Γιάννη του Αντετοκούμπο, ο οποίος τελευταία χρόνια κολλητός με το ΣΥΑΟ στηρίζει κάθε προσπάθεια και του ΣΥΑΟ και του Άρη. Νομίζω ότι αλλάζει η ιστορία και βλέπω ότι ο Άρης θα πρωταγωνιστήσει φυσικά και ο ΠΑΟΚ θα είναι από τις ομάδες που θα έχει έντονη παρουσία με την παρουσία του Τρινκέρι και του κυρίου Μιστακίδη. Και ίσως ζήσουμε στιγμές του παρελθόντος, Γιώργο.
0: Μπράβο, αμήν, να κάνουμε το σταυρό μας όλοι. Αυτό θέλουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ, Βαγγέλη, τα έχεις ζήσει αυτά και θυμάσαι τι γινόταν εδώ. Θυμάσαι τι γινόταν.
2: Τα έχω ζήσει και σαν παίκτης, τα έχω ζήσει και σαν προπονητής. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να αναβαθμιστεί το ελληνικό πρωτάθλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε βαρεθεί, ξέραμε ότι το πρωτάθλημα θα παιχθεί μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Τώρα πρόσεξε να δεις, τα δεδομένα αλλάζουν.
0: Ναι.
2: Γιατί στο λέω αυτό, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορούν να κερδίσουν εδώ και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πλέον. Ναι. Δεν είναι δύσκολο, άλλωστε ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής κέρδισαν τον Παναθηναϊκό πέρσι.
0: Ναι.
2: Και ο ΠΑΟΚ είχε πολύ καλή παρουσία και αδικήθηκε και εκτός και εντός έδρας απέναντι στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Άρα αν χάσουν αυτές οι δύο ομάδες εδώ, έχουν και τα μεταξύ τους παιχνίδια. Δεν ξέρεις πώς θα γίνει η κατάταξη μετά. Κατάλαβες, μπορεί να πλασαριστούν, αν όχι στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη θέση, και μετά αλλάζουν τελείως διαφορετικά τα play-offs.
0: Ναι. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω εδώ τώρα, αν πιστεύω, μάλλον να το πάω ανάποδα, γιατί είμαστε στην αρχή της προσπάθειας. Έτσι εσύ με την εμπειρία σου, είναι μια ερώτηση που τη θέτω και τη θέτει και ο κόσμος. Πόσο θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο Παναθηναίου και Ολυμπιακού, Βαγγέλη?
2: Κοίταξε, τα ποσά που θα δαπανηθούν, από ό,τι διαβάζω, τα μπάτζετ των δύο ομάδων θα είναι πολύ ψηλά. Τώρα η διαφορά με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό παραμένει μεγάλη, Αλλά αν κάνεις, Γιώργο, ένα μπάτζετ των 10 εκατομμυρίων που διαβάζω, ναι, μπορεί να κάνεις ανταγωνιστική ομάδα. Δεν είναι δύσκολο μετά να κερδίσεις και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις τώρα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η παρουσία του κόσμου που έχει ενθουσιαστεί και στα δύο σωμάτια και περιμένουν πώς και πώς και η παρουσία του κόσμου που έχει ενθουσιαστεί και στα δύο σωμάτια και περιμένουν πώς και πώς

0: Και εγώ Γιώργο, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη Αλεξανδρή. Αυτά με Άρη και ΠΑΟΚ, πραγματική κοσμογονία, θα έχουμε sold out. Θέλω να πάμε λίγο στην Αθήνα, πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από εκεί. Πάμε λίγο στην ΑΕΚ, γιατί βλέπω ο Σούπερ Μάριο, ο οποίος τρέχει και έχει πετύχει μια προφορική συμφωνία ανανέωσης συμβολέου με τον Νίκολιτς μέχρι το 2029. Κώστας και Τζετζόγλου στη γραμμή, φίλος, συνάδελφος, τα της ΑΕΚ τα ξέρει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι είναι μια κίνηση που έχει θετικό αντίκτυπο, Κωνσταντίνε. Τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα. Οργασμός στο μπάσκετ βλέπω.
1: Γίνεται κακομή. Δεν ξέρω τι λέτε στην Αθήνα, πώς το βλέπετε εσείς, αλλά εδώ αρχίζει και βράζει ο τόπος με ΠΑΟΚ και Άρη.
2: Με μεγάλο ενδιαφέρον. Με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έτσι,
2: μακάρι, όσο περισσότερες καλές ομάδες, τόσο καλύτερα.
1: Βέβαια. Μέχρι πριν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τώρα μπαίνει ΠΑΟΚ Άρης, άρα είναι μια τετράδα, θα έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Πιο ανταγωνιστικό.
2: Θα δούμε και την ΑΕΚ. Που
1: και
2: ήταν,
1: την ΑΕΚ επίσης, βεβαίως.
2: Τα τελευταία χρόνια έτσι καλά, πιστεύω θα την τραβήξει και αυτή το κύμα. Λοιπόν, να πούμε για τον Νίκολιτς ότι είναι οριστική συμφωνία. Μέχρι το 2029 θα υπογράψει, έρχεται στην Αθήνα. Θα ερχόταν ούτως ή άλλως, αλλά ναι, θα το συνδυάσει αυτό το ταξίδι τέλος πάντων με υπογραφή νέου συμβολέου. Θα υπογράψει το νέο τριετές μέχρι το 2029. Είναι μια, θεωρώ, μια επιτυχία του Μάριου Ηλιόπουλου. Το ήθελε και ο προπονητής, αλλιώς δεν θα το έκανε. Οι αρχικές συζητήσεις ήταν για μέχρι το 2028, δηλαδή να μπει ένα συνένα στο συμβόλαιό του, mm-hmm, που έλεγε το 27, το πρώτο, ναι, συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Τελικά και με πίεση και από τον Ηλιόπουλο το σκέφτηκε και ο Νίκολιτς και το δέχθηκε,
1: ναι,
2: και θα είναι για συν δύο και ένα χρόνο που είχε ακόμα, τρία χρόνια συμβόλαιο, ναι, και έτσι ξεκινάει, ας πούμε, από το καλοκαίρι αυτό ένα τριετές project μέχρι το 2029 με τον Νίκολιτς. Αν όλα πάνε καλά βέβαια, γιατί όπως ξέρεις με τους προπονητές δεν είναι πάντα τα συμβόλαια.
1: Όχι βέβαια, και στην Ελλάδα ζούμε στις δύο ανάποδες αποτελέσματα ήττες, ο προπονητής φεύγει.
2: Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες.
1: Αλήθεια.
2: Με δύο ήττες δεν νομίζω, ιδίως για ένα προπονητή όπως είναι ο Νίκολιτς. Αλλά ξέρεις, ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις για ένα προπονητή όσα χρόνια γίνονται το συμβόλαιο.
1: Κώστα, πόσα λεφτά ο Νίκολιτς, τι οικονομικές απολαυές έχει αυτή η συμφωνία?
2: Κοίτα, το συμβόλαιο του ήταν 2 εκατομμύρια,
1: ναι,
2: αυτό που είχε.
1: Το χρόνο?
2: Ένα 10%, ναι, ένα 2 εκατομμύρια το χρόνο, ένα 10%, 15% το βλέπω σίγουρο.
1: Άρα από τα 2 εκατομμύρια το χρόνο πάει στο 2,2-2,3.
2: Ναι. Εκεί, 2,4, εκεί, κάπου εκεί το βλέπω.
1: No.
2: Ναι, κάπου εκεί.
1: Άρα Νίκολιτς μαζί με το Μεντιλίμπαρ και δεν ξέρω, ο Λουτσέσκο, όχι, δεν πρέπει να παίρνει τόσα, μόνος του, μαζί με τους συνεργάτες του μπορεί,
2: όχι,
1: να παίρνει.
2: Όχι, νομίζω παίρνει και ο Λουτσέσκο.
1: Νομίζω ο Λουτσέσκο είναι, χωρίς να παίρνω όρκο, ότι είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια μαζί με όλο το staff. Εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή θυμάμαι τότε, όταν ήταν να έρθει στην ΑΕΚ, θυμάμαι ότι είχε πάει στον ΠΑΟΚ με πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Τέλος πάντων, εντάξει, εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά.
1: Ναι. Άρα έχουμε Νίκολιτς, τρία χρόνια μέχρι το 2029, απολαύες
2: κοντά στο 2,3.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστώ, φίλε. Να έχεις καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Αυτά και με την ΑΕΚ. Λοιπόν, προχωράμε. Θέλω να πάμε και στον Ηρακλή. Λοιπόν, θα πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη, γιατί και στον Ηρακλή συμβαίνει κοσμογονία. Συμβαίνει στον Ηρακλή κοσμογονία τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο. Πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη. Γιάννη, πού να αρχίσουμε? Τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
3: Γεια σου, καλησπέρα. Καλά είμαι. Εσύ?
1: Πάμε με μπάσκετ, με ποδόσφαιρο, τι θέλεις?
3: Ποδόσφαιρο. Συνοδευτικός και βοηθάω. Ό,τι προκύπτει, άμα γνωρίζω κάτι.
1: Ναι, φίλε, μήπως μπορείς να βοηθήσεις και εμάς, επειδή βοηθάς εκεί.
3: Θα βοηθήσω. Εντάξει, ό,τι έχει η Ηρακλή και γνωρίζω, ναι. Αλλά έχεις εκεί βουνά, έχεις πετρίδι, έχεις τρικαλιώτη, έχεις δυνατούς.
1: Καλά, και εσύ δεν πας πίσω. Λοιπόν.
3: Εντάξει, απλά λέω για το. Επειδή είναι πιο πολύ τα παιδιά
1: που έχουν κάνει. Έχεις δίκιο, αντικείμενό τους. Λοιπόν, να πάμε στο ποδόσφαιρο. Να δούμε τι γίνεται εκεί.
3: Στο ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι ότι αυτήν την εβδομάδα περιμέναμε να ξεκινήσουν οι πρώτες ανακοινώσεις μετά από εκείνη την καταιγίδα ανακοινώσεων καθημερινά όσον αφορά τα στελέχη,
1: ναι,
3: και την οργάνωση της ομάδας, το οργανόγραμμα.
1: Ναι.
3: Δεν θα υπάρξει κάποια ανακοινώση ούτε σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, όσον αφορά ποδοσφαιριστές. Οι ανακοινώσεις σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, πηγαίνουν για την επόμενη.

0: επόμενη εβδομάδα. Θα ξεκινήσουν και θα διαρκέσουν αρκετές μέρες, καθώς όπως λένε στη Μίκρα έχουν ολοκληρωθεί 8-9 συμφωνίες με ποδοσφαιριστές. Βρίσκονται σε συζητήσεις και με άλλους παίκτες. Ένας εξ αυτών, Γιώργο, είναι ο Άλεν Όσμπολτ, που το έχουμε μεταφέρει στο μέτρος.gr. Ποιος είναι ο Όσμπολτ, για όλους δεν το θυμούνται? Ο τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος Super League 1, τη χρονιά που ολοκληρώθηκε πίσω από τον Ελκαμπή και τον Γιώβιτς του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Είναι ο Σλοβαίνος φορ του Λεβαδιακού. Πάρα πολύ καλή χρονιά, 11 γκολ, 5 ασίστ σε 29 συμμετοχές με τη φανέλα του Λεβαδιακού σε πρωτάθλημα και play-off. Λίγη το συμβόλαιο του με το Λεβαδιακό. Από ό,τι γνωρίζω προσπαθεί ο κύριος Κομπότης να τον κρατήσει και τη νέα χρονιά, αλλά υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται και είναι λογικό, γιατί είναι και 29 ετών, είναι σε καλή ηλικία και επαναλαμβάνω ότι είναι τρίτος σκορ του πρωταθλήματος. Από ό,τι γνωρίζω, μία εξ αυτών των ομάδων είναι και ο Ηρακλής και μάλιστα έχει μπει πολύ ζεστά στην προσπάθεια απόκτησης του Σλοβαίνου επιθετικού. Από εκεί πέρα υπάρχει και καθημερινή επικοινωνία των ανθρώπων της ομάδος, κυρίως του Άγγελου Μπασινά και του Γιάννη Αμανατίδη με τον Βάλτρε Ματσάρη και τους συνεργάτες του, και για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παραμείνει στην ομάδα και περιμένουν και αυτή η ενημέρωση για το τι θα γίνει τη νέα χρονιά, δηλαδή αν θα είναι ποδοσφαιριστής του Ηρακλή ή αν θα πρέπει να αναζητήσουν άλλη ομάδα. Ένας εξ αυτών, ο οποίος φαίνεται ότι θα παραμείνει στην ομάδα, έχει συμβόλαιο βέβαια μέχρι το 2027, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, και ο Μάνας είχε συμβόλαιο, αλλά το έφυγε και πήγε το Πανιόνιο. Είναι ο Σοφιάν Τσάκλα, ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αποκτήθηκε την περσινή περίοδο, βασικά τον Ιανουάριο, τη χειμερινή περίοδο, πρόσφερε πάρα πολλά. Γνωρίζει, Γιώργο, από Super League 1, γιατί ήταν παίκτης ΑΕΛ στη Super League 1, οπότε ο Τσάκλα θα είναι ένας εξ αυτών που θα μείνει, όπως και ο Κούστα, το είχαμε πει παλαιότερα. Ο Κούστα μένει γιατί, εκτός από καλός επιθετικός, στον Ηρακλή θέλουν και κάποιους παίκτες από την περσινή ομάδα, οι οποίοι να γνωρίζουν και την ομάδα και τα αποδυτήρια και να μπορούν να μεταφέρουν και κάποια πράγματα στους πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει κάτι ακόμα όσον αφορά όχι το αγωνιστικό. Υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό στο metrosport.gr για το τι συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα στη Μίκρα, η οποία, η αλήθεια είναι, επειδή την επισκέφτηκα χθες, έχει αλλάξει πάρα πολύ προς το καλύτερο. Είναι βέβαια κάτι το οποίο ήθελε και ο Βάλτρε Ματσάρη όταν έκανε την επιθεώρηση που λέγαμε ένα μεσημέρι που μιλούσαν μαζί και στο Καφταζόλο και στη Μίκρα. Κάποια στοιχεία τα οποία, κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Κυρίως οι αγωνιστικοί χώροι τους οποίους τους θέλει να είναι χαλιά. Και χαλιά μάλλον θα γίνουν από ό,τι το είδα εγώ. Τα δύο γήπεδα από τα τέσσερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Εκεί υπό την παρουσία του Κώστα Δάμ, ο οποίος είναι υπεύθυνος. Αλλά γενικότερα έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Έχουν μπει κάποια μπάνερ που παραπέμπουν σε προπονητικά κέντρα μεγάλων ομάδων. Φτιάχνονται κάτω ξανά το γυμναστήριο, ο χώρος που παραμένουν οι ποδοσφαιριστές, τα γραφεία του προπονητή και των συνεργατών του. Γενικότερα υπάρχει ένας προγραμματισμός σε αυτό το κομμάτι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Μιλάει για πραγματικό οργασμό, πυρετός δουλειά στον Ηρακλή σε πάρα πολλά επίπεδα. Και θέλω να ζητήσω την αίσθηση του κυρίου Βασίλη Αντωνιάδη, ο οποίος υπηρέτησε τον Ηρακλή επί χρόνια από πολλές θέσεις και προπονητής εκεί. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Δόξα σε όλα καλά.
1: Μπράβο ρε φίλε. Για πες μου, τι αίσθηση έχεις τώρα εσύ που έχεις υπηρετήσει τον Ηρακλή με όλα όσα συμβαίνουν σήμερα? Ο Μπασινάς εδώ, ο Αμανατίδης ήρθε, ο Στολτίδης εκεί, βλέπεις Ματσάρι, μεταγραφές, τι λες?
2: Θεωρώ ότι μέχρι αυτή τη στιγμή γίνονται κινήσεις ουσιαστικές. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πραγματικά του ποδοσφαίρου και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, να μπορέσουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, το καλύτερο για τον Ηρακλή. Εδώ αξίζουν συγχαρητήρια στις προσπάθειες που κάνει ο πρόεδρος και ευελπιστούμε τα αποτελέσματα να είναι θετικά. Περιμένουμε απλά τις μεταγραφές που ακούγονται πολύ καλά ονόματα και ελπίζουμε να είναι αντάξια του ονόματος και της ιστορίας και του ονείρου που έχει ο κάθε Ηρακλήδας.
1: Εδώ δεν άκουγε για το ενδιαφέρον για τον Όσμπολ, τον φόρτου Λεβαδιακού που τερμάτισε στην τρίτη θέση του πίνακα των σκόρερ. Αυτό μας έλεγε πριν από λίγο ο Γιάννης Σερβίνης.
2: Ναι, ακούγονται. Αυτά είναι θετικά μηνύματα. Το θέμα είναι να γίνουν πράξεις, να ανακοινωθούν και επίσημα. Και όπως είπαμε, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή χρειάζεται παίκτες εμπειρίας, παίκτες να γνωρίζουν και το ελληνικό ποδόσφαιρο και πολύ γρήγορα να δέσουν μεταξύ τους για να μπορέσουν να τα αποξέλθουν στο δύσκολο αυτό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Γιατί φαίνεται ότι φτιάχνεται μια καινούργια ομάδα και από ανθρώπους όπως είπατε, ο Μπασινάς, ο Αμανατίδης και ο Ηρακλής Στολίδης, ο οποίος ζει από μέσα και το χθες, αλλά και οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα έρθουν να μπορέσουν μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί η κατάλληλη χημεία μεταξύ των καινούργων ποδοσφαιριστών, ώστε να συγκροτήσουν ένα τέτοιο συγκρότημα, να ανταποκριθούν στις δυσκολίες αυτού του πρωταθλήματος.
1: Mm-hmm. Βασίλη, κάτι τελευταίο. Αυτός ο Ηρακλής που χτίζεται, είχαμε τον κύριο Κόντι, ο οποίος είναι σύμβουλος στα αγωνιστικά θέματα του κυρίου Μονεμβασιώτη, και ο οποίος είπε ότι ο στόχος είναι η ομάδα να πάει στο 5-8. Τι λες?
2: Αυτός πρέπει να είναι πάντα ο στόχος του Ηρακλή. Εμένα δεν με εκπλήσει αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.
1: Mm-hmm.
2: Ο Ηρακλής πρέπει να διεκδικεί την έξοδο του στην Ευρώπη. Σίγουρα λείπει πολλά χρόνια. Σίγουρα φτιάχνεται μια καινούργια ομάδα. Πρέπει να δείξει υπομονή ο φίλαθλος κόσμος και να στηρίξει τις προσπάθειες που γίνονται. Πιστεύω ότι εύκολα μπορεί να γίνει αυτό, γιατί όταν υπάρχει ενθουσιασμός, ξέρετε ότι ξεπερνάει και πολλά προβλήματα. Εκεί είναι όλο το νόημα, να γίνουν σωστές κινήσεις και από εκεί και πέρα να στηριχθεί αυτή η προσπάθεια από όλο τον κόσμο και από όλο τον οργανισμό που λέγεται Ηρακλής.
1: Εγώ κρατάω αυτό που είπες, τον ενθουσιασμό που υπάρχει σήμερα στον Ηρακλή. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Βασίλη.
2: Ευχαριστώ και εύχομαι από ψυχής και από καρδιάς, αν θέλετε, ο Ηρακλής το καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη Αντωνιάδη. Αυτό πρέπει να καταγράψουμε. Τον ενθουσιασμό που υπάρχει στον Ηρακλή. Θέλει στο μπάσκετ, θέλει στο ποδόσφαιρο. Είναι μια περίοδος αναγέννησης. Πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε. Επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της
15: Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
17: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
18: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
23: Ναι.
24: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
23: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
25: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
26: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
23: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
26: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
25: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
27: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
28: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
27: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
29: Nexus Facility, παρακαλώ.
27: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
30: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
31: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
32: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
33: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
34: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
33: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
34: Ποιος εγώ?
33: Ήφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
34: Και ejectionservice.gr.
33: Lease Access.
35: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Έξυπνη επιχείρηση ήταν αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Τι κερδίζεις? 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Plus, παίρνεις δωρεάν το ίντερνετ backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά έχεις έξτρα σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες διάφορες όπως ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, προβολής, επικοινωνίας και όλα αυτά για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς πάντα μπροστά χωρίς περισσότερα κόστη. Μπες τώρα, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, να μάθεις και να κερδίσεις περισσότερα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε σήμερα, πάμε στην Αθήνα, στον φίλο μου τον Γιώργο Κουγκαλίδη, γιατί έχουμε στις 9 το τζάμπολ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη και με όλα όσα έχουν προηγηθεί στο πρώτο παιχνίδι, ο Θεός Γιώργο να βάλει το χέρι του. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο μου.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Εκτός από το Θεό, καλό θα είναι αυτή η άνοδος. Μ' ακούς?
0: Πάντα.
1: Λέω, αυτή η άνοδος που παρατηρείται στις ομάδες Θεσσαλονίκης, ναι, είναι ίσως το καλύτερο φάρμακο για να σταματήσει ο υδροκεφαλισμός του μπάσκετ και να είναι το πρωτάθλημα πολυθρόνα για δύο.
0: Χαίρομαι, Γιώργο, όταν... που τα ακούς από σένα που είσαι τόσα χρόνια εκεί στο κρουμπέτι, τόσα χρόνια. Χαίρομαι που το λες.
1: Κοίταξε, βαρεθήκαμε ρε εσύ, Γιώργο, και το Άρης πάω κάποια στιγμή το βαρεθήκαμε και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κάποια στιγμή το βαρεθήκαμε. Καιρός είναι να ανοίξει η παλέτα. Να έχουμε, ομάδες που να μην είναι μονότονο. Γιατί αυτό το μονότονο, ξέρεις, μπες στα παπούτσια των διαιτών και εσύ να σφύριζες, ναι, στους 5, στους 7, στους 10 τελικούς θα καείς.
0: Θα κάνει, ναι. Και με τις επιδέσεις που δέχεσαι δεν μπορείς να ξεφύγεις με τίποτα. Με τίποτα.
1: Δεν λέω ότι η άνοδος των ομάδων της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει ως πυροσβεστικά για το κομμάτι της τοξικότητας και των επιθέσεων, αλλά όταν ανοίξει το παιχνίδι, πλέον αντιλαμβάνεσαι ότι όλα θα είναι καλύτερα σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι. Πες μας κουβέντες για το σημερινό για να τρέξουμε. Τι βλέπεις σήμερα?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός παραμένει να έχει το προβάδισμα, καθώς ανεξαρτήτως το αν ήταν που δεν ήταν φάουλ αυτό που σφύριξε η Τσαρούχα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, παρότι έβαλε τα χέρια του και προσπάθησε να βγάλει τα μάτια του. Η απώλεια του Σλούκα, από την άλλη μεριά υπάρχει η απουσία του Ντόρση και το κατά πόσον μάλλον είναι δύσκολο να παίξει ο Ρογκαβόπουλος, νομίζω ότι δημιουργούν και πάλι μια ανισορροπία υπέρ του Ολυμπιακού. Τώρα βεβαίως το γήπεδο θα είναι διαφορετικό. Ναι. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πιέσει τους διαιτητές, τα γνωστά και εικονογραφημένα. Κλασικά.
0: Κλασικά εικονογραφημένα. Εκεί που όπου και αυτή η προπομπός, αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος, θα απαντήσουμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα.
1: Εντάξει, κοίταξε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος νομίζω ότι με τόσα λεφτά που δίνει για την ομάδα, καλό θα ήταν να προσλάβει και 2-3 επικοινωνιολόγους αντί να κάνει αυτό στην επικοινωνιακή πολιτική μεσοέστρακα. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα την υποδείξω εγώ πώς θα διαχειριστεί την ομάδα.
0: Σωστό. Θα κάνεις πρόβλεψη και να σε αφήσω έτσι.
1: Νομίζω ότι είναι πιο κοντά το 2-0 από το 1-1.
0: Σοβαρά, ε? Προβλέπω εκρήξεις.
1: Και ένα ερώτημα είναι, τι θα κάνει με τον Ερνανγκόμεθο Αταμάν? Γιατί αν βγάλει το Χέις Ντέιβις τον χάνει. Αν αφήσει πάλι τον Ερνανγκόμεθο Ολυμπιακός, πιθανότατα θα κάνει πάρτι στα rebound. Και ο καημένος ο Σόρτ δεν ήταν κακός αυτό το διάστημα που έπαιξε στο ΣΕΦ.
0: Λοιπόν, εγώ κρατάω πρόβλεψη Γιώργου Κουγκαλίδη, θα γελάσει ο Ολυμπιακός. Γιώργα, ρε, ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, καλές, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ. Λοιπόν, βλέπετε τι γίνεται στην Αθήνα με το Άρη και ΠΑΟΚ. Πώς όλο αυτό που συμβαίνει εδώ γίνεται ιδιαίτερα αισθητό εκεί. Προχωράμε, θα είδατε μία ίσως το τρέχει η είδηση ότι έρχεται μία εταιρεία και αναλαμβάνει το Ξενία στη Χαλκιδική και κάποιος λέει μα το Ξενία δεν το είχε ο Ιβάν Σαββίδης, το παίρνει άλλη εταιρεία, όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο Γρηγόρης Στάσιος είναι πρόεδρος των ξενοδόχων με ξενοδοχείο στη Χαλκιδική και μπορεί να βάλει λίγο τα πράγματα στη θέση τους και με τις επενδύσεις που γίνονται εδώ στην αγαπημένη μας Χαλκιδική. Καλησπέρα κύριε Στάσιο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι γίνεται τώρα εδώ, είναι του Σαββίδη, είναι άλλο, δύο ξενία έχουμε.
2: Πρόκειται για το ξενία Ουρανούπολης. Στην αρχή της χερσαίας εισόδου του Αγίου Όρους, ένα ξενοδοχείο πολλών ετών. Όλοι γνωρίζουν την αρχιτεκτονική, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που έχουν τα ξενία ανά τη χώρα και προφανώς και τις τοποθεσίες. Δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι.
2: Από παλιά το Παλιούρι και αντίστοιχα η Ουρανούπολη.
0: Ναι.
2: Υπήρξε ένας διαγωνισμός από την εταιρεία τουριστικών ακινήτων του Δημοσίου και κατοχυρώθηκε στην Domus Hospitality. Η Domus Hospitality είναι εταιρεία που διαχειρίζεται 14 ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Υπάρχει ήδη και στη Χαλκιδική τα τελευταία τρία χρόνια, στην Χανιώτη. Όσοι θυμούνται παλιότερα, ιδιαίτερα το πρώτο πόδι, είναι το παλιό Πέλα της Γκρακοτέλ. Οι οποίοι βρίσκονται και έχουν επενδύσει πολύ σημαντικά κεφάλαια εκεί τα τελευταία τρία χρόνια. Είναι 180 δωμάτια Only Adults. Και μπαίνει πια δυναμικά και σε ένα άλλο τύπο, αν θέλετε, ξενοδοχείου, με διαφορετικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και σε άλλο σημείο.
0: Ναι.
2: Με προσκυνηματικό τουρισμό, μια περιοχή που το έχει περισσότερο ανάγκη για τα επόμενα 40 χρόνια. Ο ιδιοκτήτης, πρέπει να πω, γιατί ίσως και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον σε σχέση με την εντοπιότητά μας, είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
2: Ο κύριος Δόκτωρ Γιώργος Πανός. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, η εταιρεία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Και σαν, όσον αφορά την ιδιοκτησία, αλλά και τα μεγάλα και τα στελέχη. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο άνθρωποι δικοί μας, είναι ελληνικό επιχειρήν προφανώς και σε πολλές από τις επενδύσεις με κεφάλαια και από το εξωτερικό. Έχουν ήδη επεκταθεί και στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Πορτογαλία. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπάρχει ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτόν τον προορισμό που λέγεται Χαλκιδική, παρόλο τις δυσκολίες που όλοι γνωρίζουμε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας περί υποδομών και όχι μόνο. Όμως εδώ φαίνεται ότι η οργανωμένη ξενοδοχεία κάνει τη διαφορά. Υπενθυμίζω, πρόσφατα ανακοινώθηκε η νέα μεγάλη επένδυση της Οίκος Κεσάνη με το Οίκος Κασάνδρα στο πρώην Άθος Παλίνη Θεοφανό, η οποία θα πρώτα ο Θεός θα ολοκληρωθεί το 29, μια επένδυση μαζί με την αγορά της τάξης των 500 εκατομμυρίων.
0: Τι λέτε τώρα, 500
2: αντιλαμβάνεστε ότι...
0: Μπράβο.
2: Βέβαια,
0: μπράβο.
2: Μαζί με την εξαγορά μιλάω για το πρώτο πόδι. Και βέβαια από τη στιγμή που πρωταγωνιστήκε η Χαλκιδική, ξέρετε, είναι σαν αυτό που σας άκουσα πρωτήτερα, που είπατε ότι μας ακούν κάτω Άρης ΠΑΟΚ και αρχίζουν και τρελαίνονται ή κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Το ίδιο ισχύει και στον τουριστικό τομάτι, με την καλή έννοια βέβαια του όρου
0: μπράβο,
2: το λέω.
0: Μπράβο,
2: ότι
0: μπράβο.
2: Όταν οι δικές μας περιοχές και ο τόπος μας αναπτύσσεται και οι άλλοι μας βλέπουν διαφορετικά. Και
0: νομίζω είναι σημαντικό. 500 εκατομμυρίων, 500 εκατομμύρια, πού υπάρχουν αυτά. Εγώ δεν ξέρω μεγαλύτερη επένδυση από αυτή.
2: Έτσι ακριβώς. Και παράλληλα, βέβαια, ο όμιλος του κ. Σπανού με την επένδυση εκεί θα υπάρξει εξυγχρονισμός για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο. Ένας εξυγχρονισμός που θα φέρει το ξενία σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εμείς, βέβαια, δεν βάζουμε τα λεφτά, θα μου πείτε, αλλά σαφώς, σαν άνθρωποι του τόπου και πολλά χρόνια στα κοινά, και εγώ, όπως ξέρετε, είναι ψήφο εμπιστοσύνης.
0: Και σου είπα για ξενία Σαββίδη, με αυτό τι γίνεται, κύριε Τάσιο?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ιστορία που είχε έρθει από τότε με την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, όπου η ΕΤΑΒ τότε μπήκε σε μια διαδικασία μέσω του τότε τα ΙΠΕΔ να παραχωρήσει για πολλά χρόνια τα ξενία. Ένα ήταν τότε, ήταν δύο τότε τα κτήματα, το ένα ήταν το ξενείο Παρολίου και το άλλο ήταν το Αγιάννη Συνοικίτη που θυμάστε, τώρα το έχει όμιλος Μεντεκίδη. Και έχει πραγματοποιηθεί βέβαια και το ξενοδοχείο κτλ. Όλα είναι σε μια διαδρομή. Αυτό που βλέπουμε όμως για το Παλιούρα έχει σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες είναι κολλημένες κυρίως σε μια δύσκολη γραφειοκρατική διαδικασία με βασικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον στο τέλος του 2025 ανακαινίστηκε πάλι το θέμα, φαίνεται να παίρνει μπροστά, μελετητικά πάντα εννοώ. Γιατί ξέρετε ότι είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι δίπλα στο Γλαρόκαπο, όλοι το γνωρίζουν.
0: Ναι.
2: Που μακάρι ο όμιλος Σαββίδη να μπει και στο επόμενο διάστημα και να γίνει και αυτό ένα στολίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρόμαστε
2: εγώ
0: να ακούμε να είστε
2: πολύ.
0: Καλά για επενδύσεις εδώ στη Χαλκιδική. 500 εκατομμύρια επένδυση. Σούπερ. Πραγματικά. Μόνο έτσι μπορείς να πας μπροστά. Πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίστηκαν και σήμερα. Είχαμε λατινικά, είχαμε χημεία, είχαμε πληροφορική. Πάμε στο φροντιστήριο Εν Γνώση, στη γραμμή κυρία Κοντορεπανίδου Γεωργία, για να μας πει για τα λατινικά. Και μαθαίνω ότι ήταν πάλι λίγο πιο δύσκολα τα θέματα σε πάντα σχέση με πέρσι. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, μια χαρά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που διαγωνίστηκαν και σήμερα.
0: Εύκολα ή δύσκολα?
3: Κοιτάξτε, θα πούμε αυτό που λέμε πάντα, είναι τα παραδοσιακά θέματα λατινικών. Σαφή ξεκάθαρα ήταν είχαν μερικές παγιδούλες, ναι. Κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης στη γραμματική και στο συντακτικό, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ασκήσεις που λέμε έτσι λίγο εκτός προγράμματος, mm-hmm. Απλά με προσοχή, ψυχραιμία, σοβαρότητα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν τα παιδιά, να αριστεύσουν φυσικά αυτοί που ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Και αυτό έτσι πιστεύω πως αυτός που έχει διαβάσει θα μπορούσε να ανταπεξέλθει με άνεση, θα έλεγα. Mm-hmm. Τώρα τα κείμενα που ζητήθηκαν το 35, το 49, εντάξει, δεν είχαν δυσκολίες στην μετάφραση. Mm-hmm. Η λεξιλογική και η ετυμολογική άσκηση ήταν σύντομη, δεν τους έπαιρνε πολύ χρόνο. Ελπίζουμε το καλύτερο για όλα τα παιδιά.
0: Άρα λέτε βατά για τους καλούς αλλά και σπαγίνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αυτά, λοιπόν, καλά και εγώ.
0: Να είστε καλά, υγεία να έχετε, λοιπόν, αυτά με τα λατινικά προχωράμε. Πάμε να δούμε τι έγινε με την χημεία. Πάμε στο φροντιστήριο μεθοδικό, ο κύριος Χρήστος Ζαχύλας στην γραμμή. Για να δούμε εδώ τι γίνεται με τη χημεία τώρα. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα σας. Σήμερα δώσανε, όπως είπατε, τα παιδιά χημεία. Ναι. Λοιπόν, τα θέματα είναι σχετικά δυσκολότερα από πέρυσι. Όμως το καλό είναι ότι είναι διαβαθμισμένη δυσκολίας. Στο πρώτο θέμα δεν έχουμε ιδιαίτερες δυσκολίες. Στο δεύτερο θέμα θα τους πάρει λίγο χρόνο. Ναι. Για όσα παιδιά ήταν προετοιμασμένα από την πρώτη Λυκείου συστηματικά, ναι, δεν θα είχαν θέμα με τον χρόνο. Mm-hmm. Η χημεία τα τελευταία τουλάχιστον 5-6 χρόνια, ναι, έχει πάψει να είναι φτωχός συγγενής των άλλων τριών μαθημάτων, ναι, και θέλει σοβαρή προετοιμασία από τα πρώτα χρόνια του Λυκείου.
0: Ναι. Άρα ήταν, για να καταλάβω, ναι, ήταν δύσκολα ή εύκολα σήμερα?
4: Ήταν δυσκολότερα από πέρυσι, γιατί πάντα η σύγκριση έχει να κάνει με ένα σημείο αναφορά.
0: Σωστό.
4: Τώρα, ήταν διαβαθμισμένη δυσκολία χωρίς να έχουμε πρόβλημα στη διατύπωση. Άρα λοιπόν ο καθένας, ναι, κατά μέσον όρο γράφει για όσο διάβασε. Να τονίσω εδώ, να επισημάνω, ναι, για το Β5, ναι, στην ογκομέτρηση, ναι, δεν μας λέει ο συγγραφέας εδώ, η ομάδα που έβγαλε τα θέματα, ναι, εάν ισχύουν οι προσεγγίσεις. Εδώ τώρα θα έχουμε θέμα, γιατί αν ισχύουν βγάζει το ένα αποτέλεσμα σωστό, ναι, αν ισχύουν βγάζει το άλλο. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να το δει λίγο η Επιτροπή και να είναι ελαστική σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαθμολόγηση σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας διέκοψα. Ναι, θέλατε να προσθέσετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Βεβαίως, παρακαλώ.
4: Ναι. Θέλω να τονίσω λοιπόν το εξής. Επειδή ζούμε την αγωνία αυτών των παιδιών που είναι το αύριο, θερμή παράκληση από τους τοπικούς παράγοντες, από τους κοινοτάρχες, τους δημοτικούς εκεί συμβούλους και τα λοιπά, την κυβέρνηση, τους υπουργούς, να κάνουν κάτι. Αυτά τα παιδιά, τα διαμάντια, όταν αποφυτίσουν, να βρίσκουν δουλειά στον τόπο τους και να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό αναγκαστικά. Αν το θέλουν, γιατί είναι επιλογή τους, με τα χαράς. Αλλά νομίζω πως ημωραγούμε και θα τα βρούμε μπροστά μας στην πορεία.
0: Κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο και την πληροφορική. Είναι το δέντρο της γνώσης στο φροντιστήριο. Ο κύριος Φιλοκώστας Χρήστος είναι στην γραμμή να τα καλύψουμε όλα και το ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που περιμένουν να ακούσουν, να σου λέει τι έγινε σήμερα. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
5: Καλησπέρα, πολύ καλά, εσείς?
0: Για πάμε στην πληροφορική.
5: Κοιτάξτε, αρχικά η πρώτη και η πιο σημαντική εικόνα που έχουμε είναι ότι τα θέματα ήταν δίκαια και ισορροπημένα.
0: Δίκαια
5: δεν υπήρχαν δηλαδή εκπλήξεις.
0: Ναι.
5: Σωστά. Δεν υπήρχε κάποια ερώτηση που θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα δυσκόλευε έναν καλά διαβασμένο μαθητή. Mm. Όποιος είχε εργαστεί μεθοδικά μέσα στη χρονιά, έβγαινε από την αίθουσα ικανοποιημένος.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με το μάθημα.
0: Ναι.
5: Η εξέταση χωρίζεται σε 4 μέρη. Το πρώτο είναι κυρίως θεωρία, βασικές έννοιες και ερωτήσεις σωστού λάθους. Τα υπόλοιπα 3 ζητούν από τον μαθητή να λύσει προβλήματα γράφοντας έναν αλγόριθμο. Δηλαδή, τα βήματα με τα οποία ένας υπολογιστής θα έφτανε στη λύση.
0: Ναι.
5: Φέτος, το πρώτο μέρος, δηλαδή η θεωρία, ήταν λίγο πιο απαιτητικό σε σχέση με πέρυσι, γιατί έδινε μεγαλύτερο βάρος στη γνώση του βιβλίου και λιγότερο στην εφαρμογή. Mm-hmm. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα? Αυτό ευνοεί τους μαθητές που μελέτησαν ενδελεχώς και στάθηκαν στις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Σχετικά με τα υπόλοιπα μέρη, αυτό που ζητούσαν οι εκφωνήσεις ήταν κλασικές διαδικασίες πάνω στις οποίες οι μαθητές έχουν. Δηλαδή να βάλουν δεδομένα, να βάλουν κάποια στοιχεία στη σειρά, να κάνουν κάποια αναζήτηση πληροφορίας. Mm-hmm. Δεν ήταν κάτι δηλαδή ιδιαίτερα δύσκολο. Mm-hmm. Τίποτα από όλα αυτά βέβαια πρωτότυπο ή απρόσμενο. Ήταν ακριβώς ο τύπος των ασκήσεων που mm-hmm. περίμεναν. Είναι επίσης ιδιαίτερα ευχάριστο στοιχείο για τα φετινά θέματα ότι το ΔΕΛΤΑ είχε να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, κάτι mm-hmm. το οποίο είναι επίκαιρο αυτή τη στιγμή. Πάρα το ακούμε πολύ. Στην καθημερινότητά μας. Για να καθουσυχάσω βέβαια τους γονείς, ναι. να πω ότι το σενάριο της τεχνητής νοημοσύνης δεν ήταν κάτι δύσκολο. Αντιθέτως, ήταν ένα θέμα το οποίο ζητούσε διαδικασίες που έχουν εξασκηθεί. Τώρα, αν θέλαμε να σταθούμε στα σημεία που ξεχώρισαν τους πολύ καλούς και τους απλώς καλούς, θα έλεγα ότι υπήρχαν 2-3 ερωτήματα που απαιτούσαν λίγη παραπάνω προσοχή και ψυχραιμία, όπως είναι το Β3 και το Γ4. Mm. Όχι κάποια ιδιαίτερη γνώση, απλά καθαρή σκέψη και προσεκτική ανάγνωση της εκφώνησης.
0: Μάλιστα. Τελειώσαμε με τις εξετάσεις.
5: Έχει μείνει ένα ακόμα, το τέταρτο μάθημα που πρέπει να δώσουν.
0: Δευτέρα.
5: Για να... Τη Δευτέρα, σωστά.
0: Πω, πω. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και καθηγητά.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ακόμα στους μαθητές από καρδιάς, καλή συνέχεια στις υπόλοιπες εξετάσεις. Και κλείνοντας να πω κάτι, ότι τα πολύ εύκολα θέματα αδικούν τους προετοιμασμένους, ενώ τα πολύ δύσκολα τους αδικούν όλους.
0: Ωραίο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, Εξαλέν είναι εδώ, το ξέρετε. Αν φροντίζετε τη στοματική σας υγιεινή, αλλά έχετε ευαισθησία, πάντα υπάρχει θέμα με την πλάκα, την ουλίτα, την τεριδόνα. Υπάρχει λύση, ο οδοντίατρος την αναφέρει, θα σας πει πάρε Εξαλέν για τον πονόλεμο, για τα στοματικά προβλήματα, για την υγιεινή του στόματος, το ίδιο θα σας πει και ο φαρμακοποιός σας. Να το χρησιμοποιώ καθημερινά. Ναι, είναι η απάντηση, χρησιμοποίησε το κάθε μέρα. Δεν χρωματίζει τα δόντια, το κάνουν άλλα στοματικά διαλύματα, όχι όμως το Εξαλέν. Άρα, Εξαλέν, σωστή χρήση, πάντα όμως με συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Λοιπόν, Γρηγόρης Κόκκινος είναι εδώ. Σε βάλω τώρα στα δύσκολα εδώ.
6: Για να σε ξεφωνήσω, μου φώναξε.
0: Ορίστε.
6: Για να σε ξεφωνήσω.
0: Ναι, για να ξεφωνήσεις.
6: Δώσε το 50.
0: Να σε ξεφωνήσω και να πληρώσω κιόλας.
6: Εννοείται.
0: Συνήθως
6: όταν
0: σε πληρώνουν, τότε ξεφωνίζεις άλλους.
6: Όχι, εσύ θα επιπληρώσεις
0: και μαζοχιστικό.
6: Το θερμός, πόσες φορές θα το ξέρεις.
0: Όπου το θερμός εδώ, τι γίνεται αυτό το θερμός.
6: Πόσες φορές έχω σώσει με αυτό.
0: Καλά, να σου πω κάτι, αυτό είναι και το μικρότερο που ξεχνάμε.
6: Όχι, πόσες φορές έχω σώσει με αυτό.
0: Πάρα πολλές φορές. Πά, καλά που έχουμε Γρηγόρη Κόκκινο και σώσαμε το θερμό.
6: Το 50.
0: Το 50 δώσει. Όπου φαντάζομαι, με ένα 50 αγοράζω 15 τέτοια θερμός. Και ζητάει 50 για το ένα.
6: Έχει χρυσό.
0: Δηλαδή αυτό είναι εσχροκέρδια.
6: Χρυσό καπάκι για να καταλάβετε.
0: Εσχροκέρδια λέγεται αυτό. Πω, τι γίνεται, μα τα παίρνουμε σαν την τσέπη μα. Γοράκο, τι κάνει, πώ είσαι.
6: Υπομονή και όνειρα.
0: Αυτό μου αρέσει. Κάνω υπομονή και όνειρα.
6: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Βοηθάνε τα όνειρα να κάνει υπομονή ή υπομονή.
6: Είναι το τελευταίο πράγμα που δεν έχει φορολογηθεί.
0: Η υπομονή και τα όνειρα.
6: Όχι, η υπομονή είναι κάτι το οποίο το αντλείς για να μπορέσεις να αντέχεις πράγματα.
0: Τα όνειρα.
6: Τα όνειρα δεν μπορούν να ξέρουν τι ονειρεύεσαι, οπότε δεν φορολογούνται κιόλας.
0: Τα όνειρα κοστίζουν ακριβά, τα πιο πολλά πάνε χαμένα. Σε τραγούδι.
6: Φυσικά.
0: Αλλά...
6: Το θέμα είναι ότι.
0: Άρα και εκεί πληρώνεις, αλλά δεν το ξέρεις.
6: Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό. Άμα θες να μιλήσουμε για τραγούδια. Πάμε και εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, θες να πας Ντουμπρόβνικ ή Κάιρο. Έτσι, αν πετάει και Ντουμπρόβνικ, πάει και Κάιρο.
6: Δεν έχω πάει ούτε στη μία πόλη, ούτε στην άλλη.
0: Ναι.
6: Και για να είμαι ειλικρινής, στην Αίγυπτο δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πάω. Θα ήθελα κάποια στιγμή να έβρισκα αυτό το Ιεροσόλυμα ή την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά.
0: Ναι.
6: Αλλά μπορεί να σου φανεί ανόητο, φεδρό, με αυτά που γίνονται με τους φανατικούς, όπου κατά καιρούς γίνονται επιθέσεις. Νομίζω ότι θα ήταν όχι απλά ρίσκο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή, δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν. Έχουν ένα υπέρμετρο φανατισμό και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία για αυτούς.
0: Ναι. Τι λες για Άρη Πάο και Ηρακλή στο μπάσκετ, για να κλείσουμε έτσι.
6: Καταρχήν, δυστυχώς η ομάδα που δεν έχει την ευλογία που έχει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, γιατί εκεί βρεθήκανε 2 δισεκατομμυριούχοι, έχει όμως 3 τέσσερις πολύ νοικοκύριδες επιχειρηματίες και νέους ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε εμένα. Αυτό μου αρέσει και πιστεύω όλους όσους αγαπάνε τον Ηρακλή. Επειδή από το ποδόσφαιρο βλέπουμε και είναι πιο δύσκολο, νομίζω ότι δημιουργεί ελπίδα ότι έρχονται καλύτερες μέρες στην πόλη. Δηλαδή, αν το έλεγες πριν από 2 χρόνια ότι θα βρεθούν 2 δισεκατομμυρίου και μακάρι να βρεθεί και τρίτο, θα πάρει και τον Ηρακλή, οι οποίοι θα επενδύσουν, θα βάλουν το χέρι τόσο βαθιά στη τσέπη για να κοιτάξουν τα μάτια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, θα σου λέγανε, φίλε, αυτά που παίρνεις σε πειράζουν. Δηλαδή, παίρνεις λιγμένα, αυτό που λέμε στην αργό. Κι όμως έγινε. Νομίζω τα βήματα του Άρη και τα βήματα του ΠΑΟΚ είναι τέτοια που δίνουν το δικαίωμα στον κόσμο να ονειρεύεται πολύ καλύτερα πράγματα, όχι μόνο για τον μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ έχει γευτεί επιτυχία με τον κύριο Σαββίδη, οπότε λογικό είναι να έχει αλλάξει level, αλλά ο οπαδός του Άρη πιστεύω ότι έχει δικαίωμα να ονειρεύεται πολλά πράγματα, γιατί ήταν, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να επενδύσει κάποιος στο μπάσκετ, γιατί γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι πέρα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατάφερε και βρήκε τον τρόπο με το Telekom Arena και τα υπόλοιπα να φέρνει ίσα βάρκα ίσα βάνια το τεράστιο μπάζες το οποίο έχει, οι υπόλοιπες ομάδες δεν κερδίζουν, βάζουν από την τσέπη. Δηλαδή είναι κόμπι για έναν πολύ εκατομμύριο. Πολύ ακριβό.
0: Ποιος θα δερματίζει πιο πάνω στο ποδόσφαιρο, Ηρακλής ή Άρης?
6: Κοίταξε, θα ήμουν ανόητος.
0: Ιντριγκαδόρικη ερώτηση.
6: Όχι, θα ήμουν ανόητος να πω κάτι. Μπορεί να ακούω και να ξέρω κάποια ονόματα τα οποία θα έρθουν. Πρέπει να έρθουν καλοί ποδοσφαιριστές, και αυτοί που ακούγονται και αυτοί που θα επιλέξει το staff, να δέσουν, να υπάρχει ισορροπία διοικητική και στα υπόλοιπα, και να δούμε αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο. Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ο Ηρακλής να μην αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να συγκινεί τον κόσμο του, γιατί επανήλθε εκεί που ανήκει και δεν έπαιζε ποτέ. Και να τον χαρούμε πρώτα απ' όλα, και όσο ψηλότερα σπάει τώρα. Μάλιστα. Αν θα δερματίσει πάνω από τον Άρη, γιατί να μην πει τετράδα, θα πω εγώ τώρα. Συγγνώμη.
0: Ναι, όχι,
6: στο εξωτερικό, γιατί αυτό να μπορεί να γίνει. Και εδώ όχι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ, Γκρέγκορη. Ευχαριστώ τον Γκρέγκορη Κόκκινο. Εσείς μπορείτε να πάτε Ντουμπρόβνικ απευθείας με Αιτζίαν για Αδριατική από Θεσσαλονίκη. Είναι γεγονός, το Ντουμπρόβνικ είναι πραγματικά μαγευτικό. Και η Αιτζίαν σε ταξιδεύει απευθείας στο Ντουμπρόβνικ για ένα city break, ιστορία, θάλασσα, μοναδικές εικόνες. Τι έχεις να κάνεις? Να μπεις τώρα στο aegeanair.com για να κλείσεις θέση. Γρηγόρης Κόκκινος είναι εδώ, πήρατε γεύση. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, μέχρι ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
7: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
10: Ρε, θες γιατρό?
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
12: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
12: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και ας σε λένε Τάκη.
14: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
15: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
16: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
18: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
17: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
18: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
19: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
20: Και εσύ τι είπες?
19: Happy days ή τίποτα!

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το έχω πάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 5-73-78.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
3: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
2: Της Βέχρο φυσικά.
3: Μπερδεύτηκα.
2: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
3: Φύγαμε.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
4: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
5: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
6: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
7: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
10: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
9: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
11: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Τριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
9: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωνσταντραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και αυτοί θα φροντίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. $9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε μηνύματα στο Facebook για ό,τι συζητάμε τον Κωστή και για ό,τι θέλετε εσείς, με απορίες, σχόλια, ό,τι τραβάει η ψυχή σας γενικότερα, προκειμένου να συμμετέχετε στην εκπομπή όπως γνωρίζετε και κάνετε σχεδόν καθημερινά. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση τη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά, ποιον άλλον, του Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα, με το ανάλογο προσωπικό, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Γιατί πολύ απλά, στα καταστήματα Κοσμάγλου, η εξέλιξη συνεχίζεται και συνεχίζεται και θα συνεχίζετε. Φιλικά παιχνίδια, γιατί ξέρω ότι αρρωστάκια υπάρχουν όλη τη μέρα. Σιγκαπούρη Κίνα 42-02, Χονγκ Κονγκ Μογγολία 1-0 στο 11ο λεπτό. Το άλλο είναι στο 42, ενημερώνουμε για τα πάντα. Με την εθνική μας ομάδα να αναδεικνύεται ισόπαλη 2-2 με την Σουηδία, η οποία θα παίξει στο Μουντιάλ, παρακαλώ, σε ένα παιχνίδι το οποίο λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο, μάλλον το καλό είδα, και το λέω βλέποντας και τις φάσεις το δεύτερο ημίχρονο, όχι το αποτέλεσμα είναι κακό, φιλικό παιχνίδι είναι. Και άσχετα με το αν η ομάδα μας προηγήθηκε και τελικά ισοφάρισε στο φινάλι του αγώνα. Δεν έχω να πω πολλά για την εθνική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος. Νομίζω ότι βλέποντας κανείς τις ομάδες οι οποίες θα συμμετέχουν στο φετινό Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει σε λίγες μέρες από τώρα, δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι θα θέλανε να είναι και η δική μας εθνική εκεί, γιατί από ταλέντο δεν μας λείπει καθόλου. Απλά είχαμε μια κακή περίοδο και ειδικά εκείνες οι επώδυνες εμφανίσεις με τη Σκωτία μας αφήσαν εκτός. Είναι μια φουρνιά όμως ποδοσφαιριστών οι οποίοι πιστεύω, και δεν είμαι ο μόνος, ούτε χρειάζεται πολύ εξειδικευμένο μάτι να καταλάβει κανείς ότι αυτή η ομάδα έχει όλα τα εχέγγυα να προχωρήσει και να φέρει πράγματα πολύ όμορφα για το εθνικό μας συγκρότημα στην χώρα μας και σε αυτούς οι οποίοι συμπαθούν, αγαπάνε, όπως θέλετε πες το, την εθνική μας ομάδα του ποδοσφαίρου. Δεν θέλω σχόλια, ούτε γραπτά, ούτε τηλεφωνικά, γιατί ακούσαμε το πρωί μια είδηση όπου νομίζω ότι γεννήθηκαν πάρα πολλά συναισθήματα και απορίες σε πάρα πολλούς για το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Και μιλάω για την περίπτωση όπου ένας οδοντίατρος χτύπησε με ρόγαλο δύο επίδοξους διαρρήκτες. Έτσι λέγανε στο ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Να πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο συνεχίζει, υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση, οπότε καλό είναι να μην πούμε κάτι μέχρι να καταλήξουν κάπου οι αρμόδιες αρχές. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν ήταν διαρρήκτες
1: και ήτανε.
0: Ότι... ούτε δεν ήταν διαρρήκτος.
1: Γιατί τους χτύπησε αυτός με το ρόπαλο?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Τότε τι ρεπορτάζ κάνεις, άμα δεν ξέρεις?
0: Τι λέει εδώ?
1: Πράσι, τι λέει εδώ, εσύ τι λες?
0: Πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Ήμουν εκεί.
1: Άμα δεν είσαι εκεί, τι λες τότε?
0: Διαβάζω και λέω ότι.
1: Οι Αιγύπτιοι τι μπορεί να ήταν, ας πούμε? Επενδυτές? Τι να ήταν?
0: Λέει ότι ήταν σε μια στάση λεωφορείου. Είναι υποχρεωτικό να τα κάνει.
1: Δηλαδή βγήκε ένας οδοντίατρος από το οδοντιατρίο και πλάκωσε στο ξύλο με το ρόπαλο δύο Αιγύπτιους.
0: Τον ειδοποίησε η σύζυγός του.
1: Του Αιγύπτιου ή
0: του οδοντίατρου?
1: Του οδοντίατρου η γυναίκα, ναι. Ότι...
0: λοιπόν, αυτό έλεγε το ρεπορτάζ.
1: Τι τον ειδοποίησε?
0: Ότι είναι δύο οι οποίοι θέλουν να μπουν σπίτι. Ότι προσπαθούν να του διαρρήξουν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα μας λένε άλλα πράγματα.
1: Ότι πήγε να διαρρήξει ο οδοντίατρος στους Αιγύπτιους.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Και τελικά. Ότι... η μεγάλη πλοκή υπόθεση, να πούμε.
0: Δεν θα ασχοληθώ.
1: Στα βιβλία του Μαρή πρέπει να γραφτεί.
0: Δεν θα ασχοληθώ.
1: Ναι, αλλά ασχολείσαι όμως.
0: Είπα, καλό είναι να μην σχολιάσουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξεδιαλύνει.
1: Άρα γιατί θέλουν να φτιάξουν τα δόντια τους, λες, οι Αιγύπτιοι? Ποια είναι η υπόθεση εργασίας?
0: Φίλε, λέει ότι δεν ήταν διαρρήκτες. Για να το γράφει αυτός που γράφει το ρεπορτάζ, ότι δεν ήταν διαρρήκτες.
1: Καλά, άμα με δώσει και εμένα 10.000 ευρώ, μπορεί να σε γράψει ό,τι θέλεις.
0: Δεν είναι τόσο απλό αυτό.
1: Απλό είναι, πολύ απλό είναι. Τελικά, πού καταλήγεις δηλαδή?
0: Δεν καταλήγω. Περιμένω να ακούσω.
1: Φλέρταρε ο Αιγύπτιος τη γυναίκα
0: δεν
1: του.
0: Ξέρω,
1: δεν ξέρει αυτός, δεν ξέρει.
0: Γιατί αυτό είναι παράξενο?
1: Να φλερτάρει.
0: Δεν συμβαίνουν αυτά.
1: Ο Αιγύπτιος. Πες τι.
0: Έχει σημασία εθνικότητα κάποιου για να φλερτάρει?
1: Μπορεί ο Θεός του να μην τον αφήνει. Μπορεί να είναι σαν τον Ιαχωβά που λέει.
0: Ποιος ότι... δρέκει, ποιος... ναι. Το φλερτ είναι κάτι ανθρώπινο.
1: Όχι, χριστιανικό δεν είναι. Δεν είναι σωστό.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Ιησούς.
0: Ότι απαγορεύεται φλερτ.
1: Έχετε ποινικοποιήσει τον έρωτα εσείς.
0: Και πώς θα γνωρίζει μια κοπέλα, δηλαδή?
1: Πώς είναι? Μέσω Facebook.
0: Έτσι λέει το Ευαγγέλιο.
1: Έτσι λέει το Ευαγγέλιο.
0: Να ανοίγει το Facebook.
1: Η παλιά και... η καινή και η νέα καινή διαθήκη.
0: Νέα καινή. Έκανε εσύ και νέα καινή διαθήκη.
1: Βέβαια, πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα δεδομένα τα καινούργια. Και τελικά τι έγινε? Συνέλαβαν τον.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Ότι το συνέλαβαν, το συνέλαβαν.
1: Μπράβο. Πρόβλημά του είναι. Ας βρει άκρη, ένα καλό δικηγόρο, λεφτά αν έχει. Τι με νοιάζει εμένα τι έκανε?
0: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο.
1: Τι με νοιάζει εμένα τι έκαναν οι Αιγύπτιοι με τον οδοντίατρο? Πάρα πνιγούνε από. Ασχοληθώ με τον Αιγύπτιο. Έφαγε ξύλο. Για να φας ξύλο, προφανώς κάτι έχει γίνει. Εγώ δεν συνάντησα έναν χειρουργό προχθές. Δεν μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει κάποια αιτία. Την ξέρεις την αιτία?
0: Πολύ καλά.
1: Όχι, του Αιγύπτιου.
0: Όλα τα site,
1: ναι,
0: γράφουν ανατροπή στο κλουδαδρομό.
1: Είναι μεγάλο θέμα αυτό, έτσι?
0: Ρε φίλε, είχαμε δηλώσεις κόσμου, γιατί αν είχαμε μείνει...
1: δηλαδή τώρα με συγχωρείς, εσύ αν δεις κάποιον να βαράει με να το ρόπαλο δύο, θα ασχοληθείς με το θέμα, δεν φύγεις από εκεί?
0: Μπορώ να τελειώσω?
1: Για να τελειώσω. Πάει κουμπούρα.
0: Ήτανε πολύ μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι, ότι...
0: το τι κάνεις,
1: ναι,
0: και τι είναι σωστό να κάνεις.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κάποιοι προσπαθούν να διαρρήξουν το σπίτι σου. Και τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται.
1: Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Εγώ έχω λάβει τα μέτρα μου, δεν λέω τίποτα. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα το διαβάσεις. Πάνε παρακάτω.
0: Επειδή έχουν αλλάξει.
1: Ασχοληθώ. Εγώ έχω λάβει τα μέτρα μου, δεν λέω τίποτα. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα το διαβάσεις. Πάνε παρακάτω.
0: Επειδή έχουν

0: Είδα ότι τέτοια θέματα.
1: Προσέχω.
0: Κάτι τέτοια θέματα πιάνει και τρώμε πρόστιμα. Πάρε τα άλλα θέματα, δεν με ενδιαφέρει
1: επειδή,
0: ο Αιγύπτιος.
1: Επειδή έχει ανατροπή το έπιασα.
0: Τι με νοιάζει εμένα, ρε.
1: Επειδή ξέρω
0: δεν πάει να πηγαίνει και ο Αιγύπτιος και ο δοντίατρος μαζί στην Καλυθέα. Πάμε μακριά από το κεφάλι μας και ό,τι θέλει ας γίνει. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία λογική.
0: Αυτή δεν είναι λογική. Δηλαδή, εσύ άμα δει ένα να βαράει με ένα ρόπολο δύο Αιγύπτιους, θα πάει να του χωρίσει. Εγώ πάρω κάτι δρόμο. Ούτε θα ασχοληθώ, ούτε μάρτυρα θα πάω πουθενά. Από μάρτυρα κατά των Αιγυπτίων, να με κάνει ο Θεός ρά μετά, έξω από το σπίτι.
1: Οι περισσότεροι αυτό θα κάνουν.
0: Λοιπόν, γιατί εγώ πάω να μπλέξω.
1: Το λογικό.
0: Άμα δεν είναι δικός μου άνθρωπος.
1: Σε μια εποχή που ζούμε ζούγκλα πραγματική και δεν ξέρεις τι
0: κουμπά. Δηλαδή, μαλώνουν δυο στον δρόμο. Από εγώ μάρτυρα.
1: Σε μια εποχή που ζούμε μια ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο άλλος πάνω του.
0: Ναι.
1: Τι προβλήματα μπορεί να κουβαλάει από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Από τι μπορεί να είναι εξοργισμένος. Αν είναι κατάσταση.
0: Άσε ρε το παραμύθι. Και έκθεση ιδεών κάνει. Δεν μπλέκει. Άρα πάμε. Δεν μπλέκω κι εγώ με το ραδιοτηλεοπτικό. Γιατί αν πω αυτά που σκέφτομαι θα με βάλουν μέσα πάλι. Άντε, πατράβα παρακάτω με τον Αιγύπτιο.
1: Ποιο διαφωνεί.
0: Άντε τώρα με τον Αιγύπτιο και τον οδοντίατρο στην Καλυθέα. Και τη γυναίκα του που τύχει στο κουδούνι.
1: Είναι είδηση ότι υπάρχει ανατροπή δεδομένων.
0: Καμία είδηση. Ούτε με ενδιαφέρει.
1: Τι είναι.
0: Εμένα με νοιάζει να μην πει στην επανομή ο Αιγύπτιο στο δικό μου το σπίτι. Από εκεί και πέρα να πούμε ούτε με ενδιαφέρει στου δικού μου ανθρώπου, στου φίλου μου, συγγενεί, την κόρη μου κτλ. Θα λάβω τα μέτρα τα δικά μου. Θα κάτσω να πω στον αέρα. Τι θα έκανα εγώ με τον Αιγύπτιο.
1: Δεν σου ζήτησα κάτι.
0: Τράβα, μην μπλέξουμε πάλι. Τράβα παρακάτω.
1: Επειδή είσαι στο κομμωτήριο, εγώ δεν ήξερα τι ώρα θα έρθει.
0: Ποιο κομμωτήριο ήμουνα.
1: Πού ήσουν.
0: Εγώ πήγα στο κομμωτήριο. Τι να ξύρισω.
1: Έτσι με είπανε. Τι μείνει.
0: Τι μείνει πήγα στο κομμωτήριο.
1: Άρα είσαι στο κομμωτήριο.
0: Δεν είναι κομμωτήριο όμω.
1: Τι είναι.
0: Εκεί που κάνουν καλοπισμό τα ζωάκια.
1: Πήγε για κόμμωση. Το λάθο το δικό μου πήγε.
0: Πήγα να κάνει περμανάτρε. Ναι. Τελείωνε, ρε. Πάμε. Πήγα στο κομματήριο.
1: Υπάρχουν καταστήματα τα οποία φροντίζουν για τον καλοπισμό των ζώων.
0: Ωραία.
1: Πώς λέγεται λέει, το μαζί, όχι το
0: συγκεκριμένο. Χατζινάκος.
1: Ρε, καλά κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό που καλοποιεί τα ζώα, πώς λέγεται.
0: Καλοπισμό ζώων.
1: Ρε, πώς λέγεται το μαζί, δεν έχει κάποιο όνομα.
0: Χατζινάκος λέγεται.
1: Όταν πας να κάνεις τα νύχια σου, λέει πεντικιούρ μανικιούρ.
0: Ναι.
1: Για την αντρική κόμμα.
0: Σκυλοκιούρ. Έτσι λέγεται. Άντε, πάνε,
1: τρέχει. Μην πάω και εδώ κάτι άλλο.
0: Σκυλοκιούρ λέγεται.
1: Αν έχεις νεύρα. Πες.
0: Έχω νεύρα, ρε. Μα με λες να ξεκούω με προσοχή.
1: Μα αυτό με ενημερώσαν ότι πήγε για κόμωση και έχει κίνηση και λέω: οκ.
0: Okay, άργησα. Ήρθα κανονικά.
1: Είπα εγώ ότι άργησα.
0: Εντάξει.
1: Σε κατηγόρησα. Εσύ με το που σε είπα για κομμωτήριο, αμέσως να.
0: Με μπερδεύτηκα. Λέω: τι κομμωτήριο καμένα. Δηλαδή με τον πόνο μου πέσει που δεν έχω μαλλιά να πούμε.
1: Γιατί να το κάνω αυτό, ρε.
0: Ξέρω, μπορεί να με χτυπήσει στο ευαίσθητο σημείο μου επειδή είμαι φαλακρός.
1: Έχει άλλα σημεία να σε χτυπήσουν.
0: Α, εντάξει.
1: Μπορεί να σε
0: καθαρίσαμε με τον Αιγύπτιο, εντάξει.
1: Δεν καθαρίσαμε. Θα καθαρίσει το ρεπορτάζ, η δικαιοσύνη.
0: Δεν τον κλαίω τον οδοντήρα, τον λεφτά θα έχει, θα καθαρίσει τη δουλειά μόνο του. Πάρε πάνω κάτω.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Α, ναι. Για κάτι που δεν ξέρω τι έγινε, δεν μιλάω. Είδε αθλητική καθόλου χτε, ασχολήθηκε καθόλου.
0: Ούτε φάσει δεν είδα.
1: Ούτε φάσει.
0: Πήγα σε ένα γκαλά με τον Γουλιανό.
1: Γκαλά. Επιτρέπετε να ρωτήσω.
0: Α, τι να ρωτήσω, το ότι θες.
1: Τι καλά ήταν αυτό.
0: Μαζί η αδερφή του έκανε μια ομαδική ψυχοθεραπεία στους πελάτες της.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ήθελε να είμαστε ακροατές. Εγώ, σαν κριτική επιτροπή.
1: Άρα έκανε ομιλία.
0: Εγώ, ο Κρεοπόλης, ο Μούκαλης πήγε. Δηλαδή, Κρεοπόλης πήγε σε καλά τώρα. Μιλάμε για τρομακτικό πράγμα.
1: Έχει μια μόρφωση τριτοβάθμια ζεκέρδες.
0: Ναι, τα βαράει τα κόκαλα των ζώων με μεγάλη δύναμη.
1: Επειδή επέλεξε δηλαδή, να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Σημαίνει ότι δεν έχει μόρφωση.
0: Τι είναι καθηγητής πανεπιστημίου, Κρεοπόλης είναι.
1: Εφιέστατος.
0: Ρε είπα εγώ δεν είναι εφιέστατος.
1: Και μορφωμένος.
0: Τι δουλειά έχει στον καλά ο Κρεοπόλης, δεν είναι κόκκινε. Τι δουλειά έχει στον καλά ο Κρεοπόλης.
1: Ξέρει να ντύνεται καλά.
0: Όλοι οι Κρεοπόλητες όταν φύγουν από το Κρεοπόλιο ντύνονται καλά. Τι σχέση έχει αυτό.
1: Το μαγαζί του είναι κουκλί.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Ρε Κρεοπόλης σε καλά έχει δει ποτέ εσύ.
1: Ρε φίλε.
0: Με ομαδική ψυχοθεραπεία να κάνουν οι κόμενες
1: κάτω. Γιατί να μην είναι, δεν κατάλαβα.
0: Εάν είδε κανένας ακροατής.
1: Γιατί απαγορεύει ένα επάγγελμα την ασχόληση.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα μεσημεριάτικα.
1: Γιατί απαγορεύει το επάγγελμα του.
0: Πόσοι μας ακούνε. Χιλιάδες κόσμος. Είδατε ποτέ.
1: Δεν θέλει να σε ρωτήσω κάτι. Θα απαντήσεις ειλικρινά.
0: Θα με τρελάνει.
1: Κάνεις ένα επάγγελμα.
0: Κάνω ένα επάγγελμα.
1: Και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι αν πουλάς σπόρια.
0: Σπόρια, ναι.
1: Λέω κάτι χάζω τώρα.
0: Ναι.
1: Βγάζεις πολλά περισσότερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Και πουλάς σπόρια.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν είσαι ικανός για άλλα πράγματα ή δεν έχεις τη μόρφωση.
0: Ρε κόκκινε, ρώτα. 1 εκατομμύριο κόσμο μας ακούει.
1: Ναι.
0: Τι είναι, 10.000 είναι, όσοι είναι οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Αν έχουν ακούσει ποτέ Κρεοπόλης, να πάει σε καλά ομαδικής ψυχοθεραπείας. Αν υπάρχει ένα.
1: Ποιο ήταν το αδικήμα. Πώς
0: ναι, γάμα.
1: Περίμενε. Θα απαντήσω.
0: Άρε, Χριστέ μου. Τι μπορεί είχε να σου πάρω ένα καινούριο χιτόνα να φορέσει.
1: Πες μου.

0: Ποιο ήταν το αντικείμενο του Γκαλά?
1: Το αντικείμενο του Γκαλά
0: είναι. Για να έχει κριτική επιτροπή, κάποια αντικείμενα.
1: Ναι, ήθελε να έχουμε τρεις κριτική επιτροπή. Για μένα, τον αδελφό της και τον Κρεοπόλη. Ναι. Για να γίνονται πινκ-πονκ ερωτήσεων στους.
0: Το αντικείμενο ποιο ήταν?
1: Ομαδική ψυχοθεραπεία λέγεται.
0: Πάνω, η οποία φόρουσε τι?
1: Πάνε να σε κάνω.
0: Αν έχει κατάθλιψη, αν έχει ερωτική απογοήτευση.
1: Ναι, αν δεν σου κάθεται κόμενο, αν ξέρω εγώ.
0: Ρωτάω, είναι παράξενο.
1: Σε παράτησε ο άντρα σου.
0: Είναι παράξενο αυτό.
1: Ξέρω εγώ, τα έχει όλα και είσαι κενό και τα λοιπά.
0: Αν έχει προβλήματα στη δουλειά.
1: Ναι, πέθανα στα γέλια.
0: Δεν αμφιβάλλω για σένα, το ξετέλησε.
1: Τι να κάνω.
0: Δηλαδή δεν μου λε, οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι πάνε και κάνουν τι κριτικέ επιτροπέ σε διάφορα σόου και αυτά εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουν καλύτερη άποψη από την Κρεοπόλη?
1: Βρε.
0: Ειλικρινά πα.
1: Όχι, άλλο σου λέω εγώ. Εάν έχει ακούσει, ακροατής, τηλεθεατής, τι μας ακούνε, η ίντερνετ όπου κάνουμε εκπομπή, ένας να πάει Κρεοπόλη σε Γκαλά, σε ψυχολόγο, παύλα, ολιστικής, πώς τους κάνουν αυτά με τα, πώς τους δίνουν τα φάρμακα, τα ομοιοπαθητικά, τους κάνουν και θεραπεία.
0: Μπράβο στην αδερφή του Νίκου, ήταν εφιάστητο αυτό
1: που φώναξε τον Κρεοπόλη.
0: Βεβαίως. 100 χρόνια
1: και μέρα μαζί.
0: 100 χρόνια. 200 χρόνια.
1: Και τον αδερφό της.
0: Αυτό είναι unfair. Αυτό είναι unfair.
1: Οπότε δεν είδαμε μάτσα.
0: Αυτό είναι unfair.
1: Προτίμησε να κάτσω
0: για τον αδερφό τη είναι unfair. Γιατί μπορεί να πει κάποιο ο αδερφό σου δεν μπορεί να πει κάτι κακό.
1: Ναι.
0: Αλλά εσένα και τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Καλά έκανε και ασφαλώ.
1: Είδε, πήγαμε σε Γκαλά.
0: Είναι πολύ μπροστά.
1: Εγώ με τον Κρεοπόλη. Πόσο... Αν βρείτε εσεί άλλο Κρεοπόλη
0: να πάει. Κόσμο είχε.
1: Είχε αρκετό κόσμο. Είχε.
0: Καλό θέμα είχε.
1: Τώρα θα κάνουμε διαφήμιση. Τι
0: κάναμε?
1: Λακυρτή. Δεν πιάσει κανένα θέμα, λέω εγώ.
0: Δεν είπα κάτι κακό. Δεν είπα να έκανε κάτι. Αν είχε καλό.
1: Τη μια με τον Αιγύπτιο, την άλλη με τον Γκαλά, τελείωνε.
0: Αν είχε
1: δεν
0: καλό...
1: είδανε την εθνική. Όχι, δεν μου αρέσει η εθνική, δεν την είδα. Φιλικό μα
0: δεν. Είχε καλό κόσμο, παιδί μου, στον Γκαλά.
1: Έχει κάτι ωραίε μιλφάρε. Θε να σε φάρω εκεί.
0: Μη... Δεν με κάλεσε.
1: Έτσι, να σε καλούσε η, πώ τη λένε, η κυρία Βίκη, να πούμε να ερχόσουν. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν με κάλεσε.
1: Και τι να κάνω εγώ, δεν σε κάλεσε. Να πάω στον ψυχολόγο τώρα, εγώ επειδή δεν κάλεσε εσένα.
0: Προφανώ κρίθηκα ανεπαρκή για να είμαι εκεί.
1: Τι είσαι?
0: Κρίθηκα ανεπαρκή.
1: Δεν ξέρω. Για να σου πω την άλλη φορά.
0: Δεν κακό αυτό πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είμαστε όλοι επαρκεί για όλα.
1: Γιατί εσένα που σε καλούνε, τον Κουλιάνο τον καλέσαν σε πόσα μέρη. Εμένα δεν με καλέσαν. Πάω να πω γιατί δεν με καλέσαν εμένα.
0: Αυτό σου ερώτησε.
1: Αυτό με λες.
0: Λέω ότι είναι πολύ ευφυές εσύ το εργαλειοποιείς, το διακομωδείς και λέω λάθος είναι πολύ ευφυές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πολύ απλά έχουμε διαφόρους να εκφέρουν απόψεις και απογοητεύεσαι.
1: Ναι. Πάντως τα μούτρα μας δεν ήταν για να μας κάνουν ψυχοθεραπεία μας.
0: Γιατί ήταν μου το
1: ρωτήσατε? Εκεί που οι άντρες που ήταν πιο μαλθακοί ήταν από εμάς, τους είδα, ήταν λίγο χαμηλών. Πώς το λένε?
0: Για να
1: τάσεων,
0: πάει, για να πάει κάποιος να κάνει ψυχοθεραπεία έχει κάποια θέματα.
1: Ναι.
0: Κάποια προβλήματα και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να του κατηγορήσω.
1: Δεν κατηγορώ. Λέω οι άντρες εκεί. Δεν ήταν σαν τον Κρεοπόλη που σηκώνεται σε έξι.
0: Ακούω.
1: Ναι.
0: Εσύ όταν παίρνει μια σοβαρή περιπέτεια με την υγεία σου. Λοιπόν, όταν σου είπα, αν θες να πω κάποιο γιατρό να σου γράψει κάτι, με απείλησες και μου λες: εγώ ούτε πάω σε γιατρό, ούτε θα πάρω κάτι. Θα το περάσω μόνος μου.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ισχύει αυτό που λέω ή
1: ναι,
0: λέω,
1: και ευχαριστώ που με σκέφτηκες. Ναι, φυσικά, ναι.
0: Δεν σου ζήτησα να με ευχαριστήσεις.
1: Ρε αγόρι μου, σε ευχαριστώ που είσαι θρησκεύγες θετικά για μένα. Ναι, σε ευχαριστώ. Ναι.
0: Δεν έπρεπε να το κάνω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Σε έβλεπα, ζούσα κι εγώ και ο Νίκος να βασανίζει και να υποφέρει τρεις μήνες. Δεν έπρεπε να σκεφτώ κάτι που μπορεί να βοηθήσει.
1: Ναι, να με στείλει και σε άλλο γιατρό να με κάνει σε καθηλή
0: υγεία. Αυτό σου είπα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν σε έστειλα σε κανένα γιατρό. Ποτέ.
1: Κόκκινε, εμείς που περάσαμε αυτά που περάσαμε, δεν μας πιάνουν.
0: Εμείς δεν περνάμε τίποτα.
1: Ναι. Όχι, για μας λέω γενικά. Θέματα.
0: Θέματα.
1: Θέματα.
0: Νομίζω το μπάσκετ που λέει πολύ.
1: Σε αυτή την πόλη?
0: Στην πόλη μας, ναι.
1: Ναι, όταν δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, φυσικά
0: και
1: το μπάσκετ είναι το φάρμακο. Σωστά μιλάς.
0: Θέλω να μου πεις.
1: Σωστά μιλάς.
0: Αν αυτό λειτουργεί σαν βάλσαμο.
1: Ναι, αυτό είναι το βάλσαμο. Σωστά.
0: Να τελειώσω.
1: Έτσι το λέω εγώ τώρα, πριν μου το πεις.
0: Για να κάνουμε κουβέντα. Αν θες να. Είναι εύκολο να κόβει μια κουβέντα. Μπορεί να την αναδείξεις, να την κάνεις από αντί για ένα λεπτό. 10 και να γίνει πολύ πιο ωραία.
1: Δεν μπορώ να την κάνω 10 λεπτά. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μπορείς.
1: Εσύ την κάνεις 10 λεπτά. Εγώ θέλω σε ένα λεπτό να την κάνω. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή. Τέλος πάντων, συνέχισε.
0: Τι εννοώ.
1: Τι εννοείς?
0: Αν ξέρεις το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Που στον Ηρακλή δείχνει ότι υπάρχει ένα όραμα. Εντάξει. Στον Άρη και στον ΠΑΟ. Το ηθικό είναι πεσμένο.
1: Μάλιστα.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Πες το γρήγορα, θα υδρώσω, ναι.
0: Στο μπάσκετ όμως των δύο ομάδων ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
1: Πέφτουν
0: πάρα πολλά χρήματα και ανεβαίνουν level. σε σημείο μπορεί να περιμένει κανείς τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μπορεί μία εκ των δύο ομάδων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τον budget και όχι κάτι άλλο, να κατακτήσει το EuroCup και να παίξει στην Ευρωλίγκα.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι λογικό να δημιουργεί όχι ελπίδες, όραμα.
1: Ωραία.
0: Αυτό λειτουργεί λοιπόν σαν βάλσαμο, γιατί το ποδόσφαιρο δεν πάει καλά. Αυτό είναι το.
1: Έχεις δει χοντρή να τρώει σοκολάτα στο παγκάκι?
0: Γενικά έχω δει χοντρές να τρώνε.
1: Και σοκολάτα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ξέρετε, η σοκολάτα. Υποκατάστατο του σεξ. Φυσικά. Άρα η χοντρή δεν κάνει σεξ.
0: Και πολύ
1: αυτή η σοκολάτα είναι το μπάσκετ για τις ομάδες της πόλης. Στο είπα σε 10 δευτερόλεπτα. Τελείως.
0: Δεν μου λες σήμερα το βράδυ.
1: Να κάνω ολόκληρο.
0: Σήμερα το βράδυ.
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: 9 η ώρα, ναι, βεβαίως.
0: Θα το δεις.
1: Θα πάω με τον Βοσνιάδη για φαγητό και τον Κουλιανό.
0: Τον Αλέκο.
1: Ξέρεις κανένα άλλο Βοσνιάδη? Αλέκο το λένε. Θες να το πεις μαύρο πιτ? Το μαύρο πιτ.
0: Το ξέρω καλά χρόνια.
1: Θα ανταλλάξουμε ποδοσφαιρικές απόψεις και με έναν αναλυτή ποδοσφαίρου που θέλω να αλλάξουμε. Πώς θα είναι τα γέμματα ανταλλαγής απόψεων.
0: Τι χάνω, το ξέρω χρόνια.
1: Ναι, ανταλλαγή απόψεων θέλω να κάνω.
0: Αν και το τελευταίο γεύμα που κάναμε τότε με το συγχωρημένο τον Μυροφορίδη, αν θυμάσαι. Τότε που ήρθε αργά.
1: Ο Μυροφορίδης δεν δίδασκε ποδόσφαιρο, δίδασκε άλλα πράγματα.
0: Έκασε το είδος.
1: Και ο Λουμίδης στους καφέδες.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα. Άντε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης, τελερώνε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Οι τείχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
8: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
10: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
9: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
10: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
20: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επίταυτα.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
25: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
26: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
27: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, τη κακομοίρα γίνεται και είμαστε βαρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιο Πετκανή, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότ Σαρικονία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer, ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόποτα, τηλεκυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίζα και του συνεργάτε του. Ενώ αποθηκεύστε το 2310-85-27-27, γιατί πολύ απλά αχρίαστος να είναι, μπορεί να σας χρειαστεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Άρα παρέχει υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, είτε είναι αργία, είτε είναι Κυριακή, είτε είναι Σάββατο. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα, ο Στέργιος Πετκανιζακής και συνεργάτες του είναι εκεί για να σας δώσουν λύση. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5. Στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Την εγωπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Dol, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Στέλνει μήνυμα φίλος και λέει: καλησπέρα Γρηγόρη και Κώστα, για την ήττα της Γαλλίας και από το χ της Ισπανίας στα φιλικά. Τι λέτε?
1: Δεν λέμε τίποτα.
0: Δείχνει κάτι, ίσως...
1: Σε φιλικά μας δεν λέμε τίποτα.
0: Ρε φίλε,
1: σε φιλικά μας απολύτως τίποτα δεν λέμε.
0: Νομίζω ότι σε ένα φιλικό παιχνίδι το λογικό που κάνει ένας προπονητής είναι πειραματισμένο.
1: Καταρχήν δεν φουλάρουν οι παίκτες. Ούτε από τη μια ομάδα ούτε από την άλλη.
0: Δεύτερον.
1: Δεν πιέζονται, δεν κάνουν τα pressing.
0: Δεύτερον.
1: Κάνουν set παιχνίδι. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ που με αφήνετε να μιλήσω.
1: Μπράβο, Γρηγόρη, πέστε εσύ.
0: Από τη στιγμή που είναι να παίξουν το Μουντιάλ στη μεγαλύτερη οργάνωση την οποία γίνεται σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
1: Αγκαρία είναι.
0: Για ποιο λόγο να φουλάρουν, να πάθουν οτιδήποτε, γιατί έχουν μια πολύ γεμάτη χρονιά με πολύ μεγάλη επιβάρυνση και να μην κρατήσουν δυνάμεις. Οπότε νομίζω ότι τα αποτέλεσματα.
1: Θέλει κουμάρι να παίξει αυτό τώρα, δεν κατάλαβες.
0: Όχι, δεν είναι τέτοιο.
1: Θέλει να αρχίσει από τώρα. Τι βλέπετε, τι κάνετε, τι ράνετε. Ακόμα δεν ξεκίνησε, βλέπουν. Εντάξει, μακροχρόνια κόλπα τέτοια.
0: Εντάξει, κοίταξε, αυτό δει έχει μια.
1: Έχει μια γοητεία, ναι.
0: Μια γοητεία.
1: Φυσικά, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή που δεν παίζει η εθνική.
1: Αυτό δουλεύει τώρα.
0: Δεν βλέπει. 23. Να το κατεβάσω.
1: Τι 20, βγάζει αέρα.
0: Φυσικά.
1: Αυτό φυσάει όπως έχει πνευμονία ο 80 και είναι έτοιμος να πεθάνει. Ρε.
0: Ωραία, στο πάω ακόμα καλύτερα.
1: Δηλαδή, αν το πας χαμηλότερα, τι θα κάνει, θα φυσάει παραπάνω.
0: Όχι.
1: Ένας βρικόλακας που τα φτιάχνει, δεν είναι, θα κάνει το σέρβις. Έλα, τελείωνε. Πάμε, κατέβαστο.
0: Καλύτερα τώρα.
1: Θα φανεί κάτι γίνεται καλύτερα τώρα. Συχαίνω με τη ζέστη.
0: Δεν νομίζω ότι σου αρέσει σε κάποιον να υδρώνει.
1: Είναι και μερικοί ανόητοι που του αρέσει το καλοκαίρι.
0: Άλλο το καλοκαίρι και άλλο υδρώνω.
1: Πρέπει να είσαι, αν είσαι μεσαίας τάξης άνθρωπος, πρέπει να είσαι βλάξης για να σε αρέσει το καλοκαίρι.
0: Άλλο το καλοκαίρι και άλλο υδρώνεις.
1: Πάλι από την αρχή θα το πάμε το έργο.
0: Το καλοκαίρι, το βράδυ. Που δεν κλείνεις τα παράθυρα.
1: Δεν κλείνεις τα παράθυρα.
0: Κατεβάζεις το store, παιδί μου, τη σίδα και τα λοιπά.
1: Σκότωσέ με καλύτερα.
0: Γιατί?
1: Καλύτερα, κοιμηθώ στο μπαλκόνι.
0: Φίλε. Βάζει και το κλιμαστικό στου 24 βαθμού και κοιμάσαι.
1: Όχι,
0: και...
1: ανθυγιεινό πράγμα.
0: Γιατί είναι ανθυγιεινό?
1: Τι είναι υγιεινό αυτό το πράγμα?
0: Ανοιχτό παράθυρο.
1: Ναι, τι είναι υγιεινό.
0: Το κάνει σερβι κάθε χρόνο.
1: Το κάνω σερβι κάθε χρόνο.
0: Δεν κινδυνεύει από κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον έχουν φίλτρα.
1: Μπαίνει μέσα στα μάξι και τα μάξι μέχρι να το βάλει τον αέρα να πούμε να κάνει γίνεσαι μουσχίδι. Τι ωραίο έχει.
0: Αυτό γίνεται...
1: Και τα λάστιχα τα μάξια χαλάνε.
0: Αυτό γίνεται... Όλα τα μηχανήματα είναι για να χαλάνε.
1: Άμα ήταν 20 βαθμοί δεν χαλάγανε. Στου 40 χαλάνε. Πάει κάνει προπόνηση, υδρώνει, δεν πάει να βγάλει τα χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή στην Γαλλία τα αυτοκίνητα και στην Αγγλία δεν χαλάνε ποτέ.
1: Ποια Αγγλία και Γαλλία?
0: Γιατί ο μέσο όρο θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί.
1: Ή ανάλογα και πώ το οδηγά.
0: Όχι, εσύ είπε δεν χαλάνε, εκεί δεν χαλάνε ποτέ.
1: Εδώ... Το ίδιο είναι να πάω με ένα μάξι με 200.000 χιλιόμετρα από εδώ μέχρι την Αθήνα με 40 βαθμού και λυσίου, το ίδιο να πάω με 20.
0: Φυσικά και.
1: Αυτά σε λένε τώρα. Το ίδιο είναι να είσαι καρδιοπαθής
0: εσύ...
1: και να κάνεις ένα περίπατο με το φίλο σου, τη γυναίκα σου, το εγγόνι σου, το παιδί σου.
0: Ένας
1: να περπατήσεις το σκύλο σου, να περπατήσεις. Το ίδιο είναι με 40 βαθμούς.
0: Δεν τον αφήνουν να βγει ο γιατρός.
1: Κάθεσε μέσα, τη ζωή είναι μέσα να κάνεις.
0: Ας πάρει διάδρομο. Ας πάει σε μια στιγμή.
1: Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Η χειρότερη εποχή είναι το καλοκαίρι. Πάντα κολυμπήσεις, πας εκεί στο μπαρ, βγαίνει γύφτης από το κορδελιό, το παίζει να πούμε Κλαούντια Καρδινάλε Περιμένετε, λέει, να αδειάσει κάτι. Κάνετε κράτηση.
0: Ποιος
1: ο άλλο κάνει κράτηση, να πούμε. Έρχεται, άκου να δει τώρα το βλάχο.
0: Η επιτομή τη ασχήμια, ο Άλαν Τάλων, μιλάει τώρα για την Μπαργούμα.
1: Κατάλαβε, η Μπαργούμα από το κορδελιό. Βγαίνει, να πούμε.
0: Γιατί δεν έχει ωραία γυναίκα
1: στο κορδελιό. Όχι, κορδελιό δεν έχω δει καμιά ωραία γυναίκα. Αν πα εσύ και βρει καμιά ωραία γυναίκα στο κορδελιό, στείλει τη φωτογραφία, την αβάζω εγώ στο Instagram να πάμε. Άτε. Λοιπόν.
0: Τζάμπα ή θα τζάμπα.
1: Αμάρε κόκκινε, σταματοφρένο να πούμε. Πα να πούμε. Με αποσυντονίζει. Ο σταματοφρένος είναι. Την ώρα που φουλάρεις πας σε σταματάει. Airbus, αυτά τα φρένα τα μεγάλα. Πάει εκεί, έχετε κάνει κράτηση. Πάει ο άλλος 12 η ώρα, θα πάει 1 η ώρα και έχει πάρει από την προηγούμενη, επειδή θα ξυπνήσει και αργά να πούμε, στην παραλία της επανομής εκεί στον ποταμό, με το σαράβαλο το σάνι 25 χρόνων του παππού του, το παίζει και εγκόμενος. Πάει 1 η ώρα, πας εσύ στην κορδελιά της, λες, κοπέλα μου είναι εδώ. Να κάνουμε. Είναι κρατημένα κάτω στην παραλία. Έχει τέλος μία η ώρα. Πας σε ελεύθερη παραλία, σκάει ο γύφτος, σε κλέβει το αυτοκίνητο. Άμα την πει στην άλλη καμιά κομμενίτσα να σε πιτσιρικάς, πάμε σε ελεύθερη, αυτή δεν πάει. Θέλει το αυτό να ξαπλώσει, να βάλει τα κόπερτον. Κατάλαβες, μπιτσοτάκι θέλουν.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι, τι να σε πω.
0: Έχεις πει σε πολλές κοπέλες να κάνετε ελεύθερο να βάλει τις πετσέτες μου.
1: Η μάνα σου ρε και οι γιαγιάδες μας που τις βάζανε τις πετσέτες και εμένα.
0: Στην άμμο.
1: Και εμένα μαρούλι και ένα ρεπάνι τις ξεγελούσαν οι παπάδες μας και τις απαυτώνανε.
0: 70 χρόνια πριν.
1: Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα.
0: Μιλάς για 70 χρόνια πριν.
1: Καλοπερασάκι δεν
0: υπήρχε κανένα beach bar τότε.
1: Τι υπήρχε.
0: Υπήρχε beach bar τότε.
1: Καλύτερα που δεν υπήρχε.
0: Υπήρχαν οργανωμένες παραλίες.
1: Καλύτερα που δεν υπήρχαν.
0: Η πρώτη οργανωμένη παραλία που γνώρισε τη δεκαετία του 70 μας πήγαινε με το καραβάκι ο πατέρα μου το Λευκό Πύργο στη Μηχανιώνα. Για να κάνουμε μπάνιο εκεί.
1: Yeah, και πολλοί σας ήταν που σας πήγε 6 άτομα στη Μηχανιώνα. Εγώ, άμα σας είχα 6, ούτε στη Γούρνα κάτω στην Τουλούμπα, πάνω στην Τούμπα δεν σας έβαζαν. Τους πήγε και στη Μηχανιώνα ο ανθρωπάκος, 6 παιδιά. Άλλο έχει τίποτα, ρε.
0: Κακό είναι.
1: Καλό είναι, πώς δεν είναι καλό.
0: Ό,τι μπορείς έκανε.
1: Το θυμάσαι τον άνθρωπο με
0: σκέφτομαι κάτι θετικό.
1: Ναι. Όταν σε πλάχος στα χαστούκια και έφυγες μετά στο. Κάτι καλό δεν έκανε εσύ.
0: Δεν μπορεί να είναι όλα
1: εγκαιρεμένα. Έτσι, έτσι.
0: Σε όλα τα πράγματα. Δεν γίνεται.
1: Οπότε το άνοιξε τώρα είναι καλό. Άλλο τι έχουμε. Το σπανούλι τον εργαλειοποιήσαμε. Εντάξει, πήραμε την ακροματικότητά μας από το σπανούλι.
0: Να εργαλειοποιήσουμε. Ναι. Γιατί. Γιατί λέγεται εργαλειο.
1: Δώσαμε ελπίδα στους Αριανούς να βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Ναι, εμείς. Ναι, εμείς.
0: Η διοίκηση του Άρη έδωσε.
1: Ναι. Άμα οξύδες τραβάνε τα καπέλα τους που είναι 7. Και η διπλάσια ο ΠΑΟΚ στο Μπουκ για να πάρει το πρωτάθλημα. Έχουν φάει τα καπέλα τους οι τέλειδες εκεί.
0: Τελείωσε ο μεταγραφικός.
1: Δεν τελείωσε, για τώρα αύριο σε μιλάνε. Μπορεί να πέσει μετεωρίτης για να μας σκοτώσει αύριο. Για τώρα μιλάμε. Για τώρα.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
1: Πώς.
0: Για ποιο λόγο.
1: Τι για ποιο λόγο.
0: Πριν αρχίσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν είναι τελείωσε.
1: Ξέρεις να βγαίνει ο Αργιανός τώρα ο Τσαρτιδιακός να πούμε και να λέει. Εμείς άμα πάρουμε το μας έχει ο Μπουκ διπλάσια αυτή με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν μου λες.
1: Να βρουν οι Αριανοί κάτι να κάνουν καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Έστω και στο handball, έστω και στο mini golf να πούμε. Δεν είναι θέμα. Σιγά σιγά θα αρχίσει να φας και το καλαμάκι. Σιγά δεν τρώγεται αυτό.
0: Δικαίωμά μου.
1: Εντάξει δεν τρώγεται. Δεν σάντουιτς, καλαμάκι είναι. Εντάξει. Άστο εκεί. Το πιες τον καφέ. Βάλει και νερό να το νερώσει να πεις καρισκονομία.
0: Δεν το κάνει και οικονομία.
1: Πώς.
0: Δεν το κάνει και οικονομία. Δεν έχει άλλο να πάρω, αλλιώς θα έπαιρνα κι άλλο.
1: Τι δεν έχει άλλο.
0: Άλλο να πάρω τέτοιο. Ίδιο.
1: Εντάξει.
0: Δεύτερον. Το πρωτάθλημα το φετινό τελείωσε του μπάσκετ.
1: Τώρα παίζεται.
0: Τελείωσε.
1: Όχι.
0: Και μιλάς για του χρόνου.
1: Του χρόνου βγήκαν αποδόσεις.
0: Τι με νοιάζει εμένα.
1: Και τον Άρη τον έχουνε ότι να πάρει το πρωτάθλημα, τον ΠΑΟΚ τον έχουν σε διπλή αυτή. Τι.
0: Πριν από λίγο. Πριν έρθεις. Με ρωτάει Μπούζος.
1: Σας άκουσα κρυόκολλη και οι δύο.
0: Θα είσαι ικανοποιημένος να τερματίσει ο Ηρακλής πάνω από τον Άρη. Λέω με συγχωρείς, έχει πάρει τους παίκτες ο Ηρακλής για να ξέρω ποιον.
1: Σε άκουσα, ρε κόκκινε, σε άκουσα.
0: Γιατί είπα κάτι το
1: οποίο. Άλλαξα ραδιόφωνο. Πήγα στους 95 και 8 δίπλα, άκουγα κλασική μουσική.
0: Χαίρομαι.
1: Εντάξει, σε άκουσα.
0: Καλύτερα. Τώρα έχουμε ακροατές και εσένα καλύτερα.
1: Σου κόψα την ακροματικότητα.
0: Ναι. Τι να σου πω τώρα. Ανησυχώ.
1: Να ανησυχείς. Λοιπόν. Τι του είπες του Μπούζου, λοιπόν, για πες μας.
0: Έχει καλύψει το ρόστο του Ηρακλής, έχει πάρει παίκτες, έχουν ανακοινωθεί.
1: Όχι, αλλά παίζουν ονόματα.
0: Άλλο παίζουν ονόματα, ρε φίλε. Έχει γίνει, ξέρουμε ποια είναι η ομάδα, έχουμε δει συνολικά πώς είναι. Μπορούμε να έχουμε γνώμη για κάτι που.
1: Ο Μπούζος σε ρώτησε, αν κατάλαβες καλά, την τάση. η τάση των γεγονότων.
0: Ο Μπούζος έβαλε ίντριγκα.
1: Ναι.
0: Όπως βάζεις και εσύ. Να απαντήσω σε κάτι φανταστικό. Ξέρω εγώ ότι ήρθανε κάποιοι οι οποίοι στελέχωσαν τη διοίκηση. Παίκτες ήρθανε. Όχι. Όταν θα έρθουνε και όταν τους δώσαν σύνολο πώς θα δέσουν από τον προπονητή και τι θα παρουσιάζουν στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να έχω άποψη. Και αν το όνειρο του Ιακλειδέα είναι να τερματίσει πάνω τον Άρη, είναι λάθος όνειρο.
1: Τι όνειρο να κάνει δηλαδή.
0: Να κάνει μια καλή ομάδα.
1: Να βρίζει τον Σαββίδη,
0: ναι. Να κάνει μια καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να σταθεί αξιοπρεπώς. Να κερδίσει όλους τους μεγάλους αν μπορεί. Ή να μην χάσει τουλάχιστον. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται. Αυτό είναι το λογικό. Για μένα. Αν πιστεύει κάποιος κάτι άλλο, άλλο μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω πρωτάθλημα. Δικαίωμά του να θέλει πρωτάθλημα. Εγώ δεν έχω όνειρα τα οποία είναι φεδρά. Στην Ελλάδα είμαι. Ή όνειρα τα οποία δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε καμία των περιπτώσεων. Μακάρι να ήμασταν άλλη χώρα, όπως κάποτε η Λέστερ το πήρε στην Αγγλία, και να πω ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Εδώ δεν μπορεί να γίνει. Αν πιστεύει κάτι διαφορετικό, σου ακούω.
1: Άμα ήμασταν Αγγλία, δεν θα πρέπει σφυρίγματα ο Ηρακλής, μπορεί να βγει άλλη ομάδα. Άμα ήμασταν Αγγλία, μπορεί να μην έβγαινε η Λάρισα πέρσι, να βγαίνει άλλη ομάδα. Να βγαίνει ο Ηρακλής, ας πούμε.
0: Ναι, είδα την Αγγλία που.
1: Ναι.
0: Δεν άφησαν τη Σάουθ να ανέβει για την κατασκοπία. Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Τότε τι θες στην Αγγλία, αφού δεν έχει καλό παράδειγμα εκεί.
0: Όχι, εσύ έκανε τον έξυπνο τώρα. Ξέρεις, κάτι το πετάς για να πάλι να κολλαντήσει ο Ηρακλής.
1: Οι Ηρακλήδεις κόκκινε, κάναν δύο φορές τις κότες. Μια με τη συγγνώμη στο Σαββίδη και μια με τον Κόντι. Από εκεί και πέρα, και τρεις φορές. Και την άλλη με τον Ρονάλντο Ψηλέα που ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ. Πώς τον λένε, τον πήρα τον δικηγόρο. Τον Πιλάβιο. Τρεις φορές δεν μιλήσατε. Καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Για το καλό της ομάδας.
0: Τους δρέκει δηλαδή και μετά τους.
1: Και εγώ το ίδιο θα έκανα.
0: Τότε γιατί τους κάνατε.
1: Όταν άμα μαλώσετε με τον. Πώς το λένε, τον Μονεβασιώτη, τα χαλάσετε, θα τα θυμηθείτε μετά. Αλλά μετά δεν θα ισχύουν. Good.
0: Σε μένα γιατί τα λέω.
1: Σε εσένα τα λέω, εσένα έχω δίπλα μου, σε εσένα τα λέω. Άμα είχα άλλον θα το έλεγα σε άλλον δίπλα. Τρεις φορές κάνατε τις κότες. Και καλά κάνατε.
0: Δεν μιλες.
1: Το συμφέρον πήγε μπροστά από την ιδεολογία σας. Κάτι τέτοιο είπα και για μια κυρία. Τέλος πάντων.
0: Στην πολιτική.
1: Όχι, δεν λέω για την Καριστιανού, για μια άλλη.
0: Α, με συγχωρείτε.
1: Μπερδεύτηκες.
0: Δεν μπερδεύτηκα.
1: Και με έκανε 60 σελίδες, πώς το λένε, 60 σελίδες μήνυση.
0: Δικογραφία.
1: Ναι. Αλλά αν πάμε σε αστικό δικαστήριο, πώς το λένε, όχι σε ραδιοτηλεοπτικά και τέτοια μαγκές, εγώ θα την κερδίσω τη μήνυση.
0: Δεν ξέρω την υπόθεση.
1: 100% και χωρίς δικηγόρο θα πάω.
0: Δεν ξέρω την υπόθεση.
1: Θα πάρω δικηγόρο τον εαυτό μου. Σιγά, μην πάρω και δικηγόρο.
0: Δεν.
1: Πιο καλά θα τα πει ο δικηγόρος από μένα. Σιγά. Σιγά, μην πάρω δικηγόρο. Μόνος μου θα πάω.
0: Έχεις χαζέψει,
1: τελείως. Εγώ να χαζέψω.
0: Μάλλον πρέπει να κατεβάσω κι άλλο τη δημοκρασία.
1: Τι κατεβάσει τη δημοκρασία. Είπα κάτι.
0: Θα εκπροσωπείς τον εαυτό σου καλύτερα από ένα νομικό.
1: 100% σε κάποια θέματα, ναι.
0: Τι γνωρίζεις από δικονομία.
1: Γνωρίζω την αλήθεια μου. Και γνωρίζω τον νόμο. Και διαβάζω τον νόμο. Για το συγκεκριμένο θέμα μου. Δεν χρειάζεται να διαβάσω 50 βιβλία, να γίνω Βενιζέλος. Πάμε παρακάτω.
0: Όλοι αυτοί δηλαδή οι οποίοι παίρνουν δικηγόρους είναι χαζοί.
1: Οι περισσότεροι, ναι.
0: Ασύλτο, τι άλλο θα ακούσω.
1: Να πάρω δικηγόρο, ρε κόκκινε, να έχω φάει κανένα λάχανο. Να κάνω κανένα καρτέλ, κανένα αυτά, πάρω δικηγόρο. Πάω δικηγόρο γιατί έβρισα ένα στον δρόμο και με έκανε μήνυση, γιατί δεν τον πάρω το δικηγόρο. Να πει ότι δεν τον έβρισα. Δεν τον κάνω. Μπορώ να πειρασπιστώ μόνο με τον εαυτό μου. Σε ένα ραδιοτηλεοπτικό που με καλέσανε. Περίμενε να σου πω. Περίμενε. Σε ένα ραδιοτηλεοπτικό που πήγα μόνο μου και εμφανίστηκα πριν 10 χρόνια, μου έχει στείλει εδώ η εταιρεία μια κοπέλα, δικηγόρο. Μπήκα μέσα να πούμε εκεί, μίλησα 80.000 λέξεις εγώ και δύο δικηγόρες. Δεν προλαβαίνει τίποτα. Δεν την είχα ανάγκη. Είχα τη δική μου αλήθεια.
0: Έτσι λες εσύ.
1: Είχα τη δική μου αλήθεια. Έτσι λέω εγώ, ναι, έχω τη δική μου αλήθεια. Δεν χρειάζομαι να με υπερασπιστεί ο δικηγόρος.
0: Είναι άλλο το ραδιοτηλεοπτικό. Άμα
1: άλλο... κρεμάσω τα μανταλάκια ανάποδα και στάξει κάτω στην τέντα, δεν χρειάζομαι να πάρω δικηγόρο στο δικαστήριο. Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αν πατήσω κάτω στον δρόμο και το σεντράρω, θέλω δικηγόρο. Αυτό σε λέω.
0: Ερώτηση.
1: Τι είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό εδώ. Τι με δείχνεις.
0: Αν Αυτός ο οποίος σου κάνει τη μήνυση.
1: Ανάλογα, γιατί με την έκανε.
0: Γι' αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Έχει ένα δικηγόρο ο οποίος είναι τρομερός.
1: Δεν πάει να έχει. Πώς είναι οι τρομεροί δικηγόροι στην Ελλάδα?
0: Πέντε.
1: Πέντε. Αν έχει έναν από τους πέντε, πάλι μόνο που θα πάω.
0: Δεν θα είναι λάθος.
1: Για ποιο λόγο να πάρει ένα μεγάλο δικηγόρο κάποιος για ένα απλό θέμα δικό μου?
0: Πού να ξέρω, μπορεί να είναι φίλος του. Πώς ήταν φίλος σε ένα Κούγιας?
1: Ναι, και.
0: Πού να είναι φίλος?
1: Ήρθε ποτέ σε κανένα δικαστήριο ο Κούγιας, ας πούμε, επειδή έβρισα κάποιον να με υπερασπιστεί?
0: Όχι, φίλε, δεν χρειάζεται.
1: Τέτοιες υποθέσεις έπαιρνε.
0: Ξέρεις
1: τι με λέει ο Κούγιας? Μην με ενοχλήσεις. Αν δεν σκοτώσεις άνθρωπο, αν δεν πουλήσεις ναρκωτικά, όπλα, αν δεν κάνεις χοντρά πράγματα. Κάνεις τέτοια? Λέω όχι. Τι κάνεις? Μάλλον με κάνεις στον δρόμο. Πάνε δρόμο, φύγε μου. Μην ασχολείσαι. Μην με απασχολείς με τέτοια.
0: Τι
1: να το κάνω το δικηγόρο? Δηλαδή, μάλλον δύο στο.
0: Δηλαδή, έχεις τέτοια αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση?
1: Γενικά στη ζωή μου δεν έχω αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Σε αυτό το κομμάτι έχω, ναι. Δεν έχω αυτοεκτίμηση
0: ούτε αυτοπεποίθηση.
1: Γι' αυτό μετά τα 50 έβγαλα λεφτά από αυτό το επάγγελμα. Αλλιώς θα βγάζα πιο μπροστά, αν είχα αυτοεκτίμηση. Δεν έχω καμιά αυτοεκτίμηση. Αλλά δεν θεωρώ.
0: Πολλά πράγματα
1: δεν θεωρώ
0: τα αποκτάς στην πορεία.
1: Ναι. Με έκανε η Μπεκατόρου μία μήνυση, την οποία αν με πάει στο δικαστήριο, θα πάω μόνο για να την κερδίσω. Έτσι λέω στον αέρα. Εύκολα. Και με γυναίκα δικαστή.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Και με γυναίκα δικαστή.
0: Είναι κάτι που δεν γνωρίζω.
1: Γι' αυτό να μην, καλύτερα να μην γνωρίζει, ούτε να γνωρίζει την ακροατέ.
0: Ούτε ρωτάω καν.
1: Μπράβο, καλύτερα μην ρωτά. Γιατί εμένα η ζωή μου είναι λίγο Hollywood, να πούμε. Σε τέτοια θέματα. Άλλο, έχει τίποτα?
0: Γενικότερα υπάρχει μια πολύ ησυχία εν ώψη μου διάλογου.
1: Γιατί η ζωή είναι μόνο μπάλα, δηλαδή δεν έχει. Ησυχία, δηλαδή αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε.
0: Γενικότερα έχουμε.
1: Γενικότερα.
0: Τι να πω, ότι αυτοκτόνησε η γυναίκα η οποία φέγε τον Πολωνό και ήταν σε φυλακή αφισημείωμα. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει κάτι είδηση.
1: Ούτε το νοιάζει κανένα.
0: Ακριβώς.
1: Να είναι κάτι πιασάρικο. Να έχει μέσα ίντριγα, να έχει μέσα έρωτα, να έχει μέσα αντιζηλία, να έχει αυτό. Τότε
0: δεν
1: μάλιστα
0: έχει κάποια είδηση, αμάν,
1: ναι,
0: αμάν.
1: Ναι.
0: Να πω για δυστυχήματα που συμβαίνουν. Να κάνουμε ό,τι κάνουν τα δικτύα ειδήσεων.
1: Όχι, ευτυχήματα.
0: Να βρίσκουμε την ψυχή του κόσμου.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κανένα. Θα δώσει 150 ευρώ για κάθε παιδί, λέει, στο τέλος του μήνα.
1: Και θα δώσει?
0: Η κυβέρνηση.
1: Τι, θα δώσει 150 ευρώ?
0: 150 ευρώ.
1: Για κάθε παιδί τι να κάνει?
0: Ενίσχυση.
1: Ωραία.
0: Και τι θα πρωτοπληρώσει με τα 150 ευρώ?
1: Μην τα πάρεις εσύ.
0: Σε άλλο πράγμα ρωτάω.
1: Θα τα πάρεις?
0: Η χώρα πάσχει από υπογεννητικότητα.
1: Όχι. Τους Πακιστανοί είναι εδώ. Πού την είδες την υπογεννητικότητα?
0: Είσαι άλλο κόσμο.
1: Για καλά, γεμάτες είναι. Θες να σε πάρω το βράδυ στο Λούις Φερναντίς? Τι
0: ήταν εκεί?
1: Τι θα τους κάνουν τους Έλληνες? Πελάτες δεν λόγω. Εγώ δουλεύω σε ένα μαγαζί. Μπαίνουν Τούρκοι, μπαίνουν Ιουγκοσλάβοι, μπαίνουν να πούμε. Αιγύπτιοι μπαίνουνε, να πούμε, Ρουμάνοι μπαίνουνε. Πέφτει το χρήμα.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έχει υπογεννητικότητα.
0: Δεν σου τα εύχομαι. Έρχεται με έναν μουσουλμάνο οικό σου.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, θα πάω να ζήσω στο. Σε ποια χώρα θες? Πες μία της.
1: Ναι.
0: Της Μέσης Ανατολής.
1: Ναι.
0: Θα χαιρόσουν?
1: Χριστιανός τη σκότωσε την άλλη με 45 μαχαιριές.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Τι με λες τώρα, μουσουλμάνο?
0: Θα χαιρόσουν, άλλο.
1: Βέβαια θα χαιρόμουν. Άμα είναι ευχαριστημένη η κόρη μου.
0: Αν την με μπουρκα, δηλαδή να μην δείξει.
1: Άμα κουστάρε φορέ η μπουρκα και περνάει καλά με την μπουρκα. Γιατί εδώ εσεί τι φοράτε?
0: Θα χαιρόσουν.
1: Τι θα λυπόμουν? Απ' την αντιδόση σε κάλα μαντρέ. Απ' την αντιδόση με κάλα και να την κάνει. 45 χαρακέ και να την
0: κάνει. Δεν σε πιστεύει κανεί.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Ναι.
1: Μέχρι σε μένα για τι χριστιανικέ αυτέ.
0: Όχι καθόλου. Για το συγκεκριμένο που σου ρωτάω δεν σε πιστεύει κανεί.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Αν φορέσει η κόρη μου μπουρκα, α πούμε.
0: Φίλε.
1: Αν περνάει καλά. Και αν με τον Χριστιανό δεν περνάει καλά εδώ, στην Τούμπα.
0: Θα ήσουν πολύ δυστυχισμένο.
1: Αν περνάει καλά με τον Μουσουλμάνο στη Μέση Ανατολή, θα ήμουν ευχαριστημένο.
0: Το πιο πιθανό ποιο είναι, να περνάει καλά ή όχι?
1: Να περνάει καλά στη Μέση Ανατολή, παλύτερα στην Τούμπα.
0: Και αν την πάρει και έχει άλλες 10 γυναίκες.
1: Θα κάνουν και ομαδικό σεξ. Γιατί τώρα αυτός άμα την πάρει, δηλαδή δεν θα έχει άλλες γυναίκες. Κρυφά. Έλα, ρε κόκκινε, τελείωνε να πούμε. Δηλαδή, άμα του κάνει κανένα παιδί και αρχίσει και παχαίνει η κόρη μου, δεν θα τη βαρεθεί, λες, τη δεκαετία. Γιατί τις βαριέστε τις γυναίκες? Και αυτές εσάς. Και κοιμάστε σε άλλα δωμάτια. Τι διαφορά είναι να μην μουσουλμάνος ή χριστιανός? Άμα με βαρεθεί εμένα η γυναίκα μου ή βαρεθώ εγώ αυτήν. Το θρήσκευμα θα με κάνει. Και γίνονται σαφάλαινες αυτές και εσείς σαβόδια. Το θρήσκευμα φταίει. Και ροχαλίζεται και θα ρίξει και είναι Κράους του 80 λεωφορείο. Ροχαλίζεται. Και ακούγονται σε τέσσερα τετράγωνα. Κράτς, χρούς,
0: κράτς. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος,
1: ναι, ναι,
0: βγάζει και προβλήματα σαν
1: αυτό. Γι' αυτό. Τι σχέση έχει λοιπόν η Μπούργα με την, αυτή τη χριστιανική? Το ίδιο πράγμα.
0: Δεν μίλησε για χριστιανισμό.
1: Και αν έχουν 10 οι μουσουλμάνοι, εσείς τι έχετε, λιγότερες? Θα σε πάω στο Λούσιο κάθε είσαι άλλα μπαρ. Τι κάνετε εσείς? Βλέπετε καμία γυναίκα και το μάτι σας γίνεται γαρίδα. Άρα ούτε εσείς είστε πιστοί ούτε οι μουσουλμάνοι. Κανείς δεν είναι πιστός. Το θέμα δεν είναι το χριστιανικό ή το μουσουλμάνικο.
0: Το να δεις κάτι σε κάνει άπιστο. Το να δεις κάτι σε κάνει άπιστο.
1: Το να φανταστείς κάτι.
0: Το ναι. Να δεις κάτι σε κάνει άπιστο.
1: Το να δεις, αν το φανταστείς μετά, βέβαια είσαι άπιστος. Άπιστος πνευματικά. Σωματικά μπορεί να μην μπορεί να το κάνεις ή να μην σου.
0: Εγώ σου λέω ότι μπορείς και δεν το κάνεις.
1: Άσε κοκκίνε, μη. Άστα. Μη. Αυτά τα πεις σε τίποτα. Γριέσα την μάνα μου που τις ξεγελάς και.
0: Φίλε, περνάει ένα ωραίο αυτοκίνητο. Περνάει ένα ωραίο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Το ότι θα το δεις σημαίνει ότι το λιγότερο.
1: Αν μπορείς να το κλέψεις χωρίς να τιμωρήσεις, κόκκι θα το έχεις πάρει χθες. Στο λέω εγώ υπεύθυνο.
0: Δεν το έκανα ποτέ.
1: Δεν το έκανε ποτέ.
0: Όχι.
1: Εγώ γιατί υποθέτω ότι. Α, το έκανε πάντα.
0: Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να μπορώ να το συντηρήσω.
1: Α.
0: Δεύτερον, πρέπει να έχω πάρκινγκ.
1: Α.
0: Πρέπει πολλά πράγματα.
1: Κατάλαβες. Δεν θα το κλέψει επειδή θα έχει πάρκινγκ και δεν θα μπορεί να το συντηρήσει. Πάμε σε.
0: Δεν ζω ουτοπικά. Α, τα, παίρνει και λιγμένα. Πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια αλλά βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλό μεσημέρι. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το δημόσιο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Δίνουμε δυνατότητες επανεκκίνησης σε όσους περισσότερους μπορούμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Αυξήσεις στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος καθώς και των Μητροπολιτών της τάξεως από 60% έως και 95% φέρνει διάταξη που περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Οι σημερινές συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου ανέρχονται σε περίπου 2.900 ευρώ το μήνα, ενώ εκείνες του κάθε Μητροπολίτη κυμαίνονται μεταξύ 2.400 ευρώ και 2.475 ευρώ. Κατά 2% αυξήθηκε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη θέση ότι η ελληνική αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα, εξέφρασε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Την άμεση επίλυση του προβλήματος που προέκυψε από χθες το βράδυ σε 200 πινακίδες τηλεματικής στις έξυπνες στάσεις λεωφορείων ζήτησε από την αρμόδια εταιρεία ΟΑΣΤ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η λειτουργία οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρα στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
15: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
14: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
15: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
16: Ναι.
17: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα ΣΑΠ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
18: Με τη Σίτζετς φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
16: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
19: Τι εννοείς, με Σίτζετς ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
18: Σίτζετς, και είσαι ήδη εκεί.
20: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
21: Μυρίζει λουκουδιά.
22: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
21: Πού πήγε πάλι?
22: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
21: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
22: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
23: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
25: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκησε! Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
26: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
28: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
27: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
29: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
30: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
29: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
30: Και?
29: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
30: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
29: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
30: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
31: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
32: Ιδέα.
33: Το κλίμα.
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων. Με θέλω να σας πω λίγο ότι θα πορευτούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ τη κόπω το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Στη σελίδα μας στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τώρα, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκλήρωμα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε πολύ μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα και προστασία. Μπορείτε. Είναι σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης το Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο, πιο ενεργειακά αποδοτικό. Θα το βρείτε πού αλλού στο Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Γιατί ο Κοσμάγλου είναι στην εξέλιξη και η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν, το τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να δείξω.
1: Να το αναπτύξουμε.
0: Ναι. Να αναπτύξουμε. Να αναφερθούμε.
1: Ε.
0: Είναι αυτό το οποίο έγινε στο Diamond League της Ρώμης.
1: Ποιος είναι ο Diamond League?
0: Στο Diamond League.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι η διοργάνωση όπου κατακτούν τα διαμάντια οι αθλητές του Στίβου.
1: Ωραία.
0: Νομίζω ότι όλοι συμπαθούμε και Καραλή και Ντόγλου.
1: Ναι, όχι, δεν νομίζω.
0: Δηλαδή, εσένα σου δίνει συμπάθεια στον Ντόγλου?
1: Αδιάφορος μου είναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεσηκώσει πλήθη, δεν μπορεί να φέρει μίση, πάθη, αγάπες μεγάλες. Κάνει ένα άθλημα για τον εαυτό του. Τον αγαπάει η μάνα του.
0: Εγώ νομίζω τον αγαπάει.
1: Περίμενε, ρε κόκκινε, περίμενε. Δεν θα βγει στον δρόμο κανένας άμα κάνει ο Τεντόγλου παγκόσμιο ρεκόρ. Κατάλαβες. Θα βγει η κοπέλα του, η γυναίκα του, τι είναι, η αδελφή του. Κάνα δύο φίλοι, οι πιο πολλοί θα ζηλεύουν βέβαια. Μπορεί ούτε οι φίλοι του οι πραγματικοί να είναι.
0: Ό,τι τον βλέπουν θέλουν να βγουν σε έλθει μαζί του.
1: Ποιο?
0: Θέλουν να βγουν σε έλθει που είναι τη μόδα.
1: Μπορεί. Σέλφι και με μένα, γιατί πάει να πει. Πρωταθλητής είμαι.
0: Ο Τεντόγλου είναι.
1: Και αυτό λέμε.
0: Και κάνει και ένα πολύ δύσκολο άθλημα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: θα φέρει τα ραδιόβραση, τηλεοράσει, στα site, πάθη, αυτά να μου πούνε οι μεν, αυτό, οι άλλοι. Αυτό. Είναι ένα πολύ καλό αθλητή και όλοι λέει, μιλάει για με καλά λόγια. Άρα είναι στη δουλειά μα και γενικότερα σε αυτό εδώ δεν μα είναι χρήσιμο ο Τεντόγλου. Άμα έβγαζε κόσμο πάνω και υπήρχε διχογνωμία, είναι καλό παιδί ο Τεντόγλου, δεν είναι. Υπήρχε μια δικαστική κατάσταση. Το άκου Τεντόγλου μου είναι αδιάφορος.
0: Δηλαδή αν ήταν κακό παιδί.
1: Θα μου ήταν χρήσιμος, ναι.
0: Και έφερε χρυσά μετάλλια.
1: Ναι, ναι. Και έκανε παραβατικά πράγματα και θα μου ήταν χρήσιμος.
0: Τι
1: ναι.
0: Παραβατικό να κάνει δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τώρα, δεν είναι της ώρας. Οτιδήποτε είναι παραβατικό. Θα ήταν χρησιμότερος, ναι.
0: Να πούμε τι έγινε.
1: Τώρα δεν είναι πολύτιμος ο Τεντόγλου.
0: Για τα δικά σας δεδομένα.
1: Όχι, για τα δικά σας δεδομένα.
0: Γιατί για τα δικά μας.
1: Γιατί και σένα σε μετράνε χρωματικότητα, εμένα θεαματικότητα.
0: Εμένα μου είναι συμπαθέστατος, το γουστάρω πάρα πολύ.
1: Ναι. Πάνε πουλα Τεντόγλου. Πες θα κάνω μια εκπομπή για τον Τεντόγλου. Πάνε πάρει διαφήμιση από μια εταιρεία. Ξέρεις θα σου πούνε. Αφήγε πεδόρε σαν χλαμάρα.
0: Τον αφιερώσει 3 λεπτά για έναν αθλητή.
1: Όχι, ρε, κάνε μια εκπομπή για τον Τεντόγλου και πάρε η χορηγία. Να δούμε ποιος θα σε δώσει κανένα.
0: Δεν κάνω μια εκπομπή.
1: Όχι, δεν κάνω.
0: Αφιερώνω 3 λεπτά.
1: Ναι. Τώρα τα 3 λεπτά μα έριξε κάτω με τον Τεντόγλου.
0: Ωραία, πες εσύ ό,τι θέλει.
1: Όχι, ρε, παιδί μου, δεν είναι καλό καιρό. Τεντόγλου. Τι να πούμε για τον Τεντόγλου. Τι να πούμε για τον Τεντόγλου, δηλαδή. Και δεν θα γυρίσει άλλο στο ραδιόφωνο να πάει σε άλλο σταθμό.
0: Γιατί να το γυρίσει.
1: Τι να ακούς για τον Τεντόγλου, τι έγινε.
0: Μπορεί να μου το ξέρει.
1: Για πες να δούμε.
0: Το πρώτο πράγμα που έχει ο κόσμος ποιο είναι.
1: Ορίστε.
0: Το πρώτο πράγμα που χαρακτηρίζει τον κόσμο ποιο είναι.
1: Θέλει να ακούει βία, σεξ, φασαρία,
0: άλλο τέτοια.
1: Ναι, ναι, αυτά θέλει να ακούει. Κουτσοπολιά και τέτοια.
0: Η περιέργεια.
1: Η Αντωνά με τον Αυτόνα, πώς το λένε.
0: Η περιέργεια.
1: Με τον Γιάνκα, γιατί είναι αυτό. Η περιέργεια, ναι, ναι. Με τον Τεντόγλου τι έχει.
0: Λοιπόν, ήταν έξω Φερνάντο Τεντόγλου.
1: Τι λες?
0: Γιατί πολύ απλά θεωρεί
1: ότι?
0: Ότι δεν μετρούσαν σωστά τα άλματα.
1: Ναι.
0: Δεν στρώναν την άμμο όπως έπρεπε.
1: Ναι, ναι.
0: Με αποτέλεσμα ο αγώνας να μην είναι.
1: Βγήκε ο Τρέγιας με τον Μπούζα να φωνάξουν γι' αυτό. Ο κάτω ο Νικολαίδης που έχει το φως είπε τίποτα? Οι άλλοι, οι original, είπε τίποτα? Φώναξαν, βγάλαν και μια ανακοίνωση. Τι μας νοιάζει τώρα τον Τεντόγλου? Ποιος νοιάζεται για τον Τεντόγλου? Φώναξε ο Κουλιανός το πρωί. Τεντόγλου!
0: Έγινε αργότερο αγώνας.
1: Ναι.
0: Αν η κόρη σου ασχολούταν με τον κλασικό αθλητισμό,
1: θα ήταν η κόρη μου.
0: Και έτρεχε 100 μέτρα.
1: Θα μένιαζε, ήταν η κόρη μου.
0: Θα ήθελες να ασχολούνται τα μέσα μαζί της?
1: Θα ήταν η κόρη μου, θα την αγαπούσα την κόρη μου, είτε τρέξει 100 μέτρα.
0: Εννοείται.
1: Σε ένα χρόνο, είτε τα κάνει 6 δευτερόλεπτα.
0: Είμαι σίγουρο. Οπότε
1: δεν
0: είναι.
1: Άλλοι γονείς είναι που βλέπουν τα παιδιά του σύμφωνα με την θεαματικότητα ή
0: όχι,
1: ξέρω εγώ τι
0: είναι
1: αυτή.
0: Δεν είπα, μόνο αυτό δεν υπονοείς.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ήθελες να αποδίδουν δικαιοσύνη και να αναδεικνύουν τις επιτυχίες?
1: Όχι, θα την έλεγα αν πας στο Στίβο εκεί πέρα, δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανένας μαζί σου, άμα δεν σπάνε. Αυτό θα της έλεγα την αλήθεια.
0: Δεν χαιρόσουν να δεικνύουν τις επιτυχίες που έκανε.
1: Θα χαιρόμουν αν είχε λεφτά από το άθλημα και έφτιαχνε μια περιουσία και είχε θωρακίσει τα αμπάρια της, αν γέμιζε τα αμπάρια της. Το να τρέχει και να χαίρεστε εσείς να κάνετε και να είναι άφραγγοι αυτοί όπως οι παίκτηρες του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, να μου λείπει το Βύσσινο.
0: Δεν ξέρω αν είναι άφραγγες.
1: Άφραγγες είναι.
0: Πώς είναι άφραγγες?
1: Είναι άφραγγες, το λέω εγώ.
0: Είναι απλούρδες δηλαδή.
1: Δεν παίρνουν λεφτά, δεν είπα ότι τις είπαν θα πάρουν
0: και
1: δεν.
0: Στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο δεν έχει τα χρήματα.
1: Άρα είναι άφραγγες. Σερβιτόρες είναι. Κάνουν άλλες δουλειές. Σα τέκ εγώ έδουλεύουν. Άλλες δουλειές κάνουν. Άρα είναι άφραγγες.
0: Βελτιώνουν το ποδόσφαιρο, δεν είναι όπως.
1: Πες για τον Τεντόγλου, ρε. Θα βγει ο Τρέγιας να μιλήσει για τον Τεντόγλου, θα φωνάξει να πούμε.
0: Γιατί ρωτάζουν τα παιδιά?
1: Μεταφορικά το λέω. Άμα δεν δώσουν ένα πέναλτι στον Πάκ, θα φωνάξουν. Τον Τεντόγλου θα φωνάξουν. Άρα είναι άχρηστο αυτό που με λες. Τι διαμαρτύρηθηκε ο Τεντόγλου? Τον έβγαλε ο Μπούζος εδώ, είπε τίποτα ο Μπούζος για τον Τεντόγλου?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είπε. Το Σπανούλη, ο Σπανούλης πουλάει, δεν πουλάει Τεντόγλου. Τι να το κάνω τον Τεντόγλου? Πει καλό παιδί.
0: Το ποδόσφαιρο πουλάει πρώτο,
1: το μπάσκετ. Στη συμφορά του, άστον τον άνθρωπο.
0: Γιατί συμφορά του?
1: Γιατί δεν παίρνει εκατομμύρια που παίρνουν οι άλλοι που δεν είναι καλοί αθλητές. Γιατί παίρνει ο ΜΕΙΤΕ εκατομμύρια και δεν παίρνει ο Τεντόγλου. Γι' αυτό είναι φουκαράς.
0: Καθόλου φουκαράς.
1: Φουκαράς είναι. Παίρνει ο ΜΕΙΤΕ λεφτά.
0: Αθληταράς είναι.
1: Παίρνει ο ΜΕΙΤΕ λεφτά και δεν παίρνει ο Τεντόγλου. Άρα είναι φουκαράς. Δεν είναι φουκαράς. Αθλητικά δεν είναι φουκαράς. Είναι αθληταράς και είναι απένταρος.
0: Γιατί είναι φουκαράς? Γιατί το ένα άθλημα είναι πιο εμπορικό από το άλλο.
1: Ναι, φυσικά. Πρέπει να τρέξει, να βρει χορηγούς. Να του δώσει καμιά πολιτεία τίποτα που δεν δίνει. Εντάξει. Άμα ήταν στη Νέα Δημοκρατία
0: στέλεχος,
1: θα τον δίνανε. Θα τον δίνανε και κρατικές. Εντάξει, δεν θέλω να
0: επεξεργαστώ.
1: Ξέρω να πούμε, εντάξει.
0: Εγώ δεν ξέρω αν ανήκει κάπου.
1: Ναι. Άμα ήταν, θα του δίνανε. Και ΕΣΠΑ και ΜΕΣΠΑ θα του δίνανε. Παρακάτω, λέγε. Άμα έλεγε ξανακάλο λόγο για το Μητσοτάκι, του πέταγε κανένα ΕΣΠΑ να πούμε. Καμιά διαφήμιση κρατική, κανένα ΟΠΑΠ, κανένα αυτά, του δίνανε. Τώρα δεν του δίνουν. Γιατί είναι ουδέτερο κι αυτό.
0: Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Άνοιξε τι γραμμέ. Να δούμε τι θα πει ο κόσμος, αν βγει κανένας να μιλήσει, να πούμε. Και οι παοξίδες οι οποίοι έχουν δαγκάσει τα καπέλα τους, γιατί πίσω από τον Άρη στο μπάσκετ. Να δούμε τι θα πούνε.
0: Επιμένεις.
1: Ναι, θα πούνε για τον μπάσκετ. Δεν θα πούνε για τον Τεντόγλου πάντως.
0: Λοιπόν, το 2310 και 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για ό,τι νομίζετε. Ο Κωστής πιστεύει ότι ασχολείται κόσμος με το γιατί οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν φαβορί τον Άρη.
1: Έναντι του ΠΑΟΚ.
0: Έναντι του ΠΑΟΚ.
1: Όχι φαβορί, να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Φαβορί
1: έναντι του ΠΑΟΚ. Ναι, καλά, να μην μας μπερδέψουν και έχουμε.
0: Έναντι του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Πες την κυρία Γκουλιώνη να ανοίξει τις γραμμές.
0: Γιατί δεν πάνε στο πίσω?
1: Ορίστε, θα πάω στο ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ.
0: Κουραστείς?
1: Εγώ θα πάω να βγάλω χιλιόμετρα μετά. Τι να κουραστώ, ρε, σαν πιο χιλιά. Εγώ θα κουραστώ.
0: Ανοιχτές.
1: Α, ωραία.
0: Το φρόντισε μόνη της, μου στεναχωρεί.
1: Εντάξει, έχουμε καλό ηχολήπτη. Θα περιμένω από σένα.
0: Και καλή γραμματεία.
1: Ναι. Και φέρε και κανένα φορτιστή, γιατί έχασε ένα, τώρα χάσει και τον άλλο.
0: Δεν έχασε κανέναν.
1: Ποιο τον έχασε τον φορτιστή, ποιο τον είχε χθε εδώ?
0: Στον έδωσα.
1: Στον έδωσε. Ποιο τον πήρε?
0: Πάντα δίνω τα πάντα. Ό,τι
1: παίρνω. Και μετά δεν βρήκε.
0: Ξέρω τον κύριο πολίτη, πόσε φορέ έχω πάρει τον φορτιστή του? 100.
1: Πόσο κάνει ένα φορτιστή, ρε Γύφτο?
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Πόσο κάνει ένα φορτιστή? Πού να δώσει? Στυλό δεν παίρνει. Φορτιστή δεν φέρνει. Θε να σου φέρω και τον νοικοκόπη στον ίδια σου, να σου φέρω τον νοικοκόπη.
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Πόσο κάνει ένα φορτιστή? Πού να δώσει? Στυλό δεν παίρνει. Φορτιστή δεν φέρνει, θες να σου φέρω και τον οικογόνο να κόψει τον ίδια σου.

0: Φυσικά και μετά μιλάς για Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, σε κάθε σπίτι εδώ έχουν αυτοί και κάθε νοικοκόπτη για έναν φοβερό πράγμα.
1: Ένα ευρώ κάνει νοικοκόπτη.
0: Ναι.
1: Κάνουμε κατάχρηση.
0: Καλησπέρα, ναι. Άκου να δεις τώρα. Έχει τρεις νοικοκόπτες στο σπίτι. Τρία αυτοκίνητα ο καθένας, τέσσερα κινητά.
2: Έλα.
0: Έλα, ρε μεγάλε, καλησπέρα να πούμε. Έλα.
2: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ πρώτος.
2: Πού είσαι, ρε, αχ, με βγάλες πρώτο. Γεια σου, Γρηγόρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Εσύ, γιατί νοικοκόπτη εννοεί το καθένας έχει το δικό του, ρε Κώστα. Εσύ, περίμενε μία ερώτηση. Στο σπίτι, μία οδοντόβουρτσα έχεις?
0: Όχι, δύο έχω.
2: Βλέπεις.
0: Ναι.
2: Το ίδιο είναι και με τους νοικοκόπτες, Κώστα. Είναι
0: εσύ
2: πολύ
0: τώρα
2: σημαντικό.
0: Δηλαδή, άμα έχω έναν και τραβάω κάτι γλωσσόφυλλα με τη γυναίκα μου να πούμε, γιατί να έχω δύο δηλαδή, αφού φιλιέμαι, κάνω κυλιέμαι να πούμε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή θα είσαι με τον άλλο στο κρεβάτι, θα κάνεις τα ράδια και θα έχεις... Πάμε παρακάτω τώρα, από τους τρελούς τώρα.
2: Εσύ έτσι είναι, ρε.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν τον έχεσαι?
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι. Δύο έχω, εντάξει.
2: Πρέπει ο καθένας να έχει την ατομική του υγιεινή,
0: ναι,
2: Κώστα.
0: Ναι.
2: Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Τώρα μιλάω κόκκινος για υγιεινή και να είναι μέσα ντουμάνι να πούμε η τουαλέτα και φωνάξαν την πυροσβεστική άλλη πριν από λίγο. Είδανε καπνό να βγαίνει από το παράθυρο και κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία. Πάει κατουρίς και βρωμάει καπνός να πούμε. Τέλος πάντων.
2: Δεν μου λες.
0: Ναι.
2: Κώστα.
0: Λέγε.
2: Ανανέω, έχουμε.
0: Για τη μεγάλη Παοκάρα, ναι. Θα ξεμουγκαθεί ο Μουγκοθόδωρος ο πώς το λένε, πες τον αρέ, του ΠΑΟΚ, ο Παπαμιμίκος θα πούμε, ας κοιμήσεις, δεν πειράζει, τράβα ένα αυτή, θα ξεμπλοκάρει ο Παπαμιμίκος, θα βγάλει το παπιόλα από το Βιερίνια, το πετάξει μια φόρμα και αυτό που έπρεπε να κάνει εδώ και ένα χρόνο το Βιερίνια το κάνει φέτος. Θα βάλουν και το Λίνο με το Μάτος να κάνουν τους μάνατζερ, κατάλαβες?
2: Ναι.
0: Θα δώσω και το διαμαντίδι θέση με αρκοντήσιο να μείνει στον δρόμο ο άνθρωπος και τις κάνει τις δουλειές ίδρωτα για να τον πιάνει να πούμε. Ωραία.
2: Οπότε δεν έχουμε κανένα.
0: Τι να κάνει. Θα διώξει τον εμπορικό διευθυντή, θα φέρουν άλλον. Θα διώξει τον Καρυπίδη, θα φέρουν άλλον. Αλλά παίκτες θα δούμε αν θα φέρουν. Προπονητής δυσαρεστημένος, who knows τι θα γίνει. Who knows τι θα γίνει. Πώς το πιάνω το
2: αρκοντήσιο.
0: Who knows τι θα γίνει. Επόμενη γραμμή.
1: Έχεις δει πεντακλείδες.
0: Χουνός, τι θα γίνει.
1: Έχουν πέσει να αυτοκτονήσουν.
0: Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τώρα.
3: Τι κάνετε, καλά είστε. Δεν θα έβγαινα.
0: Ναι, βγήκε
3: όμως. Δεν θα έβγαινα σήμερα γιατί βγήκα προχθές.
0: Ναι.
3: Και δεν θέλω να βγαίνω τη βδομάδα 2-3 φορές. Λοιπόν, τσατσαλοκέφαλε εσένα, όπως και να σε ρίξουμε, ρε φίλε, θα παίζει με τα πόδια, σαν τις γάτες είσαι. Δεν μπορούμε να σε φέρουμε σε τίποτα αντιπαράθεση μαζί σου. Με τίποτα. Γρήγορε.
0: Γρήγορο το
3: Γρηγόρη.
0: Λες. Αργός είναι. Τι γρήγορο το λες.
3: Λοιπόν, Γρηγόρη.
0: Θέλω το βλέμμα να... του είναι πιο αργό και από το αργό πετρέλαιο. Τι λες τώρα.
3: Δεν πάει να είναι όπως θέλει, ρε. Δεν πειράζει.
0: Μα τον είπες γρήγορο. Αυτός είναι πιο αργός.
3: Είμαστε και οι δύο Ηρακλειδείς γι' αυτό.
0: Χαρούμενοι.
3: Λοιπόν, Γρηγόρη, ξέρεις τι θέλω να κοιτάξεις ένα θεματάκι.
0: Πες.
3: Αυτό που είναι. Που
1: πόσο
3: διάβασα, δηλαδή.
1: 50-100 χιλιάρικα, πόσο θέλεις.
3: Τι 100 χιλιάρικα, δεν θέλω λεφτά, ρε. Λεφτά υπάρχουν, ρε.
1: Το ξέρω.
3: Απλά δεν το πιστέψατε το Γεργάκι να πούμε. Τα βρίσκει ο Μίτσος να πούμε από εδώ και από εκεί. Θέλω να κοιτάξεις για αυτό το θέμα που λέει με τους Μητροπολίτες και τους Αρχιμανδρίτες.
1: Ισχύει.
3: Ο κύριος Μίτσος. Ισχύει, ε.
1: Ισχύει.
3: Τότε καλά μας κάνει.
0: Τι έκανε με τους Μητροπολίτες.
1: Τους αύξησε τους μισθούς. Έδωσε 100 και 130% αύξηση.
0: Μπράβο. Σωστό. Τα είπα καλά με τον κλήρο. Μπράβο το Μητσοτάκι.
3: Μετά,
0: η εξουσία δεν τα έκανε.
3: Μπράβο το Μητσοτάκι. Μπράβο το Μητσοτάκι. Μπράβο το Μητσοτάκι.
0: Με συγχωρείς.
3: Και εμείς να
0: πούμε. Με συγχωρείς. Κατηγορείτε το Μητσοτάκι που έδωσε. Κατηγορείτε το Μητσοτάκι που έδωσε αύξηση τους παπάδες.
3: Όχι, ρε, δεν του κατηγορώ. Μπράβο του.
0: Μπράβο του. Άλλο.
3: Μπράβο του. Μπράβο του, ναι.
0: Αφού, είναι, του και αφού είστε πελατάκια των παπάδων,
3: δώσει, ναι,
0: καλά
3: δώσει
0: κάνει ο
3: μάγκας
0: ο Μητσοτάκης. Για σαν το Μητσοτάκη.
3: Θα δώσει και τους δημόσιους, θα δώσει τα δώρα και
0: καλά
3: τα τέτοια
0: κάνει.
3: Πώς τα λένε αυτά εδώ.
1: Εσείς φυράκια, γιατί τους τα έδωσε.
3: Γιατί τους τα έδωσε, ρε φίλε, γιατί
0: τα καλά μαζί.
1: Γιατί το στηρίξαν. Γιατί το στηρίξαν.
0: Να το στηρίξουν, κλήρωσε σοβαρά.
3: Εγώ δεν είμαι τόσο θρίσκος, έτσι, πηγαίνω στην εκκλησία.
0: Εγώ άμα μείνω άνεργος, θα πάω στο βατοπέδι να πω τον εφρέπ, σώσε με πατέρα, σώσε με, θα το πω. Πού να πάω.
3: Μη μου βγάλετε συνέχεια δίσκους.
0: Πού να πάω, στην Ανάη Δονά να με διορίζει, που δεν πρόκειται. Στον Άδη.
3: Σταμάτα, βρε, σταμάτα, δεν

0: μπορούμε να σε μιλήσουμε σε έναν.
1: Τι να πούνε, τι να σε λένε, τρελοκομεία είστε, ρε.
0: Τρελοκομείο, τρελοκομεία είμαστε εμείς ή εσύ.
1: Για δέσιμο είστε, ρε.
0: Ρε, εσύ είσαι για δέσιμο.
1: Εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης, 200% θα τον έδινα τον αρχιεπίσκοπο Αύτιση.
0: Αυτά
1: καλά μαζί του να πούμε. Επόμενη γραμμή, φύγε από εδώ. Φύγε επόμενη γραμμή.
2: Ναι. Έλα, καλησπέρα.
1: Δώσανε τα Μητσοτάκη. Ναι, όταν τραβάτε στις εκκλησίες και σε αυτά, καλά είναι. Σας πήρε ο Μητσοτάκης που έδωσε. Καλά έκανες, δεν Μητσοτάκη. 300% απάνω τους. Τους παπάδες να σε βγάλουν αυτοί, ο κλήρος. Α, στο κόκκινο να κάνει τον Πασόκο μετά. Αχ, ακρίβεια έχει. Ακρίβεια έχει. Καλησπέρα.
3: Εσύ δεν έχεις ανάγκη.
2: Καλησπέρα.
1: Τι να κάνω, εγώ δουλεύω περισσότερο από εσένα. Τι να κάνω. Το βλέμμα μου πιο γρήγορο. Πατ, φεύγει. Έλα, ρε, τι θέλεις, καλησπέρα. Ναι.
2: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γιατί κάνει το ΠΑΟΚ ότι είναι πίσω από τον Άρη?
1: Ο Μπουκ το λέει, δεν το λέω εγώ.
2: Ποιο Μπουκ βρε το λέει τώρα?
1: Ο Μπουκ το λέει.
2: Μπουκ τώρα.
1: Ναι.
2: Θα έλεγα την Μπουκ, αλλά.
1: Α, τώρα δεν, θα έλεγε την Μπουκ. Ναι.
2: Άκουσε με λίγο. Δες ο Τριγκέρι τι εμπειρία έχει στην Ευρωλίγκα, τι εμπειρία έχει ο Σπανούλης.
1: Γιατί ο Μπουκ βάζει το Σπανούλη πιο μπροστά από τον Τρικίδη, να πούμε.
2: Γιατί... Ναι. Γιατί
3: τον Τρικίδη δεν τον έκανε σπότ.
2: Ο Τρικίδη από πού είναι, από την Ποντοϊράκλα, είναι ο Τρικίδη και το λέει Τρικίδη.
1: Η μούρη του για Ποντοϊράκλειο είναι. Τι είναι η μούρη του? Για καλύτερο από Ποντοϊράκλειο είναι ο Τρικίδης, δεν πούμε.
2: 20 χρόνια εμπειρία στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Και ο άλλος έχει 2.
1: Ναι, και.
2: Έτσι.
1: Ο Μπουκ, γιατί έχει τον Άρη πάνω από τον ΠΑΟΚ, γιατί?
2: Εσύ το κάνεις για να κάνεις νούμερα, Κώστα.
1: Ψέματα λέω.
2: Εσύ, πού τον έχει ο ΠΑΟΚ, σε ποια διοργάνωση?
1: Για το πρωτάθλημα Ελλάδος.
2: Αν μπει στο Μπουκ. Το πρωτάθλημα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γιατί
1: και μετά
2: τώρα,
1: είναι ο Άρης. Εσύ είσαι τέταρτος. Άρα μάλιστα. Ο Μπουκ μετράει τον Σπανούλη περισσότερο από τον Τρικίδη, να πούμε.
2: Εντάξει. Να το θυμάσαι αυτό, γιατί τη Δευτέρα μπορεί να αλλάξει.
1: Μπορεί. Μπορεί τη Δευτέρα να αλλάξει. Προφανώς.
2: Άρα βιάζει.
1: Σήμερα. Ναι, ναι, ναι, δεν λέω εγώ. Όχι. Αυτά αλλάζουν, βέβαια.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Να είσαι καλά. Χάρη,
1: φιλιά, φιλιά, φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
4: Άστε. Θυμάστε που μας είπανε κάντε ό,τι κοιμάστε όταν μπει ο κλέφτης?
1: Φύγε, θα φάμε πρόστιμο με αυτόν. Κόψτε τώρα. Θα κάνουμε ό,τι κοιμόμαστε, φίλε. Να πάρει ό,τι θέλει ο κλέφτης να φύγει σύμφωνα με το πρωτόκολλο που μας λένε οι άρχοντες του τόπου. Γιατί άμα πάμε.
3: Αποδόσεις για τη σεζόν 2026-27. Ολυμπιακός 1,80. Παναθηναϊκός 2. Άρης 9. ΠΑΟΚ 16. ΑΕΚ 41.
1: Τι ψέματα είπα.
3: Όχι, δεν είπα εγώ τι είπες.
1: 9 ο Άρης, 16 ο ΠΑΟΚ. Ο Τρικέρι και ο Τρικέρι. Μας τα κάνετε τσουρέκια με τον Τρικέρι. Τον έχει ο Μπουκ παρακάτω. Τι να κάνουμε. Ο Τρικέρι και κάνεις 20 χρόνια ο Τρικέρις. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ο Τρικέρις. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλησπέρα.
5: Το μόνο που μπορεί να αλλάξει τη Δευτέρα είναι ο Άρης από το 9 αρχικά να πάει στο 5. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Θα αποτελεσματικό ο φίλος πριν. Εγώ βέβαια πήρα να μιλήσω για τον ποδοσφαιρικό Άρη.
1: Oh.
5: Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτη φορά το ζω αυτό, ότι ένας επιχειρηματίας που έχει μια επιχείρηση θέλει η επιχείρηση του να πηγαίνει χάλια. Από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω με αυτό το πράγμα?
3: Τι θα πει θέλει?
5: Θέλει, θέλει, τους διώχνει τους καλούς, αφήνει ελεύθερους, τρώει τον Κουέστα. Λέει θα πάρει τον Παπαδόπουλο, κόβει τα λεφτά, μένει με τον Γρηγορίου. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω, το πω για αυτό το πράγμα. Εσείς έχετε να σχολιάσετε κάτι γι' αυτό?
1: Ναι.
5: Για όλο το τομέα του Άρη, από αυτή την αρχή που ήρθε ο Καρυπίδης μέχρι τώρα, ας πούμε. Γιατί πρέπει να ανεχόμαστε εμείς αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν θέλει να πηγαίνει η επιχείρηση του καλά?
1: Μη λες τίποτα και τον αφήσεις τον Αραστέχνη και παίζεις γάμα εθνική. Μη.
5: Έτσι πιστεύεις θα γίνει άμα φύγει δηλαδή?
1: Δεν πρόκειται να το κάνει γιατί θέλει να πάρει λεφτά, να τον πουλήσει. Δεν κορόιδο.
5: Πώς θα τον πουλήσει όταν θα δείχνει ότι η επιχείρηση δεν πάει καλά, ότι ο Κόα έχει διώξει τον κόσμο του γήπεδο?
1: Δεν πρόκειται να τον πουλήσει και να το φάτε στη μάπα τον Καρυπίδη.
5: Α, έτσι θα γίνει, λες,
1: Εγώ έτσι νομίζω, ναι. Μακάρι ο ερασιτέχνης αυτοί που κοιμώνται όρθιοι να βρουν ένα μεγάλο επιχειρηματία και να τον φέρουν. Ή όποιος τον φέρει. Και να πει έλα εδώ, δώστε να φύγει και έρχομαι εγώ. Μακάρι. Δεν το βλέπω όμως.
5: Τότε να πάει το μπάσκετ να παίξει στο Κλάδης Βικελίδης να δει πως θα γεμίζει το γήπεδο.
1: Άνετα θα γεμίσει το γήπεδο στο Κλάδης Βικελίδης. Άνετα.
5: Το μπάσκετ, έτσι.
1: Φυσικά. Άνετα γεμίζει sold out. Φυσικά.
5: Αυτά.
1: Να σε καλά.
3: Διάλειμμα.
1: Τζούρα θα κάνουμε. Θέλω κι εγώ. Ζήλεψα. Θα με δώσει και εμένα να κάνω.
3: Όχι.
1: Εντάξει.
6: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
13: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
16: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
15: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
17: Nexus Facility, παρακαλώ.
15: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
18: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
10: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε με γεμάτο τηλεφωνικό κέντρο, οπότε πάμε στις γραμμές κατευθείαν. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Πολύ καλά.
1: Ναι, καλησπέρα σας και στους δυο σας. Σας παρακολουθώ, αλλά δεν τηλεφωνώ, μόνο σας ακούω. Αυτή όμως τη φορά αποφάσισα να πάρω τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Διότι με λείπησε το γεγονός ότι ο κύριος Ραπτόπουλος απαξίωσε τον αθλητή, τον μεγάλο αθλητή, Τεντόγλου. Είναι και αθλητής με ήθος και, και μεγάλος αθλητής. Ανέβασε τη σημαία μας ψηλά και είναι από μικρή πόλη. Την κυρία Πατουλίδου την ηρωποιεί και την εξυψώνει. Μια φορά έφερε μετάλλιο στην Ελλάδα. Ο Τεντόγλου πόσες, 8 φορές, πόσες φορές.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Δεν μπορούμε να απαξιώσουμε.
0: Μεγάλη επιτυχία και
1: τη
0: Βούλας Πατουλίδου και του Τεντόγλου.
1: Ορίστε.
0: Μεγάλη επιτυχία και τη Βούλας Πατουλίδου και του Μίλτου Τεντόγλου.
1: Τώρα στη Ρώμη βγήκε δεύτερο. Προχτές στη Σουηδία ήταν πρώτο.
0: Δεν διαφωνεί κανείς.
1: Στη Σιαμένη ήταν πρώτο.
0: Αλήθεια. Δε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Απλά την εποχή που η κυρία Πατουλίδου πήρε το χρυσό ήταν πολύ πίσω. Ο
1: ναι, αλλά κατά λάθος. Έπεσε η Αμερική.
2: Λεπτό, ένα λεπτό.
0: Δεν υπάρχει κατά λάθος, κύριε.
2: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Η Πατουλίδου,
1: ναι,
2: η Πατουλίδου έκανε τον εαυτό της marketing μόνη της. Δεν περίμενε από κανένα μπαγλαμά δημοσιογράφο, από κανένα μπαγλαμά, ναι, αλλά μόνη της έκανε τον εαυτό της marketing. Εάν η Πατουλίδου, τον Τεντόγλου δεν τον νοιάζει.
1: Από το παρκούρ
2: δεν τον νοιάζει.
1: Από τα Γρεβενά.
2: Δεν ξέρω από τα Γρεβενά από πού είναι. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για τον
1: από
2: Τεντόγλου.
1: Από τα αερά τα Γρεβενά.
2: Φρε τα Γρεβενά δεν τα ξέρω χάρτης τώρα. Ποια Γρεβενά τώρα. Ποια Γρεβενά.
1: Να ανακαλύψετε την πόλη και τις ομορφιές της Βόρειας Πίνδου και τις εξοχές.
2: Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να φύγω από την Τούμπα να πάω στην Πίνδο.
1: Δεν ανακαλύπτετε έτσι την Ελλάδα.
2: Δεν θέλω να την ανακαλύψω την Ελλάδα. Έχω κάποια μέρη που πάω και δεν θέλω να πάω σε άλλα.
1: Έχει πολύ καλές ομορφιές.
2: Για πες καμία.
1: Οι λίμνες του ΑΟΟΥ.
2: Ο ΑΟΟΥ ποιος είναι ο ΑΟΟΥ?
1: Ο ΑΟΟΥς ποταμός, το Μέτσοβο. Οι λίμνες.
2: Άμα μπω στη λίμνη και με παρασύρει το ρεύμα, άσε πάθουμε κανένα έφραγμα που είναι και παγωμένες.
1: Κάνετε και πρόσφαση και επέμβαση.
2: Βέβαια. Έκανα και πρόστα, δεν φεύγουμε και μεγάλος. Εσείς πόσο χρονών είστε?
1: Εγώ?
2: Ναι.
1: Να σας πω, η γυναίκα όσο φαίνεται και ο άντρας όσο μπορεί.
2: Κατάλαβα.
1: Καταλάβετε.
2: Έχετε περάσει την Εμμηνόπωση καμιά δεκαετία
0: ακόμα. Δεν απάντηση πίσω.
2: Ναι. Να είστε καλά.
1: Λυπάμαι, όχι.
2: Όχι, όχι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο Τεντόγλου δεν πουλάει. Ο Τρέγια στα ρουθούνια του δεν θα τα σουφρώσει για τον Τεντόγλου. Ούτε ο Πέρι με τον Πικρόχολο θα σουφρώσουν τα αυτά για τον Τεντόγλου. Κατάλαβε τι γίνεται. Και στην Πίνδο πάνε αυτές οι οποίες έχουν παρατήσει τον έρωτα. Σε καμιά παραλία πάνε αυτές οι οποίες είναι ενεργές. Γι' αυτό είπα ότι στην Πίνδο.
0: Ξέρετε, οι παραλίες σας αρέσουν.
2: Λέω, ποιες κοπέλες πάνε, λέω, στις παραλίες, οι γυναίκες οι μεγάλες πάνε στο βουνό απάνω. Άρε, κόκκινε.
0: Παρακαλώ.
2: Οι θαυμάστριές σου, κόκκινε, που πάνε στο βουνό επάνω, αυτό λέω.
0: Λες να μην ξέρω.
2: Πώς δεν ξέρεις, εσύ είσαι.
0: Διατριβή, έχω.
2: Άντε, μπράβο. Καλησπέρα, κυρία. Κύριε. Ναι.
3: Δεν έχει ρεπορτάζ ο ΠΑΟΚ και αυτός ο Γολγοθάς που ανεβαίνουμε από χθες ακούσαμε εξωγήινους. Σήμερα ακούμε γεωγραφία και τις ομορφιές της Ελλάδος. Ακούμε σε ένα
2: μεγαλύτερη ακροαματικότητα έχουμε αυτή τη στιγμή από τον τοξικό τον ΠΑΟΚ να πούμε που πλακώνονται μεταξύ τους. Η ΠΑΕ με την ΚΑΕ, ο Ρασιτέχνης με την ΚΑΕ και η ΠΑΕ μεταξύ τους. Πολύ καλύτερα είμαστε, σε πληροφορώ.
3: Φίλε, άπησες,
2: όσο δεν μιλάς για ΠΑΟΚ εδώ, τόσο καλύτερα είναι. Αυτή η εκπομπή λοιπόν δεν μιλάει για ΠΑΟΚ και έχει μέσα καμιά. 200.000 ακροατές. Ποιος ΠΑΟΚ? Μάλωσε η Γκοντζάρεβα με τον Παπα Μιμίκο. Ο Βιερίνη αφόρασε το Παπιόν. Τα ίδια και τα ίδια. Το Μούσι του Αλουνού έχει φτάσει μέχρι τα παυτά του. Άσε με ρε φίλε με τον ΠΑΟΚ. Κουραστήκαμε με τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να δείξω τώρα κάτι άλλο σοβαρό. Το οποίο απασχολεί εμένα, είναι κοινωνικό και δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Χτύπα το.
3: Λοιπόν, εμείς οι νέοι ενημερωνόμαστε από το ίντερνετ. Δεν ξέρω τι γίνεται στην τηλεόραση για να κατηγορήσω την τηλεόραση.
2: Στην τηλεόραση υπάρχει παραπληροφόρηση.
3: Ναι, άλλο θέλω να δείξω. Όταν γίνεται ένα ατύχημα, ένα τραγικό γεγονός, ας πούμε ότι έγινε τώρα το τροχαίο στην Καλυθέα. Όχι η φάση με το ρόπαλο και τους κλέφτες. Όχι παλαιότερα τα παιδιά με το τρακάρισμα με το βανάκι. Παιδιά, δηλαδή το δείχνουν ξανά και ξανά και ξανά. Σε κάθε άρθρο, ιστοσελίδες.
2: Γιατί το κάνουν, ξέρεις? Γιατί γουστάρετε να το δείτε. Γιατί γουστάρετε να το δείτε, κύριε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
3: Πρέπει να σταματήσει.
2: Όχι, δεν μπορεί να σταματήσει.
3: Γιατί υπάρχει από πίσω και γονείς που τραβάνε αυτό το καημό.
2: Εκείνη
3: και το
2: την ώρα, εκείνη την ώρα δεν ενδιαφέρεται αυτός που πουλάει το θέμα για το γονέα. Ενδιαφέρεται μόνο για την πώληση.
3: Ναι, ο θάνατός σου, η ζωή μου είναι εδώ. Αυτό, όμως. Ναι. Αυτό ήθελα να το θίξω σαν θέμα.
2: Όταν λοιπόν το δείχνουν. Καλά λες. Όταν λοιπόν το δείχνουν και το ξαναδείχνουν και το ξαναδείχνουν και το ξαναβλέπετε και το ξαναβλέπετε και το ξαναβλέπετε, θα το ξαναδείχνουν για το ξαναβλέπετε και θα το ξαναβλέπετε επειδή το ξαναδείχνουν. Επόμενη γραμμή, σε ευχαριστώ, να σε καλά. Ψέματα λέω.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Τι είναι, ρε κόκκινε?
0: Ναι.
2: Κουράστηκες, ε?
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Μάλιστα.
0: Έλα, μου καθόν.
2: Έλα.
0: Λέγε, ρε Μουγκαθόν.
2: Εφραγμέ, έπαθε, τι έπαθε. Καλησπέρα.
4: Παρακαλώ, μιλάω εγώ.
2: Εσείς, ναι.
4: Τέλος πάντων.
2: Τι?
4: Σας άκουσα εκεί πέρα τη συζήτηση. Ναι. Δεν ήθελα να πάρω, αλλά επειδή είπατε ο Μητσοτάκης έκανε καλά που έδωσε λεφτά στους παπάδες και στους αρχιμαδρίτες.
2: Πολύ καλά έκανε, ναι.
4: Λυπάμαι πάρα πολύ. Ο παπάς δεν παίρνει λεφτά. Ο πατέρας μου 35 χρόνια ιερέας ήταν, δεν πήρε δεκάρα. Απογορεύεται.
2: Κορόιδο ήταν ο παπάς.
0: Λοιπόν, δεν πήραν
4: και
0: λεφτά,
4: μετά,
0: δεν πήραν
4: και λεφτά. Μετά 70 χρονών συγχωρές, τον δώσανε σύνδεση και τα 5.000 που τον δώσανε τα μοίραζε.
2: Κακός.
4: Οι παπάδες δεν πληρώνονται.
2: Πώς δεν πληρώνονται?
4: Να μην χαίρεστε για αυτά τα θέματα. Μπορεί να ξέρει
0: δεν έδωσε
4: ο Γρηγόρης. Εσύ μπορεί να μην γνωρίζει πολλά πράγματα.
0: Δεν έδωσε
4: λεφτά. Εσύ είσαι άλλου τύπου, αλλά είσαι καλός άνθρωπος. Δεν θέλεις να σωθείς. Αφού δεν το θέλεις, δεν μπορούμε με το ζόρι, κατάλαβες? Ναι. Και ίσως κατάλαβες ποια είμαι.
2: Εσύ δεν μου λες. Έχω μάθει ότι έχεις τσακωθεί με τα παιδιά σου. Είναι αλήθεια?
4: Αλήθεια?
2: Είναι αλήθεια?
4: Αλήθεια?
2: Είναι αλήθεια?
4: Αλήθεια?
2: Εσένα
4: εγώ τσακώθηκα με τα παιδιά μου.
2: Έτσι μου λέει.
4: Έχεις μεγάλο λάθος.
2: Όποιος
4: την πληροφόρησε, έχεις μεγάλο λάθος. Να θείς κοντά και να δεις την ιστορία. Πόσο υπομονή έκανε αυτή η γυναίκα που γέρασε κιόλας και ακόμα κάνει υπομονή.
2: Γιατί κάνεις υπομονή?
4: Κατάλαβες, πρώτα να μάθεις και μετά να μιλάς.
2: Ναι, έμαθα. Ακούς? Ότι για θρησκευτικούς λόγους, ναι, ακούω.
4: Ακούστε σε λέω.
2: Έμαθα ότι για θρησκευτικούς λόγους,
4: όταν μπαίνει που δεν δουλεύει,
2: εμένα,
4: δεν τον δίνουνε φαΐ.
2: Έμαθα ότι για θρησκευτικούς λόγους, μη με διακόπτεις εμένα. Έμαθα ότι για θρησκευτικούς λόγους.
4: Εσένα, άκου το τι μαθαίνεις εσύ, κοντά να δεις να τα μάθεις.
2: Αυτό έμαθα.
4: Και να δεις τη ζωή.
2: Βρε, ακούσε, λένε εσένα τώρα.
4: Να καταλάβεις.
2: Βρε, ακούσε εσένα τώρα,
4: αλλά
2: τι λες,
4: δεν αγάπησες ποτέ τον Χριστό, γι' αυτό τα λες. Εγώ ζω μόνο γι' αυτόν.
2: Ναι, κοίταξε.
4: Ό,τι λέει εκείνο κάνω.
2: Επειδή παλάβωσες εσύ, δεν μας
4: κάνεις τώρα μάρτυρα.
2: Επειδή παλάβωσες.
4: Άντε γεια.
2: Άντε γεια. Για θρησκευτικούς λόγους τσακώθηκες με τα παιδιά σου. Και βγαίνεις τώρα, δεν μας κάνεις μάθημα εσύ. Αμαλώσω εγώ με την κόρη μου επειδή θέλει να γίνει άλλο. Άντε φύγε από εδώ, ρε. Για τα ποδάρε, παλαβιάριδες όλοι.
0: Ναι.
2: Άντε μπράβο. Ένα ομαδικό ηλεκτροσόκ θέλετε να πούμε. Καλησπέρα. Ομαδικό ηλεκτροσόκ θες? Τσακώθηκε με τα παιδιά επειδή αυτή πήγε σε μια αίρεση να πούμε και άλλοι δεν πήγανε. Ναι, και τσακώθηκε με τα παιδάκια να πούμε.
5: Κωνσταντίνε.
2: Τι να πω, ρε φίλε.
5: Κωνσταντίνε.
2: Μάλιστα, θέλει να σώσει αυτή εμένα.
5: Κωνσταντίνε.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε, τι σου κάνουν?
2: Για δέσιμο είναι, φίλε, τι να σε πω. Τελικά μου φαίνεται πιο λογικό εδώ πέρα εγώ είμαι. Έτσι κατάλαβα.
5: Στο τέλος θα είσαι πιο λογικός, αλήθεια.
2: Έτσι καταλαβαίνω, ναι.
5: Γρηγόρη, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είστε?
0: Υπομονή.
2: Μια χαρά είναι ο Γρηγόρης. Σαν τον Αντωνόπουλο τα χρόνια θα πάρει ο Γρηγόρης. Μην τον κλαις, μια χαρά είναι.
5: Κορμί μου ταλέπορο, κορμί μου βασανισμένο.
0: Σώμα μου πλασμένο, απειλό είμαι.
5: Έτσι, λοιπόν, έτσι λίγο να ανάψουν τα αίματα λίγο ή όχι.
2: Άναψα για 4 παρατέταρτο, 5 παρατέταρτο, τα άναψα να πούμε.
5: Λοιπόν, πήρα ορμόμενο τηλέφωνο από χθες για ένα τηλέφωνο που πήρε ένας Ολυμπιακός. Παντού λέει είναι Πειραιάς. Σαν τραγούδι είναι καλό να τα ακούν. Σαν τραγούδι.
2: Ναι.
5: Μάλλον θέλουμε να το θυμίσουμε τις εποχές Καφτατζόγλιο με πρόεδρο Σαλιαρέλη. να του πω εγώ αν είναι παντού Πειραιάς ή όχι. Αλλά βρίσκουν και τα κάνουν. Τι κάνουν τώρα, γιατί βρίσκουν και τα κάνουν. Που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία, μια δυσκυλιότητα γενικότερα στην ΠΑΕ. Στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και τι θέλω να εξηγήσω, να σου πω τώρα στα ίσα.
2: Το θέλετε το γαστρεντερολόγο σας, αυτή είναι η αλήθεια, ναι.
5: Κλείσμα θέλουν, όχι μόνο γαστρεντερολόγο.
2: Έτσι.
5: Δηλαδή κάθονται και περιμένουν να δουν το έργο μέχρι τέλους και μετά. Τώρα έχουν αβαλθεί τα site, τώρα και ο Γιαννούλης και είναι κοντά ο Γιαννούλης και ψήνεται ο Γιαννούλης.
2: Είναι ελεγχόμενος ο Γιαννούλης, ναι, είναι ελεγχόμενος. Ελεγχόμενος είναι, δώσε 3 εκατομμύρια στην Άσμπουργκ να είναι ελεγχόμενος. Τώρα αυτά που δίνεις δεν τα θέλει.
5: Τώρα τι γίνεται τώρα και Λιβανέζοι τώρα και κάνουν τεράνου τέτοια. Λοιπόν, τι να κάνω που δεν μπορούμε τώρα να καθίσει ο Ζαβίτης να ασχοληθεί, να βάλει τα λεφτά του, όμορφα και ωραία, να οργανωθεί, να κάνει την ομαδάρα και να σου πω εγώ που τον επηρεάσει παντού είναι Παναθηναϊκός. Και, αλλά καλά κάνουν, σου λέω, βρίσκουν και τα κάνουν. Βρίσκουν και τα κάνουν. Εδώ τώρα για 2 εκατομμύρια, ο άλλος τώρα σου λέει, δεν πληρώνω ενίκιο για το παλατάκι, αλλά γουστάρω το πάω να κάνω δικό μου.
2: Αλλού, καλά αλλού, ναι, πάω το κάνω αλλού, ναι, σωστά.
5: Και καλά θα κάνει.
2: Να γουστάρω, να το κάνω δικό του, είναι.
5: Και, μπράβο, κοιτάζει τα συμφέροντά του, κοιτάζει τα οικονομικά του, κοιτάζει τα έτσι, τα άλλα του. Όμως, αύριο μεθαύριο, αν γυρίσει και ο Σαββίδης κάνει το ίδιο, μην παρεξηγηθούν. Έτσι σου λέει, τι είμαι εγώ κοροϊδέ, είμαι. Θα κάνω γήπεδο κι εγώ αλλού, θα βρω αλλού και τελείωσε πότε. Απλά τώρα εκεί. Είναι λίγο ιδιάζουσα περίπτωση λόγω ΠΑΕ. Λόγω μπάλας, λόγω ιστορίας, λόγω λόγω.
2: Σωστό.
5: Και εγώ αυτό που θέλω να πω να σου... είναι να κοιτάξω...
2: Σωστά μιλάει, σωστά μιλάει.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Ωραία τα λέει, ναι. Ναι.
5: Να κοιτάξω μου Κουθόδωρος, όπως το πες, με πρόλαβες. Έτσι ακριβώς. Το θέμα δεν είναι αν μου Κουθόδωρος. Να μην είναι και ψευτοθόδωρος.
2: Δεν νομίζω.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
5: Να πει την αλήθεια, να κοιτάξω. Ναι, γρήγορα, σ' ακούω.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση που αυτό το πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ δεν το έχει καμία αθηναϊκή ομάδα.
5: Άκου τώρα τι θα σου πω.
0: Σε προβληματίζει καθόλου? Ούτε η ΑΕΚ με τον Αστεχνιάκ έχει, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός.
5: Αυτή τη στιγμή τώρα θα γυρίσει. Αν σου πω ότι σε πολλά πράγματα και στη ζωή γενικότερα που μας διέπει, ότι πολλές φορές ο Ραπτόπουλος πέφτει μέσα. Εγώ μπορώ να σου πω και σε άλλα τόσα. Ο ΠΑΟΚ διέπεται από ένα ποντιακό σύνδρομο. Είναι ικανός να παίζει ρώσικη ρουλέτα με άδειο όπλο μόνος του και να αυτοκτονήσει. Τι να σου πω.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
5: Αυτό σου λέω είναι γεγονός τώρα.
2: Έτσι.
0: Παρακαλώ.
6: Ο Γιαννούλης εχθές ξέρετε τι μου είπε? Ότι ο Πολυέλαιος από το Αλεξάνδριο, από το Παλέντε Σπορ, θα μεγαλώσει. Τα τρόπαια θα τριπλασιαστούν. Όχι θα διπλασιαστούν. Εχθές ήμουνα με τον Γιαννούλη στον Κορδελιό, ρε μαγκίτες. Έτσι μου είπε ο Πολυέλαιος, πάνω από το Αλεξάνδριο, από το Παλέντε Σπορ, εγώ που είμαι παλιωμοδίτικος, θα μεγαλώσει, θα τριπλασιαστεί και εσείς θα πούμε, θα είσαι στη Μούκα και στην Τουμπεκή. Θα έρθουν όλα τα τρόπαια στο Παλέντε Σπορ. Χωνέψτε το. Πάρτε το χαμπάρι. Καμιά απορία έχετε να σας απαντήσω?
2: Ναι, στο Χαριλάου πώς θα πάτε?
6: Αχ, τώρα με βάρεσες στο Σβέρκο. Με έρχεσαι τώρα μια στο Σβέρκο.
2: Δεν χρειάζεται. Μαύρος είναι ο Σβέρκος και δεν θα κοκκινήσει. Φύγε επόμενη γραμμή. Στο Χαριλάου θα πάει κανένας. Φρε, στο Χαριλάου θα πάει κανένας.
0: Εσύ.
2: Ναι. Θα πάει κανένας στο Χαριλάου.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα, φίλε.
0: Παρακαλώ.
2: Έπεσε ο κύριος.
0: Επόμενη.
2: Επόμενος κύριος. Μάλιστα.
7: Καλησπέρα σας.
2: Καλώς το να.
7: Ραπ, ξέρω γιατί συμπαθείς Πατουλίδου. Είναι της ίδιας σχολής με σένα.
2: Πατουλίδου, ρε φίλε, είναι τετραπέρατη, πανέξυπνη. Είναι 60 ετών. Μέχρι πέρσι δούλεψε σαν σκυλή και έκανε μάρκετινγκ το όνομά της. Αν περίμενε από τον Μπούζα, από μένα, από το μάρκετινγκ της πόλης, ειδικά αυτής της πόλης, να την προωθήσουν, να την κάνουν, ήταν τελειωμένη η Πατουλίδου. Δεν την ξέραμε σήμερα.
7: Είχαμε διοργανώσει ένα χορό στα δυτικά.
2: Πανέξυπνη.
7: Να μην πω παραπάνω λεπτομέρειες, δεν θέλουν να μάθει αυτή η υπεύθυνη.
2: Ναι.
7: Για να μην δώσει το 5 ευρώ στην είσοδο, έκανε 15 τηλέφωνα, Ραπτόπουλε.
2: Δεν ξέρω. Καλά έκανε. Δεν ξέρω, καλά έκανε.
0: Το πιστεύεις αυτό?
2: Και να το έκανε, καλά έκανε.
0: Ούτε μία στο
2: εγώ ελληνικά το μιλήσα, αυτός τουρκικά με μιλάει. Λόγια μάρκετινγκ στον εαυτό μου.
0: Ούτε μία
2: στο Τεντόγλου, ο Τεντόγλου είναι παιδί χωριά της αυτό και τα λοιπά. Δεν κάνει τον εαυτό του μάρκετινγκ. Εγώ άμα ήμουν ο Τεντόγλου τέτοιο ταλέντο και ήμουν με τα ψίχουλα, τρία θέματα για Πανελλήνια αυτή θα είχα φτιάξει. Άσχημα, καλά, ωραία, και θα είχα δημιουργήσει θέμα.
0: Το έκανε θέμα στο Instagram.
2: Ποιος?
0: Αυτό που έγινε σήμερα.
2: Ποιος, ρε, βγήκαν οι τετραρούθινοι να διαμαρτύρηθουν.
0: Κάτι, άσε, είναι, με, ρε, κάτι έκανε.
2: Η πρωτοσέλιδο το γράψανε κανένα.
0: Κάτι έκανε.
2: Ρε αγόρι μου, άλλο σε μιλάνε.
0: Όλα το φιλοξενούν.
2: Ναι. Τι επισκεψιμότητα έχει.
0: Δεν έχω εικόνα.
2: Μάθε εικόνα.
0: Παρακαλώ.
2: Πες μέσα να δεις εικόνα. Καλησπέρα.
8: Γεια, καλησπέρα, μ' ακούτε.
2: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, για το Στίβο θέλω να πω.
2: Ναι.
8: Όπως και τη Φόρμουλα 1 που κάθονται και τη βλέπουν την τηλεόραση, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν και το βλέπουν. Δηλαδή μου φαίνεται τελείως βαρετό. Το να βλέπω δηλαδή 10 ανθρώπους που ένας είναι μισό χιλιοστό του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον άλλο, δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή ένας αθλητής που απλά είναι λίγο πιο γρήγορος από τους άλλους δεν μου λέει τίποτα.
2: Εντάξει, παίρνουμε μάτια δηλαδή, τα σώματά τους, εντάξει, βλέπουμε πώς
8: εντάξει, έχει πολλά να δεις. Βλέπεις.
2: Γυναικάρες βλέπεις, σώματα
8: βλέπεις, να δεις,
2: βλέπεις
8: 10 σκυλιά να τρέχουν ποιο θα βγει πιο γρήγορα, σιγά το πράγμα. Δηλαδή, εγώ άμα τρέξω με τον πιο γρήγορο άνθρωπο του κόσμου, θα με περάσει στα 100 μέτρα 3 δευτερόλεπτα. Άμα παίξω όμως με τον καλύτερο μπασκετμπολίστα μπάσκετ, θα με νικήσει 100-0.
2: Ναι.
8: Γιατί εκεί μετράνε και άλλα πράγματα. Δεν μετράει μόνο να σε. Άλλος είναι καλός πασέρ, άλλος είναι έξυπνος, άλλος είναι καλός αμυντικός.
2: Έτσι.
8: Δεν είναι, δηλαδή είναι πολλές κλάσεις ανώτερο το ομαδικό άθλημα από το Στίβο.
2: Ωραίος. Άρα δεν σε συγκινεί. Ωραίος. Να είσαι καλά. Επόμενος, ναι. Πότε θα γίνει η παρουσίαση του Σπανούλη? Θα πας κόκκινα στη συνέντευξη τύπου του Σπανούλη?
0: Τι δουλειά έχω?
2: Έλατε.
0: Άρης είμαι.
2: Πώς?
0: Άρης είμαι.
2: Άρης είμαι.
0: Είμαι Άρης.
2: Δηλαδή, ο ορίζοντά σου είναι μόνο το κομμάτι του Ηρακλείου?
0: Όχι, ρε φίλε, οι ρεπόρτερ του Άρη θα πάνε. Η οικογένεια του Άρη αυτό το πράγμα.
2: Μόνο έτσι γίνεται, δηλαδή.
0: Έτσι πάει.
2: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα, ναι. Πάμε επόμενη γραμμή, αφού δεν μιλάει κανείς. Ούτε ο κόκκινος, ούτε εγώ, ούτε ο ακροατής. Ναι. Ναι.
0: Εγώ τηλεφωνώ.
9: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
9: Ο παδός του Ολυμπιακού Θεσσαλονικιός τηλεφωνώ από Βενίση.
2: Από πού?
9: Από Καρπενήσι.
2: Μάλιστα. Ακούμε.
9: Ακούω μόνο την τελευταία μισή ώρα της εκπομπάρας της σημερινής. Παρακαλώ, αν υπάρχει δυνατότητα με τις κυρίες, ας πούμε, κάπου να ανεβεί να την κρατήσουμε αυτή την εκπομπή. Διασκέδασα καταπληκτικά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχω βρεθεί εγώ.
9: Λοιπόν.
2: Έχω βρεθεί σε αιρέσεις που...
9: Ναι.
2: Δεν μιλάει ο άλλος τη μάνα του ή το παιδί. Η μάνα δεν μιλάει το παιδί επειδή είναι σε άλλη θρησκευτική αυτή,
9: ναι, η ομάδα. Εσύ κάτι ήξερες για τη δεύτερη ειδικά και τις τάπες, ας πούμε.
0: Τώρα θα σου έλεγα τι ήξερα, αλλά έχει χάρη.
9: Λοιπόν, βλέπω, θέλω να μιλήσω λίγο αθλητικά, αν μου επιτρέπετε, για το μεγάλο μου αντίπαλο του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
9: Έτσι, βλέπω δυστυχώς Μια κατεύθυνση, μια πορεία προς εποχές Βουλινού, Μπατηρούδη, Γούμενου κτλ.
2: Σοβαρά.
9: Αυτό βλέπω, ναι.
2: Μάλιστα.
9: Αυτό βλέπω. Ένδια θεμάτων.
2: Και γιατί λυπάσαι για αυτό?
9: Έσοδα, έξοδα, έτσι θα πάει.
0: Φέρε το Καρυπίδης, έκλεισε Παυλίδη, Τζόλη κτλ.
9: Και βλέπω ότι ένα τσίκα έκανε ο Άρης και παίζει όλη μέρα στο μπάσκετ.
0: Φίλε, δεν έκανε ένα μπλουζίκ. Δεν έκανε ένα απλό τσικ.
9: Εμφανίστηκε και δεν υπάρχει δεύτερη είδηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτσε να δεν κάνει και ο ΠΑΟΚ.
9: Προς το παρόν αυτό βλέπουμε όμως.
0: Βρε, δεν έχεις άδικο.
9: Μακάρι, είμαι υπέρ να ανεβούν όλοι. 10 ομάδες ίδιου επίπεδου Ευρωλίγκας μπορούμε, μακάρι.
0: Μακάρι, έχεις δίκιο.
2: Αυτό έχει δίκιο, σωστό.
0: Ωραίος.
2: Άλλους δύο προλαβαίνει.
9: Μακάρι και στο ποδόσφαιρο. Βαριόμουνα μέχρι το 18-19, βαριόμουνα.
0: Μετά έρθω εγώ.
9: Αν με καταλαβαίνετε.
2: Ωραίος.
9: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ωραίος. Πάμε.
10: Έλα, Γρηγόρη.
0: Έλα.
10: Τι κάνεις, φίλε?
0: Τι να κάνω, Λευτέρη, δεν έχω σαν και σένα 45.
2: Να το πάρουμε στον καλάκι αυτό, να τώρα.
0: Τι καλά, ρε.
10: Και εγώ για
0: καλά. Μεγάλα λαϊκατζής τώρα, τι να πει.
2: Για τον καλά είσαι, ναι.
10: Γρηγόρη.
0: Έλα.
10: Ο πατέρας μου εσύ ένα ψαλίδι είχε μεγάλο, έκουβε τα νύχια και με το ίδιο αυτό κούρευε και τα πρόβατα. Αυτό και κλείνω την εκπομπή. Γεια σας.
2: Γεια χαρά. Έχουμε άλλους δύο, προλαβαίνουμε. Καλησπέρα. Ναι. Ναι.
0: Πολλούς έχει.
2: Έχει πολλούς, ναι.
11: Καλησπέρα.
0: Θα κάνουμε κάστικο.
2: Έτσι, ναι.
11: Εγώ μιλάω.
2: Εσύ ναι. Με τη φωνή την ωραία.
0: Ναι. Ωραία φωνή.
11: Με σ' αρέσει.
0: Έχει μέταλλο.
2: Έχει μέταλλο, ναι.
11: Συντοπίτη σου είμαι, επανομήτη. Έχω καιρό να
0: πω. Oh. Α, κατάλαβα και εσύ είσαι.
2: Ήρθα.
0: Αν είσαι
2: τα ήρθα προχθές στον Κόπανο να πούμε ήμουν.
11: Πού είσαι.
2: Στον Κόπανο ήμουνα.
11: Άντε, ρε.
2: Ναι.
0: Για δουλειά λοιπόν, πήγε.
11: Τέλη του μηνός θα είμαι στο Φλαμέγκο κάτω.
2: Ναι, πάω στο Φλαμέγκο. Πάω.
11: Ναι, γι' αυτό σε λέω. Θα βρεθούμε εκεί. Πες μου, είναι Κυριακή ή Σάββατο.
2: Τώρα μπορώ να προγραμματίσω. Μπορώ να πάω καβάλα μια μέρα και να έρθω την άλλη. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Όποια μέρα είναι.
11: Ποια μέρα να σε πάρω για να ξέρω. Για να ετοιμάσω κατάσταση.
2: Όταν λες θα ετοιμάσει κατάσταση, για μπε στο νόημα.
11: Θα έχω διάσημους, θα έχω μη διάσημους, θα έχω την ποτήλια που πρέπει να πιούμε.
2: Άμα έχει την ποτήλια. Πολύ ευχαρίστω. Το τηλέφωνο μου θα είναι ανοιχτό. Φύγε, επόμενη γραμμή τελευταία.
11: Άντε, ακούς.
2: Ναι, ναι.
11: Θα πάρω τη γραμματεία προς το τέλος του μηνός για να μιλήσουμε.
2: Έτσι. Έτσι.
11: Εντάξει.
2: Έγινε, φιλιά.
11: Έγινε, φιλιά. Άντε, να τη γερώσει και εσύ
2: το. Έχει ποτήλιες. Γιατί
0: μπουκάλα δεν λέγεται, όχι ποτήλια. Μπουκάλα λέγεται. Η ποτήλια είναι αυτή που έχει το αέριο με. Λες και θα ανατινάξει και να μπει μπαρ.
2: Περιμένω ένα λεπτό.
0: Άντε,
2: πάρτον. Έλα, καλησπέρα. Είσαι ο τελευταίος για σήμερα. Καλησπέρα.
0: Μπορεί να είναι γυναίκα.
12: Έλα. Καλησπέρα.
2: Ποια γυναίκα, είναι νορμάλ θα πάρει εδώ πέρα. Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
12: Μ' ακούτε.
2: Πολύ καθαρά, αλλά λίγο βαθιά. Βγάλετε το hands free.
12: Ωραία. Λοιπόν, μπαμ. Εσύ, αν και διαφωνώ αρκετά μαζί στα ποδοσφαιρικά, στα κοινωνικά, ρε φίλε, σε βγάζω το καπέλο. Και αυτοί που διαμαρτύρονται τώρα για το ότι κάνουν αυτοί τους παπάδες, θα είναι οι ίδιοι που αν είχαν μείνει τους παπάδες, θα βγαίναν στο δρόμο και θα λέγανε κάτω τα χέρια από τον κλήρο.
2: Σοβαρά μιλάτε. Θα έχω εγώ τον κλήρο μαζί μου και αφοβηθώ την Καριστιανού. Ή τον Μπολάκι να πούμε, σοβαρά μιλάς. Θα έχω τα κανάλια και τους. Θα έχω τα κανάλια. Θα έχω τα σωματεία με το μέρος μου. Τα κανάλια, τα σωματεία με το μέρος μου. Και θα βγει τώρα δύο του Ανταρσία στο Ιπποκράτιο και να κολώσω να πούμε. Ή στο Αχέπα δύο του Ανταρσία. Τι μας λες. Θα έχω εγώ τον Αρχιμαντρίτη.
12: Και ακόμα να σου πω έτσι επιγραμματικά. Δεύτερον, ρε παππίδες, τι γέλιο που έχετε ρε. Εντάξει, είστε καλύτεροι όπου και να είναι. Ο άλλος βγήκε και παρεξηγήθηκε γιατί ο Μπούκ είχε τον Άρη τρίτο. Αυτό είχε μια φαβορία.
2: Ναι.
12: Στα μπαλκόνια ρε. Παρεξηγήθηκε γιατί είχε τρίτο. Και εσείς είχε στο Μετρόπολης. Ρε εσείς, μην τσάρετε τέτοια. Σταματήστε να παίζετε Άρη. Έχει τρεις μέρες παίζετε Άρη και έχουν κάνει, έχουν κατεβάσει πλερέζες. Τι το κάνετε αυτό στον ανθρώπο. Είναι καλύτεροι σε όλα. Στο μπάσκετ, στο μπάλα, στο χάντμπολ. Το τάβλι, το τέλει, το κουμπόνγκ. Μάγκε είστε καλύτεροι. Μόνο εσεί τα χαίρεστε, κανεί άλλο από την πόλη. Έλεω. Κάνουμε και τρίτο, τελευταίο. Το πρωί είχε ένα γκάλο για του ποιου στεναχωρήθηκε περισσότερο και ποιο ο Καρεπίδη. Πράδο είστε. Και θα σου πω γιατί. Ο Καρεπίδη με αυτή την περίπτωση είναι ευτυχισμένο. Είναι χαρούμενο μάλλον. Γιατί εδώ και αρκετό καιρό έχουν φύγει τα φώτα του δημοσιογράφου από πάνω και έχουν πάει στο μπάσκετ. Και δεν ασχολείται ο κόσμος του Άρη και δεν το κράζει. Έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Όσον αφορά λοιπόν για το ποιος θα πάει το Χαριλάου, θα πάνε αυτοί που αγαπάνε τον Άρη και όχι το πανηγύρι. Αυτό που γίνεται στον μπάσκετ τώρα. Γιατί καλώς ή κακώς το πανηγύρι αγαπάμε και όχι την ομάδα. Αυτοί που αγαπάνε λοιπόν την ομάδα και δεν απαξιώνουν αυτά που έχει κάνει ο Καρυπίδη με τα καλά και τα στραβά του, έτσι. Λοιπόν.
0: Τέλος.
12: Ακούς.
0: Τέλος, φίλε.
12: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Ολοκληρώσαμε. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, το Δημήτρη Πασβαρέλα και το Κωνσταντίνο Πετροτό. Εμείς πρώτο ο Θεός θα λέμε αύριο στις 7 με στοίχημα και ό,τι άλλο έχει. Να είστε όλοι καλά.
13: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
14: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ.
15: Τι είναι το Λάκι?
16: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
15: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
16: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
15: Τι είναι convenience?
16: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
15: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
14: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
15: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
16: Σωστά.
14: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με το κωδικό Win 1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Πού πας?
20: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Πέτσα από 88.gr.
21: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
22: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
23: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
24: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2392.
25: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
26: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Plus, plus, plus.
29: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
30: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
29: Δηλαδή?
30: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
29: Plus, plus, plus.
30: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
31: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
32: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
31: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
33: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
34: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
33: Ποιος μίλησε?
34: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
33: Στον δεύτερο.
34: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
33: Τι?
34: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
33: Μπήκα σωστά?
34: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
35: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
33: Όπου θέλω.
35: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Ναι.
1: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
0: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
35: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
1: Γιώργο, πιάνεις ανίδα μου.
19: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο.
1: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
35: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
21: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
3: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
21: Πάτα και καμπανάκι.
3: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
21: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Εδώ είσαι. Νόμιζα έλειπες. Καλησπέρα, Θανάση. Ήρθες. Παρόν, δυνατός, παρασκευιάτικα. Θανάση Πολίτη στο κοντρόλ. 9 λεπτά μετά τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95 και 5. Εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Με Τάνια Δήμου δίπλα μου, με Δημήτρη Μπασμπαρέλα να έρχεται γιατί κανονίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες, μιας και έχει και την αρχισυνταξία του site για να δώσει κατευθύνσεις. Με Απόστολο Σιρανίδη στην δημοσιογραφική υποστήριξη και σε λίγο στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες μιας νέας μεταγραφής που ανακοίνωσε ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Με Θανάση Πολίτη, όπως είπαμε, στο control, στο production είναι Κωνσταντινός, όχι. Κωνσταντινός είναι. Πού είναι, δεν τον είδαμε σήμερα. Απίστευτο. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, πιο έρημος από ποτέ στο production. Η κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη και μαζί θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 7 με πολλές ειδήσεις, με το μπάσκετ να μας επιβεβαιώνει ότι είναι αυτή την περίοδο ό,τι πιο καυτό υπάρχει ειδησιογραφικά στην πόλη, γιατί δεν υπάρχει ομάδα στην πόλη που το τμήμα ποδοσφαίρου να είναι πιο ενεργό από το τμήμα μπάσκετ. Και ο Άρης πιο ενεργός είναι μπασκετικά και σε λίγο θα έχουμε πάλι Τρικαλιώτη να μας πει και για την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη εν της άλλης. Και στον ΠΑΟΚ είναι πιο ενεργός μεταγραφικά ο μπασκετικός ΠΑΟΚ από τον ποδοσφαιρικό και στον Ηρακλή.
1: Καταρχάς όλες και οι τρεις ομάδες έχουν ανακοινώσει μεταγραφές στο μπάσκετ. Έτσι. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη κάποιος ποδοσφαιριστής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Με τη διαφορά ότι ο Ηρακλής ανακοίνωσε στελέχη.
1: Κοίταξε, ο Ηρακλής έχει ανακοινώσει στελέχη και έχει από ό,τι διαρρέουν έτσι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον 6 με 7 περιπτώσεις παιχτών έτοιμες.
0: Ναι,
1: απλά δεν έχουν αποφασίσει.
0: Βγαίνει ότι υπάρχει έτοιμο center back.
2: Διαχρονικά οι μεταγραφές του μπάσκετ και του βόλι βγαίνουν νωρίτερα από τις μεταγραφές του ποδοσφαίρου.
1: Δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό όμως, Τάνια. Γιατί το μπάσκετ και το βόλεϊ είναι αθλήματα που ξεκινούν πολύ αργότερα από το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αλλά παρόλα αυτά διαχρονικά οι μεταγραφές αυτές κλείνουν
0: πάντα
2: νωρίτερα.
0: Όχι πάντα.
1: Θυμάμαι
0: το καλοκαίρι του 2016 με Βλάντα Νίβιτς που ερχόταν η μία ανακοίνωση μετά την άλλη. Όχι τη μία μέρα ο Μάτος, όχι την άλλη μέρα ο.
1: Αυτό δείχνει προγραμματισμό.
0: Ο Σάχοφ, όχι την άλλη, ο Ματ, ο
1: αυτό
0: Κρέσπο,
1: έχει δουλειά, αυτό έχει προεργασία.
0: Σημαίνει
1: προεργασία.
0: Ναι,
1: δεν το θυμάμαι, αλλά σημαίνει προεργασία αυτό το πράγμα που λες. Σημαίνει...
2: Γιατί πάρα πολύ απλά στο ποδόσφαιρο τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα και περιμένουν και μετέπειτα, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν.
0: Κοιτάξτε, τώρα αυτό έχει μεγαλύτερη δικαιολογία και ο Ηρακλής και ο Άρης. Και ο Άρης το βάζω σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια γιατί δεν έχει Ευρώπη, άρα έχει παραπάνω χρόνο να ψαχτεί για να κάνει καλές μεταγραφές, να στήσουν μια ομάδα και να μπει στο πρωτάθλημα που είναι 22 Αυγούστου.
1: 22 με 23.
0: 22-23. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο πιεσμένος διότι θα πρέπει να μπει 22-23 Ιουλίου στα προκριματικά του Europa League. Άρα η ομάδα του πρέπει να είναι τουλάχιστον με μια σχετική πληρότητα.
1: 70-80%.
0: Ναι, να έχει στις βασικές θέσεις τους βασικούς παίκτες για να πει ότι μπαίνουμε μια σιγουριά και με την εμπειρία που έχω σαν ομάδα και τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που ήδη έχω για να πάω μέχρι το τέλος και να περάσω ο ομίλους Europa League. Γιατί για τον ΠΑΟΚ δεν είναι να πάει απλά στο League Stage, είναι να διατηρήσει και τη θέση του στο Europa League. Να μην κάνει υποβασμού στο Conference League. Έτσι είναι σημαντικό.
2: Γι' αυτό λογικά θα κρατήσει και ένα βασικό κορμό.
0: Το θέμα είναι τι λείπουν.
1: Να κάνει πορεία αντίστοιχη της περσινής και ακόμη καλύτερη. Γιατί λέμε ότι κάθε χρόνο και καλύτερα. Έτσι
0: είναι
1: δεν
0: αυτό
1: λέμε.
0: Που λέγαμε, ας πούμε. Λέμε για το Γιαννούλη. Γιατί καίει του Γιαννούλη. Δεν καίει μόνο γιατί είναι καλό όνομα Γιαννούλη. Και γιατί ο Μπάμπα θα είναι στο Μουντιάλ. Και η αλήθεια είναι ότι αν προχωρήσει και λίγο η Γκάνα, πότε θα είναι έτοιμος ο Μπάμπα να παίξει.
1: Ο οποίος ήταν ήδη σκασμένος, έτσι.
0: Ναι, δεν πρέπει να ξεκουραστεί.
1: Ήταν ήδη σκασμένος.
0: Σου έφυγαν δύο στόπερ.
1: Έφυγε δεν ο είναι βασικός βέβαια ο Μπάμπα, Κώστα, από ό,τι βλέπω στην Γκάνα.
0: Αλλαγή μπήκε, ναι, ισχύει αυτό. Δεν έχει σημασία, θα είναι εκεί.
1: Θα παίζει, ναι.
0: Τώρα όταν γυρίσει πρέπει να ξεκουραστεί. Κάνει και διακοπές. Δεν μπορεί να πάει ασταμάτητα. Στόπερ, σου έχει μείνει ο Κετζιόρα με τον Μιχαηλίδη. Δηλαδή πρέπει να βρει οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να πα με δύο έμπειρου και μετά τον Παταούλα τον Πιτσυρικά ή τον Κοτά αν τον κρατήσει. Είναι θέμα. Με τα χαφ τι θα γίνει, έχουμε το ΜΕΙΤΕ που είσαι έκλεισε τη χρονιά με πρόβλημα. Δεν ξέρουμε πώς θα έρθει. Διαχείριση έκανε. Πρέπει να δούμε πώς θα μπει ο ΜΕΙΤΕ. Φεύγει ο Μπιάνκο. Ο ΣΔΟΕΦ στον αέρα. Τι γίνεται, πρέπει να πάρει τουλάχιστον ένα βασικό ακόμα. Έτσι δεν είναι. Και να δούμε τι θα γίνει με τον Καμπάκη. Δηλαδή έχει ερωτηματικά σε βασικές θέσεις ο ΠΑΟΚ.
1: Και τον Δημήτρη τον Καπετανόπουλο, αλλά χθες και τον Τάσο τον Δασιόπουλο που τον είχαμε, αν προκαλεί ανησυχία έτσι, ή προβληματισμό αυτή η ηρεμία η οποία υπάρχει. Γιατί είναι αλήθεια, βλέποντας έτσι και από τα site και από το site που ασχολούμαι, βλέπω μια. Αυτή είναι η διαπίστωση που κάνουμε. Δηλαδή και δεν είναι κάτι το οποίο είναι κακό. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι.
0: Να σου δώσω κάτι το οποίο είναι λίγο εντρικαδόρικο έτσι όπως το θέτεις. Ηρεμία τέλος για τον ΠΑΟΚ. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καυτό. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Σε όλα τα επίπεδα. Πρώτον, γιατί θα ξεκαθαρίσει το θέμα του προπονητή οριστικά και μετάκλητα μέχρι και την Κυριακή. Θα δούμε αν μένει ο Λουτσέσκου
1: ή υπάρχει περίπτωση αλλαγής.
0: Δεύτερον, γιατί θα τρέξουν κάποια ζητήματα, νομίζω μπορεί και στο Γιαννούλη να φανεί, αν και παραμένει μετακίνητη Augsburg στα 5 εκατομμύρια, λένε οι δικές μου πληροφορίες, και ακόμη έχει απόσταση με τον ΠΑΟΚ που κάνει προτάσεις. Υπάρχουν οι ανανεώσεις που και εκεί θα έχουμε κάποια εξέλιξη και ακούγεται ότι θα έρθει και μία πρόταση για παίκτη του ΠΑΟΚ, όχι τον Κωνσταντέλια, για πώληση, που δεν νομίζω, δηλαδή δεν ξέρω αν τον ΠΑΟΚ μπει στη διαδικασία να τη δεχθεί. Ναι, θα προταθεί στον ΠΑΟΚ
1: πρόταση,
0: να αγοράσει παίκτη του ΠΑΟΚ. Ακούγεται στην πιάτσα. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες τώρα. Ας περιμένουμε, γιατί έτσι ακούγεται στην πιάτσα. Άρα θα είναι ένα καυτό Σαββατοκύριακο στο οποίο θα διαμορφωθούν κάποια πράγματα.
1: Αυτό και ίσως γίνουν και πρώτες μεταγραφές. Δηλαδή, έλεγες και έβγαινε Κώστα με τα πρόσωπα, με την ενίσχυση ή τις αλλαγές.
0: Το νεότερο, οι νεότερες πληροφορίες είναι ένα. Είπαμε για τον Λίνο ότι θα έχει ένα ρόλο scout. Αυτό που είχε και παλιά.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Έτσι, το οποίο θα δίνει στον ΠΑΟΚ, θα έχει ένα μάτι στη Λατινική Αμερική για ποδοσφαιριστές.
1: Έχω είναι, αυτόν, ξέρω. Πάτε
0: είναι
1: αυτόν,
0: η πρώτη φορά που μπορώ να σου πω ότι έχω την πληροφορία, παύλα αίσθηση, γιατί δεν την έχω 100% επιβεβαιωμένη, ότι έχει αρχίσει η επαφή με τον Μάτος, γιατί μέχρι τώρα το λέγαμε ως
1: για
0: στόχο.
1: Τεχνικό διευθυντή.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο ρόλος ακριβώς. Αν δεν δω να τσεκάρω 100% τι έχουν πει και να επιβεβαιωθεί ότι έχουν μιλήσει, θα σου μείνω μόνο στην πληροφορία ότι σε σχέση με το περιβάλλον που έπαιρνα πληροφορίες ως τώρα, που ήξερα ότι έχει προταθεί ο Μάτος αλλά δεν έχει γίνει επαφή, τώρα σου λέω ότι είναι πολύ πιθανό να έχει γίνει ήδη επαφή. Έτσι, άρα περιμένουμε να δούμε να ξεκαθαρίσει.
1: Καλές κινήσεις είναι αυτές που δύο που μου λες, είναι πολύ καλές κινήσεις.
0: Ο Βιερίνια, τα είπε και ο Γιώργος Καστάνης εδώ προχθές.
1: Ναι, αλλά τι σημαίνει, δεν κατάλαβα, ενεργοποίηση, Κώστα.
0: Ότι θα έχεις κάποιους ποδοσφαιρανθρώπους σε ποδοσφαιρικά πόστα. Τώρα, αν ο Βιερίνια γίνει για παράδειγμα τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, στο αγωνιστικό κομμάτι αθλητικός διευθυντής, ναι, και θα έρθει και κάποιος άλλος, αυτό το αφήνω ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου πω επίσης, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει προαναγγείλει διοικητική αναδιάρθρωση, ναι, ότι ο κύριος Παπαμιμίκος έχει κάνει πάρα πολλές επαφές και με διάφορα και γραφεία ακόμη για να φέρει στελέχη στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Το μείγμα θα το μάθουμε από εβδομάδα. Αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι το μείγμα θα το μάθουμε από εβδομάδα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε με το μπάσκετ, γιατί έχουμε τις ανακοινώσεις και του Μήτρου Λόγκ από πλευράς ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και αμέσως μετά θα πάμε και στον Μπάρι τον Τρικαλιώτη να μάθουμε τα νεότερα για τον Άρη, γιατί και εκεί υπάρχει κινητικότητα μεγάλη στα μεταγραφικά. Απόστολε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ πράγματι ανακοίνωσε τον Νας Μήτρου Λόγκ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ένας παίχτης ο οποίος είναι γνωστός από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, αλλά και από την εθνική ομάδα φυσικά.
0: Mm-hmm.
3: Είναι ένας παίχτης που έχει πληρότητα στο παιχνίδι, μπορεί να βοηθήσει στο σκοράρισμα. Για το ύψος του παίρνει αρκετά rebound, δημιουργεί καλά. Μπορεί να εκτελέσει.
0: Άρα είναι και στο 1 και στο 2, να το πούμε.
3: Μπορεί να εκτελέσει από μέση και μακρινή απόσταση. Καλύτερα από μέση απόσταση είναι η αλήθεια, του αρέσει περισσότερο από εκεί. Έχει ένα καλό mid-range shoot που λέμε εμείς οι μπασκετικοί.
1: Γνωρίζεις, Απόστολε, αν θα παίζει σαν Έλληνας ή αν θα παίζει σαν Έλληνας. Και στην Ευρώπη, έτσι.
3: Ναι, στην Ευρώπη δεν υπάρχει περιορισμό στο EuroCup.
1: Ωραία, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Πολύ σημαντικό.
3: Ούτως ή άλλως και ο αδελφός του Ελλάζα σαν Έλληνας παίζει.
1: Ναι. Μέσο όρο πόντων πόσους είχε πέρσι, ξέρεις?
3: Νάπολη είχε κοντά στους 13,4 για την ακρίβεια, 5 rebound και 4,3 assist.
1: Εντάξει, καλή αριθμή είναι, έτσι.
3: Είχε σχεδόν ένα κλέψιμο μέσο όρο, οπότε ήταν και καλός αμυντικός.
0: Και το βασικό είναι την Έλληνας, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό ρώτησα κιόλας.
3: Είναι σημαντικό να χτυπάς ό,τι καλό υπάρχει.
1: Μα το είπε χθες και ο Δημήτρης ο Αγραβάνης, ναι.
0: Μάλιστα, οπότε μένουμε εκεί. Αυτή είναι η δεύτερη ανακοίνωση μέσα σε 48 ώρες μετά τον Φώστερ. Δεν έχουμε ακόμη τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας. Έτσι, να πούμε ότι οτιδήποτε έχουμε θα το μεταφέρουμε.
1: Άρα, Κώστα, έχουμε Φώστερ. Έχει κλείσει, ανακοινώσει Φώστερ. Έχει ανακοινώσει.
0: Τι έχει ανακοινώσει.
1: Ναι, πες.
0: Μπαζίνα.
1: Μπαζίνας.
0: Φώστερ.
1: Μήτρου Λόγκ.
0: Και ξέρουμε ότι έχει συμφωνήσει με Καλάθη.
1: Με Καλάθη.
0: Με Αλεξάνδρ.
1: Αλεξάνδρ.
0: Με Γκρέι.
1: Με Γκρέι.
0: Ξεχνάω κανέναν, κύριε Σερανίδη. Δεν νομίζω ότι ξεχνάω κανέναν.
2: Και παραμένει και ο Μουρ.
0: Ο Μουρ ανανέωσε και ήταν από την προηγούμενη ομάδα. από ό,τι έλεγε ο Γιώργος ο Πετρίδης και το πρωί που τον άκουγα και προηγουμένως στην Ball Day, ο ΠΑΟΚ πάει για 8 ξένους. έτσι, ναι. Και πιθανόν και 7 Έλληνες,
1: ναι.
0: Κάνει ένα ρόστερ το οποίο θα καλύψει όλες του τις ανάγκες. Σημαντικό, εγώ νόμιζα ότι είχε αριθμό. Σημαντικό, νόμιζα ότι υπήρχε αριθμός. Στο Eurocup δεν υπάρχει περιορισμός στους ξένους.
1: Ναι, το είπε τώρα ο Απόστολος.
0: Ναι, αυτό που είπε ο Απόστολος, βάζεις όσους θέλεις.
1: Άρα παίζουν και οι 8 δηλαδή.
0: Αλλά δεν νομίζω, επειδή στην Ελλάδα είναι 6, μπορεί να γίνει και 7, παίζει αυτό ακόμα. Δεν νομίζει να φύγει πάρα πολύ, γιατί ναι. Δεν μπορεί να έχει για μία διοργάνωση μόνο παίκτες πολλούς. Ναι. Να έχει έναν τον πολύ. Οπότε νομίζω στους 8 και 7 θα πάμε. Ας περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ανακοινώσεις. Κάτι άλλο ονόματα που κυκλοφορούν δεν υφίστανται, να το πω αυτό. Δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε το κεφάλαιο τώρα.
1: Ναι.
0: Να πάμε όμως στον Πάρτο Τρικαλιώτη, γιατί και ο Άρης είναι ιδιαίτερα ανακοινώσει. Κάτι άλλο ονόματα που κυκλοφορούν δεν υφίστανται, να το πω αυτό. Δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε το κεφάλαιο τώρα.
1: Ναι.
0: Να πάμε όμως στον Πάρτο Τρικαλιώτη, γιατί και ο

0: Είχαμε 15 συνέντευξη.
1: Άρα όχι αυτή τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα.
2: Πάμε για την επόμενη Δευτέρα, ναι.
3: Παρή, να ξεκινήσουμε. Είναι καλός παίχτης ο Νένανθ Δημητρίεβιτς.
0: Από όσο τον έχω δει και τον ξέρω, εγώ είναι ένας παίχτης νομίζω που θα ταιριάξει άριστα στη φιλοσοφία, θα πω, του Βασίλη Σπανούλη.
3: Ναι.
0: Θα είναι ένας, όχι θα είναι, είναι ένας οργανωτής, ο οποίος μπορεί και να μοιράσει το παιχνίδι, μπορεί και να δημιουργήσει για τον εαυτό του και για τους συμπαίχτες του, μπορεί και να σκοράρει.
3: Mm-hmm.
0: Έχει μια ποικιλία δηλαδή κινήσεων μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σε καλή ηλικία, 28 χρονών, ύψος 1,90 και του δίνει και τη δυνατότητα δηλαδή να αμυνθεί και απέναντι σε πιο δυνατά guard. Σε θέση άσου παίζει, προέρχεται φυσικά από το επίπεδο της Ευρωλίγκας, τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται εκεί με την Αρμάνι Μιλάνο πέρσι και φέτος με την Bayern Μονάχου στο δεύτερο μισό της σεζόν.
3: Είδα πάρει ότι έχει παίξει και σε έτσι αρκετά καλές ομάδες, έτσι, και Ούνιξ Καζάν είχα δει ότι έπαιζε, Αρμάνι, Βαλένθια κάπου.
0: Και παρότι είναι Σκοπιανός, είναι από τα 14 του στην Μπανταλώνα.
3: Ναι, ναι,
0: από τα 14 του δηλαδή, και το 19 ξεκίνησε μέχρι το 2022, αν θυμάμαι καλά, έπαιξε στην Μπανταλώνα, αρκετά χρόνια δηλαδή. Οπότε είναι ποτισμένος με το ισπανικό στοιχείο του μπάσκετ, δηλαδή μια πολύ καλή σχολή μπάσκετ. Πήγε και στη Βαλένθια μετά ένα χρόνο, στην Ούνιξ άλλα δύο χρόνια. Έχει πάρει και τίτλους και με την Ούνιξ Καζάν έχει πάρει το πρωτάθλημα στην VTB League. Και με την Αρμάνη πήρε το Κύπερο και το Σούπερ Κάπ. Οπότε γνωρίζει και από πρωταθλητισμό να κάνει. Δηλαδή θα το θέλει και αυτό το στοιχείο.
3: Είδα και χθες το βράδυ, αλλά και το θεματάκι που είχες βάλει με τη 40, που έβαλε σήμερα με τη 40. Νομίζω ήταν το 24, σε ένα μάτς των Σκοπίων με τη Λιθουανία ήταν. Που βάλε 43 πόντους. Δύο μάτς ήταν.
0: Δύο φορές είχε βάλει. Ναι. Μία φορά 43 πόντους με την εθνική ομάδα του κόντρα στη Λιθουανία και με τη φανέλα τη Ούνιξ Καζάν κόντρα στην Τσεσεκά είχε βάλει. Και εκεί 40 πόντους. Είναι και αυτό στοιχείο που δείχνει ότι μπορεί και να εκτελέσει, να γίνει και πρώτο σκόρερ της ομάδας, αλλά μπορεί και να δημιουργήσει. Γιατί η μέση όρη του στα τελευταία 5 χρόνια, έτσι λίγο που το έψαξα, είναι περίπου 5,5 assist σε όλες τις ομάδες που παίζει. Είναι ένας πολύ καλός αριθμός δηλαδή.
3: Ναι. Αλλά δεν είναι και μόνο αυτός, έτσι. Κι άλλο όνομα προκύπτει.
0: Είναι και του Cam Beach, ναι, βέβαια. Ο οποίος και αυτού είναι η περίπτωση είναι προχωρημένη. Να πούμε ότι του Δημητρίεβιτ και του Μοκόκα είναι δύο περιπτώσεις που είναι σχεδόν κλεισμένες.
3: Ναι, ναι.
0: Του Μοκόκα μάλιστα μπορεί και να ανακοινωθεί γιατί έχει τελειώσει τις υποχρεώσεις του με την Μπουρκ. Του Δημητρίεβιτ θα συνεχίζει και παίζει με την Μπάγερ Μονάχου, είναι στους τελικούς μετά τις 21 του μηνός. Θα τελειώσει τις υποχρεώσεις.
2: Πάρε, εγώ καταλαβαίνω, γι' αυτό το λόγο βάλανε 15 έκτου. Για να γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις παικτών μαζί, νομίζω.
0: Ναι, ίσως, αλλά ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Άρη της ΚΑΕ, ούτως ή άλλως να γίνει.
2: Εντάξει, ναι, θέλω να σου πω ότι. Μαζί. Ναι,
0: αλλά μπορεί και αυτό, ναι. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Και του Μπιτ, το όνομα που έχει προκύψει επίσης και αυτό σήμερα είναι μια περίπτωση αρκετά προχωρημένη. Βασικός σέντερ στην Φενέρμπαχτε τα τελευταία δύο χρόνια. Πρωταθλητής Ευρωλίγκας την περσινή σεζόν, το 2025. Mm-hmm. Κατέκτησε και το τρέμπλ. Βγήκε και MVP στους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος. Πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή περίπτωση παίχτη που θα φέρει εμπειρία, θα φέρει ποιότητα, θα φέρει όγκο και δύναμη μέσα στην ρακέτα του
3: Άρη
0: που έλειψε τα τελευταία χρόνια.
3: Ολοκλήρωσε, ναι. Άρα μιλάμε, ο Μπίρτς είναι ευρωλιγκάτος, έτσι, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε άνετα. Ο Δημητρίεβιτς είναι και αυτός ευρωλιγκάτος. Και ο Μοκόκα είναι ο MVP των φετινών τελικών, έτσι.
0: Δυνητικός ευρωλιγκάτος παίχτης.
3: Έτσι.
0: Να το πούμε έτσι. Ναι,
1: δηλαδή, όλοι MVP είναι.
3: Σε ρωτάω, ναι, ακριβώς. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Όντως. Ότι κάνει καλές μεταγραφές.
1: Είναι
3: εξαιρετικές μεταγραφές.
1: Από κάθε ομάδα τον καλύτερο.
3: Μπράβο, ακριβώς.
0: Γιατί και ο Δημητρίεβιτς έχει κατακτήσει τίτλο MVP στην VTB League με την Ούνιξ Καζάν. Δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
0: Οπότε είναι καλά το λέει η Τάνια. Είναι τρεις MVP.
3: Ναι,
1: είναι σαν να συλλέγει τους MVP από ομάδες. Είναι.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Και προχωράει ο Άρης, προχωράει και πιστεύω μέχρι τις 15 του μηνός που θα γίνει και η παρουσίαση ενδεχομένως, αν θα γίνει όντως εκείνη την ημερομηνία του Βασίλη Σπανούλη, να έχει κλείσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ και να ψάχνει ακόμα τελευταίες πινελιές ενδεχομένως για να το κλείσει. Δηλαδή να περιμένει και ο κόσμος τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν και άλλα ονόματα. Γιατί υπάρχουν επαφές και προχωρημένες συζητήσεις και με άλλους παίχτες.
1: Αρχίζουμε να ψάχνουμε τους MVP από τις ομάδες.
2: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι έχουν προσωπική άποψη ο Σπανούλης με τον Ζήση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τους ξέρουν καλά.
0: Έτσι, έτσι.
3: Κώστα, εγώ καταλαβαίνω από τις κινήσεις, Πάρη και Κώστα και Τάνια, από τις κινήσεις οι οποίες γίνονται γιατί αρχίζουν και διαραίουν πολύ έτσι γρήγορα και άμεσα, ότι έχει γίνει δουλειά
4: Ότι έχει γίνει προεργασία.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Ναι.
1: Ο Σπανούλης και δούλευε.
2: Τρέχει ο Σπανούλης.
3: Και μην ξεχνάμε έτσι, ότι μιλάμε και για τον ομοσπονδιακό προπονητή. Άρα έχει άποψη και για αθλητές που παίζουν σε εθνικές ομάδες, αλλά έχει έτσι, και άποψη που παίζουν σε ομάδες Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
3: Σε συλλογικό επίπεδο.
2: Μιλάμε για τέσσερις μεταγραφικούς στόχους, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Το Χαραλαμπόπουλο, που προέκυψε το πρώτο του όνομα Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Βασίλης Σπανούλης και σαν αντίπαλο και στην εθνική ομάδα τον είχε παίχτη. Έτσι. Ο Δημητρίεβιτς, τον ξέρει ο Νίκος Ζήσης, ήταν συμπαίκτης στην Πανταλώνα για μισό χρόνο το 2019 και είπε και μάλιστα και σε μια πρόσφατη συνέντευξή του Δημητρίεβιτς για τον Ζήσης, είναι μέντορας μου και με βοήθησε πάρα πολύ στο να εξελίξω την καριέρα μου και το χαρακτήρα μου. Ήταν πολύ σημαντικό. Οπότε το γνωρίζουν και αυτό. Ο Μπιτς ήταν συμπαίκτης με τον Βασίλη Σπανούλη το 2016-2017 μαζί ήταν στον Ολυμπιακό. Και τον Μοκόκα επίσης έχει άποψη ο Βασίλης Σπανούλης από το γαλλικό πρωτάθλημα. Με τον Μονακό που ήταν 1,5 χρόνο, τον ξέρει, τον έχει δει, ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να προσφέρει και ποια είναι τα στοιχεία του.
3: Και είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει και προσωπική επαφή σε αυτές τις μεταγραφές, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Δεν πάει, δηλαδή, δεν πάει ο Άρης δηλαδή, σε παίκτες, σε πειραματισμούς. Εννοείται δεν πάει σε κολεγιότητα.
3: Ξεκινάει η επαφή πρώτα από τον παίκτη, πάρει. Ενδιαφέρεσαι να έρθει, εσύ είμαι εδώ. Και από εκεί και πέρα μετά πάει στο μάνατζερ και γίνεται όλη η ιστορία της διαπραγμάτευσης.
2: Και όταν έχεις το Βασίλη Σπανούλη, που όλοι ξέρουν ποιος είναι στον ευρωπαϊκό χώρο, νομίζω ότι η απάντηση
3: είναι. Είσαι ένα βήμα μπροστά καταρχήν στη διαπραγμάτευση.
2: Εννοείται. Ναι.
0: Πάρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Πάρη.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για να κλείσουμε τα του μπάσκετ, υπάρχει και η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την τιμωρία για μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών του ΠΑΟΚ. Για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, τελευταίο παιχνίδι τη σεζόν για το δικέφαλο, και 4.000 ευρώ πρόστιμο. Αυτή η τιμωρία είναι ανεξάρτητη από το τι θα αποφασίσει η ΔΕΑΒ, η οποία επίσης έχει καλέσει τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τώρα, είναι μια βαριά ποινή. Τιμωρία αγωνιστική ξεκινάει με μια αγωνιστική ο ΠΑΟΚ.
1: Μα φαινόταν και βάση του κατηγορητηρίου.
0: Ναι, αλλά εκείνο είναι άλλο, η ΔΕΑΒ. Εδώ είναι αθλητικός δικαστής.
1: Α, είναι έτσι, διπλό τώρα. Λες.
0: Είναι άλλο. Δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει.
1: Να.
0: Εκεί λογικά θα πάει πρόστιμο για πρώτη φορά, αλλά και εδώ αν το διαβάσεις, μιλάει για ευρυστικά συνθήματα.
1: Μήπως πάτησε πάνω σε αυτό ή είναι διαφορετικό
0: άλλο,
1: το κατηγορητήριο.
0: Έχει παρατηρηθεί δικό της παρατηρητή ιδέα. Ναι. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε και από εκεί.
1: Ναι.
0: Και να πάμε σε μία άλλη είδηση, η οποία έρχεται από το διεθνή χώρο, αλλά επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο το ρεπορτάζ Ρεάλ αυτή την περίοδο, γίνεται ένας χαμός στην κυριολεξία με αυτά που υπόσχονται οι πρόεδροι. Αποκάλυψε η ΙΑΣ την μεταγραφή των 150 εκατομμυρίων που έταξε ο Πέρεθ. Και λέει ότι ο Πέρεθ θα πάει να πάρει τον Ολίσε της Μπάγερν. Θα είναι εντυπωσιακή η μεταγραφή, άρα είναι δύσκολη ψήφος εκεί.
1: Είναι
0: ωραίο σύστημα έχουν εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά.
1: Μα εντάξει, είναι, πώς να σου πω, τάζω και παίρνω και με ψηφίζουν.
0: Και πάνε ένα πενταετία, τετραετία, κάνουν προγραμματικές δηλώσεις και τους κρίνει και ο κόσμος. Και νομίζω πρέπει να μας πεις και για Ηρακλή Μπάσκετ, έναν καλαθοφεριστή που είδα ότι είναι στο προσκήνιο, Δημήτρη.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης. Έχουμε.
0: Α, το πούμε λίγο αργότερα.
1: Αυτός ήταν ο Δήμιος, να ξέρεις.
0: Δήμιος πιανού.
1: Του Ηρακλή.
0: Έτσι πάει, ρε φίλε. Έτσι πάει πάντα. Αυτός που σε πληγώνει, αυτόν κυνηγάς.
1: Αυτός, ναι. Αυτός.
0: Έτσι πάει.
1: Α, δούμε, θα μας πει ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.
0: Λογικό είναι. Άρα είναι καλή μεταγραφή. Στο λόγο από τώρα.
1: Ναι, λες.
0: Ναι, χωρίς να ξέρω. Έτσι πάει. Όλοι. Εγώ πάω πώς πήρε. Να σου πω, το Λούκας Πέρεθ πώς τον πήρε.
1: Ναι.
0: Έπαιξε με την Καρπάτη, ναι. Είχε, του έκανε τότε καλά παιχνίδια και τον πήρε.
3: Και τον Πασχαλάκη τότε. Ο Πάοκ τι.
0: Πασχαλάκη τότε
3: με τα Γιάννενα.
0: Ναι, πάντα έτσι γίνεται. Τις περισσότερες λοιπόν, φορές δηλαδή έτσι γίνεται.
1: Γιάννης Χαριτονίδης, Τάνια Δήμου, metosport.gr και αυτή είναι η είδηση έτσι.
3: Εντάξει, πιθανόν θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας Βόλη του Άρη.
1: Ωραία.
3: Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη και το προγραμματισμό και το χτίσιμο της ομάδας που θα εκπροσωπήσει τον Άρη στη φετινή Βόλη Λίγκ.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί έτσι.
3: Και θα είναι. Έχει ανδρωθεί στην ομάδα Βόλη του Άρη. Ο πατέρας του ήταν προπονητής στην ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ήταν και παίκτης σε εκείνη την ομάδα ο
1: Μεγκάνεθ Κωνσταντίνοφ.
3: Μεγκάνεθ και Κωνσταντίνοφ και Βασίλη Μητρούδη και Παπακοσμά και πολλούς ακόμα.
1: Επίσης να πούμε Σαραγώσα τέλος από τον Πανσεραϊκό. Είδηση αναμενόμενη με την έννοια ότι όλα συνηγορούν ότι ο νέος προπονητής του Πανσεραϊκού θα είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης.
0: Στέλιος Μαλεζάς Νικηβόλου.
1: Στέλιος Μαλεζάς ήταν το επόμενο ακριβώς, Κώστα, που θα ήθελα να πω. Είναι και αυτό επίσημο, είναι οριστικό. Ο Στέλιος Μαλεζάς θα είναι ο νέος προπονητής της Νίκης Βόλου.
3: Και μάλλον εντός της ημέρας θα ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Ντούσαν Πέτκοβιτς στην ομάδα Βόλη του ΠΑΟΚ.
0: Αυτός είναι καλός, λένε τα νέα.
3: Είναι καλός, είναι καλός και νομίζω ότι εδώ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ότι η Θεσσαλονίκη με Σερβία είναι σχετικά κοντά και ήθελε η γυναίκα του και τα παιδιά του να είναι κάπου
1: και
3: εδώ.
1: Και μπορεί
3: κοντά
1: να πει και τον Κοβάσεβιτς κανένα τηλέφωνο, ξέρω.
0: Πάντως δεν θυμάμαι ποτέ στην εκπομπή μας η ημίωρο να έχουμε πει για τόσες μεταγραφές και να μην είναι μία του ποδοσφαίρου για πάω Κάρι Ηρακλή.
3: Σε λίγο θα αρχίσουν και του χάντμπολ και ακόμα το ποδόσφαιρο δεν θα έχει κάνει μεταγραφές.
1: Κραυγή αγωνίες.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: Πάμε, ναι.
0: Πάμε και επιστρέφουμε με δύο σημαντικές συνεντεύξεις.
4: Η ώρα είναι 5:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
12: Και εσύ τι είπες?
11: Ή happy days ή τίποτα.
13: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
14: Για αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
15: Ακούς. Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
17: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
25: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
24: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
25: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
24: Θες να βγούμε, δηλαδή?
25: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
26: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
27: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
0: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
28: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
30: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πω καταρχάς ότι όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα μαζί μας η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους, και να κάνω και μια πρόταση. Υπάρχει λόγος που η Σαντορίνη είναι στο bucket list όλο του πλανήτη και δεν είναι μόνο το ηλιοβασίλεμα, είναι το κρασί, είναι η καλντέρα, είναι εκείνη η αίσθηση ότι βρίσκεσαι κάπου εκτός πραγματικότητας. Η Aegean πετά απευθείας σχεδόν καθημερινά από Θεσσαλονίκη. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Λοιπόν, αυτά και ως προτάσεις. Να πούμε...
31: Μου άλλαξες προορισμό τώρα, θα με στείλεις στο εξωτερικό εμένα, έτσι.
30: Ναι, εντάξει.
31: Το βλέπω το έργο.
30: Θα πας εξωτερικό εσύ. Να πω απλά για να συμπληρώσω... Για αυτό που λέγαμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και την αποκάλυψη της ΑΣ ότι πάει να πάρει τον Ολίση από την Μπάγερν, αν ξαναβγεί πρόεδρος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ότι βγήκε ο Χένες από την Μπάγερν, ο Ούλη Χένες, και είπε ότι δεν πωλείται ούτε με 200 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ νομίζω ότι έχει αρχίσει η διαπραγμάτευση εδώ. Θα δούμε βέβαια ποιος θα βγει πρόεδρος, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αν παραμείνει στην Προεδρία ο Πέρεθ ή αν ήρθε η ώρα του Ρικέρμε να κάνει μια αλλαγή μεγάλη και ιστορική η Ρεάλ Μαδρίτης.
31: Λοιπόν, είδες πως είναι τα εκατομμύρια, πως θα μοιράζουν 150-200, έτσι πάντα εκατομμύρια για αυτούς τους παίκτες.
30: Να συμπληρώσω για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι το πιθανότερο είναι, τουλάχιστον με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα και χωρίς αυτό να είναι απολύτως βέβαιο, ότι την Τρίτη θα έχουμε ανακοινώσεις, για να έχουμε δηλαδή γνωστοποίηση των ονομάτων που σε διοικητικό και καθαρά ποδοσφαιρικό πόστο θα αναλάβουν ρόλο στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Είναι ακόμη ερωτηματικό αν θα έχουμε συνέντευξη τύπου, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, γιατί κάποια στιγμή είχε παρουσιαστεί ως βέβαιο το γεγονός ότι θα έχουμε μία συνέντευξη τύπου από τον κύριο Παπαμίκο για να παρουσιάσει τα νέα πρόσωπα για το νέο οργανόγραμμα.
31: Δεν και ξέρω, ο ίδιος το είχε πει. Και ο ίδιος το είχε πει.
30: Ναι, είχε πει ότι θα μιλήσουμε αναλυτικά πιο μετά. Θα δούμε όμως, επαναλαμβάνω, αν θα γίνει αυτό με τη μορφή μιας συνέντευξης τύπου ή θα έχουμε ανακοινώσεις και ενδεχομένως και σταδιακά κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες θα μας ενημερώνουν για τα στελέχη τα οποία προστίθενται στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά από εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε Τάνια πού τώρα?
31: Πάμε λίγο Ισπανία, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Χαβιέ Χαβίτο. Χαβίτο, καλησπέρα, πώς είσαι?
7: Καλησπέρα.
30: Τι κάνεις, καλησπέρα.
31: Έχουμε
7: καλά,
31: και...
7: τώρα σε λίγο πάω για τρέξιμο λίγο, να κάνω λίγο κάτι και καλά είμαι.
31: Ασχολείς ακόμα, τρέχεις, γυμνάζεσαι.
30: Σε ποια πόλη είσαι,
7: Χαβίτο? Μ' αρέσει να μην σε χάσω όλα αυτά που κέρδισα τόσα χρόνια.
30: Σε ποια πόλη είσαι?
7: Εγώ μένω στην Εστρεμαδούρα, στη χωριό μου, στη Μοραλέχα.
30: Μάλιστα. Αυτό είναι βόρεια-νότια, πού ακριβώς είναι? Δηλαδή το κλίμα είναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή καλοκαιρινό ή είστε λίγο προς το ανοιξιάτικο?
7: Καλοκαίρι, 37.
30: Πιάσει 37, εντάξει, είμαστε καλύτερα από εμάς.
7: Είναι μια χαρά εδώ τώρα, καλοκαίρι.
31: Ωραιότατα. Τώρα τελείωσε και το πρωτάθλημα, είχαμε καιρό να τα πούμε. Είδα και κάτι πρόσφατες δηλώσεις που έκανες για την πρόσληψη του Γιάννη Κόντι από τον Ηρακλή. Τον θεωρείς άνθρωπο που γνωρίζει καλά τα πράγματα, ειδικά από το ισπανικό ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι?
7: Ναι. Εγώ δουλεύουμε μαζί πολλά χρόνια εκεί, πότε ήμουν στον Άρη. Ήταν από τους πρώτους άνθρωπους που γνώρισα εκεί, μόλις ήρθα εγώ στην Ελλάδα. Και αυτή τα χρόνια με προσέχει πάρα πολύ, με βοηθάει πάρα πολύ για μένα και για οικογένεια και μέσα στην ομάδα. Και βλέπω τι δουλειά κάνει με αυτός και με τους φίλους του, μάνατζερ που έχει, φίλους που και αυτά. Και είδαμε μετά στο γήπεδο τα αποτελέσματα. Πήγαμε Ευρώπη, πήγαμε τελικούς. Ναι, η δουλειά...
31: Έχει ακόμα δηλαδή αυτές τις επαφές εκεί στην Ισπανία, τις διατηρεί σε καλό επίπεδο?
7: Ποια?
31: Έχει ακόμα αυτές τις επαφές στην Ισπανία, τις διατηρεί σε καλό επίπεδο ο Γιάννης ο Κόντις?
7: Ναι, αυτός σίγουρα εδώ έχει φίλους που ξέρει, που γνώρισα παίκτες και αυτά, μάνατζερ και τα λοιπά. Βραζιλία, ξέρει, κάποια Αργεντινή, λατινικό λέμε εμείς.
31: Λάτιν παίκτες.
7: Ναι, και από Ελλάδα, αλλά περισσότερος ό,τι χρειάζεται ομάδας. Όπου της αρέσει πολύ στην Ελλάδα, Ισπανούς γνώρισα σίγουρα.
31: Τώρα, Χαβίτο, ο Άρης τελικά πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Έκανε έτσι στα τελευταία παιχνίδια καλές εμφανίσεις. Βέβαια, όφη ήταν η ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός με την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου. Και ήδη ξεκινάει και το χτίσιμο της ομάδας. Πώς βλέπεις τα πράγματα στον Άρη?
7: Ναι, παρακολουθούσα τους τελευταίους αγώνες, είδα κάποιους αγώνες και τελευταίο δεν το είδα, είδα κάποιες φάσεις. Η ομάδα ανεβάσει ρυθμό, ανεβάσει η ποιότητα, ήταν καλύτερο όπως στα κανονική περίοδο την πρωτάθλημα. Το στόχος ήταν λίγο διαφορετικό αυτό που θέλαμε όλοι. Αλλά τελικά πήρε το πέμπτο θέση, αλλά δυστυχώς πήρε το Κύπρο το όφι και παίρνει τη θέση. Αλλά τώρα πρέπει να δουλεύουν τη διοίκηση πολύ για να ξέρει τι στόχος έχει ή τι στόχος θέλει. Άμα ο προπονητής είναι ο προπονητής για αυτό ο στόχος που έχει και άμα έχει τις παίχτες για τέτοιο στόχος ή τη ιδέα, η φιλοσοφία που θέλει για τα επόμενη πρωτάθλημα.
30: Χαβιτό, επειδή είπες ότι είδες μάτς, σου έκανε έτσι κάποιος παίκτης εντύπωση, σου άρεσε κάποιος παίκτης πολύ?
7: Μ' άρεσε ο Ντοκυριέρε, μ' άρεσε γενικά η ομάδα, ανεβάσει όλοι. Παίξει λίγο διαφορετικό, λίγο επιθετικό. Ίσως χάσει το φόβος για να μην κάνουν λάθος και τέτοια, να μην κάνουν, πιστεύω εγώ.
30: Άρα είδες βελτίωση με τον προπονητή που έμεινε, τον Γρηγορίο. Είδες έναν άλλον Άρη, καλύτερη εικόνα.
31: Και του άρεσε ο Καντεβέρα.
30: Ναι, και ο Καντεβέρα. Ναι,
7: ήταν διαφορετικό. Ναι. Τώρα θα δούμε άμα κάνει, τι ομάδα θα κάνουν, γιατί δεν ξέρω πώς είναι η ομάδα στα οικονομικά και πώς είναι, τι, άμα έχει κάποιο άλλο πρόβλημα.
30: Για τον Καντεβέρε που είπες, πήρε τη θέση του Μωρόν, που είναι συμπατριώτης. Ο Μωρόν είχε γράψει μια δική του ιστορία στον Άρη.
8: 2 χρόνια, ναι.
30: Πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα για την αλλαγή?
7: Δεν ξέρω άμα έχει πρόβλημα μέσα ή όχι, γιατί εγώ όπως είδα ο Μωρόν πέρσι και φέτος κάποια στιγμή, που είναι, έχει πολλά γκολ, που είναι πολύ σημαντικό στη ποδόσφαιρο, για να έχεις ένα παίκτη τέτοιο. Να μην παίξει ο τελευταίος αγώνας, πιστεύω εγώ κάτι έγινε, αλλά δεν ξέρω άμα έγινε κάτι σοβαρό ή άμα θέλει να φύγει ή άμα διώκηση έχει άλλο θέμα, δεν ξέρω.
30: Δεν πήγε καλά φέτος αλλά... χρονιά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν του πήγε του μωρών, δεν... κάτι δεν κόλλησε καλά φέτος.
7: Ναι, ναι, κάτι δεν πήγε καλά, γιατί μωρών είναι παίκτες που χρειάζεται να κάνει ευκαιρία. Κάμα η ομάδα δεν είναι καλή και δεν κάνει ευκαιρία, βέβαια που δεν θα κάνει τα ίδια γόλ όπως το κάνει πέρσι. Και... δεν ξέρω, για μένα είναι πολύ καλό παίκτη, γιατί και εδώ στην Ισπανία βάλει και γκολ, παίξει στην Μπέτις που είναι καλή ομάδα. Το πρώτο χρόνια εκεί ήταν ο, ο είδατε όλοι, είναι πολύ καλός. Mm-hmm. Αλλά φέτος κάτι έγινε, η ομάδα δεν πήγε καλά και άμα η ομάδα δεν πήγε καλά, γενικά οι παίκτες δεν ήταν, δεν θα είναι και ίδιο. Θα χάσουν κάποια ευκαιρία που κανονικά δεν χάσουν, δεν παίξουν με το ίδιο έμφαση. Όλα είναι μασί. Αλλά άμα δεν ξέρω άμα γίνεται κάτι άλλο θέμα. Mm-hmm. Αλλά δεν βλέπω κανονικά να μην παίξει τέτοιο παίκτες. Κάτι έγινε. Ίσως είναι τραυματίας, ίσως έχει άλλο θέμα. Δεν ξέρω. Αλλά για μένα μου αρέσει πολύ. Και, αλλά το Κατεβέρε πήγε και το κάνει με χαρά.
30: Πάει καλά ο Κατεβέρε, ναι.
7: Θεματικά γόλ.
30: Ξέρεις ποιο είναι το καλό από τη ζημιά του Άρη που δεν παίζει Ευρώπη? Ότι έχει ένα καλοκαίρι να δουλέψει ήρεμα και να φτιάξει την ομάδα. Γιατί κάθε χρόνο πήγαινε στα προκριματικά της Ευρώπης, αλλά δεν προλάβαινε να κάνει τις μεταγραφές όπως έπρεπε. Δεν είχε ομάδα έτοιμη και αποκλειότανε. Τουλάχιστον τώρα λες, δεν έχω προκριματικά να στήσω ομάδα σωστά από την αρχή.
7: Κάθε χρόνια έχει τέτοιο πρόβλημα. Τρέχουν, δεν έχουμε χρόνο, όλοι τρέχουμε, άγχος. Πρέπει να πάμε Ευρώπη, Ευρώπη οπωσδήποτε. Αλλά αυτό θα έρθει η μέρα όπως πρέπει να έρθει. Mm-hmm. Άμα κάνεις καλή δουλειά. Με χρόνο, γιατί εμείς είμαστε μια ομάδα που είμαστε μια χρόνια πριν μαζί, γενικά. Μετά ήρθαν καινούριους παίκτες, αλλά το σημαντικούς παίκτες είμαστε πάλι εκεί. Mm-hmm. Αλλά δεν χρειάζεται να αλλάξεις πολλά πράγματα. Αλλά τώρα άμα κάθε χρόνια αλλάξεις 10-11 παίκτες και στην ενδεκάδα είναι 7, ξεκινάς από 0.
8: Σωστό. Και λίγους είπες, Χάβη, και λίγους είπες. Και το 10-11...
7: Λέω. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, να αλλάξεις προπονητής, να αλλάξεις παίκτες, πολλά ξεκινάς από μηδέν. Άμα θέλεις κάτι σοβαρό και δυνατό για Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά για Ευρώπη που είναι πιο δυνατή και πιο δύσκολο, χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται να κάνεις μια ομάδα με χρόνο. Όπως άμα τέσσερα ακούσετε ο Όλους Ενρίκε, όπως είπε, εμείς κάνουμε ομάδα σε 2 χρόνια τώρα.
30: Ναι, ναι.
7: Ο Άρσενα είναι 7 χρόνια. Για να κάνει τέτοια τώρα είναι ομαδάρα. Ναι, αλλά ήταν 7 χρόνια να κάνουν τέτοια ομάδα. 7 χρόνια.
30: Σωστό.
31: Θα βγει ο πρώτος παίκτης που έμεινε στον Άρη είναι ο Χόγκλα, ο οποίος είχε έρθει και μετά στην δεύτερη μεταγραφική περίοδο. Δεν ξέρω αν σου άφησε καλές εντυπώσεις, γιατί ξεχώρισε με την παρουσία του.
7: Ναι, δεν το είδα πολύ, αλλά το θέμα είναι να κρατούσαν οι παίκτες που χρειάζεται να κάνουν, πώς το λένε,
8: κορμό.
7: Στα ελληνικά.
8: Κορμό.
7: Το κορμό, αυτό λένε, το ξεχάσω. Το κορμό, να κάνουμε ένα δυνατό κορμό και μετά χρειάζομαι ένα τέτοιο, ένα άλλο, κάτι που βοηθάει για τέτοιο κορμό.
8: Να προσθέτεις μετά τα υλικά, ναι, ναι, να προσθέτεις μετά τους παίκτες.
7: Άρα άμα αλλάξεις 7-8 παίκτες από 11, τι κορμό θα κάνεις?
30: Σωστό είναι αυτό.
7: Είναι πολύ δύσκολο να έρθει καινούριο προπονητής με άλλη ιδέα, καινούριους παίκτες με κάθε ένα με διαφορετικό ιδέα ή φιλοσοφία, γιατί παίξεις σε διαφορετικούς ομάδες. Για να είναι όλοι στο ίδιο δρόμο, να καταλαβαίνουν όλοι τι θέλουν, χρειάζεται χρόνο. Πολύ χρόνο, γιατί άμα είναι 7 παίκτες από παλιά, από περσινό περίοδο, μόνο χρειάζεται να καταλάβουν 4 παίκτες, να καταλάβουν τι θέλει. Στην ενδεκάδα, μετά τους άλλους. Δεν χρειάζεται να πεις κάθε φορά το ίδιο και να αλλάξεις πάλι προπονητής, να έρθει με άλλη ιδέα. Τώρα οι παίκτες μπερδεύτηκε.
30: Σωστό. Έχεις δίκιο, Χαβίτο. Είναι βασικό να αποκτήσει χημεία η ομάδα. Εσύ είσαι και από τους ξένους που είναι παράδειγμα προς μίμηση η περίπτωσή σου, γιατί έμεινες χρόνια.
7: Δηλαδή,
30: έχτιζες μια χημεία με την ομάδα. Ξέραν πώς παίζει ο Χαβίτο, πώς μπορεί να παίξει την αντεπίθεση, να βγει γρήγορα, πώς μπορεί να σουτάρει, να σεντράρει. Είναι βασικό αυτό, να ξέρει ο ένας παίκτης τον άλλον.
7: Ναι, εγώ άμα έχω συμπαίκτες, θέλω να ξέρω τι έχει δυνατό και τι έχει αδυναμία. Άμα είναι παίκτες, ξέρω, κρατάει καλά τη βάλα, δεν είναι ότι πάσα στο χώρο, γιατί δεν είναι δυνατό εκεί. Να δίνω στο πόδι. Στο χώρο υπάρχει άλλος, αλλά τότε ας τον άλλο να δώσω πάσα εκεί. Αλλά άμα δεν ξέρουμε, θα δώσω πάσα στο χώρο, τρέχει, το άλλο λέει, εγώ δεν μπορώ. Και μετά ένα λάθος, άλλο λάθος και ψυχολογία κατεβάσει και η ομάδα μπερδεύει όλοι.
30: Σωστό. Ωραία.
7: Πρέπει να ξέρεις τι φιλοσοφία θέλεις να παίξεις και τι στόχος θέλεις για τη χρονιά.
30: Σωστό. Λοιπόν, Χαβίτο, κάνε μας και μια πρόβληψη για το Μουντιάλ τώρα που σε έχουμε.
8: Η Ισπανία θα πει.
7: Εγώ θέλω να κρατήσω Ισπανία.
30: Θες, πέρα από την Ισπανία. Εκεί δεν Αργεντινή. Είσαι αντικειμενικός. Αργεντινή.
8: Αργεντινή.
7: Άμα Αργεντινή δεν πάει Ισπανία, θέλω Αργεντινή. Γιατί έχω εκεί το Μέση που αγαπώ πολύ και μ' αρέσει πολύ.
30: Εντάξει, ο Μέση είναι ουσιαστικά Ισπανός, είναι γιατί μεγάλωσε από μικρό παιδί στην Μπαρτσελόνα, από ό,τι σημασία.
8: Εντάξει, το Μουντιάλ το οποίο το και εγώ ήταν πολύ Χάβη που ήθελε να πάρει, το πήρε. Τώρα να πάει να κάνει repeat από το 62, έτσι.
30: Είδες τι είπε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Αν το πάρω, λέω, αποσύρουμε. Και δεύτερη φορά.
8: Καλά, ο Μαρτίνες, ναι.
7: Ακόμα παίξει πολύ καλά. Έχει ακόμα πολύ ποδόσφαιρο.
8: Έχει να δώσει, λες, ε.
30: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ,
31: Χάβη. Ευχαριστούμε.
7: Ευχαριστώ εγώ.
30: Έτυχε περίπτωση τώρα, Χαβίτο, να έχουμε Στέλιο Γρηγοριάδη μετά. Πιο μεγάλο φαν του Μέση δεν θα βρεις. Στέλιο, τι κάνεις, καλησπέρα.
8: Είναι φαν.
30: Πώς δεν είναι.
9: Γιατί δεν έχω δίκιο να είμαι.
30: Όχι, ναι, έχεις πολλά επιχείρηματα υπέρ. Κοίταξε, αυτό δεν είναι θέμα δίκιο, είναι θέμα και λίγο υποκειμενικό, αλλά στην περίπτωση του Μέση υπάρχουν πολλά αντικειμενικά κριτήρια.
8: Κάτσε, είναι φαν του Μέση σε ποιον, σε σχέση με τον Ρονάλντο ή γενικά είναι Στέλιο. Δηλαδή, ας πούμε.
30: Διαχρονικά.
8: Αν έβαζα, ας πούμε, Μαραντόνα ή Μέση, θα έλεγες Μέση.
30: Μέση θα έλεγες Στέλιο.
8: Ναι.
9: Καλά, θα έλεγα Μέση έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν είναι δόκιμο τώρα να συγκρίνουμε.
8: Ναι, εντάξει, το ξέρω. Απλά επειδή πολλές φορές γίνεται κουβέντα.
31: Άλλο το ποδόσφαιρο τότε, άλλο το ποδόσφαιρο τώρα.
8: Συμφωνώ.
9: Αυτά που έχει κάνει ο Μέση και με τους αντιπάλους που υπάρχουν σήμερα και με την εξέλιξη που έχει το ποδόσφαιρο δεν τα έχει κάνει κανείς. Και δεν τα έκανε κανείς ούτε σε εποχές που ήταν πιο εύκολο για τους φαντεζί παίκτες.
30: Κοίταξε, εγώ επειδή θέλω σε κοντράριζα σε αυτό το πράγμα με το Μέση, από την ώρα που πήρε και το παγκόσμιο, εγώ έκανα πίσω. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
8: Ναι, τότε τα έχει πάρει όλα.
30: Τα έχει πάρει όλα.
8: Και Κόπα Αμέρικα για Μουντιάλ.
9: Για μένα δεν θα άλλαζε τίποτα, ακόμη και αν δεν το έπαιρνε, έτσι. Ναι. Γιατί σου έλεγα και τότε ότι δεν είναι να μετράω τους τίτλους. Μπορεί ο Μέση να έπαιζε σε μια Ουέλβα, να πούμε, και σε μια, ξέρω εγώ, Μάλαγα, και να μην τον άφηνα να φύγει, να ήταν ικανοποιημένος εκεί, να του δίναν ένα κάρο λεφτά, να έκανε τα ίδια πράγματα που έκανε στην καριέρα του και να μην είχε πάρει τίτλους. Αυτό θα με εμπόδιζε να λέω ότι είναι σπουδαίος και τρανός και ο καλύτερος, δεν θα με εμπόδιζε σε τίποτε. Απ' την άλλη πλευρά, Δημήτρη, εγώ ποτέ δεν έβαλα το Μέση σε σύγκριση με τον Ρονάλντο.
8: Ναι.
9: Γιατί ο Ρονάλντο είναι κάτι άλλο και ο Μέση είναι κάτι άλλο.
8: Ναι, ναι. Αυτό ισχύει τώρα, που λες, το πιστεύω και εγώ αυτό που λες. Αλλά ξέρεις τώρα πώς γίνεται αυτά, επειδή ήταν οι δύο, ας πούμε, top, πέρα από το top.
30: Με την κατάκτηση του Μουντιάλ, ο Μέση νομίζω έχει γίνει απολύτως αποδεκτός. Το νομίζω θα συμβεί αυτό Στέλιο με τον Αντζελότη τώρα, αν το πάρει. Αν καταφέρει και σηκώσει
8: την Πρεμιέρα. Έχει καλό ρόστερ, Κώστα. Δεν ξέρω.
9: Εγώ λέω κάτι άλλο. Ο Ρονάλντο είναι χωρίς δεύτερη συζήτηση. Δεν χρειάζεται συζήτηση. Είναι ο κορυφαίος σκόρερ.
8: Ναι.
9: Είναι αυτός που έχει βάλει τα πιο πολλά γκολ. Τι να συζητάμε τώρα.
8: Ναι.
9: Να το συγκρίνουμε με ποιον. Κάποια στιγμή μπορεί να το ξεπεράσει ο Χάλαντ, μπορεί να το ξεπεράσει.
30: Εγώ βάζω πιο πάνω το Ρομάριο στο σκοράρισμα. Γιατί σήκωσε και μεγάλο βάρος για να πάρει η Βραζιλία παγκόσμιο που είναι τεράστια η πίεση.
9: Σύμφωνοι. Αλλά δεν ξέρουμε και ο Ρονάλντο για να τον υπερασπιστώ τώρα που δεν το έκανα ποτέ.
30: Ναι.
9: Αν έπαιζε σε μια εθνική Βραζιλία,
30: εκείνης
9: σε μια
30: εποχές,
9: εθνική
30: Αργεντινή
9: ή σε μια εθνική Γερμανία, τι θα έπαιρνε.
8: Εντάξει, πήρε ένα γιούρο ο Ρονάλντο. Η Πορτογαλία,
9: ναι, πήρε πάλι, ένα γιούρο
8: με το Ρονάλντο.
9: 17 ισοπαλίες,
8: ναι,
9: και 100 κιλά τύχη.
8: Εντάξει, το πήρε όμως, εσύ τέλειο. Να πούμε, δεν θα λέμε
31: διότι.
8: Το πήρε όμως.
9: Αν έπαιζε σε άλλη εθνική ομάδα.
8: Ναι, θα μπορούσε να είχε πάρει και Μουντιάλ.
9: Αυτό λέω.
8: Ναι, ναι.
31: Τον επόμενο Μέση το βλέπεις, Στέλιο? Τον επόμενο Μέση. Υπάρχει κάποιος παίκτης έτσι που σου κάνει κλικ?
8: Ο Γιαμάλ.
9: Τον επόμενο, ναι, εντάξει, ο Γιαμάλ, ναι, όμορφος, ωραίος.
8: Δεν σε ψήνει.
9: Δεν είναι και πολύ.
30: Έτσι.
9: Αλλά δεν είναι Μέση.
30: Όχι, δεν είναι Μέση. Πολύ ωραίος παίκτης είναι ο Ράιαν της Βραζιλίας. Θα φανεί αυτός. Αλλά δεν είναι Μέση, είναι εξτρέμ.
8: Ο αγαπημένος του Κωστή, ο Λίσε. Μπάγκερ Μονάχου, τώρα να πάει η Ρεάλ, λένε τώρα. 150 εκατομμύρια λέει.
9: Κοίταξε,
8: τρέχουν τα εκατομμύρια.
9: Πολύ καλούς επιθετικούς θα βρούμε και χαφ θα βρούμε, αλλά ρε παιδιά.
8: Δεν είναι Μέση.
9: Εντάξει, όχι, δεν μπορούμε να βρίσκουμε ανά πενταετία Μέση, ας πούμε.
30: Επειδή είπαμε Μέση τώρα, πάμε σε μια καταναλογία, ίδια περίπτωση. Καταναλογία πάντα, έτσι. Κωνσταντέλιας έλειψε από την εθνική χθες. Έτυχε να λείψει και ο Καρέτσας. Πώς σου φάνηκε η εθνική? Εγώ καταρχάς, Στέλιο, θέλω να σου το πω αυτό. Βλέπω ότι εξελίσσεται σε κολόνα της εθνικής και στον παίκτη γύρω από τον οποίο χτίζεται η ομάδα ο Τζόλης. Εγώ αυτό βλέπω.
9: Ναι, σαφώς.
8: Εντάξει, είναι στο πικ του βασικά, έτσι, ο Χρήστος.
30: Και ανεβαίνει συνέχεια.
8: Είναι στο πικ του. Είναι...
30: Ανεβαίνει συνέχεια.
9: Νομίζω ο Τζόλης είναι ο μόνος ο οποίος δεν θα αντικατασταθεί ποτέ όσο είναι σε φόρμα και όσο είναι σε μια ηλικία καλή που μπορεί να κάνει αυτό που κάνει. Είναι ένα σημείο αναφοράς και ο Καρέτσας θα είναι αν επανέλθει και ο Κωνσταντέλιας θα είναι. Θέλει δεν θέλει ο Γιωβάνοβιτς, δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα αν όλοι αυτοί μαζί και οι τρεις χωράνε να παίξουν στην ίδια δεκάδα.
8: Στο μάτς με τη Σκωτία στο 0-3 στο Nations League, Στέλιο παίξανε μια χαρά μαζί. Και με Μουζακίτη κοντό που λέγανε κοντό κέντρο και αυτά και τέτοια, με Ζαφίρι μαζί μέσα. Δεν ξέρω τι να σου πω.
9: Μια χαρά παίξαν, αλλά μπαίνει το ερώτημα όταν έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος θα τρέχει πιο πολύ από σένα, θα σε πιέζει και θα θέλεις και αμυντικά να είσαι progressive, ας πούμε.
30: Ναι.
9: Να είσαι aggressive μάλλον και πολύ δυνατός. Εκεί μπαίνει ένα ζήτημα. Αν ήταν τελειένοι παίκτες, όσο και να το προσπαθούν, μπορούν να ανταποκριθούν σε αμυντικά καθήκοντα. Γιατί οι προπονητές κακά τα ψέματα δεν μας αρέσει και τους ίδιους δεν τους αρέσει. Αλλά οι προπονητές το ζητάνε αυτό για να ρακίσουν όσο μπορούν καλύτερα την ομάδα αμυντικά.
30: Στέλιο, αυτό που εγώ βλέπω διαφορά του Τζόλι με τους υπόλοιπους Έλληνες διεθνείς είναι ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ το σώμα του. Δηλαδή, βλέποντας τον Τζόλι τώρα, τον είχαμε με την Τάνια πριν δύο χρόνια, ήταν Τάνια
31: εδώ. Ναι, ρε, τόσο.
30: Δηλαδή, βλέπεις την εξέλιξη και σωματικά του παίκτη. Ο οποίος έχει αποκτήσει όλα όσα χρειάζονται για μένα για να δοκιμάσει κάποια στιγμή να παίξει Premier League, αλλά να παίξει να είναι πρωταγωνιστής, όχι να είναι απλά, ρε παιδί μου. Γιατί είναι και ο, είναι και ο Πιτσιρικάς ο Τζίμας, είναι ο Κοστούλας, αλλά φαίνεται τα παιδιά ακόμα θέλουν το χρόνο τους εκεί, έτσι.
9: Το σώμα εξελίσσεται ούτως ή άλλως, όπως ξέρουμε όλοι, αλλά είναι ανάλογα και πού θα βρεθείς και πώς θα το δουλέψουν το σώμα σου εν εξελίξει για να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικό. Επομένως, σε όσο πιο προηγμένο ποδοσφαιρικά κράτος και ομάδα και πρωτάθλημα, σε σχέση με την Ελλάδα, τόσο το καλύτερο για τους παίκτες. Γι' αυτό και λέμε πάντοτε, μεγάλη καριέρα μπορεί να κάνει ένας καλός παίκτης, αν δουλευτεί καλά, όπως ξέρουν αυτοί να το κάνουν στο εξωτερικό.
8: Και έκανε καλή επιλογή, Στέλιο. Για μένα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, η επιλογή που στην ομάδα έκανε πολύ καλή επιλογή, σε μια ομάδα που παίζει Champions League, πήρε και το πρωτάθλημα τώρα, έχει δουλέψει όπως φαίνεται, έχει κάνει εξαιρετική χρονιά. Και είναι από τις ομάδες που δίνουν παίχτες, έτσι. Δηλαδή, σίγουρα θα τον πουλήσει η Μπριζ, τον Τζόλι.
9: Ναι, έτσι αποδείχθηκε. Έτσι αποδείχθηκε.
8: Πάμε σε ένα άλλο που θέλω να σε ρωτήσω εγώ, Κωστά.
30: Για την εθνική θέλω να ρωτήσω.
8: Α, θες για την εθνική. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω κάτι άλλο.
30: Επειδή έπαιξε με τρεις στόπερ εθνική, έπαιξε κάτι διαφορετικό που είπε ο Γιωβάνοβιτς ότι θα είναι το εναλλακτικό σχήμα της εθνικής. Να παίζει 3-4-3. Σου άρεσε αυτό, είδες κάτι ιδιαίτερο χθες?
9: Χθες δεν είδα, γιατί η Σουηδία δεν ήταν ένα σοβαρό αντίπαλο, τουλάχιστον για τα 50 λεπτά. Αλλά προφανώς το δοκιμάζει, γιατί οι αντίπαλοι στο Nations League δεν θα είναι σαν αυτούς που ήταν, μάλλον θα είναι τώρα πλέον καλύτεροι.
30: Ναι, ανεβήκαμε κατηγορία τώρα γι' αυτό.
9: Ναι, που νικήσαμε για να προβιβαστούμε. Γι' αυτό θέλει και το Plan B. Και εκεί πέρα μπαίνει και ο προβληματισμός αν οι δεξιοτέχνες παίκτες, οι τρεις επιθετικοί μπορούν όλοι μαζί. Τέλος πάντων, εντάξει, να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως, το χθεσινό μάτς δεν μπορεί να είναι κριτήριο, αν και από τη στιγμή που η Σουηδία ανέβασε αριθμό, ανέβασαν ένταση, ανέβασαν ενέργεια, είδαμε οι δικοί μας να αρχίσουν να χάνονται.
8: Ναι, σε έκανα την ανατροπή.
31: Ναι, γιατί ήταν πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είχε πολλά προβλήματα.
8: Εντάξει, βέβαια είχαμε και δύο δοκάρια.
30: Ήδη σου έκανε στο 0-1. Ο Αλή, το θυμάσαι
9: τον Αλή. Δύο δοκάρια βάλανε ένα τυχερό γκολ με το φάουλ. Ναι. Αλλά δεν είναι τα γκολ που μπήκανε και έγινε η ανατροπή. Το θέμα είναι ότι έπαψε να παίζει ομάδα και έτσι να δέχεται επιθέσει ενώ αυτή δεν απειλούσε.
8: Στέλιο,
30: το θυμάσαι εκείνον τον Αλή, έτσι. Ήταν στο ΠΑΟΚ Μάλμε. Αυτό είχε κάνει τη ζημιά που είχε μπει αλλαγή.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση σχετικά με τον ΠΑΟΚ.
9: Θυμάμαι, δυστυχώς, θυμάμαι όλους.
8: Σου προκαλεί έτσι ανησυχία και προβληματισμό το γεγονός ότι οι μέρες έχουν περάσει και δεν έχει προκύψει κάτι το επίσημο, κάτι το καλό έτσι για την ομάδα του ΠΑΟΚ?
9: Εννοείται. Κοίταξε, την αίσθηση του επίγοντος δεν την είχαν ποτέ στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 14 χρόνια.
8: Εντάξει, δεν είπαμε ότι καίγονται κιόλας, αλλά... Εντάξει, εγώ βλέπω μια...
9: Εγώ αυτό λέω, ότι 14 χρόνια τα ψώνια γίνονται πολύ αργά.
8: Ναι.
9: Τα τελευταία χρόνια προσθέθηκε και άλλη συνήθεια να είναι περισσότεροι ελεύθεροι και δανεικοί. Αυτά δημιουργούν ανησυχία προφανώς. Διότι μετά το 19 ο ΠΑΟΚ δεν ενισχύεται, αποδυναμώνεται. Ευτυχία ήταν που προέκυψαν δύο παιχταράδες από τις ακαδημίες. Mm-hmm. Ευτυχία ήταν το θαύμα του 2024, αλλά θαύματα δεν γίνονται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χρειάζεται ενίσχυση. Και το ζήτημα είναι αν εκτός από την αίσθηση του επίγοντος, του έγκαιρου, για να μην πω επίγοντος, του έγκαιρου. Έγκαιρα ρε παιδί μου, το 90% του ρόστερ, όπως όλοι οι προπονητές θέλουν και όπως υπόσχονται όλοι οι δικούντες, να είναι έτοιμο με την έναρξη της προετοιμασίας. Εκτός από αυτό, θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει και διαθέσιμο χρήμα που θα δαπανηθεί για να γίνει ένα αξιόλογο ρόστερ, πολύ πιο ποιοτικό από αυτό που είχε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια.
10: Ναι.
9: Αυτά είναι δύο σπουδαία ερωτήματα. Και βέβαια, το αν υπάρχει χρήμα, έρχεται και ζητάει απάντηση και σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης δημιούργησε για τον εαυτό του, με τις νέες υποσχέσεις που έδωσε πέρσι το καλοκαίρι, για τη νέα τούμπα και για το προπονητικό. Πού πρώτα θα πάνε τα λεφτά, εάν υπάρχουν, και πόσα είναι αυτά που υπάρχουν και πότε θα υπάρξουν, αν δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, δεν είναι η κατάσταση για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Και εγώ προσέχω και κάτι άλλο. Εντάξει, δεν έχουμε τις επαναστάσεις του παρελθόντος, τις αξές, τις οξίες και ακραίες αντιδράσεις. Αλλά εγώ βλέπω, και όποιος δεν το βλέπει εθελοτυφλή, ότι ο κόσμος κάθε χρόνο εγκαταλείπει την τούμπα. Εγώ θυμάμαι τούμπα με γεμάτη με 45.000 κόσμο, διότι δεν υπήρχαν και, και καρεκλάκια τότε καθίσματα. Και τώρα η τούμπα σπάνια γεμίζει τις 28.000 θέσεις. Πολύ σπάνια. Και σε μάτς που δεν είναι εμπορικά βλέπουμε 6, 7, 8 και 10.000 κόσμο.
10: Μάλιστα.
9: Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι που δείχνει την ανησυχία, για να μην πω απογοήτευση του κόσμου τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τη δυναμική της ομάδας.
10: Ωραία, Στέλιο, ας περιμένουμε να δούμε και τι θα μας βγάλει η Τρίτη μάλλον, γιατί από ό,τι λένε η Τρίτη θα έχουμε ανακοινώσεις, οπότε εκεί θα έχουμε καλύτερο δείγμα για να σχολιάσουμε. Να είσαι καλά.
9: Ωραία.
10: Πάμε διάλειμμα να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με την Τάνια Δήμου, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
13: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
14: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
12: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
14: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
29: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
31: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το δημόσιο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αυξήσεις στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος καθώς και των Μητροπολιτών της τάξης από 60% έως και 95% φέρνει διάταξη που περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Οι σημερινές συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου ανέρχονται σε περίπου 2.900 ευρώ το μήνα, ενώ εκείνες του κάθε Μητροπολίτη κυμαίνονται μεταξύ 2.400 και 2.475 ευρώ. Κατά 2% αυξήθηκε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων σύμφωνα με την Ελστάτ. Να δώσουν τον αγώνα όλοι από την πρώτη γραμμή της μάχης με αισιοδοξία κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος συνεχίζοντας το διμέτωπο κατά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς και κάνοντας λόγο για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό στο οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου. Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αποτελεί την αιχμή του δόρατος, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα φιλοδοξεί το επόμενο διάστημα να κάνει το μεγάλο άνοιγμα προς την κοινωνία. Την ίδια ώρα η χρονική περίοδος στις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης αποτελεί ορόσημο για την παρουσίαση της κυβερνητικής πρότασης της Ελλάς με την οποία θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τη θέση ότι η ελληνική αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα, εξέφρασε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Αυτοκτόνησε χθες το βράδυ στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Η γυναίκα άφησε σημείωμα στα παιδιά της πριν δώσει τέλος στη ζωή της. Ουκρανικό ήταν τελικά το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος που κατέληξε στις ακτές της Ρουμανίας και εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντσάς αφού προηγουμένως είχε χάσει τον έλεγχο λόγω παρεμβολών από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας, όπως παραδέχτηκε σε ανακοίνωσή του το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
22: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
24: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
25: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
24: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
26: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
27: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
26: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
27: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
32: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
33: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
34: www.nyc.gr.
35: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
7: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
6: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
7: Α, είπα κι εγώ.
8: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Lease Access.
9: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olibos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Τάνια ζήλεψα να σου πω την αλήθεια. Είδα τη φωτογραφία. Όχι το βίντεο είναι, όχι φωτογραφία. Αντε το κούμπο με Xiao στο Μονακό. Τραβούσα και βίντεο μέσα στο. Στο καράβι εκεί που ήταν στο. Πώς λέγονται αυτά. Όχι μεγάλο. Γιο τέλος πάντων, πιο μικρό και κάνω βόλτα στο Μονακό. Ωραίες διακοπές. Xiao αντε το κούμπο.
1: Πού, Μονακό, ναι, το είδα.
0: Μονακό, ωραίο το βιντεάκι. Λοιπόν, να πω επίσης κάτι σημαντικό, ότι αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκη, στο μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-88-9879 ή μπες στο www.nyc.gr. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ.
2: Ας
0: και έχουμε αυτή την αντεπίθεση της Θεσσαλονίκης, την οποία νομίζω την αντιλαμβάνεται καλύτερα ο Κώστας Φλεβαράκης, γιατί είναι στο εξωτερικό και τα παρακολουθεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία από εμάς. Όταν είσαι σε λίγη απόσταση, νομίζω ότι καταλαβαίνεις τις αλλαγές πιο εύκολα. Κόουτς, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κόουτς.
3: Καλησπέρα.
0: Για σένα τελείωσε η σεζόν καταρχάς?
3: Ναι, εντάξει, καιρός ήταν.
0: Καιρός,
3: Ιούνιο πιάσανε.
0: Ικανοποιημένος?
3: Πολύ ικανοποιημένος, μια ακόμη χρονιά εξαιρετικά. Αλλά φυσικά πάντα παρακολουθούμε, όπως λέτε και εσείς, το ελληνικό πρωτάθλημα και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βλέπουμε κάτι που το αναμένουν όλοι εδώ και χρόνια, ας πούμε, αυτή την αντεπίθεση που αναφερθήκατε μόλις.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει τώρα. Με πάω και Άρη να τραβάει ένας από το χέρι των άλλων για να ανεβαίνουν μαζί και ο Ηρακλής να σιγοντάρει.
3: Και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, θα έλεγα εγώ, ότι είναι δεδομένο ότι αυτές οι ομάδες τραβάνε πάντα η μία την άλλη. Είναι αυτές οι οποίες για πάρα πολύ κόσμο έτσι μονοπόλησαν το ενδιαφέρον εκεί τα χρόνια, τα μεγάλα, τα πολύ ένδοξα και στη Θεσσαλονίκη που πάω και ο Άρης. Έτσι κυριαρχούσαν. Το έλεγα όμως ότι αυτή τη στιγμή που οι περισσότεροι, θα έλεγα και οι νέοι, δεν έχουν ζήσει αυτές τις εποχές, έτσι, θα δουν και αυτοί, ας πούμε, ποια είναι πλέον η δυναμική δύο ομάδων οι οποίες έχουν πάρα πολύ κόσμο, έχουν παράδοση στο μπάσκετ, έχουν ιστορία και φυσικά θα έλεγα ότι έχουν κυρίως και δίψα για να πετύχουν πράγματα τα οποία έτσι τους καθιέρωσαν πριν από χρόνια στο ελληνικό και φυσικά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Coach, πώς καταρχάς σε ξάφνιασε η ανακοίνωση της συμφωνίας του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη και πώς θα τη χαρακτήριζες?
3: Δεν μπορώ να πω ότι με ξάφνιασε, δηλαδή νομίζω ότι ο Βασίλης είναι στο ξεκίνημα της καριέρας. Νομίζω ότι μια ομάδα όπως ο Άρης σε αυτή τη στιγμή με την μεγάλη επίθεση που θέλει και αυτός να κάνει, θα έλεγα είναι για να είναι προπονητή μια μεγάλη πρόκληση και νομίζω ότι γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ. Όσοι γνωρίζουν ξέρουν έτσι αυτή την δυναμική που μπορεί να έχει σε μια ομάδα σαν τον Άρη και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι ένας προπονητής ο οποίος θέλει να έχει μια αναλογή καριέρα, ας πούμε, δεν θα έλεγε εύκολα όχι σε μια πρόταση σαν αυτή και σε μια ευκαιρία, έτσι, σε μια πρόκληση θα έλεγα πολύ μεγάλη για την καριέρα του, έτσι να συνδέσει το όνομά του με την επανάκαμψη μιας ιστορικής ομάδας.
0: Το ξάφνιασμα που είπε ο Δημήτρης σου έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό ισχύει και για τον Τενικέρι, ότι έχουμε δύο προπονητές επίπεδο Ευρωλίγκα οι οποίοι έρχονται σε ομάδες που δεν είναι ακόμη στην Ευρωλίγκα, αλλά έχουν βέβαια την προοπτική να πάνε εκεί, γιατί πλέον έχουν και τα χρήματα, τον κόσμο ξέρουμε ότι τον έχουν τη δυναμική. Εκεί είναι τώρα, και σου φέρνω και το παράδειγμα, γιατί άκουσα τον Διαμαντίδη να κάνει μια τοποθέτηση δημόσια για το Σπανούλη και να λέει: εγώ του είπα ότι διαφωνώ, ας πούμε, ότι είσαι Ευρωλίγκα, πρέπει να παραμείνει Ευρωλίγκα.
2: Δεν ήταν μόνο ο Διαμαντίδης, είναι αρκετοί που ήταν πρώην συμπαίκτες του.
0: Ναι, που λένε αυτό το πράγμα.
1: Είπε ξεκάθαρα για πισωγύρισμα, είπε.
0: Ναι.
3: Κοιτάξτε, μικρή ευκαιρία αυτή να σας πω τότε και εγώ ότι κάποια στιγμή όταν με τον Ανδρέα ήμασταν μαζί με τον Ανδρέα Τρικέρι στο Κάουνα, στην προετοιμασία της Αλγύρης. Και είχαμε εξοδέψει και τον χρόνο μαζί και με τον Σάρα στο Γιασκεβίτσιο, σου είχα πει κάτι αντίστοιχο. Έχοντας την εμπειρία ότι αν βγει κάποιος από αυτό το επίπεδο δεν μπορεί εύκολα να ξαναμπεί, ειδικά άμα δουλέψει ομάδες με προβλήματα είτε οικονομικά είτε οτιδήποτε, και ο Αντρέα το άκουσε με πολύ προσοχή, πιστεύω. Είχα πει ότι καλά θα κάνει να μην βγει εύκολα από αυτόν τον κύκλο που ήρθαν οι προπονητές Ευρωλίγκα. Όμως νομίζω ότι μιλάμε για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, η συγκεκριμένη, και όσο του Αντρέα, όσο και του Βασίλη του Σπανούλη. Γιατί το ξαναλέω, έρχονται σε δύο ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία, οι οποίες θέλουν να επανακάψουν, θέλουν να ξαναπάνε σε εκείνο τον χώρο.
0: Και έχουν κιόλας προϋποθέσεις πλέον.
3: Γιατί το ξαναλέω, έρχονται σε δύο ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία, οι οποίες θέλουν να επανακάψουν, θέλουν να ξαναπάνε σε εκείνο τον χώρο.
0: Και έχουν κιόλας προϋποθέσεις πλέον.

0: πολύ καλή και πολύ προσεκτική έτσι, δόμηση ρόστερ, εφόσον φυσικά υπάρχουν τα ανάλογα οικονομικά χέρια, μπορεί πολύ πιο εύκολα να αλλάξει επίπεδο από ό,τι στο ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες αυτές θα καταφέρουν από φέτος να δείξουν, έχουν όλα τα στοιχεία εκείνα που μπορούν από την πρώτη τους κιόλα χρονιά να δείξουν το τι μπορούν να κάνουν και να εκπλήξουν, να θέλεις, ίσως ανθρώπους που οποίοι πιστεύουν ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Χρειάζεται χρόνος για να κυριαρχήσεις πάλι στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην είσοδό του στην Ευρωλίγκα, είτε μέσω του EuroCup είτε μέσω κάποιας wildcard αργότερα, αλλά νομίζω ότι και οι δυο μπορούν πολύ στο άμεσο μέλλον να επιστρέψουν εκεί που θα θέλαν.
1: Τώρα, επειδή είπες αυτό και μέσω EuroCup, που θα παίξουν και ίδιο το χρόνο από ό,τι φαίνεται, η ερώτηση είναι εξής. Φαντάζομαι παρακολουθείς και τα ονόματα που ανακοινώνονται και αυτά που απασχολούν ως στόχοι τις δύο ομάδες. Πόσο πιθανό βλέπεις να δούμε τις δύο ομάδες να ανταγωνίζονται για αυτό το στόχο, δηλαδή να δούμε έναν Άρη και έναν ΠΑΟΚ του χρόνου να κοντράρονται για το EuroCup, να δούμε και τελικό ευρωπαϊκό?
2: Και ποια μεταγραφή μέχρι στιγμής από αυτές που έχουν βγει του έκανε έτσι αίσθηση?
1: Ναι, αν κάποιο όνομα σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Κοιτάξτε, εφόσον οριστικοποιηθεί έτσι ότι γιατί αν είναι οριστική η συμμετοχή και των δύο, νομίζω ότι θα είναι σαφώς από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν. Άρα σαφώς και όπως βλέπουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα, σίγουρα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα πρωταγωνιστήσουν στο EuroCup. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα όσον αφορά το παίχτη, εγώ σε αυτά όταν θα προτιμούσα έτσι που διακριθώ πιο ολοκληρωμένα στα ρόστερ, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όποια ονόματα ακούμε σίγουρα με βάση το πρόσφατο παρελθόν είναι μια πολύ ισχυρή αναβάθμιση, αλλά ξέρετε πάντα δίνει το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα, αλλά όλοι κρίνονται στο τέλος από το πόσο συμμετέχουν στην αναδόμηση, στην αναδημιουργία μιας ομάδας. Δεν είναι ατομικό τα στατιστικά είτε η παρουσία κάποιου παίχτη σε μια άλλη ομάδα παίζουν το ρόλο τους, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι το πώς θα κολλήσει κάποιος στη χημεία με τους καινούργιους συμπαίκτες, με τον καινούργιο προπονητή και στην πίεση της καινούργιας αυτής προσπάθειας.
1: Μήπως ο πιο μεγάλος κερδισμένος είναι η εθνική ομάδα τελικά?
0: Του προπονητή και στην πίεση της καινούργιας αυτής προσπάθειας.
1: Μήπως ο πιο μεγάλος κερδισμένος είναι η εθνική ομάδα τελικά? Το λέμε γιατί βρίσκουν οι Έλληνες καλαθοσφαιριστές χώρο σε δύο ομάδες που θα κάνουν πρωταθλητισμό και μέσω EuroCup και νομίζω θα κοντράρουν και λίγο και τους μεγάλους. Δεν θα είναι το περσινό πρωτάθλημα. Και θα το κάνουν και με κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν δικαίωμα και έχουν και ρόλο στην εθνική ομάδα. Μήπως δούμε και κάτι καλύτερο στην εθνική, γιατί θα ενεργοποιηθούν ακόμη περισσότερο κάποιοι παίκτες?
0: Το θέμα είναι ότι για το επίπεδο που θέλουν πλέον ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν είναι πολύ διαθέσιμοι οι Έλληνες παίκτες. Αυτό είναι νομίζω μια παράμετρος πολύ σημαντική. Από την άλλη βέβαια τα παιδιά τα οποία θα έχουν ρόλο σε αυτή την προσπάθεια σίγουρα νομίζω ότι εξυπακούεται ότι θα βοηθήσουν στην βελτίωση γενικότερα του ελληνικού μπάσκετ, φυσικά και της εθνικής ομάδας, και να έχουν όμως, ξαναλέω, σημαντικό ρόλο, γιατί βλέπουμε τώρα ότι και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό δυστυχώς η παρουσία των Ελλήνων είναι πολύ μικρή.
3: Περιορισμένη.
0: Χαρά είδαμε το χθες τον Μήτογλου, ας πούμε, να έχει ένα καλό διάστημα, το οποίο ο Δήμος ο Μήτογλου έτσι έδειξε πολύ έντονα την παρουσία του, αλλά γενικά βλέπουμε και με την απουσία του Σλούκα, πότε ο Πανικολάου. Είναι πάντως σε λίγα τα παιδιά αυτά που πλέον σε αυτό το επίπεδο μπορούν να βοηθήσουν στο να πετύχει αυτούς τους στόχους, είτε γιατί δεν παίρνουν εύκολα τις ευκαιρίες, είτε γιατί αν θέλετε πλέον η πίεση και ο ανταγωνισμός σε αυτό το επίπεδο είναι τόσο στο μέγιστο βαθμό που καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο για κάποια παιδιά και πνευματικά έτσι να ανταποκριθούν. Αλλά είναι ευχής έργων το ότι θα δούμε κάποια παιδιά τα οποία πλέον δεν χρειάζεται αν θέλουν να βγουν στο εξωτερικό, αλλά μπορούν και στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟ και στον Άρη να βρουν κάποιες ευκαιρίες ανάλογες από αυτές που βρίσκονται στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι και αυτό από μόνο του είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για το ελληνικό μπάσκετ.
2: Coach, σήμερα επειδή έχουμε το δεύτερο game των δύο αιωνίων, τι βλέπετε?
0: Καταρχήν ο Παναθηναϊκός, ενώ μετά από την 17 πόντους είχε βρεθεί πίσω, έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια για να επιστρέψει. Θεωρώ ότι δεν το κατάφερε γιατί κυρίως έχει μεγάλο πρόβλημα στη θέση του άσου. με την απουσία του Λούκα, από ό,τι ξέρω.

0: που δεν θα παίξει ούτε σήμερα. Και αυτό είναι, είναι πολύ μεγαλύτερη απουσία αυτή από ότι ας πούμε του Ντόρσεϊ, όσο ναι. και είναι εξαιρετικός ο Ντόρσεϊ φέτος. Γιατί είδαμε και πολλές φορές είτε ο Γκραντ που έπρεπε να υποστηρίξει αυτή την θέση που είχε πρόβλημα απέναντι σε μεγάλη πίεση, καθώς μπορεί να κάνει πολλά άλλα πράγματα ακόμη καλύτερα, και αυτό αφαιρεί ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού του και τη συνεισφορά του μέσα στο σύνολο. Από την άλλη βλέπουμε ότι ο Σόρτς, ο οποίος έχει κάποια καλά στοιχεία με τον με την προβληματική, αν θέλετε, εικόνα όσον αφορά το μακρινό του σουτ, τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να βοηθήσει πολύ περισσότερο σε άλλους επικίνδυνους παίκτες.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης βρέθηκε και σε πολύ κακή μέρα ο Χέις, όπου είχε ένα στα 13, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά όλα αυτά μετράνε πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός σαν ομάδα είναι πιο δεμένος, ξέρει πολύ περισσότερο πώς θα πάρει αυτό που θέλει μέσα στο παιχνίδι ανά πάσα στιγμή. Είναι πιο δουλεμένος, αν θέλετε, σε λεπτομέρεια και στα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού για να πρωταγωνιστήσεις. Ο Παναθηναϊκός θα βασιστεί πάλι λίγο περισσότερο στο ταλέντο, στον κόσμο του, αλλά το ξαναλέω ότι το μεγάλο ερωτηματικό θα είναι το πώς θα καλυφθεί σήμερα το θέμα στο play.
1: Μάλιστα. Ωραία. Coach, ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά, coach. Ευχαριστούμε.
1: Και πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός είναι συνέχεια.
2: Μπάσκετ.
1: Σωτήρης Καραποστόλου, Ηρακλής, είναι στο team εκεί. Σωτήρη, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Ανανέωσε κιόλας τη συνεργασία του Σωτήρη.
3: Καλησπέρα, γεια σας, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα, έχει κάνει καλό team στον Ηρακλή.
3: Ναι, το team είναι καλό γιατί, όπως έχω ξαναπεί, η διοίκηση είναι πάρα πολύ καλή. Έχει δώσει νέα πνοή στην ομάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια και αυτή νομίζω συνεχίζει και φέτος.
4: Coach, τι μπάσκετ πιστεύεις θα δούμε την επόμενη χρονιά από τον Ηρακλή? Θα μείνουμε στα ίδια επίπεδα, θα πάμε σε κάτι διαφορετικό? Ποια είναι η φιλοσοφία, έτσι, ποιες είναι οι κουβέντες που έχετε κάνει?
3: Πιστεύω ότι πάνω κάτω σαν μια γενική εικόνα νομίζω θα δούμε ένα μπάσκετ όπως είδαμε και φέτος. Σίγουρα το ότι ο coach Λούκου δεν ξεκίνησε από την αρχή την ομάδα έχει σημασία, αλλά νομίζω φέτος από την προετοιμασία θα θέσει τη φιλοσοφία του νωρίτερα, θα θέσει αυτά που θέλει νωρίτερα στους παίχτες. Προσπαθώντας να κάνει ένα σύνολο πάρα πολύ ανταγωνιστικό, ένα σύνολο παιχτών που θα παλεύουν, που θα παίζουν γρήγορα, μιας και η τάση της εποχής αυτό θέλει, αλλά παράλληλα γρήγορα και έξυπνα προσπαθούν να διαβάσει το παιχνίδι. Αυτό που λέω είναι λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορούμε.
2: Έχουν προχωρήσει κι άλλες μεταγραφές, κύριε Καραποστόλου?
3: Έχουν προχωρήσει αυτές οι μεταγραφές που έχει ανακοινώσει η ομάδα. Σίγουρα υπάρχουν συζητήσεις, σίγουρα υπάρχουν μέτωπα ανοιχτά. Θέλουμε η διοίκηση, προφανώς, ο GM της ομάδας, ο κ. Πανταζόπουλος, αλλά και εμείς σαν coaching staff προσπαθούμε για το καλύτερο. Βλέπουμε παίχτες αρκετούς και σκεφτόμαστε το πώς θα μπορεί να ταιριάξει ο ένας παίχτης με τον άλλον. Είναι σίγουρο ότι η μεγάλο μέρος της επιτυχίας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σίγουρα με παίζει ρόλο οι τραυματισμοί και άλλα πράγματα, αλλά μεγάλο ρόλο στην επιτυχία μέσα στη χρονιά παίζει η στελέχωση του ρόστερ το καλοκαίρι.
4: Οι επιλογές που θα κάνει κάθε μία ομάδα, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και κυρίως οι ξένοι coaches.
3: Φυσικά. Από τη στιγμή που το πρωτάθλημα έχει 8 ξένους, 6 που παίζουν και 2 που μπορούν να αλλάξουν, αυτό σημαίνει ότι κατά κύριο λόγο και τις πιο πολλές ομάδες αυτοί θα έχουν τον πρώτο λόγο. Οπότε η στελέχωση της ομάδας με καλούς ξένους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, μέσα στη χρονιά υπάρχουν απρόβλεπτα, υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες, υπάρχουν τραυματισμοί που ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν, αλλά νομίζω ότι κατά 80% αυτό είναι, νομίζω, μεγάλο μέρος της επιτυχίας της ομάδας κάτω χειμώνα.
4: Γιατί εντάξει, coach, πέρα από το πρωτάθλημα και το κύπελο, υπάρχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο Ηρακλής έχει επαφές με τη FIBA για το FIBA Euro Cup. Δεν ξέρω τώρα αν θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αλλά με αυτές τις πληροφορίες που είχαμε, ο Ηρακλής θα παίξει του χρόνου στην Ευρώπη, έτσι. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό γεγονός.
3: Πιστεύω πως ναι, κάπως έτσι είναι, όπως το είπατε. Νομίζω τώρα τον Ιούνιο που τελειώνουν όλες τις ευρωπαϊκές, όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα γίνουν ο καταμερισμός των ομάδων. Και τον Ιούλιο γίνονται όλες οι κληρώσεις για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Νομίζουμε ότι θα είμαστε στο FIBA Euro Cup. Ακόμα δεν είναι, νομίζω, επίσημο από το 100%.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Από ό,τι ξέρουμε, είναι κόστος προφορικές, ήταν διαβεβαίωση. Ναι, δεν είναι επίσημο.
3: Ακριβώς. Αλλά πρέπει να τελειώσουν τα πρωταθλήματα όλα, να γίνει καταμερισμός των ομάδων και μετά να γίνει η κλήρωση.
4: Ναι.
3: Φυσικά στο μυαλό μας έχουμε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η στελέχωση που θέλουμε να κάνουμε θα είναι αρκετή, γιατί και η διοργάνωση του FIBA Euro Cup έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Θα έχει ένα νέο format φέτος με περισσότερους αγώνες. Οπότε καταλαβαίνετε, τα διπλά παιχνίδια είναι περισσότερο κατά πόνεση. Οπότε η ομάδα πρέπει να έχει ρόστερ, πρέπει να είναι στελεχωμένη με παίχτες που εκτός από το ότι πρέπει να είναι καλή, πρέπει να είναι και ανθεκτική, θα έλεγα, συναγωγικά, στους τραυματισμούς και στην καθημερινότητα των ταξιδιών, της προπόνησης και γενικά της καταπόνησης.
4: Και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και λίγο ο χρόνος. Πώς θα ήθελες να σχολιάσεις, κότσι, πώς σχολιάζεις το γεγονός ότι το πρωτάθλημα είναι ακόμα πιο δυνατό του χρόνου, θα είναι ο Άρης με Βασίλη Σπανούλη, ο ΠΑΟ κάνει κινήσεις.
2: Και όχι μόνο, και η ΑΕΚ.
4: Και όχι μόνο, ναι, και ναι.
3: Όλες οι ομάδες θα είναι δυνατές. Το ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δυναμώνουν, αλλά και ο Ηρακλής δυναμώνει στο δικό του βαθμό, είναι μόνο ευχάριστο, δεν το συζητάμε. Το πρωτάθλημα αποκτά την έγκλη που είχε τα παλαιότερα χρόνια και έχει φύγει από τους Αμερικάνους των 20, 30 και 40 χιλιάδων που υπήρχαν πριν 3-4 χρόνια. Αυτό είναι μόνο θετικό, είναι το καλύτερο για όλους, γιατί μόνο έτσι το προϊόν του μπάσκετ γίνεται καλύτερο και μπορεί να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς αλλά και της επόμενης.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, coach. Ευχαριστούμε.
3: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
4: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Χρύσανθο Δοβλέτογλου. Διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
5: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοινώνοντας και την απόκτηση του Νας Μήτρου Λόγκ με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο έμπειρος γκάρντ επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό και τη φετινή του παρουσία στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, ο δικέφαλος καλείται να διαχειριστεί και την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο για τα γεγονότα που σημειώθηκαν στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στον Άρη, η προσοχή στρέφεται στη νέα εποχή που διαμορφώνεται. Η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη προγραμματίστηκε για τις 15 Ιουνίου. ενώ στα μεταγραφικά οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του 28χρονου σκοπιανού γκάρντ της Bayern Νέναντ Δημητρίεβιτς, ενώ εξετάζουν και την περίπτωση του έμπειρου σέντερ πρωταθλητή EuroLeague με τη Φενέρ το 2025, Κεμ Μπίρτς. Στον σημερινό δεύτερο τελικό της GBL, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός για τον Ολυμπιακό, ενώ ο Κώστας Λούκας δεν κρίθηκε έτοιμος να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό. Στο ποδόσφαιρο, ο βασικός με το Μεξικό στη χθεσινή νίκη με 5-1 επί της Σερβίας, Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη χώρα του, βρίσκεται στο στόχαστρο της Σάντος Λαγκούνα. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2029, ενώ στον Παναθηναϊκό τα μεταγραφικά σενάρια συνεχίζονται με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία να συνδέουν το τριφύλι με τον εξτρέμ της Σάο Πάολο Φερεϊρίνια. Παράλληλα, ο Γιάννης Αλαφούζος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πρόοδο των έργων στον Βοτανικό, εκτιμώντας ότι το νέο γήπεδο θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί την ομάδα τον επόμενο Αύγουστο. Ο Ηρακλής εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του επιθετικού του Λεβαδιακού και ενός εκ των κορυφαίων σκόρερ του πρωταθλήματος, Άλεν Όσμπολτ. Στη Super League 2, η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά. Στη διεθνή σκηνή, ο Λαμίν Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της La Liga, ενώ την ίδια ώρα δημοσιεύματα στην Ισπανία θέλουν τον Μάικ Λολίσε της Bayern να βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού σχεδιασμού της Real Madrid, εφόσον εκλεγεί ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Στη Λίβερπουλ, τέλος, ξεκίνησε και επίσημα η εποχή του Άντωνι Ιραόλα. Ο πρώην τεχνικός της Μπόρνμουθ υποστήριξε πως η Reds είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
11: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue.
14: Παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
16: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
25: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Granny Cotton Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
26: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
24: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
26: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
27: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
28: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
29: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
30: Τι έπαθες?
31: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
30: Ταυτότητα έχεις?
31: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
30: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
31: Έχω.
30: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
31: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
32: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
33: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
34: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέφουμε και πριν πάμε να ακούσουμε τα νέα του καζίνο, να θυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι μαζί μας είναι και οι μπανάνες Doll, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και την οικογένεια. Γιώργος Μάντζιος τώρα για τα νέα του καζίνο. Έλα Γιώργο.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.946.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 203.000 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 170.100 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 483.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας τη Δευτέρα το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Στο Βασίλη τον Ατζεμόγλου έχω να απαντήσω ότι εγώ τη μεταφέρω ως ρεπορτάζ, φίλε Βασίλη, το λέω επώνυμα. Και αν θεωρείς ότι δεν μεταφέρω σωστά πράγματα, μπορείς να με κρίνεις και να αποδειχθεί. Απλά πράγματα. Δεν μιλάω ούτε πίσω από κάποια ονόματα που κυκλοφορούν στα social media περίεργα και γράφει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ούτε μιλάω έτσι γενικά και όριστα. Όταν λέω κάτι, έχω το θάρρος της δουλειάς μου, το ρεπορτάζ μου, να βγω και να το πω. Εγώ φιλτράω τι πρέπει να πω και τι πρέπει όχι. Τώρα, αν έχω κάνει λάθη, φυσικά και έχω κάνει λάθη, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά για όλα μπορείς να με κρίνεις. Αυτά. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να πάρουμε και ένα σχόλιο για την επικαιρότητα από τον Βασίλη Μάστορα. Να πούμε όμως ότι στην Κύπρο, και έχει ενδιαφέρον αυτό, γράφουν ότι βρίσκεται εκεί ο Νίκος Παπαδόπουλος για να συζητήσει με τον ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με όσα γράφουν λοιπόν στην Κύπρο, εντυπωσίασε με την δουλειά του τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ, με τη δουλειά του στο Λεβαδιακό, και έχει ταξιδέψει στη Λευκωσία, μάλλον θα πάει τις επόμενες μέρες, συγγνώμη, στη Λευκωσία για να συζητήσει με τους παράγοντες του ΑΠΟΕΛ προκειμένου να είναι ο διάδοχος του Πάμπλο Γκαρσία. Αυτό λένε στην Κύπρο.
3: Επιμένουν στην ελληνική αγορά, δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα για προπονητή εκεί στον ΑΠΟΕΛ.
0: Πάμε στο Βασίλη του Μάστορα. Βασίλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: Επίσης.
4: Χθες το βράδυ έγινε γενική συνέλευση στον Ρεστέχνη Άρη, με κύριο θέμα βεβαίως το να μετατραπεί ως ΤΑΠ το νέο τμήμα βόλεϊ των αντρών που βρίσκεται ήδη στην μεγάλη
3: Είχαμε κατηγορία. Και τη διοίκηση, ναι, την που βγήκε ακριβώς, για το νέο ΤΑ.
4: Αλλά θα πούμε πραγματάκια, γιατί βγήκαν πραγματάκια στην συνέλευση. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το πλαίσιο δεν ήταν μόνο το βόλεϊ. Η αγωνία που καταγράφηκε από τα μέλη του Ρεστέχνη ήταν η επόμενη μέρα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ήταν όλα τα μέλη που τοποθετήθηκαν κάθετα στο να μην συνεχίσει η σημερινή διοίκηση του ποδοσφαίρου. Κάτι τέτοιο βεβαίως αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν είναι το ευκολότερο, καθώς η ιδιοκτησία είναι δεδομένη. Οπότε θα πρέπει να τρέξει το ποδοσφαιρικό τμήμα μέχρι να βρεθεί ένας ενδιαφερόμενος. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη, που πρέπει να τονίσω ότι η νέα διοίκηση έχει τεκνοκράτες, έχει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν μεγάλη εμπειρία από τα διοικητικά στον αθλητισμό, αλλά έχουν εμπειρία από τις δικές τους ενασχολήσεις με το επιχειρήν. Τώρα, αν καταφέρουν να παντρέψουν τις όποιες γνώσεις έχουν γύρω από το αθλητικό management και με τις γνώσεις που έχουν από το επιχειρήν, το αποτέλεσμα θα είναι σαφώς πολύ καλύτερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Το θετικό είναι ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύπτουν ανάγκες οι οποίες προκύπτουν και δεν καλύπτονται από τα έσοδα του Ρεστέχνη. Θα πούμε όμως για αυτά για να ολοκληρώσω για το ποδόσφαιρο. Αυτό που άφησα να εννοηθεί είναι ότι έχουν κάνει πάρα πολλές επαφές όλους τους προηγούμενους μήνες. δεν υπάρχει ακριβώς ένα έντονο κατεθειμένο ενδιαφέρον, αλλά έχουν την αισιοδοξία ότι με τον τρόπο που επιχειρούν να προσελκύσουν έναν αγοραστή για την ΠΑΕ, ότι θα τα καταφέρουν χωρίς να βάζουν χρονοδιάγραμμα. Ας κρατήσουμε αυτό. Θα πω δύο λόγια για αυτό που είπε ο Χαβίτο και θα σου απαντήσω, Κώστα, λες ότι ο Άρης ίσως να είναι προνόμιο φέτος που δεν αγωνίζεται στην Ευρώπη. Κάτω από άλλες συνθήκες ίσως να είχε βάση αυτό.
0: Ναι.
4: Με δεδομένο όμως ότι η διοίκηση του Άρη κάνει επαναλημμένα λάθη, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την πίεση να δημιουργήσει μια ομάδα για να είναι έτοιμη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν να κάνουν με το ότι κάνει μεταγραφές ακόμη και ενώ έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί δεν έχει budget για να δώσει προκαταβολές. Γίνεται γιατί δεν έχει χρήματα για να αποδεσμεύσει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμβόλαιο και τις επόμενες χρονιές. Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης, το είπε και ο Χαβίτο, δημιουργεί ομάδα στο και πέντε, και φυσικά το βασικότερο, δεν φροντίζει να κρατάει ένα κορμό αγωνιστικό και να κάνει απλώς κάποιες προσθέσεις μεταγραφικές. Αυτό είναι το πρόβλημα του Άρη και όχι τόσο η πίεση να δημιουργήσει γρήγορα μια ομάδα. Και δεν είναι δυνατόν από τη στιγμή που την έχει πάθει ο Άρης περισσότερες από τρεις χρονιές το να αποκλείεται με το καλημέρα από την Ευρώπη, να ακολουθείται η ίδια τακτική.
5: Βασίλη, σχεδόν όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι, σχεδόν όλοι, μην πω όλοι, αλλά σχεδόν όλοι, λένε αυτό το πράγμα.
4: Ακριβώς.
5: Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη, έτσι.
4: Μα είναι παθηφανές.
5: Δηλαδή το κορμός και το ρόστερ κορμού ήταν λέξεις και ατάκες που χρησιμοποιήθηκαν. Είναι ξεκάθαρο.
4: Δεν έχει κανείς αντιπολιτευτική διάθεση από την σημερινή διοίκηση. Απλώς είναι διαπιστώσεις που όσο και αν θέλει κάποιος να τις περάσει η ΜΠΑΗ, δεν ξεπερνούνται. Διότι, ένα παράδειγμα σας πω, ο Νταρίντα θα αγωνιστεί με την
5: Τουρκία
4: στο παγκόσμιο κύπελο.
5: Mm-hmm.
4: Ο Νταρίντα κρίθηκε ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κατάπινε τα χιλιόμετρα, ένας ποδοσφαιριστής που ήταν υπόδειγμα στα 2,5 χρόνια που αγωνίστηκε στον Άρη, κρίθηκε ότι μεγάλωσε και έχει κάνει με τη νέα του ομάδα, έπαιξε μια χρονιά και έχει κάνει ένα νέο διετές συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα, ο Αθανασιάδης για παράδειγμα είχε μια εξαιρετική χρονιά. Και αντί ο Άρης να χτίσει πάνω στον όποιον Αθανασιάδη, δεν έκανε καμία συζήτηση μαζί του για να μειώσει το συμβόλαιο και θα βγει τώρα στην περιπέτεια να αναζητήσει νέο τερματοφύλακα. Δεν χτίζονται έτσι οι ομάδες. Και το κακό είναι ότι η διοίκηση δεν μαθαίνει και πληρώνει τα δικά της λάθη και τα πληρώνει πάρα πολύ ακριβά. Και αν το τίμημα είναι μόνο οικονομικό, λίγα το πρόβλημα. Όταν όμως το τίμημα είναι και αγωνιστικό, και ο Άρης παρουσιάζει την εικόνα που παρουσίασε φέτο, εκεί μπαίνουν λοιπόν θέματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η χθεσινή Γενική Συνέλευση του Άρη, εκτός από την πίεση που υπήρξε από τον κόσμο για να υπάρξει αλλαγή στο διευθυνσιακό, τα στοιχεία τα οποία έμειναν ήταν η απουσία του προηγούμενου Προέδρου του Εραστέχνη, του κ. Αρβανίτη, το ότι το ανδρικό βόλι, το είπε και η Τάνια, έκανε μια προσωρινή διοικούσα με τους κυρίους Αϊβαζίδη, του Σουνίδη και Γκαντώνα, οι οποίοι και θα πάρουν τις επόμενες ημέρες τις προτάσεις που θα υπάρξουν ώστε να αναλάβουν κάποιος ή κάποιοι το τμήμα βόλεϊ, το οποίο σύμφωνα με αυτά που ακούστηκαν, το μπάτζετ με τις καλύτερες προϋποθέσεις εκτιμάται ότι είναι περίπου 850.000 ευρώ. Ένα τμήμα ιδιαίτερα μεγάλο για έναν αθλητικό σύλλογο ο οποίος πληρώνει 25.000 το μήνα ως δόση για τα διαχρονισμένα χρέη των προηγούμενων χρόνων. Τι άλλο φασίστηκε? Να υπάρξει ένα ενιαίο διαρκείας για όλα τα τμήματα τα αεραστεχνικά, 3 διαβαθμίσεις των 60, των 150 και των 500 ευρώ. Να αυξηθεί η τιμή της κάρτας φιλάθλου από 10 σε 15 για να βοηθηθεί οικονομικά ο ερασιτέχνης. Και βέβαια ακούστηκαν και 2 προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Καρυπίδης, οι οποίες όμως δεν πέρασαν. Η μία ότι θα έβαζε φωτοβολταϊκά στη θύρα 9 ώστε να καλύψει ένα κόστος ενεργειακό γύρω στα 110.000 ευρώ και συγχρόνως να δημιουργούσε περισσότερες θέσεις για τους φιλοξενούμενους στη θύρα 1 ώστε οι φιλοξενούμενοι με το εισιτήριο και με την κάρτα μέλους, την κάρτα φιλάθλου που είναι υποχρεωμένη να συνοδεύει το εισιτήριο, να είχε αυξήσει τα χρέη, sorry, τα έσοδα, αλλά καταλαβαίνετε η αισθάση ήταν ότι πόσες ομάδες και πόσο κόσμο πλην των ομάδων από την πρώτη τετράδα που μετακινούν κόσμο, αλλά αντιλαμβάνεστε δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει τέτοιο σκηνικό, δηλαδή Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟ και Παναθηναϊκός να επιτραπεί να μεταφέρουν κόσμο. Και για να κλείσω αυτό το θέμα, αυτή τη στιγμή έχει συμφωνία ο Ρεστέχνης με την ΚΑΕ να εισπράττει 135.000 ευρώ το χρόνο ως αντίτιμο για τα ποσοστά που πρέπει να παίρνει ο Ρεστέχνης από την ΚΑΕ. Υπάρχει μια σκέψη να αυξηθεί η συνδρομή η ετήσια του μέλους σε 20 ευρώ και αναφέρθηκε ότι ένα ποσό 300.000, για να δείτε μέχρι που έφτασε η κουβέντα, ένα ποσό 300.000 ευρώ που υποσχέθηκε η διοίκηση Καρυπίδη στον Ερασιτέχνη όταν πρωτοανέλαβε τον Άρη στην τρίτη εθνική, ήταν ένα μπόνους που ήθελε να δώσει στον Ερασιτέχνη, γιατί τότε ήταν έφορος του ποδοσφαιρικού τμήματος και το ποδοσφαιρικό τμήμα ανήκε στον Ερασιτέχνη. Αυτό το ποσό, όπως ακούστηκε στη συνέλευση, δεν δόθηκε εδώ και 11 περίπου χρόνια. Αυτά.
3: Ωραία, Βασίλη.
4: Η συνέλευση, και να πω κάτι, αποτιμήθηκε ότι τα τρία τμήματα που θα παίξουν στις μεγάλες κατηγορίες χρειάζονται ένα budget περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο φορτίο στη διοίκηση, στη νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
3: Να σε καλά, Βασίλη, και τώρα για εσάς που αναρωτιέστε ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι, θα σας πω πως είναι το μαγευτικό Dubrovnik. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στο Dubrovnik για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Πώς θα το καταφέρετε? Μπείτε τώρα στο aegeanair.com και κλείστε τη θέση σας. Δημήτρη, και θέλεις καλησπέρα στο Γιώργο Στρατζαλή.
5: Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις?
6: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά.
3: Πήγε να κλείσει την εκπομπή, Γιώργο, να ξέρεις.
5: Όχι, ρε, μου έστειλε μήνυμα ο Απόστολος, μου είπε για την προετοιμασία θέλει να μάθει.
6: Καλά, περίμενε. Λοιπόν, αυτό είναι το νεότερο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Οριστικοποιήθηκε το μέρος όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Mm-hmm. Τελικά οι κεντρινόμαυροι επέλεξαν την Ιταλία και όχι την Σερβία. Το λέγαμε όταν είχε πέσει το τραπέζι το Ζλάτιμπορ, ότι ναι μεν είναι ένα προπονητικό κέντρο πολύ καλό, καθώς εκεί προετοιμάζεται και η Εθνική Σερβίας, πληρεί τις προϋποθέσεις, αλλά είναι και τα φιλικά που θα βρεις. Γι' αυτό και επέλεξαν τελικά την Ιταλία. Η Κιτρινόμαυρη και συγκεκριμένα την περιοχή της Μπρέσια, την πόλη Μπρέσια στη Βόρεια Ιταλία. Εκεί θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Το δεύτερο, γιατί το πρώτο θα γίνει στην Πτολεμαϊδα, πριν δηλαδή η αποστολή αναχωρήσει στην Ιταλία. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουλίου, 1-2 Ιουλίου. Θα γίνει το πρώτο στάδιο στην Πτολεμαϊδα και μετά στην Ιταλία. Στην Πρέσια θα γίνουν και 2 ή 3 φιλικά παιχνίδια στο διάστημα παραμονής του Άρη εκεί. Αυτό που μένει είναι να οριστικοποιηθούν οι ακριβές ημερομηνίες της παρουσίας του Άρη στην Ιταλία. Έχει κλείσει πάντως το προπονητικό κέντρο, μένει να μάθουμε και τις ημερομηνίες αλλά και τα φιλικά.
5: Άρα το σίγουρο είναι ότι η προετοιμασία ξεκινά επίσημα στις αρχές, στις πρώτες μέρες του Ιουλίου, ναι. Ακριβώς, και το δεύτερο σίγουρο είναι ότι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει στην Ιταλία, στην περιοχή της Μπρέσια.
6: Γύρω στις 20 Ιουλίου, 15 με 20 Ιουλίου, σε εκείνο το διάστημα η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ιταλία.
5: Και μένουν φυσικά να.
6: Ακριβώς τις ημερομηνίες.
5: Ναι, και μένουν να διευθετηθούν τα φιλικά και οι ημερομηνίες, έτσι, που θα γίνουν ακριβώς, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τώρα.
6: Ναι, ναι, ακριβώς.
5: Άλλο κάτι, ας πούμε, όσον αφορά την προετοιμασία, δεν υπάρχει. Πάντως είναι και αυτό μια εξέλιξη και μια είδηση από τη στιγμή που επικυρώθηκε έτσι οριστικά το.
3: Πρέσκια, επί του πιεστηρίου
5: ναι,
3: που λέμε.
5: Επί του πιεστηρίου, γιατί μου το έδειξε και ο Απόστολος και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Από εκεί πέρα θες να προσθέσουμε έτσι κάτι άλλο, μας πιέζει βέβαια και ο χρόνος, αλλά υπάρχει κάτι άλλο.
6: Να πούμε ότι ο Χόγκλα υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση, πήγαν όλα καλά, 4-5 εβδομάδες υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί χρόνο αποκατάστασης, οπότε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας ο Καμερινέζος θα είναι διαθέσιμος από ότι...
5: Θα είναι παρόν δηλαδή, έτσι.
6: Ναι.
3: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά κι εσύ. Και κάπου εδώ κλείνουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί ο Γιάννης Σερβίνης με τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
10: Ρε, θες γιατρό.
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
10: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
10: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
10: Και σε λένε Τάκη.
12: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το δημόσιο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αυξήσεις του μισθούς του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος καθώς και των Μητροπολιτών της τάξεως από 60% ως και 95% φέρνει διάταξη που περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Οι σημερινές συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου ανέρχονται σε περίπου 2.900 ευρώ το μήνα, ενώ εκείνες του κάθε Μητροπολίτη κυμαίνονται μεταξύ 2.400 και 2.475 ευρώ. Κατά 2% αυξήθηκε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων σύμφωνα με την Ελστάτ. Να δώσουν τον αγώνα όλοι από την πρώτη γραμμή της μάχης με αισιοδοξία κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος συνεχίζοντας το διμέτωπο κατά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς και κάνοντας λόγο για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό στο οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένα ρόλο κομπάρσου. Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αποτελεί την αιχμή του δόρατος η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα φιλοδοξεί το επόμενο διάστημα να κάνει το μεγάλο άνοιγμα προς την κοινωνία. Την ίδια ώρα η χρονική περίοδος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αποτελεί ορόσωμο για την παρουσίαση της κυβερνητικής πρότασης της Ελλάς με την οποία θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις επόμενες εθνικές εκλογές. Τη θέση ότι η ελληνική αστυνομία δεν είχε λάβει ποτέ καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να παραπέμπει σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα εξέφρασε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Αυτοκτόνησε χθες βράδυ στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Η γυναίκα άφησε σημείωμα στα παιδιά της πριν δώσει τέλος στη ζωή της. Ουκρανικό ήταν τελικά το μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος που κατέληξε στις ακτές της Ρουμανίας και εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζάς, αφού προηγουμένως είχε χάσει τον έλεγχο λόγω παρεμβολών από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας, όπως παραδέχτηκε σε ανακοίνωσή του το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
20: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ναι.
23: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
22: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
24: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
25: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
22: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
25: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
24: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
26: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
27: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
28: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
29: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
28: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
29: Και?
28: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
29: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
28: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
30: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
31: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Αθλητικό Μετρόπολης.
1: Έκτακτη επικαιρότητα.
2: Ώρα 8 και 40 το πρωί. Ο εφοπλιστής Γιάννης Σερβίνης με τον οδηγό του,
3: τον Θάνο Κωνσταντινίδη,
2: κινούνται με το αυτοκίνητό του στην οδό
4: Κωστή Παλαμά 6Γ.
2: Ξαφνικά, τρεις δράστες με κουκούλες,
5: ο Γιώργος Μπούζος, ο Κώστας Παπασαφηρίου και ο Κώστας Βαραγιάννης,
2: τους κλείνουν τον δρόμο, σπάνε τα τζάμια του αυτοκινήτου, ακινητοποιούν τον οδηγό και απαγάγουν τον εφοπλιστή.
6: Αφού κατέβασαν κάτω τον οδηγό, πήραν και τα αυτοκίνητα. Ναι, του βάλαν χειροπέδες του οδηγού και φύγανε.
2: Η απαγωγή αφήνουν τον οδηγό σε απομονωμένο σημείο και καίνε τα αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν σε ένα ύψομο
7: στα Κωνσταντινοπολίτικα.
2: Ένας οικοδόμος,
8: ο Χρήστος Ραγκάτσης,
2: βλέπει την απαγωγή και ειδοποιεί την αμεσοδράση.
9: Ναι, γεια σας, αστυνομία εκεί.
2: Είναι όμως αργά. Ο οδηγός του εγκαταλείπεται σε απόμερη περιοχή.
10: Ήδη βέβαια είχε μπει μέσα στα χωράφια και έτρεχε προς την πόλη.
2: Οι απαγωγείς έρχονται σε επαφή με την
11: Σμαράγδα Μπασάκου.
2: Αναλαμβάνει το δύσκολο έργο των διαπραγματεύσεων. Οι δράστες αδίστακτοι. Τα πάντα κρέμονται από μια κλωστή. Οι δράστες ζητούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Κάνει αγώνα δρόμου να συγκεντρώσει τα χρήματα. 30 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε τσάντες είναι τα χρήματα που δέχονται ως λίτρα η απαγωγή.
11: Η Σμαράγδα Μπασάκου.
2: Ξεκινά το ταξίδι της παράδοσης των χρημάτων. Ξεκινά μια διαδρομή που φτάνει μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Τελικά, τα χρήματα παραδίδονται στους δράστες λίγο έξω από τη Θήβα. Ξημερώματα, οι δράστες αφήνουν ελεύθερο τον εφοπλιστή.
12: Γιάννη Σερβίνη.
2: Η ομοιρία που έχει συγκλονίσει τη χώρα τελειώνει. Επιστρέφει.
1: Μετρόπολης.
13: Και τώρα η εκπομπή. Όλα μέσα.
14: Απόψε να σας πω ότι είναι κοντά μας, κατάφερε να είναι κοντά μας, παρά το βαρύ του πρόγραμμα.
12: Όπως τα καταλάβατε, μια φωνή λείπει σήμερα. Ξέρω ότι με θλίβει περισσότερο απ' όλα. Όταν δημιουργείς προσδοκίες και δεν είσαι εδώ να τις κάνεις πράξη. Θα καταλάβετε όλοι για ποιον μιλάω. Για μια φραγκόκοτα. Πού είναι? Ορίστε. Δύο χέρια, δύο πόδια εδώ.
15: Και αυτός δεν ξέρω που κοπροσκυλιάζει.
12: 100 ευρώ η ζημιά. Πού είναι? Πού είναι αυτή η τρίλυρη η μακροπουπουλάτη? Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, επειδή η ιστορία τους δρυψάσπιδες τους κρατά στο μυαλό της, είναι αμαρτία, δηλαδή είναι αμαρτία να σε ρύψασπις ολόκληρος άντρας, επέλεξες το δρόμο της φυγής. Να κρυφτείς, να απομονωθείς. Δεν πειράζει. Γιάννη Σερβίνη.
16: Μαζευτήκαμε εδώ, αγαπητοί μου, απόψε να τιμήσουμε με κάθε επισημότητα την επιστροφή του φίλου μας του Γιάννη, ο οποίος Γιάννης ξενιτεύτηκε, ο οποίος Γιάννης πήγε σε άλλη γη, σε άλλα μέρη, που κανείς δεν τον έμαθε, κανείς δεν τον ξέρει.

0: Κότες! Κότε! Πουλάδα! Πουλάδα! Α, έχουμε το Γιάννη στη γραμμή, ναι. Όχι, ρε Γιάννη. Όχι τώρα, υπερβολικό. Ναι, το ξέρω ότι θα ήθελες να είσαι εδώ. Αλλά όχι, έμπειρες. Καλά, μην εκνευρίζεσαι. Με εκνευρίζεσαι, αυτό τώρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, εδώ είμαστε εμείς. Ναι, ρε, κάνεις έτσι. Εντάξει, λοιπόν, ξεκουράζω τώρα γιατί είσαι και ο Τόκα. Οπότε θα πρέπει να είστε κάπου ζεστά για να βγει το δίκροκο. Και θα σε περιμένουμε και σένα από Δευτέρα. Από Δευτέρα.
1: Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Δεν έχουμε, δεν είναι εδώ Γιώργο μου. Ο Γιάννης δεν είναι εδώ. Εδώ, Μιχάλης. Μιχάλης, Γιάννης σε άδεια. Άδεια. Μας ενημέρωσε. Εκεί που, αν θυμάστε, όπως θυμάστε όλοι, ότι Πέμπτη Παρασκευή θα σχολιάμαστε με τις διακοπές. Πέμπτη Παρασκευή έβαλε άδεια. Πίστευτο. Πήρε ίδιες διακοπές. Μάλλον αυτό εννοούσε. Όταν έλεγε ότι Πέμπτη Παρασκευή. Όταν έλεγε ότι Πέμπτη και Παρασκευή θα μιλάμε για νησιά. Για τα παραθαλάσσια και τα καϊλάρια πάνω εκεί, για την Πτολεμαϊδα την παραθαλάσσια. Για τις ομορφιές του Καρπενησίου και τα συναφή. Εννοούσε μάλλον ότι θα πάει ο ίδιος διακοπές. Ο ευτύχης Μλέτσας. Το μιλάμε για τρομερά πράγματα. Δεν πειράζει. Χαλάλη σου. Για να ρά. Για λίγο.
2: Όλοι οι άνθρωποι παίρνουν κάπου την άδειά του. Εγώ θα πάρω ένα ίχνος αδείας. Έχω ανάγκη, ρε παιδιά, από αέρα, από οξυγόνο. Γι' αυτό σας λέω. Αφήστε με να πάω για μερικές μερούλες, 10, 15, 20, ένα μήνα το λιγότερο. Και όταν γυρίσω με το καλό, εσείς μπορείτε να φύγετε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον φυλακό ακροατήριο, Μετρόπολης 95,5. Και είμαι ο Μιχάλης Σαρόπουλος.
3: Πήραν άδεια οι απατεώνες, πήραν άδεια τα καθάρματα, πήραν άδεια οι ξεφτυλισμένοι, πήραν άδεια οι δεξιοί, πήραν άδεια οι χουντικοί, έσχος, φίδια, το λέω με όλη μου την καρδιά, πρόκειται για σαβούρα και για ξεφτυλισμένους, είναι σχρή και ανίδη.
0: Πήραν άδεια πραγματικά, δεν θα μπορούσα να τα πει καλύτερα. Πρόεδρε, λείπεις σε αυτές τις

Τι θέλουμε δηλαδή. Απλά πράγματα από τη ζωή. Σε αυτούς λοιπόν τους χαλεπούς και όχι τους αλεπούς καιρούς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι εδώ και δίνουν τη μάχη τους για την ενημέρωση, γιατί είναι μια βαθιά ενημερωτική εκπομπή συγκεκριμένη και κάθε μέρα 7 με 9. Παίρνετε όλη την πληροφορία από εδώ. Αυτό θα κάνει και η εκπομπή σήμερα. Με ναυαρχίδα φυσικά του σημερινής εκπομπής το γεγονός ότι βγάζουν τα αλλαντικά από τα κηλικία του σχολείου. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Θα πρέπει κάποια εκπομπή να τα πει και θα δώσουμε απαντήσεις για μπασκετικά, για μεταγραφές. Ασχολείστε με τον μπάσκετ τελικά. Και δεν είναι να αναφέρομαι για να μην παρεξηγηθεί κανείς. Ασχολείστε τελικά με τον μπάσκετ. Όλοι λέγανε αυτά τα χρόνια. Τι γίνεται, ρε, καμιά φορά. Έκανα δύο εκπομπές στο Μετροπόντικα. Όλο μόναχος έκανα τα βράδια. Και έλεγα πιο μπασκετάκι, μπασκετάρα. Και έρχονταν κάποια μνήμη μου. Η μπάλα. Βγήκε ένα. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Πρέπει να μπείτε και στο μέτρο.gr να το δείτε. Που είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Μονακό με το Σιάο και φωνάζει Άρης.

0: Ρε Γιάννη. Έτσι, στο Μονακό, μέσα στις βάρκες εκεί στις φρεγάτες, τι είναι αυτά, τι έχουν στο Μονακό, γρηγρή έχουνε. Παρακαλώ, τι έχουν, τράτες, δεν ξέρω τι έχουν στο Μονακό. Είναι μέσα εκεί ο Σιάο, είναι και ο Τζοζιάννης. Τι φωνάζει, ρε, το κούμπο άρισε, άρισε. Τι γίνεται καμιά φορά στον κόσμο, τι γίνεται με τις τράτες. Με τις τράτες τι γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτό είναι μια άλλη. Ναι, κύριε, πού είσαι, ρε Μητσάρα μου, Μυρτίτα. Μυρτίτα, με τις πυριά θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, ναι, κύριε, θα ασχοληθούμε και με τις πυριά. Ναι. Αντε τελείωνε. Με το NBA φτάνει. Τελειώσα τα ψεύδι. Τέλος πάντων, έχουμε να ασχοληθούμε και με αυτά. Θα πάμε και μια βόλτα στον. Στον Άσμι Τρουλόγκ, ο οποίος υπέγραψε για 3 χρόνια με τον ΠΑΟΚ, εξαιρετική περίπτωση. Εξαιρετική περίπτωση και θα το δουν και στον Δικέφαλο του Βορρά. Πολύ καλή κίνηση. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα και να θυμίσουμε ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο και αυτός και ο αδερφός του. Πάρα πολύ σημαντικό, λέει η Τζεντζελεμάνε. Βάλτε το στο μυαλό σας και αυτό. Γενικά, οι αναφορές που γίνονται στο μπάσκετ από τις εκπομπές, από. Έχουν πληθύνει, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Άμα το έχετε πάρει, το γυρίσαν όλοι στο μπάσκετ. Να δώσουμε τα χρόνια μας πολλά κιόλας και στο Γοργία, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, είναι του Γοργία. Είναι της Νικάνδρας, του Πλούταρχου, του Σελινιά, της Ελλήνης, του Απόλλωνα, του Δωρόθεου και της Δωροθέας. Χρόνια πολλά και στον Γοργία πολίτη απέναντί μου. Να συγχαιρόμαστε, γι' αυτό έφερε έξω μπαμπάδες. Έξω μπαμπάδες να κεράσει. Ωραία, τα μπαμπαδάκια πολύ. Αλλά ο Πλούταρχος, δε φίλε, τώρα είπε Πλούταρχος, εσύ Πλούταρχε, ας πούμε. Δεν θα το σχολιάσω, δεν από τίποτα. Θα φύγω από αυτό, δεν θα σταθώ ούτε δευτερόλεπτο. Και να δώσουμε και τη μοναδική σελήνη που θυμάμαι ήταν εκεί με τον Θεοχάρη. Πώς λεγότανε. Η μοναδική σελήνη που θυμάμαι. Έχουμε να ασχοληθούμε με πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα σήμερα είναι Παρασκευή, κάποιοι ήδη φεύγουν για Χαλκιδική. Δηλαδή υπάρχει κόσμος τώρα, ο οποίος έχει φορτώσει το αμάξι και γυρίζει ο άλλος στιγμή.
1: Θα φύγουμε από σήμερα για Χαλκιδική. Ό,τι είναι καλό είναι το όρθος αμάξι και τέτοια. Εγώ 8 η ώρα έχω φύγει.
0: Μαύρη αγάπη.
1: Ακούσα εγώ τι λέω, 8 η ώρα έχω φύγει. 2 η ώρα.
0: Είναι ήδη στο δρόμο. Πάνε εκεί καμιά Ζωζόπολη, πως το λέω μακριά. Θέλει. Για να φύγεις τώρα από Θεσσαλονίκη να πας στο Ζωζόπολη ούτε με λεφτά. Ή θα φύγω αύριο το πρωί στις 6 και 4 που δεν είναι κανείς στο δρόμο. Δηλαδή. Ναι, για το αυτοκίνητο του. Για το αυτοκίνητο του κουμπάρου σου, μιλάω τόση ώρα. Δηλαδή, ο Θανάσης απέναντί μου, ας πούμε, έχει φορτώσει το αμάξι σίγουρα. Και αν δεν το έχει κάνει, θα το κάνει μέσα στο καλοκαίρι. Θα έρθει και εκείνη Παρασκευή και ολοκλήρωση θα πει: εγώ, παιδιά, 9 η ώρα θα φύγω καρφί. Να προλάβω το καράβι για Θάσο. Δεν θα ενοχλήσω εδώ. Κάντε σήμερα, επειδή πρέπει να φύγω. Δεν έχω βοήθεια. Θα φύγω κατευθείαν. Πολλοίς κόσμος φεύγει έτσι. Δεν είναι ένας και δυο. Και μέσα το αμάξι έχει. Τι να σε πω τώρα. Αν σε σταματήσουν στον δρόμο θα πούνε. Αυτό είναι το βγάλανε από το σπίτι.

0: Ό,τι μπόρεσε να φύγει και έφυγε ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε. Έχει μέσα το σπίτι. Αποβάζω. Ο Θανάσης έχει κάτι καλά. Μια μέσα τα κρατάει σαν Φαμπερζέ να μην τους σπάζουνε. Τα κρατάει και τα χαϊδεύει. Οδηγάει και με το δεξί χέρι χαϊδεύει τα καλάμια για να φτάσουν. Κάτι παράμαλα, δεν ξέρω. Ταράμαλα, παράμαλα, δεν γνωρίζω από παράμαλα. Κάποιος θα γίνει και μια εκπομπή για την αλληλεία. Χρωστάω πριν φύγω μια εκπομπή για την αλληλεία. Θα πρέπει δηλαδή να μιλήσουμε για τα δολώματα, για τα τσουτσούνια. Θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή η οποία να αναφερθεί πάρα πολύ και στο κομμάτι αυτό. Θα γίνει. Δίνω υπόσχεση κάποια στιγμή με τον Γιάννη Τσερβίνη στο ακροτελεύτιο, στο κύκνιο άσμα αυτή τη εκπομπή. Θα δώσουμε και ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Βάλε για δόλωμα στο ψάρεμα τσουτσούνι.
0: Όχι, το περίμενα αυτό. Το περίμενα. Σε περίμενα να έρθει. Σε περίμενα. Το περίμενα αυτό να έρθει και ήρθε εν τέλει. Θα πάμε να ασχοληθούμε
1: με. Ψαρεύεις και εσύ. Όντε ρε.
0: Να ψαρεύω. Εγώ ψαρεύω σε λίμνη. Παράχτιο λέγεται αυτό όταν ψαρεύεις απ' έξω. Όχι παράθυρο, κοροϊδεύει ρε ο άλλος. Μην κοροϊδεύετε τον παραγωγό, θα έχουμε άλλα. Καλησπέρα σε αυτόν που δεν έφυγε ποτέ. Αυτή η κότα πόσες φορές θα φύγει? Λένε εδώ οι φίλοι, εγώ δεν το έφυγε. Θα τον θυμηθείτε το δρόμο να γυρίσει. Καλό Σαββατοκύριακο Μιχάλη, όταν γυρίσει στείλε. Ναι ρε φίλε, συμβαίνουν τρομερά πράγματα. Και όμως εμείς εδώ δίνουμε τη μάχη για την ενημέρωση. Θα πάμε στην ανακοίνωση για τον αποκλεισμό της έδρας, μια αγωνιστική που έφαγε ο Πάουκ στο μπάσκετ και του Παναθηναϊκού. Θα πάμε στον Νίνα τον Δημητρίεβιτς. Θα κάνουμε μια στάση στην νίκη Βόλου που έκλεισε το Μαλεζά. Όρεστε Λάρα! Όρεστε Χριστοφόλο! Κάτι ουσάλια, κάτι μελέ που έχει. Αν με έλεγαν τώρα, αν βγάλεις, δηλαδή, αν από όλο τον Βόλο βγάλεις με τον φίλο του Θανάση τον Αχιλλέα. Κομπρίτε. Μας τον έχει κουμπώσει εδώ. Το γίγαντα. Τον λατρεύω τον Βόλο. Δηλαδή άμα κάνεις πως ανεβαίνεις και ένα πύλιο δηλαδή τώρα που δεν έχει και τίποτα, που είναι όλη μούγκα στη Στρούγκα, που περιμένουν ας πούμε. Στον Πάκ δεν έχουν βγάλει μεταγραφές. Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Στον Πάκ δεν έχουν βγάλει μεταγραφές. Στον Άρη
2: χαμός θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Χαμός, άκου τώρα, Δημαρχέ. Θα γίνει χαμός τριμαγδός. Ρημαγδός. Δεν πάει νου σου. Ποδοσφαιρικός, σας ποδοσφαιρικός. Μιλάμε για κοσμογονία. Κοσμογονία. Προτιμώ δηλαδή να είμαι. Ποιο είναι το πρώτο χωριό ανεβαίνοντας στο πύλιο εκεί που είσαι από το Βόλο και ανεβαίνεις επάνω προς το πρώτο χωριό που. Έχει ένα χωριό, εν πάση περιπτώσει, όσοι νιώθουν. Καλοκαιριάτικα κιόλας. Εμείς πήγαμε και το φάγαμε Ιούνιο μήνα. Τραχανά με χωριάτικο λουκάνικο. Ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Ωραίο. Δηλαδή, τι θα κάτσω εγώ, να περιμένω πότε θα με ανακοινώσει ο Παπαμιμίκος μεταγραφές, πότε θα με βγάλει ο Καρυπίδης σε πλάνο. Οι μόνοι που κάθονται στην πόλη είναι οι μπασκετικοί και οι Ηρακλειδείς, που είναι, βλέπουν και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οι άλλοι ποδοσφαιρικά, ναι. Ο Μέν Πάοκ, κρατάμε συγκεκριθείως και θα κάνουμε όλοι μαζί τις κινήσεις. Ο Μέν Άρης. Μην τα συζητάμε, ποδοσφαιρικός Άρης. Και ασχολούνται μόνο οι μπασκετικοί. Αυτοί οι οποίοι ήταν μπασκετικοί και αυτοί οι οποίοι ξαφνικά θα δείτε πάρα πολλούς να ασχολούνται με το μπάσκετ τη φετινή χρονιά. Ακόμα και συναδέλφους οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το άθλημα ποτέ, δεν είχαν περάσει ούτε απ' έξω, ξαφνικά θα γίνουν μπασκετικοί. Είτε στον Άρη, στον Πάο. Θα το δείτε με τα ματάκια σας. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Θα τα τρίβετε. Ανθρώπους που δεν τους είχατε δει να εμφανίζονται στο Παλέ ποτέ ή στο Πάοκ Sports Arena ποτέ, φέτος που γίνεται όλη αυτή η κοσμογονία, θα σμπρώχνονται. Από πέρσι έχει ξεκίνηση. Από πέρσι. Άνθρωποι που νομίζανε ότι η Σταυρωτή είναι Βελονιά. Έτσι. Σπροξίδι. Και που είναι τα λεφτά. Και που είναι τα λεφτά. Τέλος πάντων, άλλη προσεγγίση αυτή θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Προς το παρόν θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα κομψότατο. Και θα επανέλθουμε με τον Δημήτρη, γιατί έχουμε και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό του, ανακοινώνοντας και την απόκτηση του Ναζ Μίτρου Λόγκ με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο έμπειρος γκάρντ επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό και τη φετινή του παρουσία στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, ο δικέφαλος καλείται να διαχειριστεί και την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε για τα γεγονότα που σημειώθηκαν στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στον Άρη, η προσοχή στρέφεται στη νέα εποχή που διαμορφώνεται. Η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη προγραμματίστηκε για τις 15 Ιουνίου, ενώ στα μεταγραφικά οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του 28χρονου Σκοπιανού γκάρντ της Μπάγερν Νένανντ Ντιμητρίεβιτς, ενώ εξετάζουν και την περίπτωση του έμπειρου σέντερ, πρωταθλητή EuroLeague με τη Φενέρ το 2025, Κεμ Μπίρτς. Στον σημερινό δεύτερο τελικό της GBL, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός για τους Ερυθρολεύκους, ενώ ο Κώστας Λούκας δεν κρίθηκε έτοιμος να ενισχύσει τους πράσινους. ΠΑΟΚ και Κρούζα Ζούλ είναι σε επαφές για συμφωνία αγοράς με ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 6 εκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει δημοσίευμα στο Μεξικό. Τονίζεται ακόμη ότι η επιθυμία του Γιακουμάκη είναι να παραμείνει στην Ευρώπη. Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Μπρέσια θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Αρχικά η αποστολή θα μεταβεί στην Πτολεμαίδα. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2029, ενώ στον Παναθηναϊκό τα μεταγραφικά σενάρια συνεχίζονται με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία να συνδέουν το τριφύλι με τον εξτρέμ της ΣΑΟ Πάολο Φερεϊρίνια. Παράλληλα, ο Γιάννης Αλαφούζος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πρόοδο των έργων στο Βοτανικό, εκτιμώντας ότι το νέο γήπεδο θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί την ομάδα τον επόμενο Αύγουστο. Ο Ηρακλής εξετάει σοβαρά την περίπτωση του επιθετικού του Λεβαδιακού και ενός εκ των κορυφαίων σκόρερ του πρωταθλήματος, Άλεν Όσμπολτ. Στη Super League 2, η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά στη διεθνή σκηνή. Ο Λαμίν Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της La Liga για τη σεζόν 25-26, ενώ την ίδια ώρα δημοσιεύματα στην Ισπανία θέλουν τον Μάικλ Ολίσε της Bayern να βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού σχεδιασμού της Real Madrid εφόσον εκλεγεί ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Στη Λίβερπουλ τέλος ξεκίνησε και επίσημα η εποχή του Άντωνη Ιραόλα στον πάγκο. Ο πρώην τεχνικός της Bournemouth υποστήριξε πως οι Reds είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Πες μου ρε Μάγκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Καλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Ο καιρός αλλάζει, το κλίμα αλλάζει, η αισθητική μας αλλάζει.
17: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
16: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
17: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
18: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
19: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
18: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
20: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
0: Oh. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
22: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
23: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
24: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
25: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
26: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Το άλλο αγόρι. Το άλλο αγόρι μου. Το άλλο, γιατί άμα βάλουμε το άλλο, το μεγάλο, από εδώ δεν θα έχουμε θέμα. Μετρόπολη 95,5, Μιχάλη Σαρόπουλο στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο Θανάσης Πολίτης για τους φίλους Βίκτορας. Ο Γιάννης Ολελίδης για τους φίλους Γιάννης στο production. Και νομίζω είναι η Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη, χωρίς να βάζω και 2 ευρώ στοίχημα. Δεν είμαι σίγουρος. Όποιος και αν είναι, είναι καλά. Πώς συζητούσαμε κανένα μεγάλο λόγο. Γερή να είστε. Γερή να είστε και να μην. Να μην σας ενδιαφέρει, να μην σας νοιάζει, ρε παιδί μου. Να μην. Να είστε γεροί. Απλά αυτό θέλω. Να είσαι γερός. 9.55 γράφει τα φίλια να κάνω το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Ξαρόκατο Παύλα Μάικ στο Instagram για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Όλα στη διάθεσή σας. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα και να βουτήξουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, περνούσε έξω από το ΣΕΦ που έχει ένα κυκλικό κόμβο για να πάω σε μια βάφτιση. Στο κυκλικό κόμβο μέσα στο κέντρο έχει νερό και ψάρευαν, λέει, 2 άτομα εκεί. Έχει ο κόσμος Χριστάρα.
1: Πήγαμε νύχτα βράδυ και πιάσαμε πουτσουμούρες.
2: Πουτσουμούρες πιάσατε, μάλιστα.
1: Πουτσουμούρες.
0: Ωπα, κάτσε εσύ. Νύχτα βράδυ τι είναι? Το νύχτα βράδυ τι είναι? Χωριό, είναι τρίλοφος, δηλαδή είναι ζουπάτ, πλαγιάρι νύχτα βράδυ. Και, μπράβο, είναι όλα αυτή μια. Είναι το μεταξύ το νύχτα βράδυ, το λέει μία, χωρίς παύση και τέτοια, είναι νύχτα βράδυ. Ξεκινάει δηλαδή από τρίλοφο, μετά έχει πλαγιάρι, μετά είναι το Περαία Μπαξές, νέοι επιβάτες πέρα, και πριν φτάσει για Αγγελοχώρη είναι το νύχτα βράδυ. Μαρτυρικό χωριό. Έχουν γίνει και αν έχουν γίνει στο νύχτα βράδυ έσχιες χρότητες. Λοιπόν, με έχει σοκάρει κάτι και το συζητήσω, το μοιραστούμε μαζί πριν πάμε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Έπιασα τον εαυτό μου σήμερα και θα το επικοινωνήσω. Εκεί το μεσημέρι, γύρω στις 3:30-4 παρά, να παίρνει αυτόν το γλυκό, το γνωστό γιος, να τον ψιλοπαίρνει έναν υπνάκο εκεί λίγο που γέρνεις μεσημέρι, και εγώ αρχίζει και σκέφτομαι και δεν ξέρω πόσοι κάνετε embrace που λένε και στην Οικόκλια Σερών, πόσοι ενδεχομένως συμφωνείτε που λέγε ότι πως κάτω γεράσαμε, δηλαδή φτάνει ο μεσημεριανός ο ύπνος και το έχεις. Αυτό το μικρό, το γλυκό τροχαλτό. Είναι, ξέρεις, αυτό το. Μπράβο, που ξυπνάς. Όχι. Που ξεκινάει από πιο χαλαρά αυτό. Ο καλύτερος ύπνος, βέβαια. Ο καλύτερος ύπνος είναι που είσαι μεσημέρι διακοπές στην παραλία. Έχεις πιάσει, έχει γυρίσει ο ήλιος, έχεις πιάσει την παχιά τη σκιά. Εκεί 3:10 που έχει ψιλοχάσει και τον προσανατολισμό. Άλλος έχει φάει, άλλος έχει διαβάσει, έχει φάει κάτι φρούτα, κάτι δαμάση, κάτι. Και έχεις κάτσει κάτω από την ομπρέλα. Ή για να το κάνω ακόμα καλύτερο. Κάτσε ρε, εσύ θα ράσεις, περίμενε. Περίμενε, θα φτάσουμε εκεί κάποια στιγμή, αλλά δηλαδή θεό να έχετε. Υπάρχει ένα μέρος στην επανομή, το οποίο έχει στην μύτη λίγο πριν, έχει μια καντίνα. Τόσο. Εκεί τι κάναμε, πήγαινες, έτρωγες και μετά πήγαινες και ξάπλωνες. Δηλαδή τον λέγαμε βάλε ψάρια, βάλε τώρα αυτά. Και στο τέλος και 4 σουβλάκια και 2 σουτζουκάκια, γιατί με το ψάρι τι να φας, τι να. Αυτό που ξαπλώνεις εκεί στην παραλία γύρω στις 3:30-4 παρά. Και λες, εγώ δεν θα. Λίγο θα ξεκουραστώ. Θα αποκάμω και θα σηκωθώ. Θα αποκάμω. Δηλαδή, εγώ δε από τα 38 θα πάω κατευθείαν στα 70. Δεν έχει το διάστημα το 40-70. Πώς ήταν το 18 και δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα ξαπλώ. Και αυτό που αρχίζει και λίγο κάνει και ένα. Αλλά το μαλακούτσικο, όχι το χοντρό το βραδινό. Το. Και έτσι όπως έχεις φάει. Και σε χτυπάει εκείνο το αεράκι τα πόδια και σε δροσίζει και έχεις πάρει το σχήμα και υπάρχει πιο ωραίος ύπνος από αυτό, ρε φίλε. Δύο πράγματα ζηλεύω. Δύο πράγματα ζηλεύω και θα επιστρέψω στη φυσιολογική ροή τη εκπομπή. Γιατί το έχω ανάγκη. Γιατί μπαίνει καλοκαίρι, θερινή ραστόνη.
2: Ποια σκυλιά είναι αυτά που ουρλιάζουν?
3: Α, δεν είναι σκυλιά. Ο πατέρας μου είναι που ροχαλίζει.
0: Μου στέλνει. Ένας επιθετικός άνθρωπος ο κύριος Λελίδης. Μπορείς να μου πεις από πότε ειρηνόκερ τρώνε δαμάσκηνα και άλλα φρούτα? Τρώμε για να χωνέψουμε. Δεν είναι, για να χωνέψουμε το κυρίως. Που σε φρυσάει αυτό το πράγμα, έτσι. Μπαίνει από τη, έρχεται από τη θάλασσα το αεράκι και είσαι γλυκούτσικα. Γλυκούτσικα. Και ξυπνάς με σάλια στην άμμο. Έχει πάρει το κεφάλι σου, κάνει από την πετσέτα. Έχεις κάνει κοκκινίλα. Κοκκινίλα στο μάγουλο. Πιεσμένος πάρα πολύ. Και σκόνη που θες να το παίξει γιατί μπορεί να έχω κοιμήθηκα λίγο και μη φάει. Τι γίνεται? Που ξυπνάς ανάστατος. Ξυπνάς ανάστατος. Παίζουν και κάτι παιδιά από δίπλα. Μπορεί να είναι το δικά σου. Δεν σε ενδιαφέρει εκείνη την ώρα. Έχεις πει κιόλας στους γύρω-γύρω παιδιά, ξυπνήστε με μόνο άμα γίνει πόλεμος και χάνουμε. Εδώ είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή άμα γίνει πόλεμος απλά μέσα στο Κωστά, άμα χάνουμε, δηλαδή άμα φτάσουν στα Γιαννιτσά οι Τούρκοι, τότε ξυπνήστε με. Άμα δηλαδή φτάσουν μέχρι την Ποτίδεα, ναι, μην. Αυτός ο γλυκός ο μεσημεριανός ο ύπνος, ο οποίος δεν συγκρίνεται. Συγκρίνεται μόνο με ένα πράγμα, με τον ύπνο στο βουνό. Και μια και μπήκαμε σε αυτό το. Και επειδή είναι σε ύπνος η ΠΑΕ της πόλης εξερμένου του Ηρακλή. Μόνο ο ύπνος στο βουνό. Να κοιμηθείς, ας πούμε, βράδυ, να ανέβεις σε κανένα βουνό, σε κανένα μελέ, κανένα τέτοιο 3-5 εκεί που. Να ξυπνήσεις το πρωί ξεκουράστος σε ένα πράγμα άλλο. Αλλά εστιάζοντας το ξεκίνημα της κουβέντας, από ποια ηλικία και μετά κανονικοποιούμε το μεσημεριανό ύπνο, ρε φίλε? Από ποια ηλικία και μετά λέμε στον εαυτό? Εντάξει, αδερφέ, δεν πειράζει. Κοιμήθηκες και μια ώρα, ρε. Τι έγινε, ρε? Επίσης, γιατί συνεχίζουμε να κάνουμε παρέα αυτούς που λένε εγώ ένα 20 λεπτά και θέλω να κοιμηθώ και θα είμαι μια χαρά? Δεν θα είσαι μια χαρά, ρε. Δεν θέλω να, έχουμε ούτε γεια. Δεν θέλω να μας δούτε φίλοι, ούτε εχθροί. Αυτό ακριβώς. Από εδώ θα ξεπηδήσει και το quiz της εκπομπής, το πρώτο μουσικό quiz της εκπομπής. Ποιος αηδός έχει αποθεώσει το άσμα «Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί»? Ποιότητα. 9.55 γράφεται, αφήνει τον καιρό. «Δεν θέλω να είμαστε». Εύκολο πολύ για τους γνώστες, για τα σκυλιά αυτής της εκπομπής. Για τα τσο τσο, για τα θηβετιανά μαστίφ. Θέλω τουλάχιστον 12,5 σωστές απαντήσεις. Το μισό είναι να βρείτε το μικρό του όνομα και να βρείτε το επώνυμο. Από πότε κανονικοποιείται αυτός ο ύπνος και από πότε δεχόμαστε στην παρέα ή αυτός ο φίλος που ξέρεις τι θα γίνει, που σου λέει θα πάω λίγο μέσα να μιλήσω στο τηλέφωνο ένα δεκαλεπτάκι και θα έρθω, και βγαίνει έξω και έχει σημάδι από το μαξιλάρι όλο εδώ γραμμή, λες και το χαράκωσε το μαξιλάρι εδώ, κόκκινος, πιεσμένος, που εκεί στα 40 αρχίζουν και λίγο και τα μαλλιά και γίνεται και ένα ψιλολοφείο. Σηκώνεσαι σαν Angry Bird, να πούμε, από το. Σαν να έχει ξυπνήσει μετά από καμιά. Από ένα πάρτι στη Σαμοθράκ, τέλος πάντων. Και. Σηκώνεσαι ανάστατος. Ανάστατος σηκώνεσαι. Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα της εκπομπής. Που πραγματικά προβληματίζουν και τον κόσμο. Ερώτημα νούμερο ένα. Από ποια ηλικία και μετά είναι normal να κοιμάσαι μεσημέρι? Να χρησιμοποιήσει μάλιστα αυτή τη φράση.
1: Εγώ θα πάω να πάρω ένα πινάκο. Δεν θα ενοχλήσω. Δεν θα ενοχλήσω.
0: Και δεύτερον, τι είναι αυτό το power nap, ρε φίλε? Θα πάω να κοιμηθώ ένα κοσάλτο. Άντε πες ψοφοκοιμήσου, ρίμαξε. Ρίμαξε, ρε παιδί μου, τελείως. Τελείως. Τελείως. Να μην. Κοιμήσω ένα τετράωρο, ωραίο, μεσημεριανό. Να το ευχαριστηθείς, να το γουστάρει ο εαυτός σου όλος.
4: Εγώ δηλαδή, για να καταλάβεις, θα ήθελα να πέσω έτσι μπρούμουτα και να κοιμηθώ τρεις μήνες. Μετά να γυρίσω ανάσκελα και να κοιμηθώ άλλους τρεις. Και μετά να τον πάρω έτσι κανένα δύο μήνες πλαγιαστός για να συνέλθω.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι θέμα. Λοιπόν, σε πάρω λες την προηγούμενη κουβέντα και ρωτάω, μας παρακολουθείς, ούτε μια Χαλκιδική δεν μπορούμε να πάμε? Ναι, ρε Χριστάρα μου. Αυτό εκεί φορτωτική και από. Φορτωτική τα μάξια από Παρασκευή απόγευμα. Από Παρασκευή απόγευμα κυμπάρια, στρωτά, καλοζυγισμένα. Δεν έχει δεύτερες σκέψεις. Καμία. Καμία. Λοιπόν, τρία τα θέματα της εκπομπής, γιατί έχουμε φτάσει 7:56 και πρέπει να κάνουμε μια σούμα για να πούμε φορτσάτ στο δεύτερη ώρα. Ποιος αηδός έλεγε το δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί, ένα. Ερώτημα νούμερο 2, κομβικό. Από ποια ηλικία και μετά κανονικοποιεί το μεσημεριανό ύπνο, αλλά ο μεσημεριανό ύπνο αυτό που ξυπνά και έχει νομίζει ότι σε έχουν απαγάγει. Ότι είσαι κάπου αλλού. Ότι... και σε πιάνει και αυτό η τύψη.
1: Τι είπα εγώ, τι είπα να κοιμηθώ, είπα 10 λεπτά, είπα να κοιμηθώ.
0: Και μάλιστα τα ρίχνει, μερικοί τα ρίχνουν και στη γυναίκα του. Και σου είπα ρε Δέσποινα, άμα θα πάει 5 παραξύπναμε. Αν με αφήσει μετά πολύ, κοιμάμαι. Ξυπνάμε και έχω πονοκέφαλο, ρε. Η Δέσποινα το είπα, ρε. Φταίει η γυναίκα του αλλού. Σηκώνεσαι εσύ μετά από 4 ώρες ύπνο, σαν το γουρούνι, σαν ποταμογουρούνι, να έχει κοιμηθεί 3,5 ώρες. Έπεσε 4, ξύπνησε 7,5 και σηκώνεσαι με πόκε.
1: Εσύ είπα, ρε Δέσποινα, αν κοιμηθώ πολύ, έχω πονοκέφαλο, ρε Δέσποινα.
0: Εσύ μωρή ποταμογουρούνα, δεν ζήτησε να κοιμηθεί. Βάλε ξυπνητήρι. Άρα ένα. Από πότε κανονικοποιούμε το μεσημεριανό ύπνο και σε ποια ηλικία? Και δύο, πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν ο 20λεπτός μεσημεριανός ύπνος είναι μια απάτη των επιστημόνων. Υπάρχουν έρευνες, λέει. Ακούστε εδώ, πάρε να λιώσουν το DNA αυτής της χώρας. Πού είναι εκείνος ο θείος στα χριστουγεννιάτικα τραπέζια που παίζει μουσική δίπλα από εμένα? Μπα κακαδού, κακαδού, κακαδού. Και κάθεται δίπλα στο ηχείο και λέει: εγώ δεν θα ενοχλήσω. Δίπλα στο ηχείο! Δίπλα στο ηχείο έχω το θείο μου τον Γιάννη. Παίζει, τι να σε πω τώρα ρε, να παίζει, πώς το λένε, χάρκινα ηχοχρώματα. Να παίζει γκάιντα, μπόλκαζα, ρετ, να παίζει, θα γίνεται χαμός. Δίπλα στο αυτί του. Παίζει σόφκα.
1: Εγώ λίγο θα κοιμηθώ, δεν θα ενοχλήσω καμία.
0: Τσετσιμούνται. Οι άνω των 65 μπορούν να κοιμηθούν και όρθιοι. Αλλά και κάτω των 65, αλλά με άλλο τρόπο, τέλος πάντων. Απλά πληρώνει τη συνοδοχή.
5: Όρθιο συνέχεια,
0: Δεν πάει ο νους σου, Γιώργο. Απάει ο νους σου. Απάει. Εν τω μεταξύ, αυτό μας το λέγανε ότι από τη στιγμή που θα πας φαντάρος και μετά θα μπορείς να κοιμάσαι παντού. Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, μένα στην Τζιμισκή να με στρώει, κοιμάμαι. Έχω πρόβλημα με τον ύπνο. Δεν έχω ενοχές γι' αυτό. Δεν νιώθω τύψεις. Απλά, ειδικά η μεγαλύτερη σε ηλικία, η πιο μεγάλη. 65, 68, 70 που είσαι μια χαρά. Αν ακουμπήσει σε τοίχο μετά τις 9 το βράδυ, μπορεί να κοιμηθεί. Μπορεί να κοιμηθεί, να το πει θείο! Προσέχει, βίωμα. Βίωμα, κανονικά, όχι αστεία. Να δώσω την καλησπέρα μου που είσαι εδώ και στο φίλο τον Κυριάκο. Γεια σου, Κυριάκο. Πρόβλημα. Πρόβλημα το οποίο θα λυθεί σε αυτή την εκπομπή. Διονύση από Κορδελιό. Τα δίδυμα, ναι, τα δίδυμα την αγάπη μου. Από τα 30 και μετά ο μεσημεριανός ύπνος κανονικοποιείται. Από τα 30 και μετά. Και τώρα πετύχει τώρα.
1: Βρε, εμείς 30 χρονών πιάναμε την πέτρα και τη στίβαμε, βρε.
0: Έλα, βρε, αποχυμωτή πέτρα, εσύ. Έλα, βρε, αποχυμωτή πέτρα που πιάνατε την πέτρα και τη στίβατε. Όλοι οι στιφτοπέτριδες. Έλα, δεν μπορώ τις υπερβολές. Με πεθαίνουνε, δηλαδή με πεθαίνουνε, με τρελαίνουνε. Τέλος πάντων, βάλαμε πάρα πολλά στην κουβέντα. Θα τα αναλύσουμε γιατί έρχεται και μια ώρα ακόμη με Γιάννη Λελίδη, στην οποία θα διεισδύσουμε και θα διηλύσουμε, θα διηθήσουμε, θα διανθήσουμε, θα αποδομήσουμε, θα επικοινωνήσουμε, θα αποσαφηνίσουμε, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα θέματα τα οποία απασχολούν το Μέσο Έλληνα σήμερα, 5 του Ιούνιου, το Σωτήριο έτος 2026. Αναρωτιέται κανείς αν είναι σημαντικό, δεν είναι σημαντικό στα 30, στα 40 ο ύπνος ο μεσημεριανός. Ξέρετε πόσοι από εδώ, αν μπορούσαν να υπογράψουν στη δουλειά τους ότι εγώ θέλω μισή ώρα να κοιμάμαι, μία ώρα να κοιμάμαι το μεσημέρι στη δουλειά, και ας μου κόψουν και 30 ευρώ. 30 ευρώ παίρνεις όλη μέρα τη φλοκούνα από τη 30 ευρώ σκούς. Ας μου κόψουν και 5 ευρώ, θα τα δίνανε. Διάλειμμα κομψό. 9.55 γράφει τα αφήντα να κάνω το μήνυμα σε αποστολή στο 54301 Μετρόπολης 9.55 στο Facebook και Σαρόκα το Παύλα Μάικ στο Instagram για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Διάλειμμα και παρερχόμαστε.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue.
14: Παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα

0: Παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά, και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα,

0: χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Αγόρι μου. Το άλλο. Κανένα λάθος. Αριστερά δεξιά, σε ποιο μπορεί να κάθεις εγώ στα δεξιά. Σωστά πες. Αρτική μουτσα τώρα την ετοιμάζει τη ζεστέν του. Μετρόπολη 95,5, Μιχάλης Άρωπλος στο μικρόφωνο εδώ. Γιάννης Λελίδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Πολίτης κατάκοπος και καταϊδρωμένος. Ένα πραγματικό ράκος στο production για να πάρει μια ανάσα. Κράτα Θανάση γερά. Λοιπόν, μηνύματα και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Φίλος ο Χριστάρα μου, το καλύτερο είναι το Πάσχα που ο Θείος θέλει ένα σεντονάκι να πλαγιάσει. Ναι, εγώ εδώ θα πλαγιάσω. Θα πλαγιάσω εγώ στον καναπέ. Ό,τι καλύτερο. Εμένα όμως δεν εκτιμώ αυτούς που φεύγουν. Εκτιμώ αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να χαλάσουν την παρέα και κάθονται εκεί δίπλα. Γίνεται χαμός μες στο σπίτι, μωρά ουρλιάζουν μουσικές, τάπατα, τάπατα, τάπατα, τάπατα, τάπατα, τάπατα, τάπατα. Έχει σταματήσει μια ορχήστρα. Από κάτω από το δρόμο τους έχουν ανεβάσει, γίνεται χαμός και ο Θείος εκεί ξάπλα. Ναι, όντως αυτός είναι και ο Αηδός. Γεια σου Χριστάρα μου, που είσαι εδώ, ο Φίλος ο Τζόρνταν. Ο μπαμπάς ήταν δημόσιος υπάλληλος, η μαμά οικιακά. 3 με 5 στο σπίτι. Α, σε παρακαλώ, κλείσε λίγο τη μουσική τελείως. Αυτό θέλει να διαβάσει τη χωρίς. Ο μπαμπάς ήταν δημόσιος υπάλληλος, η μαμά οικιακά. 3 με 5 στο σπίτι δεν ακουγόταν ούτε βαθιά ανάσα. Μόνο το τακ-τακ από το ποντίκι του υπολογιστή μου άκουγες. Κάπως έτσι ο μεσημεριανός ύπνος σου γίνεται βίωμα από μωρό, Μιχάλη μου. Από γενιά σε γενιά θα πω. Και τέλος, μετά τον ύπνο το μεσημέρι, το καλοκαίρι, το απόγευμα που θα ξυπνήσω, θέλω οπωσδήποτε γλυκό. Ενώ γενικά δεν τρέλαμε για γλυκά, εκείνη τη στιγμή το θέλω οπωσδήποτε.
1: Τι έχει πει ο άνθρωπος? Δώσε λίγο μουσική. Τι έχει πει ο άνθρωπος? Τι είπε ο άνθρωπος, τι είπε ο γίγας? Τι είπε ο τετραπαλίκαρος αυτό στο βουνό των βουνών? Τώρα συνά. Όλο αυτό το έκανα εικόνα. Το έκανα 3 με 5 στο σπίτι, λέει, δεν ακουγόταν ούτε βαθιά ανάσα. Δεν ξέρω, όσοι έχουν σκυλιά μπορεί να με καταλάβουν. Κάποια στιγμή τα σκυλιά εκεί που κάθονται και έχουν κουραστεί από όλη τη μέρα που δεν κάνουν τίποτα, ξαφνικά ακούς ένα. Ξεφυσάει το σκυλί, λες, και κουβαλάει τα βάρμια σου. Ένα γολγοθάλες κανεβαίνει. Ούτε αυτό το πράγμα δεν ακουγόταν στο σπίτι. Τζόρνταν, σε νιώθω 100% που λένε. Από τα 25 έως και σήμερα στα 28, μια και από τα 25 δουλεύω το πρωί, το πρόγραμμα έχει ως εξής: φαΐ, μάλλον μπάνιο, φαΐ και μήνυμου με ένα τρίωρο ύπνο. Μου έχει συμβεί 3-4 φορές σε σύνολο να νιώσω κομμάτια και να ξαπλώσω για ένα 1/4 και νιώθω λες και κοιμόμουν 8 ώρες. Αυτό το power nap που λένε, αν πετύχει, λέει, τι φλανάχιο κάνουν. Ναι. Πετύχει τη φλονάχη και ο κανονικός ο ύπνος. Εννοεί ο καλός φίλος ο Χρήστος. Τα σέβομαι στο πρώτο γιώτη. Όταν ακουστεί, λέει, το πρώτο οπαλάκια, έχεις την πρώτη νόμιμη ώρα μεσημεριανό. Ναι. Οπαλάκια! Με το που ακουστεί. Με το που ακουστεί το οπαλάκια. Φελάκια, αγκάπε. Φιλάκια, ρουφιχτά. Βέβαια, εδώ επειδή κάνει ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ κάνει επικό. Το power nap, γιατί θα σε ξεβλαχέψει η εκπομπή. Το power nap, λέει, ο λιγόλεπτος μεσημεριανός ύπνος, είναι ένα σύντομος ύπνος διάρκειας 10 με 20 λεπτών. Παιδιά, αυτό δεν είναι 10 με 20 λεπτά. Ξεκουράζομαι για να με πάρει ο ύπνος. Έχει σκοπό, λέει, να αναζωογονήσει γρήγορα τον οργανισμό. Σταματάει προτού εισέλθετε σε βαθύ ύπνο, επιτρέποντάς να ξυπνήσετε με διάβγεια και χωρίς το αίσθημα της νοθρότητας. Φίλε, αν με ξυπνήσεις το 20 λεπτό, μπορώ να σου πω πράγματα τα οποία δεν τα έχω πει σε άνθρωπο γενικά στη ζωή μου. Πρώτα απ' όλα, αν είναι να ξαπλώσω για 10 λεπτά, ας μην ξαπλώ, καλύτερα να ανέβω στο διάδρομο και να τρέξω, που λέει ο λόγος. Τα ωφέλη του. Αύξηση ενέργειας, βελτιώνει την εγρήγορση και μειώνει το αίσθημα της κόπωσης. Β. Βελτίωση της μνήμης, ενισχύει τη γνωστική απόδοση και τη συγκέντρωση. Γ. Καλύτερη διάθεση, βοηθάει την αποσυμφόρηση από το στρες της ημέρας. Ιδανική διάρκεια 10 με 20 λεπτά είναι ο χρυσός κανόνας. Σας προσφέρει άμεσα ενέργεια και σας ξυπνάει εύκολα. Παιδιά, χωρίς υπερβολή, και αυτό πείτε τα ακουστικούς ανθρώπους, 10 με 20 λεπτά αν κοιμηθείς, δεν υπάρχει πρέπει να σηκώθεις χωρίς νεύρα. Δηλαδή, Και πώς παίζει ρόλο και πώς θα σε ξυπνήσουν. Βέβαια υπάρχουν πολλοί τρόποι άξυπνης. Αυτό είναι, θα γίνει σε μια άλλη εκπομπή. Θα το δω, αφήσω στον Στέφαν τον Εζήπα. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να. Για ξυπνήσεις. Από το 10-20 λεπτά, πάνω από 30 λεπτά λέει, δεν συνίσταται για power nap. Μπορεί να σας βάλει σε στάδιο βαθύ ύπνου και να σας κάνει να νιώθετε κουρασμένοι και ζαλισμένοι μόλις ξυπνήσετε. Λοιπόν, ακούστε καλά. Αυτοί οι ερευνητές και, και οι έρευνες που βγαίνουν, κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουν αυτά τα έσχη. Κάπου αυτά εδώ τα ψεύδι πρέπει να τελειώνουν. Λοιπόν, ο Τανομέγιστος Νικόλας Παπάζογλου το λέει πάρα πολύ σωστά, ότι ήταν ο μέγιστος Νικόλας Παπάζογλου, και ο φίλος ο Τίμος, ο οποίος επίσης τοποθετείται Νίκος Παπάζογλου, το έχει πει και ο Βασίλης Καράς, σωστό, και συν μετά το μεσημεριάνο ύπνο που ξυπνάς και θέλεις γλυκό. Το είπε και ένας άλλος φίλος και δεν θα, θα αρπάξω την ευκαιρία και θα πω ότι ναι, όταν ξυπνάς ειδικά καλοκαίρι, απλά όταν τον έχεις πάρει για κανένα δύο ώρο, δύο μισά ώρο, ανοίγεις τα μάτια σου και θες γλυκό σαν... Πώς δεν το πω ρε παιδί, πάρα πολύ. Μελίσσα. Και θα σας δώσω και το tip μου πάνω σε αυτό, για να μπορέσουμε να βουτήξουμε και στα θέματα της εκπομπής, αν και από ό,τι βλέπω πάμε για χωματόδρομο να την βγάλουμε την εκπομπή τελείως. Το καλύτερο γλυκό εκείνη την ώρα είναι 10 με 15 λεπτά πριν ξυπνήσεις, 10 με 15 λεπτά πριν ξυπνήσεις, κάποιος, θα το βάλω και 20 λεπτό, σε παγωμένο νερό να έχει βάλει μια κουταλιά υποβρύχιο. Αλλά πριν ξυπνήσεις, ώστε το κουτάλι με τη βανίλια ή το υποβρύχιο, όπως θέλεις πες το, να έχει αφήσει γεύση στο νερό. Μιλάμε τώρα για... Δεν μπορώ να το πω. Μιλάμε τώρα για κάτι, το νερό να είναι παγωμένο. Δηλαδή θα μου πεις 10 λεπτά 26 από το ψυγείο. Θέλει κρύο νερό οπωσδήποτε, ώστε να έρθει σταδιακά σε θερμοκρασία δωματίου, να έχουν αφήσει το κουτάλι με το υποβρύχιο μέσα στο νερό, να ξυπνήσεις και να το πάρεις κατευθείαν. Κλακ! Οριακά εκεί προτιμώ να πιω και απλά το νερό, να μην φάω το υποβρύχιο. Το υποβρύχιο ήταν. Περίμενε, ήταν μαστίχα το υποβρύχιο, γιατί. Όχι, δεν ήταν μαστίχα το υποβρύχιο. Το υποβρύχιο ήταν τέτοιο ρε. Τώρα θα ακούνε και κάποιοι. Υπάρχει περίπτωση να ακούνε άνθρωποι οι οποίοι να μην έχουν προλάβει να φάνε ζωή του υποβρύχιο. Νομίζουν. Κυκλοφορεί, αλλά αν πας σε 10-15 χρόνους, σε 10-15 χρόνους και τους πεις έχεις φάει υποβρύχιο, αυτός θα πάει το μυαλό του στην πύρα και τη βότκα. Στο άλλο το υποβρύχιο. Αν πιάσεις, αν βγεις τώρα, πας, δίνανε και πανελλήνες σήμερα, δίνανε πληροφορική, λατινικά και τι άλλο δίνανε, και χημεία, αν δεν κάνω λάθος, δίνανε σήμερα. Καλή επιτυχία και καλό κουράγιο. Αν πας σε 17 χρόνια και τους πεις το υποβρύχιο πώς φαίνεται, θα πει ο κόκκινος Οκτώβρης με τον πώς το λέγανε μωρέ που έπαιζε το Μουσάτο, ο γνωστός ηθοποιός μωρέ, όχι ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έπαιζε το φωνικό, ο άλλος που ήταν λίγο στρογγυλοκέφαλος με άσπρα μαλλιά, άσπρα μουσια, που όχι πολλά μαλλιά, λίγα μαλλιά. Τον περιγράφω σαν τον Τζάκονα τώρα, αλλά... τέλος πάντων, αυτός ο ηθοποιός, μην πας να το θυμηθώ, αν ρωτήσεις 20 παιδιά Δευτέρας Λυκείου, ξέρετε τι είναι το υποβρύχιο, θα σε πούνε αδερφέ, ιδέα. Μπρο μου, μπρακολόκο, μπρο μου δεν έχω ιδέα, εγώ... Και μην με ρωτάς κιόλας και τέτοια, γιατί θα φανώ εκτεθειμένος, δε που σας ρωτάνε τι γιορτάζουν την 28 Οκτωβρίου, και λέτε την, που είπαμε όχι στους Πέρσες την ώρα που μπήκαν οι Ιταλοί να μας σώσουν από τους Φιλανδούς, δεν σας πειράζει. Σας πειράζει να έρθείτε σε δύσκολη θέση. Θυμάμαι και ένα κλασικό. Και ένα κλασικό κουπάκι κατάλευκο. Κατάλευκο που είχε σαν αυτοκόλλητο περασμένο από πάνω αυτό το υποβρύχιο. Και μάλιστα προσφάτως είδα ότι βγάλανε, καλά εννοείται θα βγάζανε, υποβρύχια με Kinder Bueno, με... Ρε φίλε, αφήστε το αγνό να πούμε. Αφήστε, τα έχουμε μπλέξει τις μπουτάρες μας, να πούμε, τις κάναμε, έχουμε μπλέξει τα μπούτια μας. Το λένε και γλωτούς, ναι, μπουτάρες. Τα έχουμε μπλέξει όλα, να μετάξει το ναι. Δεν υπήρχε καλύτερο πράγμα από αυτό. Δηλαδή δύο πράγματα, μάλλον τρία πράγματα μπορούσαν να με ξυπνήσουν με αυτόν τον τρόπο. Ένα, αυτό το υποβρύχιο. Β, να ξυπνήσεις, να έχεις παίξει κανένα γκολ και να χτυπήσεις τίν, τίν. Και να ξυπνήσεις με το over, ας πούμε, να έχεις κοιμηθεί στο 1-1 και να έχεις δίπλα στα αυτή σου κοντά στο κομμωδόν το κινητό και την ώρα που κοιμάσαι να ακουστεί ένα μίγκλινγκ 3-2-1. Αφήνω ανοιχτό το κινητό, το κοιμάμαι, σωστό και αυτό. Και το τρίτο ήταν να χτυπήσει μήνυμα που να γράφει ότι ήρθε και αντιτοκούμπο στο ράρτα. Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, αντί τελείωνε με τέμπι. Να ξυπνήσει δηλαδή με μεταγραφή της ομάδας σου. Με μεταγραφή της ομάδας σου να ξυπνήσει. Εκείνα είναι το παρακακάο, το παραδοσιακό. Είσαι πολύ πρόστιχος, λέει. Την αγάπη μου, γεια σου ρε Παντοπολίου, της καρδιάς μας εκεί, τα φιλιά μου. Και καλή δύναμη έχω δει, κάνετε ωραία πραγματάκια. Θα περάσω σας εδώ κάτι αυγουλάρες, κάνετε για τα παοκτσάκια. Είδα εκεί, κάνατε καλή δουλειά. Τα είδα, έριξα μια ματιά. Ναι, ρε Μιχάλη, Σον Κόνερι, ρε Μιχάλη, μπράβο. Κόκκινος Οκτώβρης, ναι, Σον Κόνερι. Και μετά λέει το κουπάκι από το υποβρύχιο το έκανε ποτήρια νερό. Ναι. Από μένα είναι ναι, όχι ναι, είναι όλα τα ναι. Αυτό γινότανε. Από μένα ήταν όλα τα ναι. Αν ρωτήσεις παιδιά από 19 μέχρι 25 τι είναι το υποβρύχιο, θα σου πούνε αυτό όπως τις ανάποδες. Οπα. Φέρεις και αυτές και ανάποδες. Ήρεμα. Ήρεμα τις ανάποδες. Ήρεμα εδώ στο Λάζαρε, προσοχή, τις καυτές. Ο Στέλιος. Σον Κόνερ είναι βανίλια. Μπράβο. Βανίλια στελάρα μου. Σον Κόνερ ήταν ο ηθοποιός, πράγματι. Μιχάλη, εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ τα μεσημεριά. Έχω αποθυμένο που η μάνα μου έβαζε με το ζόρι από μικρός, ενώ όλοι οι φίλοι μου ήταν έξω και παίζανε. Βέβαια, τώρα υπάρχει μια άλλη τάση στους γονείς. Επειδή για να μπορέσουν να κοιμηθούν το βράδυ, τα παιδιά τα κρατάνε κουρασμένα. Δηλαδή, δεν κοιμούνται το μεσημέρι. Γυρνάνε από το σχολείο, παλεύουν να τα κρατήσουν ξύπνια, ώστε το βράδυ να κοιμηθούν και να μπορέσουν να έχουν λίγο χρόνο. Και έρχεται το παιδί το βράδυ και γίνεται σαν τον Ακάλυπτο με τον Αντρέα Παρτσαλάκη όταν φεύγανε από τα μπουζούκια. Που σε ποια σειρά ήταν αυτό, νομίζω δεν πρέπει να ήταν στο συγκεκριμένο. Που πηγαίναν ο ένας τον άλλον στο σπίτι του. Όλο το βράδυ πηγαίνουν ο ένας από τον άλλον στο σπίτι. Τώρα λες σε ποιο σπίτι είμαστε. Τώρα σε πάω εγώ στο δικό σου. Με τον. Με τον Φιλιππίδη. Εν πάση περιπτώσει. Έτσι φτάνουν τα μωρά. 8 η ώρα το βράδυ. Και τα μάτια του είναι κόκκινα. Λες και. Θα μου πεις. Άμα το κοιμήσει το μεσημέρι, όταν γίνει από το σχολείο και σου βγάλει καμιά ενέργεια το βράδυ, λες και σπάει. Βγάλει καμιά υπερενέργεια το βράδυ, τι θα γίνει, ποιος το χειριστεί. Δίκιο, όλα σωστά. Οπότε από πίτα που δεν τρώσει, τι σε μέλι καγκαή. Θα το καταλάβεις, Σαρόπουλε. Αλλά από πίτα που δεν τρώσει, τι σε μέλι καγκαή. Όπως πάντων, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει και σήμερα. Ακούσα ακόμη μια εκπομπή αραβούργημα, Σαρόπουλε. Αλλά από πίτα που δεν τρώσει, τι σε μέλι καγκαή. Όπως πάντων, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει και σήμερα. Ακούσα ακόμη μια εκπομπή αραβούργημα,

Πόσοι είναι μαζί μου σε αυτό και πόσοι ακουμπάνε τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό. Όταν ξυπνήσεις δεν θέλεις κάτι να σε λιποθυμήσει, να σου εκτινάξει τη γλυκοκυλιοζιωμένη, πώς τη λένε αυτήν, γλυκοκυλιοζιωμένη ας πούμε. Θέλεις κάτι γλυκό, αλλά δεν θες κάτι να σε ξεδιψάσει. Γι' αυτό σκεφτόμουν, μάλλον γι' αυτό το ήθελα το από μικρός. Ότι η γιαγιά συνήθως το έκανε όταν πηγαίναμε παραθέρηση πασχολικά χρόνια αγνά στη Βεριά. Ναι, με το λαφάρο και τέλος πάντων δίπλα-δίπλα. Είχε το τέτοιο, το υποβρύχιο μέσα και ξυπνούσε. Ερχόταν και έλεγε: Έλα, Μιχαλάκη, ξυπνά. Ξυπνά. Τι ωραία, όσοι προλάβαμε γιαγιάδες, τι ωραία ήταν. Ξυπνά, ξυπνά, Μιχαλάκη, ήρθε από γεμά. Και τώρα έρχεται και Μουντιάλ. Και θα γίνει μπαρακακάο. Βέβαια αυτό υπάρχει κάπως λέγεται στην ιατρική με το νερό και τη βανίλια, γιατί ουσιαστικά σου άρεσε η γεύση. Καμιά φορά όταν ξυπνούσαμε τρομαγμένοι το βράδυ, μας έβαζαν και πίναμε νερό με ζάχαρη. Δεν το ξέραμε όμως ότι είναι νερό με ζάχαρη. Και καλά σε έλεγαν ότι βάλαμε φάρμακο. Και βάλαμε φάρμακο και πιέστο και θα περάσει. Ξυπνούσε έτσι ας πούμε φοβισμένος. Πήγαινε, έφερε λίγο νερό, έβαζε και λίγο ζάχαρη μέσα και σε έλεγε ότι κοίταξε αυτό φαρμακάκι είναι, πιέστο και θα κοιμηθείς μια χαρά. Το πήρα και εμείς άλλο τούβλο και γιατί και τα αγοράκια. Μην κοιτάτε τα κορίτσια που είναι πανέξυπνα από τριών χρόνων. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Άμα είσαι ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι μέσα στο σπίτι, καταλαβαίνεις. Τα αγόρια είμαστε, μιλάμε για χάπατα. Δηλαδή να φας, ναι, να φας, να κοιμηθείς και μετά όταν μεγαλώσεις θες και άλλο ένα πράγμα, εν πάση περιπτώσει και τελείωσες ευχαριστημένος. Το κοριτσάκι έχει ανησυχήσει, δηλαδή είναι ανάστολο. Μπορεί να το πεις κάτι, μπορεί να. Τα αγόρια είμαστε κανονικά. Τι, Spider-Man. Ω, πετάμε στου αράχνε από το χέρι. Άιτε. Τελειώσαμε. Αυτό είναι το πιο. Κοιμόμασταν, ξυπνούσαμε εκεί μέσα στη νύχτα έτσι τρομαγμένοι και σε βάζανε αυτό το νερό με τη ζάχαρη που δεν ήταν κανονικό φάρμακο, ήταν το άλλο. Α πούμε για να νομίζει ότι ήταν κανονικό. Την αγάπη μου στη Στουτγκάρδη, στο φίλο τον Γεια σου, Νικόλα, στη Στουτγκάρδη. Φιλιά πολλά, την πανέμορφη Στουτγκάρδη. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Θα τσεκάρω και τα δικά σας μηνύματα για να ρίξουμε και μια ματιά στο τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Έλα, Νάζ Μητρολόγκ. Τρία χρόνια στο Δικέφαλο του Βορρά. Αδέρφια! Αδέρφια θα παίξουν ο ένας αδερφός στον Άρη. Και ο άλλος τον ΠΑΟΚ. Είχε γίνει με τους Ηλιάδηδες. Αλλά ήταν ο ένας μπάσκετ, ο άλλος ποδόσφαιρο. Ο Σάβας Μορφάρα και εξαιρετικό παιδί στο μπασκετικό Άρη και ο Στελάρας, μαγικά παιδιά και τα δύο, στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Μιλάμε τώρα για πράγμα τρελό. Και Μπινελίκια ήταν ο Ηλιάδης στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ο Στέλιος, και έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ. Και βρίζανε οι παοξίδες στον Ηλιάδη που έπαιζε μέσα στον Άρη. Να μην τώρα έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Δεν θυμάμαι όμως ποτέ, και θα με βοηθήσετε και φίλοι ακροατές, να έχουν παίξει αντίπαλοι αδέρφια στον Άρη και στον ΠΑΟΚ την ίδια περίοδο. Δηλαδή τώρα για όσους τους δεν γνωρίζουν, ο ΠΑΟΚ υπέγραψε τον Νάζ Μητρολόγκ για τα επόμενα τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, την ίδια στιγμή που ο Άρης ανανέωσε τον Ελάιζα Μητρολόγκ για τον μπασχετικό Άρη. Τον ανανέωσε από πέρσι, τον είχε την περσινή χρονιά. Δεν θυμάμαι εγώ να έχουμε ξαναδεί να είναι αδέρφια αντίπαλοι σε Άρης ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Μπορεί σε άλλες ομάδες να υπήρξε. Στον Άρη δεν μπορώ να το θυμηθώ. Δεν μου βγαίνουν με τίποτα τα γράμματα. Το σκέφτομαι, αλλά δεν μου έρχεται κάτι. Και θεωρώ ότι είναι και οριακά και πρωτόγνωρο. Οριακά και πρωτόγνωρο. Οριακά δεν το έχουμε ξαναδεί. Και το άλλο λέει, Σαρό, λέει, Μιχάλη, σου έχει τύχει να ξυπνήσει το απόγευμα και νομίζω ότι είναι πρωί. Ακαλά. Ακαλά. Τα κι αν έχουν γίνει. Θα είναι από τα αμίμητα. Αυτά είναι, ξυπνάς με έλλειψη προσανατολισμού. Και αφού με γυρνάς σε αυτό το θέμα, δεν ξέρω σε πόσο έχει τύχει να κοιμηθούν, ας πούμε, το κεφάλι να είναι στην πάνω πλευρά και μέσα στον ύπνο χωρίς να καταλάβουν
να γυρίσει.

0: το σώμα θέση. Να... Δεν είχα πέσει το κρεβάτι, ήμουν πιτσιρικάς. Τώρα οριακά 10 χρονών. Ξύπνησα, ήταν το κεφάλι προς τη μία πλευρά, τα πόδια από την άλλη. Και ξύπνησα το πρωί και ήμουν ανάποδα και δεν το θυμόμουν. Δηλαδή με ξύπνησε μάλλον για να πάω σχολείο. Και μου λέει τι έγινε. Δεν θυμόμουν. Έλλειψη προσανατολισμού και στον ύπνο. Ξέρω ότι τα μαγνητικά πεδία με τραβούσαν. Έχουμε... Όπως και να έχει. Δεν θυμόμουν και δεν θυμάμαι ξανά αν έχει συμβεί αυτό με αδέρφια αθλητές να παίξουν ο ένας στην μία πλευρά και ο άλλος στην άλλη. Θα το δούμε και αυτό τη φετινή χρονιά. Τη φετινή χρονιά που θα ασχοληθούμε πολύ με τα ΑΡΙΣΠΑΟΚ και ήδη βλέπουμε μεταγραφές. Ακούστηκε ο Μπίρτς για τον ΠΑΟΚ. Τελικά φαίνεται να υπογράφει τον Άρη. Δημητρίεβιτς για τους κυτρινόμαυρους του Βασίλη Σπανούλη. Συναντήσεις επί συναντήσεων. Δηλαδή γίνονται πράγματα. Έρχονται μεταγραφές. Ασχολείται ο κόσμος. Πλέον αρχίζει και τρίβεται ο κόσμος με τον μπάσκετ περισσότερο. Και θεωρώ ότι μόλις βγουν και τα εισιτήρια διαρκείας, εκεί θα γίνει το μεγάλο μπαμ. Εκεί θα γίνει το μεγάλο μπαμ. Εκεί θα γίνει το μεγάλο σοκ. Γιατί μέσα στη χρονιά, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα τώρα, καλά ο Αργενός έχει ξενερώσει με το ποδόσφαιρο, δεν το συζητάμε. Θέλω να δω και θα εξαρτηθεί και η συμπεριφορά και του κόσμου από τις κινήσεις που θα γίνουν στην ΠΑΟΚ. Εκεί θα εξαρτηθεί πάρα πολύ η συμπεριφορά και του κόσμου. Δηλαδή, προφανώς, περιμένουν πράγματα. Περιμένουν από τον Ιβάν Σαββίδη να γίνουν κινήσεις. Περιμένουν από τον Ιβάν Σαββίδη να γίνουν μεταγραφές. Βασικά, ανώτερο από τις μεταγραφές είναι η συμπεριφορά. Το συμπεριφορικό κομμάτι, η παρουσία, η συμπεριφορά, η λειτουργία, οι δομές παίζουν ρόλο. Θα μου πεις όταν υπάρχουν λεφτά, ναι, τα λεφτά μπορούν να σκεπάσουν τα λάθη. Απλά η λειτουργία σε κάποιον που ενδιαφέρεται όντως για την ομάδα του και δεν τον ενδιαφέρει άμα η μπάλα πηγαίνει δοκάρι και μέσα Θεός δοκάρι και έξω δεν κάνει κανένας το δρόμο όλοι. Η λειτουργία είναι αυτή η οποία μακροπρόθεσμα φέρνει και το σωστό αποτέλεσμα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακουγότανε ότι για τα μεγάλα κλαμπ, για τέτοια, για τα 20 κλαμπ της Ευρώπης. Γενικά η λειτουργία και η συμπεριφορά κάνει τον φίλαθλο. Αφήστε τον οπαδό. Ο οπαδός μπορεί να είναι περίεργη περίπτωση. Όπως όλα τα πράγματα. Ο οπαδός, φίλαθλος, δημοσιογράφος. Υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί παντού. Μην το βάζετε έτσι στο μυαλό σας. Απλά η αλήθεια και η σωστή επικοινωνία μπορεί να κάνει τα πράγματα να γυρίσουν παντού, οπουδήποτε. Μόνο η αλήθεια. Διάλειμμα κομψό. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και εμείς επανερχόμαστε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στο μπάσκετ το ΠΑΟΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό του, ανακοινώνοντας σήμερα και την απόκτηση του Νας Μήτρου Λόγκ με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο έμπειρος γκάρντ επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό και τη φετινή του παρουσία στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, ο δικέφαλος καλείται να διαχειριστεί την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, καθώς και το χρηματικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε για τα γεγονότα που σημειώθηκαν στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στον Άρη, η προσοχή στρέφεται στη νέα εποχή που διαμορφώνεται. Η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη προγραμματίστηκε για τις 15 Ιουνίου, ενώ στα μεταγραφικά οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του 28χρονου Σκοπιανού γκάρντ της Μπάγερν Νένανντ Δημητρίεβιτς, ενώ εξετάζουν και την περίπτωση του έμπειρου σέντερ πρωταθλητή EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε το 2025, Κεμ Μπίρτς. Στον σημερινό δεύτερο τελικό της GBL στις 9, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός για τους Ερυθρολεύκους, ενώ ο Κώστας Λούκας δεν κρίθηκε έτοιμος να ενισχύσει τους πράσινους. Στο ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ και Κρούζ Αζούλ είναι σε επαφές για συμφωνία αγοράς του Γιακουμάκη με ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 6 εκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρει δημοσίευμα στο Μεξικό. Τονίζεται ακόμη ότι η επιθυμία του παίκτη είναι να παραμείνει στην Ευρώπη. Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Μπρέσια θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Αρχικά η αποστολή θα μεταβεί στην Πτολεμαϊδα. Στην Κύπρο είναι πιθανό να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ρεπορτάζ στην Κύπρο αναφέρουν ότι θα αποχωρήσει από τον Λεβαδιακό για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς για επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2029. Στον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης Αλαφούζος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πρόοδο των έργων στον Βοτανικό, εκτιμώντας ότι το νέο γήπεδο θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί την ομάδα τον επόμενο Αύγουστο. Ο Ηρακλής εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του επιθετικού του Λεβαδιακού και ενός εκ των κορυφαίων σκόρερ του πρωταθλήματος, Άλεν Όσμπολτ. Στη Super League 2 η Νίκη Βόλο ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά. Στη διεθνή σκηνή τώρα ο Λαμίν Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της La Liga, ενώ την ίδια ώρα δημοσιεύματα στην Ισπανία θέλουν τον Μάικλ Ολίσε της Bayern να βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού σχεδιασμού της Real Madrid εφόσον εκλεγεί ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Στη Λίβερπουλ τέλος ξεκίνησε και επίσημα η εποχή του Άντωνι Ιραόλα. Ο πρώην τεχνικός της Μπόρνμουθ υποστήριξε πως η Reds είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές.
7: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολης 95,5, Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 9. Μέχρι και τις 9. 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ξέρω κατά Παύλα Μάκη στο Instagram για τους φίλους τους οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Όλα στην διάθεσή σας και πάμε. Και πάμε γρήγορα στα δικά σας μηνύματα για να προχωρήσουμε. Έχω ξυπνήσει απόγευμα, λέει ο φίλος ο Λάζαρος, και νόμιζα ότι είναι πρωί. Ξυπνάω, αρχίζω να ετοιμάζω τα μωρά για το σχολείο, με κοιτώντας τα μια απορία, σαν να λέγανε αυτός πάει, χάζεψε τελείως. Αδερφέ μου, Λάζαρε. Νομίζω ότι μιλάμε για μια επική περίπτωση αυτή που βίωσες. Νομίζω ότι μιλάμε για ένα έπος αυτό το οποίο βίωσες, την αγάπη μου. Ναι, δεν υπάρχει. Καλησπέρα στο φίλο τον Βασίλη. Καλησπέρα, Μάικ. Μέτυχε, λέει, και έχει έναν μήνα σχόλασα από τη δουλειά, έπεσα για ύπνο, έκοψε τένοντα η μαμά μου. Μου μπήκε για εγχείρηση και το πρωί σηκώθηκε ανάποδα από το κρεβάτι. Είναι το μυαλό το βράδυ, λέει, που ηρεμεί και σκέφτεται και υπερένταση. Άντε ρε εσύ. Βασιλάρα μου, αρχικά περαστικά και καλή δύναμη. Αλλά μου φαίνεται ακραίο, περαστικά και καλή δύναμη τα βασικά αυτά είναι. Τι να πω, πραγματικά καλό κουράγιο, αλλά για το κομμάτι της επέμβασης προφανώς, έτσι. Ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, όταν έρθει κάποιο πέσιμο, κάποιο τέτοιο, είναι δύσκολο. Ελπίζω όλα καλά. Λοιπόν, φεύγουμε από εκεί και ορμάμε, κάνουμε μια βόλτα λίγο παρακάτω. Σας σοκάρισα στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά δεν ήθελα να το συνεχίσω. Θα δώσω τώρα τις απαντήσεις. Γίνεται μια προσπάθεια, σύμφωνα με ένα άρθρο. Ξεχάστε τα κυλικιά που ξέρατε. Εδώ η εκπομπή έδωσε απαντήσεις προς πάσα κατεύθυνση. Τέλος σε ζαμπόν, κασέρι και κρουασάν. Τι θα τρώνε τα παιδιά από Σεπτέμβρη? Το Υπουργείο Υγείας φέρνει νέους κανόνες στα σχολικά κυλικιά το 2026. Αδερφέ! Τελείως μεταξύ μας. Θες να σε πω τι τρώγαμε στο κυλικείο 15 χρονών? Οριακά κοκορέτσι. Οριακά! Επάρχει. Γίνεται, λέει, μια προσπάθεια και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Στο πλαίσιο αυτό, αλλάζουν οι κανόνες ριζικά σε δημοτικά γυμνάσια και ηλικία με στόχο, λέει, να προστατευτεί η υγεία των παιδιών. Πολύ καλή κίνηση. Τη χαιρετίζουμε και από εδώ από την εκπομπή. Νέος υγιεινός τρόπος διατροφής στους μαθητές. Μεταξύ αυτών, λέει, η υποχρεωτική μείωση των μεριδών σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση διάβασης αναψυκτικών. Εδώ διαβάζω. Επικαιροποιούμε το πλαίσιο με βάση τα πιο αυστηρά επιστημονικά δεδομένα. Βγάζουμε οριστικά τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά από τα σχολεία. Όπα! Όπα. Πρώτα απ' όλα, τι αλλαντικά είχε στο σχολείο? Δηλαδή, μας δώσανε ποτέ πρεζάουλα και είπαμε όχι? Ή είχαμε κάτι ζαμπόν κασέρι ή μιλιπόθυμες? Αν τις θυμάστε, όσοι θυμάστε, μπορείτε να κάνετε recall, που λένε και στη Μόκρινη. Recall αυτά τα χρόνια. Κάτι ζαμπόν κασέρι ή μιλιπόθυμες που το κασέρι, αν είχε φωνή, θα έλεγε βγάλτε με από εδώ. Είμαι 4,5 χρόνια σε αυτό το ψυγείο, δεν μπορώ να φάω εδώ. Και σε έλεγε ο ταραβερντής, έλα ρε αδερφέ, φάτε τώρα, δεν έγινε και κάτι, ρε αγόρι μου, φάτε! Μάλιστα, ένα διάστημα, ο Κιλικιατζής, για να καταλάβετε πόσο μερακλής ήταν, είχε βάλει και hot dog. Και τι hot dog είχε βάλει, αν πιστεύεις πραγματικά σε αυτό. Hot dog από γαλοπούλα. Δηλαδή, έχουμε χάσει το νόημα της ζωής. Τώρα λοιπόν όλα αυτά βγαίνουν, θα τρώνε τα παιδιά χωρίς αλατικά, δηλαδή ζαμπόν κασέρι χωρίς ζαμπόν, άρα κασέρι. Γενικά θα γίνουν διαφοροποίησεις, λέει, γιατί το πρόβλημα, λέει, στα παιδιά έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ έντονο. Η εκπομπή χαιρετίζει αυτή τη διαδικασία, θα σταθούμε αρρωγή. Αν θέλετε μπορείτε να μας δώσετε τη δυνατότητα να προτείνουμε πράγματα, τι θα μπορούσατε να βάλετε στο να αποφύγει, δηλαδή μορταδέλα με φιστίκι και γίνεις. Ναι, από εμάς είναι ναι. Δηλαδή αν γινόταν εδώ ένα κυλικείο που να βάζανε 5-6 πράγματα συγκεκριμένα. Μορταδέλα, φιστί και γίνεις. Ναι. Πώς το λένε, το αέρος. Όχι το αέρος. Αυτό το ισπανικό που είναι πάρα πολύ σαν σαλάμι. Που είναι έτσι στρόγγυλο και μοιάζει πάρα πολύ με το αέρος. Ποιο είναι? Ένα τέτοιο, ρε φίλε. Που δεν είναι και γκουρμεδιά, αλλά μπορεί να βγει και καυτερό. Που είναι
που είναι στρόγγι, το κόβεις πάρα πολύ στο 05-07 ταβάνι. Πάρα πολύ λεπτό πρέπει να κόβεται και το συγκεκριμένο. Σαν το σαλάμι αέρος είναι, αλλά δεν είναι σαλάμι αέρος. Τέλος πάντων, κάνει ένα τέτοιο. Κάνει ένα τέτοιο με φωκάτσια, γιατί ας πούμε στις Σκοτούς ο κόσμος έχει μεγαλώσει. Στη Γαλάτιστα έχει μεγαλώσει με φωκάτσια. Μια φωκάτσια με κομμάτια, ας πούμε, από αυτό. Και δώσε μια άλλη γευστική εμπειρία. Δώσε μια άλλη γευστική εμπειρία. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις σε αυτή τη γευστική εμπειρία. Το έχουμε ανάγκη. Και σαν εκπομπή θα σταθούμε πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι, καθώς είναι καθημερινότητα. Το ζαμπόν, λέει, το έτρωγε το κασέρι ζαμπόν κασερόπιτα. Ισχύει. Ισχύει. Αυτό ακριβώς συνέβαινε. Όχι τον πύρας, όχι τον πύρας. Ισπανικό. Κάτι ισπανικό, λατινοαμερικάνικο. Όχι σαλάμι πύρας. Είναι και αυτό έτσι, σαν πορτοκαλοκόκκινο. Κόβεται και αυτό πάρα πολύ λεπτό. Αλλά δεν είναι σαλάμι πύρας. Ωραίο το σαλάμι πύρας. Εξαιρετικό. Δηλαδή να πάει εκείνο το πενιρλί που το τρώγαμε με μια μισή μπουκιά. Ναι, ρε παιδιά, τελειώσαν αυτά. Τα πενιρλιά που έλεγε και κάποιος. Έχω δουλέψει στο πολυκλαδικό της Νεάπολης Κιλκίο. Μέχρι να ετοιμάζαμε τα πράγματα εκεί, ζαμπόν, κασέρι, τι. Δεν καταλαβαίνεις πώς πέφτανε πάνω σε καρχαρίες πέφτανε τα παιδιά. Εκεί ειδικά στην. Όταν είναι στην εφηβεία. Όταν είναι στην εφηβεία, μια καλή φίλη τώρα είχα εδώ και ο Γιώργος, έχουν τρία παιδιά, εφηβεία από έκτη μέχρι πρώτη ηλικίου, αν δεν κάνω λάθος. Ο Θάνος τα λοιπά. Κάποια στιγμή μου λέει, Χάιδο, δεν ξέρω τι να τα ταΐσω. Εκεί είναι το ψυγείο, φάτε. Δηλαδή, τρία παιδιά στην εφηβεία, αν έχεις λογικά, πρέπει να πάρεις εφηβοδάνιο. Εφηβοδάνιο. Δεν ταΐζονται. Δεν υπάρχει σοκαριστικό, να πούμε. Ή θέλει μεγαλύτερη απόσταση ή είναι σοκ. Δεν. Τα φιλιά μου, αγαπημένη οικογένεια. Το χαμόν μου λένε, λες, όχι, χαμόν θα γίνει. Το χαμόν είναι άλλο, όχι, δεν λέω το χαμόν. Ένα άλλο είναι που, στρόγγυλο, αλλά όχι το χαμόν. Και το χαμόν δεν το. Ναι! Κατερινάκη! Κατερινάκη, εσύ το ήξερες, εσύ το σφυρίξαν, στο είπανε. Και το σφυρίξαν γιατί όλα παρεμεινεύονται. Δεν κάνουμε κανένα αστείο και το που θέλω να βρεθούν μπλεγμένοι. Αν το ήξερες εσύ, Κατερινάκη, βγαίνοντας, θα σου δώσω τα συγχαρητήρια μου. Τα συγχαρήκια μου θα σου δώσω. Το τσορίθο, ρε παιδιά. Θα με πεις. Στα πορόγια είχατε και τσορίθο, εσύ βρε τη φλοκούραβο. Μπορεί ποταμογουρούνα με γυαλιά. Όχι. Δεν είχαμε τσορίθο, το έμαθα κατόπιν. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα και το Μετρόπολη 95,5 σου δίνουν την ευκαιρία να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς. Διεκδίκησε πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς, με επιλογή μέσα από 12 τομείς σπουδών και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο www.delta360.gr ή επισκέψου τις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους. Μηνυματάκια. Θα δώσουμε την καλησπέρα στο φίλο τον Ηρακλή, ο οποίος λέει Τσορίθο, καλησπέρα από Χαϊδεμβέργη. Μαρτυρική Χαϊδεμβέργη. Την αγάπη μας στην εξωτική Χαϊδεμβέργη. Το Τσορίθο, όπως λες, απίστευτο. Ναι. Έχουμε σωστά μηνύματα για το Τσορίθο, την αγάπη μου. Τσορίθο, λέει και ο φίλος ο Κώστας. Έλα, ρε Κώστα μου, τα είχατε στείλει. Τα είχατε από ό,τι τα στείλατε, ναι, Τσορίθο. Το ίδιο και για τον έτερο Κωνσταντίνο, ο οποίος απαντάει σωστά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαμόν Χριστά, εσύ είσαι μερακλής αγόρι μου από τους λίγους, αλλά στην προκειμένη περίπτωση λέγαμε το Τσορίθο από τους λίγους. Και το Τσορίθο μας στείλανε. Και να δώσουμε μια καλησπέρα που εδώ στο φίλο τον Θοδωρή, ο οποίος επίσης απαντάει σωστά. Το Γιάννη Τσερβίνης εμφανίζεται. Κάτι θέλει. Δώσε, βγάλε με λίγο εκτός αέρα.

Επιτελικά θα κάνει κανένα δίκροκο και θα με πήρε τηλέφωνο για τη βοήθεια. Μπορώ να κάνω ένα πλατό, αλλά ναι, σκέψου ας πούμε στα σχολεία και έρχεται μια πολύ ωραία σκέψη να βγάζουν πλατό αλατικών. Να κάνεις μάθημα, ας πούμε, και να λέμε. Στο πάμε να δει ότι λατινικά έχει παραγγείλει ο κύριος Λελίδης ένα πλατό αλατικών. Σιγά να μην τους βγάζουμε και κανένα. Πώς το λένε, και κανένα Βιδιανό εκεί του Καρατζά. Σιγά να μην πάρουμε κανένα τηλέφωνο εκεί στην Ίνωψη. Ετοιμάστε μας ένα κυβότε Βιδιανό. Του βγήκε πολύ ωραίο το ανθρώπου, την αγάπη μας. Του βγήκε πάρα πολύ καλό. Αλλά για εκεί πάει. Σε λίγο στα σχολεία. Σε λίγο στα σχολεία θα του βγάζουν και με ποικιλία αλατικών με σταφύλι. Ή το άλλο που βάζουν κουβερτούρα με το ρούμι. Άστε. Άντε που με πίνατε τσίπουρο με γλυκάνισο. Άντε, Ζαβλάκι που με έπινε τσίπουρο με ρέγκα. Και με θες και κουβερτούρα με το ρούμι. Άντε τη φλοκούνα βω. Είπε μπαμπά 36 χρονών ο άλλος και με θέλει και ρούμι με μαύρη σοκολάτα. Φυγέτε, μη με προκαλείτε. Είμαι και σε ηλικία κρίσιμη. Φυγέτε. Νομίζανε ότι το Captain Morgan είναι κολόμπαρο στο Περού. Φυγέτε. Μην μου έρχεστε κατά πάνω μου με αυτά. Πήγε σε μαγαζί από το θολό ο άλλος και ζήτησε. Το μαρτυρικό θολό κατά άλλα. Και ζήτησε μαύρη σοκολάτα με το ρούμι, θα μας σερβί. Κάτσε να μην έχουμε τίποτα άλλο με τη μαύρη σοκολάτα. Κάτσε γιατί θα ανανεώσουν τώρα και το Γιαννιώτα και ο Ανάστατος. Έχει λέει ανοίξει και κύκλος συζήτησης στον Άρη Θεσσαλονίκης για το ποιος πρέπει να ανανεωθεί. Όλοι εκτός από το Θεό. Εννοώ καλή επιτυχία σε αυτόν τον κύκλο ανανεώσεων. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω τι γίνεται στο ποδοσφαιρικό Άρη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάλιο Μπάγεφιτς, το κορόιδο πρέπει να σταματήσει. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Το Γιαννιώτα θέλουν να τον ανανεώσουν. Αλλά λέει δεν θα πάρει ο Γρηγορίου την απόφαση. Το Φρίντεκ θέλουν να τον ανανεώσουν. Αλλά δεν θα πάρει ο Γρηγορίου την απόφαση. Και ο Σούντμπερκ λέει θέλουν να τον ανανεώσουν. Αλλά όχι, δεν είναι θέμα Γρηγορίου αυτή τη φορά. Αλλά έτσι πρόταση από την Τουρκία. Τι λες. Ζούμε μοναδικές στιγμές, να ξέρετε. Ζούμε χρόνια υπέροχα. Χρόνια γεμάτα ομορφιές. Χρόνια γεμάτα ομορφιές. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Κάνουν λίγες συζητήσεις επί συζητήσεων για το ποιος θα ανανεώσει. Μπατόν σαλέ από αβοκάντο. Ναι ρε φίλε, τι ζούμε ρε Θανάση. Τι ζούμε, μπατόν σαλέ από αβοκάντο. Και το αμύγδαλο το βρεγμένο με αλάτι που βγάζανε στις μούσες. Τι ωραίο εκείνο. Έχουμε φάει από εκείνο, Χριστάρα. Έχει φαγωθεί από εκείνο. Οχα. Εκείνο και αν το έχουμε αλλάξει τα φώτα. Εκείνο το έχουμε κάνει κακό πραγματικό. Εκείνο το αφήσαμε κουσούρι. Γερινάμαστε. Έχουμε φάει από αυτά. Τσουβάλια. Τσουβάλια. Λοιπόν, θέλουν να ανανεώσουν και το Γιαννιώτα. Θέλουν το Φρίντε, θέλουν το Σούντμπερκ. Θέλουν τις ανανεώσεις. Γίνεται. Αν δεν κάνουν καραμελέ να αλλάξει δείξη, βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Βλέπω ασχημόνιες. Βλέπω ταλαιπωρία. Βλέπω πράγματα τα οποία δεν είχαμε ξαναδεί στον Άρη Θεσσαλονίκης. Τα κατάφερες γίγαντα. Μπράβο. Μεγάλη επιτυχία. Η πιο μεγάλη επιτυχία αυτή την οποία είχες και κατάφερες έναν κόσμο ο οποίος πήγαινε και έβλεπε τον Άρη στον Εύρο. Κατάφερες έναν κόσμο τον οποίο πήγαινε και έβλεπε τον Άρη στη Χρυσούπολη και στη Θεία Φιλότα να μην έρθει να σε βλέπει στη Super League. Δικά σου επιτυχία είναι όλη δική σου. Όλοι δικοί σου αδερφούλοι. Να είσαι γερός, κορακοζόητος και χιλιόχρονος. Πραγματικά και αυτό το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Δεν έχει καμία σχέση γιατί ακούω που μιλάνε άσχημα για οικογένειες και τέτοια και... Όχι καθόλου. Το γεγονός ότι διοικητικά υπάρχει μια αδιανόητη αποτυχία δεν σημαίνει ότι πρέπει να κουμπάμε το κομμάτι των οικογενειών και το ποιος είναι ο καθένας. Όχι. Γερός να είσαι και να ζήσεις χίλια χρόνια, αν μπορείς φύγει και γρήγορα. Πάρω ό,τι είναι να πάρεις, να τραβήξουμε και μια γραμμή, ένα τευτέρι. Τι χρωστάω, τι με χρωστάς. Εμένα όχι δηλαδή, γιατί τι χρωστάς, τι δεν χρωστάς, αν δεν χρωστάς, τι είναι αριθμισμένο, τι είναι αριθμιστό και τι είναι όλα αυτά. Και άιντε. Άιντε, αγόρι μου. Άιντε, γιατί πώς, έχουμε και απλωμένο, θα βρέξει. Έχουμε και άμα ξεκινήσει η χρονιά με αυτή την κατάσταση, τα γάλατα εσφίξανε. The milks have tightened, που λένε.
Και το τοστάκι στις μούσες που το πάρει. Έχει δίκιο ο φίλος ο Δημήτρης. Το τοστάκι στις μούσες. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, Μίτσο. Δεν υπάρχει, αδερφέ μου, κάτι καλύτερο. Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο να πούμε, έχουμε φάει τόστ με λουλούδι. Τόστ με λουλούδι σε κατάσταση ημιαποσύνθεση, να πούμε. Τραγουδούσε ο Παπαηλίας στο άντε γεια, να προσέχεις και να είσαι καλά. Να προσέχεις και να είσαι καλά, άντε γεια. Και από τα λουλούδια κρεμπεί τα λουλούδια μέσα στα τόστ. Φτάσαμε στο τέλος, το τρώμε λουλούδι περισσότερο από τόστ. Σε έλεγε εκεί ο Κίμωνος, εκεί ο Χριστάρας, τώρα το παιδιά τι θα γίνει, πώς θα γίνει να το φτιάξουμε λίγο, αφάρουμε ένα τοστάκι να τσιμπήσουμε. Το έχουμε ανάγκη. Σε κόβει λίγο η Λόρδα. Και κάπου είδα τώρα για να καταλάβετε πού έχουμε φτάσει. Η Κατερίνα Λιόλιου τραγουδάει στην Αθήνα. Και τι κάνουνε, βγάζουνε μπεργκεράκια τα οποία κάνουν 100 ευρώ τα 6 μπεργκερ. Πώς μη το έπες αυτό, 100 ευρώ πουλάρες κολαριστές με όμικρον, για να μην μπερδευτούμε κιόλας, 100 ευρώ τα 6 μπεργκερ. Και δεν ήξερα να φύγω, να πάω στο σιδερόστρο εκεί μετά το Μακεδονία Παλάς, στο Βάσκια, να πατάει να το στείλω και ένα μήνυμα, να το πω σιδερόστρο έρχομαι. Σιδερόστρος για όσους ξορτώ, δεν μπορώ να εξηγώ, 8 και 56, 4 λεπτά πριν φύγουμε από την εκπομπή. Να πατάει που πήγαινε στο σιδερόστρο και τον έλεγες κάνε μου ένα ψωμάκι με παντσέτα, πατάτη. Πρώτα το κρέας, μόνο το κρέας, μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Ετοιμάστε κρέατα. Πήγαινε στον έλεγες ένα με ψωμάκι, με παντσέτα, ντομάτα, τα κρέατα παιδιά. Τα κρέατα, πρώτα τα κρέατα και μετά. Βιαζόσουν εσύ επειδή πεινούσες. Θα δώσω 100 ευρώ 6 μπέρκερ. Με 100 ευρώ τι να σου πω τώρα, να μην πω καλύτερα, που πάει το μυαλό μου. Να μην πω καλύτερα. Για να φάω 6 μπεργκεράκια από πώς το λένε, από catering. Όχι φίλε, όχι. Πολύ ευχαρίστως ναι, αλλά από μένα είναι όχι. Προτιμώ να βγω από τις μούσες εκεί και να φάω κουλούρι με λαβάς κυρί. Θα το πω τώρα, έτσι όπως, ναι, ναι. Πρωί. Πάλι στην πόρτα μου καράματα. Με αυτό θα κλείσουμε. Μπορείς να το βρεις αυτό, σε παρακαλώ, καλέ φίλε Γιάννη Λελίδη. Έχεις την δυνατότητα να το βρεις αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάλι ναι. Πάλι στο σπίτι. Πάλι στο σπίτι μου χαράματα. Πάλι στο σπίτι μου χαράματα. Ναι, μιλάμε για ποιότητα. Έτσι με αυτό θα κλείσουμε για την για την εκπομπή. Αλλά από Μενιδιάτη, όχι από Χολίδη. Από Μενιδιάτη, όχι από Χολίδη. Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που στεριάζει πραγματικά? Το Μετρόπολη 95,5 και ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνει δυνατότητα να διεκδικείς πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Επίλεξε ανάμεσα 12 τομείς και περισσότερες από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrosport.gr ή στα social media του σταθμού και δηλώσεις συμμετοχή σήμερα. Κάνε το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Ιουνίου.

Πριν κλείσω να σου πω ότι όταν το πάω μια χαλαρή βόλτα γίνεται αμάν, δεν έχω βενζίνη, τι κάνεις? Πηγαίνεις για fuel card. Fuel card κληρώσεις στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο επόζητο και απολαμβάνουν ξένια στις εξόδους τους. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Από εμάς, τα φώτα την ορχήστρα μας, με πάρα πολλά εσείς. Έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Θα τα πούμε την Δευτέρα, Θεού θέλοντος και Παύλο Ανδρώνη επιτρέποντος, με τον Γιάννη Τσερβίνη. Από εμένα και όλους τους εργάστηκε για αυτή την υπέροχη εκπομπή. Καλό σας βράδυ.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
5: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη και σε όλους τους φίλους μου εκεί και υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Είμαστε σοβαροί τώρα.
2: Εφόσον πρωτίστως και αδιακρίτως, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε την αγαπημένη μας συνήθεια, έτσι. Το προπό της Παρασκευής.
3: Γράφε.
2: Που έχουμε αγώνες βέβαια το Σαββατοκύριακο.
4: Μπράβο.
2: Τι, μα μόνο μπράβο. Πες και κάτι άλλο. Πες, μόνο μπράβο λες. Δεν λες τίποτα άλλο.
5: Θαύματα μεγάλα γίνονται.
6: Εσύ ποιος είσαι τέλος πάντων.
2: Τώρα δεν μπορώ να το πω γιατί μας ακούγει ο Έχουμε και λέμε.
7: Η λιγότερη διαφθορά, περισσότερη διαφάνεια είναι πρωτίστως και ζήτημα νοοτροπίας.
8: Άρες, μάρες, κουκουνάρες.
7: Αυτή η νοοτροπία καλλιεργείται μόνο μέσα από την επανανομιμοποίηση του κράτους και των μηχανισμών του.
8: Ο πρίτανης λογίζει.
9: Κι εγώ έφαγα πολλά λεφτά από το κράτος. Να με καλά.
2: Δόξα τω Θεώ.
9: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Να μας έκανες και γελάσαμε.
9: Να τρώω.
2: Μας έκανες και γελάσαμε. Να σε καιρός να τα τρώω.
7: Αυτό είμαι σίγουρος ότι σύντομα το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε.
8: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και την ΕΕ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η ΕΕ παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση στον χρόνο και τα τοκοχρεωλήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό.
2: Όχι,
8: ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
2: Για το Πασόκ αντίστοιχα.
8: Αντίστοιχα.
10: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
11: Διότι η χώρα δεν χρειάζεται μόνο ένα καινούριο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο.
12: Α, πολύ σωστά.
11: Χρειάζεται πάνω απ' όλα ένα νέο πολιτικό πρότυπο.
13: Πας της λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετε. Δηλαδή στα νεοελληνικά. Μόλις κάποιος πάρει την παραμικρή εξουσία, αμέσως μετά αυτό που επιδιώκει είναι να αρπάξει, να βουτήξει κάτι. Και εσείς αρπάξατε ήδη πολλά.
8: Ζήτω η Ελλάδα!
14: Δεν πρόκειται να υπάρχει Ελλάδα. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας.
8: Με ένα απλό τηλεφώνημα από αυτή τη στιγμή και έπειτα αγοράτε τις τελευταίες διαθέσιμες σειρές από το κολοσιαίο έργο «Η Ελληνική Επανάσταση». Με 50 ευρώ!
15: Αν θέλουμε να υπάρχει Ελλάδα, να πολεμήσουμε για την Ελλάδα, την πατρίδα, την ορθοδοξία και το έθνος μας.
8: Η ώρα ήρθε, ο άντρες Έλληνες.
16: Κάτσε, γιατί σφίγουμε τώρα.
8: Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα!
12: Τι γλυκά που το λέτε.
7: Το πολιτικό παράδειγμα που εκπέμπουμε.
8: Over.
7: Θα κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία.
8: Δεν μας τα λες καλά.
7: Τώρα, ναι, μπρος.
2: Τώρα είναι που τα κρίσαμε. Μάλιστα κύριε, καλησπέρα σας στον εξωτικό εύωσμο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
17: Άστε στο διάλειμμα όλοι μαζί.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
1: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις.
0: Στο Μετρόπολης 95,5, μέσα στο στούντιο, κάνω εκπομπή.
2: Πλάκα, Πασχάλη.
0: Όχι. Τι, όλα τα μιλάμε τώρα, δεν είναι το άλλο που λέμε έξω. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί εδώ το υπόλοιπο δίωρο της ζωής σας, μου ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται.
3: Πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Θα το δείξει η πορεία. Και έχοντας βέβαια...
4: Τι εγκράτεια.
0: Πάντα, σεμνά και ταπεινά. Έτσι, λοιπόν, να υπενθυμίσω βεβαίως ότι εξ απεναντίας βρίσκεται η ντροπή και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
2: Το διατάφθα.
0: Αυτός είναι υπεύθυνος για ό,τι ακούτε. Μην νομίζετε ότι είμαι εγώ πίσω από αυτά.
5: Πρόσεξε, μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου.
0: Δεν ξέρω αν υπευθύνεται σε μένα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55, κενό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για γαμόρα, παπάκι, gmail.com. Τώρα, έχουμε Ολυμπιακός, μάλλον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-9.
6: Σταμάτα.
0: Ναι, προς το παρόν, εντάξει, Ολυμπιακός όχι, έχει πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον βλέπει καν.
7: Δεν το κλάβω, το στην κηδεία της αγιάς μου δεν έριξα.
0: Εντάξει, κλάψε όπως θες. Λοιπόν, εγώ αυτό ξέρω, αυτό νομίζω, αυτό βλέπω. Αν και ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία στο πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν φτάνει ένα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεπεράσει πρώτα τον κακό του εαυτό και μετά να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται προς το παρόν. 4-12, κυρίες και κύριοι. 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός των εκατομμυρίων budget έχει σκοράρει μόνο 4 πόντους.
7: Τώρα θα τους νικήσουμε!
0: Ναι. Να μην πω. Αυτά σας τα λέω επίτηδες, γιατί από αυτό που θα αρχίσει να γίνεται στο μπάσκετ, πάω κάρτς, ανακοινώνονται ονόματα, σούξου μουξου μανταλάκια και δεν συμμαζεύεται, θα φαντάζεστε εσείς, θα φαντάζεστε ότι του χρόνου θα είστε στους τελικούς του πρωταθλήματος, θα είστε στους τελικούς των ευρωπαϊκών οργανώσεων, θα τα σηκώσετε και θα αναγκάσετε τον Αγγελούδη να ανάβει τα φώτα κάθε τρεις και λίγο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να το ξέρετε. Καλοί παίκτες έρχονται, αλλά δεν είναι αυτό το που περιμένει ο περισσότερος κόσμος. Με ακούει και ακούει και ακούει και ακούει, σε λέει τι γίνεται εδώ κτλ. Έχω την εντύπωση όμως ότι θα πρέπει να συνετιστείτε με τη νέα τάξη πραγμάτων στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν είναι μόνο να έρθουν, είναι να παίξουν κιόλας. Δηλαδή,
2: κάτσε, γιατί σίγουρα τώρα.
0: Φίξε όσο θέλεις τώρα. Δηλαδή, βλέποντας τον Παναθηναϊκό και τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος δεν υπάρχει, ας πούμε, εκτός από τουρίστας, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Φαντάζομαι, το ξέρετε όλοι σας, ότι αυτό είναι και το κυρίως θέμα συζήτησης. Έτσι, άνθρωπος που είχε 1 στα 13 σουτ. Το και που, από μόνο, αυτό και από μόνο του λέει κάτι, φαντάζομαι. Έτσι, 1 στα 13 σουτ. Δηλαδή, δεν έχω ούτε εγώ που έχω, άμα δω την Σπυριάρα, να πούμε, θα πάω στο τμήμα. Δηλαδή, κάπου... Το καταλαβαίνετε και εσείς για αυτά που έρχονται. Προσέξτε λίγο. Για αυτά που έρχονται του χρόνου στην Θεσσαλονίκη. Γιατί ανακοινώνονται συνέχεια παίκτες από εδώ, από εκεί κτλ. Και το καθεξής. Αυτό περιμένουμε λοιπόν να το δούμε στην πράξη. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται, πώς γίνεται. Να μάθουμε νέα πράγματα. Γιατί περιμέναμε να ακούσουμε κανένα όνομα, κανένα στο μπάσκετ ή στο μπάσκετ. Στα προγενέστερα χρόνια και δεν δίναμε σημασία. Τώρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι αυτό το πράγμα που σας είπα προηγουμένως, ότι το ενδιαφέρον ξαφνικά ζωντάνεψε και αυτό έχει να κάνει με την έλευση εκτιμημένων ποδοσφαιριστών, μπασκετμπολιστών. Λοιπόν, έτσι υπάρχει ας το πούμε αξία πλέον. Έτσι για να ασχοληθείς, να κάνεις, να ράνεις όλα αυτά, φαντάζομαι θα αρχίσει να τα νιώθετε. Φυσικά παίζει ρόλο το ότι δεν κινείται το ποδόσφαιρο. Ενδεχομένως το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή να ξυπνήσει, να πάρει τα πάνω του και να αλλάξει αυτή την φάση, σε αυτή τη φάση την οποία γίνεται. Γιατί έχει καθίσει το ποδόσφαιρο εδώ που τα λέμε στην Θεσσαλονίκη.
2: Ακριβώς
0: έτσι γίνεται. Ξαφνικά θα μάθεις, ας πούμε, ότι γίνονται κάτι άλλα. πράγματα και μετά θα είναι αργά. Πρωτίστως όμως τώρα, μάλλον προπαντός, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που γίνεται. Έτσι γίνεται ο χαμούλης στο μπάσκετ. Φυσικά θα πάρει τώρα, αν φάμε όλο το καλοκαίρι μας έτσι, έχω την εντύπωση στο τέλος θα έχουμε πάρει από 30-35 παίχτες και θα ξέρουν ποιοι θα παίξουν. Θέλει λίγο εγκράτεια. Οι ειδήσεις θέλουν εγκράτεια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα αθλητικά μας. Δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται φίλο. Ποδοσφαιρικά. Στα αθλητικά όμως, δεν ξέρω παιδιά τώρα, εγώ βλέπω γίνονται φάουλ και δεν τα δίνουν οι διαιτητές. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Γιατί η Τσαρούχα δεν ήταν η αποκλειστική υπεύθυνος μιας ήττας. Είναι και η συμπεριφορά σου κατά κάποιο τρόπο σαν ομάδα που δεν μπορείς να τα αποκριθείς όταν σου δίνονται ευκαιρίες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι εγώ καλός ξαφνικά. Δεν έχω το δικαίωμα να πάρω και το φάουλ μου και όλα αυτά εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αυτά είπαμε είναι γιατί σε λίγο θα πρέπει να μοιηθείτε και στο μπάσκετ να μάθετε τους κανονισμούς. Έχουν αλλάξει κάποιοι κανονισμοί. Έτσι, εσείς ιδίως που είστε κάποιες ηλικίες, το οποίο φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και όλοι σας, ότι θα πρέπει να συμμορφωθείτε υπό τας νέας διατάξεις. Λοιπόν, προχωράμε όμως στην...
3: Please, λέω!
0: Ναι. Put the coat down slowly.
3: Πού σου να μην βασκαδείς.
0: Ναι, βέβαια. Να προχωρήσουμε στις ειδήσεις μας. Οι ειδήσεις μας έχουν να κάνουν με δολοφονίες, με ληστείες.
6: Α, καλά!
0: Με ξυλοδαρμούς. Συγγνώμη, παιδιά, για να τα λέμε όλα. Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα από τα χτες για το θέμα των Εβραίων και την απεικιοκράτηση την οποία επιχειρούν να κάνουν και στην Ελλάδα, αλλά γενικώς και στη γη των Αλβανία, όπου συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι φασαρίες. Οι οποίες έχουμε και επεισόδια με τις φασαρίες, έχουμε και επεισόδια που σημαίνει ότι εκεί καλά κρατεί η κόντρα. Βασικά τώρα εδώ ένα θέμα, εμείς τι κάνουμε εδώ, εμείς ετοιμαζόμαστε για τον πόλεμο της ομπρέλας και της ξαπλώστρας. Έτσι, είμαστε γνωστοί σε αυτά τα πράγματα, περιμένουμε παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, να κάνουμε τι, Χριστό αδερφέ, Ιωάννη, να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για την... για το Σαββατοκύριακο μας, για τα μπάνια μας και για όλα αυτά εδώ πέρα.
8: Έτσι. Εγώ και κόντρα, πάμε μια βόλτα.
0: Να σε χαρώ τώρα, βέβαια. Να πάμε βόλτα. Γιατί δεν πάμε βόλτα, δεν κατάλαβα. Να πάμε και θα περάσουμε και ωραία. Ανάλογα τη βόλτα όμως. Έτσι, παίζει ρόλο αυτό. Ανάλογα το
9: τι. Όχι τα.
0: Τι όχι τα, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εχθές φέραμε κάποια στιγμή μια κουβέντα στον Αϊγιάννη, εδώ, στην Νικήτη. Όπου πριν από χρόνια το την είχε επισκεφτεί, ήταν καθαρά παραλία. Σήμερα δεν είναι παραλία, έχει χτιστεί ξενοδοχείο, δηλαδή πουλήθηκαν τα πάντα. Προστέρεψη ενός ιδιώτη. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία ποιος ιδιώτης, γιατί αφού το δώσανε και ήθελε να το πάρει και καλά έκανε και το πήρε. Έτσι, μιλάμε για μια περιοχή στην οποία ευρέθη, από ό,τι ακούσαμε και είδαμε κιόλας, ευρέθησαν αρχαία, τα οποία αρχαία. Σκεπάστηκαν. Τώρα, επειδή αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι να ξέρετε, με τις εφορίες αρχαιοτήτων, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, άλλα και άλλα αρχαία ξέρουν να τα σταματήσουν, εφόσον, ξέρεις, το γνωστό φακελάκι. Μην πιστεύει κανένας ότι δεν υπάρχουν φάκελοι. Έτσι, φάκελος να θες. Φάκελος της Κύπρου, ο φάκελος Predator, το Ντεμπόν, έχει πολλούς φακέλους. Ένα από αυτά εδώ είναι και αυτά εδώ. Εάν υπήρχε δηλαδή. Και η ένστασή μου σε αυτά είναι ότι εφόσον διαπιστώνουν οι συγκεκριμένοι κάτοικοι μιας περιοχής ότι υπάρχει μια παρανομία, όχι μια, παρανομίες να θες. Λοιπόν, δεν κατάλαβα το ρόλο. Δεν έχω καταλάβει το ρόλο των κατοίκων. Το προσκύνημά τους δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Εφόσον θεωρείς, ας πούμε, ότι υπάρχει κάτι παράνομο, δεν πρέπει να το καταγγείλεις. Θα μου πεις και εκεί που το καταγγέλλω, τι γίνεται. Εντάξει, αυτό δεν έχετε. Έτσι. Έτσι. Τσιμενταρίστηκε η παραλία, κατέστρεψαν τον κόλπο, υπάρχει μια μαρίνα που είναι, να μην πω τι είναι, έγινε το ξενοδοχείο, μπήκανε παντού σειρματοπλέγματα, είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Θα γίνουν από εδώ και στο εξής, όπου θα μπαίνουν οι Εβραίοι, οι οποίοι θα φτιάχνουν αυτά τα αυτόνομα κιμπούτς κατά κάποιο τρόπο. Τα οποία δεν θα επιτρέπουν σε κανένα την πρόσβαση, γιατί η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να πουλήσει τα κομμάτια γης τα οποία δεν της ανήκουν. Ανήκουν στον ελληνικό λαό και στο κράτος. Δεν ανήκουν στον Μητσοτάκη και στον κάθε Μητσοτάκη. Αυτά νομίζω ότι είναι γεγονότα τα οποία θα πρέπει, δεν χρειάζεται να τα πω. Τέλος πάντων, όταν υπάρχουν αυτού του είδους οι επενδυτές, εκεί οι ξαναγκασμούς σε τρέχουν και τα σάλια. Έτσι, ναι, Γιάννη μου, όταν λες ότι λεφτά εδώ, θέσεις εργασίας και ξέρω εγώ, αυτό εδώ, ναι, ναι, πάστε. Γράφει ένας φίλος από τον Αγιάννη. Η λέξη ραγιάδες ίσως είναι και κοπλιμέντο για αυτούς. Οι ντόπιοι έχουν τεράστιο μίσος για την φύση και οτιδήποτε όμορφο και μεγάλο. Όλα για το χρήμα. Γι' αυτό είναι φυσιολογικό. Η Χαλκιδική κάποτε δεν πατούσε άνθρωπος πριν από κάποια χρόνια. Και εφόσον υπήρχαν κόρες τότε, στις κόρες δίνανε, στους γαμπρούς μάλλον, δίνανε τις παραλίες τα χέρσα χωράφια που δεν φύτρωνε ούτε θάμνος, που να φανταζόντουσαν. Και στα κόρισια δίνανε τα γόνιμα, έτσι, γιατί έτσι ήταν τότε η περίοδος. Αλλάξαν αυτά, άλλαξε ο κόσμος, δεν κρατήθηκαν αυτές οι, αυτά τα ήθη και έθιμα που έπρεπε, με αποτέλεσμα να υπάρχει η μετάλλαξη του κόσμου, της κοινωνίας, του χρήματος, των φιλοδοξιών και ούτω καθεξής. Μετά από χρόνια βέβαια που υπάρχει μια απαξίωση γενικώς, υπήρχε κάμπινγκ εκεί λέει, προέκυψαν τρία μπιτσόμπαρα που άφηναν βουνά σκουπιδιών στην κυρολεξία. Όλη η περιοχή λέει πουλήθηκε για 9 εκατομμύρια, ούτε δύο σπίτια στη Μύκονο. Σε ένα συγκεκριμένο όμιλο και από εκεί και πέρα άρχισε η ανάπτυξη, δηλαδή κόψιμο δέντρων και τσιμεντάρισμα. Υπάρχει λέει μια τάση στην ντόπια κοινωνία να μην λέμε τίποτα κακό για τα έσχη που έκαναν, γιατί θα κάνουμε ζημιά στον τόπο. Δεν έχουν καταλάβει τη ζημιά που έχουν κάνει, αλλά δεν έχει σημασία. Και φυσικά το άλλο το κρατάω. Αμφιλόχιε, το κρατάω το άλλο για ευνόητους λόγους. Και όσον αφορά αυτό το ποστάρισμα, τα οποία δεν επιτρέπονται. Και στο Facebook δεν επιτρέπονται. Άμα πάει να γράψει, ή που σα ανέβασα εχθέ, μια φωτογραφία εγώ σα ανέβασα, στον αγώνα handball Ισραήλ-Αλβανία. Πέσανε και οστράπια. Έτσι, πέσανε μπάτσε. Το Facebook τα μπλοκάρει. Γιατί τα μπλοκάρει? Όταν σκοτώνει, α πούμε, τη Γάζα, όλη την Παλαιστίνη την έχει εξολοθρεύσει, δεν έχει μπλοκάρει κανένα βίντεο. Ρωσία-Ουκρανία, μπλοκάρισε αυτά που θέλει. Αυτό μην ψάχνετε να βρείτε αγάπη και δικαιοσύνη. Σας το είπα, σε ένα χώρο που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, εσείς τι ψάχνετε δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά. Και θα ήταν καλό λίγο να το ξαναδείτε το θέμα. Τώρα βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό που γίνεται με την Καλαμάτα. Έτσι, νομίζω. Λίγο έξω.

κατά των Παλαιστινίων. Έχουν αυτή την αυταρχικότητα. Είναι αλαζόνες, είναι επιθετικοί, έχουν αυτή την απικαιοκρατική συμπεριφορά. Για τον απλούστατο λόγο, θεωρούν ότι είναι περιούσιος λαός κτλ. Δεν χρειάζεται εγώ να σας πω. Πόσο μάλλον και για τους τουρίστες, γιατί βλέπουμε πάλι ένα συγκεκριμένο κουραζερόπλιο με τουρίστες από το Ισραήλ να πηγαίνει στη Σύρο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και να πηγαίνει κόσμος και να μην επιτρέπει την απόβασή τους με διαμαρτυρίες, με 1002 κτλ. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, σας πληροφορώ. Αλλά είναι ενδεικτικό το ότι όλος ο κόσμος, πέραν από αυτό, πέραν των κυβερνήσεων, οι οποίες είναι υποδουλωμένες, οι οποίες είναι, έτσι, να μην πω τι είναι. Λοιπόν, και για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ο κόσμος δεν είναι με τους Εβραίους. Έτσι, δεν ξέρω, υπάρχει και κόσμος βέβαια που πλέον τάσεται μάλλον με τους δολοφόνους, με τους βιαστές, με οτιδήποτε άλλο. Έτσι, φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τώρα. Είναι αγενέστατοι, βγάζουν αυτή την τέτοια που σας είπα, την αλαζονία, έτσι, 9 στους 10. Λοιπόν, και ρωτήστε καλύτερα ανθρώπους που δουλεύουν στην εστίαση, που έχουν να κάνουν γενικώς με τον τουρισμό, ιδίως αυτή την περίοδο, και θα καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, όταν δεν τους καλωσορίζει κανένας. Ο συνείδητο άνθρωπος λειτουργεί σαν άνθρωπος. Αλλά καλό θα ήταν να ρωτήσετε όλους αυτούς που εργάζονται τα καλοκαίρια στον τουρισμό. Θα σας πούνε το τι και πώς. Γι' αυτό και βλέπετε τώρα κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουν και στην Παλαιστίνη που κάνανε. Έτσι από το 48 που γίνανε κράτος, που κατηγορούσαν και κατηγορούν τους Έλληνες, ακόμα και ο Νετανιάχου, έτσι. Είναι συνέχεια στα κραξίματα. Είναι κατά της Ελλάδος κτλ. Και σε συγκεντρώσεις που έχει κάνει. Φαντάζομαι ότι τα γνωρίζετε. Δεν χρειάζεται να σας κάνω εγώ τώρα πιο πλούσιο σε γνώση. Λοιπόν, αυτός ο αντισημιτισμός έχει προκύψει από τους ίδιους για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς για μας. Γιατί με τα λεφτά τους εξαγοράζουν τα πάντα. Θα δημιουργήσουν μικρά κράτη-πόλεις παντού. Και μετά εκεί πέρα στα Βαλκάνια που ευελπιστούν ότι θα μετακομίσουν και μετά θα αρχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν όπως είπαμε στην Παλαιστίνη. Δηλαδή τι ακριβώς θα σε διώξουν από εδώ που είσαι. Είτε το θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, η ιστορία αυτό γράφει. Και από τη στιγμή που γράφει η ιστορία αυτό, άρα ενδεχομένως η ιστορία να επαναληφθεί. Όχι ενδεχομένως, θα επαναληφθεί σίγουρα. Έτσι. Αλλά όπως και να είναι, αυτό το πράγμα που σας λέω θα γίνει. Έτσι, όπου και αν πήγανε, δεν τους θέλει κανένας. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι. Εγώ θα πω ότι, εντάξει, μπορεί να είναι και τυχαίο. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά σε τόσο μεγάλο βαθμό δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Έτσι, ότι είναι προκλητική, σωστό το επισημαίνει ένας φίλος εδώ, είναι θρασείς, αλαζόνες, σε θεωρούν κατώτερο είδος ανθρώπου. Έτσι, αυτό το γνωρίζουμε άλλωστε, γι' αυτό και καταρχήν ξέρετε τους Παλαιστίνιους τους θεωρούν ότι είναι ζώα. Τώρα εσείς θα λέτε για τρομοκρατικές αηδίες και αυτά εδώ πέρα κτλ. Ναι εντάξει οκ, δακρύσαμε, αλλά κανένας σας από εσάς δεν έχει δικαιολογήσει για ποιο λόγο ξαφνικά οι Παλαιστίνοι είναι απέναντι σε αυτούς. Γιατί πήγανε και τους βάλανε εκεί, σου λέει θα κάνετε κράτος κτλ. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι δεν ήταν εκεί, ήταν και παλιά εκεί και τους κάνανε, και αφού ήταν παλιά εκεί πέρα, γιατί τους έβαλαν οι Άγγλοι εκεί? Γιατί δεν τους ήθελε κανένας δίπλα τους? Όπου και αν πήγανε τους διώξανε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν βελτιωθεί και αυτοί. Πού έχουν βελτιωθεί? Όταν έχεις όλα τα λεφτά του κόσμου, όταν διακινείς, έχεις Rockefeller, Rothschild και δεν συμμαζεύεται, έχεις και το εμπόριο, ελέγχεις τα πάντα. Ποιο να δώσει σημασία, για πέστε μου. Ποιος να αντισταθεί και με ποιον τρόπο? Με το μοναδικό τρόπο που έχεις να κάνεις είναι αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει παντού. Η αντίδραση. Θα μου πεις τώρα είναι καλό ή κακό, ας πούμε, και ο καθένας σας το εκλάβει όπως θέλει ή να το μεταφράσει όπως θέλει. Τα γεγονότα όμως είναι αυτά. Και σας είπα, ρωτήστε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό να δείτε τι θα σας πούνε. Και εδώ δική μου, μην πάτε στα νησιά, όπου πάνε αυτοί ας πούμε, ή ακόμα και στα καζίνο. Θα πάτε στα καζίνο και μόλις δείτε, έχετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνδιαλλαγή, κυρίες και κύριοι, με τους Εβραίους, θα καταλάβετε ακριβώς με τι θα έχουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια ή με τι θα έχετε να κάνετε τα επόμενα χρόνια. Για τον απλούστατο λόγο, φαντάζομαι ότι θα έχουμε το ίδιο.

0: το ακριβώς θέμα το οποίο σας είπα έχει όλα αυτά τα χρόνια η Παλαιστίνη. Θα κάνουμε τους φτωχούς συγγενείς κατά κάποιο τρόπο. Θα μας διώχνουν από εδώ που είμαστε. Όπως φτιάχνοντας και παίρνοντας το κομμάτι της Καλαμάτας ή της Επανομής, δεν θα έχεις πρόσβαση εκεί. Έτσι, θα μπει περίφραξη, θα είναι ο δικός τους αιγιαλός, τον οποίο παρανόμως δίνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία ψηφίζεται από αυτούς τους κακούς ψηφοφόρους που έχουν ένα κακό κράτος, μια κακή κοινωνία και μια κακή χώρα. Τώρα, εσείς αν θέλετε να παίξουμε και να βαυκαλιζόμεθα όσον αφορά τα κομμάτια η οικονομία πάει δυνατά, σε τι πάει δυνατά δεν έχω καταλάβει, αλλά τέλος πάντων, εγώ βλέπω την τσέπη μου. Και ο καθένας από εσάς βλέπει την τσέπη του. Την τσέπη του κράτους δεν τη βλέπω. Στα επιδόματα, σούπερ, έτσι. Για να κάνουν τα αυτονόητα δεν τα κάνουν γιατί τα κόψανε. Έφτηκαν, λέει, τα μνημόνια. Τα μνημόνια, παρεπιπτόντως, γιατί. Να απαντήσω για να δώσω και μια απάντηση σε ένα φίλο. Μου το στέλνει τρεις μέρες το μήνυμα και νομίζω ότι δεν θέλω να τον απαντήσω. Απλά το ξεχνάω και να με συγχωρέσει, Στάθη. Όχι ο δικός μας Στάθης, άλλο Στάθης. Επίθετο είναι. Λοιπόν, να σου απαντήσω το εξής. Το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η χώρα μας, εσείς τι λέτε τώρα, με το που βγήκε ο Τσίπρας πήγαν συντάξανε μνημόνιο? Όχι. Το γνώριζε η Νέα Δημοκρατία το τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος γνώριζαν το τρίτο μνημόνιο. Αφήνω αυτό εδώ. Ρωτήστε να μάθετε. Έτσι, γιατί εγώ σας είπα, για μένα από τους χειρότερους ο συγκεκριμένος, αλλά η αλήθεια, παιδιά, είναι υποκειμενική. Σας είπα και άλλη φορά, δεν μπορείτε δηλαδή να τα κάνει, να φταίνε όλοι οι άλλοι. Δεν φταίω εγώ ποτέ. Όλοι οι άλλοι φταίνε και εκμεταλλεύουμε τα λάθη αυτών. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γι' αυτό θα πρέπει να το καταλάβετε κι εσείς όμως. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θέλετε να το καταλάβετε όμως. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ο καθένας σας βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και να επιστρέψουμε.
1: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, λίγο πριν το ημίχρονο. Τελειώνει και η δεύτερη δεκάλεπτος. Έχει κάπως περιοριστεί η αυρότητα του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό, γιατί μπήκαν και οι δευτεράτσες και έτσι μείωσε ο Παναθηναϊκός. 24-27 έχει μειώσει. Ο Σμάν πήγαινε και αρφώνεται κάτι τέτοιο. Με φάουλ παίρνει από τον Πίτερς. Λογικό. Έτσι. Λοιπόν, θα πάει για δύο βολές. Πίτερς ήταν Βεζέγκοφ, νομίζω. Ήταν ο Πίτερς. Όχι, ο Βεζέγκοφ ήταν, συγγνώμη. Έτσι, φάουλ ο Βεζέγκοφ. Κάνει φάουλ. Βέβαια, το παραδέχτηκε όλα, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Έτσι, λοιπόν, δύο βολές για τον Οσμάν, ο οποίος, αν φύγει ο Ταμάν, έχω την εντύπωση ότι το βλέπω στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ένα το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μητρόπολης 95,5 και ο Ρόγια Καμόρα, παπάκι, gmail.com. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Συνεχίζουμε από το ίδιο κατά συρροή, ασυστόλος ακρεφνός και αδιακρίτος. Κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα. Θα κοιμανθούμε σε αυτό το μοτίβο. Έχω κάτι ετοιμάσει εδώ, κάτι που με ενοχλεί, ρε παιδί μου, το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ενοχλεί και εσάς. Έχουμε μια ταύτιση, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω απόψε για το συγκεκριμένο. Πρωτίστως όμως να προχωρήσουμε σε ένα άλλο θέμα και να συνεχίσουμε εκεί. Έχω ένα μήνυμα που λέει ότι υπάρχει μια διαπαιδαγώγηση, λέει στους Εβραίους, λέει, με το που γεννιούνται. Είναι πώς να σου πω, ψυχολογικό, κάπως να μην το χαρακτηρίσω πιο αυστηρά. Μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, με το που ξεκινάει, δηλαδή τους μαθαίνουν αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς αυτό δεν αλλάζει, παιδιά. Να ξέρετε, μπορεί να έχουν απέσια συμπεριφορά, αλλά η συμπεριφορά τους γίνεται από τη στιγμή που γεννιούνται. Έτσι, από τη στιγμή που γεννιούνται, γίνονται, μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Να σε θεωρούν εχθρό, να είσαι απέναντί τους, γιατί αυτοί θεωρούν ότι είναι ο περιούσιος λαός κτλ. Έτσι, υπάρχει μια διαπαιδαγώγηση μίσους, για να το κλείσω το κομμάτι, έναντι όλων των άλλων. Είναι, όσοι είναι κατά της μεγάλης ιδέας του Ισραήλ, το οποίο για αυτούς είναι το παν. Έτσι, με αυτού του είδους την γαλούχηση, δημιουργείς ανθρώπινα τέρατα. Ψυχοπαθολογία θα το λέγα εγώ, έτσι, μια ψυχοπαθολογία εσχής του είδους. Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις συμπεριφορές, γι' αυτό και έχουμε αυτά τα συμπεράσματα. Αυτά ο απλός ο κόσμος. Έτσι, αν δείτε, ας πούμε, ιδίως εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μικρή Ιερουσαλήμ, και σας είπα, σταματήσαν την πλατεία Ελευθερίας που ήταν πάρκινγκ για να γίνει, λέει, εβραϊκό μουσείο. Εντάξει, 500 μέτρα πιο πριν, δηλαδή πέρα του δικαστικού μεγάρου, πάλι θα έχουν μνημείο αυτοί. Εντάξει, δηλαδή δουλειά δεν έχουμε, να κάνουμε εβραϊκά μνημεία. Διώξτε μας από εδώ πέρα και πέστε μας να φύγουμε, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Φέρτε και τους Γερμανούς, έτσι, δώστε τους και αυτούς κάνα δυο μνημεία, γκρεμίστε το Λευκό Πύργο, κάντε κάτι άλλο, κάντε έναν ουρανοξύστη όπως είναι, να μην πω σαν τι είναι αυτό που γίνεται στην Αθήνα, ας πούμε, σαν τι μοιάζει από μακριά, καταλαβαίνετε σαν τι μοιάζει, μπράβο Λελίδη, μέσα είσαι. Έτσι, αυτό δεν θέλετε. Εσείς όμως ξέρω τι θα κάνετε. Θα πάτε να ψηφίσετε βάσει, ούτε εσείς ξέρετε γιατί. Τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα που με ενοχλεί λοιπόν περισσότερο όσο περνάει ο καιρός και όλας, γιατί γίνεται και πιο εμφανές παντού, είναι αυτή η άκρατη αμερικανοποίηση της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα. Φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει τι συμβαίνει, τι παίζει μάλλον, ιδίως τα παιδιά τα οποία βγαίνουν στο εξωτερικό και μαθαίνουν ξένες λέξεις, οι οποίες ελληνιστοί δεν μπορούν να τις εξηγήσουν ή μάλλον καλύτερα να τις μεταφράσουν. Έτσι, αυτό που λέμε τις ορολογίες, γιατί ακούμε κάποιες ορολογίες, όπως και
και εγώ γνωρίζω κάποιες ορολογίες, αλλά ελληνικά δεν μεταφράζονται. Έτσι, για να είμαστε σίγουροι από αυτού. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Κράτησα 4-5 λέξεις, οι οποίες οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να μην το ξέρετε, να μην τις ξέρετε μάλλον. Και είναι αυτό ένα ενδεικτικό στην προσπάθεια να πουλήσουν κάτι, μάλλον το τίποτα, με μπόλικο καθόλου για κάτι σπουδαίο. Νομίζω αυτό πρέπει να το ξαναδείτε λίγο αυτό. Ας πούμε, οι πολιτές, δηλαδή η λέξη μας, όπως έχουμε και έναν ακροατή ο οποίος είναι ο πολιτής, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Λοιπόν, ξαφνικά να βγει Sellers, και τι να το πω εγώ, ο Peter Sellers. Έτσι. Δηλαδή, είναι, ο πολιτής έχει γίνει Sellers. Τι ακούμε στο ραδιόφωνο, πάμε για break. Τι θα πει πάμε για break, πάμε για σπάσιμο, τι είναι αυτό το σπάσιμο. Έτσι. Αν να πεις πάμε για Werbungs, ας πούμε, που είναι οι διαφημίσεις στα γερμανικά, όχι ότι παίζει ρόλο, αλλά δεν παίζει καθόλου. Μπορείς να πεις διακόπτουμε για διαφημίσεις. Λέξη ελληνική, πού να την δεις. Οι ακυρώσεις. Έφαγε cancel αυτό. Σοπάρε που λένε, έφαγε cancel. Cancellations, ας πούμε, οι ακυρώσεις. Έτσι. Τα περιθώρια. Πού να το πεις τώρα τη λέξη περιθώρια στα αγγλικά. Γιατί αυτό δεν είναι, δηλαδή αν τους πεις margins, ας πούμε, θα σου πει, αυτός που ξέρει, που γνωρίζει από αυτά τα πράγματα, θα σου πει τι είναι το margins, το οποίο είναι το περιθώριο, να ξέρετε. Ή το visibility. Έτσι, φοβάται να πει τη λέξη ορατότητα. Έτσι, εμείς θυμίζετε ότι την πρώτη φορά που διαβάσαμε και ακούσαμε τη λέξη ορατότης ήταν η ταινία με τον Κούρκουλο, ορατότης 0. Δεν κάνω λάθος, Λελίδη, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, μετά δεν μας αρέσουν, ρε φίλοι, τα ελληνικά. Δεν τα αγαπάμε. Δεν τα μαθαίνουμε, δεν μας τα μαθαίνουν. Το σύστημα ίσως να φταίει σε αυτό το πράγμα, αλλά μπορείς να τα μάθεις και μόνος σου. Να αρχίσεις. Εγώ έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορώ να συνοηθώ. Μάλλον δεν μπορώ να συνοηθώ όταν αρχίζουν και με μιλάνε με τον τρόπο που ξέρουν αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να τους καταλάβω. Γιατί δεν είμαι μοιημένος σε αυτά τα πολύ καλά ελληνικά. 30-29 τελειώνει κατά κάποιο τρόπο το μικρό με ένα τρίποντο του Τολιόπουλου, ο οποίος είναι στον πάγκο από του χρόνου, στα 7,5 μέτρα. Στα 7,5 μέτρα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Το δευτέρα που έχουν μπει στη ζωή μας, το Halloween, δεν το έχω καταλάβει για ποιο λόγο. Έτσι, θεωρώ κάποια στιγμή ότι έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό ηλιθιότητας. Έτσι, η πινιάτα, ύστερα η αποφύτηση φορώντας, ας πούμε, τον τίβενο. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, αυτά κοσμούνε, ας πούμε, μια θεωρία του κάτι της, ας πούμε, ή το παίρνει στο... Εκείνο το γελίο, το καπέλο, το τετράγωνο και το πετάς επάνω, ας πούμε, αυτή την Αμερικανιά. Δεν ξέρω, έχουν εντύπωση, παιδιά, δεν υπάρχει ελπίδα να συμμορφωθείς, να είσαι κύριος κυμπάρης και όμορφα και ωραία. Τέλος πάντων. Να πεταχτώ μια βόλτα λίγο μέχρι πριν ξαναπιαστούμε με το θέμα των Εβραίων και της συμπεριφοράς, αλλά και της δικής μας συμπεριφοράς απέναντί τους. Η απόφαση για τα δάνεια θα έχει αναδρομική ισχύ. Πώς για, περίμενε τώρα, εδώ υπάρχει θέμα τώρα. Γιατί αν μαζευτούν και καταγγείλουν αυτές τις εταιρείες, και από τη στιγμή που υπάρχει τελεσίδικα πλέον και καθαρογραμμένη απόφαση από τον Άριο Πάγο, θα μπορούν να γύρουν διαφυγόντα χρήματα, τα οποία όλα αυτά τα επικαρπωνόταν αυτές οι εταιρείες αναδρομικά. Τώρα το τι θα γίνει εκεί, το κοτρούλι ο γάμος. Έτσι, το κοτρούλι ο γάμος, κυρίες και κύριοι. Η καθαρογραφή της απόφασης και το τι έχει γίνει μέσα στα δικηγορικά γραφεία από διανολήπτες που θα διεκδικήσουν αναδρομικά, κυρίες και κύριοι, τις παράνομες αυτές χρεώσεις, γιατί παράνομες ήταν, έτσι, το κράτος κόφευε. Εάν το κράτος, γιατί πίσω από τα funds βρίσκεται το ελληνικό κράτος, δεν βρίσκεται κανένας ξένος, γι' αυτό και δεν μιλούσαν αυτοί. Αν μιλούσαν, τότε θα λέγαμε ότι είναι ένα σύνομο κράτος, προστατεύει τον πολίτη του. Εσείς βλέπετε καμία προστασία να έχετε? Όχι, σε κυνηγάνε. Είναι τιμωρητικές οι προσεγγίσεις τους. Όπως σας είπα χθες, το θέμα της παιδείας. Πηγαίνει σχολείο και σε τιμωρούνε που πας στο σχολείο. Πρέπει να σε κάνουν υπάκου με τον τρόπο τους, με τις τιμωρίες τους. Βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι είναι αντιδραστικοί, είναι υπερκινητικοί κτλ. Πρέπει να σε τιμωρήσω για να σε τιθασέψω. Γιατί δεν κάθονται να ασχοληθούν, ρε φίλε, οι άνθρωποι. Είναι επαγγελματίες. Δεν υπάρχουν παιδαγωγοί. Το είπαμε. Υπάρχει ο δάσκαλος και ο παιδαγωγός. Δεν υπάρχει πλέον. Ο δάσκαλος είναι ένα επάγγελμα που το κάνουν όλοι. Ο παιδαγωγός όμως δεν υπάρχει πλέον. Έτσι, κάποτε υπήρχε. Σήμερα δεν υπάρχει. Και αν υπάρχουν, είναι κάποιοι που ντρέπονται να ασκήσουν το επάγγελμα του παιδαγωγού, γιατί
πολλούς και ευνόητους λόγους. Λοιπόν, συγκεκριμένα η απόφαση μιλά για τον υπολογισμό του επιτοκίου, το οποίο πρέπει να γίνεται επί της

μηνιαίες δόσεις και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής. Κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα, ως προς τον υπολογισμό του επιτοκίου παραπάνω, είναι, αυτό γράφει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Φυσικά δίνει μια σημαντική ανάσα στους δανειολήπτες, έτσι, για να μπορούν πλέον να προσφύγουν διεκδικώντας την ίδια μεταχείριση και σε άλλες κατηγορίες δανειοληπτών, όπως παραδείγματος χάρη ευάλωτους, εξοδικαστικούς κτλ. Την ίδια στιγμή όμως, η απόφαση δημιουργεί και έναν ορατό κίνδυνο να επιβαρύνει τις εγγυήσεις των τιτλοποιήσεων, αλλά και την χρηματοοικονομική εικόνα των servicers. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε στο επόμενο διάστημα την αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς θεωρείται ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να διαφυλάξει όσο αυτό είναι δυνατόν τις εγγυήσεις των funds, όχι τις δικές σας. Σημασία δεν σας δίνει. Τι να σας δώσει σας. Εκεί πέρα θέλετε και τώρα να σας προστατεύσουν κιόλας. Δουλεύουν για αυτούς. Έτσι. Εσείς όμως ξέρω τι θα κάνετε. Μη στραγωγήσετε. Ξέρω τι θα κάνετε στις εκλογές. Και πάμε τώρα, όπως λέει και ο φίλος μου ο Μιχάλης, στο Παπαδαριό. Μάλιστα. Αυξήσεις έως 120% στους μισθούς του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών που προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνει στο νομοσχέδιο το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Για να μην σας κουράσω και για να μην τρομάξετε με αυτά που θα ακούσετε, θα σας πω μόνο ότι ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ανερχόταν στα 2.200 ευρώ. Ενώ προβλέπονταν επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ και επίδομα μετεπτυχιακών διδακτορικών μπλα μπλα μπλα μπλα 75 ευρώ. Αντίστοιχα ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου ανερχόταν στα 2.600 ευρώ και πρόσθετη επιζημίωση παράστασης 100 ευρώ. Τι εννοούν η παράσταση, δεν έχω καταλάβει. Με τη νέα ρύθμιση λοιπόν καταργείται το υφιστάμενο σύστημα και οι αποδοχές πλέον συνδέονται, ακούστε τώρα να κρατηθείτε, με το ανώτατο όριο αποδοχών του δημοσίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 28. Δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε αυτό. Ήτι με τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου. Οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία παίρνουν 5.800 ευρώ πάγιο, μεικτά. Έτσι. Λοιπόν, μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και τα μπλα μπλα μπλα μπλα καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, ενώ οι αποδοχές των βοηθών, επισκόπων, τιτουλαρίων κτλ. Στο 70% των αντίστοιχων αποδοχών των Μητροπολιτών. Για να μην σας κουράζω, ένας λοιπόν ο οποίος έπαιρνε 2.100 θα πάει στα 5.200 ευρώ. Οι Μητροπολίτες λοιπόν, που ο βασικός τους μισθός ήταν 2.200, θα πάει στα 5.200. Ήτι αύξησε 120%. Γουστάρω τρελά. Γουστάρω τρελά. Αυτές είναι αυξήσεις. Εσύ πάρε μία 1 ευρώ την ημέρα και βγάλε το σκασμό και ψήφισε και Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν ψήφισες. Άρα αυτό επικροτείς. Θα παίρνει ο Μητροπολίτης 3.000 αύξηση. Εγώ πώς δεν διάλεξα να γίνω Μητροπολίτης, ρε άμα. Έτσι. Και οι υπόλοιποι βέβαια, στους, οι αρχιεπίσκοποι θα είναι στις τάξεις του 90%. Θα πάνε δηλαδή κοντά στα 4.900-4.800. Τι ωραία, ρε φίλε. Έτσι, απλά για να ευθυμίσουμε λίγο για το Σαββατοκύριακο για να δείτε εσείς με το ευρώ που πολεμάτε να πληρώσετε ενίκεια, ρεύματα, βενζίνες κτλ. Θα βλέπεις τώρα αυτοί που τα έχουν όλα τζάμπα. Είναι μέσα στο χρυσάφι, μέσα στην άνεση. Απλά πρέπει να είναι με το σύστημα. Είναι το σύστημα γιατί και αυτοί κάνουν πλάτη στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση κάνει πλάτη σε αυτούς και ούτω καθεξής. Πώς λέμε, δια της τριβής παράγεται θερμότης, το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη, αυτό το πράγμα. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Τι έχει η Αγία Τριάδα στην Ελλάδα, ποια είναι, ρε παιδιά? Είναι η κυβέρνηση, είναι η εκκλησία, είναι και οι δικαστές, η δικαιοσύνη. Αυτό. Κλειδώνει εδώ το θέμα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Μάλλον μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω, αλλά περισσότερο τοξικότητα θα βγάλουμε και δεν χρειάζεται να βγάζεις τοξικότητα όταν ξέρεις κάποια πράγματα και κάνουν που λένε μπαμ. Έτσι. Όταν κάνεις μπαμ, κάνεις μπαμ. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, ούτε παραπέρα. Αυτό είναι το πράγμα.
δεν θέλω να σας πω κάτι παραπάνω σε αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι η

δικές σας. Σας είπα και άλλη φορά, άλλο η Εκκλησία ανώνυμη εταιρεία, άλλο η θρησκεία, άλλο οτιδήποτε άλλο. Και ακόμα και στο θέμα της θρησκείας που περισσότερο ιερίζετε και κάνετε πως φύγεστε κτλ. Όταν μιλήσουν αυτοί που πιστεύουν στο Ταλμούδ και πιστεύουν ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία κτλ. Μιλάμε για τους Εβραίους και εκεί κάνετε τις πάπιες. Αφήστε το τώρα. Αυτό σας λέω. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει με την... με την κρίνια ή με την κριτική ή με οτιδήποτε. Δεν θέλει αλλαγή πολλών δομών, οι οποίες δεν θα γίνουν ποτέ. Ever. Never. Δεν θα γίνουν ποτέ, να ξέρετε. Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες, ξέρετε γιατί έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σαν λαός, δηλαδή στον πάτο, για να είμαι και συγκεκριμένος. Γιατί ο καθένας από εμάς κοιτάει την πάρτη του, τη ζωούλα του, τη βολή του, τα δικά του τα προβλήματα. Και φυσικά υπάρχουν αυτοί οι επιτίδιοι, ας το πούμε, που μας κάνουν ό,τι θέλουν. Μας έχουν μάθει να φοβόμαστε, να μην εμπιστευόμαστε τίποτα, να μην μιλάμε πολύ και να κοιτάμε και τη ζωούλα μας και μόνο. Σαν ένα μικρό παιδί που μας φοβερίζανε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, για να μας μάθουν να είμαστε ήσυχα και να μην ενοχλούμε. Γιατί ξέραμε ότι αν ενοχλήσουμε θα πάρουμε τιμωρία. Τι σας είπα προηγουμένως για το σχολείο? Αν υπάρχει ένας αντιδραστικός μαθητής, η διευθύντρια παίρνει τηλέφωνο τον γονιό και λέει: ο γιος σας, η κόρη σας, κάνει 1, 2, 3, 4, 5. Και απαντάει ο γονιός: εγώ και εμείς, γιατί με παίρνετε τηλέφωνο? Και ποια δουλειά είναι αυτή? Εσείς εδώ όμως οι περισσότεροι θα πείτε ότι φταίνε οι δάσκαλοι και είναι πρόβλημα του σπιτιού. Ακούστε λίγο. Μην μας περνάτε, ρε. Μας είδατε αλευρωμένους, μας περνάτε για μιλονάδες. Για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Το παιδί όταν πηγαίνει στο σχολείο, 6-7 ώρες πόσες θα πάει, υπεύθυνος για τη διαπαιδαγώγηση εντός του σχολείου και για τη μάθησή του είναι το σχολείο. Το σχολείο νομίζω έχει κάποιους νόμους. Έτσι. Δεν πάει στο σχολείο το παιδί για να μάθει τους νόμους του σχολείου. Πάει να μάθει γράμματα. Όταν θα ασχοληθούν επαγγελματικά στα σχολεία για να μάθουν γράμματα τα παιδιά, το παιδί θα αποκτήσει και ενδιαφέρον και κίνητρο. Σας είπα, το παιδί πηγαίνει στο σχολείο. Κανένας, οι 9,5 στους 10 δεν διαβάζουν. Οι 9,5 στους 10. Αν βάλετε πόσες χιλιάδες μαθητές είναι, θα καταλάβετε το ποσοστό. Αυτό το πράγμα συμβαίνει μόνο σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν θέλουν, φίλε, γιατί θέλουν αυτό το πράγμα να σε διαλύσουν αύριο μεθαύριο και αυτοί εδώ, οι 5 άγιες οικογένειες, να επιμεριστούν όλα τους τα κέρδη. Σε έχουν μάθει να φοβάσαι τους ξένους. Φυσικά, όταν δεν υπάρχουν νόμοι οι οποίοι εφαρμόζονται. Όπως στην Καλυθέα. Η γυναίκα ειδοποιεί, λέει, εδώ και 2 ώρες τον άντρα της ότι ξέρεις, έχουν μπει κάτι, λέει, μέσα εδώ, στο σπίτι μας κοντά, στο προάβλιο προφανώς, και βγάζουν φωτογραφίες και κάνουν ράνο. Και πηγαίνει αυτός, τους βρίσκει και τους κάνει τόπι στο ξύλο. Και η εικόνα, προσέξτε λίγο τώρα να δείτε εδώ, εγώ δεν θα βγάλω από συμπέρασμα, εγώ θα σας πω τα γεγονότα. Η αστυνομία κυνηγάει αυτόν που τους έδειρε. Και λέει, θα περιμένουμε όμως, λέει, λίγο, προσέξτε λίγο τώρα. Θα περιμένουμε λίγο για να δούμε, λέει, και τα βίντεο και μετά να βγάλουμε απόφαση. Κάτσε, ρε φίλε. Εμένα με κυνηγάς. Χωρίς να έχεις δει τα βίντεο. Επειδή τους έδειρα. Και δεν ρωτάς για ποιο λόγο τους έδειρα. Δηλαδή, ξαφνικά έφυγα από το σπίτι μου, κατέβηκα ή έφυγα από το μαγαζί μου, ήρθα από, ξέρω εγώ, από το εργοστάσιο ή από οπουδήποτε αλλού. Τους βρήκα και τους κοπανούσα. Να τους κάνω τι, να τους χαϊδέψω. Γι' αυτό σας είπα οι περισσότεροι. Και δεν το καταλαβαίνετε. Φτάσαμε να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος. Και οι περισσότεροι, εξαιμών, να ξέρετε, δεν θα βρίσκουν και τα φώτα της δημοσιότητας από εδώ και πέρα όλες αυτές οι ενέργειες. Γι' αυτό σας είπα, κάντε το να φανεί σαν ατύχημα. Να μην έχει καμία ευθύνη. Όταν το κράτος θα κυνηγήσει εμένα, όχι αυτόν τον παραβατικό. Σας ανέβασα τις προάλλες μια φάση με τον Μόντριτς, που πηγαίνει ένας μαύρος παίκτης της Ρώμα, τον σκουντάει από πίσω και ο διαιτητής και πάει βγάζει κάρτα στον Μόντριτς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εντολή. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν πειράζει. Δεν σεβόμαστε τους γείτονες. Ούτε οι γείτονες σέβονται εμάς, ούτε εμείς αυτούς. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Σου έχουν μάθει να μην μιλάς όποιον δεν ξέρεις. Λες και θα πάθεις κάτι, ας πούμε. Και όμως, συγχρόνως, πρέπει και να ξέρεις και να γνωρίζεις και να καταλαβαίνεις και να διακρίνεις. Και όχι απλά να φοβάσαι. Αυτά έχουν ξεχάσει να μας τα μάθουν. Και έχετε ξεχάσει να τα μαθαίνετε και εσείς τα παιδιά. Να μην φοβούνται.

0: να φοβούνται στο μέτρο του επιτρεπτού. Βλέπαμε τις ταινίες. Παλιά οι παππούδες, μην δείχνεις τα παιδιά αυτά εδώ, γιατί θα κάνουν τα ίδια. Αυτά τα λέγανε οι παππούδες και λέγαμε άντε τώρα κάνουμε. Έτσι έβλεπες την τηλεόραση βία, δολοφονίες, σκοτωμούς, εγκλήματα. Υπήρξε μια ψιλοαντίδραση, θυμάμαι, τότε στα 90's και δημιουργήθηκε αυτό το 18-13 στην τηλεόραση. Έτσι, τάχα μου δήθεν. Ή παλιά που βάζανε, θυμάστε, το Α, δεξιά, ακατάλληλο. Έτσι, ακατάλληλο. Μετά παραμετροποιήθηκε κτλ. Κτλ. Όλα αυτά εμείς τα έχουμε κάνει κανόνα. Και φυσικά είμαστε οι συνήθεις ύποπτοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό, έτσι πως έχει καταντήσει, όποια δολοφονία και κακοποίηση υπήρχε και γινόταν, που ήταν και σπάνια γεγονότα τότε, σήμερα σχεδόν κοντεύει να είναι κανόνας, πεζόταν στα κανάλια για ώρες και για μέρες. Και πάρε αναλύσεις και δώσε πράγμα και κτλ. Και συμπεράσματα και εντυπώσεις και πάρε φόρο. Φόβο. Φόβο. Γιατί να φοβάμαι, ρε φίλε. Ξέρετε γιατί φοβάμαι? Γιατί με έχουν μάθει να μην φοβάμαι. Ο λάθρο μετανάστης, ο παραβατικός, νομίζουν όλοι ότι πρέπει να έχει την ίδια τύχη με μένα σε ένα ξένο κράτος. Προφανώς αυτοί όλοι που σας το λένε δεν έχουν πάει σε ξένο κράτος να κάνουν τους παραβατικούς όπως κάνουν εδώ και χαίρουν άκρας εκτίμησης. Εγώ όταν θα αναγκαστώ να φύγω από τη χώρα μου και πάω σε μια άλλη χώρα για να σταματήσουν λίγο αυτά τα παραδείγματα που υπάρχουν, θα πάω νόμιμα. Δεν θα έρθω παράνομα. Δεν θα παίρνω επιδόματα όπως παίρνουν στη Γερμανία, στη Βρετανία, με εξαμελείς και εφταμελείς και οκταμελείς οικογένειες που δεν δουλεύει κανένας τους. Έτσι. Αυτό εδώ, αυτή η πρόσμιξη έχει κάποιο συγκεκριμένο όφελος, το οποίο εμείς είμαστε αντίθετοι. Γιατί δεν υπάρχει δικό μας όφελος. Εμείς κάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας και πρέπει να χειροκροτήσουμε. Η εξουσία σε έχει κάνει ρατσιστή για την ίδια σου τη χώρα. Δυστυχώς. Και φυσικά αυτή η γαλούχηση οικογενειακή, θέλετε να πείτε εκπαιδευτική, θέλετε να την πείτε όπως θέλετε πείτε. Έτσι, τι ανθρώπους μπορεί να βγάζει, φοβισμένους να πιστεύουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στη ζωή τους, να μην αντέχουν ούτε την ίδια τους τη ζωή, πόσο μάλλον να σκεφτούν και κάτι έξω από αυτήν, να τρως μια φάπα και να γυρνάς και την άλλη πλευρά, όπως λέμε, το ένα μάγουρο πάρε και το άλλο, να σε κλέβουν μπροστά στα μάτια σου και εσύ να σκύβεις το κεφάλι, κάτι πως κοιμάστε, δεν μας λέγανε? Αυτός ο προοδευτισμός. Όχι φίλε, δεν θα κάνω πως κοιμάμαι. Θα κοιμηθεί μία διαπαντός και θα πάει να βρει και τις παρθένες. Μας πήρανε και μας παίρνουν και θα μας πάρουν ό,τι αξιοπρέπεια έχει περισσέψει που δεν έχουν πάρει και εσύ δεν θα μιλάς. Να ζήνεις. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Σώπα μη μιλάς. Το βάζαμε πριν από 10 χρόνια. Είδατε κάθε μέρα που έγινε πραγματικότητα. Σου ξεπουλάνε τη χώρα και θα σε αφήσουν χωρίς να έχεις τίποτα δικό σου. Και θα παρακαλάς μετά για έλεος. Θα σε κάνουν ένα παραπάνω ό,τι θέλουν. Που σε κάνουν τώρα. Είσαι προσκυνημένος σε όλα και εσύ νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος. Σε κοροϊδεύουν και εσύ κάνεις πως κοιμάσαι. Άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν μετά από τα 2 μέτρα, άντε να μην πω μέχρι τη μύτη τους. Και ξέρετε γιατί δεν βλέπει πιο πέρα? Γιατί φοβάται να δει. Πραγματικά φοβάται να δει. Κομψό, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5.

0: Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
3: Κόκκιπε, κομπάνιο,
1: teamcollegue.
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τι.

0: 2-10-95-73-78.
1: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
1: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
1: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»

Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων και επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο ιστορικά κέντρα 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας σε 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραγιαγαμόρα@gmail.com. Στο μπάσκετ, τρίτο δεκάλεπτο, Παναθηναϊκός έχει γυρίσει το παιχνίδι, προηγείται 36-30 του Ολυμπιακού, αλλά αυτό εντάξει, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Απλά του πήγαν κάποιες φάσεις, αρχίζει γενομένης από τον... Πάντως παίζει σαν σκυλιά ο Παναθηναϊκός, προσπαθεί τουλάχιστον να παίξει, αλλά... Είπαμε, το momentum είναι στον Ολυμπιακό. Έτσι, το momentum είναι στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, εμείς νομίζουμε άλλα πράγματα. Και ξέρετε ποια είναι η πλάκα? Ότι εμείς είμαστε με την πλευρά των περισσότερων. Δηλαδή, μια χούφτα άνθρωποι μας κάνουν ό,τι θέλουν εδώ. Και μας έχουν φέρει σε αυτό το χάλι. Αλλά οι πιο ανίκανοι είναι αυτοί που βλέπουν αυτή την χούφτα. Μάλλον μια χούφτα ανθρώπων να μας κοροϊδεύουν, να μας ξεφτιλίζουν και εμείς να μην τεράμε καν. Να πουλάνε ό,τι ελληνικό υπάρχει. Και όλα αυτά στο βωμό, προσέξτε λίγο, λένε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, η περιουσία της χώρας έχει δεσμευτεί, λέει 100 χρόνια κτλ. Μισό λεπτό, φίλε. Όταν ήρθαν τα μνημόνια, δεν ψηφίσαν όλοι αυτοί τα μνημόνια? Και τα τρία δεν τα ψηφίσαν, το τρίτο δεν ήταν και το ρεκόρ? Άρα γιατί κατηγοράμε όλους τους άλλους εκτός από αυτούς εδώ, ας πούμε? Παράδειγμα. Πουλάνε σήμερα τα πάντα. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να τα πουλήσουν? Και αν είναι υποχρεωμένοι, για να βγουν και να μας πούνε. Είναι υποχρεωμένοι βάσει τι? Ποιος τους υποχρεώνει? Για να ξέρω ποιος είναι ο εθνικός μειοδότης τελικά. Αλλά βλέπεις, σου έχουν μάθει να φοβάσαι το διπλανό σου. Πού να κάτσεις να το πεις αυτό, να το κάνεις, να το ράνεις τώρα? Μην τρελαθούμε. Και στον δρόμο να μείνεις, θα υπάρξει ένας συνάνθρωπος που θα σε βοηθήσει, θα σε ταΐσει και θα σε σώσει. Ο πλούσιος δεν θα το κάνει. Θα κάνει πως δεν σε βλέπει. Αυτή εδώ πέρα τη διαφορά την έχουμε, γιατί σας είπαμε, μεγαλώσαμε με αυτό και το not yet. Έτσι. Και το διατηρήσαμε. Και μας έχουν μάθει να εμπιστευόμαστε τις αρχές και οτιδήποτε θα μας πουλήσουν οι αρχές. Ακόμα και στην υπόθεση των εμβολίων, όπου εκεί η επιστημονική κοινότητα έκανε αυτά που έκανε, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Όλοι οι επιστήμονες, έχετε προσέξει, ιδίως αυτοί που το διαχειρίστηκαν το όλο θέμα, σκέψτε τώρα να βγάλεις την Παγώνη. Τι θα σου πει η Παγώνη? Ή τον Βασιβλακόπουλο? Τι να σου πει αυτός? Ή τον άλλο τον Ψήρα, πώς το λένε, να πούμε και αυτό. Τι να σου πούνε, αφού αυτή ήταν εργαλεία του συστήματος? Ή να βγάλεις τον άλλον, πώς το λέγανε, τον μετολοκιασμένο τον μπλουζάκι? Ο Τσιόδρα. Τσιόδρας, μπράβο. Τι να σε πει τώρα, βρε αυτό? Τον έβλεπες και τον έλεγε, και σε έπιανε το συνέστημα. Αμαν, άνθρωπος της Εκκλησίας. Πολύτεκνος. Αλλά άνθρωπος του συστήματος. Και αυτός. Το σύστημα ξέρει ποιο θα σου βγάλει. Δεν θα σου βγάλει κάποιον ο οποίος σου πει, φίλε, όπως υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν κάτι διαφορετικό και τους απειλούσανε, τους εξαφανίζανε από τη δημοσιότητα κτλ. Υπάρχουν ονόματα, μην νομίζετε ότι δεν μπορώ να τα πω, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Αλλά εδώ σου λένε ότι ζεις δημοκρατικά αρκεί να ψηφίζεις. Έτσι, όλα τα άλλα δεν τους ενδιαφέρουν. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τίποτα, αλλά απλά να ψηφίσεις και να νομίζεις ότι κάνεις δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Δεν υπάρχει δημοκρατία. Ξεχάστε το. Πέστε μου, πού λειτουργεί δημοκρατικά τι? Τα κόμματα λειτουργούν δημοκρατικά? Όχι. Πώς μιλάτε για κατ' επίφαση στην δημοκρατία? Φυσικά αυτές είναι οι διαπιστώσεις. Τώρα φυσικά, όσο το αφήνεις όμως, τόσο πιο κάτω θα πηγαίνει. Ποτέ δεν θα πηγαίνει πιο πάνω. Αυτό να το θυμάστε. Αν οι άνθρωποι δεν αρχίσουν να αλλάζουν προς τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή αυτό που σας είπα, να αλλάξουμε την κοινωνία, εμείς ήδη θα την αλλάξουμε, να στηρίζουμε ένας τον άλλον, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να συνεργαζόμαστε ο ένας με τον άλλον, να φυλάει ο ένας την πλάτη του αλουνού,
να υπάρχει μια εμπιστοσύνη, μια σύμπνοια μεταξύ μας, τότε θα σταματήσει ο διχασμός και το μίσος. Εμείς τι κάνουμε? Το μόνο που κάνουμε είναι να παράγουμε διχόνοια και διχασμό. Γιατί εγώ και όχι εσύ, γιατί αυτός και όχι εγώ? Ή μήπως δεν είναι έτσι? Τι μας έχουν μάθει? Ότι είμαστε οι παρτάκηδες. Και από τη φύση του, έτσι. Δηλαδή ο Έλληνας που πάντοτε, γι' αυτό που φημιζόμεθα, ήταν η φιλοξενία, έτσι. Το Δία. Αμονζεύς. Δυστυχώς θα πάμε πιο κάτω. Άλλο να είσαι ευτυχισμένος και άλλο να είσαι χαρούμενος. Έχει διαφορά το ένα πράγμα από το άλλο. Περισσότεροι είμαστε χαρούμενοι στιγμιαία. Δεν είμαστε όμως ευτυχισμένοι. Και αυτό, έτσι, φαντάζομαι ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και σκεφτείτε τα παιδιά σας. Αν τα αγαπάτε πραγματικά και θέλετε το καλό τους, κοιτάξτε να τους αφήσετε ένα σωστό μέρος να ζήσουν. Εμείς θα τους αφήσουμε σε μια φυλακή καταχρεωμένα, φοβισμένα και εξαρτημένα από τις ξένες δυνάμεις. Όποιες και να είναι αυτές, το βάζω έτσι για να μην πω με ονόματα κτλ. Δεν θα αλλάξουν ποτέ τα πράγματα από μόνα τους. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Αυτή είναι η σκληρή εικόνα που υπάρχει. Δυστυχώς. Τώρα βέβαια, αυτό για να γίνει, θα γίνει μόνο όταν ξυπνήσουν αρκετοί άνθρωποι, έτσι, όχι ένας-δύο, και αποφασίσουμε ότι όλο αυτό το παραμύθι τελειώνει εδώ και τώρα. Φυσικά, ποιος το πει αυτό? Πόσο να το ποσοστό αυτό, 20%? Κάπου εκεί. Κι αν. Αλλά άλλο να έχεις εκατομμύρια ανθρώπους και άλλο να έχεις εκατοντάδες ανθρώπους. Πρέπει να σταματήσετε να φοβάστε. Να σταματήσετε να μην μιλάτε. Να σταματήσετε να βλέπετε μόνο την πάρτη σας. Τότε μπορεί να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Να σταματήσουν να υπάρχουν τα συστήματα, οι μαφίες και όλα αυτά τα διαστραμμένα που κάνουν ό,τι θέλουν. Τότε ναι, ενδεχομένως να αλλάξει κάτι. Θα καταλάβει ο άνθρωπος? Δεν το ξέρει κανένας. Ούτε ξέρουμε και ποιο είναι το επόμενο επίπεδο της ανθρωπότητας. Κανένας δεν ξέρει. Εδώ υπάρχει παγκόσμια αναγέννηση. Νομίζω ο Τραμπ έκανε μια δήλωση ότι ήθελε να γνωρίσει τον Μπιν Λάντεν. Κάτι τέτοιο. Μιλάμε τώρα, ο χειρότερος πρόεδρος της Αμερικής ever. Και τον πιστέψατε και εδώ κάτι δίποδα βόδια, εδώ όρθια. Που λέγατε ο Τραμπ και ξέρω εγώ, ποιος ο Μπάιντεν. Να, δέστε τον. Πολεμοχαρής. Έπστιν. Κανένας δεν πιστεύει αυτό το πράγμα. Ότι όλοι αυτοί είναι υποδουλουμένοι. Αυτοί πραγματικά είναι υποδουλωμένοι. Δεν είναι ο νέος διαφωτισμός που βαυκαλίζονται. Δεν έχει ούτε αλλαγή ατζέντας ούτε τίποτα. Χρειαζόμαστε μία νέα σχέση που θα μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει. Σήμερα τα περισσότερα μας χωρίζουν και δεν μας ενώνουν. Και όπως είναι και οι σχέσεις, άμα κρυώσει λίγο η σχέση, χάνεται η εμπιστοσύνη, δεν τα χάνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε κερδίσει. Για να πω και κάτι πιο σκληρό, θέλει λίγο χρόνο. Θέλει αγάπη, θέλει θέληση, θυσίες, πείσμα, προσπάθεια και σωστές κινήσεις. Ακόμα και όταν θα χωρίσεις ή θα κρυώσουν λίγο τα πράγματα, αυτό για να επανέλθει θα γίνει μόνο αυτόν τον τρόπο. Σταματήστε να ζείτε σαν φοβισμένα ανθρωπάκια. Μη φοβάστε να μιλήσετε. Φοβάστε να γράψετε. Φοβάστε να εννοήσετε. Μα αυτή είναι η χαρά της ζωής. Και τι θα πάθουμε στο τέλος? Και τη ζωή μας κάποια στιγμή θα τη χάσουμε. Η ζωή συνεχίζεται όμως. Η ζωή μας όμως θα τη χάσουμε. Κάποια στιγμή θα πεθάνουμε όλοι μας. Έτσι. Και όπως έλεγε ένας αείμνηστος, θα πεθάνετε όλοι. Κάποια στιγμή δεν πεθάνουν όλοι. Δεν πρέπει με αυτό που είπαμε να αφήσουμε κάτι? Να αφήσουμε ή να μην αφήσουμε? Να μην αφήσουμε. Ποιος νοιάζεται? Γνωρίζετε την θεωρία του τρένου? Τι γνωρίζει η θεωρία του τρένου? Δεν έχει να κάνει με τα τέμπη, μην πάει το μυαλό σε άλλο. Λέει ότι εσύ είσαι το τρένο και η ζωή σου είναι οι ράγες. Και κάθε άνθρωπος που συναντάς, είτε ανεβαίνει για μία

στάση είτε για μερικούς σταθμούς, είτε ταξιδεύει μαζί σου μέχρι το τέλος. Οι περισσότεροι από αυτούς που συναντάμε, το έχετε προσέξει λίγο αυτό, δεν μένουν σε όλη τη διαδρομή και αυτό φυσικά είναι φυσιολογικό. Δεν έχουμε πάρει όλο το ίδιο εισιτήριο. Κάποιοι έρχονται, σου μαθαίνουν κάτι, σε αγαπούν για λίγο, σε ταλαιπωρούν για λίγο και μετά κατεβαίνουν, φεύγουν. Σωστά. Σωστά. Και με θέλετε πείτε τι είναι σωστό αυτό. Υπάρχουν και όμως και αυτοί που μένουν για πολλούς σταθμούς. Και λίγοι γίνονται συνοδοιπόροι στη ζωή σου. Και στη ζωή μας. Στη ζωή μας δεν είναι όλοι οι άνθρωποι προορισμένοι να μείνουν για πάντα. Υπάρχουν κάποιοι που εμφανίζονται για λίγο, διάτοντες αστέρες, φωτοβολίδες, μας διδάσκουν κάτι σημαντικό και εξαφανίζονται. Το έχετε παρατηρήσει αυτό, τα πιστεύετε. Στο κάρμα πιστεύετε ότι συναντάτε κάποιον, έρχεται για λίγο, σας αναστατώνει τη ζωή, σας κάνει κάτι και μετά μην είδατε τον Παναή. Εξαφανίζεται, εξαφανιζόλ. Κάποιοι περπατάνε δίπλα μας, άλλοι μένουν, σας είπα, για χρόνια. Συχνά στεναχωριόμαστε όταν κάποιοι φεύγουν. Σωστά. Γιατί πιστεύουμε ότι κάθε σημαντική σχέση, έτσι νομίζουμε, πρέπει, γιατί δεν λέω θέλω, πρέπει να κρατήσει για πάντα. Δεν γίνεται. Και όταν έχει αξία μια σχέση, φιλία, ερωτική σχέση, φιλική, ανδρός-γυναικός κτλ. Κτλ. Δεν καθορίζεται από τη διάρκεια της, από την ποιότητά της. Την οποία σπάνια τη συναντάς. Έτσι λοιπόν το τρένο, μερικές φορές, ένας άνθρωπος που έμεινε για 2-3 στάσεις, άλλαξε τη ζωή μας περισσότερο από κάποιον που έμεινε και στις 20 στάσεις της ζωής μας. Γιάννη, έχεις ταξιδέψει με τρένο και να είσαι ένα κουπέ με άγνωστους και ξαφνικά να πιάνεις ή να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι. Κάπως έτσι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι αποτυχία όταν μια σχέση τελειώνει. Το φαντάζομαι το ξέρετε περισσότερο από εσάς. Είναι ένα μέρος του ταξιδιού. Η κάθε στάση αφήνει κάτι πίσω. Μα ένα μάθημα, μια ανάμνηση, ένα κομμάτι εξέλιξης, κάτι κρατάς πάντα κάτι. Γι' αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν να το εφαρμόσετε στη ζωή σας την υπόθεση με το τρένο. Πάμε τώρα λοιπόν, για να κλείσω κιόλας τη φλιαρία μου, στο Ισραήλ. Όχι μόνο δεν είναι σύμμαχός μας. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν χώρα. Βλέπω τους Αλβανούς τι κάνουν και λέω ρε φίλε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να το κάνουν αυτοί και να μην κάνουμε εμείς τίποτα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα παιδιά. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και είμαστε εδώ τώρα. Τέλος τρίτου δεκάλεπτου στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός 48, Ολυμπιακός 38 παρακαλώ. Σε ένα δεκάλεπτο 8 πόντους ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Θα δούμε. Σκληρή άμυνα τον Παναθηναϊκό. Άλλη διατησία σήμερα. Άλλη διατησία στο πρώτο. Για να δούμε. Λοιπόν, καταρχήν και το Ισραήλ. Μιλάμε για μια χώρα με ανθρώπους που έχουν γαλουγηθεί και χειραγωγηθεί όλη τους τη ζωή να πιστεύουν ότι είναι το ανώτερο είδος. Και ότι όλοι οι άλλοι εμείς είμαστε οι κατώτεροι τους. Ειδικά με τους Έλληνες πάντα είχαν αντιζηλία και μας θεωρούσαν τους χειρότερους. Γιατί αυτοί πάντα προσπαθούσαν να είναι πρώτοι, να αποκτήσουν σεβασμό, έχουν κάνει τα πάντα γι' αυτό, αλλά πάντα η ανθρωπότητα εκτιμούσε και θαύμαζε τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο εμείς δεν είμαστε και πολύ πολύ φανατικοί, έτσι το γνωρίζετε άλλωστε. Είχε ανάκρουση, άγνωστη λέξη για τους περισσότερους, του εθνικού ύμνου στον αγώνα πριν ξεκινήσει το μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και ακουγόταν συνθήματα. Υπάρχουν παντού ηλίθιοι. Γεμίσαμε ηλίθιους. Και εγώ θα πω ότι κακώς υπήρχαν. Αυτοί ήταν από 1.000-2.000 άτομα. Οι υπόλοιποι 18.000 που είναι στο γήπεδο. Καμία αντίδραση. Καμία αντίδραση δηλαδή. Γι' αυτό σας είπα, η ανάκριση εθνικού ύμνου είναι από τα πιο σοβαρά πράγματα σε ένα έθνος. Και ακόμα και οι ξένοι το σέβονται. Εμείς δεν το σεβόμαστε. Τώρα τι περιμένεις να βρεις. Τέλος πάντων. Αυτοί πάντα προσπαθούν να είναι πρώτοι. Σας το είπαμε, έτσι και φοβούνται τον ελληνικό πολιτισμό. Όχι φοβούνται, ζηλεύουν που δεν τον είχαν. Και αυτό φυσικά δεν αρέσει. Και προσπαθούν εδώ και χρόνια να το αλλάξουν. Έχω ένα βιντεάκι,

προσπαθώ να το προσαρμόσω και να σας το δημοσιοποιήσω, αν το αφήσει το Facebook. Όπου ο Νετανιάχου καταρρεύει. Προσπαθώ να το προσαρμόσω και να σας το δημοσιοποιήσω, αν το αφήσει το Facebook. Όπου ο Νετανιάχου κατηγορεί όλη την χώρα μας για αντισημιτισμό.

0: τον πολιτισμό των Ελλήνων. Αυτό που λέμε ότι τους δείξαμε τα φώτα, αυτό δεν λέω, Γιάννη. Τα φώτα. Και να σας το πω πιο απλά, δεν μιλάμε για απλούς ανθρώπους, σας είπα. Δεν είναι άνθρωποι με συνέστηση και λογική που θα κάτσει ένα τραπέζι για να τα βρείτε. Είναι περίεργα άτομα που στο μεγαλύτερο ποσοστό και φαίνεται από όχι μόνο από τις φρικαλαιότητες που διαπράττουν, αλλά και πόσο τις απολαμβάνουν και δεν αισθάνονται τι κάνουν. Φαντάζομαι να είδατε κάτι βίντεο που είχε κάτι ελεύθερο σκοπευτή που λέγανε ότι σκοτώναμε τις έγκυες και πηγαίναν και πυροβόλησαν από κοντά και το έμβριο, δηλαδή που ήταν φουσκωμένη η κοιλιά τους. Δηλαδή η γενοκτονία εσχύς του είδους. Θέλετε να κάτσετε να διαπραγματευτείτε με αυτούς και να μοιράσετε ωραία τη νύχτα σας. Περάστε το. Δηλαδή σε ένα πόλεμο οι φρικαλαιότητες είναι χωρίς προηγούμενο. Αυτοί το απολάμβαναν. Τάχα μου δήθεν, γιατί υπάρχουν και εδώ πέρα οι αστείες προσεγγίσεις εξαιτίας της Χαμάς. Και Χαμάς πώς δημιουργήθηκε. Οι αντιστάσεις πώς δημιουργούνται σε μια χώρα. Από κάπου δημιουργούνται. Σας είπα, όταν ξεκίνησε ο επικισμός των Τούρκων στην Κύπρο, δεν δημιουργήθηκαν οργανώσεις στην Κύπρο. Εδώ δεν δημιουργήθηκαν οργανώσεις. Κάνετε αγώνα να υποστηρίξετε δολοφόνους. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Το ζήσαμε με τους Ρωσολάγνους εδώ, το ζούμε και με αυτούς εδώ τώρα. Ειλικρινά είναι να... Με τρελαίνεσαι είναι που λέει και ο φίλος μου Βλάντα Νέιβιτς. Και πάμε στο σήμερα. Η Αλβανία που λέει στους Ισραηλινούς, έτσι. Με έμεσο τρόπο όλα έτσι ξεκινάνε. Η Ελλάδα το ίδιο, η Κύπρος το ίδιο, γιατί αυτά που γίνονται στην Αλβανία γίνονται και στην Ελλάδα, γίνονται και στην Κύπρο. Είναι η τρίτη χώρα η Αλβανία. Είπαμε τα Σκόπια είναι αγορασμένα από τον Σόρος. Η Βουλγαρία είναι το επόμενο στάδιο, θα κλείσει και από εκεί πέρα. Τους άλλους θα τους βάλουν σε μνημόνιο αυτούς, γιατί έτσι πάει το κόνσεπτ. Ούτε που θα καταλάβεις πως σε λίγα χρόνια όλοι οι Ισραηλινοί που έχουν από πίσω τους το μεγάλο χρηματοδότη και δεν τους καταπιέζει το κράτος όπως το δικό μας, θα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της γης, της καλής και της αξιόλογης. Εδώ, γεροί να είμαστε, όχι να τους θυμόμαστε, να το ζήσουμε. Και να καταλάβετε αυτό που σας λέω. Τώρα μπορεί να σας φαίνεται κάπως. Γιατί αυτά γίνονται σιγά σιγά. Με σχέδιο. Δεν είναι δύσκολο. Είδατε. Φτιάξαν μια εταιρεία μέσα μια νύχτα. Έτρεξε το κράτος να τα διεκπαιρεώσει όλα σε χρόνο ντετέ. Για κάντε εσείς κάτι να δούμε το κράτος πώς θα σας βγάλει. Δέστε τι έχει κάνει το κράτος σε όλα αυτά τα κρίσιμα πράγματα. Πώς αντιδράει. Δεν αντιδράει. Σε πολεμάει. Σε πολεμάει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε πολεμάει με τον Ανεστίδη. Με τον Ανεστίδη, αυτόν που τον δεσμεύσαν τον άνθρωπο 6 μήνες στα υπάρχοντά του. Γιατί τον λέγανε ένα πατεώνα. Θέλω να τον ακούσουμε λίγο, Γιάννη. Μια και πήγαμε στον Ανεστίδη. Λοιπόν, και υπάρχει λόγος που θα σας το βάλω τώρα τον Ανεστίδη για να καταλάβετε αυτό που σας λέω. Ότι όταν θα πάει να γίνει κάτι. Περίμενε, ρε. Όταν θα πάει να γίνει κάτι, το ελληνικό κράτος κάνει τα δύνατα δυνατά για να σε υποθάλψει σαν τον ίδιο. Όπως και την Τυχεροπούλου, όπως τον οποιονδήποτε που δεν πάει με το σύστημα. Αν, και σας το λέω με πλήρη γνώση όσων λέω, όποιος τολμήσει δημόσιος υπάλληλος και επικαλεστεί την νομιμότητα, είναι αντίπαλος των εκάστοτε διοικήσεων όπου και αν βρίσκεται. Εσείς πείτε όχι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανεστίδη.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην πρόεδρο των εφετών, την κυρία Κυβέλο, γιατί αυτά που γράφει μέσα και αυτά που ανακαλύπτει, πόσο δόλια έπρεξαν εναντίον μου, είναι για να διδάσκονται στο πανεπιστήμιο. Συγχαίρω γιατί όντως ειλικρινά υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι στην Ελλάδα που δικαιώνουν τους αθώους ανθρώπους. Έβγε τους. Θερμά συγχαρητήρια.
2: Κύριε Ανεστίδη, έχετε συγκινηθεί.
1: Ανακαλύπτει
2: γιατί...
1: μέσα... Ανακαλύπτει μέσα ότι δόλια έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ανακαλύπτει μέσα ότι 3 φορές με είχα κάνει έλεγχο και το 23 και το 24 και το 22. Και τους απαντά και τους λέει καλά το 23, το 24 και το 25 το κάνατε έλεγχο δειγματοληπτικό και βρέθηκαν όλα σωστά. Πώς το πληρώσατε λέει, αφού ήταν όλα σωστά και τώρα δεν το βρήκατε σωστό. Τους τα λέει όλα κατάμουτρα. Θα δούμε, θα ακούσουν, θα ιδρώσουν τα αυτιά τους.
0: Τα συμπεράσματα δικά σας. Ο άνθρωπος βγήκε και είπε τότε Θυμάσαι τι είχε πει Γιάννη, έτσι.

0: σήκωσε ανάστημα και είναι της, του κόμματος. Κρουέζας. Αλλά τίμιος φαίνεται Κρουέζας. Εκ των πραγμάτων τίμιος πρέπει να ήταν και πριν. Απλά εδώ κρυφτήκαν αλλιώς τα πράγματα. Του δεσμεύσαν την περιουσία, φίλε. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έχει, το βίντεο είναι μεγάλο βέβαια. Δεν μπορούσε λέει, να κάνω τίποτα. Μυστήριζε ο κόσμος. Τώρα πώς θα αποζημιώσει το κράτος συμμορία. Φυσικά και δεν τον κάνει. Αν ήταν όμως κανένας Εβραίος, αν ήταν κανένας άλλος, θα τρέχανε φίλοι να το κάνουνε. Θα τρέχανε νυχθημερών για να τον ικανοποιήσουν. Γιατί είναι δούλοι. Έχουν δουλική συμπεριφορά. Σας το είπα, έχετε δει Εβραίο να μπαίνει σε ελληνική εκκλησία? Γιατί μπαίνουν οι Έλληνες, υποτίθεται χριστιανοί ορθόδοξοι, κανένας από αυτούς? Όλοι είναι μασόνοι. Η μασόνη πλευριά είναι θρησκεία, αλλά δεν είναι της παρούσης τώρα. Έτσι λοιπόν, αυτά γίνονται σιγά σιγά με σχέδιο, δεν είναι δύσκολο. Φτωχοποιήστε το λαό, κάντε το να μην αντέχει και μετά θα τον πουλήσετε τα πάντα για να ζήσει. Εδώ ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει να πάρει ένα σπίτι. Οι άνθρωποι απ' έξω μπορούν και μάλιστα πάρα πολύ εύκολα. Οπότε εδώ μιλάμε για υποχθόνια μετατόπιση της ιδιωτικής περιουσίας. Δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα είσαι και ευτυχισμένος. Κορόιδο. Τα πάντα γύρω σου θα είναι έτσι. Ό,τι έχεις ακούσει και σου έχουν μάθει στο σχολείο, σου το έχουν περάσει και μέσα από τις ταινίες. Η προπαγάνδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στον μέγιστο βαθμό. Στα πάντα, ιστορία, θέλετε, επιστήμη, φιλοσοφία. Όταν θα σταματήσετε να τους πιστεύετε και να κατηφορίζετε πώς, όχι να το κατηφορίζετε, όσο πιστεύετε και, σας, και το καταπίνετε αμάσιτο, σας το λέω καμιά φορά, μασίστε λίγο ρε παιδί μου. Μπάσκε, σκεφτείτε λίγο παραπάνω. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι υπαρξιακό πρόβλημα και για τη χώρα, αλλά και για εμάς. Είδατε, διαμαρτυρόμεθα όλοι για όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πάμε σε παραλία. Ο νόμος λέει, αλλά ο νόμος ποιος θα έρθει, θα έρθει η αστυνομία. Ποια αστυνομία θα έρθει? Είσαι σε παραλία και δεν σε επιτρέπει άλλος να πάει. Να πας. Θα πάρεις τηλέφωνο την αστυνομία να έρθει πότε? Θα περιμένεις εκεί, ναι, αστυνομικός στη δουλειά δεν έχει, θα έρθει εκεί πέρα. Και τα 800.000 ευρώ να πούμε, να μιλούμε με τον άλλον που άμα πάρει ένα τηλέφωνο μπορεί να τον στείλει και στο σπίτι του να πούμε αδιάβαστο. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους και εμάς κατώτερους και μας έχουν για προορισμό σκλαβιάς. Αυτό φαντάζομαι. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που σας βλέπουν έτσι. Αυτό εσάς δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα σας σώσει? Και το πρόβατο, το πρόβατο δεν υπακούει το τζομπάνι? Δεν πηγαίνει να προφυλακτήσει το τζομπάνι? Πού να ξέρει ότι ο τζομπάνι θα το φάει όμως? Νόμος. Έχουμε δεχθεί όλο αυτό το διάστημα μια Ισραηλινή χειραγώγηση και προπαγάνδα σε επίπεδο να ξεχάσουμε την ελληνική ιστορία, να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, αφομοιώντας ό,τι έχουμε ακούσει περί εξόντωσης, αντικατάστασης και καταστροφής. Κάθεστε καλά, ρε. Από μικρή τώρα, δηλαδή. Πότε μικρά χρονιά, πόσα χρόνια. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να εξαρτώμαστε από αυτούς τα πάντα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί θα σε φτωχοποιήσουν κι άλλο από αυτό που είσαι. Θα σε αφήσουν μέχρι κάτω να παρακαλάς, να ικετεύεις και αυτοί σε πατάνε παραπάνω. Και στο τέλος θα σας πούνε, εσείς φταίτε που είστε αδύναμοι. Γιατί εμείς απλά είμαστε οι εκλεκτοί. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όποιος άνθρωπος νομίζει ότι είναι ανώτερος από τους άλλους και ότι είναι εκλεκτός του Θεού, είναι απλά φιλοσοφία. Για να το πω φιλοσοφικά, είναι ηλίθιος. Τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι το δείχνουν ξεκάθαρα το τι είναι. Σας είπα, ο τρόπος συμπεριφοράς τους. Ο τρόπος που πολεμάνε ακόμα, που δεν σέβονται ακόμα και τον νεκρό. Πάνε σκοτώνουν και το έμβριο που υπάρχει μέσα. Για να βάλουν και το, αυτό που σας είπα, να τον πατήσουν μέχρι κάτω. Να σε τελειώσουν. Όλοι σας πρέπει να έχετε γνώση για να ξέρετε τι γίνεται και να μην παρασυρθείτε σε λάθος πράγματα. Και επειδή οι πονηροί είναι καιροί. Ή οι καιροί είναι πονηροί. Θα στο αλλάξουν και αυτό. Πάλι τραυματίστηκε ο Λεσόρ. Όχι, όχι. Οι εποχές που έρχονται θα είναι δύσκολες, παιδιά. Δεν χρειάζεται από μένα να το μάθετε αυτό. Και ειδικότερα για όσους κοιμούνται τώρα και αρνούνται να δούνε την πραγματικότητα. Μην ξεχάσετε ποτέ. Ποιο κράτος μας έχει καταντήσει εδώ να είμαστε προτεκτοράτο. Δεν ξέρουμε πού ανήκουμε. Γαλλία, Γερμανία, Αμερική, Ισραήλ. Κάπου ρε, παιδιά. Κάπου πέστε μας να ξέρουμε. Και το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ δεν χρειάζεται. Δεν φταίει ο λαός. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θα φταίνουν μόνο αν δεν σηκωθούν να το αντιμετωπίσουν. Και αυτό γίνεται. Για ένα λεπτό. Και φυσικά παίζονται πάρα πολύ άσχημα πράγματα στις πλάτες μας. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε. Εσύ βέβαια εμείς κατά το δόγμα του Τόσκα, Τόσκας λεγόταν αυτός. Μας έλεγε να κοιμηθούμε, να κάνουμε μάλλον πως κοιμόμαστε. Εμείς κοιμόμαστε. Γιατί εγώ απλά θέλω να ζήσω ήρεμα τη ζωή μου. Αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτό, αν το έχετε καταλάβει. Γιατί άμα μείνεις μέσα στο φόβο σου, μέσα στην τρύπα σου και κοιτάξεις την πάρτη σου, δεν θα τη ζήσεις ούτε ήρεμα ούτε με αξιοπρέπεια. Απλά θα τη βλέπεις να ξεφτιλίζεται καθημερινά όλο και πιο πολύ, μέχρι που δεν θα μπορείς πλέον να κάνεις τίποτα. Και κάτι τελευταίο. Έχουμε δει Γάζες, Ιράν, Λίβανους, Τουρκίες, Ελλάδες, Κύπρους, όλες αυτές τις χώρες που την έχουν ήδη προς εκμετάλλευση. Που τις έχουν μάλλον προς εκμετάλλευση. Άμα το Ισραήλ νικήσει και σκοτώσει όλους αυτούς τους λαούς που θέλει και εδραιωθεί, μετά να ετοιμαστείτε να δείτε το αληθινό τους πρόσωπο. Αυτοί, όπως έχουν οι άλλοι τη μεγάλη πατρίδα, έχουν οι Τούρκοι. Γαλάζια πατρίδα, πώς τη λένε αυτοί, Οι άλλοι έχουν το μεγάλο Ισραήλ. Δεν έχουν δει τους χάρτες που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο. Τώρα μας το παίζουν καλοί, γιατί είμαστε και υπάκουγα εργαλεία, και όταν θα χρειαστεί, θα μας στείλουν μέχρι να πεθάνουμε για αυτούς. Αντί για αυτούς. Γι' αυτό καλό είναι να ξυπνήσετε. Έτσι. Κανείς δεν θέλει πολέμους, ούτε χάος, ούτε ιστορίες. Αλλά δεν θέλει και ξεπουλήματα. Αλλά τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Έτσι. Είναι χρέος μας να το αντιμετωπίσουμε και όχι να σκύβουμε το κεφάλι. Έτσι. Θέλει γνώση και αντίσταση, ιδίως το δεύτερο. Κομψό, επιστρέφουμε.
1: Παρασκευή βράδυ ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης τελειώνομαι.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: You want to, baby, here I am. Λοιπόν, εδώ είμαστε, here I am, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού, Μετρόπολης 95,5 και ωραία γαμόρα, papaki@gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα σγραμμάτσικα της γραφάς, που σημαίνει το 2310-90-90-90. Πάρουμε 2-3 γραμμούλες να μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο στοίχημα. Στο μπάσκετ τα πράγματα είναι ευνοϊκά για τον Παναθηναϊκό. Μέχρι στιγμής, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, 63-51, έφτασε μέχρι τους 15 πόντους. Αλλά δείχνει εδώ να πηγαίνει πολύ καλύτερα. Φυσικά το Λίπος παίζει μπάσκετ, ο Λίπος, ρε φίλε. Δεν μπορώ να τον βλέπω, ρε φίλε. Καλό, ο Παναθηναϊκός είναι και σε θέση να χάσει και την διαφορά και να χάσει και το παιχνίδι κιόλας. Δεν είναι τίποτα. Τα 3 λεπτά για 12-13 πόντους για τον Ολυμπιακό είναι πρωινό, έτσι. Αλλά σε μεγάλη μέρα ο Φουρνιέ, από όπου και να ρίξει μέσα πάει μπάλα, 63-54, σας το είπα. Έτσι, ο Φουρνιέ σήμερα είναι σε μεγάλη μέρα και προφανώς έχουν γυρίσει τα άντερά του με τον το Αταμάν, με τον Εγκραντ, γιατί τον κοιτούσε. Τι ήθελες να τον μαρκάρει? Μη ζητάς και πολλά πράγματα. Έτσι, μη ζητάς και πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό. Καλησπέρα στον Γιώργο. Άσχετο θέμα, ok. 130 εκατομμύρια ευρώ έδωσε το κράτος από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Λεφτά που είναι του κράτους μας, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Βαρδινογιάννη, γιατί η εταιρεία του βγήκε πρώτη σε όλη την Ευρώπη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την ίδια στιγμή ανακοινώνουν 30% αύξηση τον Ιούνιο στο ρεύμα. Γουστάρο. Πολύ γουστάρο, φίλε. 40-50 μπορεί να πάει. Κάποια στιγμή καταλάβετε. Καλησπέρα, Πασχάλη. Στο χωριό μου πουλάνε σπίτια. Ήρθε ένας καθαρός Γερμανός με την οικογένειά του και αγόρασε ένα σπίτι. Όταν μιλήσαμε αγγλικά, μου είπε ότι να περιμένουμε πολλούς ακόμα Γερμανούς. Νίγιαζαν τα σπίτια τους εκεί και ερχόταν, μου είπε, στην Ελλάδα γιατί το κλίμα είναι καλύτερο. Το χωριό μου απέχει από την Τούζλα 50 λεπτά και μου είπε ότι θεωρείται παραθαλάσσιο. Ποιο είναι το χωριό σου, ρε φίλε? Εντάξει, Τούζλα, οκ. Okay. 50 λεπτά, πού είναι? Στα βάθη της Ξάνθης, της Δράμας, της Καβάλας? Πού είναι, ρε? Αλέξανδρε, για βοήθησέ μας. Καλησπέρα στον Πάνο. Συγχωρέσει αν έλεγε το μικρό μήνυμα, αλλά θα μιλήσω καθαρά από προσωπική πορεία. Εργάζομαι σε Αμερικάνικη Πολυεθνική στην Ισπανία. Όλα τα μεγάλα κεφάλαια είναι Εβραίοι. Συνεργάζομαι μαζί τους χρόνια και έχω καθημερινή επαφή με το Ισραήλ. Επιβεβαιώνω 100% το θέμα της συμπεριφοράς τους, αλλά όχι προς όλους. Προσωπικά έχω λάβει απεριόριστη βοήθεια, αγάπη και σεβασμό, όχι μόνο λόγω της γνώσης μου και της θέσης μου, αλλά επειδή είμαι και Έλληνας. Χρειάζεται μεγάλη ανάλυση. Σου δώσω εγώ ανάλυση όσο θες για τους Έλληνες, θα σου στείλω και κάτι βιντεάκια για να καταλάβεις πώς βλέπουν τους Έλληνες. Το ότι σε έχουν ανάγκη σε κάτι δεν σημαίνει, εγώ μιλήσαμε γενικά για το λαό τους, ο τρόπος πώς αντιλαμβάνονται. Δεν είναι για όλους. Έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι δακτυλοδεικτούμενοι, είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί, γιατί κοιτάζουν τα συμφέροντά τους, κοιτάζουν να βγάλουν από σένα, φίλε. Πες τι λέγανε, πώς το λένε, πες το. Μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά, λέει, αρκεί να μπει άνθρωπος. Η σκόνη κέρδος είναι. Έτσι λέγανε. Η σκόνη κέρδος είναι. Πασχάλη, καλησπέρα. Το δίλημα Biden ή Trump τα ίδια είναι. Και στο χωριό μου λένε μια παροιμία. Ή γάιδρος να σε απαυτώσει ή το φίδι να σε τσιμπήσει, άντε πες μου τι να διαλέξεις. Αυτό είναι το διπολικό σύστημα που θέλουν να το φέρουν και στην Ελλάδα. Και πολύ σωστά. Καλά, σε εκλογές θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος, έτσι. Εκλογές, ξέρεις ποιος θα κάνει κυβέρνηση? Γιάννη, δεν θα κάνει Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας θα κάνει. Θυμήσου αυτό που σου γράψε το. Ο Τσίπρας θα κάνει κυβέρνηση. Όχι μόνο στο απαραίτητα. Έτσι, βγήκε ο Φάμελος, ο οποίος δεν έχει τον ήλιο μοίρα σαν κόμμα, το διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε συντασσόμαθα από μόνοι μας με τον Τσίπρα. Έτσι, δεν χρειάζεται να μαρτυρήσουν αυτοί χωρίς ξύλο. Αρκεί να βολευτούν, να είναι βολεμένοι μέσα, φίλοι, να παίρνουν τα λεφτουδάκια τους. Δεν σε νοιάζει αν είναι ζωή τους. Πάτε ψηφίστε τους, ρε. Αυτούς μην βγαίνετε μετά όμως να διαμαρτύρεστε για τίποτα. Έτσι, να μην διαμαρτύρεστε για τίποτα. Τόσο απλά, τόσο κατανοητά. Πιο κατανοητά δεν γίνεται. Για να τα λέμε αυτά πράγματα, παιδιά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο περιμένει και έχουμε μηνύματα, δόξα τω Θεώ. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να σας μιλήσω για το τέρμα της διαδρομής του τρένου.
0: Ναι.
1: Γιατί όντως ναι, ζούμε στους πονηρούς καιρούς.
0: Ναι.
1: Λέει στην Αγία Γραφή που κανείς δεν την αγγίζει, στο προφήτη Δανιήλ, κεφάλαιο 12, στίχο 4. Mm. Και εσύ, Δανιήλ, έφραξον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως καιρού συντελείας. Έως διδαχθώσει πολύ και πληθυθεί η γνώση. Επληθύνθηκε η γνώση. Στο Καταλουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο 21 μας λέει ο Κύριος, λέει στους μαθητές του, το ρωτάνε ποια θα είναι τα σημεία του τέλους του κόσμου, και τους απαντά: όταν ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας, τους ακούμε καθημερινά, mm-hmm, όταν εγερθίσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Το βλέπουμε και αυτό στο Ιράν. Όταν θα γίνονται σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους και πείνα και επιδημίες. Συμβαίνουν παντού στη γη και όλο και με μεγαλύτερη ένταση. Πριν όμως από όλα αυτά, θα σας διώξουν για το όνομά μου. Στις 7 Μαρτίου του 2026, ο ΙΕ έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για διώξεις 400 εκατομμυρίων χριστιανών από τον κόσμο. Όχι επειδή αντιτάχθηκαν σε κάποια κυρίαρχη θρησκεία, αλλά επειδή φορούσαν σταυρό στο στήθος τους. Όλα αυτά που βιώνουμε στις μέρες μας έχουν ένα και μοναδικό σκοπό. Να μας κλέψουν το πολυτιμότερο πράγμα που έχουμε στον κόσμο, την αιώνια ψυχή μας. Η ανώνυμη εταιρεία με τους μισθωτούς είναι μιλημένη και εξαγορασμένη. Απόδειξη η σημερινή είδηση.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει ο κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο μισθωτός ποιμένας δεν είναι δικός μου ποιμένας. Θυμηθείτε πώς πράξαμε τα εμβόλια. Μας έδωσε την αποκάλυψη για να μας προστατέψει από τη σφραγίδα του θηρίου. Αλλά ποιος από εσάς τη μελετά? Μας λέει ζητείτε και θα λάβετε. Αλλά ποιος από εσάς ζητά τη σωτηρία του? Είναι ρητή εντολή του Χριστού, ερευνάτε τα γραφάς και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Αλλά εσείς προτιμάτε να ζείτε στο ψέμα και στη φυλακή σας. Αυτή ίσως να είναι η τελευταία προειδοποίηση για πολλούς από εσάς που με ακούτε τώρα. Στο 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στίχοι 14-18, μας λέει να μην πάρουμε το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Προσοχή, διότι τρεις ισόκυρες είναι οι περιπτώσεις και όχι μία όπως πολλοί λαϊκοί και ιερείς λαθεμένα πιστεύουν και πολύ εύκολα λένε ότι όταν θα έρθει το χάραγμα εγώ δεν θα το πάρω. Αριθμός γαρανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού 666. Το 1997 ο Λάμπρος Παπαδήμας δήλωσε σε εκπομπή του Ιωάννη Πρετεντέρη ότι το 666 έχει προκύψει από το φάσμα το οποίο υπάρχει πάνω σε κάθε έντυπο που πρέπει να μπει μέσα σε ένα μηχανογραφικό σύστημα για να γίνει μία αναγνώριση. Όσοι λοιπόν θέλετε να σώσετε την αθάνατη της ψυχής σας, θα πρέπει να πείτε όχι σε όλα τα μηχανογραφικά συστήματα που έχουν να κάνουν με την αναγνώρισή σας, όπως αφημί, άμκα, πιστωτικές κάρτες, παγκόσμιο προσωπικό αριθμό, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ο Χριστός δεν πιέζει κανέναν. Ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη. Επιλογή σας είναι λοιπόν να είναι ο θάνατος λύτρωση, η φυλακή αιώνια. Ο δε υπομείνασης τέλος, ούτως σωθήσετε. Σας καληνυχτίζω, αφιερώνοντάς σας το μουσικό κομμάτι του γνωστού Γιώργου Κινούση, ο οποίος μετανόησε, με τον τίτλο «Το χάραγμα δεν θα δεχθώ». Ακούστε το και ο Θεός μαζί σας. Και όλα αυτά που είπατε στην εισαγωγή σας, περί ανθρωπισμού, άμυλας και όλα αυτά, όλα αυτά εμπεριέχονται στις δύο μεγάλες εντολές που έδωσε ο Θεός, ο Χριστός.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά ήταν αρκετά πιστεύω, έτσι, γι' αυτό και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, να δώσουμε κάποιες καλησπέρες πριν πάμε σε Νίκ Μιλ, Νίκο Μιλτσακάη κατά κόσμο, την καλησπέρα μας στον Φώτη τον Παμφώτη, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στο Στέλιο τον Ραμπαβίλα, στο Θεόφιλο τον Κουλακίδη, στον Κωνσταντίνο τον Άγκου στην Αυστραλία, στον Νίκο Τολιόζη, δολοφονία Χένρι Νόουακ, θα ψάξω αηδία νιώθω, στον Γιώργο τον Κοκάρι, Τσικίτα είναι Γιώργο. Στον Τζόρτζι το Φλάι, στα πρωτόκολλα του Σοφών Τσιών. Όλα έχουν γραφτεί πριν 120 χρόνια, λέει ο Γιάννης Ολιβαδιώτης. Πασχάλη, κοίτα θράσο που έχει ο Δήμος Κασάνδρας. Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος, έτσι. Ένα λεπτό. Η Κασάνδρα δεν είναι μόνο προορισμός, είναι ζωντανό οικοσύστημα. Σήμερα, Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος, στρέφουμε το βλέμμα σε αυτό που έχουμε μπροστά μας κάθε μέρα και συχνά θεωρούμε δεδομένο. Η Κασάνδρα δεν είναι μόνο οι παραλίες της, είναι τα επευκοδάσεις της, οι θάλασσες, οι υγρότοποι, οι αμοθήνες, οι καλαμόνες, τα μονοπάτια, τα πουλιά και τα λαγκάδια, η θαλάσσια ζωή, τα μικρά οικοσυστήματα κτλ. Από τη Σάνη και τη Νέα Φώκια με τους σημαντικούς υγρότοπους και τη βιοπηγλή, μπλα. Η Κασάνδρα μας θυμίζει ότι το περιβάλλον δεν είναι σύνθημα. Είναι η ταυτότητά μας, είναι η ποιότητα της ζωής μας, είναι το μέλλον παιδί μας. Η προστασία του φυσικού πλούτου δεν είναι υπόθεση μιας μέρας. Είναι καθημερινή με σεβασμό κτλ. Ο τόπος μας έχει ομορφιά, έχει αξία, έχει ζωή και αυτή τη ζωή έχουμε χρέος να την προστατεύσουμε. Δεν πιστεύω ότι θα ξαναβγεί δήμαρχος αυτός, να ξέρεις. Γιάννη, δεν θα ξαναβγεί δήμαρχος αυτός. Αυτός που γράφει τέτοια πράγματα δεν θα ξαναβγεί δήμαρχος. Θα τον καθαρίσουν εν ρηπείο οφθαλμού. Αυτοί θέλουν να φάνε όλη την Κασάνδρα. Τώρα αυτό θα την κάνουν οικόπεδο και αυτός λέει να δούμε τα οικοσυστήματα και τέτοια. Βρεάσε μας τώρα, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, Νίκο. Μπονασέρα, κόμεστα.
2: Τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ τι.
2: Δεν μπορείς η ομάδα σου να τον γυρίσει.
0: Ποιος?
2: Ολυμπιακός.
0: Ομάδα μου είναι Ολυμπιακός.
2: Προσπαθώ να βρω. Μάλιστα. Δεν θα βρω φυσικά. Πότε έχει βάλει ο Ολυμπιακός 58 πόντους. Δεν θα βρω. Ψάχνω, κατεβαίνω, δεν βρίσκουμε τίποτα. Mm. Πρέπει να είναι στο χειρότερο του ρεκόρ. Όχι, δεν πήξε καλά Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι πολύ δυνατό, συμφωνώ με αυτά που είπες για το Φουρνιέ και αυτά, αλλά τέλος πάντων, να στο μπάσκετ τώρα. Mm-hmm. Καλά τα είπε ο φίλος, καλά τα είπες και εσύ. Σήμερα άκουσα την Καρισιάνο πρώτη φορά δημόσια. Η γυναίκα παραδέχτηκε ότι δεν έχει πρόγραμμα. Mm. Στη συνέντευξη τηλεόραση είπε ότι το πρόγραμμα μας δεν έχει βγει ακόμα. Εντάξει.
0: Τι παραδέχτηκε, φίλε. Αφού δεν έχει βγει, τι θα σου πει, ότι έχουμε βγει. Αφού δεν έχει
2: όχι,
0: βγει.
2: Δεν έβγαινε, ρε παιδί μου, σε τηλεόραση συνέντευξη και τέτοια. Σήμερα βγήκε.
0: Λέγα, να σε πω κάτι, την παλεύει καθόλου. Καταλαβαίνεις τι λες τώρα.
2: Ναι,
0: αφού δεν έχει πρόγραμμα, τι να βγει να πει ότι έχω πρόγραμμα.
2: Ναι.
0: Αυτονόητο ρε φίλε δεν μπορείτε ακόμα. Δεν ξέρετε από πού ξημερώνει μου φαίνεται.
2: Ναι.
0: Μάλλον.
2: Δεν θα μην ξέρουμε.
0: Μάλλον δεν ξέρεις. Όταν κάποιος και λες παραδέχτηκε ότι, ότι δεν έχει πρόγραμμα.
2: Όχι. Εγώ θα συνδέσω με αυτό που είπα χτες.
0: Και θες να το ξαναπείς από την αρχή.
2: Ναι. Πώς βγαίνει 12%
0: θες να το ξαναπείς.
2: Θες να... πρόγραμμα.
0: Γιατί δεν μου λες αυτούς που ψηφίζεις που έχουν πρόγραμμα, ποια είναι η διαφορά. Εφαρμόζεται.
2: Δεν σου ψηφίζω εγώ.
0: Α, τώρα μην αρχίσεις κολοτούμπα. Λέω, αυτούς που ψηφίζεις εφαρμόζεται.
2: Όχι.
0: Εάν εγώ θέλω να τους σταματήσω, μπορώ.
2: Όχι.
0: Γιατί σε πειράζει η Καριστιανού τότε.
2: Δεν με πειράζει.
0: Μιλάς αποξιωτικά όμως. Λες ότι δεν είδες, παραδέχτηκε. Παραδέχτηκε, λες. Ή ο Τσίπρας ακόμα και ο Τσίπρας. Παραδέχτηκε ότι δεν έχει πρόγραμμα.
2: Ακόμα και αυτό που είπες για τον Τσίπρα, έτσι με τις σκέψεις που κάνω και αυτά που βλέπω. Στο τέλος βλέπω να γίνεται και αυτό το έργο. Αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στα πάνελ, έτσι, που κάθεται αυτός που είναι της Νέας Δημοκρατίας και χασκογελάει και δεν χρειάζεται να πει τίποτα, ξέρεις γιατί. Γιατί τρώγονται όλοι οι άλλοι μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Ναι. Δεν ασχολείται κανένας με την αντιπολίτευση, κανένας δεν μιλάει. Δεν κάνει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Όλοι ασχολούνται με τα νούμερα, έτσι, εκεί έχουμε φτάσει. Τελειώνουν κόμματα, να αλλάζουν κόμματα. Με ποιο θα συνεργαστούν μετά και κάθεται αυτό στη γωνία και χασκογελάει. Οποιοδήποτε τη Νέα Δημοκρατία. Λες και δουλεύουν όλοι για αυτό αυτή τη στιγμή. Ναι. Και δεν κάνει κανένα αντιπολίτευση. Δηλαδή ξαφνικά ξεχάσαμε όλα τα σκάνδαλα, όλα τα προβλήματα, όλα τα πάντα ότι έχουν κάνει.
0: Εσύ τώρα ανακάλυψε ότι δεν κάνουν αντιπολίτευση.
2: Όχι, δεν κάνα ποτέ.
0: Αυτή τότε τι. Τώρα το ανακάλυψε αυτό.
2: Ειδικά αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι αστείο αυτό που γίνεται με τα πάνελ. Ασχολούνται όλη μέρα με αυτό. Με δημοσκοπήσει.
0: Ναι.
2: Λες και δημοσκοπήσεις αυτοί είναι αληθινές ή τα νούμερα πραγματικά. Αλλά και μέχρι και ο Γιακούλας το άλλαξε. Θυμάσαι κάποτε που είπε το ΚΚΕ να ψηφίσουν όλοι πάλι Νέα Δημοκρατία θα βγει. Εκτός το γύρισε όμως. Τι είπε, 41 θα πάρει Νέα Δημοκρατία.
0: 50 και...
2: Όχι, 60 θα πάρει.
0: Καλά, εντάξει, εγώ σου λέω ότι να ξέρεις ότι θα την χρειαστώ αυτή την ατάκα, την μεταχειρίζομαι, την δανείζομαι από έναν φίλο. Μου λέει να ξέρεις, ο Τσίπρας θα κάνει τελικά κυβέρνηση. Όχι ο Τσίπρας σαν αυτοδύναμη, μπράβο.
2: Ναι,
0: αυτός
2: ναι.
0: Θα φτιάξει η κυβέρνηση.
2: Εκεί
0: και θα γελάσει κάθε παρδαλό κατσίκι. Γιατί,
2: ναι.
0: Γιατί πιο εύκολα θα χρησιμοποιηθεί, το είπαμε εδώ πέρα, γαλιάστε η γλώσσα μου.
2: Ναι.
0: Πιο εύκολα πουλάς το μακεδονικό με τον Τσίπρα παρά με τη δεξίλα. Η δεξίλα θα συμμετέχει όπως συμμετείχε ο Πανούλης, ο Καμένος, ο ακροδεξιός, ο πρακτοράκος των Αμερικάνων.
2: Ναι.
0: Και πέρασε η Μακεδονία στα χέρια των Σκοπιανών. Έτσι, γιατί κανένας δεν τους λέει Βόρειο Μακεδόνες. Λοιπόν, έτσι θα γίνει και με το Αιγαίο. Θα βγάλουν τον Τσίπρα, θα κάνουν κυβέρνηση συνασπισμού για το καλό της Κόας και όλα αυτά εδώ. Και θα είσαι ξένος και επίσημα μετά στην ίδια σου τη χώρα.
2: Ναι.
0: Αυτά αφιερωμένα.
2: Όπως το είπες, τα δύσκολα κάνω στην άκρη για να το χρεωθεί άλλος.
0: Μπράβο.
2: Και να το χρεωθεί και αυτό, και αυτό αυτός. Και μετά θα επανέλθουν οι Δημήτεροι. Να τους χαιρόμαστε. Mm. Όπως το είπες, κάπως έτσι θα γίνει. Και εγώ αυτά πιστεύω. Εδώ συμφωνούμε. Και μια φορά συμφωνούμε. Γιατί όλοι λένε ότι διαφωνούμε συνέχεια.
0: Άιντε.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά μας. Το πρωί είπαμε παίξει την Πουσάν μόνο. Όποιος παίζει μονά, 2-10 έδινε. 2 γκολ είχε βάλει σε 20 λεπτά. Η Μπάκα μας έβαλε τα δύο γκολ. Η Νταϊκού έβαλε ένα γκολ και μετά με έξι βάρ την ακύρωσε τέσσερα γκολ. Για να μην πληρωθούμε, δεν γίνονται αυτά.
0: Ναι.
2: Ναι, ανάξια, βλέπω τα βάρ. Βάρ, καλά και στην Κορέα, βάρ με το παραμικρό, έτσι.
0: Αφού είναι. Σε όλα. Είναι γενικό. Εντάξει,
2: αγανάκτηση. Οπότε την αφήνουμε τη Νότια Κορέα, την ησυχία τη, γιατί πολύ βάρ δουλεύει εκεί. Και πάμε αύριο στα. Έχει ωραία μάτια φιλικά. 9:30 είπα Γερμανία, over 2:30.
0: Αυτά είναι φιλικά, έτσι.
2: 6:88, ναι. Είπα Γερμανία, over 2:30.
0: Over 2:30.
2: Ναι. Αργά το βράδυ, 1 η ώρα. 6:98. Βραζιλία, Αίγυπτος, over 2:30. Πάμε Κυριακή. Αυτά είναι Σάββατο βράδυ, έτσι. Πάμε Κυριακή. 7:14. Δανία, Ουκρανία. Goal, goal ή over 2:30. Πιστεύω οι Ουκρανοί θα το έχουν ένα goal, τους Δανούς. Αν θέλετε, παίξτε το και σχέτο goal, goal. 7:28, αυτό το φαβορισμό της Ελλάδας στο 2, όπως τότε δεν μπορείς το καταλάβω, με την Ιταλία. Πάμε στο goal, goal, σχέτο. Ελλάδα-Ιταλία, goal, goal. 7:29, Μαρόκο.
0: Πού παίζουνε, Αγία Σοφιά.
2: Μου φαίνεται, ναι. Αν δεν κάνω λάθος κι εγώ. Γιατί δεν, Καραφικάκη, έχουν ξεκινήσει τα έργα.
0: Όχι.
2: Για τα δύο μάτς, τουλάχιστον θα δούμε δύο καλές εθνικές από τον Οκτώβριο, έτσι. Ολλανδία και, και Γερμανία, στην Τούμπα, στο National. Πιστεύω το ξέρεις, σίγουρα το ξέρεις αυτό, έτσι.
0: Ναι.
2: Εννοείται θα πάμε να δούμε και την εθνική, αλλά και τις άλλες, και τους άλλους παίχτες, γιατί έχουν χταράδες. Και θα κλείσουμε με το Μαρόκο 7:29, goal goal over 2:30, με Νορβηγία, και οι δύο έχουν εύκολο goal, επιθετικούς. 7:29, goal goal over 2:30. Απόδοση σύνολο. Να δούμε τη φωτό. 10,85. Ξανά γρήγορα. Γιατί θα το έλεγες και εσύ. 6,88. Αμερική, Γερμανία, over 2,5. 6,98. Βραζιλία, Αίγυπτος, over 2,5. 7,14. Δανία, Ουκρανία, goal, goal, over. 7,28. Ελλάδα, Ιταλία, goal, goal. 7,29. Μαρόκο, Νορβηγία, goal, goal, over 2,5.
0: Μάλιστα.
2: Απόδοση 10,85 Σαββατοκύριακο.
0: Mm-hmm.
2: Και από Δευτέρα βράδυ θα πούμε τα μακροχρόνια για τον κόσμο που θέλει να παίξει για το Μοντιάλ.
0: Έχω ένα ωραίο μήνυμα που έστειλε η Ιερώνυμος.
2: Για πες μου.
0: Λέει, θα φυτέψουν και ένα Υπουργείο Εξωτερικών σαν τον Κοτζιά για να κάνει και τη δουλειά. Αυτό που λέμε για το Αιγαίο.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό που ενοχλεί πολύ κόσμο, και εγώ το περίμενα βέβαια, ήταν αναμενόμενο, είναι αυτό με την αύξηση στους Μητροπολίτες και στους Αρχιεπισκόπους και τα αυτά εδώ πέρα.
2: Ναι, αυτό,
0: τα νούμερα
2: αυτό
0: είναι εξοργιστικά. Έτσι, είναι εξοργιστικά τα νούμερα, αλλά ναι. Προφανώς αγοράζουν σιωπές και εν ώψη της παγκοσμιοποίησης και των θρησκείων, πανθρησκεία που θα υπάρξει, σου λέει να είστε σωστά αμοιβόμενοι από εδώ, να μην βγαίνετε τις εκκλησίες και μας κυνηγάτε.
2: Τα άκουσε η γυναίκα μου και την ώρα και λιποθύμησε τα νούμερα που είπες.
0: Το ερώτημα που βέβαια που προκύπτει, λέει, από αυτή την αύξηση στου ανώτατου τιτλούχου τη Εκκλησία είναι για ποιο λόγο γίνεται η συγκεκριμένη στιγμή αυτή η εξαγορά τη σιωπή. Σιωπή ω προ το τι, ποιο είναι ο φόβο των κυβερνώντων. Η πανθρησκεία προφανώ, αυτά που έρχονται, αυτά του ετοιμάζουν. Κάπω έτσι το σκέφτομαι εγώ, μπορεί να κάνω λάθο. Δηλαδή ξαφνικά παίρνει 2.200 και ξαφνικά πα στα 5.200. Φίλε τώρα, τι να πω.
2: Δεν υπερβολικά τρελή αύξηση.
0: Ρε φίλε, 1 ευρώ την ημέρα έδωσε αύξηση. Και βγήκε στα μπαλκόνια και τσίριζε και έσκησε τα ρούχα του για αυξήσεις. Κλέβει τον κόσμο με τη βενζίνη. Κλέβουνε τον κόσμο με τις αυξήσεις. Και βγαίνει και δίνει στο παπαδαριό, ρε φίλε, 3 χιλιάρικα πάνω στο μισθό των άλλων.
2: Όχι, θα τα λες όπως πρέπει. Έδωσε 1 ευρώ την ημέρα και σου πήρε 15 ευρώ την ημέρα.
0: 50 σε πήρε.
2: Την ημέρα, για την ημέρα μιλάμε. Έτσι. Αυτό δεν έγινε. Και τους δίνεις τώρα αυτούς σε αυτά τα λεφτά για να τα έχεις καλά μαζί τους. Άσε, πάντα τα είχαν καλά.
0: Να, γιατί πότε δεν τα είχαν καλά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Θυμήσου να μπει όλος ο κόσμος, για να μην νομίζει ότι ο κόσμος τότε κοιτάζει αλλού, να ακούσει τις δηλώσεις ή να διαβάσει τις δηλώσεις της αδερφής του Πρωθυπουργού,
2: ναι,
0: όταν ήταν να ψηφίσουν τον Ιερώνυμο.
2: Δεν τον ήθελε.
0: Ίσα ίσα, δικός μας άνθρωπος.
2: Α, εντάξει.
0: Δικός μας άνθρωπος, αδερφούλη.
2: Τι θα πάθανε, Πασχαλή. Κάνα από τους πήγαινε κόντρα. Ένας πήγε κόντρα και δεν ξέρουν τι ακριβώς έγινε, έτσι.
0: Δύο καρκίνους.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Δύο καρκίνους.
2: Ας προσθεθεί ένα ακόμα σε όλα αυτά, καταλαβαίνεις τι εννοώ, σε αυτούς που έχουν φύγει, τέλος πάντων. Άλλες γιατί κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε άλλα πράγματα αυτά. Γι' αυτό. Σαν Αντώνιο Σπέρς στο Τέξας, δεν είναι αυτή. Σου ξέρεις.
0: Yes.
2: New York Knicks τελικό. Yeah. 1-0 το πρώτο μάτς, σήμερα το βράδυ το δεύτερο μάτς. Στο τρίτο μάτς στη Νέα Υόρκη παίζουν πόσο είναι το πιο φθηνό εισιτήριο. Εσύ θα το βρεις, είμαι σίγουρος, 1000%.
0: Τι φθηνό εισιτήριο, πού ρε φίλε, σε τι.
2: Στο New York Knicks, σαν Αντώνιο Σπέρς, στο γήπεδο.
0: 400, 300.
2: Οπ, δεν περίμενα να κάνεις τόσο λάθος.
0: Για πού, όταν μιλάς φίλε έχει τρεις ορόφους το.
2: Το πιο φθηνό εισιτήριο στο γήπεδο. Τελικός NBA.
0: Α, τελικός.
2: Ναι.
0: Αλλά 6-7 κατσάρικα, ξέρω εγώ.
2: $6,000.
0: Δεν, λάθος έχεις.
2: Δεν είναι λάθος.
0: Καλά,
2: το έψαξα σε τρία
0: δεν υπάρχει ρε φίλε εισιτήριο. $6,000 μπορεί να είναι η πρώτη σειρά.
2: Είναι η πρώτη φορά που η Νέα Υόρκη, θα ξέρεις ότι τόσα χρόνια παλεύει για να προτάσουμε και αυτά. Εκεί παίζει το παλαβή στοίχημα τη Νέα Υόρκη, New York Knicks. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έχει να πάει τελικό ρεύμα με 20-30 χρόνια.
0: Ρε Νίκο.
2: Το ψάξα τόσο πολύ.
0: Μισό λεπτό. Εγώ θα το ψάξω. Θα το ψάξω, αλλά πρέπει να είναι λάθος. $6,000 δεν υπάρχει εισιτήριο. Μπορεί να είναι η πρώτη σειρά κάτω, η VIP, αυτή, ξέρω εγώ. Ναι, να πω εντάξει, κάνω πέτρα την καρδιά μου.
2: Και όμως σε τρία στάδια που το βρήκα, γράφω για το πιο φθηνό. Ψάξω αν θέλεις.
0: Το ψάξω.
2: Το πιο φθηνό εισιτήριο και μου φάνηκε τόσο παράξενο. Λέω, είναι δυνατόν. Εντάξει, πήγαν τελικό μια φορά στα 20 χρόνια.
0: Τώρα 7.300 πόσο είπε σε Γιάννη. $7,062 το πιο φθηνό. Τώρα πήγανε 1.000 ευρώ παραπάνω που είχε.
2: Το βρήκε ότι είναι τόσο.
0: 7.000 και λέει.
2: Είδες.
0: Από 6 πήγαμε 7. Δηλαδή μέχρι να το ψάξω εγώ θα πάει 8. Δηλαδή τι είναι αυτό.
2: Όχι.
0: Σε πληστηριασμό τα βγάλαμε.
2: Πασχάλη, μέχρι να γίνει το μάτσα παίζει 10. Γιατί σήμερα παίζουν στο Τέξας. Το δεύτερο μάτσα.
0: Το πιο ακριβό λέει 77.000
2: ευρώ. 77.000 είναι μπροστά.
0: Το πιο ακριβό.
2: Μπροστά, δηλαδή κάτω.
0: Ναι, φάτσα κάρτα.
2: Οπότε.
0: Δηλαδή, κοιτάξτε. Η Νέα Υόρκη είναι η μάνα.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Των
2: ναι.
0: Αμερικάνων, εντάξει. Το χρήμα εκεί είναι, φίλε.
2: Όλο το χρήμα είναι εκεί.
0: Ναι, αλλά εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι αυτά τα VIP εισιτήρια.
2: Ο Λελίδης είναι.
0: Ναι.
2: Μπράβο, ρε Λελίδη, που με βοήθησε μια φορά να τον κερδίσω.
0: Τι να με κερδίσει, δεν το ξέρω, σου είπα. Τι να με κερδίσει. Εγώ δεν μπορεί, φίλε, τώρα επάνω να είσαι τέρμα οροφή και να πληρώσω τώρα $7,000. Φαίνεται περίεργο, ναι, απίστευτο.
2: Ναι.
0: Δεν πάω, ρε. Μην παρακαλάς, δεν πάω.
2: Και πραγματικά θα το ψάξουμε όταν είναι στο τρίτο μάτς πώς θα έχει φτάσει. Να δούμε πώς θα φτάσει.
0: Το τρίτο μάτς αυτοί που έχουν από $100,000 και πάνω. Λοιπόν.
2: Είναι απίστευτο το νούμερο.
0: Κλείσε.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Κυριακή βράδυ τα λέμε.
0: Ωραία.
2: Μια καλή εκπομπή. Θα με βγάλει 12 ώρα. Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Σοβαρά.
2: Ναι.
0: Τι σοβαρά, τι θα έχουμε, ρε.
2: Άσε να έχει και λίγο αγωνία ο κόσμος.
0: Έχει λίγο αγωνία. Ωραία.
2: Σασπένς, ρε, εσύ, Πασχάλη.
0: Εντάξει, ναι.
2: Καλό ξημέρωμα.
0: Σασπένς θα έχουμε ούτως ή άλλως.
2: Έτσι κι αλλιώς, ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς.
2: Αν και να ευχαριστήσω τους φίλους που.
0: Άμπραβο.
2: Για τα καλά τους λόγια.
0: Ή όπως έβγαινε ο άλλος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, λέει να ευχαριστήσω τη μάνα μου που με υποστηρίζει.
2: Και κάτι άλλο, έχω και κόντρο, πάμε μια βόλτα.
0: Κλείσε.
2: Καλό βράδυ.
0: Κλείσε τέρας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Εμείς Κυριακή στις 10 στο ραντεβού μας. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh. Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Χαίρετε, καλησπέρες και από εμάς τα λίγα λεπτάκια μετά τις 11. Είμαστε, πάμε και απόψε μέχρι τις 2. Με ό,τι ήθελε προκύψει από τις ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας που είναι και μπόλικες ζωή να έχουν. Με Γιάννη Λελίδη, τεχνικό και ψυχολογικό υποστηρικτή σε αυτή την πρώτη ώρα. Λίγο απειλητικό τον είδα, γιατί με το που μπήκα μου λέει κανόνισε την πορεία σου για τη θεματολογία της εκπομπής. Πρόσεχε, λέει, καλά, τι θα πούμε. Τι να πούμε τώρα. Με κόμπλαρε τώρα. Να πούμε, εν τω μεταξύ, έχει πολλά να πούμε. Μόνο αυτά που άκουσα στα τελευταία 10 λεπτά που ερχόμανε που είπατε, μία εκπομπή μπορεί να βγάλουμε μόνο με αυτά. Από. Πώς το λέγατε, για τους παπάδες, για την αύξηση των μισθών, έτσι. Ναι, που είναι υπερβολική. Εν τω μεταξύ, αυτό το είχα πάντα απορία. Άμα θέλετε, το συζητάμε και μετά. Άντε, εντάξει, είναι η μισθή, ρε παιδί μου, πληρώνει το κράτος, κάνει και την αύξηση, οκ, okay, το συζητάμε αυτό, αν είναι υπερβολικό ή αν δεν είναι. Εγώ τώρα, άμα είμαι, ας πούμε, με το βουδισμό, ή ο Λελίδης, άμα είναι, ξέρω εγώ, με καμία άλλη αίρεση περίεργη, γιατί τον βλέπω και λίγο περίεργο αυτόν, αυτός γιατί θα πρέπει να πληρώνει και να χρυσοπληρώνει? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει έτσι μια κατάσταση, ρε παιδί μου, που όποιος τέλος πάντων είναι με την εκκλησία να... Να δίνει τέλος πάντων τον οβολό του κάτι έμεσα με φόρους κλπ. Εγώ τώρα που είμαι, αν είμαι κάτι άλλο, γιατί θα πρέπει, ας πούμε, να χρυσοπληρώνω? Δεν το κατάλαβα αυτό. Υπάρχουν, ξέρετε, χώρες που το έχουν έτσι. Υπάρχουν χώρες που το έχουν έτσι. Είναι αυτοί που είναι τέλος πάντων με τη θρησκεία που είναι η επικρατούσα στην κάθε χώρα, ρε παιδί μου, πάνε και πληρώνουν κάποιους φόρους υπέρ της εκκλησίας. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι και αυτό θέμα. Έχουμε ανοίξει δουλειές τώρα, έτσι. Γιατί γίνεται τέτοια στιγμή και αν υπερβολικό και αν δεν είναι, ναι. Εντάξει, ωραία, ωραία. Ωραία είναι αυτά. Κονόμισον. Τι άλλο? Α, επίσης, αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό μπορεί να το βάλουμε ερώτημα εντριγκαδόρικο. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα τολμήσει να απαντήσει. Γίνεται κουβέντα, άκουγε και πριν που το λέγατε για την Καριστιανού, ότι ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι δεν έχει πρόγραμμα. Καλά, αυτό πέρα από το ότι είναι ένα θέμα από μόνο του, έτσι, γιατί η Καριστιανού που έλεγε τα διάφορα, ας πούμε, και είχε και δίκιο τότε, και είχε βγει και το σλόγγαν ότι πάμε και όπου βγάλει, τώρα να κάνουμε ένα κόμμα πριν βγάλουμε το πρόγραμμα, πάμε και όπου βγάλει, και άμα το πρόγραμμα που θα μας προτείνουν δεν μας καλύπτει, πάμε, ας πούμε, ό,τι μας πούν το... Αλλά άλλο είναι το θέμα, υπάρχει και πιο σοβαρά από αυτό. Η Καριστιανού λέει δεν έχει πρόγραμμα, θα το βρει στην πορεία, ωραία. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, άμα κάναμε ένα άτυπο γκάλωπ, αλλά με πραγματικές απαντήσεις, να τις λέμε και να τις εννοούμε, πόσοι θα ψήφιζαν με βάση το πρόγραμμα του κάθε κόμματος? Αλήθεια τώρα. Γιατί κατά καιρούς λέμε για τους πολιτικούς που δεν διαβάζαν τα μνημόνια και τέτοια, χρυσοχοίδες και όχι μόνο. Αν και η ουσία δεν είναι και, ξέρετε, είναι το δεύτερο. Το πρώτο σε σχέση με τα μνημόνια που δεν διαβάστηκαν είναι το πότε δόθηκαν τα μνημόνια για να διαβαστούν. Ο Χρυσοχοίδης το είχε πει. Δεν είναι ότι δεν τα διάβασε γιατί βαριότανε. Τους τα δώσανε 2-3 μέρες πριν. Πόσες σελίδες, μιλάμε για χιλιάδες σελίδες. Επίτηδες για να μην τα διαβάσουν. Αλλά τέλος πάντων, μην γυρίζουμε τώρα πίσω σε αυτά. Έτσι. Πρόγραμμα, αν έχει ένα κόμμα ή δεν έχει. Ναι, αν έχει, πόσοι θα το διαβάσουν, θα το μελετήσουν για να πάνε στις εκλογές με βάση το πρόγραμμα? Λέμε οι πολιτικοί δεν διαβάζαν τα μνημόνια, ας πούμε, ανεύθυνη στάση απέναντι στην πατρίδα. Τα κόμματα που ψηφίζονται, τα προγράμματα, έχουμε γνώση των προγραμμάτων, ας πούμε, σε γενικές γραμμές, μια επαρκή γνώση για να πούμε ότι... Ναι. Τι άλλο να δεις? Σ' αρέσουν αυτά να τα πούμε ή να πούμε τίποτα άλλο? Με λέει, πρόσχε τι θα πεις τώρα, πρέπει να είμαι προσεκτικός. Για τα πρωτόκολλα της ΕΟΝ που λέγατε να πούμε? Να πούμε. Εσύ το έχεις το θέμα, το έχεις μελετήσει καθόλου με τα πρωτόκολλα, όχι έτσι? Εδώ, ξέρεις, έχω μια ερώτηση που την έχω χρόνια και χρόνια, και εμείς ειδικά που μαλώνουμε εδώ πέρα όταν είμαστε στα στούντιο, ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Ξέρεις τι θα σου πω τώρα? Τα πρωτόκολλα της ΙΟΝ αποδεδειγμένα, είναι αποδεδειγμένο αυτό και δικαστικές αποφάσεις έχουν βγει, μπορεί ο καθένας να βρει τι είναι τελικά και ποιος τα έκανε και γιατί τα έκανε. Ότι ήταν μια προπαγάνδα των Ρώσων για πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Ότι αυτοί τα έφτιαξαν. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα, το ερώτημα είναι πώς γίνεται πάντα η θεωρία συνωμοσίας να μένει και οι απαντήσεις να μην ακούγονται ποτέ των ποτών. Έχει βγει μια έρευνα σχετικά πρόσφατη
μιλούσε με αφορμή το διαδίκτυο για τα fake news, παραπληροφόρησε κλπ. Και έτσι όπως τα υπολόγισαν, έβγαλαν ότι τα fake τρέχουν με ταχύτητα 6 φορές πιο πάνω από τα κανονικά. Δηλαδή οι θεωρίες συνωμοσίας διαδίδονται 6 φορές περισσότερο και πιο γρήγορα πιθανώς από τις απαντήσεις τους, για κάποιο λόγο. Λοιπόν, πάει και αυτό. Τώρα, να είδες, αμέσως. Μόνο που με φόβησε ο Λελίδης, δεν πήγα εγώ στα δικά μου. Είπα να πάω σε αυτά που του αρέσουν για να πιαστούμε, να πούμε. Εν τω μεταξύ, να πάμε και λίγο σε αυτά που είχα σκοπό, γιατί τρόπος επικοινωνίας δώσαμε, ούτε που θυμάμαι. 54-301 με 9-55 μπροστά, Μετρόπολης 95-5. Κάτω από την ανάρτηση, εκεί με την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Εδώ τώρα είχα ψιλοδίλημα σήμερα αν έπρεπε να βάλω καμία χιουμοριστική φωτογραφία ή αν έπρεπε να βάλω κάποια από αυτές που είναι για να γελάς και για να κλαις μαζί. Τελικά πήγαμε στη δεύτερη λογική, παρότι προφανώς δεν θα φέρει πολλά like. Γιατί όπως είναι η κατάσταση στον πλανήτη πλέον και όπως πάει να γίνει πολύ περισσότερο, δεν ξέρω αν σηκώνει και πλάκα με τα θέματα αυτά. Στη χθεσινή εκπομπή, τη δεύτερη ώρα, όταν πέρασε 12 και μπήκαμε στην ημέρα του περιβάλλοντος, δεν έπιασαν από στοιχεία, εκτιμήσεις και τα λοιπά για το που πάει το πράγμα και το πώς, ας πούμε, έτσι εκτιμάται το πρόβλημα. Επειδή καταλαβαίνω ότι δεν ενδιαφέρουν και πάρα πολύ και okay. Κακώς βέβαια δεν ενδιαφέρουν κατά τη γνώμη μου, αλλά έτσι είναι, τι να κάνουμε. Δεν θα αναφέρω ούτε τώρα στοιχεία, παρότι υπάρχουν πολλά και είναι και χρήσιμα και είναι και κρίσιμα και δείχνουν αρκετά πράγματα, αλλά θα σταθώ λίγο σε κάτι που έχει να κάνει με ένα καινούργιο φρούτο το οποίο έχει προκύψει και με αφορμή την ημέρα περιβάλλοντος και γενικότερα ενημερωτικά. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία τα συζητάμε συχνά πυκνά. Έχει να κάνει με τη νέα τεχνολογία. Τη νέα τεχνολογία σε σχέση με το περιβάλλον. Κάποια πράγματα τα έχουμε αναφέρει απ' έξω απ' έξω κατά καιρούς, κάποια άλλα δεν τα έχουμε αναφέρει καθόλου. Πάμε λίγο στα πεταχτά, είναι και 20 σχεδόν, δύο κουβέντες και προχωράμε. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Τεχνητή νοημοσύνη πλέον, εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει λίγο πολύ τι περίπου είναι. Έτσι όλοι έχουμε καταλάβει ότι έχει πολλά καλά, έχει και κάποια άσχημα ή κάποια ανησυχητικά, τέλος πάντων. Και όλα αυτά, τα καλά και τα άσχημα ή τα ανησυχητικά, σε μια στιγμή που είναι ακόμα στα σπάργανα, έτσι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Για ό,τι συμβαίνει, για ό,τι θα συμβεί, για ό,τι λέμε και θα πούμε. Λοιπόν, αν η νέα τεχνολογία λέει, σε σχέση με την ημέρα περιβάλλοντος τώρα, και ο καθένας τα συμπεράσματά του. Δεν θα πω αυτά που θα πω για καλό ή για κακό, θα τα πω ενημερωτικά. Και από εκεί και πέρα, καθένας τα συμπεράσματά του, και αν θέλετε, τα συζητάμε και σας λέω και εγώ τη δική μου γνώμη. Λοιπόν, αν η τεχνολογία ήταν χώρα, θα βρίσκονταν στην 11η θέση παγκοσμίως ως προς την κατανάλωση ενέργειας, έτσι τα υπολόγισαν. Θα ήταν, ρε παιδί μου, η 10η χώρα σε κατανάλωση ενέργειας, αν ήταν χώρα η τεχνητή νοημοσύνη. Τόσο τρώει. Σήμερα, που είναι στα σπάργανα. Αυτό φέρνει η εκτείναξη της ζήτησης της ενέργειας, όπως είναι λογικό. Οι λογαριασμοί σε κάποιες χώρες έχουν ανέβει έως και 40% από ό,τι διάβαζα. Και σε κάποιες επίσης χώρες, σε κάποιες χώρες από τις κάποιες που ανέβηκαν οι λογαριασμοί πολύ, το κόστος αυτό έχει μετακυληθεί σε ένα μεγάλο βαθμό στους καταναλωτές. Είπαμε προχθές για το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Και δεν είναι μόνο οι έξτρα χρεώσεις μέσα από τους νέους φόρους, είναι ότι έρχονται και κάποιοι περιορισμοί σε προαιρετικό επίπεδο ορισμένοι, κάποιοι μπορεί να φτάσουν και σε υποχρεωτικό, δεν ξέρω, θα δούμε. Εγώ σήμερα λέω μόνο την είδηση ότι πριν από 2-3 μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε βέβαια και η ίδια μια ανακοίνωση σχετική, αλλά έστειλε και έγγραφα στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, λέγοντας ότι πρέπει να προτρέψουν τα νοικοκυριά να μειώσουν την κατανάλωση, ειδικά στις ώρες αιχμής. Και έλεγε από κάτω ότι βασικότατος λόγος γι' αυτό είναι η πίεση που υπάρχει πλέον λόγω των data centers. Και δευτερευόντως η ανάγκη για να επιταχυνθεί
ηλεκτροκίνηση και η αύξηση της ζήτησης για ψηφιακές υποδομές και μπλα μπλα μπλα κάτι άλλο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν είναι καταγγελία τώρα αυτό που κάνω, το λέω για να το αξιολογήσει ο καθένας όπως καταλαβαίνει. Έτσι, ανάλογα με το πώς σκέφτεται τα πράγματα. Εγώ, αν θέλετε, θα συζητάμε και να σας πω τι πιστεύω και πού βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα, πού μπορεί να είναι υπερβολή, πού οτιδήποτε. Τώρα, είναι δεδομένο ότι αυτά τώρα που λέμε έχουν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το ότι η Ευρώπη έχει μπει σε έναν αγώνα δρόμου το οποίο, ο οποίος παραπέμπει σε εκατοστάρι, έτσι, ότι προσπαθεί να κλείσει την ψαλίδα με την Αμερική και με την Κίνα δηλαδή, στο κομμάτι αυτό της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα αυτό, αν είναι σωστό ή λάθος το ότι τρέχει τόσο πολύ, επίσης είναι κάτι που ο καθένας το αναλύει σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα. Το ζήτημα είναι ένα, το σίγουρο είναι ένα, ότι οι καμπάνες που βαράνε εδώ και καιρό για το περιβάλλον, εδώ και χρόνια, θα φτάσουν να βαράνε πολύ πιο δυνατά με το δρόμο που έχουμε πάρει. Αυτό είναι νομοτελειακό. Δηλαδή, αν μέχρι χθες προχθές οι επιστήμονες έλεγαν ότι το μάτς με την κλιματική αλλαγή είναι στο παραπέντε να χαθεί, σήμερα, με τα νέα δεδομένα λόγω τεχνολογίας, λογικά δεν θα υπάρχει παραμικρή πιθανότητα να κερδιθεί. Εκτός αν στην πορεία βρεθούν τρόποι, πατέντες, ξέρω εγώ, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, αλλά με τα σημερινά δεδομένα η βάρκα πάει να γύρει. Αυτό από μόνο του μοιραία γεννά σοβαρά ερωτηματικά και στον πλέον καλοπροαίρετο. Έτσι. Σωστά τρέχουμε τόσο πολύ, τόσο μακριά και τόσο γρήγορα? Υπάρχει κάποιο σχέδιο που δεν έχει γίνει αντιληπτό, ξέρω εγώ, και μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις αύριο μεθαύριο, ή απλά μας έχει κυριεύσει για άλλη μια φορά η απληστία, η αλαζονία? Ερωτηματικό. Επίσης, λόγω ημέρας περιβάλλοντος, με τους ρυθμούς που πάει το πράγμα, μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει καταναλώσει νερό, το οποίο αντιστοιχεί, προσέξτε, τα έχουν βγάλει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Το ένα είναι στις βασικές ετήσιες ανάγκες 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, επαναλαμβάνω, μέχρι το 2030 θα καταναλώνει νερό, το οποίο θα αντιστοιχεί όσο θα ήθελαν 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Νερό γενικά, για τις ετήσιες ανάγκες τις βασικές. Αν το πάμε πιο συγκεκριμένα για πόσιμο νερό, μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταναλώνει περισσότερο πόσιμο νερό από ότι όλος ο παγκόσμιος πληθυσμός. Okay, περισσότερο πόσιμο νερό από όλους που υπάρχουμε στη γη, και αν πάμε γενικότερα στο νερό και στις χρήσεις του, σε ποσοστό που θα αντιστοιχεί σε 1,3, σε ανάγκες ας πούμε, ενός 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Σε μια εποχή που υποτίθεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με το νερό, και αναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια. Αν ψάξει κανείς 2-3 λεπτάκια στο διαδίκτυο, θα βρει εύκολα τι δίνουν οι προσομοιώσεις των κλιματικών μοντέλων. Έτσι, είναι, μιλάμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο και δύσκολο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν θέλετε για την Ελλάδα να έχουμε μια εικόνα, αυτό που ισχύει σήμερα, έτσι όπως τα υπολόγισαν, είναι ότι το 87% των εδαφών παρουσιάζει αυξημένη συχνότητα ξηρά.

Τώρα δεν είναι τη ώρα να τα πιάσουμε, τα έχουμε αναφέρει και παλαιότερα. Λοιπόν, και δεν βάλαμε στην εξίσωση καθόλου το αποτύπωμα άνθρακα που αφήνει η νέα τεχνολογία. Σε μια εποχή που κεγόμαστε να το μειώσουμε, υποτίθεται. Λοιπόν, το κλείνω εδώ γιατί περνάει και η ώρα, με αφορμή την ημέρα περιβάλλοντος. Μακάρι να έχουν υπολογιστεί σωστά κάποια πράγματα και τελικά τα συν να υπερτερούν κατά πολύ τον πλην. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι τέτοιο. Όχι τα συν και τα πλην. Δεν ξέρω αν έχουν υπολογιστεί τα πράγματα. Φοβάμαι ότι πάμε λίγο έτσι. Πάλι με αυτό το πάμε και όπου βγάλει που είπαμε και πριν. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή ότι προκειμένου να τρέξουν όλοι για να προλάβουν τον ανταγωνισμό, να μην μείνουν πίσω ή να βγουν και μπροστά, πάμε ρε παιδί μου και όπου βγάλει και ό,τι βρέξει σας κατεβάσει, ένα τέτοιο πράγμα. Αν βλέπετε εσείς κάτι διαφορετικό, μου το λέτε. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Για κάτσε να δούμε λίγο κουπόνι, γιατί πιαστήκαμε εδώ. Κουπόνι δεν βλέπω να έχει και τίποτα. Ωραία, στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός κέρδισε Μπαρτζόκα στις δηλώσεις, τώρα τον έβλεπα πριν λίγο σε αυτή τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι είπα, Ολυμπιακός, είπα κέρδισε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε αν ήρθε κανένα πρώτο μήνυμα, γιατί θα μας προλάβει η ώρα για το διάλειμμα και τα βλέπουμε τα περισσότερα σε ολίγο. Αντερίχτε και εσείς στα θέματα σας. Εγώ πιάστηκα λίγο με την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μέσα σε όλα, έτσι. Και η ανάρτηση. Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ, Πέτρος επίσης, ο Άγγελος εδώ, Παοκάρα, all over the universe, βέβαια. Άντε να δούμε, λέγεται ότι από εβδομάδα θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις, να δούμε τι θα γίνει. Μιλάω για το ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί για τον μπάσκετ έχουν αρχίσει εδώ και καιρό. Καλησπέρα και στο Γρηγόρη, Στουτγκάρδη, τι είναι αυτό. Θρύλες στο διάστημα, εντολή εκένωσης, λέει, του ISS λόγω διαρροής αέρα. Τι είναι αυτό, επάνω το... Η διαστημικό το τέτοιο, όπως λέγεται, η βάση εκεί πέρα. Σε συναγερμό η NASA ζήτησε από τους αστροναύτες, λέει, να μπουν στο διαστημόπλιο διαφυγής. Αλήθεια, δεν το είχα δει αυτό. Μάλιστα. Ο Γιάννης, μπορεί να λες ότι είναι fake, αλλά ό,τι είναι μέσα γραμμένο έχει βγει. Και ανεβάζει μια φωτογραφία που είναι... δεν ξέρω αν είναι fake φωτογραφία ή όχι. Πάντως έχει τον Τσίπρα με τον Σβάμπ, όχι του ΠΑΟΚ, τον πρώην των άλλων. Ναι, World Economic Forum. Είναι μια φωτογραφία παλιά του Τσίπρα με το Σβάμπ. Ναι. Άμα θες πες και τι εννοείς όμως. Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη. Είναι πολλά πράγματα. Έτσι και τα συζητάμε, ας πούμε, τώρα εδώ πέρα, που τα συζητάμε κατά καιρούς. Μπορεί να, εγώ τώρα με τον Λιλίδη, να λέει ο Λιλίδης, να, αυτό ας πούμε, είδες, τα λέγαμε και να, έχει γίνει, έχει βγει. Και κάθομαι και αναρωτιέμαι και λέω, πώς έχει βγει, ρε παιδάκι μου, πού και σου πω. Είναι και λίγο σχετικά κάποια πράγματα. Πώς τα βλέπουμε, πώς τα ερμηνεύουμε και τι τελικά έχει βγει και τι δεν έχει βγει. Αν θέλεις, μας λες τι εννοείς, έτσι, κάνα δύο πράγματα για να τα πιάσουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον. Τι είναι αυτό, ο Γιάννης πάλι ανεβάζει μια φωτογραφία. Ναι. Άντε, βρε, θα μας κυνηγάνε. Ανεβάζει εκεί πέρα κάτι αρχιερείς και από πίσω είναι ο Χριστός εκεί πέρα μια εικόνα. Ο έχων τα δύο τρεις να δίνει το ένα, λέει από πάνω ο Χριστός. Και λένε οι αρχιερείς ένας τον άλλον, άκουσες μία φωνή, αφού ξέρεις, λέει, ότι δεν ακούω καλά. Ο άλλος ο αρχιερέας. Μάλιστα. Καλησπέρες και στον Κώστα. Κακοποίηση του μπάσκετ σήμερα, 68-58 το σκορ και δύο από τα ακριβότερα μπάτζετ της Ευρώπης. Ναι, κακοποίηση του μπάσκετ από τους αιώνιους και από... Και από τα δύο από τα ακριβότερα μπάτζετ της Ευρώπης. Κατά τα άλλα, λέει, έχω θέμα φωτιά. Όπα, για δούμε λίγο τη φωτιά. Για ποιο λόγο στην πραγματικότητα επιτέθηκαν οι ΗΠΑ στο Ιράν? Όχι για το υποτιθέμενο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά για κάτι πολύ πιο σημαντικό. Σε ανασκαφές εκεί οι Ιρανοί βρήκανε, λέει, μια αστροπύλη. Όπα, αυτά είναι. Γιατί δεν το λες πιο νωρίς, βρε, και με αφήνεις εδώ πέρα και ροκανίζω το χρόνο με ανούσια θέματα. Πάμε στην αστροπύλη εδώ πέρα να γίνει δουλίτσα. Αλήθεια. Βρήκανε, λέει, οι Ιρανοί μία αστροπύλη, Stargate, και οι Αμερικανοί θέλουν να περιέρθει στην κατοχή τους πριν βρουν τρόπο να την ενεργοποιήσουν οι Ιρανοί με άγνωστες συνέπειες για τον πλανήτη. Αυτά είναι θέματα, λέει, ερεύνησέ το. Αυτό να το ερευνήσω, αλλά αστροπύλη, πώς ενεργοποιείται η αστροπύλη? Ενεργοποιείται η αστροπύλη? Δεν το ήξερα αυτό. Και τι γίνεται άμα ενεργοποιήσουμε μία αστροπύλη? Αυτό είναι ωραίο.
Είναι σοβαρό.

0: Είναι πιασάρικο. Ωραία. Καλησπέρα και από τον Τάσο, από τα Γιάννενα. Το περιβάλλον δυστυχώς λέει κάθε μέρα κακοποιείται. Καλό ξημέρωμα με υγεία. Ναι, το περιβάλλον κάθε μέρα κακοποιείται. Ο πλανήτης γενικότερα, τέλος πάντων και όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς το αντιμετωπίζουμε λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Οπότε μοιραία κάποια στιγμή, ξέρεις αυτό τώρα και με την κλιματική αλλαγή, τον μπαμπούλα. Να σου πω κάτι. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Καλά, ότι υπάρχει, υπάρχει. Δεν τίθεται θέμα. Σε αυτό έχουν συμφωνήσει ακόμα και οι αρνητές. Το θέμα είναι κατά πόσον είναι ανθρωπογενής. Έτσι. Εκεί είναι τώρα που μαλώνουν για να συμφωνήσουν. Κατά πόσον φταίει ο άνθρωπος για κάποια πράγματα ή όχι. Αλλά όπως και να έχει, είτε φταίει ο άνθρωπος στο 50%, είτε στο 100%, είτε στο 2%. Το έγκλημα είναι έγκλημα, δηλαδή ακόμα και αυτό να μην υπήρχε. Ο τρόπος που φερόμαστε στον πλανήτη είναι απαράδεκτος με κεφαλαία γράμματα. Με κεφαλαία. Έτσι και μοιραία θα υπάρχουν επιπτώσεις είτε με κλιματική αλλαγή είτε χωρίς. Και όταν λέμε επιπτώσεις, όχι και μόνο. Ο πλανήτης, εντάξει, μπορεί να ζοριστεί λίγο, κάποια στιγμή θα τη βρει την άκρη του. Δεν θα κάτσει να σκάσει κιόλας. Αλλά και σε εμάς, είπαμε προχθές κάτι, το λέω και για δεύτερη φορά γιατί με εντυπωσίασε και πάμε διάλειμμα. Με αφορμή τους πόρους της γης που πλέον υπάρχει πρόβλημα και καταναλώνουμε πολύ περισσότερο από όσο μπορεί να δώσει. Αλλά ποιο είναι το λεπτό σημείο. Δεν καταναλώνουμε περισσότερο από όσο μπορεί να δώσει έτσι όπως το ανέφερα. Γιατί η γη, είπαμε, μπορεί να δώσει έτσι όπως είναι φτιαγμένη σε 12,5 δισεκατομμύρια κόσμο περίπου. Εμείς είμαστε 8,2-8,3 τώρα. Και τις έχουμε αλλάξει τα πετρέλαια και έχει πει το ποίημα, λέει, δεν μπορώ άλλο, φτάνει. Γιατί? Γιατί έχουμε φτιάξει το μοντελάκι της υπερκατανάλωσης που λέγαμε, το οποίο είναι η μεγαλύτερη παγίδα του ανθρώπου. Όλα όσα γίνονται, λέμε εδώ πέρα τώρα για την ακρίβεια, για το ότι δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, υπερεργασίες, ιστορίες κτλ. Όλα, αν το πιάσουμε λίγο να το δούμε καθαρά και το τραβήξουμε βηματάκι-βηματάκι μέχρι τέλους, εκεί καταλήγουμε. Ή από εκεί ξεκινάνε, αν θέλετε. Στο ότι υπάρχει ένα μοντέλο, έχει επιλεγεί ένα μοντέλο και έχουμε εκπαιδευτεί σε ένα μοντέλο, το οποίο ακριβώς θα οδηγήσει όλα αυτά που ζούμε. Διότι θα πρέπει να υπερκαταναλώνουμε για να συνεχίζει να υπάρχει αυτό το μοντέλο, έτσι και να γίνει το κύκλος. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, αν θέλουμε να τα δούμε απλά. Και είναι πολύ κρίμα να έχει η γη τη δυνατότητα αυτή να μας συντηρεί όλους για πλάκα, έτσι, ακόμα και 12 δις να ήμασταν, πάλι θα μπορούσε να μας συντηρεί, και στα 8, κάτι να χτυπάει μπιέλα, επειδή εμείς έχουμε επιλέξει αυτό το μοντέλο, το οποίο γυρνάει boomerang και ως προς τον πλανήτη, αλλά τελικά και ως προς εμάς. Πάμε ένα διαλυματάκι, κύριε Λελίδη. Άντε πάμε σιγά σιγά και γυρίζω.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue.
6: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές.

0: ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Βάλε ψυχή και φωνάξε. Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
1: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Κάτσε λίγο να βρω κάτι. Τώρα είχαμε και μια κουβέντα με τον Γιάννη μέσα εδώ πέρα. Το Ελελίδη σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, κάποια πράγματα. Επειδή είπαμε λόγω ημέρας περιβάλλοντος. Ένα λεπτάκι λίγο να το συμπληρώσω αυτό και να πάμε και στη θεματολογία την υπόλοιπη, γιατί έχει πολλά. Λοιπόν, δύο πράγματα σημαντικά. Το ένα είναι μία συνέχεια, ας πούμε, στα στοιχεία. Το τι και πώς. Γιατί μου έλεγε ο Γιάννης, ας πούμε, ότι είναι κάπως αντιφατικό να μπορεί να, ξέρω εγώ, να τρώει τόσο η ενέργεια, να τρώει τόσο από το διαθέσιμο νερό και να λέμε για κλιματική αλλαγή και έτσι και να τα δεχόμαστε όλα αυτά και τα λοιπά. Και εννοείται, συμφωνώ σε αυτό. Είπαμε, το θέμα είναι παντού, έτσι. Υπάρχει οικονόμα, υπάρχει, είπαμε και πριν, η αγωνία μη φύγει η Κίνα μπροστά, η Αμερική μπροστά, όχι να ακολουθήσουμε και εμείς γιατί θα πάθουμε οικονομική ζημιά και τα λοιπά. Και στο πλαίσιο αυτό πάμε σε αυτό που ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ καλός να κάνει, να αυτοκαταστρέφεται μέρα με την ημέρα. Από εκεί πέρα υπάρχει και το συν πλην, έτσι, το σε βάθος χρόνου δηλαδή, το πρόσημο θα είναι θετικό ή αρνητικό. Φαντάζομαι ότι πιστεύουν πως το πρόσημο θα είναι θετικό, ότι θα βρεθούν κάποιες λύσεις στα επόμενα χρόνια. Ας πούμε, μελετάνε κάποια πράγματα για την κλιματική αλλαγή, να απελευθερώσουν, λέει, φυσαλίδες, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο, έτσι που θα μειώσουν τις ακτίνες του ήλιου, ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, για να μην το κουράσω. Δύο πράγματα συμπληρωματικά, αφού το ξεκινήσαμε με αφορμή την ημέρα περιβάλλοντος, είναι σημαντικά. Το ένα είναι, βγήκαν κάποια, έτσι, έχουν μετρήσει κάποια πράγματα για να έχουμε και εμείς μια εικόνα. Λοιπόν, για ένα ερώτημα τυπικό που κάνω εγώ, ας πούμε, ή εσείς, σε ένα από τα εργαλεία αυτά τα γνωστά τεχνητής νοημοσύνης, 200 φορές περισσότερη ενέργεια από ό,τι γίνονταν

με τον παραδοσιακό τρόπο εκεί με το, με το κείμενο το απλό. Μέσω της Google, ας πούμε. 200 φορές παραπάνω ενέργεια καταναλώνεται. Αν πάμε στη δημιουργία εικόνας, που πλέον ο καθένας μας κάνει εικόνες, εγώ είχα, που είμαι και φωτοσοπάς, ας πούμε, από χρόνια, α, πλέον, γιατί αν κάθομαι να παιδεύουμε, ξέρω εγώ, μία ώρα, τις περισσότερες φορές μου το κάνει σε δύο λεπτάκια μέσα και το πετυχαίνει και όλο αυτό που θέλω. Λοιπόν, αν και στις αναρτήσεις εκπομπής είναι παραδοσιακές φώτος οι περισσότερες ακόμα. Λοιπόν, η δημιουργία, λέει, κάθε εικόνας μέσω AI μπορεί να απαιτήσει, άμα είναι και λίγο πιο έτσι, νταβαρτισμένη η εικόνα, ακόμα και 1450 φορές περισσότερη ενέργεια. Μην πάω σε βίντεο, που επίσης κάνουμε για πλάκα όλοι. Α, εγώ προχθές, την άλλη φορά προχθές, πριν κάποιους μήνες, βρήκα μια φωτογραφία που ήταν, μ' άρεσε έτσι από παλιά, που έπαιζα μπάσκετ, ας πούμε, όταν ήμουν πιο νέος. Και ενώ ήταν φωτογραφία, το έκανα να με δείχνει να καρφώνω. Ναι. Και φαίνεται κανονικά, δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εγώ έτσι, με πρόγραμμα που ούτε είμαι σκαμπάζω από αυτά, με ένα από τα απλά προγράμματα. Του λέω, κάνε μου αυτό, το έκανε. Μπαμ, μπαμ. Αυτό λοιπόν μπορεί να θέλει 1400 φορές, 1450 φορές παραπάνω ενέργεια. Έτσι. Και εγώ όμως πάω το κάνω για πλάκα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι το τι ζητάμε να μας κάνει. Δεν είναι μόνο ο αριθμός των αιτημάτων, ξέρετε, είναι και ο τρόπος. Δηλαδή, δεν φτάνει που ζητάμε ακόμα και για πλάκα κάθε μέρα, ρωτάμε, κάνουμε βίντεο, κάνουμε φωτογραφίες, κάνουμε τα χίλια δυο. Απασχολούμε και τα εργαλεία με τρόπο εντελώς περίτο. Δηλαδή, παράδειγμα, αυτό με τις ευχαριστίες, πολλοί, ας πούμε, όταν μιλάνε, νιώθουν την ανάγκη από ευγένεια να πούνε ευχαριστώ μετά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη βλακεία. Ό,τι πιο βλακώδες μπορεί να υπάρξει, καταναλώνεται άπειρη επιπλέον ενέργεια και νερό για ευχαριστίες που το μηχάνημα δεν παίρνει χαμπάρι τι σημαίνουν. Κατάλαβες, και όσο εμείς το αναγκάζουμε να απαντά στο τίποτα, που είναι το ευχαριστώ το δικό μας, και θα πει και αυτό παρακαλώ, ξέρω εγώ, και στη διάθεσή σου και τέτοια, η λυπητερή μεγαλώνει. Σχεδόν, λέει, προσέξτε, το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η τεχνητή νοημοσύνη οφείλεται στα αιτήματα των χρηστών. Μόνο το GPT 2,5 δισεκατομμύρια προτροπές τη μέρα έχει. Μόνο το GPT, που δεν είναι και το πρώτο πλέον, ε. Φανταστείτε τι γίνεται με το σύνολο των εργαλείων. Και μιλάμε τώρα το σύνολο των εργαλείων, τα οποία κάνουν και δουλειές βαριές, όχι μόνο αυτά που τα ζητάμε εμείς, κάνουμε μια φωτογραφία, κάνουμε μου, δώσ' μου μια απάντηση. Έτσι, και εταιρείες που ζητάνε σύνθετα πράγματα κτλ. Πέρσι, λέει, τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κατανάλωσαν ενέργεια, 448 τεραβατόρες, ας πούμε, ήταν. Αυτή η ενέργεια είναι παραπάνω από όσοι καταναλώνει ολόκληρη η Σαουδική Αραβία. Έτσι, που Σαουδική Αραβία είναι πολύ, ξέρετε. Σαουδική Αραβία και ενέργεια είναι ταυτόσημα. Και 4,5-3 εκατομμύρια λίτρα νερού κατανάλωσε. Αυτό είναι πάνω από όσο θα χρειάζονταν 600 εκατομμύρια άνθρωποι. Και, γιατί αυτό το αφήσαμε πολύ απ' έξω, 189 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα, για να έχουμε μια εικόνα. Και προσέξτε, τα νούμερα αυτά αναμένεται να τριπλασιαστούν μέχρι, όχι μέχρι το 2200, μέχρι το 2030. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει μέχρι το 250, μέχρι το 200. Αυτά. Τώρα, από εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ και εμείς ετοιμάζουμε, το ξέρετε πιστεύω αυτό, έτσι. Θέλουμε να γίνουμε κόμβος, να φτιάξουμε data centers σε Αττική, σε Μακεδονία, σε Κρήτη, δεν θυμάμαι και από αλλού, Βιωτία νομίζω, Κόρινθο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό με αφορμή την ημέρα περιβάλλοντος. Και επειδή μου πέταξε και την πάσα ο Γιάννης πριν για κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επικινδυνότητα του αθλήματος, θα πω κάτι που, εντάξει, που έχει την αξία του, γιατί δεν είναι μια δική μου άποψη. Είναι κάτι που έχει βγει από την κορυφαία εταιρεία πλέον τεχνητής νοημοσύνης. Όταν είπα πριν ότι το ChatGPT είναι δεύτερο, πρώτο είναι το Claude πλέον, σε δημοφιλία, που είναι της Anthropic, έτσι. Λοιπόν, η συγκεκριμένη εταιρεία, στελέχη μάλλον της συγκεκριμένης εταιρείας, αυτό που σας λέω είναι τώρα, χθεσινό, ζήτησαν να παγώσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα θα είχαμε πολύ ώρα με αυτά, αλλά δεν πειράζει, είναι και αυτά σοβαρά. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια και πώς θα βγάλουμε το μήνα, είναι και αυτά σοβαρά. Λοιπόν, Anthropic, η νούμερο ένα εταιρεία, επαναλαμβάνω, πλέον, έτσι, το Claude που είναι η βιτρίνα της έχει ξεπεράσει ακόμα και το GPT. Λοιπόν, και τι είπανε, αχ, εδώ το κρατημένο πώς το γράψανε. Πρέπει, λέει, να επιβραδύνουμε την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας

ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο να αντιληφθούμε και να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες επιπτώσεις της. Αυτά τα είπαν στελέχη της εταιρείας, τα οποία όχι τίποτα δευτεροτρίτα στελέχη, Μαρίνα Φαβάρο και Τζακ Κλάρκ, επικεφαλής του ερευνητικού τμήματος είναι η πρώτη, πρόεδρος είναι ο δεύτερος. Και ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος, πώς το λένε αυτόν, Ντάριο Αμουντέι, έβαλε και το κερασάκι στην τούρτα και είπε το εξής. Υπάρχει, λέει, 25% πιθανότητα τα πράγματα. Μιλάει γενικά, έτσι, για τις επιπτώσεις γενικά. Υπάρχει 25% πιθανότητα, δεν λέμε για το περιβάλλον τώρα, γενικά, τα πράγματα να πάνε πολύ πολύ άσχημα. 25%. Αν σου πούν ότι έχεις 5% πιθανότητα τα πράγματα να πάνε άσχημα και έχει ένα δρόμο, ξέρω εγώ, παίρνα τον με δεμένα μάτια και απέναντι έχει μία βαλίτσα με 100.000 ευρώ, μπορεί και να μην το κάνεις. Μάλλον δεν θα το κάνεις. Με 5% πιθανότητα να σε χτυπήσει τα μάξη. Άμα σου πούν 25 και ένα εκατομμύριο να έχει η απέναντι πλευρά του δρόμου, δεν τον περνάς στον δρόμο με κλειστά μάτια. Έτσι, αλλά εδώ τώρα το πράγμα το τρέχουμε, παρότι υπάρχουν οι εκτιμήσεις αυτές. Αντί να μειώνουμε δηλαδή ταχύτητα, πατάμε τον γκάζι τέρμα. Αυτά. Τώρα από εκεί πέρα που θα βγάλει. Εγώ σας είπα από την αρχή, δεν τα λέω ούτε για καλό ούτε για κακό. Τα λέω ενημερωτικά και από εκεί πέρα τα ζυγίζει ο καθένας όπως καταλαβαίνει. Τα παρακολουθούμε μέρα με την ημέρα. Ό,τι και να πούμε σήμερα. Τι να πω πάλι, να πω το κλισέ. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας τα πει τι τελικά θα έχει γίνει. Ναι. Πάντως από ό,τι φαίνεται, τα ρίσκα που έτσι παίρνουμε σαν ανθρωπότητα είναι αρκετά μεγάλα. Από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Τώρα για τα υπόλοιπα πιαστήκαμε με αυτά. Θεωρώ ότι εντάξει, καλώς κάναμε, δεν πειράζει και αυτό χρήσιμο είναι. Τώρα για τα υπόλοιπα μου έχετε στείλει εδώ διάφορα. Αν το μεταξύ, με αφορμή μια τελευταία δημοσκόπηση που βγήκε της προράτα, καμιά φορά τώρα δεν μπορώ και στον αέρα να μιλήσω ελεύθερα, γιατί καμιά φορά μου λέτε, ας πούμε, εύκολα κάποιοι, οι δημοσκοπήσεις είναι μαγειρεμένες κτλ. Ξέρετε, όποιος παρατηρήσει λίγο την κάθε εταιρεία, αν λίγο έχει κάνει μια στατιστική στο μυαλό, μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Όταν βλέπω εγώ την προράτα να βγάζει Μητσοτάκη καταλληλότερο με 26% και τον Τσίπρα με 16 δεύτερο, μετά έβγαλε Βελόπουλο, μετά Καριστιανού, μετά Ανδρουλάκη, έτσι, και να βγάζει λίγο πολύ ό,τι βγάζουν και οι υπόλοιπες, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι μάλλον όπως τα λένε και οι υπόλοιπες πάνω κάτω. Τέλος πάντων, να μην επεκταθώ παραπάνω, έτσι. Είναι και θέμα λίγο αν μπορείς να διαβάσεις κάποια πράγματα, αν παρατηρείς κάποια πράγματα για να καταλάβεις. Τέλος πάντων, ναι, και πάλι δεύτερος ο Τσίπρας. Πόσο είπαμε, 7 στα 7 είναι πλέον, 8 στα 8, χάσει το μέτρημα. Όποια δημοσκόπηση έχει βγει δεύτερο τον βγάζει. Η συγκεκριμένη βγάζει Καριστιανού τρίτη, βγάζει το Πασόκ τέταρτο. Λοιπόν, κλείνει και αυτή η παρένθεση. Το είπα, γιατί το είπα. Γιατί τώρα πέτυχα, όσο έψαχνα εδώ μήπως έχουμε τίποτα της τελευταίας στιγμής. Υπάρχει μία... έτσι πιάσανε και βγάλαν με αφορμή όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τι θα γίνονταν σήμερα αν έπεφταν μέσα και γίνονταν εκλογές. Δηλαδή ποιοι θα μπαίναν στη Βουλή και με πόσες έδρες. Να το πούμε, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, με βάση αυτές τις 7-8 δημοσκοπήσεις πόσες έχουν βγει από τότε που που ιδρύθηκαν τα καινούργια κόμματα, Νέα Δημοκρατία θα έμπαινε με 118 πρώτη. Ο Τσίπρας θα έμπαινε δεύτερος με 47 έδρες. Το Πασόκ θα έμπαινε με 35, τρίτο. Καριστιανού από δίπλα με 34. ΚΚ 21 έδρες και αυτό στη Βουλή. Ελληνική Λύση 20. Πλεύση Ελευθερίας 15 και Φωνή Λογικής 10. Αυτοί θα μπαίναν στη Βουλή. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα, ΚΚ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογικής. Έτσι. Και από εκεί πέρα η αυτοδυναμία κρίνεται και με αυτούς που μένουν τέλος πάντων εκτός, έτσι, το πόσο ψηλό ποσοστό θα απαιτηθεί ή χαμηλό. Λοιπόν, το κλείνουμε και αυτό την παρένθεση. Έτσι είναι η σούμα των δημοσκοπήσεων, τι θα γίνονταν αν με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει γίνονταν εκλογές σήμερα, έτσι, ποιοι θα μπαίναν στη Βουλή. Λοιπόν, καλησπέρα και στα υπόλοιπα παιδιά, το αργήσαμε λίγο. Εντάξει, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Καλησπέρες και στον που έχω μείνει. Ο Γιώργος ανεβάζει πρωτοσέλιδο. Όπα, ναι. Όχι, η εφημερίδα την πέφτει στους πατέρες. Ντροπή, λέει, Άγιοι Πατέρες. Ναι, τα βάζει με τον Ιερόνιμο.

0: πώς δέχτηκες να διπλασιάσεις το μισθό, ξέρω εγώ, των Μητροπολιτών και αυτά, και να φτάσεις στις 5.000. Ενώ ένας λέει, πασχίζει, ένας παπάς πασχίζει να ζει στην οικογένειά του με 1.000 ευρώ κτλ. Και ο Έλληνας πολίτης, ξέρω εγώ, στις 20 του μήνα λέει το Δεσπότη Παναγιώτη. Είναι και αυτό θέμα μεγάλο με τους παπάδες. 5.000, εγώ γιατί το είδα παραπάνω. Κάτσε να σου πω πόσο είναι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές έτσι, αν θέλει κανείς να περάσει. Κάτσε λίγο να σου πω για τις αποδοχές. Καταρχάς, έως και 95% επάνω διάβασα. Κάποιοι λέγαν βέβαια και για 120. Εγώ μια ανάλυση που είδα το βγάζει μέχρι 95% επάνω οι αποδοχές των ανώτατων στελεχών της Εκκλησίας. Αν πάμε σε, κάτσε λίγο να σου πω, Μητροπολίτη. Α, ναι, τόσο είναι. Ήταν 2.400 με 2, ξέρω εγώ, και κάτι ψηλά. Με την αύξηση μπορεί να φτάσει 4.600 και βάλε. Δηλαδή η αύξηση εδώ είναι, Μητροπολίτη αν λέμε, 88.8% μέχρι 94.65%. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για ό,τι θέλετε, εάν θέλετε. 23 10 90 90 90, και μετά τα πιάνουμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας με την ησυχία μας μετά τις 12. Όποιος θέλει, εδώ είμαστε για καμιά πρώτη καλησπέρα. Αυτό εγώ επαναλαμβάνω, πέρα από τις αυξήσεις που είναι ένα θέμα και έχει γίνει μεγάλη κουβέντα ήδη και θα γίνει πολύ μεγαλύτερη, είναι και ένα ζήτημα αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι έτσι, δεν είναι όλοι, ρε παιδί μου, με την Εκκλησία, δεν είναι όλοι, ακόμα και με το. Δεν είναι όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, ας πούμε, δεν πιστεύουν όλοι. Γιατί θα πρέπει αυτοί να πληρώνουν την Εκκλησία? Υπάρχει κουβέντα, πρέπει να την πληρώνει το δημόσιο ή όχι. Okay, είναι μια κουβέντα, γίνεται, αλλά ακόμα και το δημόσιο να την πληρώνει, γιατί οι φόροι θα πρέπει να μπαίνουν ακόμα και σε κάποιον που είναι με, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι του βουδισμού, ρε παιδί μου, σατανιστής, ξέρω εγώ. Κάτι να είναι, γιατί αυτοί θα πρέπει να πληρώνουν, ξέρω εγώ, την Εκκλησία, τους παπάδες αυτούς, ας πούμε, της Εκκλησίας. Να τους χρυσόπληρώνουν, μάλλον. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα. Για ό,τι θέλετε, 23 10 90 90 90, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε λίγο, ναι. Καλησπέρα προς καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, γεια.
1: Ότι ξημερώνει 6/6/26, τι έχουμε να πούμε?
0: Τι έχουμε? Ό,τι είναι, να το πούμε μετά όταν ξημερώσει. Γιατί, τι θέλεις να πούμε?
1: Όχι, ότι ξημερώνει 6/6/26.
0: Όπα, 6/6/26.
1: Δεν μας λέει.
0: Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Επίσης, τώρα τι θέλω να πω. Πολύ χαλιά με την αύξηση των παπάδων. Γιατί εμείς δεν παίρνουμε καμία αύξηση και όλο πληρώνουμε φόρους και τέτοια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Εσύ είσαι κατά, δηλαδή, έτσι? Δεν...
1: Το βρίσκω πολύ άδικο.
0: Ναι.
1: Και ήταν και αυτό που έλεγε η Πάτη. Οι παπάδες, λέει, σε μια προφητεία θα γίνουν, λέει, πιο κοσμικοί από τους κοσμικούς.
0: Τι θα γίνονται, πώς το έλεγε, ποιο?
1: Σε μια προφητεία, λέει, του Πατροκοσμά. Ότι οι παπάδες θα γίνουν πιο κοσμικοί από τους κοσμικούς.
0: Α, πιο κοσμικοί.
1: Έτσι ακριβώς το λέει μια προφητεία. Μάλιστα. Και επίσης τώρα για το νερό, αυτό που καταναλώνει το ΑΕΛ. Εγώ τι θέλω να πω, ότι εφόσον γίνεται τέτοια καταναλώνωση νερού και ο κόσμος άρχισε και η Αφρική δεν έχουν νερό.
0: Ναι.
1: Ασία δεν έχουν νερό. Άρα, άμα γίνει παγκόσμιος πόλεμος, δεν θα είναι για το νερό?
0: Α, αυτό και αυτό ήταν. Αυτό δεν ήταν προφητεία Εκκλησίας, αλλά πολλοί το είχαν το σενάριο αυτό. Ότι ο τρίτος παγκόσμιος θα γίνει για το νερό. Λες? Μπορεί.
1: Γιατί όταν ο κόσμος δεν έχει νερό, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Ναι. Ήδη και έχουν προβλήματα και λένε και το ένα και το άλλο. Θα έχει θέμα ο κόσμος.
0: Εντάξει, φαντάζομαι δεν θα φτάσει εκεί, γιατί ήδη έχουν γίνει πατέντες διάφορες εκεί με αφαλατώσεις κτλ. Αλλά πρόβλημα υπάρχει και ναι. Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων. Είναι τόσο μεγάλη κατανάλωση το μηχάνημα να κάνει και ο κόσμος να μην έχει να πει νερό?
0: Ναι. Ναι. Όχι, είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα που θέλει ζήγισμα αυτό, βέβαια. Τα συν και τα πλην. Σου λέει ο άλλος ότι το μηχάνημα θα φέρει πάρα πολλά καλά στην ανθρωπότητα, θα αυξήσει την παραγωγικότητα, έτσι θα βοηθήσει τις οικονομίες πάρα πολύ, την ιατρική, το ένα το άλλο. Υπάρχει όμως και το αλλά. Εδώ είπα και πριν, η νούμερο ένα εταιρεία λέει σταματήστε να τρέχετε, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Το είπε η ανθρώπικη νούμερο ένα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και δεν είναι η μόνη που το λέει. Τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα και δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε τις επιπτώσεις. Παγώστε το, λέει, για λίγο, να προλάβουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Ευχαριστώ, φίλε. Ναι, πες το.
1: Είναι καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Ορίστε. Δεν ακούμε κάτι, θα μιλήσετε. Έπεσαν και εσείς, έπεσες. Και εσείς. Και εσύ. Εσύ έπεσες ή όχι? Ναι.
2: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Έλα, γεια σου, γεια.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Κωνσταντίνε. Για την αύξηση των παπαδών, κάτσε μισό, σε παρακαλώ να χαμηλώσω το ράδιο, θα σφυρίξει.
0: Α, έχεις ραδιόφωνο ανοιχτό?
2: Ναι,
0: ναι. Ναι, χαμηλώσε το λίγο, γιατί μου λέει ο Γιάννης ακούγεται περίεργα.
2: Ακύλαλο.
0: Έλα, ναι.
2: Λοιπόν, και σχετικά με την αύξηση των παπάδων, των μεγαλοπαπάδων θα έλεγα, μήπως τους δώσαν λεφτά παραπάνω, τα διπλάσια, 110%. Τώρα τι αύξηση είναι αυτή, δεν είναι αύξηση. Μήπως από πίσω υπάρχει άλλο κόλπο, αυτοί να τα μοιράζουν στους μικρούς παπάδες και οι μικροί παπάδες να δίνουν σε πιο ευάλωτους. Λέω μία σκέψη απλά.
0: Τέλος πάντων,
2: θα γίνει κάτι τέτοιο, παραβάζω στη τσέπη, γιατί αυτή η αύξηση που κολλάει, δεν κατάλαβα.
0: Πάντως εκεί που λες δεν πιστεύω να κολλάει. Εκεί που λες. Τώρα αν κολλάει κάπου αλλού δεν ξέρω. Αν δεν υπήρχαν εκλογές, άραγε θα υπήρχε αυτή η αύξηση έτσι τόσο μεγάλη? Αναρωτιέμαι
2: ναι, πριν από αυτό. Ναι, για να μην επειδή ο κόσμος υποφέρει και κάνει, ξέρω εγώ. Δεν άκουσες τότε το Μητσοτάκη στη τηλεόραση που ήταν στην κάμερα μπροστά και πήγε μια γυναίκα μεγάλη σε ηλικία και τον λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, παίρνω 400 ευρώ σύνταξη, 450 ευρώ σύνταξη, δεν μπορώ να ζήσω. Και τη λέει, και τι δεν πας στον παπά.
0: Έτσι είπε, να πας στην εκκλησία για να πάρεις κανένα συσίτιο, ας πούμε.
2: Όχι, γιατί δεν πας ο παπά να σου δώσει χρήματα, ξέρω.
0: Δεν νομίζω να το είπε για χρήματα.
2: 50% πόσα θα σου δώσει να μπορέσεις να επιβιώσεις. Θα τις αγάπεις να γίνουν 5,5, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν το έχω δει αυτό που λες βέβαια, αλλά για να το λες θα έχει γίνει. Ωραία, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο για να προχωρήσουμε?
2: Όχι, Κωνσταντίνε, ναι, αυτό.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, τα λέμε πάλι. Λοιπόν, έγινε. Καλό βράδυ. Πάμε να κάνουμε την αλλαγή. Σαμπατέλ ενδιαφέρει με Ρεάλ Καστίγια τώρα. Σίγκα Κλάιν Μάιν, τι είναι αυτό? Πριμέρα είναι. Ναι. Σαμπατέλ, πριμέρα λέει τάδε. Σαμπατέλ Ρεάλ Καστίγια 3-0 στο 90-1. Το ντέρμπι το μεγάλο. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές, αλλάζουμε το στούδιο και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Έλα πάμε, καλησπέρα, καλημέρα. Τραγουδάρες από τα παλιά. Να θυμηθούμε και τα νιάτα μας. Λοιπόν, κάτσα να σας βρω και στο Facebook λίγο εδώ.

Μπαμ, μπαμ. Άντε ρε Facebook μια ώρα, άντε 50 επιβεβαιώσεις, έχουμε και δουλειές. Τέλος. Ωραία, άντε, Ανάσταση. Ναι, τέλος, πάτησα εγώ τέλος, αλλά δεν με βάζει, γιατί, τι τέλος, τέλος κυκλοφορίας. Εσύ είσαι, εγώ είμαι, ρομπότ είσαι, δεν είμαι. Εντάξει, εγκρίνεις, εγκρίνω, τέλος. 10 φορές πάτησα τέλος, δεν με βάζει. Την τρέλα μου μέσα. Πάμε πάλι από την αρχή. Κάτσε λίγο γιατί...

0: Λοιπόν, άντε πάμε και κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να πούμε πού θα πάει. Είναι... Άντε πάμε. Κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι βρε. Δεν με βλέπεις. Κάθε βράδυ εγώ είμαι. Έλα. Εγκρίνεις. Εγκρίνω. Είσαι ρομπότ. Δεν είσαι. Εγκρίνεις. Εγκρίνω. Τέλος. Τέλος. Να θεωρείτε αξιόπιστη συσκευή. Να θεωρείτε. Μπήκε. I don't believe it. Λοιπόν, μπήκε, έλα, Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε να βρούμε και την ανάρτηση. Τη βρήκαμε και την ανάρτηση. Πάμε να την ανοίξουμε την ανάρτηση. Πάμε να βρούμε και τη σειρά που είχαμε μείνει. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε εδώ πέρα τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Survivor έπρεπε να τη βγάλουμε την εκπομπή. Ραδιοφωνικό Survivor. Radio Survivor. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχει μέρα πριν έρθω στα μηνύματα. 6 Ιουνίου με αυτά και με τα άλλα. Σάββατο πλέον. Λοιπόν, ονομαστικές γιορτές δεν βλέπω να έχει, πανηγύρια δεν βλέπω να έχει. Από επαιτίους λέει Παγκόσμια ημέρα κατά των παρασίτων. Οπότε άμα δείτε κανένα παράσιτο σήμερα ειδικά, έτσι, στο Δόξα Πατρί με τη μία, προβλέπεται από την ημέρα. Η οποία μέρα είναι επίσης και της ρωσικής γλώσσας λέει. Μάλιστα. Και μιας που είπαμε και για Ρωσία, έχει στο σαν σήμερα κάτι, το οποίο είναι το εξής. Τώρα έφαγα τη φλασιά επειδή με τα ρετρό πάλι άκουσα το τραγούδι του ρετρό, άντε το πούμε και αυτό από τώρα. Επειδή είπαμε για Ρωσία, σαν σήμερα λέει, το 1984, ο Ρώσος μαθηματικός Αλεξέη Παζίντοφ παρουσίαζε το Tetris. Έτσι, το γνωστό ηλεκτρονικό. Η ονομασία του οποίου προέρχεται από την ελληνική λέξη 4 και την ξενική που είναι το τένις. Το ξέραμε αυτό? Εγώ δεν το ήξερα, τώρα το είδα σήμερα. Σας άρεσε το Tetris? Εμένα δεν με τράβηξε ποτέ, να πω την αλήθεια. Μάλλον γιατί είναι παιχνίδι για έξυπνους. Δεν το πολύ μπορούσα. Εμείς ήμασταν με τι ήμασταν, τα κουβεντιάσαμε και άλλη φορά αυτά. Με το ποδοσφαιράκι ήμασταν βασικά. Εκεί είχαμε επενδύσει την περιουσία μας στην εφηβική. Μιλάμε για πολύ κέρμα. Το ποδοσφαιράκι αυτό που ήταν με το μοχλό, που το έβλεπες από πάνω. Ποδοσφαιράκι, κάνα σαϊνόμπι. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, επειδή πέτυχα Tetris, έφαγα φλασιά. Και έψαξα να δω αν υπάρχει τίποτα, ρε παιδί μου, σε έρευνα τίποτα σχετικό για το ποια μπορεί να ήταν τα καλύτερα video games όλων των, όχι όλων των εποχών, για αυτά τα κλασικά κυρίως. Τα νοσταλγικά, τα ρετρό. Για το ποια μπορεί να ήταν αυτά τα video games, ας πούμε, τα καλύτερα. Λοιπόν, και έβαλα τεχνητή νοημοσύνη να μου κάνει ένα ψαχτηράκι και να βρει, ρε παιδί μου, να κάνει μια σούμα, ξέρω εγώ, αν είχε κάποιες δημοσκοπήσεις, οτιδήποτε, να κάνει μια σούμα για τα καλύτερα, τα δημοφιλέστερα. Έβγαλε το εξής. Η σούμα ήταν γενική, έτσι. Δεν είχε να κάνει με Ελλάδα. Ήταν μια γενικά για το παιχνίδι. Μια γενική σούμα. Λοιπόν, το πρώτο που έκανε λέει μεγάλη εμπορική επιτυχία από ηλεκτρονικά παιχνίδια ήταν το Pong. Το θυμάται κανείς το Pong? 1972. Αυτό είναι που ήταν σαν ρακέτες που είχε δύο γραμμούλες που ήταν όλο και όλο, από τη μία και από την άλλη. Λες και ήταν, ξέρω εγώ, το πίσω μέρος να ήταν η εστία, ξέρω εγώ, και είχε και ένα μπαλάκι, μια τελίτσα, που δεν έπρεπε να περάσει, έπρεπε να το χτυπήσεις με τη ρακέτα, σε εισαγωγικά. Κατάλαβες, και το πετούσε απέναντι και το πετούσε και απέναντι σε σένα και έπρεπε να μην φας γκολ, κάτι τέτοιο. Αν θυμάστε. Αυτό είναι το Pong. Τώρα εγώ έχω την εντύπωση, υπάρχει και ένα άλλο το οποίο ήταν, πρέπει να λέγονταν και αυτό Pong, με κάτι μπάλες που τις έσπαζες και κάθε φορά έσπαζαν σε μικρότερα μπαλάκια και ξέρεις, δεν έπρεπε να σε ακουμπήσουν αυτά και κάτι τέτοια. Το Pong που έκανε τη μεγάλη εμπορική επιτυχία που λέει εδώ πέρα είναι το πολύ πολύ πρώτο του 1972, αυτό που ήταν με τις ρακέτες, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά, και το μπαλάκι. Space Invaders είναι το δεύτερο, το 1978. Αυτό τώρα, επειδή το χτύπησα να δω ποιο είναι, δεν ξέρω αν είναι ο Φίνικας που λέγαμε εμείς που παίζαμε ή αν είναι κάποιο που μοιάζει πάρα πολύ. Πάντως έτσι είναι σαν το Φίνικαν, αν θυμάστε, που θα θυμάστε εσείς που παίζατε τέτοια. Δεύτερο λέει ήταν αυτό που είχε κάνει πάταγο. Αυτό μάλιστα λέει ήταν, είχε κάνει τόσο πάταγο που είχε φτάσει να προκαλέσει έλλειψη κερμάτων στην Ιαπωνία. Παίζαν τόσο με μανία που δεν τελειώναν τα κέρματα. Λοιπόν, μετά πάμε στο Pac-Man 1980. Τώρα τα λέμε χρονικά, έτσι. Δεν λέμε με αφορμή, πώς το λένε, δεν λέμε με σειρά δημοφιλίας. Λέμε με σειρά χρονική. Αυτά που έκαναν πάταγο. Πάμε μετά 1980 στο Pac-Man, του οποίου την ιστορία την έχουμε πει λίγο πολύ, έτσι. Ξέρετε πώς βγήκε το Pac-Man? Αν το πω σε μια, με μια κουβέντα. Από μια μισοφαγωμένη πίτσα. Ο τύπος που το σκέφτηκε και τελικά το λάνσαρε, πήρε την έμπνευση από μια πίτσα που έτρωγε. Είχε μια πίτσα, ρε παιδί μου, είχε φτάσει εκεί πέρα. Κάτι χτύπησε το τηλέφωνο για μια δουλειά. Αυτός ήταν, δούλευε σε εταιρεία που έκανε με ηλεκτρονικά. Και όπως μιλούσε, λέει, στο τηλέφωνο, έτσι λέει ο αστικός μύθος, που μπορεί και να μην είναι μύθος, μιλούσε στο τηλέφωνο και τσιμπολογούσε αυτός, μασουλούσε την πίτσα. Και όπως κλείνει το τηλέφωνο όταν τελείωσε η συζήτηση, ρίχνει μια ματιά στην πίτσα, ρε παιδί μου, και βλέπει το σχήμα, το στρογγυλό, ξέρω εγώ, που λείπανε κάποια κομμάτια. Αυτό το σχήμα ήταν έτσι, που ουσιαστικά μέσα από αυτό είδε και τον Pac-Man. Ήταν όπως είναι ο Pac-Man. Έτσι του ήρθε, λέει. Και μετά το Pac-Man, το επόμενο που έσπασε τα μία ήταν το Donkey Kong το 1981. Εντάξει, δεν κατάλαβα ποτέ από πού προκύπτει αυτό το Donkey. Έχει τέτοιο κανχαϊδούρι το παιχνίδι. Γορίλας δεν είναι αυτός? Ο Γάιδαρος δεν ξέρω που είναι στο παιχνίδι, εγώ δεν τον έχω δει. Εδώ τώρα τι μπορεί να μας κρύβουνε, πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ συμπληρωματικό. Λοιπόν, έτσι που λέτε με τα πρώτα δημοφιλή video games βάσης σειράς, με αφορμή το Tetris που σαν σήμερα τέλος πάντων ανακοινώθηκε, παύλα λανσαρίστηκε. Μετά βγήκαν και οι κονσόλες παιχνιδιών οι πρώτες, κάτι Atari, κάτι τέτοια με Super Mario και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, και να πούμε και ένα ακόμα για να το κλείνουμε, διότι πέρα από αυτά που είπαμε υπάρχει και Hall of Fame στα βιντεοπαιχνίδια. Το ξέρετε αυτό? Πώς λέμε Hall of Fame των ηθοποιών, ξέρω εγώ, των αθλητών, υπάρχει και για τα βιντεοπαιχνίδια. Κάτσε να σου πω και την επίσημη κατάταξη σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση εδώ από την εκπομπή των Μεγάλων Αποκαλύψεων. Τα προηγούμενα που είπαμε ήταν βάση χρονικής σειράς. Έτσι, τώρα πάμε βάση δημοφιλίας και το κλείνουμε. Στο νούμερο 1 έβγαλε το Pong και πάλι. Δηλαδή το πρώτο που βγήκε και έκανε μπαμ, βγήκε και νούμερο 1 στο Hall of Fame. Pac-Man στο 2, Super Mario στο 3, Tetris που έχει και τα γενέθλια στο 4, Doom, ποιο είναι το Doom, πολεμικό είναι αυτό, δεν θυμάμαι, Doom στο 5. Λοιπόν, αυτά. Η καλύτερη πεντάς σε επίπεδο δημοφιλίας στα παλιά κλασικά ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εσείς με ποιο ήσασταν? Τα είχαμε κουβεντιάσει αυτά μια μέρα. Είχαμε κάνει μια εκπομπή ρετρό και τα είχαμε πιάσει, αλλά γενικά και αόριστα. Δεν κάναμε γκάλωπ. Τέλος πάντων, αν θέλετε μέσα σε όλα, έτσι για να το σπάσουμε και λίγο εκεί πέρα από τα βαριά και τα σοβαρά, βάζουμε και καμία πινελιά ανάλαφρη εκεί πέρα με τα ηλεκτρονικά τα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα μιλάμε ηλεκτρονικά τα ψιλορετρό, δηλαδή από Pac-Man και βατραχάκια και πώς τα λένε και Bubble και τέτοια, μέχρι να πάμε, πού να πάμε, μέχρι NBA Jam και ποδοσφαιράκι με μοχλό που λέγαμε, κύριε παιδί μου, δεκαετία 90, μέχρι εκεί, μην πάμε τώρα σε κάτι FIFA και Pro και το Tekken και πώς τα λένε τα υπόλοιπα. Εντάξει, απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Λοιπόν, για σκεφτείτε το λίγο και πάμε εμείς από καιρούλι μέχρι να το σκεφτείτε. 29ράκι δίνει ο Μάστορας με μπόλικο ήλιο. Από 21 μέχρι 29. Και εδώ τώρα, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, Κυριακή, ξέρετε πόσο δίνει? 34ράκι. Να τα και τα ευχάριστα. Και μετά θα πέσει λίγο κάπως πάλι, θα είμαστε 30-31. Αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχουμε και κανένα μήνυμα διάβαστο, έτσι 2-3. Και αν θέλετε να ανοίξουμε και καμιά γραμμούλα σε λίγο, εδώ θα είμαι θα και πάλι. Like Καλημέρα στον... κάτσε να δω που έχουμε μείνει. Ο Γιάννης τιμωρήθηκε, λέει, με μια αγωνιστική για το επεισόδιο του Λεσόρ με οπαδό ο Πάκο Μπασκετικός. Περιμένω να δω την τιμωρία του Παναθηναϊκού. Για τον προκλητικό πρόεδρο, λέει, που με το τσιγάρο στο χέρι... σας έχω γραμμένους όλους, ξέρω εγώ, και τους νόμους σας. Εν ώρα αγώνα έφτασε μέχρι το κέντρο του γηπέδου για να μιλήσει σε άπτεστα γαλλικά στους τρεις διαιτητές. Ναι, εν τω μεταξύ, λέει, αυτό του ΠΑΟΚ μπορεί να μην είναι και τελική. Δηλαδή, πέρα από το ενδεχόμενο μείωσης, μπορεί να έχει και ενδεχόμενο αύξησης. Γιατί θα ξαναεξεταστεί. Δεν είναι μόνο αυτή, είναι από τη ΔΕΑΒ που ήρθε η τιμωρία. Λοιπόν, ο Στέφανος λέει, αφού ξημερώνει 6 έκτου του 26, βάλε να ακούσουμε, λέει, The Number of the Beast. Iron Maiden. Oh. Φυρί το πάτε, δε. Η Μαρία. Πολύ λυπηρό, λέει Κώστα, ότι δεν υπάρχει σεβασμός προς το περιβάλλον. Γενικά, μόνο λυπηρά πράγματα συμβαίνουν. Αλέξανδρος. Τόσα χρόνια ακούμε ότι μας κυβερνούν άλλοι και όχι αυτοί που εκλέγουμε. Οπότε, ποιος ο λόγος να μας ενδιαφέρει αν η Καριστιανό έχει πρόγραμμα ή όχι. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι που πάνε τα λεφτά μας και με την κυβέρνηση, λέει, της Νουδού, πάνε στις τσέπες των πολιτικών, λέει, μόνο και πουθενά αλλού. Το 19 οι βουλευτές, λέει, της Νουδού είχαν 91 εκατομμύρια και το 24 πήγαν στα 217 περιουσία. Με βάση ποιο πρόγραμμα, λέει, που είχαν αναγγείλει, έγινε αυτό. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τώρα καθένας πως έβγαλε τα λεφτά. Ένα πράγμα όμως θα πω πάνω σε αυτό που λες. Ως ένα βαθμό συμφωνώ και εγώ και το λέμε συνέχεια. Έτσι, ότι είμαστε μια χώρα που δεν τη λες ότι είναι και φουλ ελεύθερη. Άρα δεν παίρνουμε και όλες τις αποφάσεις μόνοι μας. Αλλά ξέρεις αυτό, άμα το πάμε και το τσιτώσουμε, εκεί αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο, γιατί δημιουργείται μια, ας πούμε, αίσθηση ότι για όλα αποφασίζουν οι άλλοι, οι ξένοι. Δεν είναι και έτσι. Εντάξει, ο ξένος μπορεί να συναποφασίσει ή και να μας πιέσει για να αποφασίσει επί της ουσίας για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι, για κάποια θέματα, ας πούμε, την Τουρκία για παράδειγμα. Αλλά τώρα δεν θα κάτσει να ασχοληθεί εδώ πέρα με το πώς εμείς θα φτιάξουμε τα της οικονομίας. Έτσι, όλα μέχρι ένα σημείο. Το τι μοντέλο θα ακολουθήσουμε, τέλος πάντων, ποια πολιτική κτλ. Αυτούς ενδιαφέρει να βγαίνουν τα νούμερα. Εντάξει, οπότε και αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι, επειδή τέλος πάντων αποφασίζουν για μας οι ξένοι, νομίζω έχει και αυτό μια υπερβολή μέσα. Από εκεί πέρα, οκ, για το πρόγραμμα είπαμε. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι μόνο ποιος έχει πρόγραμμα, ποιος πολιτικός έχει πρόγραμμα. Το θέμα είναι και ποιος από αυτούς που θα ψηφίσει θα διαβάσει τα προγράμματα για να διαλέξει. Ή θα τα ακούσει, τέλος πάντων, θα τα μελετήσει γενικά. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Νίκο, με τον Αναστάση από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Και ο Νίκος λέει, αφήστε στην άκρη εκκλησία και παπάδες, διότι έρχονται, λέει, οι Hells Angels, μετανοείτε. Ποιοι είναι αυτοί, συγκρότημα? Θα έχουμε πάλι διαβολικά τέτοια? Μάλιστα. Ωραία. Αυτά και με τα μηνύματα. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή και πάλι εδώ θα είμαστε. Έτσι, για οτιδήποτε. Πιάσαμε εδώ πέρα από ηλεκτρονικά παιχνίδια, τώρα με το Tetris, μέχρι τεχνητή νοημοσύνη που σας είπα, ένα κάρο πράγματα σε σχέση με την ημέρα περιβάλλοντος. Αλλά δεν φαίνεται να απασχολούν και πολύ. Εδώ βρε βγήκε η Ανθρώπικη και είπε, σταματήστε, θα μας διαλύσει αυτό το πράγμα όπως το κάνουμε. Η Ανθρώπικη, η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Μην το τρέχετε τόσο πολύ, δεν θα μπορούμε να το ελέγξουμε, σου λέει. Τέσπα. Ναι, εντάξει, αυτά και άλλα πολλά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90, 9.55 και ενώ το μήνυμα αποστολή 54 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, αυτό για τα, με το θέμα το μεγάλο που έχει ανοίξει εδώ πέρα με την αύξηση στους ιερείς. Μέχρι 95% πρέπει να είναι τελικά, γιατί ακούγονται διάφορα. Λοιπόν, αρχιεπίσκοπος λέει θα πάει στα 2915. Όχι, ψέματα, ήταν στα 2915, τώρα θα πάει, ξέρω εγώ, 64% πάνω. Έως και 64% πάνω. Και αν πάμε Μητροπολίτες, εκεί ακόμα παραπάνω. Δηλαδή ήταν 2400-2475 μηνιαίως. Και με την αύξηση θα φτάσουν μέχρι και 4672. 88,8% μέχρι 94,65% η αύξηση. Λοιπόν, αυτά. Άντε, πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα. Για ό,τι θέλετε, αν θέλετε, εδώ είμαστε. 23 10 90 90 90, και πάλι. Εγώ σας είπα, το θέμα είναι από τη μία, οκ, είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Λες, ας πούμε, οκ, κάπου μπάστα. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι και αν πρέπει να την πληρώνουν όλη αυτή την αύξηση. Έτσι, γιατί δεν είναι και όλοι πιστοί εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, από πού και ως που κάποιος που δεν είναι πιστός να είναι υποχρεωμένος να πληρώνει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια. Είπαμε, σε κάποιες χώρες το έχουν έτσι. Να ξέρετε ότι, ότι ρε παιδί μου, αυτοί που είναι πιστοί, γίνεται τέλος πάντων. Μπαίνουν κάποιοι φόροι που πηγαίνουν εθελοντικά, τέλος πάντων, πώς το κάνουν και δίνουν εκεί πέρα. Έτσι, και μέσα από αυτό πληρώνονται οι ιερείς της χώρας. Δεν τα έχω τώρα πρόχειρα, τα είχα δει κάποτε αυτά. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο δηλαδή. Άλλοι πληρώνουν τους ιεράρχες με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς. Άλλοι το κάνουν διαφορετικά, έχει διάφορα μοντέλα. Λοιπόν, παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
1: Κυρία Δέσποινα.
0: Κυρία Δέσποινα, λίγο βαθιά σ' ακούω. Καλημέρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι πάω καλύτερα στην υγεία μου, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Θέλω να πω χαιρετισμού στη Ζήνα, τη φίλη μου και τη Δέσποινα. Όλο τον κόσμο, την αγάπη μου. Και θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί οι παπάδες να παίρνουν τόσο πολλά χρήματα, οι δισποτάδες όλοι και οι πολιτικοί. Και μία να μας έχουν σε ψίχουλα. Εγώ μπορώ αυτό και δεν θα είναι. Δεν είναι σωστό. Εσείς τι λέτε?
0: Εντάξει, θεωρώ ότι η αύξηση είναι προκλητική. Ότι κάποιος που είναι σε υψηλό βαθμό, ας πούμε, στέλεχος εκκλησίας, θα πάρει κάτι παραπάνω, οκ. Okay, αλλά νομίζω ότι η αύξηση είναι αδικαιολόγητα μεγάλη.
1: Εγώ αυτό σκέφτηκα.
0: Αλλά σου λέω και πάλι, εμένα η ακόμα μεγαλύτερη ένστασή μου είναι ότι γιατί να πληρώνει κάποιος, ας πούμε, που μπορεί να μην είναι ρε παιδί μου πιστός, γιατί να υποχρεούται να πληρώνει την εκκλησία.
1: Αυτό έχετε δίκιο. Εγώ αφού σκέφτηκα να δηλώσω και εγώ ότι είμαι παπάς, παπαδιά. Πάντως, παιδιά, δεν επιτρέπεται στο νοσοκομείο, επειδή έχω βγει και έχω μπει πολλές φορές και έχω κάνει τόσες εγκυρήσεις. Οι γιατροί καταρχήν να είναι δύο άτομα προσωπικό ή την είχα σε έναν όροφο νοσηλεύτης και να μην προλαβαίνουν κοπέλες ούτε ανάσα να πάρουν. Οι γιατροί να είναι με τους μισούς πείνας. Εδώ ένας δάσκαλος πήγε σε ένα νησί και τα λεφτά που έπαιρνε δεν του φτάνουν και κοιμώντας στα μάξι. Δηλαδή γιατί να υπάρχει τόση δυστυχία. Όπως οι στρατιωτικοί έχουν τα στρατιωτικά τα σπίτια και ο γιος μου τώρα πίνει στη Σάμο δίνει 38 ευρώ το μήνα. Ενώ πρώτα πριν να κάνει το ζωοπαιδί έδινε 580 στην ίδια πόλη, στο ίδιο νησί και στην ίδια δουλειά ήταν. Θέλω να πω, γιατί δεν κάνουν σπίτια για τους εκπαιδευτικούς, σπίτια για τους, όπως είχε για τους στρατιωτικούς, για όλα τα επαγγέλματα. Τουλάχιστον να τους μένει κάτι. Δεν μπορεί τώρα να παίρνει ένα χιλιάρικο και να δίνει τα 500 για νίκιο.
0: Είπαμε, υπάρχουν γιατροί που τους διορίζουν σε νησιά και δεν μπορούν να πάνε γιατί δεν βγαίνει. Και είναι και κάποιοι που δεν πάνε γιατί δεν βρίσκουν και σπίτια, όχι μόνο ότι είναι ακριβά. Υπάρχουν το είπα και προχθές με άλλη φορμή, στη Σαντορίνη, το θυμάμαι σαν χθες, πριν κάνει δύο χρόνια, είχαν διορίσει κάποιους γιατρούς και όχι δεν πήγαιναν γιατί ήταν ακριβά μόνο, δεν μπορούσαν να βρουν πού να μείνουν.
1: Ναι,
0: ήταν όλα γεμάτα.
1: Εγώ πιστεύω θα μπορούσαν να κάνουν σπίτια το θέμα της υγείας για τους γιατροί και τους νοσηλευτές. Που είναι εκτός περιοχής.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, να πω κάτι άλλο.
0: Λίγο γρήγορα όμως για να προλάβουμε κάνα 2-3 ακόμα, γιατί πάμε 25.
1: Μία λέξη. Ένα καλό Σαββατοκύριακο, υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλους. Και εσύ είσαι πρώτος. Γεια.
0: Γεια σου, κυρία Δέσποινα, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Κύριε Βρανά.
0: Ναι, ορίστε.
2: Καλησπέρα, η Ελπίδα είμαι. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Ελπίδα, καλά.
2: Εγώ κάνω διάλειμμα και λέω λίγο να γελάσουμε. Πήρα να ρωτήσω σε ποια ουρά να στηθώ να περιμένω τη βοήθεια.
0: Τη βοήθεια, όταν λέμε?
2: Από τα λεφτά αυτά.
0: Ναι.
2: Αφού είναι άνθρωποι του Θεού, θα βοηθήσουν ανθρώπους, θα βοηθήσουν.
0: Ναι.
2: Από τα λεφτά αυτά.
0: Ναι.
2: Αφού είναι άνθρωποι του Θεού, θα βοηθήσουν ανθρώπους, θα βοηθήσουν ζουζούνια, θα βοηθήσουν.

0: Μα είναι άλλο πράγμα ο Θεός και ο Χριστός και η θρησκεία ακόμα ίδια.
1: Μα ναι.
0: Και άλλο η Εκκλησία. Δεν είναι και καλά το ίδιο πράγμα.
1: Μα 5.000 τι να τα κάνουνε. Τι να τα κάνουνε. Οι άνθρωποι του Θεού θα πρέπει να ξέρουν ότι πρώτο ο Θεούλης είπε ότι ο Χριστός είπε ότι δεν μου δώσετε νερό και φαγητό και είπαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πότε δεν μας ζητήσατε. Και είπε ο Χριστός αφού δεν δώσατε στον συνάνθρωπό σας είναι σαν να μην δώσατε και σε μένα. Και το τελευταίο και βασικότερο είναι ότι ξέρουν ότι απάνω δεν μπορούν να σύρουν τίποτε. Ό,τι και να κρύψουν στα ράσα, οπουδήποτε, τα σκουλίγια θα τα φάνε, δεν μπορούν να τα πάρουν επάνω. Τι θα τα κάνουν 5.000 το μήνα, πείτε μου, αν δεν βοηθήσουν.
0: Εντάξει, τι να πω.
1: Είναι προκλητικό αυτό τώρα που κάνανε.
0: Η αύξηση είναι πολύ μεγάλη, είναι προκλητική προφανώς.
1: Ναι, κύριε Βραμά, δηλαδή έλεος, τι είναι αυτό το πράγμα, εγώ προφανώς. Που δεν θυμώνω, είμαι πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος, κάνω τον αγώνα μου 100 χρόνια και δεν ζήτησα ποτέ ούτε μια κονσερβούλα για τα ζουζούνια από κάπου, αλλά αυτό με σόκαρε. Λέω, είναι δυνατόν, γιατί άκουσα και ότι οι δάσκαλοι, λέει τώρα, δεν πηγαίνουν πλέον. Πολλοί δάσκαλοι δεν πάνε να παρουσιαστούν για να πάνε στα σχολεία και μπορεί λέει, να πάνε να δουλέψουν σερβιτόρι ή οπουδήποτε αλλού και δεν πάνε στα σχολεία. Και βγήκε ένα σήμερα, τελείως συμπτωματικά, εγώ οδηγώντας ακούω ραδιόφωνο, μόνο σε εσάς ακούω πιο πολύ. Μ' αρέσει η εκπομπή σας και κάθομαι στα διαλύματα. Και έλεγε ένας ότι δεν πειράζει, λέει, ας μην πάνε έτσι κι αλλιώς, λέει, θα έχουμε πολύ λιγότερα παιδιά στα επόμενα χρόνια, οπότε δεν θα χρειαζόμαστε και τόσο πολλούς δασκάλους. Δηλαδή, τι λογικές είναι αυτές.
0: Ναι.
1: Πού πάνε, πού την πάνε.
0: Κοίταξε, αυτό που λες τώρα, μην το κοροϊδεύεις, ήδη το 5% των σχολείων, το 5% των σχολείων, και μάλιστα αυτό μπορεί να είναι και πρόπερση που λέω, μπορεί τώρα να είναι μεγαλύτερο το νούμερο, δεν άνοιξαν επειδή δεν είχαν παιδιά να πάνε.
1: Ναι, αλλά δεν βγαίνουν τώρα δημόσια να το λένε αυτό το πράγμα. Αντί να
0: ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλά πίσω από αυτό υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Δηλαδή σε λίγα χρόνια δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το βιολί.
1: Τι πώς να κάνει μια οικογένεια. Ένα παιδί και με το ζόρι το κάνουν.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: ελπίδα μου, σε ευχαριστώ πολύ για να προλάβουμε κανένα δυο.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια εκεί.
1: Γεια σας, επίσης.
0: Με τα ζουζούνια σου, αν είσαι εκεί, είναι με τα ζουζούνια. Είναι ζουζούνια όταν λέει, τα ζει ζωάκια. Είναι, τρέχει όλη τη μέρα να βοηθάει τα ζωάκια. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε, χαμήλωσε λίγο. Χαμήλωσες. Ναι. Τώρα δεν ακούω τίποτα. Εδώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Ακούγεστε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Α, Γιάννης Μελισσοκόμος.
0: Α, έλα, έλα, γεια.
2: Λοιπόν, με βάση αυτά που άκουσα είναι το εξής, ότι ρε φίλε, αν ήμουν ο σύγχρονος Χριστός θα έδινα κάτι κλωτσομπουνιές, δηλαδή πραγματικά οι σύγχρονοι γραμματείς και φαρισαίοι. Δηλαδή δεν γίνεται να πληρώνω εγώ και εσύ και ο καθένας μας τους κληρικούς. Ας αναλάβει η Εκκλησία να πληρώνει τους δικούς του ανθρώπους. Γιατί εγώ θα πρέπει να πληρώνω, ρε φίλε. Δηλαδή αυτή η πελατειακή σχέση μεταξύ Εκκλησίας και ανθρώπου. Γεννιέσαι, σαραντίζεις, βαπτίζεσαι, παντρεύεσαι, χωρίζεις, πεθαίνεις. Πρέπει όλα αυτά να τα πληρώνουμε και σύν τα μαύρα τα λεφτά τα οποία τα παίρνουν έτσι και δεν τα δικαιολογούν. Δηλαδή γιατί ρε φίλε εγώ θα πρέπει και εσύ και όλοι οι φορολογούμενοι Έλληνες να πληρώνουμε τους κληρικούς, οι οποίοι οι κληρικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι ακολούθησαν ένα επάγγελμα συσταγωγικά το να μπορέσουν να αντιπροσωπεύσουν τον Χριστό, τη θρησκεία. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι, το θεωρώ απαράδεκτο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν γίνεται ένας Μητροπολίτης να παίρνει 5.000 και άλλοι να ψωμολιτσάνε, ας πούμε, για να μπορέσουν να μαζέψουν 700-800 ευρώ, γιατί το ενίκιο είναι στα 500 και δεν βγαίνουν.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ θα πρέπει να το πληρώνω αυτό και εσύ, έτσι. Για ποιο λόγο. Και εγώ δεν σου μιλάω ότι έχω πρόβλημα με τη θρησκεία. Προς Θεού. Ορθόδοξος Χριστιανός είμαι. Αλλά δεν τα έχω καλά με τους παπάδες.
0: Mm-hmm.
2: Είναι τέλειο διαφορετικό πράγμα αυτό που είπες. Η θρησκεία με τους παπάδες είναι διαφορετικό.
0: Έτσι είναι. Αυτό. Και εγώ το πάω και παρακάτω. Σου λέω: δεν μπορείς να υποχρεώνεις να πληρώνει κάποιος όταν μπορεί να μην είναι πιστός, ρε παιδί μου. Εγώ μπορεί να είμαι με το Βούδα, ξέρω εγώ. Πώς εγώ να. Γιατί

0: πρέπει να πληρώνω, ξέρω εγώ, τον παπά αυτόν. Μπορεί να μην πιστεύω πουθενά, μπορεί να πιστεύω οπουδήποτε. Γιατί με υποχρεώνεις να πληρώνω, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Να σου πω κάτι. Όταν παντρεύτηκα, θυμάμαι ένας παπάς, λοιπόν, ζήτησε από τους κουμπάρους 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: Να μου πεις τώρα, δεν πας κοντρά, γιατί λες, δεν θα με παντρέψει αυτός.
0: Ποιο βρε, εδώ κάποιοι δεν διαβάζουν τώρα. Σε κοιτάνε μέχρι να βγάλεις από την τσέπη τώρα για να διαβάσουν τον νεκρό άνθρωπο τώρα. Τάζησα και με τη μάνα μου τώρα, μην μου τα θυμίζεις, γιατί...
1: Επειδή ανήκουμε στη Μητρόπολη της Νεάπολης, όταν χώρισα και μετά και ζήτησα διαδρευτήριο, πήγα στη Νεάπολη, μίλησα με έναν εκεί πέρα ο οποίος, τι ήταν αυτός ο δασοφόρος, και μου λέει, γεια σας, για να δω, μου τα βγάζει αυτά κάτι φωτοτυπίες, κάτι τέτοια, και μου λέει 34 ευρώ. Θα μου κόψει την απόδειξη. Μου λέει, όχι, σοβαρά σου μιλάω, αληθινή ιστορία.
0: Ναι.
1: Και μου λέει αυτός όχι, γιατί λέει αυτά πάνε υπερπίστως και ξέρω εγώ τι μου είπε εκεί πέρα, εράνων. Χωρίς απόδειξη. Πού πάνε αυτά τα λεφτά ο ΑΕΟ?
0: Βέβαια, εδώ τώρα ξέρεις πέφτουμε στην παγίδα, όχι ότι δεν διαφωνώ σε αυτά που λες, αλλά πέφτουμε στην παγίδα να κοιτάμε μόνο τη μία πλευρά, ενώ εξίσου μεγάλο ας πούμε είναι το πρόβλημα και γιατί η κυβέρνηση δίνει τόσα λεφτά σε μια τέτοια εποχή ειδικά. Είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση, ακόμα και εκλογές που έρχονται ας πούμε λες, οκ, ρε παιδί μου, κάπου δηλαδή είναι σάφι.
1: Θα σου πω, είναι πολύ απλό. Ψηφαλάκια.
0: Βέβαια, το ξέρω, αυτό λέω. Αυτό λέω. Άρα με το να κοιτάμε μόνο την πλευρά της εκκλησίας εργό, ξέρεις, είναι η μία πλευρά του φεγγαριού. Αυτό εννοώ.
1: Όταν η εκκλησία από πίσω έχει δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες
0: χριστούς.
1: Αυτό. Οι οποίοι, ας πούμε, ικανοποιούν την κάθε κυβέρνηση η οποία βγαίνει.
0: Εντάξει.
1: Και από τη στιγμή που υπάρχουν τα ψηφαλάκια τα οποία αυτά πουλάνε και σου λέει εγώ θέλω την εκκλησία δίπλα μου γιατί η εκκλησία είναι πολύ δυνατή όσον αφορά το θέμα του ψήφου. Τελείωσε. Είναι πολύ απλό.
0: Πασιφανές είναι. Αν η Εκκλησία είχε αντιδράσει με το νομοσχέδιο με τους γάμους των γκέι και την τεκνοθεσία, θα είχε όλη η Ελλάδα θα ήταν στους δρόμους που λέει ο λόγος.
1: Ναι, έτσι, καλά.
0: Αλλά θέλω να σου πω τώρα. Αλλά δεν λέω ότι σωστά θα έκανε.
1: Χρήμα.
0: Έτσι, αλλά θέλω να σου πω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει έτσι, με τα νότατα στρώματα της Εκκλησίας να υπάρχει μια συνεργασία σε εισαγωγικά. Ευχαριστώ να προλάβουμε έναν ακόμα. Γεια.
1: Ελεδιακή σχέση. Καλό
0: βράδυ. Τα λέμε. Καλημέρα. Φίλε, έλα λίγο στα πέταχτα γιατί πήγαμε διάλειμμα και χαμπάρι δεν το πήρα. Ναι. Καλημέρα.
2: Χαίρετε. Με ακούτε κύριε Βράδο?
0: Ναι, πείτε.
2: Λοιπόν, ένα λεπτό λίγο είναι, θα μου το στερήσετε. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, για το θέμα αυτό των Μητροπολιτών, έχουν δίκιο γιατί θέλουν κάποιες αυξήσεις, γιατί πληρώνουν ενίκεια εκεί που κάθονται, πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα, όλα τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Έχουν το αυτοκίνητο, έχουν κλπ. Τους οδηγούς. Μόνο τα πληρώνουν από την τσέπη τους.
0: 90% αύξηση. 90%.
2: Όλα τζάμπα τα έχουν, αδερφέ.
0: Ξέρω, κατάλαβα. Ναι, εντάξει, έλεγα μήπως και το εννοούσες, αλλά οκ, το πιάσα στο 90 το κατάλαβα πώς το έλεγες, ναι.
2: Μιλάς με έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή και με ακούει και οι αγαπητοί ακροατές που είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας από γεννησιμιού μου. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το τι φοροδιαφυγή γίνεται, γιατί ήμουν και της δουλειάς τέτοια να κυνηγάω τι φοροδιαφυγή, το τι φοροδιαφυγή γίνεται μέσα στην Εκκλησία, ένας Θεός ξέρει και οι ίδιοι οι δεσποτάδες. Μην το ξεχνάτε.
0: Καλά, τώρα πού δεν γίνεται. Στην Ελλάδα και πού δεν γίνεται.
2: Ένα άλλο. Είπε προηγουμένως ένας ακροατής. Γιατί να μην πληρώνονται από την ίδια την Εκκλησία που είναι πιο ισχυρή οικονομικά και από το ίδιο το κράτος. Στο έχω πει, η Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης είναι πιο πλούσια από όλες τις Μητροπόλεις της Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Και όλες οι Μητροπόλεις έχουν ενίκεια και τι δεν έχουν. Είναι πιο πλούσια η Εκκλησία από το κράτος. Ας πληρώνονται οι ίδιοι που είναι 15-20 χιλιάρικα.
0: Ναι, άρα διαχωρισμός κράτους Εκκλησίας, αλλά στην πράξη δηλαδή και οριζόντια, έτσι, κανονικά. Να διαχειρίζεται η Εκκλησία τα.
2: Βεβαίως. Γιατί εντάξει. Το δύσκολο είναι. Αλλά υπάρχει γκαγκστερισμός και πώς το λένε, εκμετάλλευση. Και έχω τώρα τα παιδιά μας που είναι καθηγητές και είναι στούντια ολτιμάνα με 1.100 ευρώ. Λοιπόν, πώς θα μην τα πάρει στο κρανίο που λένε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Πρέπει να πάμε διάλειμμα.
2: Αν είναι σωστοί θα πρέπει να μην δεχτούν την αύξηση αυτή. Αν έχουν λίγο άγιο πάνω τους.
0: Ευχαριστώ. Τα λέμε. Καλημέρα. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε μπαμπαμ.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
4: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κοιτάω λίγο τώρα, δεν τα έχω πρόχειρα. Θυμόμουν, όπως σας είπα, ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που, για το θέμα αυτό τώρα που ανοίξατε εδώ, με τις αυξήσεις στα ανώτατα στρώματα των ιεραρχών, υπάρχουν κάποιες χώρες που το έχουν περίπου όπως εμείς. Ας πούμε, βλέπω το Βέλγιο, πάνω κάτω τώρα, όχι τα και καλά ίδιο, αλλά και το Βέλγιο πληρώνεται, ας πούμε, από το κράτος, έτσι, όλων των αναγνωρισμένων θρησκειών. Καθολικοί, Προτεστάντες, Ορθόδοξοι, Εβραίοι, λέει, Μουσουλμάνοι, όλοι. Κοσμικές, ανθρωπιστικές οργανώσεις κτλ. Όλοι πληρώνονται, λέει, από το βελγικό κράτος αυτοί. Αν πάμε Λουξεμβούργο, παρόμοιο σύστημα έχει και εκεί. Όλα, δηλαδή, όλοι οι κληρικοί όλων των αναγνωρισμένων θρησκειών. Υπάρχουν κάτι και σε ειδικές, τέλος πάντων, έτσι, οι συμβάσεις πώς το κάνουν εκεί και πληρώνονται όλοι. Λοιπόν, και υπάρχει όμως και το σύστημα του εκκλησιαστικού φόρου. Δηλαδή είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι κάποια κράτη το κάνουν έτσι σχέδιο, ότι δηλώνουν, ρε παιδί μου, ποιοι είναι οι πολίτες που μπορεί να, ξέρω εγώ, είναι μέλη, να πω σε εισαγωγικά, κάποιων εκκλησιών. Τέλος πάντων, ποιοι είναι αυτοί που νιώθουν πιστοί και έχουν τη διάθεση να δώσουν τον οβολό. Και εκεί πέρα γίνεται, τέλος πάντων, επάνω σε αυτούς δημιουργείται η κατάσταση. Έτσι βγαίνει ο φόρος που λέμε. Να βλέπω τώρα εδώ Γερμανία, για παράδειγμα. Τώρα το ψάχνω και εγώ μέσω τεχνητής νοημοσύνης ή τα λέγατε, για να δούμε λίγο πού είναι το πράγμα. Λοιπόν, πού είναι. Ναι, Γερμανία. Καθολικοί, Προτεστάντες πληρώνουν, λέει, εκκλησιαστικό φόρο, ο οποίος ισούται 8, με το 8 έως 9% του φόρου εισοδήματός τους. Δηλαδή το 8-9% που βγάζουν το δίνουν για την εκκλησία. Αν κάποιος θέλει να σταματήσει να πληρώνει, το δηλώνει στις αρχές και αποχωρεί. Βγαίνει από το φόρο αυτό. Σκανδιναβικές χώρες. Δανία, Φιλανδία, Σουηδία, Ισλανδία. Εκεί πληρώνουν, λέει, 1 με 2% συνήθως του εισοδήματος για την εθνική, τέλος πάντων, εκεί πέρα, εθνική τους εκκλησία, έτσι το γράφει εδώ. Στη Δανία συμπληρώνει το ποσοστό, ένα ποσοστό το συμπληρώνει και το κράτος μέσω του προϋπολογισμού και τα λοιπά. Αυστρία, Ελβετία, λέει, σε κάποια μέρη, όχι οριζόντια, ισχύει αντίστοιχο σύστημα υποχρεωτικής εισφοράς για τα μέλη των αναγνωρισμένων εκκλησιών, για τα μέλη. Αν δεν θέλεις να είσαι, δεν πληρώνεις. Okay. Και υπάρχει και το τρίτο. Ναι, είναι αυτά τα δύο. Δηλαδή υπάρχει σύστημα προαιρετικής, ας πούμε, φορολόγησης, υπάρχει και το άλλο. Ιταλία. Το 0,8% λέει του φόρου εισοδήματος του πολίτη πηγαίνει στην καθολική εκκλησία ή και σε όποια άλλη αναγνωρισμένη θρησκεία. Ισπανία, Πορτογαλία. Εδώ, λέει, μπορούν να τσεκάρουν ένα κουτάκι στη φορολογική δήλωση οι πολίτες για να πληρώσουν ως φόρο το 0,7% των συνολικών φόρων. Ουγγαρία, το 1% λέει δίνουν από το φόρο εισοδήματος, τελικά βγαίνει από το διαθέσιμο το συνολικό, το 1% λέει πάει εκεί. Και επιπλέον 1% σε μία ΜΚΟ που προφανώς έχει να κάνει και πάλι με εκκλησία. Αμερική, Γαλλία. Κάτσε να σου πω. Η Αμερική απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση ή μισθοδοσία θρησκευτικών φορέων. Εκεί οι εκκλησίες συντηρούνται αποκλειστικά από τις δωρεές των πιστών. Απλά απολαμβάνουν έτσι οι φορολαπαλλαγές που είναι σημαντικές. Είδες. Έτσι γίνεται λίγο πολύ. Λοιπόν, καλημέρες και στους υπόλοιπους. Βλέπω λίγο 2-3 μηνύματα και ανοίγουμε και πάλι γραμμές αν θέλετε για ό,τι θέλετε. Ο Θοδωρής, άκου τώρα μια διάσταση που δίνει. Σε 2 λεπτάκια όποιος θέλει να τηλεφωνήσει και πάλι θα μπορεί, έτσι. Διαβάζω λίγο λίγα μηνύματα. 23-10-90-90-90 όποιος θέλει. Δοκιμάζει και παίρνω σιγά σιγά κάμια γραμμούλα ακόμα. Ο Θοδωρής λέει, είναι η ανταμοιβή, πρόσεξε πως το λέει, η ανταμοιβή, αυτό που γίνεται με τη μεγάλη αύξηση, ή αποκαθήλωση στα μάτια των πιστών. Θεωρώ, λέει, ότι είναι το πρώτο, αλλά πιστεύω ότι δεν θα τους χαλούσε και το δεύτερο. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέει, ότι από τη μία είναι ανταμοιβή, γιατί μπορεί να έχουμε και την εκκλησία μαζί μας σαν κυβέρνηση οτιδήποτε, από την άλλη όμως ταυτόχρονα είναι και αποκαθήλωση στα μάτια των πιστών. Άρα, λέω εγώ με το μυαλό μου τώρα, συμπληρώνω τη σκέψη του, μπορεί αυτό εμένα σε βάθος χρόνου σαν κυβέρνηση να με βοηθήσει σε μια κατάσταση όπου θα είναι λίγο δύσκολη, ρε παιδί μου. Μπορεί να έρθουμε σε κόντρα που λέει ο λόγος. Κατάλαβες, αν από τη μία, δηλαδή εδώ είναι win-win που λέει και ο Πάιατ, που έλεγε ο Αμερικανός. Συμφωνία win-win, καζάν-καζάν. Και από τη μία τους έχω μαζί μου γιατί δίνω παραπάνω λεφτά, και από την άλλη στα μάτια αρκετών τους αποκαθιλώνω. Οπότε ένα αύριο μεθαύριο έχω μια διαφωνία, δεν θα είναι το ίδιο δυνατή. Διπλής όψεως το νόμισμα εδώ, σύμφωνα με τον Θόδωρο. Ο Γιάννης λέει, αφού θέλετε λέει πάροχο για να μιλήσετε με τον Θεό, λες και δεν μπορείτε απευθείας, θα τον πληρώσετε. Όπως, πώς μου τα γράφεις έτσι, όπως πληρώνεται λέει την Κοσμοτέ, τη Vodafone και τους λοιπούς παρόχους λέει κινητής τηλεφωνίας. Πολύ καλά έκανε ο Μητσοτάκης, όσο υπάρχουν πρόβατα που πιστεύουν σε επικοινωνία με τον ύψιστο, λέει, μέσω των παπάδων, κανονικά θα έπρεπε να δώσει από 15.000 ευρώ σε κάθε παπά και να κόψει, λέει, κατά 50% τους μισθούς. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, αυτό έχει ζουμάκι, αλλά να μην το πιάσω τώρα γιατί ήδη έχετε μπει κάποιες γραμμές. Αυτό, ναι, να το συζητήσουμε και αυτό λίγο. Λέει εδώ πέρα ο Πέτρος ότι πιάσαμε, ρε παιδί μου, εδώ τα της εκκλησίας, έτσι, και τις πατάλες και όλα αυτά εννοεί, αλλά δεν λέμε τίποτα για την πρόωρη αποπληρωμή των, πώς το λένε, των δανείων εκεί πέρα, στα δούνου του και σε αυτά, τα οποία και εκεί, έτσι, είναι, ενώ ας πούμε ο κόσμος έχει πρόβλημα, σου λέει, εσύ πας και τα δίνεις σε πρόωρες αποπληρωμές, ενώ δεν υπήρχε και αυτό το πράγμα. Και αυτό έχει χωράει κουβέντα. Είναι τώρα, τη μέρα που πέρασε έγινε αυτό. Ο μηχανισμός, πώς λέγεται, ο ESM, ο μηχανισμός σταθερότητας, πώς λέγεται, το ενέκρινε για να δώσουμε 7 δις περίπου πρόωρο, τέλος πάντων, εξόφληση, ρε παιδί μου, πρόωρη για τα κάποια δάνεια που είχαμε πάρει από το πρώτο μνημόνιο, αν θυμάμαι καλά ακόμα. Αυτό χωράει μεγάλη συζήτηση, ξέρετε. Δηλαδή, από τη μία σου λένε, ναι, έχει βάση αυτό, ο κόσμος σου λένε έχει προβλήματα, έτσι. Πώς, ας πούμε, πας και δίνεις τόσα λεφτά σε κάτι που δεν χρειάζεται να το κάνεις σήμερα. Μπορείς να δώσεις τη δόση που αντιστοιχεί και τέλος εκεί. Και πέρα από αυτό, είναι και πολλοί οικονομολόγοι, ξέρετε, που διαφωνούν. Δηλαδή, πέρα από το ότι μπορεί να κάποιοι να νιώθουν ότι υπάρχει κοινωνική αδικία, ότι δεν μπορείς, ενώ πολλοί κόσμος πεινάει, να πηγαίνεις να δίνεις, ξέρω εγώ, 7 δις για δάνεια που δεν επήγουν να πληρωθούν. Είναι και πολλοί οικονομολόγοι που λένε ότι αυτό το πράγμα είναι λάθος, διότι αν τα λεφτά αυτά πήγαιναν στην αγορά, αν έπεφταν, ξέρω εγώ, στις επιχειρήσεις, θα έφεραν ανάπτυξη που θα ήταν με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Δηλαδή και τις δόσεις θα μπορούσαμε να πληρώνουμε χωρίς πρόβλημα και η αγορά να είχε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η κυβέρνηση βέβαια λέει κάτι άλλο, μην το πιάσουμε όμως τώρα, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα και πάλι. Είναι πάντως και αυτό, ναι, πέρα από το θέμα της εκκλησίας, μπορούμε να πούμε ότι είναι και αυτό κάτι που ανοίγει συζητήσεις. Λοιπόν, 2310-90-90-90 και πάλι για όποιον θέλει, 955 κενό, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα, καλημέρα.
1: Ναι,
0: ορίστε. Δεν ακούμε τώρα, χάθηκες.
1: Ναι.
0: Ναι, έλα πιο κοντά λίγο και ακούμε τώρα. Καλημέρα, ναι, ναι, έλα, εκεί. Στην αρχή λίγο σε χάσαμε, πάμε.
1: Εγώ είμαι, έτσι.
0: Ναι, ναι, γεια.
1: Ναι. Να, μια πολύ καλή τακτική για να μάθουμε, όταν λένε, δηλαδή, παράδειγμα, στην Ελλάδα, ποιο είναι το ποσοστό των Ορθοδόξων, ποιο είναι το ποσοστό των Πατριωτών. Να, μια πολύ καλή τακτική. Δηλαδή, πριν να βγαίνει οποιοσδήποτε νόμος, θα βγαίνει ή θα γίνεται ανάλογα δημοψήφισμα. Πρώτα θα γίνεται ένα γκάλωπ και θα λένε, είστε σύμφωνοι, παράδειγμα, το 5% του μηνιαίου μισθού σας να πηγαίνει στις εκκλησίες. Να δούμε πόσοι επιτέλους είναι χριστιανοί όρθιοι θα βγαίνουν.
0: Ναι, αλλά αυτό τι θα δείξει, άμα εγώ έχω 2 δάνεια, ξέρω εγώ, που χρωστάω και η δουλειά μου, ξέρω εγώ, μου δίνει πολύ λίγα λεφτά. Πώς θα πάω να τα δώσω αυτά τα λεφτά, είναι θέμα πίστης ή θέμα αντικειμενικών δυνατοτήτων.
1: Ο χριστιανός, λέει, πρέπει το 1/10 από αυτά που βγάζει να τα δίνει για την εκκλησία. Να τα δίνει στο συνάνθρωπό του. Του τέσσερι η εκκλησία. Δεν μπορείς να τα δώσεις στο συνάνθρωπό, θα τα δώσεις στην εκκλησία. Η θρησκεία μας το λέει. Μετά το άλλο, ας πούμε για τα εξοπλιστικά, θα βγει και θα πει όποιος είναι πατριώτης, δηλαδή θεωρεί τον εαυτό του πατριώτη, για να έχουμε αρκετά αμυντικά όπλα, επιθετικά όπλα, εξοπλιστικά τέλος πάντων, ένα ανάλογο 5% θα δοθεί, θα κόβεται από το μισθό. Όποιος θέλει, ρε παιδί μου, δεν είναι αναγκαίο. Να δούμε πόσοι επιτέλους είναι αυτοί οι πατριώτες.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτός ο τρόπος μέτρησης που περιγράφεις θα είχε έτσι μια αξία, θα πλησίαζε το κανονικό σε νορμάλ συνθήκες, όχι τώρα που είναι πολλοί κόσμος, ας πούμε, στα τάρταρα και λόγω των μνημονίων και λόγω όσων ακολούθησαν.
1: Θα δεις σε άλλες χώρες, δεν είναι στα τάρταρα. Στην Αμερική έχουν 5 εκατομμύρια αστέγους.
0: Ρε φίλε, εμείς είμαστε 15 χρόνια τρώμε τη μία σφαλιάρα πίσω από την άλλη. Δεν είναι το ίδιο.
1: Τον έλα στην Αμερική βλέπετε ότι οι εκκλησίες δεν πληρώνονται από το κράτος.
0: Ναι, οκ. Okay. Είναι άλλο μοντέλο, ναι.
1: Ακούστε και το άλλο.
0: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Λέω ότι δεν θα δείξει όμως αυτό που περιγράφεις, γιατί είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κατάλαβες. Πολλοί που υπό άλλες συνθήκες θα πλήρωνα δηλαδή, τώρα δεν μπορούν απλά.
1: Ποιος δεν μπορεί να πληρώσει? Ναι, αλλά με αυτή την τακτική που λέτε εσείς, δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Χριστιανός είναι αυτός.
0: Άμα δεν έχεις να ταΐσεις το παιδί σου, ας πούμε, τι να κάνεις τώρα, θα πάντα δω στην εκκλησία? Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι χριστιανός ορθόδοξος.
1: Έχει μια παροιμία να κλείσω με αυτό. Πηγαίνανε πλούσιοι και δίνανε παράδειγμα από το ένα εκατομμύριο, δηλαδή έχει ένα εκατομμύριο πλούσιος, έδινε μια δραχμή. Και πήγε μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία δεν είχε τίποτα, ήταν ρακένδυτη, ήταν με ρούχα σχισμένα, αξιπόλτη, και έδωσε στον συνάνθρωπό της από τα δύο που είχε, είχε το ένα. Και βγαίνει ο Χριστός και λέει, αυτός είναι ο χριστιανός ορθόδοξος. Δεν τον θέλω όταν έχει, τον θέλω να δίνει όταν δεν έχει.
0: Ναι, απλά μία ένσταση, ο Χριστός αποκλείεται να μίλησε για χριστιανό ορθόδοξο, γιατί ο Χριστός δεν ήταν χριστιανός ορθόδοξος. Δεν είχε βγει η θρησκεία τότε, μετά βγήκε η θρησκεία.
1: Σας λέω ποιος έτσι, είναι ναι.
0: Ο χριστιανισμός ήρθε μετά τον Χριστό, άρα ο Χριστός δεν ήταν τίποτα.
1: Σας λέω ποιος είναι ο κανονικός ο χριστιανός. Μην μου πετάτε το παλάκι.
0: Ούτε η λέξη χριστιανός υπάρχει. Ναι, όποιος τέλος πάντων είναι κοντά σε αυτά που λέω. Ακολουθεί την. Ναι, κατάλαβα. Okay.
1: Να έχω εκατομμύρια στην τσέπη μου και να δώσω τα εκατομμύρια, ας πούμε, ένα χιλιάρικο και δεν φαίνεται να είσαι δεν είσαι χριστιανός. Δίνεις αυτά που έχεις, το περίσευμα αυτό που είναι.
0: Μπράβο, το περίσευμα όμως, έτσι. Άρα να υπάρχει περίσευμα, αυτό λέω. Ευχαριστώ, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Κατανοητό, εντάξει.
1: Έχεις δύο, πώς το λένε, δύο σηκώτια,
0: ναι. Μπράβο, δύο. Να δώσεις το ένα. Αρκεί να έχεις τα δύο, αυτό λέμε. Έτσι, γιατί άμα έχεις ένα που είναι και αυτό. Ευχαριστώ, έτσι, για να προλάβουν και οι άλλοι. Δεν διαφώνουμε κάπου. Απλά λέμε ότι τέτοιου είδους, ας πούμε, μετρήσεις σε εισαγωγικά, για να δούμε πόσοι είμαστε πατριώτες, πόσοι είμαστε χριστιανοί, πόσοι το ένα, πόσοι το άλλο, έχουν αποτέλεσμα που να είναι κοντά στην πραγματικότητα. Όταν μια χώρα είναι σε σχετικά κανονικές συνθήκες. Όχι όταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, βογκάει. Αυτό λέμε. Άμα αυτό γίνονταν στη δεκαετία του 90, για παράδειγμα, εκεί θα φαίνονταν περισσότερο κάποια πράγματα. Σήμερα θα είναι και λίγο παραπλανητικό. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει τρομερές δυσκολίες και να θέλει δεν μπορεί. Νομίζω είναι απλό δηλαδή. Σαν συλλογιστική δεν είναι κάτι. Δεν πήρε και φυσική αυτό. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Το έχεις συνειδητοποιήσει ότι ο Χριστός δεν ήταν χριστιανός?
0: Αφού δεν υπήρχε χριστιανισμός τότε. Μετά δεν έγινε. Πώς να ήταν?
2: Στο έχω πει. Εντάξει, δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο ούτε τους προφήτες.
0: Ο χριστιανισμός ακολούθησε αυτά που έλεγε τέλος πάντων ο Χριστός.
2: Να καταργήσω.
0: Εντάξει, μετά.
2: Ούτε τους προφήτες. Ήταν ο παδός της Ιουδαϊκής θρησκείας ο Χριστός μας. Η εκκλησία η χριστιανική και πάλι δεν υπήρχε χριστιανική, γιατί αν υπήρχε χριστιανική εκκλησία δεν θα ονομαζόταν η σύναξη των Αποστόλων Αποστολική Συνάθρηση Σύναξης. Θα ονομαζόταν χριστιανική. Αποστολική. Έτσι. Ούτε πάλι με τους Αποστόλους υπήρχε. Αυτά είναι απλά πραγματάκια που πρέπει να τα γνωρίζουμε. Για να μην μας παίρνουν τα λεφτά τζάμπα, όπως είπατε, και τα μοιράζονται μεταξύ τους. Τώρα, εντάξει, κι άλλα ήθελα να πω, απλώς α, το πάμε έτσι χαλαρά. Με τον προηγούμενο φίλο της εκπομπής. Φίλε μου, δεν έχω κάποιο πρόβλημα μαζί σου, να το ξέρεις. Αλλά όταν μιλάς για πατριώτες, πόσο πατριώτες είμαστε και τι πατριώτες είμαστε, θα σου δίνα μία συμβουλή, αν θέλεις ακολούθησε έτοιμα. Προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Κάπου είσαι σε μια μειονότητα, ο οποίος βγαίνεις και συνέχεια ασχολείσαι με τους Έλληνες.
0: Εντάξει, πάντως όμως το τι εννοεί πατριώτης μπορεί να το εννοεί ό,τι και αν είναι. Έτσι, το τι εννοούμε πατριωτική στάση, ας πούμε, δεν είναι θέμα.
2: Κωστά.
0: Και ο Ιταλός και ο Γάλλος και ο Άγγλος μπορεί να μιλήσει για πατριωτική στάση.
2: Αγόρι μου, είμαστε σε μια χώρα που υπάρχει δημοκρατία. Στο είπα και προχθές. Είμαι Εβραίος. Είναι ποινικό αδίκημα. Είμαι ομοφυλόφιλος. Είναι ποινικό αδίκημα.
0: Όχι, αλλά κοίταξε λίγο τι κάνεις και να σου πω κάτι. Δεν μου αρέσει που το κάνεις, ειδικά εσύ, γιατί. Πρόσκειται να σου πω λίγο, έχει σημασία.
2: Ναι.
0: Άκουμε λίγο, ένα δευτερόλεπτο. Δεν πρέπει να συνδέουμε τον πατριωτισμό με τον ελληνισμό. Μπορεί πατριώτης να δηλώνει οποιοδήποτε και να μιλάει για το πώς καταλαβαίνει τον πατριωτισμό. Γιατί στο λέω, ότι εσύ ειδικά δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Γιατί η εκκλησία με την οποία έχεις τόσες ενστάσεις έχει κάνει αυτό το πράγμα και είναι πολύ έτσι υψηλού επίπεδου marketing. Έχει συνδέσει τον ελληνισμό με την Ορθοδοξία. Και σου λέει μέσα από αυτό. Δεν στο λέει, αλλά το έχει φτιάξει έτσι. Αν εγώ πω ότι δεν είμαι, ξέρω εγώ, με την εκκλησία. Ουσιαστικά, ξέρω εγώ, παράδειγμα, είναι σαν να αμφισβητώ και την ταυτότητά μου. Δηλαδή, αν είσαι Έλληνας, πρέπει να είσαι Ορθόδοξος. Τελείωσε. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καταλαβες, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, εγώ δεν μένω σε αυτό το κλισέ ότι για να είσαι Έλληνας ή να είσαι Χριστιανός πρέπει να είσαι Έλληνας.
0: Εσύ δεν μένεις, αλλά ξέρεις πόσοι μένουν.
2: Θα το διορθώσουμε. Γι' αυτό λέω. Δηλαδή, πού ανήκει, ανήκει σε κάποια μειονότητα. Να τον βοηθήσουμε κιόλας. Τι προβλήματα έχει αυτή
0: Μάλιστα.
2: η
0: κοινωνία. Εντάξει.
2: Να τα λύσουμε.
0: Ωραία. Ευχαριστώ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Πάντως, αν μιλάει για γενικά για πατριωτισμό, σε ευχαριστώ. Μπορεί να ανήκει όπου θέλει. Όπου και αν ανήκει, είναι πατριώτης, έτσι, της πατρίδας που τέλος πάντων θεωρεί ότι ανήκει. Οπότε, αν το λέει γενικά, δεν είναι ζήτημα αυτό. Ας είναι ό,τι θέλει, νομίζω. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Αν μιλήσει για τον Έλληνα συγκεκριμένα, εκεί μπορούμε να έχουμε τις ενστάσεις μας, αν θέλουμε. Ναι, παρακαλώ, ορίστε.
3: Ναι.
0: Ορίστε, ναι.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, και.
3: Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έχει γίνει αυτό με την Εκκλησία, νομίζω ότι ίσως κάτι να κρύβει πίσω. Απαράδεκτο.
0: Τι άλλο μπορεί να κρύβει πέρα από το ότι έρχονται εκλογές και θέλει να τα έχει καλά.
3: Ναι, δεν ξέρω αν... Θέλει να πετάξει το μπαλάκι σε κάτι κάπου αλλού. Δηλαδή κάποιος αν θα έβγαινε αύριο το πρωί και θα έλεγε διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, ίσως να τον ακολουθήσουν πάρα πολύ. Λέω τώρα εγώ.
0: Ότι προσπαθεί να τους έσει μέσα από αυτό, δηλαδή από το ότι δέχονται την αύξηση για να το φέρει σιγά σιγά το διαχωρισμό.
3: Σίγουρα, αλλά σίγουρα είναι πολύ χαζό αυτό που έγινε όταν είμαστε σε προεκλογική περίοδο κατά κάποιο τρόπο. Και πας και δίνεις. Δίνεις 100 ευρώ αύξηση.
0: Ναι.
3: Δίνεις άλλα τόσα χρήματα.
0: Άρα το κάνει για να τους εκθέσει, πάει το μυαλό σου και εκεί. Γιατί το είπε κι άλλος ένας αυτό.
3: Ναι, νομίζω ότι ναι. Δηλαδή ποιος θα έβγαινε από το πρωί και θα μίλαγε για διαχωρισμό κράτους εκκλησίας και θα τον κοιτούσαν με στραβωμάτι.
0: Ξέρεις τώρα που το λες, δεν είδα, να το τσεκάρουμε λίγο ή αν το ξέρει κάποιος να το πει. Στο κομμάτι με τη συνταγματική αναθεώρηση που είναι καμιά εικοσαριά σημεία, μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο μέσα. Δεν νομίζω, αλλά επειδή το είπες τώρα μου βάλεις ιδέα.
3: Ναι, δεν γνωρίζω.
0: Να το ψάξουμε λίγο αυτό, ναι.
3: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως θα είχα πολύ μεγάλη περιέργεια να ακούσω κάποιον από την Εκκλησία, αντιπρόσωπο της Εκκλησίας, να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή πώς το βλέπει η Εκκλησία.
0: Πιστεύω θα διχαστούνε.
3: Αυτή την αύξηση. Και τώρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε τη θρησκεία με τους ιερείς. Είμαι πολύ παράξενος πως ένας δεσπότης θα βγει να βγάλει ένα λόγο σε ανθρώπους που ίσως να μην έχουν φαγητό την ίδια μέρα να φάνε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα η οπτική σου, το είπε και ο Θοδωρής πριν, ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, μια αναγνώριση κάποιων πραγμάτων, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να θέλουν και να τους εκθέσουν μέσα από αυτό.
3: Όταν θες να γνωρίσεις κάτι που έχει γίνει, θα το κάνεις κάτω από το χαλί. Λέω τώρα εγώ. Δεν είναι το πιο λογικό. Και δεν είναι το πιο λογικό να το κάνεις...
0: Τώρα, άμα μιλάμε για αύξηση μισθών, πώς θα το κάνεις κάτω από το χαλί.
3: Να το κάνεις έναν άσχετο χρόνο, όχι σε προεκλογική.
0: Ναι, μα εκεί είναι φυσικά. Εκεί φαίνεται και άσχημα και για την κυβέρνηση. Γι' αυτό λέω. Δεν είναι μόνο η Εκκλησία, έτσι. Πρέπει να δούμε και γιατί το κάνουν οι κυβερνώντες, ας πούμε. Ναι.
3: Γιατί όλες οι κοινωνικές ομάδες θα ζητήσουν το κάτι παραπάνω. Ο δημόσιος υπάλληλος θα ζητήσει το δώρο του, ο ιδιωτικός υπάλληλος θα ζητήσει την αύξησή του, καθένας θα ζητήσει κάτι. Δεν ανοίγει στον ασκό του αιώλου, δηλαδή το κάνει αθελά σου ή γίνεται θελημένα όλα αυτά.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία, να το κοιτάξουμε λίγο αυτό για τη συνταγματική αναθεώρηση, αν μπορεί να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού, ξέρω εγώ, του Μητσοτάκη, ότι να προχωρήσει και σε αυτό.
3: Ο χριστιανός δεν σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνει τον ιερέα. Για μένα.
0: Ναι.
3: Ο χριστιανός δεν είναι υποχρεωμένος να δίνει τίποτα. Τον οβολότο που δίνει ο χριστιανός τον δίνει για τον συνάνθρωπό του, όχι για τον ιερέα.
0: Ναι, προαιρετικά λες θα έπρεπε.
3: Για μένα, πώς το βλέπω εγώ. Τώρα, ο άλλος μπορεί να το βλέπει διαφορετικά, δικό του θέμα. Για μένα, όταν πάω στην εκκλησία και δίνω ένα ευρώ να βάλω ένα κερί ή ένα λεπτό ή ότι βάζω ένα εκατομμύριο, το δίνω για τον συνάνθρωπο που δεν μπορεί να βγάλει την καθημερινότητά του. Όχι να τον βάλει ο παπάς στην τσέπη.
0: Ναι.
3: Ο παπάς, ο υπουργός, ο δήμαρχος, δεν τον πήρε κανένας από αυτή και να τον κάνει ή πρωθυπουργό ή παπά. Το επέλεξε. Με οποιαδήποτε συνέπεια, λέω τώρα εγώ.
0: Το άλλο με το... και να κλείσουμε γιατί περιμένω άλλοι πέντε. Το άλλο με το που ανέφερα για τα δάνεια τα πρόωρα, που και πάλι μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα. Ο κόσμος δεν έχει να φάει και πάνε και δίνουν 7 δις, ξέρω εγώ, στην πρόωρη αποπληρωμή των δανείων. Είναι και αυτό κάτι που σου φαίνεται άσχημο ή κάπου το δικαιολογείς γιατί λες θα κερδίσουμε κάποια πράγματα περισσότερα από όσα θα χάσουμε?
3: Δεν νομίζω. Ίσως να κερδίσουμε κάτι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη.
0: Ναι, δεν σου βγαίνει δηλαδή να στραβώσεις, ας πούμε, τόσο εύκολα όσο με το άλλο το θέμα.
3: Δεν στραβώνω τόσο εύκολα όσο με αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Συμβαίνει. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ.
3: Γιατί
0: ευχαριστώ, φίλε.
3: Είναι πιστεύω πολύ πείραγμα στην κοινωνία.
0: Ναι. Νομίζω, αν τα βλέπω σωστά, σε ευχαριστώ πολύ, έτσι. Καληνύχτα πάνω σε αυτό που λέγαμε. Να τα ακούσεις λίγο αν θες πριν κλείσεις, που μου βάλες την ιδέα. Δεν φαίνεται ότι στην συνταγματική αναθεώρηση που προωθείτε υπάρχει προς το παρόν αυτό περί διαχωρισμού κράτους εκκλησίας, για να πεις ότι μπορεί να γίνεται, ρε παιδί μου, ώστε να το δεχτεί και πιο εύκολα ο λαός, ας πούμε, και να αποδυναμωθεί η εκκλησία. Αλλά κατά καιρούς έχουν γίνει συζητήσεις και πιθανώς θα γίνουν και πάλι, για να εξεταστούν και αυτά τα άρθρα τα συγκεκριμένα που μπλέκουν μέσα την πολιτεία με την εκκλησία. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες ζυμώσεις, αλλά στους άξονες που δημοσιεύτηκαν για την συνταγματική αναθεώρηση όπως έχει προταθεί, δεν φαίνεται να είναι στα βασικά σημεία. Εντάξει, αυτό. Πάμε ένα διάλειμμα, έρχομαι να μιλήσετε και οι τελευταίοι και μετά να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι, έτσι. Μην κλείσετε, έρχομαι κατευθείαν με τις γραμμές.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις στο goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Λοιπόν, έλα πάμε και για τρίτη ώρα. Να δω λίγο μόνο αν έχουμε καμία πάσα μουσική. Αν θέλετε να δώσετε καμία ιδέα. Και έρχομαι γραμμές. Μέχρι 25 ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Μετά βάλουμε και τα έτσι, μουσικοχορευτικά μας. Έχει μία πάσα καλούτσικη. Rolling Stones βλέπω. Σαν σήμερα κυκλοφορούσαν το θρηλυκό I can get you, I can get no. Το Satisfaction είναι αυτό. Έτσι το ξέρουμε οι περισσότεροι. Έτσι, το I can get no. 1965. Αν θέλετε, μπορεί να βάλουμε καμιά ροκιά τέτοιο στυλ. Αν όχι, βλέπουμε κάτι εναλλακτικό. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 και πάλι. Άντε, πάμε. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Χριστή.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, Χρήστος.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, λοιπόν, καλά. Ησυχία.
1: Με έκανε μια καταγγελία γειτονάς μου γιατί είχα ένα μουσχαράκι μέσα στο διαμέρισμα. Γιατί δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Ένα.
1: Ένα μουσχαράκι.
0: Μουσχαράκι.
1: Ναι. Τι να έκανα, ήθελα αύριο μεθαύριο να φάω κάνα κρεατάκι και το είχα και με έκανε καταγγελία. Τώρα πρέπει να το διώξω, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι δυνατόν να λέτε 20 τα ζώα θα τα έχετε στα διαμερίσματά σας? Δηλαδή είναι δυνατόν? Ποιος άνθρωπος λογικός?
0: Τι φλασιά είναι για, που λέγαμε για προχθές που λέγαν κάποιοι?
1: Ναι, προχθές. Να πάρουμε τώρα τι λένε, θα τρελαθούμε εντελώς. Πάμε στο ζητούμενο, τώρα το σημερινό. Όταν έγινε η έναρξη του ελληνικού κράτους, πριν από αυτό πρέπει να ήταν με όθωνα τα μικρά τα μοναστήρια, όθωνα στα κατήργησε. Κάτω, ξέρεις, μικρά, αλλά είχαν πάρα πολλά κτήματα από του τουρκοκρατίας. Τα λεγόμενα χρυσόβουλα είχαν συμφωνήσει η εκκλησία με τους σουλτάνους και όλους με αυτούς ότι εμείς θα έχουμε στην κατοχή μας και θα σας δίνουμε εσείς το μπαξίσι, πώς το λέγανε. Οπότε αυτή η χώρη μεγάλη ήταν στα μοναστήρια όλα και στις εκκλησίες. Όταν ήρθε μετά το νεοσύσταση του κράτους, ήρθε το κράτος και ζήτησε βοήθεια από την εκκλησία ώστε αυτή τη γη να τη μοιράσει το λαό. Έτσι έγινε μια αντιστάθμιση ότι εγώ σου δίνω γη. Πολλά σημεία από προσφυγικά ήταν της εκκλησίας. Δεν σου απαντώ για ποιο λόγο τα έχει έτσι. Είναι άλλη συζήτηση αυτή. Okay. Οπότε τα διέθεσε προς το λαό, γιατί κοιτούσε την πελατεία του. Σου λέω, όλα αυτοί είναι υποψήφιοι πελάτες μου. Και χτίστηκαν χωράφια, οικοδομές, σπίτια, διαμερίσματα, οτιδήποτε μέχρι στιγμής. Οπότε σε αυτό σε αντιστάθμιση δέχτηκε το ελληνικό κράτος να δίνει έναν μισθό στην εκκλησία, στους κληρικούς. Έτσι γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Δεν έγινε χαριστικά. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει αυτό να διαχωριστεί κάποια στιγμή. Ναι. Να δούμε τελικά πως τι η κατοχή της εκκλησίας και των μοναστηριών τόσων μεγάλων εκτάσεων στη ελληνική γη, για ποιο λόγο. Και φυσικά να διαχωριστεί αυτό το πράγμα για να φτάσουμε σε αυτήν όλη τη συζήτηση που λέτε. Να μπει δηλαδή ποσοστό αν δέχεσαι ή όχι, να μπει ποσοστό εάν θες να λέγεσαι χριστιανός ή όχι, να μπει ποσοστό στη φορολογική δήλωση αν θες να το πληρώνεις ή όχι. Εντάξει μέχρι εδώ.
0: Εντάξει μέχρι εδώ. Τώρα εγώ σκέφτηκα και κάτι άλλο, αλλά άμα το πω δεν φύγουμε ούτε στις 3 η ώρα.
1: Ναι. Γιατί ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα, πιάνουμε πάντα συζητήσεις από το τέλος. Και δεν μιλάμε για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και άλλο να μιλήσουμε αν είναι σωστός ο λόγος ή όχι. Δεύτερον, για την αποπληρωμή των δανείων που είπες, να ξέρεις ότι η κυβέρνηση λέει ότι εγώ αποφέρω κέρδος από τους τόκους γύρω στα 150 με 200 εκατομμύρια το χρόνο. Οπότε δεν μπορείς να το πεις, ξέρεις γιατί το αποπληρώνεις πιο γρήγορα. Γιατί ξέρεις τι λέει, 200 εκατομμύρια και θα δώσω ένα full, πώς το λένε, ένα
0: pass μέσα από αυτά που...
1: Ποιο ένα κίνο.
0: Κι άλλα λέει βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό, ναι. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που πληρώνουν πιο γρήγορα. Αλλά ωστόσο υπάρχουν και οικονομολόγοι που διαφωνούν κάθετα. Δηλαδή αν μια χώρα, έτσι τώρα επειδή το είπες έτσι, γιατί καλά είναι να τα ξέρουμε κι αυτά. Αν μια χώρα ας πούμε κατέβει ξέρω εγώ στο 100% το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, αυτομάτως αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και εμείς τώρα εκεί που θα φτάσουμε σιγά σιγά θα αλλάξουμε πιστοληπτική ικανότητα. Αυτό σημαίνει μια σειρά από πράγματα. Έτσι. Είναι αρκετά σύνθετο, αλλά εδώ ειδικοί, ας πούμε, και πάλι μάλλον μεταξύ τους ποιο είναι το σωστό.
1: Κωστή, δεν έχουμε φτάσει, είμαστε στο 160 πρέπει να είμαστε, 170. Για να φτάσει στο 100, μιλάμε πρέπει να ανεβάσει.
0: Το 2031 υπολογίζουν στο 110% να φτάσουν.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Ναι, λέω και πριν το 100 υπάρχουν ωφέλη σημαντικά. Τώρα που θα πάμε στο 137 περίπου, πόσο είναι, δεν θυμάμαι. Εκεί θα αλλάξουμε επιστοληπτική ικανότητα. Αυτό είναι κάτι που θα φανεί και στην πραγματική οικονομία, γιατί μειώνεται το προφίλ κινδύνου της χώρας. Αλλάζουν τα πάντα σε σχέση με τα επιτόκια δανεισμού, σε σχέση. Κατάλαβες, είναι μία σειρά από πράγματα.
1: Μεγαλύτερη ανάπτυξη, γιατί το έδαφος είναι οικονομικά, είναι εύπορο.
0: Λοιπόν, πώς το κλείνουμε, γιατί μιλάμε πολλή ώρα, θα μας δίνουνε.
1: Το κλείνω. Ψάχνω. Κατά Λουκά, κατά Μαθαίου, όλα τα πάντα. Δεν βρίσκω αυτή τη ζωή από το 12 μέχρι τα 30.
0: Τώρα με ιντριγκάρεις πάρα πολύ. Άκου κάτι και κλείσαμε, γιατί μιλάμε πολλή ώρα. Ψάξε του Θωμά, άμα το βρεις, πες μου και εμένα.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Έχεις ακούσει ποτέ για τη Στάμνα? Τη Στάμνα με τα κρυφά Ευαγγέλια, έχεις ακούσει ποτέ?
1: Ναι, εκεί του Ιούδα στην Αίγυπτο.
0: Ψάξτε το, λέει, ναι. Για λίγο κάντε το ένα ξεσκόνισμα το θέμα αυτό. Με τα κρυφά Ευαγγέλια, τι λέγανε και γιατί τα θάψανε. Έλα, να είσαι καλά, τα λέμε. Καλημέρα. Χαίρετε. Παρακαλώ.
1: Ουρανά.
0: Γεια σας, ναι. Γελάτε.
2: Αχ, ακόμα κοιμάστε στον ύπνο του δικαίου. Τζάμπα ξενοδοχείο πληρώνετε όλοι σας. Θέλω να σου απαντήσω, γιατί έδωσε στους πρόσφοντες της Εκκλησιαστικής Επιτροπής,
0: ναι,
2: τα μισθώματα. Μ' ακούς?
0: Ακούω, βέβαια.
2: Ναι, σε ποιους έδωσε αυξήσεις η κυβέρνηση? Στους δεσποτάδες, μητροπολίτες, άλλους?
0: Τι θέλεις να πεις? Στους υψηλόβαθμους πήγαν οι μεγάλες αυξήσεις.
2: Ναι, δηλαδή δεσποτάδες, μητροπολίτες.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι στους καντιλανάφτες και στους ιερωμένους, στους απλούς ανθρώπους.
0: Όχι. Αυτοί αν πήρανε, πήρανε πολύ μικρότερες. Οι μεγάλες, οι τέτοιες ήταν στους αρχιεπισκόπους, στους μητροπολίτες που λες κλπ.
2: Ναι. Δεν πήρε ο καντιλανάφτης.
0: Δεν ξέρω αν πήρε κάτι τίς κι αυτός.
2: Και δεν πάει το μυαλό σας γιατί έγινε αυτό?
0: Για πείτε.
2: Δεν μου λες, εγώ άμα έρθω στο Μητρόπολη και θέλω να δωροδοκίσω το σταθμό, δεν θα πιάσω τους προύσκοντες, διευθυντάδες, αφεντικά. Εσένα θα πιάσω και το κάθε τυχόν από εσένα, παράδειγμα. Τις κεφαλές θα πιάσω. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
2: Το κόμμα νίκη, ποιοι το κάνανε, κύριε Βρανά? Τα πρόβατα, τα απλά, για οι μεγάλοι.
0: Η Νίκη τι σχέση έχει τώρα που δεν μπαίνει ούτε στη Βουλή με αυτό?
2: Δεν μπαίνουν, αλλά όλους τους ψήφους αυτούς θα τους πάρει ο Μητσοτάκης. Αφού είναι κατευθυνόμενα τα πράγματα, δεν πάει το μυαλό σου?
0: Ο πιστός δηλαδή, λες τώρα που οι περισσότεροι είναι και κατά. Πιστεύεις ότι θα δώσουν ψήφο στο Μητσοτάκη επειδή έδωσε αυξήσεις στα ανώτατα στελέχη?
2: Θα τους αναγκάσουν τα ανώτατα στελέχη μέσω των ιερωμένων που ακολουθάνε πιστά. Και θα παραπλανάνε το λαοτζίκο όπως κάνουν το κόμμα.
0: Α, με αυτή την έννοια.
2: Βέβαια, φυσικά από αυτή την έννοια. Ότι κοίταξε, εμείς οι Ορθόδοξοι, οι πατριώτες, οι θρησκευόμενοι, δώσαμε τους ιερομπέρους και ξέρω εγώ, ελάς θρησκεία, οικογένεια. Αχ, Κωστάκι μου, Κωστάκι μου.
0: Μήπως έρχεται και τίποτα άλλο έτσι δύσκολο, όπως ήταν η γάμη των ομόφυλων ζευγαριών και... Θέλουμε λίγο ησυχία να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος.
2: Αυτά σας τα έλεγε το κουκουέ.
0: Τα λέγαμε έτσι, αλλά φωνή βόντος.
2: Αυτά σας τα έλεγε το κουκουέ όμως, Κώστα μου.
0: Μάλιστα, δεν τα ακούγαμε, τι να κάνουμε.
2: Δεν τα ακούγατε. Πολλά σας έλεγε το κουκουέ και δεν ακούγατε. Σας έλεγε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σας έλεγε για τον ΝΑΤΟ, σας έλεγε για τους μισθούς πόσα έπρεπε να παίρνετε η παπαρίγα και βγαίνατε εδώ στον κύριο Βρανά. Όλοι εσείς οι αντικομμουνιστές κοροϊδεύατε και πού θα τα δώσει και πώς θα τα δώσει και τώρα βγαίνετε και λέτε στον κύριο Βρανά πρέπει να βρει και να τα δώσει, πρέπει να κάνει την εργατική τάξη, την αγροτιά, επενδύσεις το ένα το άλλο. Μα εδώ, κύριε Βρανά μου, είχε τα έσοδα από τα αεροδρόμια, όλα αυτά χρωστούσαμε 380 δις, τα πούλησε, τα πούλησαν όλα, τα νοικιάσανε, τι κάνανε, και χρωστάμε παραπάνω. Ούτε 10 δις δεν δώσανε.
0: Πέσαμε έξω, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
2: Πάμε το κουκουέ φταίει εδώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε λίγο να προχωρήσουμε να πάρουμε και καμιά γραμμούλα ακόμα.
2: Έγινε. Ένα τραγούδι μπορώ να ζητήσω.
0: Για ζητήξτε το.
2: Τα εγγόνια του Χίτλερ.
0: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε, γεια.
3: Έλα, γεια ο σου. DJ είμαι.
0: Γεια σου κύριε DJ.
3: Sympathy for the devil.
0: Πώς είπατε?
3: Sympathy for the devil.
0: Όπα. Πολύ βαριά το πάμε τώρα. Να πάμε τέτοια λες.
3: Είπες ροκάκια.
0: Sympathy for the devil, Rolling Stones. Εντάξει λοιπόν.
3: Κομματάρα. Βάλτε το στο διάλειμμα. Εντάξει,
0: όχι εντάξει, μπορούμε να βάλουμε τέτοια. Τι αφού έχει είπες τέτοια πάσα. Αυτό. Ναι ρε παιδί μου, αν θέλετε τέτοια βάζουμε τέτοια. Γιατί όχι βέβαια.
3: Okay, καλή σου μέρα.
0: Bye bye, καλημέρα. Rolling Stones έτσι, γιατί είπαμε σαν σήμερα κυκλοφορούσε και το Satisfaction. Που έχουμε πει την ιστορία έτσι, μην την ξαναπώ. Μπείτε να δείτε τι έγινε στην Αθήνα, στη συναυλία, όταν ο Mick Jagger τραγούδησε το Satisfaction. Έπεσε το ξύλο της πολικής αρκούδας. Ακόμα και ο Mick Jagger είχε φάει ξύλο. Παρακαλώ.
4: Γεια σας, Κώστα.
0: Γεια σας.
4: Λες, έχουν ανάγκη από τους ψήφους, από τους Μητροπολίτες. Που δικοί τους είναι όλοι. Γι' αυτό λες το κάνουνε.
0: Α, δεν είχαν λόγο να το κάνουν έτσι κι αλλιώς είναι λες με την πλευρά τους. Άρα...
4: Δεν είναι.
0: Ναι, άρα...
4: Εγώ πιστεύω έτσι, ότι θέλουν να περάσουν κάτι, τους δωροδοκούνε τώρα για να τους έχουν στο χέρι. Τα λεφτά, φίλε, πρόδωσαν τον Χριστό. Καλάβες, όχι τους ανθρώπους δεν προδώσουν.
0: Εσύ πιστεύεις δεν πρέπει να τη δεχτούν την αύξηση αυτή, σε αυτές τις εποχές ειδικά.
4: Άμα τη δεχτούν, τους έχουν στο χέρι. Κοίτα να σου πω κάτι, γιατί πολλοί λένε, μέχρι ένα σημείο κάπου εκεί είχε δίκιο ο φίλος, αλλά τα λέει όπως θέλει κι αυτός, που με τις περιουσίες της Εκκλησίας, παλιά, τα παλιά τα χρόνια. Οι παπάδες ήταν ανεξάρτητοι, ο κόσμος τους τάιζε, τους έδινε να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, δεν είχαν μισθούς. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν να τους κάνουν τίποτα, να τους χειραγωγήσουν. Γι' αυτό μετά τα κάνανε έτσι τα πράγματα και τους δώσανε μισθό για να τους έχουν στο χέρι. Είναι υποχρέωσή μας να βοηθάμε εμείς τους παπάδες. Ο λαός πρέπει και τις εκκλησίες, ο λαός τις βοηθούσε να συντηρηθούν. Όπως και τώρα. Ποιος νομίζει ότι συντηρεί τις εκκλησίες. Άμα δεν βοηθάει ο κόσμος, νομίζει η εκκλησία, μια τέτοια εκκλησία μεγάλη συντηρείται. Από πού. Τώρα στα λέω γιατί είμαι μέσα και ξέρω κάποια πράγματα. Όχι είμαι μέσα, είμαι εθελοντής, έτσι, δεν παίρνω.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Εθελοντής και αφιερώνω πολλές ώρες για αυτό το έργο που γίνεται με την εκκλησία, έτσι. Γιατί δεν γίνονται σε όλες τις εκκλησίες το ίδιο έργο. Έχει δίκιο σε πολλά ο κόσμος που κατηγορεί τους παπάδες και όλα και, αλλά έχει και εκκλησίες που κάνουν έργο. Πραγματικό έργο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
4: Και ο καθένας μπορεί να ψάξει και να μην έχουν αυτές τις τρέλες τι έκανε ο Χριστός τα παιδικά του χρόνια και δεν είναι γραμμένα και δεν... Τι θέλει να γράψει δηλαδή.
0: Εντάξει όμως εσύ είναι και κάποια πράγματα που παραξενεύουν και γιατί να μην το ψάξει. Δηλαδή να σου πω κάτι τώρα. Εγώ είπα κάτι πριν έτσι σε ένα φίλο λίγο συνωμοτικά. Δηλαδή, να στο ρωτήσω και στα ίσια. Για τα κρυφά Ευαγγέλια εσύ έχεις ακούσει ποτέ?
4: Ναι, έχω...
0: Αυτά που βρέθηκαν στη Στάμνα. Και είναι αληθινή ιστορία. Δεν είναι... Αυτό γιατί. Θάψαν κάποια γραφόμενα, ας πούμε, κάποια γραπτά από ιερά βιβλία που λέγανε μέσα ορισμένα πράγματα που δεν είναι και πολύ βολικά.
4: Δεν είναι πολύ βολικά, δηλαδή τι λένε.
0: Σε ρωτάω, το έχεις ψάξει ποτέ να δεις τι λένε μέσα?
4: Εγώ τα έχω ψάξει όλα, απλά...
0: Το Ευαγγέλιο του Θωμά, ας πούμε, έχεις ψάξει να δεις τι λέει λίγο πολύ?
4: Όλα γίνονται για να φεύγει ο χριστιανός από τον Χριστό. Όλα, τα πάντα, από τότε που έγινε γεννήθηκε ο Χριστός, τον κυνηγούσανε με νύχια και με δόντια για να τον σκοτώσουμε. Μετά κάποια στιγμή έπρεπε να κρυφτεί από όλα αυτά, γιατί δεν σταμάτησαν ποτέ να τον κυνηγάνε.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, για τα Ευαγγέλια μιλάμε. Έτσι, τα οποία εσύ και πολλοί άλλοι επικαλείστε και τα λοιπά. Ωραία, και λέμε ότι υπάρχουν κάποια Ευαγγέλια που ήταν θαμμένα κάποτε σε μια στάμνα που βρέθηκε τυχαία από ένα βοσκό, από έναν τι ήταν, δεν θυμάμαι. Ωραία, και έλεγαν αυτά τα Ευαγγέλια κάποια πράγματα. Που έτσι όπως αν τα ψάξει κανείς, αν τα αναλύσει, δεν είναι και καλά, ας πούμε, και πολύ βολικά απέναντι στα υπόλοιπα που έχουν βγει και έχουμε μάθει από πιτσιρικάδες στα σχολεία.
4: Ποιος του είπε ότι ήταν αληθινά αυτά τα Ευαγγέλια?
0: Α, δεν ήταν αληθινά αυτά.
5: Μάλιστα.
4: Όχι, ποιος το είπε ότι ήταν αληθινά.
0: Δεν ξέρω εγώ, για αληθινά θεωρούνται, δεν θεωρούνται ότι είναι.
4: Στην περίπτωση ο Χριστός από αυτά που ξέρουμε να έλεγε κάτι αρνητικό για την ανθρωπότητα. Εσύ πώς το βλέπεις?
0: Ο Χριστός έλεγε κάποια πράγματα που είχε στο δικό του μυαλό. Το τι έκανε μετά η θρησκεία, εκμεταλλευόμενη αυτά που είπε και που έκανε ο Χριστός, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η θρησκεία κράτησε κάποια πράγματα, εντάξει, και γράφτηκαν κάποια ιερά βιβλία, κανείς δεν ξέρει πώς, πάρα πολλά χρόνια μετά τα γεγονότα, και κάποια από τα ιερά βιβλία αυτά θαύτηκαν.
4: Ναι.
0: Και έτυχε να θαυτούν αυτά που έλεγαν κάποια πράγματα που ήταν λίγο, ξέρεις, όχι πολύ συμβατικά.
4: Δεν μου λες, τι είπε ο Χριστός τότε στους παπάδες εκείνης εποχής? Μαθητεύσατε όλα τα έθνη.
0: Ναι.
4: Ούτε ένα χρυσαφί δεν τους είπε, ούτε τίποτα.
0: Ναι, φυσικά εννοείται.
4: Αυτό είπε. Ωραία. Μαθητεύσατε όλα τα έθνη. Πάντες. Έτσι. Και τι άλλο είπε?
0: Πες το λίγο, γιατί πρέπει να τρέξουμε. Μιλάμε αρκετά.
4: Αφού είπε αυτό, από εκεί και πέρα μετά, όλα τα λένε βερεσέ να είχαμε.
0: Όχι, δεν είναι βερεσέ, γιατί αν ισχύει το Ευαγγέλιο του Θωμά που εσύ πάλι βολικά προσπαθείς να πεις ότι είναι πλαστό, ας πούμε. Ξέρεις τι έλεγε μέσα? Δεν είναι ότι έλεγε κάτι κακό, να αγαπάτε το διάβολο και τέτοια. Έλεγε όμως κάποια πράγματα του τύπου ότι να επενδύνετε στη γνώση και όχι στην τυφλή πίστη, ας πούμε, όχι στη θυσία, όχι σε κάποια πράγματα που θέλει και περνάει η Εκκλησία. Καταλαβες? Αλλά αυτά ήταν θαμμένα σε μία στάμνα και βρέθηκαν τυχαία.
4: Γιατί
0: να βρέθηκαν τυχαία μετά από πάρα πολλά χρόνια, αν ήταν, ξέρω εγώ, πλαστά? Θα τα είχαν βγάλει αυτοί που θέλαν να κάνουν τη δουλειά.
4: Ναι, στη γνώση τι εννοούσε? Αυτό που είχε πει και στις παραβολές. Ερευνάτε τα γραφάς.
0: Δεν ξέρω, η σωτηρία πάντως λέγεται μέσα από τη γνώση. Τώρα εγώ δεν τα έχω μπροστά μου, ούτε και θυμάμαι, γιατί τα είχα διαβάσει κάποτε απ' έξω. Το έρθει κουβέντα τελείως, ας πούμε, τυχαία. Άμα θέλετε μπορούμε να τα ψάξουμε όλοι μαζί λίγο, να δούμε τι έλεγε.
4: Να μην ερευνάς, να μην... και τις επιστήμες είπε, αφού... Όλη η Αγία Κατερίνα ήταν φίλη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Σ' αφήνω για σήμερα, γιατί πρέπει να μιλήσουν και κάποιοι ακόμα. Έτσι, μιλάμε πολλή ώρα. Σ' άφησα λίγο παραπάνω, γιατί είναι και τα θέματα που σε ενδιαφέρουν πολύ. Εσένα.
4: Εμένα εκεί που με πάει το μυαλό τώρα είναι ο καιρός που θα φέρουν την παθησυχία.
0: Ναι, οκ. Εντάξει. Και σε ευχαριστώ.
4: Μην σκανδαλίζεστε με αυτά.
0: Γεια, κλείσε. Μιλάμε πολλή ώρα. Καλημέρα. Χαίρετε.
6: Καλή σήμερα.
0: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ακούγεσαι.
6: Λοιπόν.
0: Λίγο βαθιά βέβαια είναι η αλήθεια. Έχουμε κανένα χασφρή, κάτι?
6: Όχι.
0: Γιατί σε ακούω βαθιά? Για πάμε να δούμε.
6: Το θέμα είναι το εξής. Αυτό που θα πρέπει, το είπε βέβαια κάποιος λίγο νωρίτερα, αλλά αυτά τα χρήματα τα παίρνουν μόνο οι Μητροπολίτες και ο Αρχιεπίσκοπος ή τα παίρνουν και άλλοι?
0: Ξέρω ότι οι μεγάλες αυξήσεις γίνανε στους μεγάλους. Τώρα, αν πήρανε και οι μικροί κάτι υψηλά, δεν είμαι σίγουρος. Μπορούμε να το μάθουμε όμως εύκολα.
6: Οι παπάδες δεν πήρανε σίγουρα τέτοιες αυξήσεις.
0: Σ' ακούω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, φοβάμαι πως δεν βγαίνει καλά. Λες και έχεις κάτι πολύ βαθιά. Ενώ ακούγεσαι δυνατά, αλλά λες και μπουκώνει. Δεν ξέρω αν ακούγεσαι καθαρά.
6: Μήπως τυχόν τώρα.
0: Εκεί πιο καλά.
6: Το μικρόφωνο, ναι. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε το εξής. Είναι υποχρεωμένο το ελληνικό κράτος, σύμφωνα με τα χρήματα που δίνει σε το ελληνικό δημόσιο σαν αμοιβή, σαν αποζημίωση, όπως θέλει κανείς το λέει, το διατυπώνουν δηλαδή αυτοί, να έχουν τα ίδια ακριβώς ποσά. Και αυτό γίνεται στους δικαστικούς, στους δημόσιους λειτουργούς, όπως λέγονται, που είναι όλοι οι δικαστικοί, οι πολιτικοί, οι ιερωμένοι. Αυτό λοιπόν είναι μια ευθεία αύξηση όλων αυτών που εμείς πληρώνουμε. Δεν είναι μόνο λοιπόν οι ιερωμένοι, είναι και οι δικαστικοί, είναι και οι πολιτικοί. Το ερώτημα είναι το εξής, το απλό. Αφού χρειάζονται 4 και 5 χιλιάρικα το μήνα για να ζήσουν, αυτοί που παίρνουν 400 και 500 ευρώ το μήνα, πάλι από το ελληνικό κράτος, ζουνε. Δηλαδή, σε αυτή την ιστορία θα πρέπει να δούμε με ποιο δικαίωμα κάνουν τέτοιες αυξήσεις οι πολιτικοί μας, οι οποίοι τα ισοπεδώνουν μετά και τα πηγαίνουν κατά ανάγκη στους υπόλοιπους και στους δικαστικούς και στους ιερωμένους και σε όλους όσους αμείβονται από εμάς, από το ελληνικό δημόσιο. Άρα το πρόβλημα είναι αλλιώς, πιστεύω. Δεν είναι το θέμα αν είμαστε χριστιανοί ή όχι. Αυτό είναι μια συμφωνία που έγινε μεταξύ του κράτους και της Εκκλησίας πριν από πολλά πολλά χρόνια και είναι μια συμφωνία η οποία τηρείται γιατί πολύ απλά έγινε μια ανταλλαγή οικονομική. Η Εκκλησία μπορεί να έχει περιουσία, φυσικά και μπορεί, και αυξάνεται συνέχεια. Γιατί κάποιοι πεθαίνουν και πριν πεθάνουν δίνουν την περιουσία τους στην Εκκλησία. Η Εκκλησία ήταν πάντα πλούσια. Το θέμα είναι αν τη χρησιμοποιεί με τον σωστό τρόπο. Αυτό αφορά όμως την Εκκλησία και όποιον ασχολείται με αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει με ποιο δικαίωμα κάποιος αμείβεται με 5.000 το μήνα και μπορεί πολύ απλά να πει θα ζήσεις και εσύ με 400 ευρώ το μήνα. Εκεί είναι το πρόβλημα, ναι, για μένα.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι συμπληρωματικά, γιατί δεν σ' άκουγα και καλά, γιατί αν είναι όπως το άκουσα πρέπει να το ψάξουμε. Είπες ότι αντίστοιχες αυξήσεις γίνονται και στους δικαστικούς και στους πολιτικούς ή ότι παίρναν πολλά αυτοί και τώρα γίνονται αυξήσεις και στους ιερείς, ας πούμε, για να έρθει κάπου στα ίσια?
6: Όχι, είναι υποχρέωση.
0: Ναι, όχι, λέω, λες ότι στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και οι δικαστικοί, ας πούμε, ή επειδή οι δικαστικοί, οι ανώτατοι παίρναν πολλά, αυξήσαν και τους παπάδες τώρα?
6: Αυτές οι αυξήσεις γίνονται αντίστοιχα με το τι παίρνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και πάει παρακάτω με.
0: Ναι. Άρα τώρα θα πάρουν δηλαδή παραπάνω και οι πολιτικοί και οι δικαστικοί?
6: Ίσως τα έχουν πάρει ήδη.
0: Άρα τα έχουν, για να καταλάβω, γι' αυτό λέω, είναι, κατάλαβε με λίγο ότι προσπαθώ να καταλάβω. Άρα τα έχουν πάρει αυτοί και τώρα περνάνε νομοσχέδιο και για τους ιερείς.
6: Ακριβώς.
0: Μπράβο, εντάξει. Γιατί έτσι όπως το είπε στην αρχή, εγώ κατάλαβα ότι θα αντίστοιχο πράγμα γίνεται και με τους δικαστικούς, ας πούμε, και δεν το πήραμε χαμπάρι και μιλάμε μόνο για τους παπάδες. Κατάλαβε.
6: Ναι, έγινε ειδικά.
0: Μπράβο, ωραία. Έχει γίνει λοιπόν και πάνε τώρα να το ισοσκελίσουν. Οκ, κατανοητό.
6: Οι δικαστικοί είπαν ότι είναι παράνομο το να μας μειώνεται στα μισά τη σύνταξη μας.
0: Και ναι, το θυμάμαι.
6: Ολόκληρη τη σύνταξη όπως την είχαμε.
0: Εντάξει. Απλά να διευκρινίσω, ήθελα μήπως έπρεπε να το ψάξουμε. Κατάλαβες. Εντάξει, κατανοητό. Κατανοητό.
6: Όλοι εμείς όμως μας μειώσανε στο μισό τη σύνταξή μας, γιατί δεν είναι, λέει, αντισυνταγματικό.
0: Ναι.
6: Αλλά είναι αντισυνταγματικό μόνο για τους δικαστικούς. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο περίεργα. Ας τα αναζητήσουμε και να δούμε πόσο ισονομία και πόσο δίκαια είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ. Ορίστε.
5: Αλό.
0: Αλό, αλό.
5: Όλε, ο Ταύρος.
0: Αλήθεια.
5: Ναι, εγώ ίδιος εδώ παρόν, αλήθεια. Καταρχήν δεν είναι μόνο... Η κυβέρνηση έκανε αυξήσεις σε όλες τις διοικητικές θέσεις. Ξέρει, δηλαδή είναι το κεφάλι, η Δημοκρατία αυτό δεν εκπροσωπεί. Δηλαδή, αυξήσεις όχι στους βουλευτές, τους έβαλε τις offshore. Δηλαδή, η γυναίκα μπορεί να έχει, πού βρίσκει λεφτά, τι κάνει, τα έχει δικαίωμα να έχει offshore εταιρείες. Δηλαδή, offshore σημαίνει δεν υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή η γυναίκα μπορεί να έχει που βρίσκει λεφτά, τι κάνει, τα έχει δικαίωμα να έχει offshore εταιρείες. Δηλαδή offshore σημαίνει δεν υπάρχουν στοιχεία.

0: έλεγε, με το AI και το κινητό μας, τι αναρτούμε να πούμε, θα μας κυνηγάνε για να μας με την εφορία. Επίσης, να σου πω, Κώστα, για τη θρησκεία. Μην ξεχνάμε ότι εδώ στην Ελλάδα μεγαλώσαμε οικογένεια, θρησκεία, πατρίδα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Αυτά φυσικά και τα τρία μαζί ενωμένα πορευτήκαν για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, αυτά και τα τρία φύρονται. Φύρονται γιατί ήταν μια ομάδα μαζί, ενωμένη και προχωρούσαν. Τώρα το καθένα παίρνει το δρόμο του. Ξέρεις, το κράτος το βλέπουμε ότι πλέον κανένας δεν υπολογίζει τους πολιτικούς. Βλέπεις, Κώστα, η Εκκλησία βασιζόταν στην προσωπική σου μεταμέλεια και κατά επέκταση στην κοινωνία αφορούσε την οικογένεια. Μπαμπάς, μαμά και τα παιδιά. Όταν διαλύονται οικογένειες, δεν υπάρχει ένα της οικογένειας, η θρησκεία χάνει το νόημά της. Χάνει και την παράδοση, γιατί με τις παραδόσεις η θρησκεία μεγαλώνει. Δεν μεγαλώνει με το να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Μεγαλώνει με την παράδοση, την παραδίδω εγώ από αυτά που ξέρω στο παιδί μου. Όταν διαλύεται η οικογένεια, χάνει και το νόημά της Εκκλησία. Συν όλα αυτά που κάνουν, δεν είναι μόνο μισθός τους, Κώστα. Οι Μητροπολίτες τώρα, εγώ πιο κάτω εδώ στο ξενοδοχείο, ήταν ένας Μητροπολίτης, 200.000 ευρώ αυτοκίνητο είχε. 200.000 ευρώ αυτοκίνητο. Δηλαδή τώρα, η εκπροσώπηση του Χριστού στους παπάδες, στη Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία, αν είναι μια Maybach 400.000 ευρώ που θυμάμαι το είχα δει τώρα στην τηλεόραση, αν είναι αυτός ο Μητροπολίτης 200.000 ευρώ αυτοκίνητο και θα σου μιλήσει για την αγάπη και για την πίστη και για τον αυτοσεβασμό και για την αυτοβελτίωση, αυτά, φίλε, τώρα είναι πράγματα τα οποία τα ακούει ο κόσμος και γελάει. Αλλά τώρα οι πιστοί, γιατί θέλουν κάπου να απαγκιστρωθούν, σου λένε, εμείς τι πιστεύεις, εσύ τι πιστεύεις. Εγώ προσωπικά τι κάνω γι' αυτό. Μην τα πιστεύεις. Είναι παγίδες. Είναι προσωπικά διλήμματα. Τέλος πάντων. Πάμε και για την οικονομία. Κώστα, είδε, άκουσες τι είπες. Καταρχήν εσύ τα είπες, δεν τα είπα εγώ. Ότι εγκρίθηκε από την επιτροπή, είπες, FSN, να δώσουμε τα 7,5 δις. Άρα υπάρχει μια επιτροπή που ελέγχει το χρήμα, τι το κάνουμε.
1: Ναι, γιατί θα πρέπει να μπορούμε να τα δώσουμε χωρίς να φτάσουμε να πέσουμε πίσω. Σου λέει, η οικονομία πάει με τέτοιο ρυθμό που μπορείτε να τα δώσετε αφού θέλετε.
0: Άρα αυτό λέω ότι εγώ, υπάρχει μια επιτροπή πάντως που μας ελέγχει.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε αυθαίρετοι, αυτό που λένε. Δεν είμαστε. Όπως 7,5 δισεκατομμύρια τα παίρνουμε και τι τα κάνουμε, τα δίνουμε στους Ευρωπαίους. Δηλαδή 7,5 δις τα παίρνουμε από τη δικιά μας οικονομία, ο Μητσοτάκης τα πήρε από εμάς, γιατί από τους φόρους τα πήρε. Και τι τα κάνει, τα δίνει στους Ευρωπαίους. Τι να μας κάνουν οι Ευρωπαίοι, Κώστα, αυτό που είπες, να αναβαθμιστούμε στις θέσεις. Θα μπορούμε να δανειζόμαστε με πιο χαμηλά επιτόκια. Πάλι να δανειζόμαστε. Από πού, πάλι από τους Ευρωπαίους. Άρα ένας κύκλος φάβος των δανεικών, όπου δεν θα τελειώσει ποτέ. Αν αυτά τα 7,5 δις, ρε Κώστα, αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια πολεμά ότι δεν έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια να δώσουμε για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. 7,5 δις που τα βρήκατε. Εδώ 2,5 δεν μπορείτε να δώσετε σε μια οικονομία η οποία δεν έχει χρήμα, δεν γεννάει χρήμα, δεν έχετε ξένο χρήμα απ' έξω μέσα στην οικονομία μας. Δεν έχετε ξένο χρήμα. Περιμένουμε από τις κρατικές ενισχύσεις για να δουλέψουμε. Και να τελειώσω, Κώστα, γρήγορα. Αυτός λέγεται πολλαπλασιαστής εισοδήματος. Άκου, Κώστα. Όταν διοχετεύει σε μια αγορά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στους υπαλλήλους τους δημοσίους, αυτοί θα τα ξοδέψουν στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, Κώστα, βιώνουμε, ζούμε με τους 12 μήνες και χωρίς το δώρο το Χριστουγέννου που θα πάρουν οι πάλι. Αν όμως το παίρνανε και εγώ, το ξοδεύαν σε εμάς, ξέρεις τι γίνεται, Κώστα. Εγώ αυτό θα γεννήσει χρήμα, γιατί θα πάρω τα λεφτά και θα μπορέσω να αντικαταστήσω ένα μηχάνημά μου. Θα μπορέσω να φτιάξω, Κώστα, μια ζημιά μου, γιατί είναι το εξτραδάκι το οποίο θα με σώσει σαν
1: επιχείρηση. Απλά μην ξεχαστείς, μιλάμε αρκετά, ε. Μια άλλη μέρα τα πιάνουμε. Αν θέλεις, έχει πολύ ψωμί αυτή η κουβέντα, ναι.
0: 10 δευτερόλεπτα. Όταν Κώστα, εμένα τα Χριστούγεννα θα μου δώσουν 3.000 ευρώ κέρδος έξτρα από το δώρο τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, εγώ αυτό θα το πάρω και κάτι θα το διοχετέψω στην άλλη αγορά. Στα μηχανήματα, οπουδήποτε. Και το κράτος τι θα κάνει, Κώστα, θα εισπράξει και φόρους από τα 2,5 δισεκατομμύρια που θα με διοχετεύσει. Αλλά ποιος ξέρει οικονομία, ρε Κώστα, ποια οικονομία, ρε. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, χαιρετώ. Χαιρετώ. Εγώ θα πω κάτι γενικότερα πάνω σε αυτό. Καταρχάς, αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, ο τελείωσε επιτήρηση, είναι ψέμα για τον πολύ απλό λόγο ότι όποια χώρα υπογράψει μνημόνιο τελειώνει την επιτήρησή της όταν αποπληρώσει το 70 ή 75%, δεν θυμάμαι, ένα από τα δύο, του συνολικού χρέους. Κάτι που δεν θα γίνει, μπορεί και ποτέ. Τώρα, από εκεί πέρα, το αν τελικά είναι σωστό που αποπληρώνουμε πρόωρα τα δάνεια σε μια τέτοια κατάσταση δύσκολη που θα μπορούσαν τα λεφτά αυτά να πέσουν στην αγορά. Ξέρετε, όταν οι ειδικοί

0: πραγματικά ειδικοί, έχουν μεταξύ τους διαφορετικές απόψεις, νομίζω ότι εμείς που δεν είμαστε ειδικοί θα πρέπει να είμαστε και λίγο μαζεμένοι, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε το ίδιο, ας πούμε, σοβαρά. Εντάξει, εδώ οι οικονομολόγοι, αν βάλεις 10 οικονομολόγους, μπορεί να σου πούνε οι 6, ξέρω εγώ, ότι το σωστό είναι να τα ρίξεις στην αγορά, οι 4 να σου πούνε ότι αν δεν τα ρίξεις στην αγορά και κάνεις αυτό που θέλουμε να κάνουμε, ότι ξέρω εγώ, θα κερδίσουμε από αυτό και από αυτό και από αυτό. Και δεν είναι μόνο το επιτόκιο δανεισμού, εννοείται. Το επιτόκιο δανεισμού είναι, το οποίο είναι αναγκαίο κακό για όλους δυστυχώς. Είναι και το επιτόκιο δανεισμού, το πώς το λένε, όχι μόνο το επιτόκιο δανεισμού των δανείων που παίρνει το κράτος, είναι και το εταιρικό. Δηλαδή και η εταιρεία, το μαγαζί που θα θέλει να δανειστεί, εάν εμείς αυξήσουμε την πιστοληπτική μας ικανότητα, όπως λέμε, θα μπορεί να δανειστεί πιο εύκολα και με πολύ καλύτερες συνθήκες. Είναι μια σειρά από πράγματα. Αν με ρωτάτε, δεν μπορώ να το αξιολογήσω βάσιμα. Εγώ, ας πούμε, η άποψή μου, η πρώτη, η σκέψη μου ήταν ότι καλύτερα, έρχομαι στις επόμενες γραμμές, καλύτερα τα λεφτά αυτά να πέσουν στην οικονομία, έτσι, ώστε να αυγατήσουν και μέσα από αυτό να αποπληρώνουμε τις δόσεις μας κανονικά, όχι προώρα, και ότι καλύτερο γίνεται στην οικονομία, ρε παιδί μου, έτσι, κέρδος θα είναι. Ό,τι πέφτει στην αγορά. Θα βοηθήσει. Okay. Υπάρχει όμως και άλλη άποψη. Και η άλλη άποψη υποστηρίζεται από κάποιους οικονομικούς όρους. Δεν είναι δηλαδή έτσι το πήρανε και το κάνανε. Τώρα, πραγματικά ποιο είναι το σωστό, δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ εξειδικευμένα θέματα για να μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ειδικά όταν άνθρωποι που έχουν φάει τα μάτια τους πάνω στα θρανία για τα θέματα αυτά τα οικονομικά, μπορούν να έχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους. Εντάξει. Πάμε ένα διάλειμμα. Τώρα πήρα και μερικές γραμμές ακόμα. Έλα να μιλήσετε κι εσείς που είστε, και μετά βλέπουμε τα μηνύματα, βάζουμε και λίγα τραγουδάκια. Εμείς που είμαστε γραμμές, έτσι. Έλα, πάμε. Διάλειμμα, γυρίζω κατευθείαν.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, άιντε. Έλα, πάμε και για ένα εξτραδάκι τώρα με κάποιες γραμμές. Αφού το πήγαμε έτσι και πήρα και εγώ παραπάνω γραμμές από το συνηθισμένο. Λοιπόν, έλα, πάλι άλλη μια εξάδα, έτσι, μην τηλεφωνήστε άλλοι. Για να προλάβουμε να δούμε κάποια μηνύματα το σαν σήμερα και να φύγουμε, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι δύο από Rolling Stones εκεί πέρα. Οκ, okay, και αύριο θα τα πούμε κατά τις 12. Ελπίζω να βρούμε έτσι αφορμή για καμιά πιο εναλλακτική θεματολογία, πιο ανάλαφρη, πιο τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Λοιπόν, πού είμαστε, καλημέρα, παρακαλώ.
1: Έλα, Κωστά μου.
0: Χαίρετε.
1: Λέβαια στον τεχνητήνο ημοσύνη.
0: Καλώς τον, αγιά.
1: Τι κάνουμε,
0: καλά. Καλά, καλά, καλά. Εσύ από αυτά σκαμπάζεις καθόλου?
1: Τι?
0: Αν τελικά είναι σωστό που δίνουμε πρόωρα τα δάνεια ή θα πρέπει να τα ρίξουμε στην αγορά, ξέρω εγώ.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Θα έλεγα κάποια πράγματα.
0: Εγώ δεν ξέρω τι συμφωνείς. Ναι.
1: Πρέπει να πέσουν λεφτά στην αγορά, ας πούμε, και να παρθούν και κάποια μέτρα, ναι, για επιτέλους για τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Εκεί πέρα είναι η...
0: Λες, θα κερδίζαμε πιο πολλά μέσα από αυτό, ε?
1: Βέβαια, ναι. Καλά τώρα αυτό που έγινε με τους ιερωμένους, τραγικό, και γέλασα πολύ με το 200.000 αμάξι που είπε για κάποιο Μητροπολίτη που είδε ο Ταύρος.
0: Ναι.
1: Ποιος είσαι, ρε φίλο, μυστακίδησης.
0: Γιατί λες να το κάνουν, έχει κανένα διάβολο πίσω στις λεπτομέρειες, τίποτα, γιατί το κάνουν, πιστεύεις? Τόσο προκλητικά δηλαδή.
1: Ετοιμάζουν, πιστεύω, εκλογές σε κάποια φάση και θέλουν να την έχουν εκκλησία με το μέρος τους, απλά πράγματα.
0: Και τι θα έκανε ο Μητροπολίτης αν δεν είχε την αύξηση, θα έλεγε ψηφίστε, ξέρω εγώ, Τσίπρα?
1: Η εκκλησία επηρεάζει κόσμο, είναι και αυτή μια αγορά.
0: Ναι. Στα μουλοχτά δηλαδή εσωτερικά.
1: Εγώ τάδιο δεν να μην πηγαίνω, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που...
0: Ναι ρε παιδί μου, και τώρα τι θα γίνει, θα πάρουν εντολή στις εκκλησίες εκεί πέρα να προωθούν, ξέρω εγώ, το Μητσοτάκη? Ξέρω εγώ.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, τι να πω. Ναι, για πες για να μην σε παρασύρω πάλι και χάσουμε τα...
1: Ναι, ας πούμε, κατά περιόδους κάποιοι Μητροπολίτες, οι οποίοι ήταν δυνατοί, ας πούμε, ακόλουθοι συγκεκριμένων κομμάτων.
0: Ναι. Καλά, φυσικά, ναι.
1: Τι, δεν τα έχουμε δει αυτά παλαιότερα. Απλά το θέμα είναι ότι, ξέρεις, επαναλαμβάνεται αυτή η τακτική του Πασόκ, του παλιού Πασόκ, ας πούμε, και λες ότι δεν θα γίνουμε χώρα ποτέ τελικά. Δεν είναι. Τραγικά πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, μας έλεγε ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός, ας πούμε, κάποτε για αλλαγή μοντέλων παραγωγής, για επενδύσεις στην τεχνολογία, στο ένα στο άλλο, και τελικά δίνουμε, ας πούμε, αυξήσεις στους ιερωμένους. Okay, ναι. Δηλαδή, τρομερή ανάπτυξη, τρομερή επένδυση, ας πούμε, στα παραγωγικά μοντέλα, ας πούμε. Και... Τι να πεις, δεν...
0: Ξέρετε, δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ τώρα. Το πελατειακό κράτος είναι... Εντάξει τώρα.
1: Ναι,
0: το DNA μας δεν αλλάζει και είναι δοκιμασμένη συνταγή. Γιατί νιώθει καμία πίεση ο πολιτικός για να τα αλλάξει? Ναι. Αυτό δεν θέλουμε κι εμείς. Από τη μία, όταν τα συζητάμε, λέμε τι είναι αυτά και διαφθορά και τα λοιπά, και από την άλλη αυτό το πράγμα θέλουμε.
1: Τίποτα, παιδιά, δεν... Τουλάχιστον... Και δεν βλέπεις και το μετάξεις κάτι καλύτερο. Δηλαδή, άντε μετά, τι? Δοκιμασμένες συνταγές πάλι. Δηλαδή, Τσίπρας, το ίδιο, το άλλο. Δεν. Έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα πολιτικό. Όταν θα φτάσουμε και σε κοινωνικό, τότε τα πράγματα θα είναι επικίνδυνα. Και ήθελα να πω κάποια πράγματα για τα data center, για την ενέργεια.
0: Α, πες βέβαια.
1: Έχουν κάνει μεγάλη τσακαλιά στο θέμα, στο όλο θέμα, οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι τα... Σε δύο μεγάλα data center κιόλας, ένα στη Σανγκάη και ένα σε μια πόλη στην νοτιοανατολική Κίνα, δεν θυμάμαι το όνομα, Σιντάουα, κάπως έτσι λέγεται, ένα περίεργο όνομα. Αυτοί τι έχουν κάνει? Έχουν κάνει τα data center μέσα στη θάλασσα, 35 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Mm. Ώστε να πετυχαίνουν, ας πούμε, την υδρόψυξη, ας πούμε. Βάζουν τους, για να καταλάβει ο κόσμος, τώρα ένα μοντέλο τόσο απαντάει, τόσο γρήγορα και τόσο επιτυχημένα. Φανταστείτε ότι υπάρχει μια δικτύωση πολλαπλών σερβερ μεταξύ τους, πολλαπλών μεταξεργαστών, 100 γραφικών. Κάτι γραφικών γιατί έχουν άμεσα να επεξεργαστούν μεγάλη μνήμη για την επεξεργασία δεδομένων.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε δηλαδή μια δικτυωμένη υπολογιστική ισχύ πάρα πολύ μεγάλη για να έχουμε εμείς αυτές τις ταχύτητες και τις επιτυχημένες απαντήσεις. Okay. Δηλαδή βάλτε με το μυαλό σας ότι μπορεί να υπάρχουν 5-50 όρφα κτίρια στη σειρά, ας πούμε. Με υπερυπολογιστές. Okay. Οι Κινέζοι κάνουν το εξής. Δημιουργήσανε κάποιες κάψουλες, οι οποίες η μία ζυγίζει περίπου 1,5 τόνο από ένα συγκεκριμένο υλικό και βάλανε όλες αυτές τις υπολογιστικές δομές μέσα και τις βυθίσαν στο νερό, ώστε να πετυχαίνουν την υδρόψυξη το θαλασσινό νερό. Να μην χρησιμοποιούν δηλαδή πόσιμο ή από κάποια παροχή,
0: ναι,
1: νερό κανονικό, ας πούμε, σου λέει έχουμε μπόλικο νερό θαλασσινό, θα το χρησιμοποιήσω για αυτή την ιστορία. Και επειδή οι Κινέζοι είναι και πρωτοπόροι στα αιωλικά πάρκα στη θάλασσα, τα έχουν συνδέσει όλα αυτά με αιωλικά πάρκ θαλάσσια. Όλη η ενέργεια δηλαδή απαιτούμενη είναι γύρω από αυτό. Και να κλείσω λέγοντας ότι η επόμενη γενιά διδακτόρων και μελετητών ερευνητών θα είναι σε αυτό, στο πώς θα μπορέσουμε να συμπιέσουμε τα δεδομένα που εκπαιδεύονται αυτά τα συστήματα σε μικρότερο όγκο, ώστε να μην χρειάζεται και τόση μεγάλη υπολογιστική δομή για να το κάνω store, να το αποθηκεύσω, αλλά και για να το επεξεργαστώ ως αλγορίθμους επεξεργασίας και συμπίεσης αυτών των δεδομένων, αλλά και πόσοι αλγόριθμοι που τρέχουν σε αυτά τα υπερτσίπ θα καταναλώνουν τη μέγιστη υπολογιστική ισχύ με τη λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Είναι η επόμενη γενιά των διδακτόρων που θα βγουν στο άμεσο μέλλον.
0: Ναι. Ναι, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ για την Κίνα που είπε τώρα. Δεν ξέρω αν θες να τα ακούσεις πριν σε κλείσω. Σε χαμήλωσα να πούμε την καληνύχτα. Παιδιά, για την Κίνα, επειδή ακούμε πάρα πολλά για το πώς λειτουργούν, ότι είναι καθεστώς κτλ., να δούμε λίγο και κάποια άλλα πράγματα. Γιατί πραγματικά είναι, δηλαδή είναι αξιοθαύμαστοι. Επειδή είπε τώρα για αιωλικά, το θυμήθηκα. Έχω πετύχει βιντεάκι τώρα αυτές τις μέρες. Τι έχουν κάνει? Πήραν κάποιες εκτάσεις. Έρχομαι στους επόμενους. Πήραν κάποιες εκτάσεις και φτιάξανε κάτι καθρέφτες μεγάλους. Καθρέφτες απλά. Όχι φωτοβολταϊκά δηλαδή που λειτουργούν όπως αυτά που έχουμε εμείς. Απλοί καθρέφτες, τεράστιοι. Λοιπόν, και έχουν τρόπο να αποθηκεύουν ενέργεια, η οποία μόνο σε εκείνη την έκταση, φαντάσου ρε παιδί μου, ένα εμπορικό κέντρο, πώς έχουμε εμείς εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, έτσι, κάποια μεγάλα εμπορικά κέντρα. Ένα τέτοιο πράγμα με κάτι καθρέφτες τεράστιους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μόνο, η υποδομή αυτή μόνο, μπορεί και ηλεκτροδοτεί, δεν θέλει τίποτα άλλο. Μία πόλη. Όσο ήδη Λάρισα, ξέρω εγώ. Πέντε τέτοια να είχαμε, θα λύναμε το πρόβλημά μας. Παρένθεση τώρα, επειδή πήγε εκείνα. Παρακαλώ, ναι.
2: Κύριε Βρανά.
0: Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τον μέντορά μας.
0: Εμείς είμαστε αυτοί.
2: Τελικά εμένα με έχετε σε αναμονή, νομίζω πάνω από 30 ή 35 λεπτά.
0: Όλοι τόσο περιμένουν, γιατί είναι γεμάτες οι γραμμές, γι' αυτό. Έλα, έλα, πάμε.
2: Και χαριτολογώντας θα σας πω ότι έφτασα σε σημείο να λέω του εαυτού μου, τελείωσε. Από εδώ και πέρα θα είσαι αθόρυβος ακροατής.
0: Εντάξει, καλά, δεν γίνεται και κάθε φορά αυτό. Τώρα εντάξει, έτυχε τώρα σήμερα λίγο παραπάνω να περιμένουμε. Εντάξει.
2: Και το τόνισε, κύριε Βρανά, χαριτολογώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, έχεις δίκιο, ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά αφήνω κι εγώ λίγο παραπάνω ίσως, αλλά επειδή έχουν να πούνε πράγματα. Τέλος πάντων, για πάμε, για πάμε.
2: Τα είπαν όλα οι συνακροατές μου και του συγχαίρω. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω τον συνακροατή μου που δεν ακούγατε καλά, μήπως ήταν ο κύριος Φιλάρετος.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να το ευχηθώ καλό καλοκαίρι και φυσικά πάντα τον ακούμε όταν βγαίνει και λέω ότι καλημέρα μου έτσι με πολύ αγάπη, γιατί είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Εγώ το έχω πει πολλές φορές, δεν θέλω τώρα να του κάνω τα γλυκά λόγια, ας πούμε, αλλά τον θεωρώ πραγματικά κορυφαίο. Γιατί συνδυάζει κάτι που το θαυμάζω πάρα πολύ, επειδή δεν το συναντάω πολύ. Τη γνώση, αλλά και τη λογική. Πατάει στη γη ο άνθρωπος. Κατάλαβες? Αυτό το συνδυασμό πραγματικά τον θαυμάζω πλέον στις εποχές που ζούμε. Ναι.
2: Τελικά υπάρχουν ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι που ξεχωρίζουν ανάμεσά μας. Ξέρετε, οι προσλαμβάνουσες είναι τόσες πολλές και όταν είπατε το satisfaction πριν, έκανα μία σκέψη και λέω τελικά μας φάζουν με το βαμβάκι καθημερινά.
0: Έτσι νόμιζαν και στη συναυλία και έπεσε το ξύλο, το ξέρεις αυτό?
2: Ναι, το άκουσα που το είπα.
0: Έτσι νόμιζαν, όταν έλεγε satisfaction ο Mick Jagger, άρχισε το τραγουδούσε και το κοινό. Και επειδή ήταν τεταμένη κατάσταση, ήταν λίγο πριν έρθει χούντα αυτό, ο αστυνομικός διευθυντής νόμιζε ότι τραγουδούσε το κοινό «Θα σας φάξουμε» ή κάτι τέτοιο. Είχε και ένα κόκκινο γαρίφαλο αυτός και νόμιζαν ότι περνάει κομμουνιστικά μηνύματα και έγινε Σουλτάν Μεριμέτ κανονικό. Έλα, ναι.
2: Λοιπόν, τελικά κύριε Βρανά, πολύ φοβάμαι ότι η Ελλάδα εδώ και πολύ καιρό εκποιείται και δηλαδή έτσι κι αλλιώς εμάς μας έχουν καταστήσει πληβίους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού, αλλά το θέμα είναι γιατί δεν μπορούμε άραγε, και σας το έχω πει και άλλες φορές, να βρούμε κάποιους τρόπους συλλογικά να επαναστατήσουμε και οργανωμένα Γιατί άραγε να μην μπορούμε?
0: Γιατί δεν το έχουμε στο DNA μας. Δεν είμαστε του συλλογικού, είμαστε του ατομικού. Εμένα έχει μαλλιάσει η γλώσσα για αυτό που λέτε.
2: Ναι, θέλω να πω, εμείς ας πούμε που είμαστε στον μισό αιώνα ζωής, κάποια στιγμή θα αποχωρήσουμε και θα αναχωρήσουμε, αλλά πρέπει να σκεπτόμαστε και τις επόμενες γενιές, έτσι, είτε παιδιά μας, είτε όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Μα αν μπορούσαμε να το σκεφτούμε αυτό που λες, να το περάσουμε μέσα μας, πραγματικά όμως μέσα μας, θα το κάναμε και για μας. Δεν είμαστε, είμαστε του ατομικού, τέλος, δεν γίνεται.
2: Ναι.
0: Έχουμε εκπαιδευτεί τελείως λάθος.
2: Ναι, όσον αφορά τώρα αυτή την αύξηση, νομίζω και οξύμορο βέβαια είναι, αλλά είναι και τόσο κραυγαλαίο, κύριε Βρανά, που νομίζω θα έπρεπε η όποια ηγεσία, τέλος πάντων, σε ή χωρίς εισαγωγικά, να σκεφτόταν έναν λαό που τέλος πάντων δεινοπαθεί. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, άρα γιατί δεν το κάνει, λες? Υπάρχει κάτι, ας πούμε, βλέπεις κάτι, κάποια σκοπιμότητα κρυφή?
2: Εγώ νομίζω διπλό είναι το όφελος μιας κυβέρνησης, ας πούμε. Δηλαδή αυξάνει τον κομματικό του στρατό από τη μία, και από την άλλη έχει την συνένεση των ιεραρχών όσον αφορά τις τεκνοθεσίες, υιοθεσίες κλπ. Από τα ομόφυλα ζευγάρια κλπ.
0: Και μπορεί και να τους αποκαθιλώνει, όπως είπε και ένας φίλος εδώ πέρα στο Facebook νωρίτερα, ώστε σε μια μελλοντική διαμάχη να έχουν πέσει στα μάτια αρκετών.
2: Νομίζω οι ιερωμένοι, αν το αποδεχθούν, κύριε Βρανά, και θα το πω έτσι πολύ ταπεινά και από καρδιάς, θα πέσουν πάρα πολύ,
0: ναι,
2: στα μάτια, τέλος πάντων, του πυμνίου τους, ημών δηλαδή, και θα μας απομακρύνουν έτσι περαιτέρω από το χώρο,
0: ναι,
2: της Εκκλησίας.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Ένα τραγούδι...
0: Δεν έχουμε, κράτησα γραμμές μέχρι τέλους, δεν θα βάλουμε. Ένα θα βάλουμε από Rolling Stones που το έχουμε κλεισμένο.
2: Βάλουμε και κάτι ελληνικό, κύριε Βρανά.
0: Τι να κάνω τώρα, αύριο άμα είστε εδώ. Δεν τώρα, κράτησα γραμμές μέχρι τέλους, δεν θα βάλουμε μουσικές σήμερα, καλά.
2: Τέλος πάντων, εγώ σας λέω από τώρα... Το κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της.
0: Μια μέρα που θα είστε εδώ και δεν θα έχουμε κάτι άλλο, πάρτε να μου το θυμίσετε να βάλουμε τέτοια, έτσι. Ευχαριστώ, να προλάβουν και τελευταίοι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είπε ένας φίλος πριν, ο Θόδωρος, η ανταμοιβή είναι, λέει, το διαβάζω πάλι, η αποκαθήλωση στα μάτια των πιστών. Εδώ τώρα, κουβέντα στην κουβέντα και εγώ δεν το είχα σκεφτεί αυτό έτσι. Μπορεί να είναι και τα δύο, ξέρεις. Με ένα μπάρο δύο τριγώνια. Από τη μία ανταμοιβή για να είμαστε καλά, να τους έχουμε από την πλευρά μας, και από την άλλη μία φθορά, έτσι, που σιγά σιγά να αποκαθιλώνει στα μάτια κάποιων πιστών, ώστε ένα αύριο μεθαύριο έρθει κανένα δύσκολο θέμα, όπως είχε έρθει αυτό με τους γάμους, ας πούμε, των ομόφυλων ζευγαριών, έτσι, να η αντίδραση να μην είναι το ίδιο εύκολη και το ίδιο μεγάλη, ξέρω εγώ, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ δεν λέω τι γίνεται γι' αυτό, αλλά έχει μία βάση σαν σκεπτικό. Παρακαλώ.
3: Έλα, Κώστα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια.
3: Εγώ, αν και είμαι φτωχός, επειδή είμαι χριστιανός και πιστεύω στη Δευτέρα Παρουσία, δεν με πειράζει. Αν θα πάρουν όλα τα λεφτά, ας με αφήσουν πάνω, να μην μπορούν να ζήσουν τα παιδιά μου, δεν πειράζει. Αρκεί που είμαι χριστιανός και είμαι και πατριώτης. Ας πούμε, στην Δευτέρα Παρουσία θα πάρουμε κι εμείς 5.000, θα πάμε διακοπές, θα πάμε κεράσια, θα παίρνουμε το τυρί με 12 ευρώ, δεν μας πειράζει μόνο. Η ΔΕΗ.
0: Λίγο υπομονή, έτσι.
3: Δευτέρα Παρουσία.
0: Ναι, ναι.
3: Και κάτι τελευταίο υποσημείωση, Κώστα. Το 2060 είναι σε 34 χρόνια. Για σκέψου λίγο ότι όλοι εμείς, σχεδόν οι περισσότεροι, δεν θα υπάρχουμε που είμαστε άνω των 50. Όλοι αυτοί που ήταν στα Τέμπη, όλοι αυτοί που ήταν στο ΠΚΠΕ, σε όλα τα σκάνδαλα, στα πάντα. Φυσικά τότε, ξέρεις, θα λένε σε εκπομπές το 60. Οι κομμουνιστές φταίνε. Και φυσικά οι νεαροί δεν θα ξέρουν τίποτα. Ούτε θα τους μοιάζει κιόλας. Καλό ξημέρωμα.
0: Καληνύχτα. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο καρφάκι. Όχι το τελευταίο, με την Δευτέρα Παρουσία. Ήταν μπετονόκαρφο. Καταλαβάτε πώς το εννοεί. Παρακαλώ, ναι. Χαίρετε.
4: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Πολύ, πολύ.
4: Καλά σε ψυχούλα μου γλυκιά.
0: Έλα, καλά λέμε.
4: Τικό, έκοστικό.
0: Ναι.
4: Η πιο προηγούμενη συνακουράτησα, συνέχεια χαίρισε μπάζι, ρε φίλε, να πούμε. Μια περιμένω πολύ ώρα, μια έτσι, μια γιουμπέτσι.
0: Εντάξει, δίκιο έχει τώρα, τι να πω, δεν έχει δίκιο, αν περιμένει πόση ώρα.
4: Άρχισα, ναι. Έτσι περιμένουμε, να πούμε, στην ουρά στη σειρά. Έτσι είναι τα μεγάλα τα μαγαζιά. Έτσι είναι, ψυχούλα μου γλυκιά. Περιμένουμε στην ουρά μέχρι να πούμε και εγώ 40-45 λεπτά. Και εγώ τρεβάω χειρόφρενο για να μην πιάνουμε συνέχεια. Κάποιες φορές να πούμε το παρακάνουμε και βάζω και ο ίδιος χέρι στον εαυτό μου και λέω: Ε, μα εκεί τι Γιώργο. Έλα λίγο, ρε, πάτε και λίγο να πούμε φρενάκι. Κοστά για τους παπάδες, ρε φίλε, ξέρεις, εγώ πιο χριστιανός ορθόδοξος, από πάνω σκάτουμε μέσα στα κομποσκήνια. Στα χέρια, στους βέρκους, με έχεις δει να πούμε. Παντού είμαι μέσα κομποσκήνι. Λοιπόν, απαράδεκτο ρε φίλε. Εδώ, επειδή γνωρίζω πολύ καλά από μέσα, από βαθιά βαθιά, πιο βαθιά δεν γίνεται να πούμε, στο μεδούλι μέσα. Λοιπόν, εδώ που κάνουνε, δεν σε μιλάω για τα τρισάγια που δίνουν 20αρικάκια και 50αρικάκια, κλακ έτσι που στο πεντάλεπτο επάνω να πούμε. Εδώ να μην προμίσω τώρα, τέλος πάντων, να μην πω και ονόματα. Εδώ, στα 40-150 τα ρήφα. Και όταν τους λες κόψει μια απόδειξη, μα όχι εγώ γιατί βάζω και από την τσέπη μου, βοηθάω στην εκκλησία. Πού βάζεις ρε τράγο που λέει και ο Ραπτόπουλος από την τσέπη σου να πούμε, που είστε όλα από εδώ και από εκεί, που φέρουν και από τα χωριά και βοηθάνε και κάνουν, είναι στην αμάκα. Αντί να κόψουν το έμφυα που είναι παράνομο, αντιδημοκρατικό και να μην πω και τίποτα άλλο και φάμε καλά πρόστιμο, κοιτάζουν να πούμε... και να βάζουμε τα χρυσά, τα ραβιά και τα γαλόνια, να τους παίρνουν και 3-4 χιλιάρικα σύνταξη και ο κόσμος ψωμολισάει, δεν έχει να φάει ρε φλαράκι να πούμε. Το έμφυα γιατί δεν το κόβετε, δεν μπορείτε να μας πείτε που είναι παράνομο. Για ποιο λόγο ρε, να ξαναπληρώνουμε τα έμφυα μας, τα σπίτια ρε ξανά, ενώ είχατε πει ότι θα το βγάλετε. Μόνο αυτό δεν σας λέω για τα άλλα που τρώτε, που πήγε μπλε και χιλιάδιο και άλλα. Το έμφυα αυτό εδώ το παράνομο γιατί δεν το κόβετε ρε λαμόγια.
0: Έλα, εντάξει. Ήρεμα.
4: Δικό.
0: Όχι χαρακτηρισμούς, έτσι, μη μου το κάνεις αυτό.
4: Από το εσουρού το παίρνω πίσω για βρήκα.
0: Δεν είναι μόνο το εσουρού, ρε, εσύ. Είναι και πώς μιλάμε για να προσεγγίζουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους. Άμα αρχίζουμε και στραβώνουμε τα στόματα συνέχεια, καταλαβες, θα γεμίσουμε στραβά στόματα, αυτό θέλουμε. Ή να ακούμε ωραίες απόψεις. Καταλάβες, γι' αυτό σου λέω.
4: Άκουσε με ένα δευτερόλεπτο.
0: Έλα.
4: Καμιά φορά η γλώσσα της αλήθειας μας ξεφεύγει ρε παιδί μου, ξέρω μιλάμε στο ραδιόφωνο και πρέπει λίγο να είμαστε πιο μαζεμένα, αλλά τι να κάνουμε ρε φίλοι, αλήθεια καμιά φορά...
0: Όχι, δεν είναι, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις και σκληρά, αλλά πες το με ένα τρόπο και με ένα ύφος ρε παιδί μου που να καταλαβαίνεις. Ναι, και να είμαστε ασφαλείς ας πούμε να μην βρει καμπελά κανένας, αλλά και να μπορούμε να δίνουμε τις πάσες σε κάποιους ανθρώπους που...
4: Ωστά.
0: Έλα, πάμε για να πάρουμε ένα τελευταίο, έλα.
4: Έλα δευτερόλεπτο. Έβλεπα σήμερα εδώ λεωφόρο στρατού που δουλεύω στο κέντρο, ρε φίλε, καμιά 10-15 βέρτα Πακιστανοί, Αφγανιστανοί, φίλε, με ένα θράσος που τα κορίτσια να προσέχουν, παιδιά, είναι πολύ επικίνδυνοι. Εδώ έρχονται στο μαγαζί να ψωνίσουν και με ένα θράσος, με ένα τσαμπουκαλί και δύο οι Πακιστανοί που δουλεύουν στις υπηρεσίες, ξέρεις, στα ντελιβεράδικα, και ο 222 το καλησπέρα με μια μαγιά, με ένα φιάκι, άντε ρε τον πουλο, δεν τους δίνουν.
0: Έλα πάλι, δάτος πάλι. Κρατήσου βρε μια φορά.
4: Άντε φιλάκι.
0: Άντε. Εμείς εδώ είπαμε είμαστε, μας ακούει και ο Ζαμπούνης, είμαστε του savoir vivre, του tact, του fair play, κατάλαβες. Έλα, όμορφα. Έλα και εσύ παρακαλώ ορίστε φίλε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια.
5: Ναι, γεια σας κύριε Βρανά. Όσον αφορά την πρόωρη αποπληρωμή δανείων, κάτι που συζητούσατε προηγουμένως, πρωτεύοντας παράγοντας είναι το επιτότιο. Εάν αυτά που αποπληρώνω πρώιμα νωρίς έχουν επιτόκιο μικρό και δανείζουμε, γιατί επειδή δεν παράγουμε τίποτα πάντα δανειζόμαστε και δανείζουμε με διπλάσιο ή τριπλάσιο επιτόκιο, υπάρχει πρόβλημα και δεν είναι πολύ σοφό εκ μέρους από αυτούς που το κάνουν. Ένα αυτό. Και δεύτερον, λίγο να παλύνουμε το κλίμα, έχουμε τρομερούς οικονομολόγους. Εγώ τους έχω τρομακτική εμπιστοσύνη. Ξέρετε τι είναι με ένα μισθό να αυγατίζει σπίτια σε 5 χρόνια από 10 να τα κάνει 40, 30, 20, να πληρώνεις των παιδιών σου τις σπουδές και γενικά να αυγατίζεις την περιουσία σου. Πρέπει να είσαι τρομακτικό μυαλό, ευφιέστατο και τέτοιες ικανότητες δεν έχω ξαναδεί σε άτομα άλλα. Και έχει πάρα πολλούς με πολλά σπίτια και χωρίς μερική και χωρίς ένσημο. Είναι ικανότατοι.
0: Πού να δεις και τα άλλα.
5: Τους παραδέχομαι.
0: Μετοχές, μερίσματα, το ένα το άλλο. Ναι. Έγινε, ευχαριστώ. Έχουμε κάτι άλλο.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο μερικά μηνύματα, ένα τραγουδάκι και κλείσαμε. Κάτσα να βάλω του DJ πρώτα. Τώρα ό,τι ακούσουμε DJ, γιατί δεν βάλα μουσικές τελικά. ήθελε στο... Πού το? Sympathy for the Devil από Rolling Stones, είπαμε γιατί Rolling Stones. Κάτσε λίγο να δούμε τα τελευταία και θα κλείσουμε με το Satisfaction, έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, κορυδεύει. Ο Χριστός είπε, λέει, ο έχων δύο παλτά να δίνει το ένα. Έχεις, λέει, δύο τσάλοφ και σαμάτα. Δώστε και τα δύο να γλιτώσεις δύο συμβόλαια και να πας στον παράδεισο. Ως καλός χριστιανός με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Ακόμα δεν μετανόησες, βρε, για το σαμάτα. Ακόμα δεν κατάλαβες το μεγάλο λάθος που έκανες. Αμετανόητε. Σαμάτα θα λες και θα κλαις. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Πώς λέγεται, κρύο. Έρχεται κρύο, φυλαχτείτε. Πώς λέγεται στα αγγλικά ο καθηγητής που έχει πονόλαιμο? Professor throat. Αντεβρεκρή. Ιστερόγραφο. Για το θέμα με τους παπάδες, λέει, ίσως θέλει να στρέψει αλλού την κοινή γνώμη για κάτι βαρύ που έρχεται. Ναι. Ο Γιάννης, με ξέφτω και δεν ακούτε καθόλου. Γιάννης, πιθανότερο είναι να πάρει το double στο ποδόσφαιρο συμπολίτης, λέει, παρά να γίνει διαχωρισμός κράτους εκκλησίας στην Ελλάδα. Και το treble, μη σου πω. Καλησπέρες από Ρωσία, από το Καυκάζ. Ο Νίκος, η κυβέρνηση, λέει, πονηρά σκεπτόμενη, επιλέγει την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του χρέους, διότι αυτό έχει άμεση επίπτωση στη διαμόρφωση των μακροοικονομικών δικτών και προφανώς, λέει, αυτό θα το διαχειριστεί επικοινωνιακά εν ώψη εκλογών. Ναι, εντάξει, σίγουρα παίζει και αυτό, αλλά η τακτική αυτή είναι, πάει χρόνια, δεν είναι κάτι που το έκανε τώρα λόγω εκλογών. Από την αρχή έχει επιλέξει αυτή την τακτική. Έχει δώσει και άλλα νωρίτερα. Άρα πέρα από αυτό που είναι, εντάξει, ένα που έρχεται, ρε παιδί μου, έτσι σαν ουρά που λέμε, αλλά μάλλον υπάρχει και μια βαθύτερη πολιτική πίσω από όλα αυτά. Τώρα, σωστή ή λάθος, είπαμε, οικονομολόγια άμα βάλεις, καθένας λέει τα δικά του. Αν θέλετε μια μέρα, το πιάνουμε λίγο καλύτερα. Σας λέω και εγώ δύο πράγματα που ξέρω, που πιστεύω. Θα συζητάμε. Λοιπόν, εναλλακτικά, λέει, αν το κεφάλαιο δοθεί σε αγορά επιχειρήσεις, τότε ο αντίκτυπος απόδοση θα φανεί σε μεταγενέστερο χρόνο και σίγουρα μετά τις εκλογές.

Λοιπόν, αυτά. 6 Ιουνίου, ημέρα ρωσικής γλώσσας λέει. Παγκόσμια ημέρα κατά των παράσιτων. Παρασίτων. Άμα δείτε κανένα, είπαμε στο δόξα πατρί σήμερα το παράσιτο. Λοιπόν, γιορτές δεν βλέπω να έχει. Τι άλλο έχει εδώ πέρα? Το πρώτο τζιν παντελόνι σαν σήμερα. Ο Λιβάι Στράους λέει το παρουσίαζε. Καμία σχέση με το Λιβάι Γκαρσία. Απλή συνωνυμία. Ξέρετε πότε το παρουσίαζε? 1850, τόσο παλιό είναι το τζιν. Λοιπόν, σαν σήμερα είχαμε τους Rolling Stones να κυκλοφορούν το Satisfaction. Το 1965, που δεν είναι βέβαια αυτός ο κανονικός τίτλος, είπαμε έτσι το ξέρουμε, έτσι το λέμε. Και το Tetris που αναφέραμε στην αρχή, σαν σήμερα το παρουσίασε ο επίσης Ρώσος μαθηματικός Αλεξέη Παζίντσοφ. Έτσι, από τη λέξη 4 είπαμε και τέτρι, και τένις. Τέτρις είναι τέτ, το 4. Έτσι, και το άλλο από το τένις λέει ήρθε, τώρα πώς ακριβώς δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά. Κοίταξε να δεις τι ευκαιρία χάσαμε. Κρίμας. Πέρα από Rolling Stones, τι άλλο είχε σήμερα εδώ πέρα μουσική πάσα που δεν είδα? Αντρέα Μικρούτσικο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε το κουτσουράκι, την μεγάλη αυτή και διαχρονική επιτυχία, η οποία έχει πάρει χρυσό, πλατινένιο, ασημένιο, κρυστάλλινο, μεταλλικό και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει, και δεν το είδαμε εγκαίρως. Χάσαμε το κουτσουράκι μέσα από τα χέρια μας. Τι πάθαμε. Τέλος πάντων, πάμε με Rolling Stones έτσι όπως έγινε. Τι να πεις και τι να κάνεις. Πάει το κουτσουράκι. Λοιπόν, πάμε με το Satisfaction. Με αυτό κλείνουμε. Έλα. Και καμιά ωρίτσα τώρα θα ακούσετε ελληνική μουσική. Σεργιανίσια. Και μετά 3 η ώρα ήταν το Σεργιάνι Original. Live από τη σπηλιά. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο κατά τις 12, αν είστε εδώ, εδώ θα είμαστε κι εμείς. Bye bye.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.